Ένα φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες να ξαποστάσεις και εσύ το λιλάτισες. Η καρδιά μου καράβει σε παρθένο ταξίδι. Ήρθες σαν τον κουρσάρο με φωτιές και το πάτησες.

Ένα φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες, βρήκες γαλήνη και μετά το πυρπόλησες. Ήρθες μέσα στη μάχη με κλονάρι ειρήνης. Μιλώντας για ειρήνη ξαφνικά πυροβόλησες.

Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Real FM. Real Night στους 97,8.
1: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

τα καρφιά γιοσεβεντάς μια φυλακή. Λα, ξεκλειδώσεις τα.

0: Real FM. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στο Ενώπιος Ενωπίο.
1: Μια καρέκλα να τα πω!
0: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
2: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με φέρατε.
0: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
1: Δεν είδες μωρέ τι είπε ο Χατζη Νικολάου.
0: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζη Νικολάου και το Ενώπιος Ενωπίο. Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
3: Σήμερα, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική και αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
0: Real FM.
4: Η ώρα είναι 4.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night. Στους 97,8.

0: Real FM.
1: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαβγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Duro-Stick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Duro-Stick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Duro-Stick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
1: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Real FM, η ώρα είναι 5.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: Real FM.
1: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στο Ενώπιο Σενοπείο.
2: Μια καρέκλα να τα πω!
1: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
3: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με φέρατε.
1: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
2: Δεν είδες μωρέ τι είπε ο Χατζη Νικολάου.
1: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζη Νικολάου και το Ενώπιο Σενοπείο. Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
4: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος, έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
5: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
4: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Real FM. Η ώρα είναι 6.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Έμκανε η ζέστη, κύριε Τσιβελεκίδη. Ιούνιος ξημέρωσε, κύριε Τσιβελεκίδη. Καλό καλοκαίρι να έχουμε και επισήμως καλό καλοκαίρι. Βεβαίως, βεβαίως, οι πολύ έτσι, πώς να το πούμε τώρα, οι θερμοκρασίες Ιουλίου-Αυγούστου καύσωνα στην πολιτική επικαιρότητα, στην πολιτική ζωή του τόπου. Αυτές οι θερμοκρασίες έχουμε εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Τι κάνετε, πώς είστε, πολλές καλημέρες. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Πρωτομηνιά σήμερα, αρχή της εβδομάδας, του Αγίου Πνεύματος. Φαντάζομαι οι περισσότεροι κοιμάστε. Πολύ περισσότεροι έχετε φύγει εκτός. Εδώ όμως θα ανοίξουμε την παρεΐτσα μας και θέλω και τη δική σας συνδρομή, θέλω τη δική σας βοήθεια για να μην ξεχνιόμαστε. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM, ελάτε να τα βάλουμε σε μία σειρά γιατί θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 9. Θα σας ζαλίσουμε τα αυτάκια όσο περισσότερο μπορούμε, πιστέψτε με. Ναι, δεν ευθύνομαι εγώ, τα παράπονά σας στη διεύθυνση. Λοιπόν, Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM, πάντα Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM 97,8 η συχνότητά μας, ο κύριος Γιώργος Τζιβελεκίδης είναι απέναντί μου, όπως καταλάβατε, ο απόλυτος άρχοντας εδώ στο cockpit του Real FM, στο ραδιοθάλαμό μας. Τι κάνετε, κύριε Τζιβελεκίδη, φέρατε καφέ από το σπίτι? Πόσο θα διαρκέσει ο καφές από το σπίτι? Στην ανάγκη μου θα πέσεις και θα πιεις τον καφέ. Τον καφέ Παύλα Μαζούτ. Θα τον δοκιμάσω να ξέρεις και στο αυτοκίνητο. Δεν μπορεί, κάτι θα κάνουμε. Γιατί εκεί που είναι η βενζίνη, βέβαια σε κάποια βενζινάδικα έχει πέσει κάτω από τα 2 ευρώ. Επίσης θα τα συζητήσουμε αυτά. Στο 211-200-8200 η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Καλημέρα σας, κυρία Βουγιουκλιώτη. Καλό μήνα σε όλους. Αναλυτικά θα τα πούμε. Θα δώσουμε και το πορτρέτο, το προφίλ του Ιουνίου. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Στούντιο παπάκι πολλά τι να κάνουμε. Στούντιο παπάκι realfm.gr. Δεν έχει λειτουργήσει ακόμα ο καφές. Είναι το mail μας. Εάν δεν θέλετε να σας ακούσουν για αυτά τα οποία θέλετε να βγουν στον αέρα, στέλνετε mail στο στούντιο παπάκι realfm.gr. Εάν βαριέστε να γράψετε, 211-200-8200 και εκεί σας περιμένει η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Σήμερα νομίζω ότι επιβάλλεται να ξεκινήσουμε κάπως έτσι.

In other words... Στα 6 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί, ασφαλώς για όλους τους ερωτευμένους, επειδή είχε πανσέλινο, Blue Moon λέει ένα πράγμα. Μωρέ, όταν είσαστε ερωτευμένοι και είσαστε με το έτερο νήμιση, μην κοιτάτε προς τα πάνω. Να κοιτάτε τα μάτια του συντρόφου σας, της συντρόφου σας και πάει λέγοντας. Καλό καλοκαιράκι, καλό καλοκαιράκι. Έφυγε ο Μάιος, λέτε να έχουμε καλά μαντάτα από τη Μέση Ανατολή. Τώρα που άλλαξε ο μήνας, για να δούμε, κάποιοι είναι αισιόδοξοι, κάποιοι δεν είναι τόσο αισιόδοξοι. Θα τα πούμε όλα αναλυτικά ασφαλώς. Προς το παρόν έχουμε εντάσεις και στην Αλβανία με τον τραυματισμό ενός Έλληνα. Θα τα συζητήσουμε με τον αρμόδιο Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο, ο οποίος είναι αρμόδιος και υπεύθυνος για τον απόδημο ελληνισμό. Να δούμε τι ακριβώς γίνεται εκεί. Σας έχουμε και μπόλικο ρεπορτάζ ασφαλώς. Ανακατατάξεις και εκνευρισμός στην κεντροαριστερά πολυκατοικία. Μπόλικες συζητήσεις στην πολυκατοικία της κυβέρνησης, του κυβερνώντος κόμματος. Έρχονται νέες δημοσκοπήσεις. Τα δεδομένα εκ των πραγμάτων, νομίζω όλοι το έχουμε καταλάβει, έχουν αλλάξει. Δεν έχουμε ανατροπές, έχουμε αλλαγές. Θα τα πούμε όλα αυτά μέχρι τις 9 η ώρα το πρωί, Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος σήμερα, του Σωτηρίου έτους, Δευτέρα 1η Ιουνίου του Σωτηρίου έτους 2026. Συνεχίζουμε.

0: You.
1: Καλλιτέχνης, κύριε Τζιβελεκίδη. Έχεις γίνει καλλιτέχνης. Καλλιτέχνης θα πει ένα πράγμα. Ο ήλιος έχει ανατείλει εδώ και 6 περίπου λεπτάκια. Από τις 6 και 2 πρώτα λεπτά. Ναι, μας κάνει παιχνιδάκια εμάς πίσω από την Πεντέλη. Κάποια στιγμή θα βγει. Πάντως φαίνεται να έχουμε έναν υπέροχο και καταγάλανο Αττικό ουρανό. Καλημέρα, καλημέρα στην πρωτεύουσα. Πάντα συντονισμένη στο Real FM. Να μας δώσετε τον παλμό της πόλης, να μας πείτε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί έξω και τι είναι αυτό το οποίο σας εκνευρίζει. Συνεχίζουμε κάπως έτσι. Ο ήλιος θα δύσει 43 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Μεγαλώνει η ημέρα. Όσοι δεν δουλεύετε και έχετε την πολυτέλεια, να πάτε να κάνετε μπανάκι. Σήμερα διανύουμε ήδη την 152η ημέρα του έτους. Γιορτάζει η Τριάδα, είναι του Αγίου Πνεύματος και έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα στις γωνιές της σημερινής μας ατζέντας, στο σημερινό ημερολόγιο. Γιατί συνεχίζουμε κάπως έτσι? Γιατί υπάρχει λόγος. Σαν σήμερα το 1967 κυκλοφορεί το αριστουργηματικό άλμπουμ των Beatles, το Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Το ακούμε σε μία live εκτέλεση. Paul McCartney είναι μία φωνή. Για βάλε, Paul. Μαζί με τον Bono. Τον Y2. Τον YouTube βεβαίως. Όχι, όχι, δεν την έχουμε κάνει μουσική την εκπομπή. Είπαμε, θα βάζουμε σε μια σειρά. Διότι είναι πολύ έντονη η δισιογραφία, η επικαιρότητα. Και ασφαλώς εκεί στη Μέση Ανατολή γίνεται το έλα να δεις. Τι θα σας έχουμε? Θα σας έχουμε πολύ πραγματάκι σήμερα. Θα συνδεθούμε με Κωνσταντινούπολη, εκεί που βρίσκεται ο ανταποκριτής μας, ο Νίκος Ονανούρης, για να δούμε πώς έχει ξυπνήσει και ο Ερντογάν. Έχουμε τον έναν από τη μία πλευρά του Ατλαντικού, ο οποίος είναι ό,τι να είναι, όπως να είναι και όπου να είναι. Έχουμε και τον Ερντογάν βεβαίως, ο οποίος έχει τα δικά του, έχει το δικό του χαβά. Εκτός όμως από τον Νίκο τον Ανούρη, θα συνομιλήσουμε, διότι εμένα μου έκανε τρομερή, πώς να το πω ρε παιδί μου, άσχημη εντύπωση το γεγονός ότι εξακολουθεί, παρόλο που έχει αυστηροποιηθεί ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Εδώ ο κύριος Παπαστεργίου αναφέρθηκε στις κάμερες και τι ακριβώς έχει γίνει με τον, με το διαγωνισμό, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Λοιπόν, θα πάμε μέχρι την Κόρινθο με τον, θα συνομιλήσουμε με τον εκεί αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Αναστάσιο Γκιολή. Είναι η μέρα λίγο πιο χαλαρή, το καταλαβαίνετε, αλλά θα μπούμε και στα βαθιά. Θα μπούμε και στα βαθιά με τον Νίκο Γρέτζελο. Με τα ατυχήματα είχαμε άλλο ένα περιστατικό το οποίο μας στεναχώρησε. Θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Ιωάννη Παναγιωτόπουλο για τους συμβολισμούς της ημέρας του Αγίου Πνεύματος και βεβαίως ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γιάννης Λοβέρδος. Το άσμα το ακούτε. Για πάμε για τα αρχαία μας γνωμικά, παρακαλώ.

Οι Έλληνες φιλόσοφοι, επειδή τα έχουμε πει, οι αρχαίοι Έλληνες έχουν δώσει απαντήσεις για όλους και για όλα. Είχαν απάντηση και για το άγχος. Ο Επίκτητος μάλιστα έκανε μία απλή ερώτηση. Αυτό εξαρτάται από εμένα? Αν η απάντηση ήταν ναι, τότε σου έλεγε ότι πρέπει να δράσεις. Αν ήταν όχι, τότε σου έλεγε απλά ότι πρέπει να σταματήσεις να βασανίζεσαι. Ο Επίκτητος λοιπόν είναι ένας από τους σημαντικότερους στοικούς φιλοσόφους. Εστίασε τη διδασκαλία του στην εσωτερική ελευθερία, την αυτοκυριαρχία και τη διάκριση ανάμεσα σε όσα εξαρτώνται από εμάς και όσα όχι. Για την αντίληψή μας έχει πει το εξής: ταραχθήσετε οι άνθρωποι ουχ υπό των πραγμάτων, αλλά υπό των περί των πραγμάτων δογμάτων. Οι άνθρωποι δεν ταράζονται από τα ίδια τα γεγονότα, αλλά από τον τρόπο που τα κρίνουν. Τροφή για σκέψη νούμερο 1. Για όσα δεν ελέγχουμε, είχε πει το εξής: μη ζήτη τα γενόμενα γίνεσθε ως θέλεις, αλλά θέλε γίνεσθε τα γινόμενα ως γίνεται και ευρωήσεις. Μη ζητάς τα γεγονότα να γίνονται όπως εσύ θέλεις, αλλά θέλε τα πράγματα να γίνονται όπως γίνονται και η ζωή σου θα κυλά ομαλά. Κοινώς, να είμαστε ευγνώμονες για όλα όσα μας φέρνει και όχι αγνώμονες. Και ακόμα και αυτά τα οποία περιμένουμε αλλά δεν μας τα φέρνει, να έχουμε λίγη περισσότερη υπομονή. Για την εγκράτεια, ανέχου και απέχου. Να ανέχεσαι τις δυσκολίες και να απέχεις από τις απολαύσεις που βλάπτουν. Κύριε Τσβελεκίδη, καλό, καλό. Και κλείνουμε με την ελευθερία. Ελεύθερος έστιν ο ζών, ως βούλετε, ον ούτε αναγκάσε, έστιν ούτε κολλείε, ούτε βιάσε. Ελεύθερος είναι όποιος ζει όπως θέλει, αυτός που κανείς δεν μπορεί να τον εξαναγκάσει, να τον εμποδίσει ή να τον βιάσει. Με την έννοια ακριβώς. Πάμε για άλλα, κύριε Τσβελεκίδη. Μπόλικη τροφή, μπόλικη σκέψη. Συνεχίζουμε.

Λοιπόν, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών ζητά την απόδοση ευθυνών για τον τραυματισμό του Έλληνα ομογενή σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την ανέγερση μεγάλης τουριστικής μονάδας στην υψηλού οικολογικού ενδιαφέροντος περιοχής Βέρνιτσα της Αλβανίας. Το ζητά από τα Τύρανα απευθείας, από τον Έντι Ράμα. Η ελληνική διπλωματία υπογραμμίζει την ανάγκη πλήρους στήρησης του κράτους δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των δικαιωμάτων και των περιουσιών των μελών της ελληνικής εθνικής μειονότητας. Πόσες φορές το έχουμε συζητήσει το συγκεκριμένο θέμα, πόσες φορές έχουμε πει ότι κινδυνεύουν οι ελληνικές περιουσίες, ότι εκεί το καθεστώς προσπαθεί να βάλει χέρι στις περιουσίες των Ελλήνων. Μας ενδιαφέρει αυτό το κομμάτι. Βασικά προσπαθεί να βάλει χέρι στις περιουσίες των πάντων, προκειμένου να κάνει τα δικά του. Παρόλο που ο Έντι Ράμα διαψεύδει, μάλλον για να είμαι ακριβής, προσπαθεί να αποσυνδέσει τα επεισόδια από το επίμαχο τουριστικό έργο που έχει σχεδιαστεί για να ανεγερθεί στην συγκεκριμένη περιοχή. Κάνει λόγο για μεγάλα ψεύδη που διακινούνται, λέει, τις τελευταίες ημέρες. Το τι συμβαίνει και το τι δεν συμβαίνει, και ασφαλώς θα προσπαθήσουμε να μπούμε στα παπούτσια του Υπουργείου Εξωτερικών, του κυρίου Λοβέρδου, ο οποίος είναι και υπεύθυνος για τον απόδημο ελληνισμό, είναι υπεύθυνος για τους Έλληνες του εξωτερικού, για να είμαστε πιο ακριβείς, να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Μας προβληματίζει όλη αυτή η ιστορία, διότι μπορεί η ελληνική διπλωματία να υπογραμμίζει την ανάγκη της πλήρους στήρησης του κράτους δικαίου, αλλά όπως και να το κάνουμε, για να μπορέσει η ελληνική εθνική μειονότητα να αισθανθεί ασφάλεια και βεβαίως να προστατευτούν τα δικαιώματα και οι περιουσίες τους, ίσως θα πρέπει να υπάρξει λίγη, έτσι, περισσότερη ένταση σε διπλωματικό πάντα επίπεδο. Μην παρεξηγηθούμε, πρωί-πρωί και τέτοια ημέρα. Σε διπλωματικό επίπεδο, λοιπόν, θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη ένταση από την πλευρά της χώρας μας. Κυρία Λίτσα μου, καλημέρα σας. Η ακροάτριά μας, η κυρία Λίτσα, λέει ότι σήμερα γιορτάζει και η Περιστέρα. Χρόνια πολλά, λοιπόν, και στην κυρία Μπαζιάνα, ασφαλώς. Στην σύζυγο του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Αλέξη Τσίπρα. Πώς πάτε να με μπάσετε σιγά σιγά στα πολιτικά, βιάζεστε? Κι εγώ οφείλω να σας πω.

Καλό μήνα να έχουμε, καλό μήνα να έχετε, να είναι μια όμορφη επικοδομητική εβδομάδα και ένας ακόμα πιο όμορφος και ακόμα πιο επικοδομητικός μήνας. Τον έχουμε ανάγκη, διότι ο έκτος μήνας του Γρηγοριανού νέου ημερολογίου με διάρκεια 30 ημέρες, εγώ ακόμα κάνω το τέτοιο στο χέρι, Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος. Πέφτει σε βαθουλωματάκι, άρα όντως σωστά, 30 ημέρες. Θα πληρωθούμε και μία μέρα νωρίτερα όταν είναι ο μήνας στις 30 ημέρες. Αρχικά λοιπόν ο Τζούνιους ήταν ο τέταρτος μήνας του δεκάμηνου ρωμαϊκού ημερολογίου και πήρε το όνομά του από, κατά την επικραστέστερη εκδοχή, από τη θεά Γιούνο, Ήρα, σύζυγο του Τζούπιτερ, του Ζεύς. Μου τι τα έχουν κάνει οι Ρωμαίοι, Θέλαν να ανταλλάξουν όλα, πατήσανε πάντων στην αρχαία ελληνική ιστορία, σε όλα αυτά. Τα άλλαξαν με τα δικά τους και τα κάνανε μούτι. Λοιπόν, είναι λέει και προστάτηδα του οίκου και του γάμου, στον οποίο είναι αφιερωμένος αυτός ο μήνας. Κυρία Βουγιουκλιώτη, τον Ιούνιο γίνονται οι περισσότεροι γάμοι δηλαδή. Προβληματισμένη σε βλέπω. Όχι, μην πάει εκεί το μυαλό σου. Κατά μία άλλη εκδοχή, ο Ιούνιος πήρε το όνομά του από τον Λεύκιο Ιούνιο Βρούτο, τον πρώτο ύπατο που θεμελίωσε τη δημοκρατία στη Ρώμη τον 5ο αιώνα π.Χ. Στο αρχαίο τώρα Αττικό, έλα μάνα μου, στο αρχαίο Αττικό, παλεύω εγώ με την τεχνολογία, δεν είναι τίποτα. Στο αρχαίο Αττικό ημερολόγιο Ιούνιος αντιστοιχούσε με το δεύτερο δεκαπενθήμερο του μήνα Θαργιλιώνα και το πρώτο δεκαπενθήμερο του μήνα Σκυροφοριώνα. Στο με τέτοια ονόματα βεβαίως καριέρα δεν κάνεις, να τα λέμε και αυτά. Δηλαδή μην κατηγορούμε τους Ρωμαίους για όλα και εμείς δεν ήμασταν καλύτεροι. Στο διάστημα αυτό στην Αθήνα γιορτάζονταν τα Βενδίδια προς τιμήν της θρακικής θεότητας Βενδίδος, της Αρτέμιδας δηλαδή, τα Καλυντήρια και Πλυντήρια. Πού είναι τώρα ο Λοΐζος? Γιορτές που σχετίζονταν με τον καθαρισμό του ναού της θεάς Αθηνάς. Σκυροφόρια, γυναικεία γιορτή προς τιμήν της Αθηνάς, της Δήμητρας και της Περσεφόνης. Διπόλια, εορτή αφιερωμένη στο Δία με θυσία βοδιού. Αμέ, φαντάζομαι είναι τα κανονικά τα βόδια, όχι τα άλλα. Είναι πολλά και κυκλοφορούν ανάμεσά μας, πίστεψέ με κύριε Τσβελεκίδη. Αρητοφόρια προς τιμήν της θεάς Αθηνάς. Τώρα, στη νεότερη Ελλάδα ο Ιούνιος έχει και πάρα πολλές λαϊκές ονομασίες. Ο Θεριστής, θυμάστε το είχε πει ο κύριος Τσίπρας. Ο Ιούνιος ο Θεριστής μας είχε προειδεάσει ότι θα ανακοινώσει το κόμμα τον Ιούνιο. Στις 26 Μαΐου, δεν κάνω περιγραφή, μετά τα πολιτικά, σε πάρα πολύ λίγο τα πολιτικά. Αυτό δεν πρόκειται να το πω. Ρινιαστής, ορνιαστής και απαρνιαστής, ονομασίες που προέρχονται από την τεχνητή γονιμοποίηση των ήμερων σίκων με καρπούς αγροσικιάς. Το ξέρεις εσύ αυτό? Ούτε εγώ, θα πρέπει να ρωτήσουμε από την άλλη πλευρά του τα ηγέτου. Και εκεί έχουν πολλές. Κερασάρης και κερασινός, λόγω της ορίμανσης των κερασιών. Οφείλω να σας πω ότι βρήκα κεράσια με πολύ χαμηλή τιμή το κιλό. Κοντά στα 6 ευρώ. Θα μου πεις, είσαι με τα καλά σου, άνθρωπέ μου. Είναι χαμηλή η τιμή τα 6 ευρώ το κιλό? Όχι, 6 και κάτι. Όχι, δεν είναι χαμηλή τιμή. Αλλά από όλα αυτά τα οποία είχαμε ακούσει το προηγούμενο χρονικό διάστημα, στα 15 ευρώ λέει το ένα, το άλλο, 20, 24 κάποιοι λέγανε το κιλό. Τώρα τι να σας πω, και ήταν κεράσια εδώ. Κοντινά. Εντός των συνόρων μας. Και τζιτζικάρης. Λόγω της δυναμικής παρουσίας των τζιτζικιών. Τον Ιούνιο έχουμε επίσης, να ξέρετε, το θερινό ηλιοστάσιο με τη μεγαλύτερη μέρα του χρόνου για το βόρειο ημισφαίριο, που πρακτικά σημαίνει την έναρξη του καλοκαιριού. Αυτά. Συνεχίζουμε κάπως έτσι.

Κοιτάξτε, κυρία Βουγιουκλιώτη, κάθε έτσι, πώς να το πω τώρα, κάθε άνθρωπος ο οποίος έτσι έχει και μία πορεία πίσω του. Τουλάχιστον δύο φορές. Τουλάχιστον. Α, όλα και όλα. Δεν δέχομαι κουβέντα πάνω σε αυτό. Τα μηνυματάκια σας, καλή σας ημέρα, καλό μήνα, καλή εβδομάδα. Όλες είναι αρχή και για την εβδομάδα και για το μήνα. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι και μια καλύτερη αρχή για αυτά τα οποία συμβαίνουν εκεί στη Μέση Ανατολή. Προς το παρόν, να διαβάσω μερικά μηνυματάκια σας, γιατί βλέπω ότι θέλω κι άλλα, Άντε, τι έγινε, τσακάρο Δευτέρα, επειδή δηλαδή είναι του Αγίου Πνεύματος. Επειδή δηλαδή η μισή από εσάς δεν δουλεύετε, δουλεύετε η υπόλοιπη μισή. Και εσείς που δεν δουλεύετε, φαντάζομαι στο σπίτι έχετε ραδιοφωνάκι. Σπυράκο, καλημέρα, καλό μήνα και καλή εβδομάδα. Στέλνει ο συνονόματος ο ταξιτζής. Ο ταξιτζής μας, ένας από τους μικρούς ήρωες της καθημερινότητάς μας, την αγάπη μου. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Σταθερά χέρια στο τιμόνι, μακριά από τους περίεργους και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφετε στο σπιτικό σας. Καλή σου μέρα, ελπίδα μου. Καλημέρα μας λέει, καλό μήνα με υγεία και ηρεμία. Χρόνια πολλά για τη γιορτινή ημέρα του Αγίου Πνεύματος. Άντε να μας φωτίσει το Άγιο Πνεύμα. Όλα να πάνε καλά. Ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Πολύ καλά.

Με παίρνει το Θανάση ο Τζίτσα, θα τον έχουμε αύριο. Για να μας δώσει όλα τα. Κάτι ξέρει ο Θανάσης. Σου λέει σήμερα, δεν υπάρχει λόγος. Αύριο, Τρίτη. Ενδεχομένως να γνωρίζει εκ των προτέρων ότι αύριο θα έχουμε εξελίξεις. Δεν ξέρω. Πάντως, άκουσα και αυτή τη φράση. Είδατε ο κινησμός της διπλωματίας. Πώς τα φέρνουν τα πράγματα από εδώ, από εκεί. Λέει, χωρίς ορατό σημείο σύγκλησης. Πω, δεν ακούγεται βαρύγδουπο. Ακούγεται πολύ βαρύγδουπο. Χωρίς ορατό σημείο σύγκλησης οι αμερικανο-ιρανικές ειρηνευτικές συνομιλίες. Μια χαρά, μια χαρά. Μιλώντας σε ιρανικά κρατικά μέσα, ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αρακτσί δήλωσε, διαβεβαίωσε ότι οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ συνεχίζονται, συμπληρώνοντας χαρακτηριστικά όλα τα άλλα είναι απλώς εικασίες. Ο Πεζεσκιάν δήλωσε ότι η ηγεσία του Ιράν δεν πρέπει, από την άλλη, να προέρχεται αποκλειστικά από μια περιορισμένη ομάδα αξιωματούχων. Και αυτό είναι σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φάρς, το οποίο συνδέεται με το πανίσχυρο σώμα των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης. Διαβάζω το τηλεγράφημα ακριβώς όπως έπεσε στα χεράκια μου. Έχουν αρχίσει και γίνονται λαλίστατοι οι Ιρανοί. Καμία συμφωνία, ανοίγω εισαγωγικά, καμία συμφωνία δεν θα εγκριθεί χωρίς εγγυήσεις και χειροπιαστές αποδείξεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες πριν το Ιράν εκπληρώσει τις δικές του δεσμεύσεις. Δήλωση του Γκαλιμπάφ. Αυτός τώρα παραμένει αγαπημένος του Τραμπ. Παραμένει ένας από αυτούς που θέλει να συνομιλεί και να διαπραγματεύεται η αμερικανική αντιπροσωπεία, ή έχει αλλάξει τα κόζια και σε αυτό, διότι ό,τι και να λέμε μάλλον είναι λίγο με τον Σέριφμαν. Δεν μπορείς να είσαι σίγουρος. Στο μεταξύ, θερμή παράκληση, κάποιος εκεί στο Λευκό Οίκο ας του πάρει το κινητό από τα χέρια, ας του κλείσει, ας του περιορίσει την πρόσβαση στο Truth Social. Τώρα θα μου πεις πώς θα το κάνεις αυτό όταν είναι δικό του. Ας του περιορίσει τις εμφανίσεις στο Fox News. Ξεκάστηκα, γι' αυτό δικό του είναι.

0: Λοιπόν, επειδή σε λίγο έχουμε διαφημιστικό διαλυματάκι, να πω μια καλημέρα στον υπονάβαρχο εν αποστρατεία, τον κύριο Πιταρά. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Χρόνια πολλά για την ημέρα του Αγίου Πνεύματος. Προσοχή, λέει ο κύριος Πιταράς, στην προσεχή σύνοδο του ΝΑΤΟ. Θα μας ασκηθούν μεγάλες πιέσεις να δεχτούμε την ίδρυση νέων στρατηγίων στην Κωνσταντινούπολη και στα Άδωνα, μάλιστα, που θα ελέγχουν και όλο το Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο με αντάλλαγμα τον νόμο για τη γαλάζια πατρίδα. Ναυαρχέ μου, εγώ το μηνυματάκι σας το διαβάζω από εκεί και έπειτα για να δούμε τι θα μας φέρει και αυτή η ιστορία. Πολλά πράγματα έχουμε να συναντήσουμε. Έχω μια μικρή αίσθηση, αλλά whatever. Πάντως, επειδή σήμερα είναι 1η Ιουνίου, πόσο το χαίρομαι που μπαίνει επισήμως το καλοκαιράκι. Θα μου πεις, είσαι βλαμμένος ανθρωπέ μου, εσύ δεν ζεσταίνεσαι. Χρόνια τώρα, πάρα πολλά, αλλά τι να κάνουμε, θα το απολαύσουμε. Θα ζητήσουμε από τον κύριο Τζιβελεκίδη να αυξήσει λίγο την ένταση στο κλιματιστικό, γιατί σήμερα ναι, θα ανεβάσουμε σε λίγο και το story με πουκάμισο. Φοράμε στολή εργασίας. Και αυτό το καλοκαίρι να ξέρετε πάντως ότι το Φυσικό Αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας, μας δίνει ραντεβού στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα στέρια με ελεύθερη είσοδο, χαρίζοντας μοναδικές κινηματογραφικές βραδιές στην πόλη. Πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του Φυσικό Αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας, για να απολαύσεις δωρεάν popcorn και να βγάλεις αναμνηστική φωτογραφία. Όλα πλέον μας τα παρέχεται απλόχερα. Πόσο μας αρέσει. Για δεύτερη χρονιά δίνει ενέργεια στις πιο όμορφες καλοκαιρινές στιγμές. Δες το πρόγραμμα προβολών στα social του και στο site του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Την Παρασκευή 5 έκτου, γκριζ παρακαλώ. Πες μου ρε Τζιβελεκίδη ότι δεν θυμάσαι τον γκριζ. Ήσουνα τόσος με μία σακανά. Το πιο feel good musical όλων των εποχών, με τους Τζον Τραβόλτα και Ολίβια Νιούτον Τζον, γεμάτο γνωστά τραγούδια, χορό και iconic σκηνές που έχουν μείνει στην ιστορία του σινεμά. Στις 5 έκτου την Παρασκευή, μην ξεχαστείτε, θα είμαστε και εμείς εκεί. Θα πάρουμε απουσίες. Δικό σας.
1: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
3: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sagar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

I love you. You know it's true. Μα δεν γινόταν τώρα πάνω σε αυτό το σολάρισμα να... Δεν γινόταν, δεν. Ακόμα και εγώ έμεινα speechless που λένε και στους μολάους. Εδώ είμαστε λοιπόν 32 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί. Θα σας κάνουμε παρεΐτσα μέχρι τις 9. Βλέπω τα μηνυματάκια σας πληθαίνουν. Θέλω και άλλα, μη μου βαριέστε σήμερα. Τσαγκάρο Δευτέρα. Τσαγκάρο Δευτέρα την κάναμε, αν είναι δυνατόν. Ξέρω βέβαια ότι πολλοί από εσάς είσαστε εκτός. Αμέ, τα βλέπω εγώ τα story. Τα βλέπω, πώς το έλεγε στην ταινία, βέβαια ήταν Νικολάκη, Γιωργάκη, τα βλέπω εγώ τα story. Αμέ, μια χαρά. Να περνάτε όμορφα, να περάσετε πάρα πολύ όμορφα, να έχετε ήδη περάσει πολύ όμορφα, γιατί εντάξει τώρα, τελευταία μέρα, Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, είναι η τελευταία μέρα. Βέβαια, κάποιοι από εσάς δεν ξέρω πόσο καταφέρνετε. Έχω την εντύπωση ότι θα μείνετε λίγο παραπάνω. Να ξέρετε ότι υπάρχουν πάρα πολλές. Έχει αλλάξει ουσιαστικά. Υπάρχουν αυξημένα μέτρα στους δρόμους, στις εθνικές οδούς, για την επιστροφή των εκδρομέων στο κλινόν άστι. Να προσέχετε. Μισή ώρα πάνω, μισή ώρα κάτω, δεν τρέχει τίποτα. Δεν τρέχει τίποτα, οπότε να προσέχετε. Θα τα συζητήσουμε αυτά, να ξέρετε, με τον κύριο Νίκο Γκρέτζελο. Ρε παιδιά, ό,τι και να πω, αυτή η οικογενειακή τραγωδία στην Πάτρα, φρικτό τροχαίο, με θύματα έναν 52χρονο και τον ανήλικο γιο του. Τώρα, τα πάντα έχουν να κάνουν, να ξέρετε, με την ταχύτητα. Θα μας τα πει αυτά ο κύριος Γκρέτζελος. Έχουν να κάνουν με την ταχύτητα. Εάν πηγαίνεις με λιγότερα χιλιόμετρα, προλαβαίνεις τα πάντα. Επαναλαμβάνω, 5 λεπτά πάνω, 5 λεπτά κάτω, μισή ώρα πάνω, μισή ώρα κάτω. Με ασφάλεια να φτάνουμε στο σπιτικό μας, να φτάνουμε στη δουλειά μας, να φτάνουμε στον προορισμό μας. Με ασφάλεια. Νομίζω ότι είναι ίσως το πιο σημαντικό. Αυτό κατά την ταπεινή μου άποψη. Παρόλο που κάποιοι με ψέγετε και μου λέτε όλοι εσείς που πηγαίνετε σαν μουρόχαυλοι στους δρόμους, δεν έχει να κάνει με τη μουροχαυλία, έχει να κάνει με την ασφάλεια. Διότι πιο παλιά δεν υπήρχε τόσο πολύ, δεν ήταν τόσο ατζαμίδες. Αποσπάται η προσοχή των οδηγών με τα κινητά τηλέφωνα, με χίλια δυο άλλα μηνύματα τα οποία έρχονται στα μάτια του και δεν μπορεί να τα επεξεργαστεί ο εγκέφαλός του, και στο τέλος βλέπουμε τα φώτα στα φανάρια, το πράσινο, κόκκινο, κίτρινο, και νομίζουμε ότι απλά είναι φωτάκια που τα έχει ξεχάσει ο Δήμος από τα Χριστούγεννα. Αν δεν είναι έτσι. Και την ώρα λοιπόν που συζητάνε εκεί, υποτίθεται στη Μέση Ανατολή, υποτίθεται ότι συζητούν ο Ντόναλντ Τραμπ, οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Ιράν. 8 ακόμη άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους 3 γυναίκες, εξαιτίας Ισραηλινού πλήγματος στο Νότιο Λίβανο. Ανακοίνωση επίσημη του Υπουργείου Υγείας στη Βηρυτό. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ εντείνουν τις αεροπορικές επιθέσεις και τις χερσαίες επιχειρήσεις τους στη χώρα. Οπότε όλες αυτές τις συζητήσεις. Τώρα, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα πραγματοποιήσει σήμερα το απόγευμα, έκτακτη συνεδρίαση σχετικά με την επέκταση της Ισραηλινής επίθεσης στο Λίβανο μετά την κατάληψη κιόλας του μεσαιωνικού κάστρου του Μπόφορ. Δεν πάει καλά το πράγμα. Δεν πάει καλά το πράγμα. Και μπορεί έτσι με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο κάπως να διασκέδασαν το κομμάτι των τιμών οι αγορές, αλλά δεν πάει καλά το πράγμα. Ο Γιώχαν Βάντεφουλ, το θυμάστε το Γιώχαν Βάντεφουλ, ο οποίος πήγε στην Τουρκία και τα έδωσε όλα στον Τούρκο. Τι θέλεις αυτό, πάρτο. Τι θέλεις να δώσεις εκείνο, φέρτο. Ένα πράγμα, μόνο ο Ακύλας έλειπε από τη συνάντηση. Ο Γιώχαν Βάντεφουλ λοιπόν, καλώντας όλες τις πλευρές, καλεί όλες τις πλευρές να σταματήσουν τις εχθροπραξίες. Χτύπησε και αυτό το χέρι στο τραπέζι και πόνισε το χέρι του. Η προέλαση του Ισραηλινού παντοστρατού προς τον Νότιο Λίβανο αποτελεί αιτία σοβαρής ανησυχίας.
Αυτό δήλωσε ο Βάντεφουλ. Ο πρόεδρος της Γαλλίας, ο Εμμανουέλ Μακρόν, εκτίμησε ότι τίποτα δεν δικαιολογεί τη συνεχιζόμενη μεγάλη κλιμάκωση στο Νότιο Λίβανο και έκρινε ότι επήγαινε να συγγύσουν τα όπλα οριστικά. Αυτά σε επίπεδο ευχών, επιθυμιών και πάει λέγοντας. Στο εμπράκτος, ναι, και σκεσέ, και σκεσα βεντίρ, σαβαβιάν, bonjour, εκεί στις Βρυξέλλες, στο Παρίσι, παντού. Πάντως, έχουν καταγράψει άνοδο οι τιμές του πετρελαίου με την έναρξη των συναλλαγών, με όλη αυτή την αστάθεια που υπάρχει. Το αμερικανικό αργό ενισχύθηκε κατά 2,5%, φτάνοντας στα 89,6 δολάρια το βαρέλι. Το Brent διαπραγματευόταν γύρω στα 93,16 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο περίπου 2,2%. Εδώ, στο ταμπλό, υπάρχουν και βενζινάδικα που έχουμε κάτω από 2 ευρώ τη βενζίνη. Έχουν πέσει κάποια κάτω από το ψυχολογικό, έτσι, όριο των 2 ευρώ. Ακόμα βεβαίως η ψυχολογία της τσέπης μας βρίσκεται στον αδιέρωτο.

Όταν αυτοί οι τύποι αποφάσιζαν να κάνουν διασκευές, τα σπάγανε. Και όταν βεβαίως ο Axl Rose δεν είχε κάνει ό,τι περνούσε από το χέρι του για να καταστρέψει αυτή την πραγματικά απίστευτη και πολύ σπάνια και ιδιαίτερη φωνή. Αυτός που γρατζουνάει την κιθάρα λέγεται Slash. Είναι ένας τύπος με ένα κατσαρό μαλλί, με ένα φουντωτό σαν θάμνος και φοράει και καπέλο.

Στα 39 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Θα είμαστε μέχρι τις 9 παρεΐτσα. Μπορείτε να μας ακούτε λοιπόν παντού, πραγματικά παντού. Πάντα Real FM, πάντα αληθινά, Real FM 97,8, αυτή είναι η συχνότητά μας στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Και όχι μόνο, παρακαλώ, Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου. Να ξέρετε ότι το δίκτυο, το ραδιοφωνικό δίκτυο του Real FM είναι τεραστίων διαστάσεων. Έλα, τι έγινε. Α, ακούγεται και άλλο πράγμα. Καλά, εντάξει, δεν. Πρώτη φορά ξανασυμβαίνει. Είναι τεραστίων διαστάσεων το ραδιοφωνικό δίκτυο του Real FM. Μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε νομό, στην πρωτεύουσα κάθε νομού, στο χωριουδάκι που βρίσκεστε, που ζείτε, που αναπνέετε, που εργάζεστε, που ερωτεύεστε. Εάν τώρα δεν μπορείτε να μας βρείτε μέσω των FM, κανένα απολύτως πρόβλημα. Η τεχνολογία μας βοηθά. RealPlayer.gr, αυτό πληκτρολογείτε. Στον υπολογιστή σας, στο τάμπλετ σας, στο κινητό σας τηλέφωνο, ναι, σε αυτό το smartphone που μας κάνει όλους τους υπόλοιπους χαζούς, πατάτε ένα enter και μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε γωνιά αυτού του πλανήτη, όπως κάνει και ο Τέλης από το Σίδνεϊ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και καλό μήνα, φίλε Σπύρος, στέλνει ο Τέλης. Εύχομαι το Άγιο Πνεύμα να μας φωτίσει όλους. Ναι, έχουμε ανάγκη το φως. Φως, περισσότερο φως. Εμείς στη δουλειά και σε περιμέναμε. Καλώς ήρθες, καλώς σας βρήκα. Καλό χειμώνα να έχουμε. Ναι, εσείς να έχετε καλό χειμώνα που είσαστε από κάτω. Εμείς που είμαστε από πάνω, έχουμε καλό καλοκαίρι. Από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στο Σίδνεϊ. Καλά πάτε. Έλα τώρα εγώ να σε πικάρω που με πείραζες όλο το χειμώνα. Σήμερα λοιπόν ο καιρός γενικά αίθριος όσον αφορά στην Αττική, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Να τα και τα τριαντάρια. Ζακέτα μην πάρεις, ομπρέλα μην πάρεις, ένα μαγιό να πάρεις. Ποτέ δεν ξέρεις πού, πότε και με ποιο τρόπο θα χρειαστεί. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο. Καλημέρα, Σπύρο. Έχεις κάποιο ρεπορτάζ για το κόμμα που θέλει να δημιουργήσει ο Κασιδιάρης? Το κόμμα λέει... Ναι, άκουσε, Κωνσταντίνε. Όχι, δεν έχω κάποιο ρεπορτάζ. Δεν έχω ασχοληθεί ακόμα με το συγκεκριμένο θέμα. Όταν θα έχουμε ρεπορτάζ θα σας το δώσουμε. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια περίοδος πολλών μα πολλών, εάν θέλετε, αλλαγών και εξελίξεων. Εγώ προς το παρόν θέλω να σας πάω μια βολτίτσα να σας στείλω μέχρι το Ναύπλιο. Τι λέτε? Θα σας στείλω μέχρι το Ναύπλιο με τη Selecta Rent a Car και με το Real FM πάντα, βεβαίως.

Ο Real FM λοιπόν και η Selecta Rent-A-Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Ναύπλιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Το δεύτερο δώρο του εβδομαδιαίου μας διαγωνισμού, ένα διπλό στρώμα profile της GrecoStrom. Το Μάιο η GrecoStrom απογειώνει τον ύπνο σας με μοναδικά sleep combos. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της GrecoStrom. Για να πάρετε μέρος δεν έχετε παρά να μπείτε στο real.gr, να βρείτε τον Real Player και να ακολουθήσετε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει αύριο στις 2 Ιουνίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου στα Γουρλίδικα τα παιδιά μας. Εσύ τώρα θέλεις διαφημιστικό διαλυματάκι, ε? Μάλιστα. Άντε να πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι. Αμέσως μετά να συνομιλήσουμε με τον ανταποκριτή μας στην Κωνσταντινούπολη, τον Νίκο Νανούρη. Περιμένω τις ερωτήσεις σας. Θα πάμε εδώ δίπλα και μέχρι την Κόρινθο να συναντήσουμε τον αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Γκιολή. Έτσι να δώσουμε και μία εσάνς, ρε παιδί μου. Πώς κυλά αυτό το τριήμερο σε έναν νομό λίγο πιο έξω από τα δικά μας. Νίκος Γρέτζελος, για τα ατυχήματα, δυστυχήματα, για τα τροχαία που να πάρει ευχή μυαλό δεν βάζουμε. Θα μας πει αρκετά πραγματάκια. Ιωάννης Παναγιωτόπουλος, ο θεολόγος μας, ο καθηγητής θεολογίας του Πανεπιστημίου του ΕΚΠΑ, για να μας πει τους συμβολισμούς της σημερινής ημέρας, να κάνουμε και το σταυρό μας, δεν είναι κακό. Και ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γιάννης Λοβέρδος, είναι αρμόδιος για τους Έλληνες του εξωτερικού, για όλα όσα συμβαίνουν στην Αλβανία και όχι μόνο. Δικό σας, αγαπητέ μου κύριε Τζιβελεκίδη, παρακαλώ.

0: Real FM.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
2: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Σήμερα, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική και αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ για τα μηνύματάκια σας. Γίνεται ένας πολύ όμορφος πανικούλης. Ξέρετε, σε αυτά είμαι λίγο πλεονέκτης, θέλω κι άλλα. Και άλλα μηνύματα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλό μήνα, στέλνει ο Λάμπρος από την Αύπακτο. Πανέμορφη Αύπακτο. Έχουμε κάνει, πρέπει να σου πω, 3 ή 4 απόπειρες για να πάμε στην Αύπακτο με τη Μαρία. Ναι. Τελευταία στιγμή πάντα κάτι συμβαίνει και ακυρώνεται. Εντάξει. Λες η Ναύπακτος να καταντήσει, να φτάσουμε στο σημείο και να καταντήσει η Ναύπακτος, μια χαρά είναι. Σαν τα κύθυρα. Πώς λέει το τραγούδι, τα κύθυρα ποτέ δεν θα τα δούμε. Ναι. Εγώ τα έβλεπα, τα γνάντευα από τη Νεάπολη τα κύθυρα. Αλλά εντάξει, ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Θα ανοίξουμε μία παρένθεση, θα κάνουμε μία μικρή παράκαμψη στα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας. Μετά θα μπούμε και στην εσωτερική και στα πολιτικά και σε όλα τα σχετικά. Αλλά επειδή και στην Τουρκία εξακολουθεί ο Ερντογάν να έχει το χαβά του, θα μου πεις, περίμενες κάτι διαφορετικό? Όχι βέβαια, δεν είναι η είδηση αυτή ότι έχει το χαβά του. Μέσα στην εξίσωση έχει ρίξει βέβαια και το COP31, αυτή την διάσκεψη για την κλιματική αλλαγή, κλιματική κρίση, η οποία θα γίνει στην Ατάλεια, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, θα μας τα πει τώρα ο Νίκος, το Νοέμβριο του 2026, και προσπαθεί με κάθε τρόπο να αποκλείσει την Κύπρο. Δεν είναι βεβαίως τόσο απλό όσο το έχει στο μυαλό του ο Ερντογάν, αλλά εν πάση περιπτώσει σημασία έχει ότι είναι ένα πάρα πολύ κακό σπυρί στην πλάτη μας ο Ερντογάν, που μονίμως προσπαθεί με την επιθετική αυτή και αναθεωρητική ρητορική του να μας δημιουργεί διάφορα προβληματάκια. Νομίζω ότι είπα πολλά. Ο Νίκος Ανανούρης έχει να πει ακόμη περισσότερο, οπότε να του δώσουμε το λόγο. Χρόνια πολλά, καλημέρα, καλό μήνα Νίκο.
1: Καλό μήνα, καλό μήνα την Κωνσταντινούπολη, καλημέρα. Ναι, και μπήκαμε...

0: νομοσχεδίο για την Γαλάζια Πατρίδα. Και αυτό
1: που συνέπεσε κρατά... κιόλας, αν μου επιτρέπεις, που συνέπεσε και με την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Βρέθηκε ο Ερντογάν στην Αγία Σοφιά. Διάβασε κιόλας αποσπάσματα από το Κοράνι. Έκανε και μία δήλωση, η οποία, δήλωση στην ομιλία του, η οποία μάλλον ήταν πάρα πολύ, όχι μάλλον, ήταν πολύ ενοχλητική για τον ελληνισμό, ότι έχουμε, λέει, θυμό και θα έπρεπε ο θυμός να έχει καταλαγιάσει εδώ και 573 χρόνια. Θα έπρεπε να έχουμε καταλάβει ότι η Κωνσταντινούπολη είναι τουρκική.
0: Ήταν ιδιαίτερα αιχμηρή τοποθέτηση του Τούρκου Πρόεδρου για την επέτειο της άλωσης της Κωνσταντινούπολης. Δήλωσε χαρακτηριστικά ότι κάποιοι δεν έχουν χωνέψει ακόμα την άλωση της Κωνσταντινούπολης, κάποιοι δεν έχουν χωνέψει ακόμα ότι στην Αγία Σοφία ακούγεται η μουσουλμανική προσευχή. Και ήταν ένα μήνυμα που ερμηνεύεται ότι πάει και στο εσωτερικό, αλλά και στο εξωτερικό, ιδιαίτερα αιχμηρή. Κακά τα ψέματα, η δήλωση του Ταγί Περντογάν. Ωστόσο, λέγαμε για τη Γαλάζια Πατρίδα, που το θέμα συνεχίζουν να το κρατάνε ψηλά τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης και μέσα πρωτοσέλιδά τους. Δηλαδή, η εφημερίδα στο Τζου είχε μέσα στο Σαββατοκύριακο ένα πρωτοσέλιδο που ανέφερε χαρακτηριστικά ότι όποιος εποφθαλμία τη Γαλάζια Πατρίδα, ας είναι έτοιμος για πόλεμο. Τελεσίγραφο προς την Ελλάδα, σημείωνε με χαρακτηριστικά και σημειώνει ότι στο συγκεκριμένο νόμο θα διατηρείται η θέση της Τουρκίας για τα 6 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο και στα 12 ναυτικά μίλια στη Μεσόγειο. Ενώ τονίζω ότι θα υπάρχει αναφορά στο κάσους μπέλι, δηλαδή αν η Ελλάδα επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια, ενισχύεται ο νόμος της τουρκικής εθνοσυνέλευσης το 1995 για το κάσους μπέλι για την αιτία πολέμου. Δηλαδή, ενώ γίνεται και αναφορά στις αρμοδιότητες που θα έχει ο Ταγί Περντογάν, ο Τούρκος Πρόεδρος, με το νομοσχέδιο σε περιοχές όπου δεν έχει καθοριστεί η ΑΟΣ. Δηλαδή, θα μπορεί ο Τούρκος Πρόεδρος αυτές τις περιοχές να τις χαρακτηρίζει ως περιοχές ειδικού καθεστώτος. Το υπερτονίζουν αυτό τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, όπως και το κάσους μπέλι. Δεν βλέπουμε, να πούμε την αλήθεια, στις νέες διαρροές που έχουμε κάτι για τις λεγόμενες κρίζες ζώνες, όπως βλέπαμε στην αρχή. Γιατί υπήρχε αυτή η διαρροή στην αρχή. Μετά, κάποιοι κύκλοι που έχουν ετοιμάσει το νομοσχέδιο θέλησαν να χαμηλώσουν τους τόνους και έλεγαν ότι δεν θα υπάρχει καμία αναφορά. Ωστόσο, βλέπουμε και τη λογική των τουρκικών μέσων ενημέρωσης να κρατούν ψηλά το συγκεκριμένο θέμα. Μένει να δούμε τώρα αν όντως αυτός ο νόμος τον δούμε τώρα στην συνέλευση μέσα στον Ιούνιο ή το φρενάρουν για κάποιο λόγο. Γιατί και στην Τουρκία έχουμε και πολλές πολιτικές εξελίξεις, σημαντικές πολιτικές εξελίξεις. Για παράδειγμα, μέσα στο Σαββατοκύριακο, ο προσωρινός πρόεδρος πλέον της αξιωματικής αντιπολίτευσης και Μαλκίδη Τζάρογλου, σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση, πήγε στα γραφεία του κόμματος, πήγε το Σάββατο στα γραφεία του κόμματος, ενώ την ίδια ώρα ο έκτοτος πρόεδρος, ο κύριος Ζέλ, διοργάνωσε ένα τεράστιο συλλαλητήριο, ένα μεγάλο συλλαλητήριο, πολυπληθές συλλαλητήριο στην Άγκυρα, και εκεί είδαμε μια εικόνα ενός διχασμένου κόμματος της αντιπολίτευσης. Συγκέντρωσε χιλιάδες κόσμου έκτοτος πρόεδρος, ο κύριος Ζέλ, όπου ζήτησε να γίνει συνέδριο άμεσα στο κόμμα, προκειμένου τα μέλη του κόμματος να εκλέξουν το νέο πρόεδρο, ενώ φώναζαν και χαρακτήριζαν προδότη οπαδοί του κόμματος τον Κεμάλ Κιλιτζάρογλου. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό ότι ο Κεμάλ Κιλιτζάρογλου στην πρώτη του ομιλία ως προσωρινός πρόεδρος δεν έχει κάνει καμία αναφορά στην τουρκική κυβέρνηση και στον Ταγί Περντογάν. Άφησε υπόνοιες κατά της προηγούμενης ηγεσίας, αλλά και κατά του Εκρέμι Μάμογλου. Μίλησε ότι ο νέος στόχος του κόμματος είναι να καταπατήσει τη διαφθορά, σαν να εστερνίζεται δηλαδή το αφήγημα της τουρκικής κυβέρνησης για διαφθορά που υπήρχε στους Δήμους, ανάμεσά τους και στο Δήμο της Κωνσταντινούπολης.
1: Δεν τη λες και ευχάρισε την ατμόσφαιρα. Και αντιλαμβανόμαστε, έτσι όπως μας τα περιγράφεις τα πράγματα, για ποιο λόγο προσπαθεί να ρίξει την μπάλα στην εξέδρα, στην προκειμένη περίπτωση να ρίξει την μπάλα στην άλλη πλευρά του Αιγαίου, δηλαδή σε εμάς, για να υπάρχει και ένα ακόμα θέμα συζήτησης στην εσωτερική εκεί επικαιρότητα και για εσωτερική κατανάλωση. Εν πάση περιπτώσει, σε εγρήγορση. Σε εγρήγορση, γιατί εμείς εδώ έχουμε και άλλα θεματάκια τα οποία μας απασχολούν και όχι μόνο αυτά του Ερντογάν. Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπως πάντα στο ρεπορτάζ σου, δεν. Σε ευχαριστούμε που μας ξεκλειδώνεις το μυαλό και που μας βάζεις σε σωστούς δρόμους, θα πω εγώ. Καλημέρα, καλό μήνα.

Δεν πήγαμε στο περίπτερο, δεν πήραμε την Real News και πάλι μείναμε πίσω στις εξελίξεις. Real News λοιπόν βρίσκεται ακόμα στα περίπτερα λόγω του ότι είναι Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Εκτός από ρεπορταζάρες και συνεντευξάρες, δεν θα μαρτυρήσω, τίποτα απολύτως, να πάτε στο περίπτερο να την αγοράσετε. Έχει και πάρα πολύ ωραία δωράκια να ξέρετε. Το μυστικό του πατέρα, οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ, παρακαλώ. Μαζί συμπληρώσετε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real και μαστορέματα, καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμα, Real Auto, το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και τις αλλαγές που φέρνει η άνοδος των Κινέζων κατασκευαστών στην Ελλάδα. Συνεχίζω και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Είναι στη Real News και η Real News είναι ακόμη στα περίπτερα. Σπεύσατε, θα πάρω απουσίες. Μην τολμήσω να πω μια κουβέντα, απευθείας, διαφημιστικό διάλειμμα, διαφημιστικό διάλειμμα. Σου χαλάω εγώ χατήρι, δεν σου χαλάω χατήρι. Δικό σας κύριε Τζιβελεκίδη.

0: Real FM.
1: Ρε εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
2: Online.
1: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
2: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
1: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
2: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
1: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
3: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
5: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
6: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
7: Το μέλλον σου χωράει παντού. Ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
8: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
9: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
8: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
9: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
0: Real FM. Η ώρα είναι 7.
10: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
14: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
15: Διεθνείς ειδήσεις.
16: Αθλητικά.
17: Πολιτισμός.
18: Ηθοποιός σημαίνει φως.
19: Αμέση ενημέρωση παντού.
20: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
21: Γιατρέ μου.
22: Πείτε μου.
21: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
22: Μάλιστα.
21: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
23: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar.
24: Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.

αρχίσεις το έπος της Δευτέρας. Το βλέπω. Πώς είναι ο τίτλος? Ναι, βρε παιδί μου, το πριν το Monday. Το Monday το καταλάβαμε όλοι ότι... Α, Monday σκέτο. Πώς? Just another manic in Monday. Εγώ κρατάω το Monday, αδερφέ. Ο κύριος Τσιβελεκίδης. Είχαμε αυτόν τον αυθόρμητο διάλογο με τον κύριο Τσιβελεκίδη, ο οποίος είναι ο απόλυτος άρχοντας εδώ στο ραδιοθάλαμο, στο cockpit του Real FM. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε και να κάνουμε και αρκετές συνεντευξούλες. Έχω την εντύπωση θα τις βρείτε ενδιαφέρουσες αυτές οι συνεντεύξεις. Έχουμε προσπαθήσει σήμερα να φτιάξουμε μια εκπομπή η οποία να είναι στα όρια βεβαίως και της επικαιρότητας, της ειδησογραφίας που είναι πάρα πολύ έντονη, αλλά να έχουμε και μερικές ενεσούλες έτσι χαλαρότητας, όπως παραδείγματος χάρη με τον κύριο Γιάννη Παναγιωτόπουλο θα μιλήσουμε για τους συμβολισμούς της σημερινής ημέρας. Σε πάρα πολύ λίγο, σε κάνα δεκαλεπτάκι περίπου, για να προλάβω να φλιαρίσω, θα πάμε μέχρι τον νομό Κορινθίας. Θα συναντήσουμε τον αντιπεριφερειάρχη τον κύριο Γκιολή για να μας πει εκεί πώς πέρασε και πώς εξακολουθεί να περνάει ο κόσμος, γιατί σήμερα Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος είμαι σίγουρος ότι θα μείνετε λίγο παραπάνω εκεί. Καλά θα κάνετε, μην κοιτάτε που εμείς είμαστε εδώ στις επάλξεις και θα είμαστε μονίμως και μας αρέσει να σας πούμε την αμαρτία. Λοιπόν, τι άλλο, η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200. Και ασφαλώς στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας που μπορείτε να στέλνετε τα μηνυματάκια σας. Γίνεται ένας ωραίος πανικούλης, θέλουμε κι άλλα. Όσοι βαριέστε να γράψετε, ταλαιπωρήστε την κυρία Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200. Μας φέρνει τα μηνύματα εδώ στο ραδιοθάλαμο του Real FM. Βλέπω το χάρτη με την κίνηση. Τι ωραία, να ήταν έτσι κάθε μέρα τα πάντα κατά πράσινα. Κοκκινάκι υπάρχει μόνο στο λιμάνι του Πειραιά. Λογικό είναι αυτό. Κάποιοι φεύγουν, κάποιοι έρχονται. Θα μου πεις φεύγουν σήμερα. Αμέ, φεύγει κόσμος. Έφυγε χθες το βράδυ η κοράκλα μου, η Ανούλα μου πήγε στο Ρέθυμνο. Εκεί που σπουδάζει. Φιλολογία. Φιλόλογο θα το βγάλουμε το κορίτσι. Εννοείται. Από τώρα ψάχνει την επόμενη σχολή να ξέρεις τι θα κάνει μεταπτυχιακό. Και είναι πρώτη χρονιά. Εντάξει, καλό είναι να έχουμε στόχους, καλό είναι, είναι πάρα πολύ καλό και για όλα τα παιδιά τα οποία δίνετε πανελλαδικές, έτσι, χαλαρά, ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Δεν τελειώνει το μέλλον εδώ, τώρα αρχίζει και μετά από κάποια χρόνια όταν θα σκέφτεστε το άγχος. Γι' αυτό το λόγο σήμερα το αρχαίο γνωμικό, τα αρχαία γνωμικά μας είχαν να κάνουν με τον Επίκτητο που έχει μιλήσει για το άγχος, πώς πρέπει να το αντιμετωπίζουμε. Αλλά σε κάθε περίπτωση μετά από κάποια χρόνια βλέποντας πώς κινείται αυτή η κοινωνία, όταν θα βλέπετε, όταν θα θυμάστε πώς ήταν τα πράγματα την ημέρα που δίνατε πανελλαδικές, θα χαμογελάτε κιόλας. Πιστέψτε με. Έχουμε περάσει όλοι από εκεί. I've been there. 7 και 7, που θα έλεγε και η Στεφανία μας, το τσουνάμι μας, επειδή με ρωτάτε. Ξεκουράζεται το τσουναμάκι μας. Νομίζω ότι δικαιούται μια μέρα. 7 λεπτά μετά τις 7 λοιπόν, Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM. Εδώ με τα μηνυματάκια σας, περνάμε πάρα πολύ όμορφα. Ο Ανδρέας... από το Παγκράτη. Καλημέρα Σπύρο, οι δημοσιογράφοι λέει που τοποθετούνται σε μεγάλες κρατικές θέσεις, έχουν τις δέουσες Περγαμηνές. Δεν ξέρω μάνα μου τι να σου πω, δεν είχα υπάρξει ποτέ σε μεγάλες, έτσι, σε δέουσες, σε μεγάλες κρατικές θέσεις. Δεν το επεδίωξα ποτέ, δεν το ήθελα ποτέ. Εδώ, δημοσιογραφούμε από τα γενοφάσκια μας, μέχρι να αντέξουμε. Κατά τα λοιπά, τι να σου πω, ρώτα αυτούς για τους οποίους μιλάς. Έχεις στο μυαλό σου. Δεν ξέρω πρώτα απ' όλα ποιους έχεις στο μυαλό σου, για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Γεια σου ρε Σωτήρη Τριφυλάρα, καλημέρα λέει Σπύρο, καλή εβδομάδα, καλό μήνα με υγεία για όλους. Εμείς που δεν έχουμε πνεύμα ήρθαμε κανονικά για δουλειά. Αντιθέτως έχουμε πολύ πιο έντονο πνεύμα. Άρασε και στον κύριο Τζιβελεκίδη. Ναι, μακάρι η πτωχή το πνεύμα τι. Άσχετο, αλλά δεν. Η μεταφορά δεν σταματάει ποτέ να έχει να φάει η κοινωνία. Σας ευχαριστούμε όλους εσάς, πραγματικά,
που καθημερινά παλεύετε για το μεροκάματο και να προετοιμάσετε την πόλη για να, για να τη βρούμε εμείς καθόλου έτοιμη. Καλημέρα λοιπόν στην πρωτεύουσα και σε όλους και όλες, όσοι και όσες εργάζεστε από το αχάραγο και μάλιστα κάποιοι από εσάς, εμάς, πριν ακόμα ξημερώσει, με το μαύρο σκοτάδι και μας αρέσει να ρίχνουμε και άπλετο φως στις σκοτεινές γωνιές. Ιρένα, καλημέρα Σπύρο, καλό μήνα και καλή φώτιση στους διοικούντες ανά τον κόσμο. Τι ωραία ευχή που είναι αυτή, πάρα πολύ ωραία ευχή, πραγματικά. Πολλά τα θεματάκια και τα προβληματάκια στην κεντροαριστερά πολυκατοικία. Οι δημοσκοπήσεις από την ημέρα που εμφανίστηκε και επισήμως το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, τα πράγματα έχουν πάρει μια τελείως μα τελείως διαφορετική τροπή. Αύριο, να ξέρετε, θα φιλοξενήσουμε τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, διότι έχουμε να συζητήσουμε πολλά πραγματάκια. Θα μου πεις τώρα γιατί το πας ανάποδα και ξεκινάς από την αξιωματική αντιπολίτευση. Για ποιο λόγο? Διότι εκεί είναι τα πολλά και τα ενδιαφέροντα. Και σαν να μην έφταναν όλα όσα αντιμετωπίζει το ΠΑΣΟΚ, ήρθε και χτύπημα από τον Χάρη Δούκα, από τον Δήμαρχο Αθηναίων.

0: Τα πρώτα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης και τα πάρα πολύ σημαντικά βεβαίως, η πολύ μεγάλη ανησυχία είναι οι δημοσκοπήσεις. Με το που έκανε την εμφάνισή του το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το κόμμα Ελλάς, αυτομάτως οι δημοσκοπήσεις φέρνουν τον πρώην Πρωθυπουργό και το κόμμα του στη δεύτερη θέση των δημοσκοπήσεων. Με διαφορά από την πρώτη Νέα Δημοκρατία, είναι γεγονός, παρόλα τα αυτά, επειδή είναι πάρα πολύ νωρίς για να βγάλουμε συμπεράσματα, υπάρχει μία τάση, αρχίζει να διαμορφώνεται μία τάση. Δεύτερο κόμμα ο Αλέξης Τσίπρας, τρίτο-τέταρτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ. Διότι σε μία τουλάχιστον δημοσκόπηση, το ΠΑΣΟΚ είναι στην τέταρτη θέση, είναι πίσω από τη Μαρία Καρισιανού. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Πολύ λοιπόν γκρίνια, μπόλικη γκρίνια. Φαίνεται ότι ανεβάζει τους τόνους το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης για να μπορέσει να περιορίσει τη χασούρα. Παρόλα τα αυτά, και οι αναλυτές το λένε, μας το είπε ο κύριος Πιστόλας. Θα τον ακούσετε κιόλας τον κύριο Πιστόλα λίγο αργότερα. Δώστε προσοχή. Μας τα είπε την Παρασκευή. Θα τα ακούσετε τώρα στον Νίκο τον Ρογκάκο και την Κασιανή τη Βραχά. Η Κασιανή δεν είναι με τον Νίκο σήμερα, η Κασιανή είναι. Ακούστε τον προσεκτικά τον κύριο Πιστόλα στους συναδέλφους αμέσως μετά, διότι θα εξηγήσει, μας εξήγησε και φαντάζομαι ότι θα πει και πέντε πράγματα παραπάνω σήμερα. Μας εξήγησε ο κύριος Πιστόλας ότι αυτά θα έχουν, η μπήλια θα έχει καθίσει μετά τις 15 Ιουνίου. Μετά τις 15 Ιουνίου, μόλις καταλαγιάσει όλος αυτός, όλη αυτή η σκόνη που σήκωσε η ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, θα μπορέσουμε να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα. Είδομεν, προς το παρόν όμως υπάρχει εκνευρισμός, ανησυχία. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ήρθε και το χτύπημα από τον Δήμαρχο Αθηναίων, από τον κύριο Χαριδούκα. Τι είπε ο κύριος Δούκας? Ο κύριος Δούκας, τώρα εγώ προσπαθώ να θυμηθώ κιόλας τι είχε πει ο κύριος Δούκας πριν το συνέδριο, τι έλεγε και τι είπε στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Αντίπαλός μας, λέει, είναι η Νέα Δημοκρατία. Σωστό. Αυτόνομη πορεία δεν σημαίνει απομόνωση και περιχαράκωση. Σωστό επίσης. Αλλά είπε και κάτι ακόμα. Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να διεκδικήσει πρωταγωνιστικό ρόλο και όχι να λειτουργήσει ως συμπλήρωμα άλλων πολιτικών σχεδίων, διατηρώντας ανοιχτούς διάβλους πολιτικού διαλόγου για μια προοδευτική κυβερνητική προοπτική. Δεν πρέπει να αποκλείουμε σε καμία περίπτωση τον διάλογο και ξαναλέω και πάλι, είναι εισαγωγικά αυτά, έχω ανοίξει, νομίζω αφορά το δικό μου κόμμα, αλλά νομίζω θα πρέπει να αφορά και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, ότι αντίπαλός μας πρέπει να είναι η Νέα Δημοκρατία. Τι λέει ο κύριος Δούκας? Ανάμεσα στις πρώτες και στις δεύτερες εκλογές, βεβαίως αναφέρεται σε επαναληπτικές εκλογές. Δεν υπάρχουν επαναληπτικές εκλογές όσον αφορά στις εθνικές εκλογές. Έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Υπάρχουν, θα γίνουν εθνικές εκλογές στην ημερομηνία που θα επιλέξει ο Πρωθυπουργός, γιατί είναι στη διακριτική του ευχέρεια. Εάν δεν υπάρχει αυτοδυναμία, ο Πρωθυπουργός και μετά την διαδικασία των διερευνητικών, η χώρα θα πάει σε νέες εθνικές εκλογές. Ακριβώς όπως στις πρώτες. Με τα ίδια δεδομένα. Το μόνο πράγμα το οποίο αλλάζει είναι επειδή δεν έχει παρέλθει το 18μηνο, δεν θα έχει παρέλθει το 18μηνο. Το Σύνταγμα δίνει περιθώριο από 20 κάτι ημέρες έως 40 ημέρες να γίνουν οι εθνικές εκλογές, οι δεύτερες εθνικές εκλογές, οι επόμενες εθνικές εκλογές. Και μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, ναι, έχουν το δικαίωμα, παραδείγματος χάρη, δύο κόμματα τα οποία είχαν κατέβει ανεξάρτητα και ξεχωριστά, να κατέβουν ως ένα κόμμα. Αυτό προτείνει ο κύριος Δούκας. Αναρωτιέμαι όμως, ο κύριος Δούκας πριν από το συνέδριο δεν ήταν αυτός ο οποίος κατηγορούσε την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ ότι αφήνεται να εννοηθεί ότι την επόμενη μέρα θα υπάρχουν συνεργασίες ή το ένα ή το άλλο? Ενδεχομένως να μας εξειδικεύσει κάποια στιγμή την πρόταση του Δήμαρχου Αθηναίων. Εχθές οφείλω να ομολογήσω ότι προσπάθησα να επικοινωνήσω για να μάθω κάποια πράγματα παραπάνω. Δεν κατέστη δυνατό, δεν πειράζει. Έχει ο Θεός. Έχουμε όλη την εβδομάδα μπροστά μας. Όλο το μήνα. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα, αδέρφια μου, γυναίκες και άνδρες εκεί έξω. Ξέρετε εσείς. Ασφαλώς θα περιλάβουμε και τη Νέα Δημοκρατία, γιατί και εκεί τα πράγματα, εντάξει. Υπάρχει, ρε παιδί μου, υπάρχουν διάφορα μπιφ. Εκεί και στην κοινοβουλευτική ομάδα, γενικότερα στο κόμμα, ανάμεσα σε πρώην, σε νυν, σε επόμενους. Θα τα πούμε επίσης όλα. Τώρα θα κάνουμε μια μικρή παράκαμψη. Λίγο πιο ευχάριστη. Έτσι, να αλλάξουμε εικόνες, να αλλάξουμε παραστάσεις, βρε αδερφέ. Δεν θα ήθελες να πας μια λίμνη βουλιαγμένης? Όχι αυτή στην... Όχι, στην Παλαιοχώρα, εκεί, στο... Είναι μετά το Λουτράκι. Ή να πας στο Λουτράκι, να πας στην Κόρινθο, να πας στο Βραχάτι. Ωραία, δεν θα ήτανε? Εμείς ονειρευόμαστε. Κάποιοι όμως το έχουν κάνει πραγματικότητα αυτό το τριήμερο, και σε αυτό το μικρό ταξίδι θα μας βοηθήσει ο Αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Αναστάσιος Γκιολής. Καλή σας ημέρα, κύριε Γκιολή. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα.
1: Καλημέρα, καλό μήνα σε ένα Σπύρο Παπαδάκη, στο αληθινό ραδιόφωνο, στο Real FM, που βρίσκεται μπροστά και πάντα στην πρώτη γραμμή. Καλό καλοκαίρι Ελλάδα, καλό καλοκαίρι Κορινθία, καλό καλοκαίρι Πελοπόννησο.
0: Πώς πήγαμε, κύριε Γκιολή, πώς πήγανε τα πράγματα? Φαντάζομαι ότι πνίγει και η περιοχή από τον κόσμο,
1: Όλη η Ελλάδα, από ό,τι ακούμε, από ό,τι βλέπουμε, είναι πραγματικά γεμάτη, είναι full. Ξεκίνησε πολύ καλά το καλοκαίρι. Αυτό το τρίμερο ο κόσμος έφυγε από την πρωτεύουσα, από παντού, και γέμισε η Κορινθία από τα ξενοδοχεία, από τα Airbnb, γεμίσαν τα μαγαζιά μας. Ο κόσμος έχει διάθεση, έχει μια αισιοδοξία και την βλέπουμε, αφού όλες οι επιχειρήσεις πραγματικά δεν βρίσκεις τραπέζι να κάτσεις ούτε για καφέ, αλλά ούτε και στην εστίαση, για παράδειγμα. Είναι ένα πάρα πολύ δυνατό τριήμερο. Όπως όλα θα είναι από εδώ και πέρα, αφού και οι κρατήσεις και για τον Ιούλιο και για τον Αύγουστο είναι σε πληρότητα πάρα πάρα πολύ μεγάλη, στο 90%.
0: Άρα ξεκίνησαν όλα πάρα μα πάρα πολύ καλά για το νομό σας εκεί, κύριε Γκιολή, με πάρα πολύ κόσμο, και να συνεχιστεί και έτσι με την ακρίβεια. Πώς πάνε τα πράγματα? Είναι προσιτές οι τιμές?
1: Νομίζω ότι αυτός που κάνει διήμερα, τριήμερα και εβδομάδα σε διακοπές, που τα έχει υπολογίσει όλα αυτά, έχει απορροφηθεί ακρίβεια και από την πλευρά των ξενοδόχων, από την πλευρά της εστίασης. Ο κόσμος θα βγει να χαλάσει, θα βγει να χαρεί το Σαββατοκύριακό του, τις καλοκαιρινές του διακοπές. Ναι, προφανώς η ακρίβεια με αυτά που συμβαίνουν, κύριε Παπαδάκη, και εκεί πρέπει να σταθούμε με σοβαρότητα. Βλέπετε δεξιά, αριστερά, πάνω, κάτω, υπάρχουν πολέμοι. Οπότε είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο η κρίση, η ακρίβεια, ο πληθωρισμός, και εμείς οφείλουμε να βλέπουμε την σταθερή κυβέρνηση, τη σταθερή εξωτερική πολιτική της συγκεκριμένης κυβέρνησης.
0: Τώρα μια και με πάτε εκεί, να σας εκμεταλλευτώ.
1: Είναι αλήθεια και το λέει ο κόσμος. Εδώ μιλάμε με αυτά παραδείγματα. Όχι ποιος θα ξυπνήσει 3 η ώρα το βράδυ να σηκώσει το τηλέφωνο. Δεξιά-αριστερά υπάρχουν πόλεμοι, και εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε μια σταθερή κυβέρνηση, έναν πρωθυπουργό που είναι ηγέτης στο παγκόσμιο γίγνεσθε.
0: Μιας και με πάτε στα πολιτικά, θέλω να σας εκμεταλλευτώ, κύριε Αντιπεριφερειάρχα. Γίνεται με το περιβαλλοντικό πάρκο εκεί, εκεί στην Κόρινθο, στην παλιά εγκαταλελειμμένη σιδηροδρομική γραμμή? Σκουριάσανε όλα πια.
1: Έτσι ακριβώς. Η Κορινθία έχει μπει σε ράγες προόδου. Η Πελοπόννησος τρέχει με ρυθμούς ανάπτυξης. Το βλέπει όλος ο κόσμος, οι Πελοποννήσιες και οι Πελοποννήσιοι, αλλά και ο κόσμος που μας επισκέπτεται. Και είναι αποτέλεσμα της σκληρής δουλειάς που έγινε όλα αυτά τα χρόνια, των αυξημένων χρηματοδοτήσεων, γιατί δεν το κρύβουμε. Τα χρήματα που έχουν πέσει από το 19 έως σήμερα που μιλάμε, και αυτά που είναι δρομολογημένα, είναι πάρα πολλά τα χρήματα και δεν τα έχει ξαναδεί ποτέ ούτε η Δήμη της Κορινθίας, αλλά ούτε και η Δήμη της Πελοποννήσου, αλλά γενικότερα βλέπετε τι ρυθμούς ανάπτυξης έχουν όλοι οι Δήμοι στην Ελλάδα και τι απορροφητικότητα. Μιλάμε τώρα αυτό που λέτε, που έχετε έρθει και εσείς κατ' επανάληψη, mm-hmm. γιατί χαίρομαι που κάνετε ρεπορτάζ. Μου λέτε τώρα για το περιβαλλοντικό πάρκο, για την παλιά εγκαταλειμμένη σιδηρομική γραμμή από τη μία μεριά της πόλης της Κορίνθου μέχρι και το Λουτράκι. Έχουν πέσει 18 εκατομμύρια από το Υπουργείο Περιβάλλοντος μέσω του Ταμείου Ανάπταξης. Εκεί που η παλιά συνδρομική γραμμή ήταν εγκατελειμμένη με ποντίκια δεξιά-αριστερά με χορτάρια, τώρα θα γίνει ένας απέραντος ποδηλατόδρομος, πεζόδρομος με 6 συντριβάνια, με μια μεγάλη πλατεία, με χώρους υγιεινής. Καταλαβαίνετε τι ανάσα, τι ανάπτυξη θα δώσει αυτός ο ποδηλατόδρομος μέσα στον ιστό της πόλης της Κορίνθου έως το Λουτράκι.
0: Χρονοδιαγράμματα, έχουμε χρονοδιαγράμματα, κύριε Γιολή.
1: Αυτό το έργο είναι Ταμείο Ανάπτυξης, λέγανε ότι θα τελειώσει μέχρι το χειμώνα θα είναι έτοιμο. Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα. Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα μέχρι τέλος του έτους να παραδοθεί στον κόσμο. Ο κόσμος το περιμένει πώς και πώς. Είναι ένα μεγάλο έτσι, περιβαλλοντικό πάρκο. Θα μπορεί να κάνει το ποδήλατό σου, να βλέπει τους γονείς με μικρά παιδιά. Την τρίτη ηλικία που έπεσε και ως θέμα στις πανελλήνιες εξετάσεις, πρέπει να τους σκεφτόμαστε αυτούς τους ανθρώπους. Πρέπει να φτάσουμε και εμείς στην τρίτη ηλικία, γιατί και η τρίτη ηλικία έχει χαρές και όμορφες στιγμές. Είναι έργα που έχουν και θα αλλάξουν την Πελοπόννησο και την Κορυθία μας. Και ξέρεις κάτι, φίλε Σπύρο.
0: Πείτε μας.
1: Γιατί χαίρομαι που είσαι πάρα πολύ κοντά έτσι, στην Πελοπόννησο και σε όλους, από άκρη σε άκρη της Ελλάδας. Εμείς έχουμε στοχεύσει και στην ανάπτυξη, την σωστή ανάπτυξη των δρόμων, στην οδική ασφάλεια.
0: Αυτό πήγα να σας πω. Να φτιάξουμε και κανένα δρόμο, κύριε Γιολή. Να φτιάξουμε και κανένα δρόμο, γιατί με τις λακκούβες εκεί υπάρχει θεματάκι.
1: Είχαμε μείνει πίσω. Έχουν πέσει χρήματα για την οδική ασφάλεια και εμείς καμαρώνουμε. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Καμαρώνουμε γιατί ο Δημήτρης ο Πτωχός, ως περιφερειακή αρχή, εξασφαλίσαμε 45 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης και είμαστε η μόνη περιφέρεια που το έβγαλε εις πέρας. Αυτή τη στιγμή γίνεται ένα απέραντο εργοτάξιο από άκρη σε άκρη της Πελοποννήσου. 600 σημεία παίρνουν βελτιώσεις οδικής ασφάλειας με όχι απλές ασφαλτοστρώσεις, οπότε για μας ο δρόμος σημαίνει ανάπτυξη και έτσι το βλέπουμε. Ο κόσμος πρέπει να μετακινείται, ο κόσμος, ο ντόπιος, ο κάτοικος που φεύγει από το χωριό για να ανέβει στην Αθήνα για τη λαϊκή του. Τα παιδιά μας μετακινούνται από τα ορεινά χωριά για να κατέβουν για ξενύχτη στην παραλία. Θέλουμε ασφαλείς μετακινήσεις και είναι το μεγαλύτερο έργο που έχει γίνει από άποψη οδικής ασφάλειας στην περιφέρεια Πελοποννήσου.
0: Θα έρθουμε για επιτόπιο ρεπορτάζ, κύριε Γκιολή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να περνάτε όμορφα.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ με μια παράκληση.
0: Παρακαλώ.
1: Κύριε φίλε Σπύρο, όλοι πρέπει να φορέσουμε τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδος. Έτσι θα ήθελα να το βάλουμε καλά στο μυαλό μας και στην καρδιά μας. Η φανέλα της Εθνικής Ελλάδος πρέπει να τη φορέσουμε όλοι και να μην κοιτάμε κοντά ποιος θα είναι πρόεδρος, ποιος θα γίνει υπουργός, ποιος θα γίνει πρωθυπουργός. Η Ελλάδα μας είναι στην καλύτερη της φάση και το μέλλον της αξίζει να είναι ακόμα καλύτερο, ακόμα πιο σταθερό. Το οφείλουμε σε εμάς και στα παιδιά μας. Γιατί πραγματικά οι πρόγονοι μας κάναν αγώνες να εξασφαλίσουν τα σύνορά μας. Οι θάλασσες είναι τα σύνορά μας και έτσι μόνο πρέπει να πάμε μονιασμένοι μπροστά.
0: Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Την καλημέρα μου. Καλό μήνα να έχουμε. Ήταν ο Αντιπεριφερειάρχης του Νομού Κορινθίας, ο κύριος Αναστάσιος Γκιολής. Κάναμε μία μικρή παράκαμψη, ρε παιδί μου. Εντάξει. Η παράκαμψη συνεχίζεται διότι έβαλε το τσαχπίνο μπιρμπιλοκαριαλιάρικο ο κύριος Τζιβελεκίδης. Δώστε το, κύριε Τζιβελεκίδη.

0: Ο Μπλαντή ο Μπλαντά, ακριβώς όπως είναι η πολιτική ζωή του τόπου. Εν έτη 2026, στον 21ο αιώνα. Υπάρχει παντού ψυχρασία. Υπάρχει ψυχρασία μεταξύ τους. Όταν αρχίζουν να μιλάνε ο ένας απέναντι στον άλλον, ανεβαίνει το θερμόμετρο. Φτάνει κάτι σαραντάρια, ο Θεός να φυλάει. Θα σας δώσω ένα-δύο χρηστικά. Πρώτα απ' όλα, έχουμε εντός του Ιουνίου, θα έχουμε την οριζόντια έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Προσέξτε, χωρίς να απαιτείτε υποβολή αίτησης από τους δικαιούχους. Αυτό το προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Εντάξει, λογικό είναι. Σου λέει, εάν τους βάλουμε να κάνουν αίτηση μέσω της πλατφόρμας, υπάρχει περίπτωση να πέσει η πλατφόρμα. Να μπλοκάρει. Να ξεκινήσεις Δευτέρα, παραδείγματος χάρη, να κάνεις τις διαδικασίες και μέχρι την Παρασκευή ακόμα να περιμένεις. Οπότε, ναι. Μέτρα για τη ρύθμιση επίσης του ιδιωτικού χρέους δρομολογεί το Οικονομικό Επιτελείο μέσα στον Ιούνιο. Δυνατός ο Ιούνις. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται ρύθμιση 72 δόσεων για εξόφληση χρεών προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ που είχαν βεβαιωθεί ως 31 Δεκεμβρίου του 2023. Αποδέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, καθώς και διεύρυνση, μπράβο με για τα μάτια, καθώς και διεύρυνση των κριτηρίων ένταξης στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Αυτά θα τα συζητήσουμε εκτενέστατα. Επιτρέπεται αυτή η λέξη, δεν επιτρέπεται, ναι, από αύριο. Απλά τώρα σας δίνουμε τα... Η ελάχιστη μηνιαία δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 30 ευρώ, ενώ δεν προβλέπεται διαγραφή προς αυξήσεων ακόμα και αν το χρέος εξοφληθεί νωρίτερα. Τώρα, να, αυτό γιατί το τελευταίο χρειαζόταν, δεν χρειαζόταν. Άντε, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.
1: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostik μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostik, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
3: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
2: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε τη BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
5: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
6: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
5: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Σταύρος Ξαρχάκος, στο Παρόν. Φεστιβάλ Αθηνών, γιορτές αποχαιρετισμού. 5 και 6 Ιουνίου, Ηρώδιο. Στο Παρόν του Σταύρου Ξαρχάκου, η Λίνα Νικολακοπούλου, ο Δημήτρης Μπάσης, η Ιερό Σαΐα και τα παιδιά της Ήρου από τη Σχολή Εγχορτές και Οργάνης. 5 και 6 Ιουνίου, Ηρώδιο.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Συνεχίζονται οι συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν με συνεχείς τροποποιήσεις στο σχέδιο συμφωνίας για τερματισμό του πολέμου. Σημαντικές διαφωνίες εξακολουθούν να χωρίζουν τις δύο πλευρές. Αναλυτικά στο real.gr. Συνεδριάζει εκτάκτως σήμερα το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΙΕ για τον Λίβανο, όπου συνεχίζεται το σφυροκόπημα του Ισραήλ. Σε ισχύ είναι τα αυξημένα μέτρα της τροχιάς για την επιστροφή των εκδρομένων του Αγίου Πνεύματος. Απαγορεύεται την κυκλοφορία των φορτηγών στις εισόδους των εθνικών οδών από τις 4 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. Ανοιχτά είναι σήμερα σούπερ μάρκετ και εμπορικά καταστήματα, κλειστές τράπεζες και δημόσιες υπηρεσίες. Το λιμενικό εντόπισε και διέσωσε νωρίς το πρωί 25 αλλοδαπούς που επέβαιναν σε Λέμβο νότια από τη Γάβδο, μεταφέροντες στο λιμάνι της Παλαιόχωρας.

Καλημέρα, καλημέρα πρωτεύουσα. Καταγάλανος ο Αττικός ουρανός. Υπέροχη μέρα, να την απολαύσετε. Να την απολαύσετε. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ένα τριανταράκι θα το φτάσει σήμερα. Οπότε εκμεταλλευτείτε αυτό το τριανταράκι, τουλάχιστον όσοι δεν δουλεύετε. Όσοι είσαστε εκτός, σιγά σιγά να αρχίσετε να μαζεύετε μπαγκάζια, γιατί έχει δουλίτσα αύριο. Κίνηση στους δρόμους. Ο άγνωστος οδηγός δεν ταλαιπωρείται καθόλου. Καθόλου. Περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος, ελάχιστα κοκκινάκια. Ίσα-ίσα για να σταματήσετε εκεί και να πιάσετε την κουβεντούλα με το διπλανό σας αυτοκίνητο. Ποτέ μα ποτέ δεν ξέρετε τι μπορεί να σας επιφυλάσει η μέρα. Ένα καλημέρα, ένα καλό μήνα, καλή εβδομάδα, το ένα τ' άλλο, κατέβασε. Και οι δύο να ακούτε Real FM. Αυτό είναι το βασικό, ε. Και οι δύο να ακούτε Real FM. Δηλαδή, εσύ που ακούς Real FM και θέλεις να φλερτάρεις δίπλα, εάν δεν ακούει Real FM, να τις επιβάλλεις να ακούσει Real FM. Με την καλή έννοια. Έχει κινησούλα ασφαλώς στον Πειραιά, να ξέρετε, στο λιμάνι του Πειραιά. Απόλυτα λογικό και φυσιολογικό. Επιστρέφουν κάποιοι. Να ξέρετε ότι υπάρχουν και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για έκτακτα μέτρα από την τροχέα για την επιστροφή των εκδρομέων. Σε κάθε περίπτωση με προσοχούλα, με απόλυτη προσοχή. Με απόλυτη προσοχή. Αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα των 7:40 θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Γρέτζελο ακριβώς για αυτά τα θεματάκια. Γιατί, ναι, μας στεναχωρείτε μωρέ κάθε φορά. Κάθε φορά στεναχωριόμαστε όταν διαβάζουμε και βλέπουμε να υπάρχουν τέτοιου είδους μαντάτα. Στεναχωριόμαστε πάρα μα πάρα πολύ. Στο ενικός.gr διαβάζω από τον Guardian: μπορεί η επέμβαση του Τραμπ στο Ιράν να αποδειχθεί σημαντικότερο παγκόσμιο σημείο καμπής από τον πόλεμο στο Βιετνάμ. Είναι άρθρο του Guardian αυτό. Διαβάστε το με προσοχή. Έχει κάνει τα κουμάντα της η Κασίμη, να ξέρετε, το τσουνάμι. Μπορεί να μην είναι εδώ, αλλά έχει κάνει τα κουμάντα της μέσω ενικός.gr. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM 97,8. Κύριος Τζιβελεκίδης είναι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Ο απόλυτος άρχοντας εδώ στο κόκπιτ. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200. Στούντιο papakirialfm.gr το mail μας. Τι πανικούλης είναι αυτός. Γεια σου Ρένα. Καλημέρα Σπύρο, καλό μήνα και καλή φώτιση στους διοικούντες ανά τον κόσμο. Το ξαναδιάβασα αυτό, είμαι βλαμμένος. Εντάξει, οκ. Okay. Μην παρεξηγείτε. Ο Γιώργος, καλημέρα Σπύρο. Δημιουργείται νέα πολιτική κίνηση συνταξιούχων. Ναι, με σκοπό λέει να διορθώσει όλες τις αδικίες ακόμα για το PSI και το νόμο Κατρούγκαλου. Ναι, θα τον έχουμε μέσα στις επόμενες μέρες τον κύριο Κατρούγκαλου να συζητήσουμε αρκετά πραγματάκια. Έτερος Γιώργος από τα Χανιά αυτή τη φορά. Καλημέρα Σπύρο, καλό μήνα. Ο ΙΕ που βρίσκεται χρόνια τώρα στη Νέα Υόρκη, στο Μανχάταν είναι το κεντρικό κτίριο. Αμέ, ένα μεγάλο κτίριο εκεί. Έχει και θέα μπροστά. Φεύγει το μάτι. Φεύγει το μάτι, γενικότερα φεύγουν πολλά πράγματα από εκεί. Καλημέρα και στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Γεια σου ρε Κωνσταντίνε, καλημέρα σας λέει και καλό μήνα. Σας ακούω προσεκτικά και συμφωνώ με πολλά από όσα λέτε. Να το κοιτάξεις. Να το κοιτάξεις. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να πω κάτι στη νέα γενιά. Παιδιά, απολαύστε το τώρα, μην μετανιώνετε για το παρελθόν, μην αγχώνεστε για το μέλλον. Δέστε τώρα το παρόν. Με αγάπη και σεβασμό και πίστη όλα γίνονται. Μία αφιέρωση λέει λοιπόν στις δύο κόρες μου και φυσικά στη γυναίκα μου που είμαι μακριά τους λόγω επιτακτικής ανάγκης. Θέλει Dire Straits ο Κωνσταντίνος. Και λέει Dire Straits κύριε Τζιβελεκίδη. Δεν απευθύνεται σε μένα, Τζιβελεκίδη απευθύνεται σε σένα. Οπότε πράξε τα δέοντα. Σε ευχαριστούμε για την παρέα και για το μήνυμά σου Κωνσταντίνε. Να χαίρεσαι την οικογένειά σου. Τις γυναίκες σου. Δύο κόρες και οι γυναίκες τρεις. Καλό κουράγιο γενικότερα. Και εγώ πατέρας δύο κορασίδων είμαι. Η χαρά μου. Έχω βέβαια και τον Αχιλλέα, συμπαραστάτη, το Βενιαμίν. Θα πάει, θα μεγαλώσει. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα Γιάννη, ο Γιάννης ο Παπαγιάννης. Στέλνει την καλημέρα του. Ένα λεπτάκι να το ανοίξω κιόλας, αγαπητέ μου Γιάννη. Χαιρετίσματα στο Τζιβελεκίδη. Καλό μήνα
Και χρόνια πολλά για την ημέρα, στέλνει ο Γιάννης ο Παπαγιάννης. Τον ακούτε κάθε Σαββατοκύριακο, σπάει τα κοντέρια. Χαιρετίσματα στον κύριο Τριβελεκίδη. Θέλεις κάτι να στείλουμε στον κύριο Παπαγιάννη? Επίσης χαιρετίσματα από τον κύριο Τριβελεκίδη. Ανοίγει και τα χέρια, χτυπάει και την καρδιά. Όλα. Γιάννη μου, να προσέχεις τον δρόμο και να χαίρεσαι την οικογένειά σου. Χρόνια πολλά για την ημέρα. Σας κάναμε πρόταση για την Παρασκευή. Θα σας έχουμε μια ιδιαίτερη πρόταση και για το Σάββατο. Διότι αυτό το Σάββατο το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας περιμένει στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, για την προβολή της ταινίας «Δίδυμοι Μπελάδες». Για δεύτερη χρονιά το Park Your Cinema Kids γίνεται κάτι περισσότερο από μια παιδική προβολή, με δημιουργικές δράσεις και καλοκαιρινές εμπειρίες για όλη την οικογένεια. Μία ώρα πριν την ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops ιστορίες του βυθού, γεμάτα χρώμα, παιχνίδι και φαντασία. Πήγαινε νωρίς στο lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για popcorn, αναμνηστικές φωτογραφίες στο photo booth και μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Δες το πρόγραμμα προβολών στα social του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και στο site του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Δίδυμοι Μπελάδες. Το θυμάσαι, Τζιβελικίδη, The Parent Trap, το 1998. Σε φέρνω πιο κοντά. Λοιπόν, η απόλυτη family movie των 90s με τη Lindsay Lohan σε διπλό ρόλο, όπου δύο δίδυμα κορίτσια που γνωρίζονται τυχαία σε καλοκαιρινή κατασκήνωση αποφασίζουν να αλλάξουν θέση και να φέρουν ξανά κοντά τους γονείς τους. Συνεχίζουμε κάπως έτσι.

Το ξέρω, Γιώργο, είναι της εποχής μου. Οι Dire Straits που καλούν τον Elvis. Δεν ξέρω που τον καλούν. Θυμάσαι ένας ταξιτζής που είχε βγει στον αέρα και είχε πει: ο Elvis λέει πριν από λίγο, λέει, πέθανε, δεν, όλοι αυτοί. Και ο Michael Jackson λέει: δεν είναι. Τι κοιτάμε πάνω. Εξωγήινη. Σωστό. Εξωγήινη.

Γιώργο μου, ξέρεις τι είναι αυτό που μου αρέσει περισσότερο απ' όλα? Να το ακούσετε κι εσείς εκεί έξω, αδέρφια μου, γυναίκες και άνδρες. Όταν οι εταιρείες δεν μένουν μόνο στα λόγια, αλλά κάνουν τις ευχές των παιδιών πραγματικότητα. Αυτό κάνει και η Αβίν, στηρίζοντας ενεργά το έργο του Make a Wish Ελλάδος και βοηθώντας να γίνουν πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Διότι και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας.

Σας έχω κι άλλα ωραία μαντάτα. Η Nextis Now και η Dome Consulting Firm συνδιοργανώνουν για δεύτερη χρονιά το υψηλού κύρους συνέδριο Ελλάδα 2030, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 8 και 9 Ιουνίου του 2026 στο Ateneum Intercontinental. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ενώ την έναρξή του θα κηρύξει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Κωνσταντίνος Στασούλας. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάδειξη των προοπτικών και στρατηγικών για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας την επόμενη τετραετία, μέσα από ουσιαστικό διάλογο, καινοτόμες προσεγγίσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις. Στόχος είναι η σε βάθος ανάλυση των προκλήσεων και των ευκαιριών που θα διαμορφώσουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας έως το 2030. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τη σελίδα greece2530.gr, η οποία ανανεώνεται διαρκώς.

Επειδή με ρωτάτε, κανονικά θα λειτουργήσουν σήμερα Αγίου Πνεύματος σε εμπορικά καταστήματα, σούπερμάρκετ, υπεραγορές και λαϊκές αγορές. Με αυξημένα μέτρα στιγμνώμευση στις εθνικές οδούς. Οπότε χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή, διότι εκτός του ότι λειτουργούν οι κάμερες, μην σας έρθει κανένα μπιλιέτο περίεργο και σας βγει ξινό το τριήμερο, λέω εγώ τώρα. Δικό σας, κύριε Τζιβελεκίδη.

0: Real FM.
1: Τάκης και Μπούμπης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
1: Τάκης και Μπούμπης.
4: Ετοιμάσου για το επόμενο βήμα σου. Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σπουδάζεις σε ένα σύγχρονο διεθνές περιβάλλον με ποιότητα και προοπτικές εξέλιξεις. Δωρεάν προπτυχιακές σπουδές, σύντηση και υποτροφίες. Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κάνε τώρα την αίτησή σου.
5: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνη εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
6: Ρωμαίος!
7: Ιουλιέτα!
6: Από του Μπόστ την Μπένα!
7: Έργο παλιό!
6: Ασύγχρονο!
7: Που αφορά και σένα!
6: Ιουλιέτα η Ρώμανε!
7: Ρωμαίος Σακελαρίου!
6: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
7: Σε ρόλο παραμάνας!
6: Χωρίς καμιά ντροπή!
7: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή!
6: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου!
7: Ζάχαρη θα περάσετε! Θα γίνει του Ρωμαίου!
6: Ρωμαίο και Ιουλιέτα!
7: Τρεχάτε για να δείτε!
8: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυπωθέατρο Ζαπίου!
4: Σήμερα, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto, το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
9: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
10: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
9: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

μια χαρά είναι, δεν είναι. Αυτός ο τύπος που τραγουδάει, έτσι, με το συγκροτηματάκι του, ένα μικρό συγκροτηματάκι είναι, Genesis λέγονται, παίζει και drums, είναι... Έβγαινε στη σκηνή, γιατί τώρα έχει σταματήσει τις live εμφανίσεις, δεν μεγαλώνουμε μόνο εμείς δυστυχώς. Έβγαινε φορώντας το παντελονάκι αυτό, θυμάστε τους ελεγκτές που είχαμε στα λεωφορεία, με το κολαριστό το παντελονάκι, με τη γραμμούλα κιόλας μπροστά από το σιδέρωμα, ένα πουκάμισο εκεί γαλαζο ξεβαμένο ή της όχρας, έτσι ήταν εντυμένη, έτσι ήταν η στολή των που φορούσαν οι σπράκτορες τα παλιά τα χρόνια στις αστικές συγκοινωνίες. Έτσι ήταν και το ντύσιμο του Phil Collins. Έβγαινε στη σκηνή λοιπόν με αυτό το ντυσιματάκι, με το σκαρπινάκι, και από κάτω 80.000 θεατές ασφαλώς τραγουδούσαν αυτές τις φοβερές μα φοβερές επιτυχίες. Εδώ έχουμε εθνικό ύμνο, το Something Happened on the Way to Heaven, το Land of Confusion. Τώρα ο κύριος Τζιβελεκίδης ήθελε να μας υπενθυμίσει ότι I can dance. Ναι, δεν μπορώ να χορέψω, δεν χορεύω, τι να κάνω τώρα. Το μόνο που έχω μάθει είναι σε καμιά μεταλλική συναυλία, ροκ συναυλία, κουνάω το κεφάλι πάνω κάτω, μέχρι να σε πιάσει πονοκέφαλος.

0: Το θέμα είναι ότι σε αυτή τη χώρα, δεν ξέρω, μερικοί από εμάς δεν μπορούμε να χορέψουμε, αλλά δυστυχώς πολύ περισσότεροι θα λέγαμε ότι θα έπρεπε να τραγουδάνε το I can't drive. Δεν μπορώ να οδηγήσω. Και τα ατυχήματα, δυστυχήματα, έρχονται το ένα πίσω από το άλλο. Και αναρωτιόμαστε, κύριε Γρέτζελε, ο Νίκος ο Γρέτζελος που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και του ζήτησα την βοήθειά του λίγο για να δούμε τι ακριβώς γίνεται και αν θα μπορέσει κάποια στιγμή να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Είναι πρόεδρος του Σωματείου Εκπαιδευτών Οδηγών Δυτικής Αττικής, σύμβουλος οδικής ασφάλειας και είναι και τέως πρόεδρος της Ομοσπονδίας, της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Σχολών Οδήγησης. Τώρα εξακολουθεί να είναι μέλος. Μήπως καταφέρετε να μας ξεκλειδώσετε το μυαλό, κύριε Γρέτζελε? Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά για την
0: χρόνια
1: ημέρα.
0: Χρόνια πολλά.
1: Καταρχήν να πω τέως πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας.
0: Είμαι
1: στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία μέλος, όχι πρόεδρος.
0: Εντάξει. Σας έκανα πρόεδρο της Ευρωπαϊκής. Δεν μπορείς.
1: Με ανεβάσατε.
0: Ναι. Καλό είναι αυτό, κακό δεν είναι. Μπορεί να δίνουμε και ιδέες. Γιατί είστε πολύ καλό στη δουλειά σας. Παρακαλώ.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Τα ατυχήματα είναι ένα σύνθετο κομμάτι και από ό,τι μας δείχνουν τα στατιστικά, κατά 88% είναι ανθρώπινο λάθος. Δεν είναι ότι δεν ξέρουμε να οδηγούμε, είναι ότι δεν εφαρμόζουμε τους κανόνες. Ο ίδιος ο οδηγός που στην Ελλάδα παρανομεί, όταν θα οδηγήσει σε μια ευρωπαϊκή πόλη, είναι κύριος ή κυρία. Δηλαδή προσέχει πάρα πολύ, γιατί υπάρχει εκτεταμένος έλεγχος. Αν θα δούμε και από τα στοιχεία που προκύπτουν για τα τελευταία χρόνια, έχουμε μια μεγάλη μείωση των ατυχημάτων από το 2024 στο 2025 της τάξης του 22%. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη στην Ευρώπη. Αλλά αυτό δεν ήταν αποτέλεσμα κουλτούρας και συμπεριφοράς. Ήταν αποτέλεσμα που κυρίως ήρθε από τον έλεγχο. Δηλαδή από την αλλαγή του κώδικα οδικής κυκλοφορίας που αυστηροποιήθηκε και από τους εκτεταμένους ελέγχους που όλοι τους νιώσαμε δίπλα μας και σωστά έγιναν. Υπήρχε εκτεταμένος έλεγχος και για τα κράνη, ας πούμε, παλιά.

0: Ναι, ναι, πάρα πολύ μεγάλη μείωση. Πάρα πολύ μεγάλη μείωση. Σε αυτό οφείλεται η συνολική μείωση στις εξορμήσεις της τροχέας. Όμως θα πρέπει να μπούμε στη διαδικασία να αλλάξουμε κουλτούρα. Και ναι. Η κουλτούρα, όπως έχουμε πει, δεν αλλάζει από τη μία μέρα στην άλλη, ούτε μόνο από τους ελέγχους. Οι έλεγχοι θα φτάσουν μέχρι ένα σημείο μείωσης του ποσοστού των ατυχημάτων και σωστά γίνονται οι έλεγχοι.
1: Ναι.
0: Θα πρέπει να αλλάξει η κουλτούρα. Όπως έχουμε πει, θα πρέπει να μπει το μάθημα της κυκλοφοριακής αγωγής στα σχολεία. Ξέρετε, πολλές φορές σταματάμε για να αφήσουμε κάποιον πεζό να περάσει και μας κοιτάει με απορία αν το εννοούμε.
1: Είναι σωστό αυτό το οποίο λέτε, και ο πίσω κορνάρι.
0: Πολλές φορές στο αεροδρόμιο, ξέρετε, που είναι οι ξένοι, το θεωρούν δεδομένο ότι πρέπει να σταματήσει κάποιος όταν πάει στη διάβαση, και τους βλέπεις στο αεροδρόμιο ορμάνε να περάσουν. Και σωστά δηλαδή, έτσι. Απλά πρέπει να αποκτήσουμε κουλτούρα και συμπεριφορά. Πρέπει να μπει το μάθημα της κυκλοφοριακής αγωγής στα σχολεία. Το συζητάμε τώρα εδώ και 40 χρόνια. Δεν έχει γίνει κάτι. Γίνονται κάποιες αποσπασματικές προσπάθειες και όχι ένα. Δεν υπάρχει ένα συνολικό σχέδιο. Κανονικά θα πρέπει να μπει σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης με ειδικά βιβλία, με παιχνίδια, έτσι ώστε τα παιδιά να επιβραβεύονται για καλές συμπεριφορές και να φτάσουν στην ηλικία που θα πάρουν δίκυκλο ή αυτοκίνητο και θα έχουν αποκτήσει μια κουλτούρα και μια συμπεριφορά στον δρόμο.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό το οποίο λέτε. Ολοκληρώστε, γιατί έχω την εντύπωση ότι μάλλον με πηγαίνετε εκεί που θα ήθελα να πάω την κουβέντα. Για πείτε.
0: Όχι, λέω, θα πρέπει να στα σχολεία να αποκτήσουν. Ξέρετε, οι περισσότεροι δεν ξέρουν να περπατάνε, γιατί γι' αυτό το λέω το μάθημα της κυκλοφοριακής αγωγής. Δηλαδή, βλέπουμε κινητό, κοιτάμε και περνάμε το δρόμο απέναντι. Έχουμε το παιδί από την πλευρά του δρόμου και όχι, δεν το προστατεύουμε. Δεν περνάμε από τις διαβάσεις, περνάμε από όπου να είναι. Φυσικά θα πρέπει να φτιαχτούν και κάποιες υποδομές. Και για τους Δήμους δεν στοιχίζει τόσο πολύ το να κουρέψουν ένα δέντρο που εμποδίζει ένα σήμα, να ξεκολλήσουν αυτά τα αυτοκόλλητα από τα σήματα που πάνε όλοι και κολλάνε ο καθένας στην ομάδα του και δεν φαίνεται τι σήμα είναι, και να βάψουν επιτέλους τις διαβάσεις πεζών. Μια καλοβαμένη διάβαση θα τη σεβαστεί και ο πεζός για να πάει να περάσει από το συγκεκριμένο σημείο, αλλά και ο οδηγός, γιατί οριοθετείται ο χώρος. Θα πρέπει να γίνονται όλοι να κάνουμε μια προσπάθεια.
1: Και σε κάθε περίπτωση, πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να πείσουμε τους οδηγούς να τηρούν τα όρια ταχύτητας. Έχουμε άποψη για όλα. Δηλαδή, εδώ που έχει όριο ταχύτητας 50 χιλιόμετρα, κάποιος βλαμμένος το έβαλε, διότι μπορώ να πάω πιο γρήγορα με το αυτοκίνητό μου.
0: Να πάμε και με 70 και με 80. Ναι. Τώρα θα βοηθήσει, νομίζω, σε αυτό. Θα μπουν και αυτές οι κάμερες, οι AI, ήδη στις 8 που έχουν μπει, έχουν ξεκινήσει και έρχονται πρόστιμα. Μιλάμε για πάρα πολλές κάμερες ότι θα μπουν. Είναι 2.000 κάμερες για Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Οπότε θα καταγράφεται άμεσα ο παραβάτης, όπως γίνεται και σε χώρες του εξωτερικού, θα καταγράφεται άμεσα και θα υπάρχει ο φόβος, οπότε θα μειωθούν και αυτά τα φαινόμενα της υπέρβασης του ορίου ταχύτητας. Εδώ, αν μου επιτρέπετε, επειδή έχουμε και το τρίμερο, έτσι, να δώσουμε και κάποιες συμβουλές στους οδηγούς.
1: Δηλαδή, ναι, κύριε Γκράτζελε.
0: Θα γυρίσουν, είχαμε μεγάλη έξοδο, έτσι, θα γυρίσει πολλής κόσμος. Βασικό είναι, ξεκινάμε να κάνουμε ένα ταξίδι. Βασικό είναι να μην βάλουμε χρονόμετρο. Ξέρετε, πολλοί βάζουν ένα χρονόμετρο και κοιτάνε να κάνουμε ρεκόρ. Δεν κάνουμε αγώνες. Τηρούμε κώδικα οδικής κυκλοφορίας, όρια ταχύτητας. Δεν φορτώνουμε υπερβολικά το όχημα. Όταν λέω δεν φορτώνουμε, θα δείτε πολλές φορές αυτοκίνητα στους αυτοκινητοδρόμους να έχουν πράγματα στα τζάμια και να μην βλέπουν πίσω από το τζάμι, δηλαδή υπερφόρτωση του οχήματος. Δεν οδηγάμε κουρασμένοι. Αν και τα αυτοκίνητα νέας τεχνολογίας το εντοπίζουν αυτό, δυστυχώς όμως ο στόλος στην Ελλάδα είναι πολύ παλιός, είναι 17,5 ετών και 18 ετών αυτοκίνητα κατά μέσο όρο, οπότε αν νιώθουμε κουρασμένοι θα πρέπει να σταματήσουμε. Αν κάνουμε μεγάλο ταξίδι, να υπολογίσουμε να κάνουμε κάποιες στάσεις. Δεν τρώμε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Δεν λέω να τσιμπήσουμε κάτι, δεν κάνουμε γεύμα κανονικό, γιατί αιματώνεται το στομάχι και δημιουργεί υπνηλία.
1: Δεν τρώμε σαν να μην υπάρχει, να μην υπάρχει αύριο και μετά παίρνουμε στο αυτοκίνητο να οδηγήσουμε να κάνουμε 5 ώρες ταξίδι. Λογικό, φαντάζομαι. Αλλά
0: και
1: το
0: βασικό αυτό... τη λέα, λωρίδα έκτακτης ανάγκης. Η λωρίδα έκτακτης ανάγκης τη χρησιμοποιεί ή ο οδηγός όταν έχει πρόβλημα, ή το όχημά του όταν έχει πρόβλημα και τα οχήματα άμεσης ανάγκης. δεν πάμε για να γλιτώσουμε χρόνια.

0: επειδή έχει ουρά, γιατί φανταστείτε κάποιο δικό μας άτομο, κάποιο άτομο γενικά δηλαδή, να χρειάζεται να μεταφερθεί από αυτή τη λωρίδα και αυτή η λωρίδα να είναι κλειστή επειδή κάποιος ασυνείδητος τη χρησιμοποιεί για να πάει λίγο πιο γρήγορα από τους υπόλοιπους.
1: Και για να δείξει πόσο πιο πονηρός είναι από τους υπόλοιπους.
0: Και
1: δεν είναι πονηράδα,
0: κινητό,
1: είναι χαζομάρα. Ναι, για πείτε και αυτό παρακαλώ και να κλείσουμε.
0: Και βασικό το κινητό. Το κινητό που είναι η κύρια αιτία για τα τροχαία ατυχήματα, ειδικά μέσα στην πόλη, που έχει γίνει προέκταση του χεριού μας, η απόσπαση προσοχής που δεν καταγράφεται πάρα πολλές φορές, δηλαδή... Περνάει κάποιος κόκκινο ή στο τρακάρι, καταγράφεται η παράβαση και όχι ότι αυτός έστελνε μήνυμα εκείνη την ώρα. Το κινητό είναι μια μάστιγα της εποχής, αν θέλουμε να μιλήσουμε ή με Bluetooth ή θα πρέπει να κάνουμε στην άκρη του δρόμου για να κάνουμε τη συζήτηση. Δεν επήγει τίποτα στο μυαλό μας.
1: Έτσι. Και πόσο πια επίγονα είναι το τηλεφώνημα, πόσο πια απαντάμε αργότερα.
0: Στο μυαλό μας είναι. Ξέρετε, ακούμε μήνυμα στο κινητό και αγχωνόμαστε. Ναι. Πρέπει να το δούμε εκείνη την ώρα.
1: Κύριε Γκρέτζελε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα,
0: καλά,
1: καλή εβδομάδα,
0: καλή
1: μέρα, καλό μήνα. Ο κύριος Νίκος Γκρέτζελος για θέματα οδικής ασφάλειας. Θα μου επιτρέψετε, κύριε Τζιβελεκίδη, διότι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας προσκαλεί και φέτος στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρου Νιάρχου, για ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά κάτω από τα αστέρια. Φέτος οι ταινίες Παρασκευής είναι αφιερωμένες στα musical και το Σάββατο οι μικροί μας φίλοι απολαμβάνουν αγαπημένες παιδικές ταινίες και δημιουργικές δράσεις εμπνευσμένες από το βυθό της θάλασσας. Και επειδή η εμπειρία ξεκινά πριν την προβολή, το Φυσικό Αέριο σας περιμένει με ένα αναπαυτικό lounge χώρο, ενώ στο περίπτερό του θα βρείτε κερασμένα popcorn και photo booth για αναμνηστικές φωτογραφίες. Δικό σας, κύριε Τιβελικίδη. What

0: Real FM.
1: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στο Ενώπιο Σενοπείο.
2: Μια καρέκλα να τα πω!
1: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
3: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με φέρατε.
1: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
2: Δεν είδες μωρέ τι είπε ο Χατζη Νικολάου.
1: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζη Νικολάου και το Ενώπιο Σενοπείο. Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
4: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
6: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
7: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
6: Το πρόγραμμα αποφύτων.
7: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
6: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
7: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
8: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
0: Real FM. Η ώρα είναι 8.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Συνεχίζονται οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με συνεχείς τροποποιήσεις στο σχέδιο συμφωνίας για τερματισμό του πολέμου. Σημαντικές διαφωνίες εξακολουθούν να χωρίζουν τις δύο πλευρές, με τα στενά τορμούς, τα πυρηνικά και τα δεσμευμένα ιρανικά κεφάλαια να βρίσκονται στο επίκεντρο. Συνεδριάζει εκτάκτως σήμερα το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΙΕ για τον Λίβανο, όπου συνεχίζει το σφυροκόπημα του Ισραήλ. Τουλάχιστον 12 είναι νεκροί και 35 τραυματίες σε επιθέσεις στα νότια της χώρας. Σε ισχύ είναι τα αυξημένα μέτρα της τροχίας για την επιστροφή των εκδρομέων του Αγίου Πνεύματος. Απαγορεύεται η κυκλοφορία των φορτηγών στις εισόδους των εθνικών οδών από τις 4 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. Ανοιχτά είναι σήμερα σούπερ μάρκετ και εμπορικά καταστήματα, κλειστές τράπεζες και δημόσιες υπηρεσίες. Μέτρα για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους δρομολογεί το Οικονομικό Επιτελείο εντός του Ιουνίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται ρύθμιση 72 δόσεων για εξόφληση οφειλών προς εφορία και ΕΦΚΑ που είχαν βεβαιωθεί ως 31 Δεκεμβρίου του 2023. Περισσότερα στο ενικός.gr. Το λιμενικό εντόπισε και διέσωσε νωρίς το πρωί 25 αλλοδαπούς που επέβαιναν σε λέμβο νότια της Γαβδού, μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιοχώρας.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Η Βραζιλία νίκησε τον Παναμά με 6-2 σε φιλικό αγώνα εν ώψη της προετοιμασίας της για το παγκόσμιο κύπελο. Σε άλλες φιλικές αναμετρήσεις, Γερμανία-Φιλανδία 4-0, Πολωνία-Ουκρανία 0-2 και πράσινο ακροτήρι Σερβία 3-0. Περισσότερα στο philathlos.gr.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά έθριο σε όλη τη χώρα με τοπικές βροχές από το μεσημέρι στα ορεινά υπηρωτικά. Άνεμοι μεταβλητή ως 4 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
2: Hertz Leasing.
1: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
2: Hertz Leasing.
1: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
2: Hertz Leasing.
1: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
3: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Έχουμε να προλάβουμε, ξεπαρκάρουν τα πάντα εδώ πέρα από μόνο τους. Λοιπόν, έχουμε να κάνουμε πολλά πραγματάκια στην λιγότερο από μία ώρα που μας απομένει. Πρώτα απ' όλα είμαστε 7 λεπτά μετά τις 8 η ώρα. Σε λίγο θα είμαστε 8 και 8. Σε μερικά δευτερολεπτάκια. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Θα σας ζαλίσω τα αυτάκια μέχρι τις 9 η ώρα. Απέναντί μου ο κύριος Γιώργος Τζιβελεκίδης στην ρύθμιση των ήχων. Ο απόλυτος άρχοντας στα τραγούδια, τραγουδάρες. Ο απόλυτος άρχοντας στο κόκπιτ εδώ του ραδιοθαλάμου του Real FM. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200 και στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Θα διαβάσω αρκετά μηνυματάκια. Πριν όμως, οφείλω να σας ενημερώσω πως και αυτό το καλοκαίρι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο χαρίζοντας μοναδικές κινηματογραφικές βραδιές στην πόλη. Πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να απολαύσεις δωρεάν popcorn και να βγάλεις αναμνηστική φωτογραφία. Για δεύτερη χρονιά δίνει ενέργεια στις πιο όμορφες καλοκαιρινές στιγμές. Δες το πρόγραμμα προβολών στα social του και στο site του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Την Παρασκευή 5/6 έχει γκρίζ. Για όσους το θυμάστε, είμαι σίγουρος ότι θα σπεύσετε. Για όσους και όσες δεν το γνωρίζετε, να σπεύσετε επίσης για να το μάθετε. Το πιο feel good musical όλων των εποχών με τους John Travolta και Olivia Newton-John, γεμάτο γνωστά τραγούδια, χορό και iconic σκηνές που έχουν μείνει στην ιστορία του σινεμά. Θα πάμε και εμείς να το δούμε, να ξέρετε.

έτσι κάθε μέρα η κυκλοφορία στους δρόμους της Αθήνας και για τον άγνωστο οδηγό να χαίρεται που έχει μπροστά του δρόμο. Δεν τρέχουμε, διατηρούμε τα όρια ταχύτητας. Πριν από λίγο τα είπε ο κύριος Γρέτζελος. Όχι δηλαδή μαλλιάζει η γλώσσα η δική μας, μαλλιάζει η γλώσσα των ειδικών και με το που τελειώσει η συνέντευξη. Γιατί είμαι σίγουρος, την ώρα που τα ακούτε αυτά τα οποία λέει ένας ειδικός, όπως ο Νίκος ο Γρέτζελος, πατάτε φρενάκι. Πατάτε φρενάκι και λέτε, όπα, κάτσε να πάω με το όριο ταχύτητας. Μετά με το που κλείνει το τηλέφωνο αρχίζετε πάλι τα ίδια. Όχι, όχι, όχι. Α, λοιπόν, έχει κινησούλα στο λιμάνι του Πειραιά, γενικότερα στον Πειραιά έχει κίνηση. Είναι λίγο καλύτερα βέβαια τα πράγματα σε σχέση με το πώς ήταν νωρίτερα. Να προσέχετε να έχετε καλή επιστροφή. Να έχετε καλή επιστροφή, να γυρίσετε όλοι με χαμόγελο στα χείλη. Αυτή είναι η ευχή μας και ακούσατε τι είπε ο ειδικός. Λίγο αργότερα, δεν τρέχει τίποτα. Δεν τρέχει τίποτα απολύτως. Πολλές καλημέρες σε όλες και σε όλους. Σας ευχαριστώ για τα απίστευτα πολλά μηνύματά σας. Γεια σου ρε Γιάννη, ο Γιάννης ο ταξιτζής μας από την Πεύχη. Αδελφέ λέει καλημέρα, καλό μήνα. Το Άγιο Πνεύμα να φωτίζει όλους μας. Ένα γεγονός που έγινε το Σάββατο το απόγευμα και μου είναι αδιανόητο ακόμα να το πιστέψω. Επί της Βασιλίσσης Σοφίας μεταξύ Υπουργείου Εξωτερικών και Πρεσβείας της Αιγύπτου, ακριβώς απέναντι, δηλαδή από την είσοδο της Βουλής, στο πλάι, ναι, και στη Βασιλή Σοφίας. Ναι, ξέρω εγώ. Έχει σταματήσει ένας υποτίθεται συνάδελφος με ταξί, έχει ανοίξει την πόρτα του οδηγού, έχει ο Χριστός και η Παναγία. Εκεί τον έπιασε η ανάγκη του. Μάλιστα. Στο σημείο λέει ακριβώς που σου περιγράφω. Πραγματικά ανοίξει γνωστό στις κάμερες που δίνει το δρόμο. Εντάξει τώρα, κοντά στο νου και γνώση, τι να πει κανείς ρε Γιάννη μου. Σταθερά χέρια στο τιμόνι, μακριά από τους περίεργους και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφεις στο σπιτικό σου. Τα έχουμε πει, είναι πολλοί και ζουν ανάμεσά μας. Πώς το έχει πει ο Γιάννης ο Μπέζος, πώς συνεννοούνται οι βλαμμένοι μεταξύ τους ένα πράγμα. Γεια σου ρε Γιώργο από τα Χανιά. Όποιος εποφθαλμιά τη γαλάζια πατρίδα, είπε ο Ερντογάν. Την έχει δική του δηλαδή, από πάπου προς πάπο. Όποιος εποφθαλμιά τη θάλασσα του Ερντογάν. Καλή συνέχεια. Τα συζητήσαμε, μας έδωσε το ρεπορτάζ ο Νίκος ο Νανούρης. Εδώ και 20 χρόνια, παραπάνω, 20 πλάς, ο Ερντογάν έχει μια συγκεκριμένη επιθετική, αναθεωρητική ρητορική. Το θέμα είναι το πώς την αντιμετωπίζουμε εμείς, το Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν. Έχουμε θεματάκια και στην Αλβανία, τα οποία θα τα συζητήσουμε με τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο. Έχουμε να πούμε αρκετά πραγματάκια, να τον ρωτήσουμε, μπας περιπτώσει, τι γίνεται και με τις περιουσίες των Ελλήνων. Θυμάστε τι είχε γίνει με τον Φρέντι Μπελέρη, ο οποίος ήταν δήμαρχος. Μέχρι και φυλακή τον έβαλε ο Ράμα. Δεν τα ξεχνάμε. Δεν τα ξεχνάμε. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών ουσιαστικά ζητά να αποδοθούν ευθύνες για τον τραυματισμό του Έλληνα ομογενή σε αυτή τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την ανέγερση μεγάλης, λέει, τουριστικής μονάδας σε μια υψηλού οικολογικού ενδιαφέροντος περιοχή εκεί στη Σβέρνιτσα της γειτονικής μας χώρας. Η ελληνική διπλωματία υπογραμμίζει την ανάγκη πλήρους στήρησης του κράτους δικαίου, συμπεριλαμβανομένης ασφαλώς και της προστασίας των δικαιωμάτων και των περιουσιών των μελών της ελληνικής εθνικής μειονότητας. Τονίζει επίσης τη σημασία αποτελεσματικής προστασίας προστατευόμενων περιβαλλοντικών περιοχών στο πλαίσιο ευθυγράμμισης με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, η συμμόρφωση προς το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για την πρόοδο της ενταξιακής διαδικασίας. Δεν νομίζω ότι, ελπίζω μάλλον, να ιδρώνει με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο το αυτή του Έντι Ράμα, ο οποίος έκανε λόγο για νέα πολιτική μηδενικής ανοχής. Προσπάθησε, συνεχάρη, έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, συνεχάρη την αλβανική κρατική αστυνομία για την γρήγορη, όπως είπε, και ακριβή αντίδρασή της απέναντι σε μία άμυαλη, όπως τη χαρακτήρισε, συμμορία, όσο και απέναντι στους τοπικούς επικεφαλείς της Αυλώνας. Και προσπάθησε να αποσυνδέσει τα επεισόδια από το επίμαχο τουριστικό έργο που σχεδιάζεται στην περιοχή. Μεγάλα ψεύδη, λέει, που διακινούνται τις τελευταίες ημέρες. Θα τα συζητήσουμε με τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο, τον Υφυπουργό Εξωτερικών, εκεί γύρω στις 8:40.
Κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη μας φέρνει και τα μηνύματα από το τηλεφωνικό κέντρο. Καλό μήνα μας στέλνει ο Γιάννης ο Φιλιατρινός. Γεια σου ρε Γιάννη. Την καλημέρα μου εκεί στα Φιλιατρά. Να ξέρεις, μου ζητήθηκε να δει τον πύργο του Άιφελ. Μέχρι Φιλιατρά θα την πάω. Μέχρι Φιλιατρά. Εκεί δεν είναι ο αυθεντικός. Επειδή έκλεψε τα σχέδια εκείνος ο τύπος, πώς το λένε, Γκουστάβ Άιφελ. Εντάξει, μέχρι Φιλιατρά. Έχει και ωραία προβατίνα. Προσυπογράφω το σχόλιο του κυρίου Τζιβελεκίδη. Θα την πάω για προβατίνα στον πύργο του Άιφελ. Διότι στο Παρίσι προβατίνα θα φας. Δεν θα φας. Κάτι ξενέρωτα εκεί πέρα. Ξέρετε. Ναι. Bon filet, bon voyage, bon whatever. Πώς το λένε το τέτοιο. Τώρα δεν μου έρχεται και στο μυαλό. Φουαγκρά. Φουαγκρά. Τρως και πάει και κάθεται σίδερο στο στομάχι. Ενώ η προβατινίτσα. Φρούτο. Φρούτο.

Κωνσταντίνε μου, δεν έχεις παράπονο, άκουσες και Dire Straits, διότι εδώ, το ξέρετε, είναι η δική σας εκπομπή, μπορείτε να ζητήσετε τα πάντα. Γεια σου ρε Κώστα από τα Πατήσια, καλημέρα Σπύρο. Σήμερα είναι η μεγαλύτερη εορτή του έτους, εορτάζει ο Θεός και η Αγία Τριάδα. Έχουμε την προστασία του, συμφωνώ απόλυτα. Γεια σου Κώστα, καλημέρα φίλε Σπύρο, καλή εβδομάδα, καλό μήνα και καλό υπέροχο και δροσερό καλοκαίρι. Δεν το βλέπω να είναι δροσερό το καλοκαίρι. Από όλες τις απόψεις λένε ότι θα έχουμε αρκετούς καύσονες φέτος. Δεν ξέρω αν θα πέσουν μέσα ή όχι οι μετεωρολόγοι. Αλλά εντάξει, καλοκαιράκι είναι αυτό, να το ζήσουμε. Θέλουμε με τον ένα με τον άλλον τρόπο. Όσοι θα δουλεύουμε βεβαίως, τα ξέρετε. Εμείς παίρνουμε άδεια 22 Αυγούστου. Μία μέρα για να πάμε να κάνουμε το τάμα μας. Τις επόμενες μέρες, εντάξει. Πού να τρέχεις, ρε αδερφέ τώρα. Να μπαίνεις σε πλοία, να πηγαίνεις από εδώ, να πηγαίνεις από εκεί. Άσε που χρειάζεσαι και μία καραβιά χρήματα. Κάτι το οποίο... Βρε αδερφέ, τι είναι αυτό θα μου... Βρε Κώστα μου, ανοίγω και εγώ τη φωτογραφία, ο Κώστας ο ταξιτζής. Έχει στείλει και μια φωτογραφία, μας εύχεται τα καλύτερα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα και καλό υπέροχο και δροσερό καλοκαίρι όπως σας διάβασα. Ανοίγω τη φωτογραφία και μου έρχεται κόλπος. Ναι, κόλπος μεγαλύτερος από το λακωνικό. Ναι, πρέπει να έρθεις από εδώ για να δεις τη Βελεκίδη. Πρέπει να έρθεις. Άσε ανοιχτό το μικρόφωνο, ξέρεις εσύ. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση. Να σε καλά, ρε αδερφέ. Δεν ξέρω για ποιο λόγο μου στείλες αυτή τη φωτογραφία. Προσυπογράφω πάντως, ε. Προσυπογράφω, να το ξέρεις. Γεια σου, ρε Χρήστο. Καλημέρα, δεν πιστεύω πραγματικά τι ακούω. Για ποιο πράγμα λες, Χρήστο μου. Για το. Τώρα έχουμε βγάλει αρκετές συνεντεύξεις. Αν θέλεις να μου γίνεις λίγο πιο συγκεκριμένος, για να το σχολιάσουμε, για να τα πούμε. Δεν είναι αντιπεριφερειάρχης Σωτήρη Τριφυλάρα, αντιπεριφερειάρχης είναι ο κύριος Γιολής του νομού Κορινθίας. Λοΐζο μου, δεν είναι ο αντιπεριφερειάρχης του νομού Κορινθίας, λέει αυτά τα οποία εμείς ρωτάμε, ο συνεντευξιαζόμενος απαντά. Και ασφαλώς όταν γίνονται έργα σε μια περιοχή, σε μια περιοχή όπως είναι ο νομός Κορινθίας, που τα πράγματα, εντάξει, έχουν καθυστερήσει από όλες τις πλευρές. Με τη διόρυγα της Κορίνθου, τι γίνεται, ωραία, άνοιξε ή ακόμα? Να ξέρω ότι θα είναι το μεγάλο, θα είναι το επόμενο θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε με το τσουνάμι μας, με τη Στεφανία. Γεια σου Γιώργο μου, την αγάπη μου, την καλημέρα μου. Καλές οι ρυθμίσεις και οι δόσεις μου, γράφει ο Αβραάμ Σπύρο, αλλά πρέπει και να βγαίνουν. Σε αγροτικές περιοχές της Καβάλας ακούω ήδη για ανθρώπους που έχουν αφήσει απλήρωτες εισφορές εύκα για μήνες και χρόνια, όχι από επιλογή αλλά από αδυναμία. Τελικά η εποχή μας φαίνεται να κάνει λίγους πλουσιότερους, ενώ πολλοί βυθίζονται σε νέα χρέη και διαρκή ανασφάλεια. Καλημέρα και καλό μήνα. Το μόνο πράγμα το οποίο έχω να σου πω όσον αφορά σε αυτές τις ρυθμίσεις είναι προς τη θετική κατεύθυνση, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Διότι όπως και να το κάνουμε, ξέρετε τι, υπάρχει μία συζήτηση εδώ και πάρα μα πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή, ένας άνθρωπος θέλει να πληρώσει, χρωστάει. Είχαμε και τα μνημόνια, είχαμε δύσκολες περιόδους. Χρωστάει, θέλει όμως να ξοφλήσει. Του περισσεύουνε, ρε παιδί μου, 50-70 ευρώ το μήνα. Παλιά πήγαινε στην εφορία, παραδείγματος χάρη, και δεν τα δέχονταν, διότι σου έλεγαν, εδώ το ποσό το οποίο πρέπει να δώσετε είναι 250 ευρώ. Μα δεν τα έχω, σου λέει ο άλλος, έχω 70, έλα να μειώνετε. Τα μέτρα λοιπόν για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους, που δρομολογεί το Οικονομικό Επιτελείο μέσα στον Ιούνιο, είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή, τι λένε οι πληροφορίες? Εξετάζεται ρύθμιση 72 δόσεων για εξόφληση χρεών προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ που έχουν βεβαιωθεί έως και τις 31 Δεκεμβρίου του 2023. Αποδεσμεύεται με το που θα κάνει τη ρύθμιση, αποδεσμεύονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί. Υπάρχει και διεύρυνση των κριτηρίων ένταξης στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Όλα αυτά είναι θετικά. Λύνουν το πρόβλημα? Θα το δούμε. Η εύκολη απάντηση είναι ότι όχι, δεν το λύνουν το πρόβλημα. Η ελάχιστη μηνιαία δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 30 ευρώ, ενώ δεν προβλέπεται διαγραφή προς αυξήσεων ακόμα και αν το χρέος εξοφληθεί νωρίτερα. Αυτό ίσως θα πρέπει να το ξανακοιτάξει το Οικονομικό Επιτελείο και μήπως μας εκπλήξει όταν θα κάνουν επισήμως τις ανακοινώσεις, διότι αυτά τα οποία σας αναφέρουμε είναι σε επίπεδο πληροφοριών, σε επίπεδο ρεπορτάζ.

Αγαπητέ κύριε Τζιβελεκίδη, αδέρφια μου εκεί έξω, γυναίκες και άνδρες, στα Lidl ξέρεις ότι βρίσκεις μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα. Ξέρεις όμως, διότι η ποιότητά τους είναι top. Γιατί τα Lidl συνεργάζονται με 1.700 τοπικούς παραγωγούς και 30 προμηθευτές που τους οφειδιάζουν καθημερινά με φρέσκα και γευστικά γαλακτοκομικά προϊόντα από παραδοσιακά μέχρι και βιολογικά ή πρωτεϊνικά. Top τώρα παιδιά, τι συζητάμε, top και pop για τους λάτρεις των παραδοσιακών όπως είμαι εγώ. Εγώ κυνηγάω παράδοση. Σε χωριό μεγαλώσαμε. Μην κοιτάτε, όποιος ξέρει, ξέρει.

το τσουναμάκι μας, Χριστίνα μου. Να μην το τιμήσουμε που, εντάξει, λείπει σήμερα, μας λείπει. Πρέπει να το πούμε αυτό. Αλλά εντάξει, όλοι χρειαζόμαστε και κάποιες στιγμές ξεκούρασης και ανάπαυλας την αγάπη μας. Στη Στεφανία, δεν ξέρω αν ακούει. Αν ακούει, στείλε ένα μήνυμα ή έστω τηλεφώνα. Γεια σου ρε Γρηγόρη, καλό μήνα Σπυράκο μου, γράφει ο Γρηγόρης. Ανταποδίδω. Καλημέρα, καλό μήνα, χρόνια πολλά από το όμορφο σουλάρι Αρκαδίας με αρκετούς επισκέπτες και 15 βαθμούς, στέλνει ο Γιάννης. Αυτά είναι, 15 βαθμούς έχει εκεί. Για να δούμε εδώ πέρα πόσο είναι η θερμοκρασία τώρα στο Μαρούσι. Έλα λοιπόν, εδώ κάπου θα το βρούμε, μην μου ανησυχείτε, εγώ με την τεχνολογία παλεύουμε, στο τέλος κερδίζει η τεχνολογία. 22 βαθμούς Κελσίου έχει αυτή τη στιγμή. Τη βάψαμε τη Βελεκίδη, άμα στις 8 και 23 πρώτα λεπτά έχει 22 βαθμούς Κελσίου στο Μαρούσι, φαντάσου τι έχει να γίνει το μεσημέρι. Πάμε να βρούμε αίθουσα με air-condition. 100%. Ανάψτε κυρία Βουγιουκλιώτη, θα air-condition μέσα να παγώσει η αίθουσα, έτσι, σε κάθε περίπτωση. Κανονικά να ξέρετε λειτουργούν σήμερα τα εμπορικά καταστήματα, οι υπεραγορές αλλά και οι λαϊκές αγορές. Εάν έχετε στη γειτονιά σας δηλαδή σήμερα λαϊκή αγορά, θα τη βρείτε εκεί. Ήδη έχουν στήσει. Η πρώτη ήδη ψωνίζεται. Και αυξημένα μέτρα αστυνόμευσης στις εθνικές οδούς, ακριβώς για να βοηθήσει η τροχέα τους εκδρομές, τους εκδρομείς. Παναγία μου. Όταν είναι να κολλήσει η γλώσσα, κολλάει για τα καλά. Τους εκδρομείς, οι οποίοι θα επιστρέψουν σήμερα. Το μεγαλύτερο μέρος. Κάποιοι έχετε μεριμνήσει, να φάτε και άλλες μέρες. Άμα μπορείτε, καλά να

0: Επίσης να γνωρίζετε ότι έρχεται έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί. Είναι οριζόντια έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ εντός του Ιουνίου, χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης από τους δικαιούχους. Αυτό το προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Έτσι το αναφέρω, διότι από τα πλέον επίσημα χείλη εντός εισαγωγικών είναι στην ανάρτηση, στα social media, την καθιερωμένη πλέον του Πρωθυπουργού, την Κυριακάτικη καθιερωμένη, να τη διαβάσετε. Επίσης να σας πω το εξής, διότι με όλα αυτά τα τερτύπια, με όλα τα καπρίτσια του Ερντογάν, με όλα τα καπρίτσια του Τραμπ, υπάρχει θέμα με την τιμή του πετρελαίου, διότι κατέγραψαν άνοδο οι τιμές με την έναρξη των συναλλαγών. Το αμερικανικό αργό ενισχύθηκε κατά 2,5%, έχει φτάσει τα 89,60 δολάρια το βαρέλι. Το Brent διαπραγματευόταν γύρω στα 93,16 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο περίπου 2,2%. Εδώ στα καθημάς, να ξέρετε ότι στο ταμπλό, τουλάχιστον κάνοντας μία γύρα, υπάρχουν αρκετά βενζινάδικα που η τιμή είναι έστω και οριακά κάτω από το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ. Η τιμή της αμόλυβδης της 95 είναι κάτω των 2 ευρώ. 1,99, 1,98 το συναντάμε σε πολλά βενζινάδικα. Υπάρχουν όμως επίσης πάρα πολλά τα οποία είναι πάνω από τα 2 ευρώ. Θα εξομαλυνθεί η κατάσταση. Το σίγουρο είναι ότι κάτι πρέπει να κάνει η κυβέρνηση και πρέπει να το κάνει πάρα, πάρα πολύ άμεσα. Περιμένουμε νέα μέτρα, λέει, με κοινωνικό πρόσημο. Είδομεν, τα χρειαζόμαστε. Περνάει άσχημα ο κόσμος, η ακρίβεια είναι στα ύψη και τελειώνουν τα χρήματα πολύ πολύ νωρίς, πριν ακόμα συμπληρωθεί το τελευταίο δεκαήμερο του μήνα. Άρα, αγαπητή κυβέρνηση, κάτι πρέπει να κάνετε επ' αυτού. Με διώχνει ο κ. Τζιβελεκίδης. Θα σας ξανάρθω όμως στις 8.30, μωρέ. Άρα, να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά τις 8.30 έχουμε δύο συναντευξούλες. Η μία με τον κύριο Παναγιωτόπουλο, τον καθηγητή θεολογίας, για να μας πει για τους συμβολισμούς της συγκεκριμένης ημέρας, της ημέρας του Αγίου Πνεύματος. Και θα κλείσουμε την εκπομπή με τον Γιάννη Λοβέρδο, τον Υφυπουργό Εξωτερικών, για να μάθουμε τι γίνεται στην Αλβανία και με τους Έλληνες ομογενείς της Αλβανίας. Δικό σας, κύριε Βελγίδη.
1: Real FM.
2: Η καλύτερη ιδέα της ημέρας? Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με επιτόκιο 1,15% και άμεση πρόσβαση στα χρήματά σου.
3: Σημαντική αύξηση καταγράφουν οι τραπεζικές καταθέσεις στην Ελλάδα, με τη μεσαία τάξη να πρωταγωνιστεί στην ενίσχυση της αποταμίευσης. Οι καταθέτες με αποταμίευσεις από 5.000 έως 50.000 ευρώ σημείωσαν άνοδο 30% την εξαετία 2019 με 2025. Η αύξηση ωστόσο συγκεντρώνεται κυρίως στην Αττική, ενώ στην ελληνική περιφέρεια η δυναμική των καταθέσεων παρουσιάζει μείωση.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Η τόκη υποκίνεται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2 ευρώ και 9 λεπτά. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
6: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα, μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκων νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκων φροντίδα.
7: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
9: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
10: Όχι.
9: Όχι.
10: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
11: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Οι φρούροι της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι στόχευσαν αμερικανική βάση ως αντίπεινα στα τελευταία πλήγματα των ΗΠΑ κατά ιρανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων. Συνεχίζονται εντωμεταξύ συνομιλίες Ουάσιγκτον-Τεχεράνης με συνεχείς τροποποίησεις στο σχέδιο συμφωνίας για τερματισμό του πολέμου. Συνεδριάζει εκτάκτως σήμερα το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΙΕ για τον Λίβανο, όπου συνεχίζεται το σφυροκόπημα του Ισραήλ. Περισσότερα στο real.gr. Σε ισχύ είναι τα αυξημένα μέτρα της τροχιάς για την επιστροφή των εκδρομέων του Αγίου Πνεύματος. Απαγορεύεται η κυκλοφορία των φορτηγών στις εισόδους των εθνικών οδών από τις 4 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Στο λιμάνι της Παλαιοχώρας μεταφέρονται 25 αλλοδαβοί που επέμεναν σε λέμο και διασώθηκαν νωρίς το πρωί από το λιμενικό νότια της Γαβδού.
16: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
15: Ομαλά διεξάγει την κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: Πάμε στο Ναύπλιο μια βολτίτσα, τι λες? Τρεις μέρες στο Ναύπλιο. Αυτός είναι ο μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM. Ο Real FM και η Selecta Rent-A-Car, λοιπόν, σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Ναύπλιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο. Από πού αλλού? Από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Το δεύτερο δώρο, διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Τον Μάιο η Greco Strom απογειώνει τον ύπνο σας με μοναδικά sleep combos. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της Greco Strom. Μην αναρωτιέστε επειδή τελείωσε ο Μάιος. Αν πάτε στην Greco Strom, έχει αναδρομική ίσχυ. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει αύριο 2 Ιουνίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου στα Γουρλίδικα τα παιδιά μας. Να πούμε εδώ ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο. Η υπηρεσία προσφέρεται ως πρόσθετη επιλογή διατηρώντας το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ η πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/Fiber. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM. Τι υπέροχος πανικός είναι αυτός που γίνεται με τα μηνυματάκια σας. Θα με δίνετε στο τέλος, να δω πόσα θα προλάβω να διαβάσω από αυτά. Ο κύριος Γιώργος Τζιβελεκίδης είναι απέναντι μου στη ρύθμιση των ήχων, ο απόλυτος άρχοντας στο ραδιοθάλαμο, ελακόλυσα, στο κόκπιτ του αληθινού ραδιοφώνου. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Και πάμε να συναντήσουμε τον καθηγητή θεολογίας του ΕΚΠΑ, τον κύριο Γιάννη Παναγιωτόπουλο, για να μας δώσει τους συμβολισμούς, να μας πει η σημερινή ημέρα που είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντική και το έχετε επισημάνει πολλοί ακροατές και ακροάτριες, η ημέρα του Αγίου Πνεύματος. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα και χρόνια πολλά, κύριε Παναγιωτόπουλο, κύριε καθηγητά.
1: Χρόνια πολλά, καλό μήνα, όλα τα καλά σε εσάς και στους ακροατές του Real FM.
0: Για πείτε μας λοιπόν, η σημερινή ημέρα. Πολύ σημαντική.
1: Η γενέθλιος ημέρα της Εκκλησίας. Όπως σήμερα η Εκκλησία σε ιστορικό χρόνο εισέρχεται στην ιστορία της ανθρωπότητας και ξεκινάει την πορεία της μέχρι Πιλάδου κατησχίσουση αυτή που είπε ο Χριστός. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να τελειώσει αυτή η πορεία. Και η Εκκλησία γίνεται μια πραγματικότητα στον χρόνο. Γίνεται το μεγάλο θαύμα της Πεντηκοστής στα Ιεροσόλυμα, όπου οι μαθητές δέχονται το Άγιο Πνεύμα και με αυτό το Άγιο Πνεύμα ουσιαστικά ξεκινούν την ιστορική πορεία και εξερχόμενοι και κηρύττοντας σε όλο τον στον κόσμο τον οποίο βρισκόταν εκεί γύρω στα Ιεροσόλυμα, διότι ξέρετε η Πεντηκοστή είναι και μια μεγάλη εορτή για το εβραϊκό Πάσχα, δηλαδή οι Εβραίοι που ήταν υποχρεωμένοι μια φορά στη ζωή τους να πάνε να προσκυνήσουν στον ναό των Ιεροσολύμων είχαν μαζευτεί στα Ιεροσόλυμα. Η Πεντηκοστή είναι η τελευταία μέρα πριν αποχωρήσουν, είναι η τελική εορτή, δηλαδή παρέμειναν μετά το Πάσχα για άλλες 50 ημέρες στα Ιεροσόλυμα και μετά αποχωρούσαν, οπότε εκείνη την ημέρα άκουσαν ένα φοβερό κρότο γύρω από το σπίτι το οποίο βρισκόταν και συγκεντρώθηκαν όλοι και τότε εξήλθαν οι Απόστολοι και τους μίλησαν και μάλιστα είναι γνωστό ότι έχουμε το θαύμα της γλωσσολαλίας, δηλαδή ο καθένας από αυτούς οι οποίοι παρευρίσκονταν σε αυτό το γεγονός άκουγαν στη δική τους γλώσσα την ομιλία των Αποστόλων και οι οποίοι δεν τους είπαν κάτι τρομερό, τους είπαν ότι αυτόν τον οποίο περιμένουμε είναι ο Μεσσίας και πραγματώθηκε το γεγονός στο πρόσωπο του Χριστού.
0: Και έτσι ξεκινάει,
1: βαπτίζουν 3.000 πρώτους από όλα τα μέρη, από τη Μέση Ανατολή μέχρι τη Ρώμη και ιδρύονται οι κατατόπους εκκλησίες. Φεύγοντας αυτοί, δημιουργούν τις κατατόπους εκκλησίες.
0: Και στο επίκεντρο αυτού του ταξιδιού των 12 Αποστόλων, κύριε Παναγιωτόπουλε, βρέθηκε και η χώρα μας, και βοήθησε πάρα πολύ το γεγονός που εκείνη την εποχή τα ελληνικά ήταν διαδεδομένα, ήταν κάτι σαν τα σημερινά αγγλικά ένα πράγμα.
1: Τα ελληνικά, ξέρετε, ήταν το έδαφος πάνω στο οποίο κινήθηκε η διάδοση του Ευαγγελίου, διότι ήταν η γλώσσα η οποία είχε, όχι απλά είχε επικρατήσει, ήταν η καθημερινή γλώσσα των ανθρώπων. Αν σήμερα τα αγγλικά είναι μια γλώσσα που μιλάμε έτσι τεχνικά και επικοινωνούμε μεταξύ μας, εκείνη την εποχή τα ελληνικά ήταν σε πολύ μεγάλες περιοχές η καθημερινή γλώσσα των ανθρώπων. Αξίζει να σας αναφέρω ότι ακόμα και στην περιοχή της Γαλιλαίας, η γλώσσα που, από την οποία προερχόταν ο Χριστός, η γλώσσα που κυριαρχούσε στην περιοχή λόγω της μεγάλης παρουσίας και της ελληνιστικής δεκαπόλεως, δηλαδή 10 ελληνιστικές πόλεις που είχαν ιδρυθεί στην περιοχή, τα ελληνικά ήταν η κυρίαρχη γλώσσα. Δηλαδή οι υπόλοιποι Εβραίοι τους κοροϊδεύαν γιατί δεν μιλούσαν καλά τα αραμαϊκά που μιλούσαν αυτοί. Δηλαδή ούτε οι Εβραίοι μιλούσαν εβραϊκά. Εβραϊκά ήταν μόνο η γλώσσα του κλήρου και των Φαρισαίων, όσων των Ραβίνων, ο λαός μιλάγε τα αραμαϊκά, δηλαδή συριακά εκείνη την εποχή στην περιοχή την ευρύτερη της Ιουδαίας και της Παλαιστίνης. Αλλά στην περιοχή της Γαλιλαίας επικρατούσαν τα ελληνικά, δηλαδή η διάδοση ελληνικής γλώσσας ήταν πάρα πολύ μεγάλη και οι άνθρωποι κατανοούσαν και μιλούσαν πάρα πολύ, πολύ καλά ελληνικά. Και διαδίδεται σε όλο τον κόσμο. Και είναι χαρακτηριστικό ότι υπήρχαν και πάρα πολλοί Έλληνες άμεσα σε αυτούς. Γιατί υπήρχαν ήδη στην περιοχή της Ελλάδος μεγάλες Ιουδαϊκές κοινότητες. Γιατί οι Ιουδαίοι είχαν μετακινηθεί σε διάφορα μέρη έτσι ώστε να. Για εμπορικούς, οικονομικούς λόγους. Είναι χαρακτηριστικό ότι, ας πούμε, στην Βήλο, που επισκεπτόμαστε, υπάρχει η αρχαιότερη συναγωγή που έχει εντοπιστεί εκτός της περιοχής της Παλαιστίνης και της Ιουδαίας. Δηλαδή η αρχαιότερη συναγωγή βρίσκεται στη Δήλο και είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον μνημείο το οποίο επισκεπτώνται πάρα πολλοί Ισραηλίτες οι οποίοι επισκεπτώνται τη χώρα μας. Είναι από τα βασικά σημεία τα οποία επισκέπτονται όταν επισκέπτονται τη χώρα μας. Επομένως, η παρουσία μεγάλων Ιουδαϊκών κοινοτήτων σε διάφορες πόλεις της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, της Εφέσου, σας είπε για τη Δήλο, στη Σπάρτη, στην Κόρινθο, υπήρχαν ήδη μεγάλες Εβραϊκές κοινότητες οι οποίοι επιστρέφοντας πίσω από την Πεντηκοστή, αυτοί ήδη πρώτοι ουσιαστικά δημιούργησαν τους πρώτους πυρήνες των χριστιανικών κοινοτήτων, οι οποίες στη συνέχεια ενδυναμώθηκαν κυρίως από την παρουσία του Αποστόλου Παύλου και των υπολείπων Αποστολών, οι οποίοι διήλθαν από τη χώρα και ουσιαστικά έχουμε μια ταχύτατη διάδοση της χριστιανικής πίστης σε ολόκληρη την περιοχή.
0: Και η ιδιαιτερότητα, και να κλείσουμε με αυτό, του τρόπου ύπαρξης του Αγίου Πνεύματος, κύριε Παναγιωτόπουλε, είναι και η δογματική διαφορά μεταξύ του δυτικού και του ανατολικού χριστιανισμού. Προκάλεσε μάλιστα το σχίσμα του 1054.
1: Είσαστε απολύτως ακριβείς και μάλιστα εμείς σήμερα είμαστε χαρούμενοι. Το ζήτημα του Φιλιόκουβε, ακριβώς το οποίο ανεβέρεστηκε εκ του Ιού στην εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος, το οποίο είναι ένα δογματικό σημείο, το οποίο αποφασίστηκε από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο και στη συνέχεια υπήρξε αυτή η διαφωνία που οδήγησε στο μεγάλο σχίσμα. Εγώ θα σας έλεγα το εξής, ότι εμείς είμαστε στη χαρούμενη στιγμή όπου η Καθολική Εκκλησία έχει αποδεχτεί από εδώ και πέρα το δόγμα πρέπει να είναι με βάση το σύμβολο της Νικαίας Κωνσταντινούπολης και έχει ευχαριστήσει το Φιλιόκουβε, το οποίο και είδαμε κατά την τελευταία επίσκεψη του Πάπα στην Κωνσταντινούπολη να επισφραγίζεται. Αλλά αυτό αποτελεί μια δογματική συμφωνία την οποία έχουν κάνει όλοι οι χριστιανοί και με την Καθολική Εκκλησία, αλλά και το 80% των προτεσταντικών ομολογιών έχουν προσέλθει σε αυτή τη συμφωνία. Yes. Και έχουμε συμφωνήσει ότι αυτή είναι η πίστη μας. Και αυτό, ξέρετε, είναι μια πολύ σημαντική στιγμή, γιατί η δογματική ταυτότητα δημιουργεί τους όρους για μια ενότητα προς το μέλλον. Ο διάλογος δεν έχει σταματήσει, θα συνεχιστεί, αλλά αυτό μας δίνει η ελπίδα ότι οι χριστιανοί θα ξαναβρεθούν όλοι μαζί στη δογματική τους ταυτότητα και όλοι μαζί θα προχωρήσουν στο μέλλον.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Χρόνια πολλά για την ημέρα, να είστε καλά.
1: Χρόνια πολλά.
0: Εμείς πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γιάννης Λοβέρδος.
2: Real FM.
3: Ακούστε! Vikings!
2: Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
6: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
7: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
8: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
7: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν για αυτόν.
9: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα, καθώς έχουν περάσει ανεμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατεία ενημέρωσης της GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
10: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
11: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
12: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
13: Και του έφραν και τούτα, μπαμπά.
14: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Ergo My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και επωφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον ένφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ergo Ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
15: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
16: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Να εκμεταλλευτώ λίγο το χρόνο μέχρι να έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο, για να συζητήσουμε αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Αλβανία και να διαβάσω μερικά μηνύματάκια σας. Ο Κώστας, καλημέρα, καλό μήνα, χρόνια πολλά. Συγχαρητήρια στο Διονύση μας για το μετάλλιο χτες στους αγώνες κολύμβησης στη Βουλιαγμένη. Να το χαίρεσαι τον κανακάρι σου και πάντα τέτοια, πάντα επιτυχίες. Γεια σου, Τόρπη, καλημέρα, καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά. Ευχαριστούμε για τη συντροφιά και τη σωστή ενημέρωση. Καλή συνέχεια, μου γράφει ο Τόρπη. Καλή συνέχεια και σε σένα και στην οικογένειά σου, Τόρπη. Κώστα μου, την αγάπη μου, την καλημέρα μου. Καλή εβδομάδα. Γεια σου, Παντελή. Εγώ, λέει, που είμαι οδηγός και οδηγούσα στην Ελλάδα, όταν ήρθα να δουλέψω στη Γερμανία, κόντεψα να χάσω το δίπλωμα τρεις φορές. Χώρια ότι τα δύο πρώτα χρόνια πλήρωσα 2.000 ευρώ πρόστιμο. Να πως βάζεις μυαλό σε μια ευρωπαϊκή χώρα, σε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεχίζουμε. Γεια σου, Παναγιώτη. Καλημέρα σας, λέει, κύριε Παπαδάκη. Θα σας παρακαλούσα... Α, για ποιο λόγο. Εν πάση περιπτώσει. Ναι. Το διαβάζω, Παναγιώτη. Ξύπνησες με όρεξη, ε. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Γεια σου, ρε Γιάννη, και σε σένα. Καλημέρα. Ο Γιώργος, καλημέρα, καλό μήνα. Δεν μας σχολιάζεται ως το όριο ταχύτητας 30 χιλιόμετρων. Οι άνθρωποι που το εφάρμοσαν είναι εκτός πραγματικότητας. Νομίζεις, Γεώργιε? Διότι σε κάποια στενά δεν θα πρέπει να πηγαίνουμε ούτε καν με 30 χιλιόμετρα. Ούτε καν. Διότι δεν θα μπορέσεις, όταν θα σου πεταχτεί χτύπα ξύλο ένα παιδί ή οτιδήποτε, δεν θα προλάβεις καν να αντιδράσεις.

Λοιπόν, συνεχίζουμε μέχρι να εντοπίσουμε τον Υφυπουργό Εξωτερικών με τα μηνυματάκια σας. Η Μαρία, καλό μήνα και καλό καλοκαίρι, Σπύρο. Στέλνει και στην Στεφανία τις ευχές της η Μαρία και πολύ καλά κάνει. Η Μαρία από την Αργυρούπολη, την αγάπη μου. Τι πανικός είναι αυτός, πολύ ωραίος πανικός. Ο Μιχάλης από τα Χανιά της Κρήτης, αλούντα λού είσαι Μιχάλη μου, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή και έτσι είναι και η σημερινή ημέρα. Καλημέρα, καλό μήνα, χρόνια πολλά, στέλνει ο Κώστας. Ο Φίλιππος, καλημέρα από τη Βιέννη. Η πατρίδα μας κινδυνεύει ακόμα και με την ύπαρξή της και στην Ελλάδα φτιάχνουμε κόμματα και κομματίδια, αναφέρει ο Φίλιππος. Νομίζω, αγαπητέ μου, εκεί στη Βιέννη. Έχουμε σήμερα αναπτύξει, έχουμε ανοίξει τη βεντάλια όλων των θεμάτων, όλων των θεμάτων. Και νομίζω ότι μιλήσαμε και για την Τουρκία. Μας έδωσε εκτενέστατο ρεπορτάζ ο κύριος, ο συνάδελφος, ο Νίκος Ονανούρης από την, από την Κωνσταντινούπολη, για τα τερτύπια, για το χαβά του Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν. Ανίβα, καλή σου μέρα. Θα τα συζητήσουμε αυτά αύριο και θα μας δώσει ρεπορτάζ ο Θανάσης ο Τσίτσας. Καλημέρα και στον Πάνο. Σπύρο μου λέει, όταν λες για την κίνηση, δώσε και μια βασική πληροφορία. Υπάρχει ένα κόλπο που πολλοί δεν το ξέρουν. Τα αυτοκίνητα, λέει, έχουν ένα μικρό διακόπτη κοντά στο τιμόνι. Οι υπόλοιποι οδηγοί και οι πεζοί να γνωρίζουν πού θες να στρέψεις. Άκου τώρα να δεις. Τα αυτοκίνητα, λέει, έχουν ένα μικρό διακόπτη κοντά στο τιμόνι. Είναι ένας μυστικός μοχλός και ενεργοποιεί ένα πορτοκαλί φως που αναβοσβήνει στα πλαϊνά του αυτοκινήτου, έτσι ώστε οι υπόλοιποι οδηγοί και οι πεζοί να γνωρίζουν πού θες να πας, πού θες να στρίψεις. Λέει και μία λέξη ακόμα έχει γράψει ενδιάμεσα, δεν θα τη διαβάσω πρωί-πρωί. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα και χρόνια πολλά. Ναι, είναι βασικό αξεσουάρ του αυτοκινήτου. Φλάζ λέγεται. Και ανάλογα πού θες να στρίψεις, πας ή πάνω το μοχλό ή κάτω το μοχλό. Πάνω το πηγαίνεις για δεξιά, κάτω για αριστερά. Η Κατερίνα. Γεια σου, ρε Κατερίνα.

Ο Γρηγόρης γι' αυτό λέει σε πάω, διότι ξέρεις να τρως. Δεν ψεύδομαι και τρώω. Τι να κάνω, γιατί να το κρύψω μεν άλλωστε. Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Γεια σου ρε Θοδωρή. Άκουσε. Επειδή πάρα πολύ μου γράφεται για αυτό το οποίο είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης, δεν το έχει, δεν το αποδίδεται σωστά αυτό το οποίο είπε ο Υπουργός Υγείας και Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας για τα χρέη. Έχει πει κάτι τελείως μα τελείως διαφορετικό. Και αυτό βεβαίως το οποίο έχει πει, όπως και να το κάνουμε, έχει και διάφορες έτσι διαφορετικές ερμηνείες. Αλλά όχι, τι έβαλες ρε Θεούλη. Α, γεια σου συνονόματε. Είναι γεγονός αυτό το οποίο λες για τη ρύθμιση. Γι' αυτό λέμε ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά... γεια σου Μιχάλη από τα Χανιά. Γεια σου Φόρτσα Παοκάρα. Ναι. Τώρα για τις 72 δόσεις, επειδή ανοίξαμε τη φάμπρικα και στέλνετε μηνύματα, επαναλαμβάνω. Είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά... χρειάζονται και άλλα μέτρα. Επαναλαμβάνω λοιπόν, για να μην υπάρξει καμία μα καμία παρανόηση, ούτως ή άλλως, να σας πω τώρα κάτι, όχι δεν θα πω τίποτα απολύτως. Ακολουθεί Νίκος Ρογκάκος με Κασιανή Βραχά. Όταν λοιπόν υπάρχει ο Ρογκάκος, είναι δυνατόν να με ρωτάτε εμένα για τα οικονομικά? Θα κάνετε υπομονή λίγα λεπτουδάκια και θα σας απαντήσει σε όλα ο Ρογκάκος. Καλημέρα και καλό μήνα, γράφει από τα Μεσαριά Θύρας, από τη Σαντορίνη, ο Εμιλιάν. Μα τι τραγουδάρες λέει είναι αυτές? Ουρά η Αχίπ έχω να ακούσω τόσα χρόνια. Βάλαμε Ουρά η Αχίπ. Βάλαμε. Ρε παιδί μου, δεν θυμάμαι, σε ρωτάω, βάζουμε συχνά Ουρά η Αχίπ. Αλλά σήμερα βάλαμε, ήταν στην playlist, μπράβο μας, όχι. Ναι, δεν ξέρεις εσύ, ο προηγούμενος, ναι, βάλαμε Ουρά η Αχίπ. Μπράβο Εμιλιάν, και από την πανέμορφη Σαντορίνη να περνάτε όμορφα εκεί. Γεια σου Θάνο, αν και ορθόδοξος, πες και από πού βγαίνει, εγώ μωρέ να το πω. Έπρεπε να είχα δει το μηνυματάκι σου λίγο νωρίτερα για να ρωτήσουμε τον κύριο Παναγιωτόπουλο. Δεν ξέρω, μου λέει, πόσο χρονών είσαι ο Θάνος. Αχ, πολύ μ' αρέσει αυτό. Μ' αρέσει που δεν ξέρεις πόσο χρονών είμαι. Αλλά ακόμα πιστεύεις ότι μπορούμε να βάλουμε μυαλό σαν λαός? Είναι ερώτηση παγίδα. Δεν θα απαντήσω. Θα το αφήσω στο έτσι. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε αύριο τον κύριο Λοβέρδο. Προφανώς, εντάξει, λόγω της ημέρας υπάρχουν και πάρα πολλές, πώς να το πω, δραστηριότητες για έναν πολιτικό, μέρα που είναι. Με αυτό θα κλείσουμε. Με αυτό θα κλείσουμε. Εγώ θέλω να σας υπενθυμίσω το εξής, διότι θα μου κάνετε παράπονα από αύριο, ότι να τελικά στη Real News υπήρχε αυτό το ρεπορτάζ, το άλλο ρεπορτάζ, είναι ακόμα στα περίπτερα η Real News, να πάτε να την αγοράσετε. Σπεύσατε, διότι εκτός από ρεπορταζάρες, εκτός από συνεντευξάρες, όχι δεν θα σας δώσω λεπτομέρειες, να πάτε να αγοράσετε την εφημερίδα για να δείτε τι ρεπορταζάρες έχει. Έχει και πάρα πολλά δώρα. Το μυστικό του πατέρα, μισό λεπτάκι, τώρα πρέπει να βάλουμε γυαλιά. Το μυστικό του πατέρα, λοιπόν, οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις, από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Μαστορέματα, καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Ότα, Real Ότο, Εβίκο Αότα, το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή που είναι και σήμερα, Δευτέρα, στα περίπτερα, η Real News. Σπεύσατε παρακαλώ, γιατί θα έχουμε θεματάκια.

Ο Γεώργιος στέλνει την καλημέρα του από Αχλαδιά Καρδίτσας. Αγρότης απλήρωτος. Ο Πεκεπέ μου μυρίζει αυτό. Ο Πεκεπέ.

Ο κύριος Ζιβελεκίδης με πολύ ευγενικό τρόπο μου λέει να ξεκουμπιστώ από τον ραδιοθάλαμο του Real FM. Εντάξει, θα το κάνουμε κύριε Ζιβελεκίδη. Τι να κάνουμε τώρα. Γιατρής Ωρίτσες, Σπύρος Παπαδάκης. Σας ζάλισα τα αυτάκια όσο περισσότερο μπορούσε. Φαντάζομαι δεν έχετε παράπονο. Η κυρία Εύη Βουγιοκλιώτη θα συνεχίσει να βρίσκεται στο 211-208-200. Ο κύριος Τζιβελεκίδης, τον οποίο οφείλω να τον ευχαριστήσω για τη συνεργασία και για την ανοχή που έχει επιδείξει και πάνω απ' όλα για τις αντοχές του απέναντί μου. Ακολουθεί Νίκος Ρογκάκος. Να τον ρωτήσετε για όλα τα οικονομικά, μην με ζαλίζετε εμένα, εγώ είμαι του πολιτικού ρεπορτάζ. Και Κασιανή Βραχά. Κασιανή Βραχά, Νίκος Ρογκάκος. Εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί. Εργοστασιακές ρυθμίσεις αύριο από τις 5 η ώρα και μετά τις 6 η ώρα μαζί με τη Στεφανία μας. Παρακαλώ. Α, ήρθατε για να με διώξετε. Καλά, φεύγω. Γεια χαρά.

0: Real FM. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2 ευρώ και 9 λεπτά. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαβγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Duro-Stick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Duro-Stick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Duro-Stick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
1: Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Ψάχνεις αυτοκίνητο. Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
4: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Φεστιβάλ στη σκιά των βράχων. Θέατρο βράχων Μελίνα Μερκούρη, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο βράχων, Δευτέρα 15 Ιουνίου.
0: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8. Real FM. Η ώρα είναι 9.
5: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
6: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
7: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να ζήσετε την εμπειρία της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
13: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Οικογενειακή τραγωδία στην Καλαμάτα. Άνδρας 41 ετών σκότωσε τα ξημερώματα την 39χρονη σύζυγό του στο σπίτι τους. Η γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή με πολλαπλά τραύματα, ενώ ο δράστης συνελήφθη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Περισσότερα στο ενικός.gr. Το Ιράν θέλει πραγματικά να κλείσει μια συμφωνία και θα είναι καλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ συνεχίζονται οι ειρηνευτικές συνομιλίες ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, με φόντο τα εκατέρωθα χτυπήματα σε αμερικανικές και ιρανικές στρατιωτικές βάσεις. Σε ισχύ είναι τα αυξημένα μέτρα της τροχιάς για την επιστροφή των εκδρομέων του Αγίου Πνεύματος. Απαγορεύεται η κυκλοφορία των φορτηγών στις εισόδους των εθνικών οδών από τις 4 το απόγευμα στις 11 το βράδυ. Ανοιχτά είναι σήμερα σούπερ μάρκετ και εμπορικά καταστήματα, κλειστές τράπεζες και δημόσιες υπηρεσίες. Εντός του Ιουνίου αναμένεται να ενεργοποιηθεί η νέα ρύθμιση των 72 δόσεων για εξόφληση οφειλών προς εφορία και ΕΦΚΑ που είχαν βεβαιωθεί έως 31 Δεκεμβρίου του 2023. Στο λιμάνι της Παλαιοχώρας μεταφέρονται 25 αλλοδαποί που επέβαιναν σε λέμβο και νωρίς το πρωί διασώθηκαν από το λιμενικό νότια της Γαβδού.
12: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
14: Γιατρέ μου.
15: Πείτε μου.
14: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
15: Μάλιστα.
14: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
16: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
17: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Αποθεώθηκαν παίχτες, τεχνική ηγεσία και διοίκηση της Paris Saint-Germain από χιλιάδες οπαδούς της ομάδας στο Παρίσι στη φιέστα που έγινε για την κατάκτηση του Champions League για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Περισσότερα στο philathlos.gr.
17: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
13: Γενικά έθριος όλη τη χώρα με τοπικές βροχές από το μεσημέρι στα ορεινά υπηρωτικά. Άνεμοι μεταβλητοί ως 4 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλό πρωινό σε όλους, εδώ είμαστε σήμερα.
1: Γεια σας και χαρά σας και όλα τα καλά κοντά σας, καλημέρα.
0: Κασιανή Βραχά λοιπόν στο μικρόφωνο.
1: Νίκος Ρογκάκος στο άλλο μικρόφωνο.
0: Έως τις 12 θα πάμε έτσι, με μουσική, με ψυχαγωγία, με χαλαρά, ενημέρωση, λίγο ενημέρωση.
1: Λίγο ενημέρωση, λίγο ψυχαγωγία.
0: Πρώτα ψυχαγωγία. Διασκέδαση και μετά ενημέρωση, θα βρούμε εμείς τις άκρες εδώ.
1: Εδώ ο κύριος Γιώργος Τζιβελακίδης θα μας βοηθήσει που είναι απέναντί μας.
0: Άλλος.
1: Η κυρία Βουγιουκλώτη είναι έξω στο τηλεφωνικό μας κέντρο, 211-200-8200. Υποδέχεται τα μηνύματά σας. Το Δωρίς Αξελός στα δελτία ειδήσεων και όλοι εσείς στο www.kirialfm.gr για τα email σας.
0: Η Δήμητρα Πανανού έχει αυτή την εκπομπή και τη συντονίζει.
1: Το κορίτσι μας η Δήμητρα.
0: Και έχει εδώ καλεσμένους, βλέπω, 1, 2, 5, 5.
1: Λαφάνκι κότες.
0: Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε να δούμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Πώς πάμε εκεί, βομβαρδίστηκαν, λέει, συναγερμός, ο Κουβέιτ, πύραυλοι έπεσαν. Τι γίνεται, ρε Κασιανή, εκεί? Βομβάρδισαν ιρανικές θέσεις, λέει πάλι. Ο Τραμπ λέει δεν συμφωνεί, έστειλε ένα άλλο σχέδιο. Θα δει τι γίνεται, αν θα το δεχτούν.
1: Έχω βαρεθεί με αυτή την κατάσταση, είπε τον κύριο Πορτοκαλί, που δεν παίρνει μια απόφαση.
0: Α, ναι, Πορτοκαλί τον λες εσύ.
1: Είναι ο κύριος Πορτοκαλής, μάλιστα.
0: Όντως, το μακιγιάζει. Τι είναι αυτό? Ή τρώει καρότα πολλά?
1: Τρώει πολλά καρότα. Είχα βρει, λοιπόν, που λες, Νικό, ότι είναι πάθηση αυτό. Όχι πάθηση που σου παθαίνεις κάτι. Είναι η καροτίνη που έχουμε στον οργανισμό μας, που είναι πιο αυξημένη σε κάποιους ανθρώπους.
0: Έχει καροτίνη ο Τραμπ?
1: Μάλλον έχει, για να είναι έτσι, εκτός αν τον βάφουν τόσο πολύ.
0: Ξέρω εγώ.
1: Ξυπνάει κάθε μέρα και του περνάνε ντουκόχρωμα, δεν νομίζω.
0: Είναι και να τρώει και 50 καρότα την ημέρα, δεν τον βλέπω. Για είναι... μπέργκερ τον βλέπω λίγο.
1: Μπέργκερ λες καλύτερα.
0: Ναι, μπέργκεράτο είναι, στο λέω εγώ.
1: Ή φτερούγες κοτόπουλου.
0: Άνετα.
1: Αυτά τα fast food που τρώνε εκεί στην Αμερική.
0: Πώς τα λένε αυτά, τα βρώμικα αυτά.
1: Αυτά.
0: Είναι νόστιμα.
1: Τα junk.
0: Είναι όμορφα.
1: Είναι όμορφα και νόστιμα, αλλά δεν είναι για κάθε μέρα τώρα.
0: Μάλιστα. Το Ιράν λοιπόν απάντησε εξαπολύοντας βαλιστικό πύραυλο κατά αμερικανικής βάσης, γιατί είπα βομβάρισαν ιρανικές θέσεις. Απάντησε λοιπόν το Ιράν. Η αεράμινα του Κουβέιτ έθηκε σε συναγερμό και αναχέτησε επιθέσεις με πυράβλους. Το θέμα είναι, παιδιά, κοιτάτε, μην έρθει προς τα δω κανένας, τίποτα. Είμαστε πανέτοιμοι, να ξέρεις, εμείς.
1: Είμαστε έτοιμοι. Βέβαια. Έχουμε τους Patriot, βεβαίως, οι οποίοι έφυγαν αυτή τη στιγμή, δεν είναι ακριβώς. Αλλά έχουμε τις δυνάμεις που έχουμε στείλει στην Κύπρο. Βέβαια. Είμαστε πανέτοιμοι να ανταποκριθούμε σε οποιαδήποτε απειλή και έρθει προς το μέρος μας, που ελπίζουμε να μην έρθει.
0: Αλήθεια είναι. Μείωση εισφορών από την 1η Ιανουαρίου. Άντε, να δώσουμε τις χρηστικές μας ειδήσεις. Να πούμε πώς επικοινωνούμε το ΠΑΜΕ.
1: Είπαμε. Στον www.kirialfm.gr για τα email. 211-200-8200 και το τηλεφωνικό μας κέντρο.
0: Μπράβο. Να μας στέλνει τα μηνύματά σας να τα διαβάσουμε. Λοιπόν, πάμε για τις εισφορές. Από 1η Ιανουαρίου μειώνονται οι ασφαλιστικές εισφορές. Πρέπει να πούμε ότι θα είναι μισή ποσοστιαία μονάδα. Κάτι είναι και αυτό για τους επαγγελματίες. Μέχρι σήμερα έχουν μειωθεί περίπου 5%, νομίζω, εισφορές. Καλό είναι αυτό. Ακόμη μεγαλύτερη μείωση χρειάζεται, Κασιανή, για να μπορούν να ελαφρυνθούν και οι επιχειρήσεις, να δώσουν και κανένα μισθό, να μην κάνουν και καμιά απόλυση. Δηλαδή, αυτό, ξέρεις, είναι μια λυσίδα, μωρέ, όλο τώρα. Μειώνεται τα έξοδα της επιχείρησης, κρατάς τον εργαζόμενο, του δίνεις και καμιά αύξηση παραπάνω, αλλά πρέπει να μπορεί, να έχει λίπος να το κάνει αυτό.
1: Το ξέρεις καλύτερα από μένα ότι η οικονομία είναι κυκλική. Θα φύγουν τα χρήματα από εκεί, θα δοθούν κάπου αλλού, θα κινηθεί περισσότερο η οικονομία και πάει λέγοντας. Το θέμα είναι να παίρνονται αυτές οι αποφάσεις που μπορεί ενδεχομένως κάποιες να είναι και λίγο τολμηρές, ώστε να μπορέσει να κινηθεί η οικονομία και να ανεβούν οι μισθοί και να ζήσουμε λίγο καλύτερα εμείς οι άνθρωποι εδώ της μεσαίας τάξης.
0: Πάμε να δούμε τι γίνεται με το ΝΑΤΟ, την Ελλάδα και την Τουρκία. Να πούμε πρώτα απ' όλα ότι η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα είναι 7 και 8 Ιουλίου. Κάλαμε στο κατά καλό καιρό και αυτή. Ιουλίου.
1: Λες να του βγάλουν την Μπέμπελ εκεί στην.
0: Θα τη βγάλουν, θα τη βγάλουν.
1: Και δεν τη βγάλουν.
0: Θα τη βγάλουμε κι εμείς με τις αποφάσεις, να ξέρεις. Προς τα δω.
1: Λοιπόν, θα εστιάσει. Σημασία έχει εδώ τώρα τι θα γίνει με τι αποφάσεις θα πάρει η Ελλάδα και πώς θα κινηθεί.
0: Αυτοί τώρα τι αναζητούν? Μια στρατηγική αυτονομία, διαβάζω, λόγω της αμφισβήτησης συμμαχίας από τον Αμερικανό πρόεδρο. Τι λέει ο πρόεδρος? Κοιτάξτε, παιδιά, μην διαλύσουμε το ΝΑΤΟ και κάνω εγώ μια άλλη συμμαχία δική μου. Μα και το ΝΑΤΟ. Η Αμερική γενικά, αυτή κάνει η κουμάντο. Άρα τώρα τι να κάνει? Τι θέλει να κάνει, από ό,τι καταλαβαίνω? Να βάλει μέσα και άλλους συμμάχους, όπως είναι η Ινδία. Δηλαδή προς την Ασία να πάει.
1: Να επεκταθεί προς τις ανατολικές χώρες.
0: Βέβαια. Είναι, ρε παιδί μου, αναρχόμενες δυνάμεις, έτσι. Η Ινδία πάει full. Ας την Κίνα την ξέρουμε, ρε παιδί μου, Κίνα είναι μια υπερδύναμη, οικονομική κτλ. Τώρα αρχίζουμε η Ινδία. Μιλάμε ένα μισή δις κόσμος, έτσι.
1: Που είναι και πολύ δυνατή στην τεχνολογία η Ινδία.
0: Πάρα πολύ.
1: Και έχει πολύ, πολύ δυνατούς τομείς σε ορισμένα σε ορισμένες κατηγορίες. Γιατί όχι να μην μπει στο ΝΑΤΟ, αν είναι ένας σύμμαχος που μπορεί να βοηθήσει, ειδικά στη φάση που είμαστε, που βλέπουμε ότι η Μέση Ανατολή είναι σε, πατάει σε, βάρκα που δεν είναι σταθερή.
0: Είναι σε γρήγορση, μεγάλη εκεί η Μέση Ανατολή. Η Ελλάδα προβάλλει τον κρίσιμο ρόλο της διευκολύνησης προς τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ, αντιτίθεται στην ενσωμάτωση της Τουρκίας στην ευρωπαϊκή άμυνα. Γιατί είδαμε κάτι συνεργασίες με την Ιταλία, θυμάσαι, με τη Γαλλία,
1: δίνουμε κάτι όπλα. Με την Ισπανία συνεργάζεται χρόνια.
0: Αλλά έχουμε και πάρα πολλά άλλα θέματα, τα οποία θα τα συζητήσουμε σε πολύ λίγο.

0: Παρεμβάσεις έχεις πρωί-πρωί, τα βλέπεις.
1: Ναι, ναι. Έχουμε πολλές παρεμβάσεις εδώ στην εκπομπή.
0: Το ανακαινίζει ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα.
1: Πολύ ωραίο πρόγραμμα.
0: Και μιλούσαμε τώρα με τον υπουργό, τον κύριο Παθανάση, ο οποίος τι μας διευκρίνησε, ότι για τις οικογένειες που είναι πάνω από 3 παιδιά, δεν κρατάει τα 120 τετραγωνικά, γιατί είναι έως 120 τετραγωνικά το σπίτι. Πάει στα 150 τετραγωνικά. Γιατί σου λέει μια οικογένεια που είναι 5-6 άτομα, ναι, σύνολο.
1: Χρειάζεται παραπάνω δωμάτια, παραπάνω τετραγωνικά.
0: Άρα αυξάνει και τα τετραγωνικά. Ωραία παρέμβαση αυτή.
1: Στο ανακαινίζω, αυτό που θεωρώ το πιο σωστό, και διόρθωσε με αν κάνω λάθος, είναι ότι έχουν στάνταρ το ενίκιο, ότι δεν μπορεί να αν το νοικιάσουν στη συνέχεια, το ανακαινίζω, νοικιάζω, αν το νοικιάσουν στη συνέχεια δεν μπορούν να αυξήσουν πάρα πολύ την τιμή, μπορεί να είναι μέσα σε ένα συγκεκριμένο όριο.
0: Μπορούν να, όχι, μπορούν να το νοικιάσουν όσο θέλουν.
1: Όσο θέλουν, δεν είναι αυτό το, ο περιορισμός στο ενίκιο, όχι, λάθος κάνω.
0: Απλά τι σου λέει, παιδί μου, το ανακαινίζεις για να μπορείς να το βγάλεις στην αγορά. Επειδή είναι πολλά παλιά σπίτια, γι' αυτό είναι και κλειστά τα σπίτια. Και σου λέει, για να ανοίξουν τα σπίτια αυτά πρέπει να φτιαχτούν. Οπότε σου δίνω και εγώ το ανακαινίζω, βάλε και σε την τσέπη σου 5-10 χιλιάδες, φτιάξ' το, βγάλ' το στην αγορά για να μειωθούν τα ενίκια γενικά όμως. Δεν υπάρχει κάποιο όριο που πρέπει
1: δεν
0: να
1: δεν έχουν περιορισμό στο ενίκιο. Εντάξει, λάθος.
0: Μακάρι να είχαν βέβαια. Γιατί τώρα εδώ βλέπουμε σπίτια 70 τετραγωνικά, 1000 ευρώ, 900 ευρώ. Να μην τρελαθούμε τώρα κιόλας. Πού να τα βρει παιδί μου άνθρωπος να τα δώσει αυτά. Ο κάθε άνθρωπος.
1: Ξέρεις ποιο είναι το κακό, ότι τα δίνουν.
0: Δεν υπάρχουν ακίνητα.
1: Τα δίνουν όμως.
0: Δεν υπάρχουν ακίνητα, κάπου πρέπει να μείνεις.
1: Και έτσι συντηρείται αυτό το πράγμα. Αλλά γιατί κάπου πρέπει να πας, κάπου πρέπει να
0: πας. Προσφορά και ζήτηση, ρε παιδί μου. Κατάλαβες, δεν υπάρχει μεγάλη προσφορά. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση, όσο θέλω σου παίρνω. Ας πούμε, η Λιούπολη που μένω εγώ, πήγε μία φίλη και νίκιασε 85 τετραγωνικά, καινούριο βέβαια, μπαίνουν πρώτοι μέσα τα παιδιά, 1200 ευρώ. Εντάξει, παιδιά.
1: 85 τετραγωνικά.
0: Ναι, 1200 ευρώ. Ψυχραιμία τώρα, ας πούμε. Εντάξει, okay. Ενεργειακό, καινούριο σπίτι, μπαίνουν πρώτοι. Αλλά και 1285.
1: Θέλω να σου πω να γελάσεις. Γιατί ήμουν σε αυτό το κυνήγι ενοικίαση, πήγαμε να δούμε ένα σπίτι στην Νέα Φιλαδέλφεια. Σε μια πολυκατοικία του 60 που δεν είχε θέρμανση, το ασανσέρ λειτουργεί με ευθύνη των ενίκων.
0: Δεν είχε θέρμανση?
1: Όχι. Το ασανσέρ λειτουργούσε με ευθύνη των ενίκων. Όποιος είχε να συντηρηθεί από το 2012, δεν θυμάμαι από πότε. Και άμα ήθελες έμπαινες, άμα δεν ήθελες δεν έμπαινες. Πολυκατοικία περιποίητη, ξέρεις, του 60 πολυκατοικία, χωρίς να έχει γίνει ανακαίνιση, χωρίς να έχει γίνει τίποτα. Είχε γίνει μια υποτυπώδης ανακαίνιση στο συγκεκριμένο
0: ακίνητο,
1: το οποίο είχε δύο μικρά δωμάτια και μια υπνοδωμάτια. Πολύ μικρό μπάνιο, ενιαία σαλονοκουζίνα, 80 τετραγωνικά, αλλά με πολύ κακή διαρρύθμιση. Χωρίς θέρμανση, όπως σου είπα. Πόσο τον νοικιάζε ο συγκεκριμένος?
0: 700.
1: 800.
0: Έλα.
1: Ναι. Χωρίς θες υπάρχει, χωρίς αποθήκη, χωρίς τίποτα. Ναι.
0: Μάλιστα. Μια χαρά. Πάμε καλά. Πάμε καλά.
1: Πολύ καλά.
0: Πάμε καλά. Ζιβελακίδη, εσύ ενίκιο. Δικό σου. Ευτυχώς.
1: Υπάρχουν και αυτοί οι τυχεροί, ξέρεις.
0: Μπράβο. Τα βλέπεις.
1: Γι' αυτό εγώ θα γυρίσω στο
0: αγρίνιο. Γλιτώνει το 700-800 της Βελεκίδης.
1: Γι' αυτό θα πάω πίσω στο χωριό μου.
0: Εσένα θα σου βρω γαμπρό καλό που βρίσκω και στη... Πρώτα μπορώ να πούμε πού είναι σήμερα.
1: Έχουμε γαμπρό, ρε Σινίκο, μην τα λες αυτά.
0: Το όχι, θα βρούμε πλούσιο άμα μας κάνει χουνέρι αυτός που έχουμε.
1: Εντάξει.
0: Κανόνισε. Πρώτα απ' όλα, Ρίτσα η Μπιζόγλη που την έχουμε. Ξεκουράζεται.
1: Ξεκουράζεται το κορίτσι μας.
0: Την αφήσαμε του Αγίου Πνεύματος. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ έλειπα. Πολλές αργίες τώρα. Εντάξει. Παιδί μου, είπα να έρθω κι εγώ να κάνω το χρέος μου.
1: Και ο κύριος Μιχαλέλης μας επίσης τα ίδια. Ήταν εδώ πολλές αργίες. Τον αφήσαμε.
0: Ξεκουράζεται. Άφησε τη βραχά εδώ.
1: Επειδή είναι και άνθρωπος του πνεύματος, ρε παιδί μου, γι' αυτό.
0: Είναι.
1: Οπότε
0: είναι,
1: σήμερα πρέπει να κάτσει.
0: Σωστό. Πάμε να δούμε πώς λειτουργούν τώρα τα καταστήματα και όλα σήμερα του Αγίου Πνεύματος.
1: Λειτουργούν όλα τα σούπερ μάρκετ, λειτουργούν οι λαϊκές αγορές, λειτουργούν τα εμπορικά καταστήματα, είναι κλειστές οι τράπεζες και οι δημόσιες υπηρεσίες.
0: Θεωρείται αργία για το δημόσιο,
1: και για τις τράπεζες, ενώ λειτουργούν τα εμπορικά καταστήματα, όπως είπαμε, οι λαϊκές αγορές θα τις βρείτε κανονικά, τα σούπερ μάρκετ και τα εμπορικά καταστήματα.
0: Μάλιστα. Πλην κάτι διάβαζα, αλλά θα το. Α, να το βρήκα. Σε κάποιες περιοχές που είναι κλειστά τα καταστήματα. Καλά το λέω. Θεσσαλία, η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας σε συνεργασία με τους εμπορικούς συλλόγους των 4 νομών Θεσσαλία πρότεινε τη διατήρηση της αργίας.
1: Α, το
0: διαβάζω. Άρα Θεσσαλία, οι 4 νομοί, κλειστά τα μαγαζιά. Τοπική αργία εφαρμόζεται σε περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ενώ στην Κεντρική Μακεδονία αφορά συγκεκριμένα τα εμπορικά καταστήματα. Για το λόγο αυτό οι καταναλωτές καλούνται να ενημερώνονται. Τέλος πάντων, άμα βγείτε πάνω στη Βόρεια Ελλάδα, πιείτε καφέ. είναι κλειστό το εμπορικό. Πήγαινε δίπλα και σε έναν καφέ.
1: Αυτή η καημένη εστίαση που δεν κλείνει ποτέ. Οπότε, άμα δεν βρείτε να ψωνίσετε.
0: Μεγάλη σκλαβιά.
1: Εκτός άμα γίνει κάποια απεργία που είναι και αυτό πάρα πολύ σπάνιο, οι καημένοι αυτοί οι άνθρωποι της εστίασης δεν σταματάνε ποτέ.
0: Αλήθεια είναι, και επειδή έχω δουλέψει στην εστίαση.
1: Και εγώ το ίδιο.
0: 6 χρόνια. Και είναι μεγάλο θέμα τώρα αυτό. Άκου τώρα μια είδηση που με κατασυγκίνησε.
1: Για πες.
0: Γιάννης Αντετοκούμπο, δεν ξέρω, μπορεί να τη διάβασε. Υπήρχαν μέρος που ο πατέρας μου δεν έτρωγε για να φάμε εμείς. Και έχω κουραστεί από τα κοπλιμέντα, λέει ο Γιάννης. Μιλάει στο Gazzetta dello Sport και λέει για την οικογένειά του. Και μπράβο, δηλαδή, τον αγαπώ, τον συμπαθώ τόσο πολύ το Γιάννη, τόσο καλό παιδί. Και όλη η οικογένεια, η μητέρα του, τα αδέρφια του. Τρομερός είναι ο Γιάννης.
1: Εντάξει, είναι ένα παράδειγμα πώς από το μηδέν στην κυριολεξία, όπως λέει και ο ίδιος ότι δεν είχαν να φάνε στην κυριολεξία, κατάφερε να κάνει όλα αυτά και να έχει πλέον τους γονείς στο όπα-όπα, γιατί είναι και αυτό πολύ σημαντικό, δείχνει και το ήθος του ανθρώπου.
0: Και δεν πρόλαβε, ρε παιδί μου, και ο πατέρας να τον δει, ξέρεις, να παίζει μπάσκετ και τα λοιπά.
1: Ναι, ναι.
0: Πέθανε ο άνθρωπος νωρίς. Η μητέρα του, βέβαια.
1: Είναι εκεί βράχος όλα τα μάτς παντού.
0: Ξέρεις τι είχα ακούσει. Όταν πήγε στην Αμερική, στους Milwaukee και τα λοιπά, έβγαλε τα λεφτά του, πήρε ένα σπίτι και τα λοιπά. Κάποια στιγμή ήθελε να αλλάξει σπίτι και του λέει η μητέρα του, του λέει, δεν κατάλαβα, τι σπίτι να αλλάξει. Λέει, ρε μαμά, ξέρεις να πάρουμε ένα μεγαλύτερο. Του λέει, μια χαρά καλύπτει τις ανάγκες μας. Να δεις η γυναίκα, ρε παιδί μου,
1: ότι παρόλο ότι υπάρχουν τα χρήματα, δεν χρειάζεται να τις σκοπεύεις άσκοπα.
0: Μια χαρά. Έχουμε τόσα δωμάτια, μας φτάνει κτλ. Είναι μια εξαιρετική οικογένεια. Είμαι καλά και υγιής, λέει ο Γιάννης. Πιστεύω ότι σε κάθε δυσκολία υπάρχει και μια ευλογία. Προφανώς δεν ήθελα να τελειώσει έτσι σεζόν χωρίς play-offs κτλ. Απ' την άλλη πλευρά όμως είχα την ευκαιρία να περάσω περισσότερο χρόνο με την οικογένειά μου και τα παιδιά μου, λέει ο Γιάννης. Και συνεχίζει μετά για τον πατέρα του και την οικογένειά του. Να είναι καλά όπου και αν βρίσκεται ο Γιάννης. Άκουσες ότι θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα?
1: Το λογικό το ακούω.
0: Θέλει να γυρίσει εδώ.
1: Μα φαίνεται ότι την αγαπάει τη χώρα. Να ήρθε προχθές στο τελικό της Ευρωλίγκας. Το φαίνεται ο άνθρωπος ότι την αγαπάει τη χώρα, ότι θέλει να γυρίσει, ότι του αρέσει.
0: Έτσι. Λοιπόν, φάνουμε τα μηνύματά μας. Κασιανή, ξεκίνησαν. Κατερίνα, η Κάβουρα. Καλημέρα με το κορίτσι Πασπαρτού που το αγαπάμε όλοι και το μικρό, λέει τον κύριο Ρογκάκο. Εγώ είμαι ο μικρός.
1: Εσείς.
0: Τον άρχοντα. Α, του οικονομικού. Ναι, χρόνια πολύ. Φώτιση και υγεία. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό μήνα, καλό καλοκαίρι. Γεια σου, Κατερίνα. Ο Στέφανος, καλό μήνα, καλή εβδομάδα. Έχεις δίπλα σου μια θεά.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Τα βλέπετε.
1: Στο φίλο τον Παράσκο να πούμε την καλημέρα μας.
0: Ναι, κάτσε να δω τις φωτογραφίες. Όπα, αυτά είναι βανίλιες, είναι ροδάκινα. Βανίλιες
1: είναι.
0: Ωραία, ωραία παραγωγή. Μπράβο, ρε Παράσκο. Πάμε στο Χρήστο, τι λέει, καλημέρα.
1: Α, όχι καλά, για ροδάκινα είναι.
0: Ροδάκινο.
1: Στην τρίτη φωτογραφία που είναι κομμένο είναι ροδάκινο.
0: Ναι, ροδάκινο, ωραιότατο. Ο, τι λέει ο Χρήστος, καλημέρα, σε επειδή είναι φασίστας, λέει, έχει γίνει πορτοκαλί, λέει, για τον Τραμπ. Καλημέρα, ρε παιδιά. Μιχάλης, είμαστε πανέτοιμοι, βέβαια, ντρόουν οπλισμένα, αρμενίζουν, λέει, στο Ιόνιο. Για τα ντρόουν τη Ουκρανία τώρα, λέει.
1: Κοιτάμε, αυτά σε πύραυλος μέχρι στο Ιόνιο θα έχουμε πρόβλημα, βέβαια.
0: Σωστό. Ο Αβραάμ τι λέει. Καλαμάτα, 41χρονο σκότωσε. Α, ναι, το είδε αυτό. Σκότωσε τη σύζυγό του μέσα στο σπίτι. Δυστυχώς, λέει ο Αβραάμ, κάποιοι άνθρωποι δεν θα έπρεπε ποτέ να φτάσουν στο σημείο να θεωρούν τον σύντροφό τους κτήμα τους και να λύνουν τις διαφορές τους με βία. Καλημέρα από την Καβάλα, καλημέρα. Ανά, ρε, ο φίλος σας και ο φίλος μας. Ο real blogger. Τι λέει, άσματο.
1: Άσματο σφαγέρο, γκάκι.
0: Κάτσε, ρε, παιδί μου. Ωραία, και μετά μου λες γιατί δεν σου γράφω. Γράψε, real.
1: Γράψε, μαζί σου βάζουμε τα τραγούδια.
0: Καλημέρα, καλό μήνα, λέει ο Νικόλαος. Το πρόγραμμα ανακοινίζουν είναι μια απάτη. Έχει οικονομικά κριτήρια που δεν περιλαμβάνει όλους φορολογούμενους. Όχι, δεν τους περιλαμβάνει όλους. Βεβαίως και έχει οικονομικά κριτήρια, ρε εσύ, Νικόλα μου. Γιατί αν ήταν να πάρω εγώ, να πάρεις εσύ, να πάρει και ο επιχειρηματίας που βγάζει 2 εκατομμύρια το χρόνο. Τι είναι, δεν πειράζει, θα τον ανακοινήσει μόνος του αυτός. Ας πάρουν οι άλλοι πρώτα.
1: Εντάξει, το θέμα είναι ποια είναι τα οικονομικά κριτήρια και πόσο.
0: Ναι,
1: δεν
0: μωρέ,
1: πιάνουν
0: λέει,
1: και ανθρώπους που θα έπρεπε να πιάνουν.
0: Λέει,
1: όχι τον εκατομμυριούχο.
0: Λέει ο άνθρωπος. Είμαστε πολυτεχνική οικογένεια και δεν μπορώ να κινήσω το πατρικό μου λόγω οικονομικών κριτηρίων. Άρα το κράτος θεωρεί ότι είμαστε πλούσιοι. Πολίτες άνω των 45.000 οικογενειακό εισόδημα είναι elite. Ντροπή και έσχος δεν πειράζει να το ξεπεράσουμε. Δεν είναι, ρε παιδί μου, την elite, αλλά κάπου πρέπει να σταματάει. Δεν είναι, τα λεφτά είναι συγκεκριμένα, 500 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, αν αυξήσεις τα εισοδηματικά, θα μπουν περισσότεροι. Αν μπουν περισσότεροι, δεν υπάρχουν λεφτά να πάρουν για τον γεννήσω. Δηλαδή, κάπως πρέπει να μπει ένα τέτοιο.
1: Ένα όριο.
0: Οικονομικό.
1: Εντάξει, ναι, δεν είναι ατέλειο το υπόριο. Κάπως
0: είναι 500 εκατομμύρια, πάλι. Σου λέω. Και αυτά πρέπει να μοιραστούν σε 30.000, θα μπουν συνολικά 35.000 κόσμος. Ποιος να πρωτομπεί μέσα εκεί. Ναι, λίγοι. Πού, τι έγινε, Τζιβελεγγύρη?
1: Πρέπει να φύγουμε. Εντάξει, πάμε σε τίτλους ειδήσεων με το Θοδωρή Αξέλο και θα επιστρέψουμε.

0: Real FM. Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
1: Ο Λουίς Ενρικέ που οδήγησε την Paris Saint-Germain το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στην κατάκτηση του δεύτερου συνεχόμενου τίτλου της στο Champions League, κερδίζοντας με 4-3 στα πέναλτι την Arsenal στον τελικό της Βουδαπέστης, μπαίνει σε ένα κλειστό κλαμπ προπονητών που έχουν πάρει 3 τρόπαια στη συγκεκριμένη διοργάνωση. Ο Καταλανός τεχνικός μετρά 2 Champions League με την Paris Saint-Germain το 2025 και το 2026 και άλλο ένα το 2015 όταν ήταν στον πάγκο της Μπαρσελόνα. Κάτι που έχουν πετύχει να κάνουν το 3-3 ο Pep Guardiola, ο Bob Tisley και ο Zinedine Zidane. Στη σχετική λίστα προηγείται με 5 κατακτήσεις στο Champions League ο Carlo Ancelotti, 3 φορές με τη Real Madrid και 2 με την Milan.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
5: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
4: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
5: Εννοείται, αγάπη μου.
4: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
5: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
4: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
5: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
6: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
7: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
8: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προτέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα. Άνδρα 41 ετών σκότωσε με αιχμηρό αντικείμενο τη 39χρονη σύζυγό του στο σπίτι τους. Συνελήφθη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Το Ιράν θέλει πραγματικά να κλείσει μια συμφωνία και θα είναι καλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι ειρηνευτικές συνομιλίες συνεχίζονται με φόντο τα εκατέρωθεν χτυπήματα σε αμερικανικές και ιρανικές στρατιωτικές βάσεις. Αναλυτικά στο real.gr. Σε ισχύ είναι τα αυξημένα μέτρα της τροχιάς για την επιστροφή των εκδρομέων του Αγίου Πνεύματος. Απαγορεύεται η κυκλοφορία των φορτηγών στις εισόδους των εθνικών οδών από τις 4 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ.

0: Στους 97,8.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επιστρέψαμε Real FM 97,8, είναι 4 λεπτά μετά τις 9.30. Και για όσους θέλουν μεγαλύτερη ευελιξία στις υπηρεσίες επικοινωνίας που χρησιμοποιούν καθημερινά, το ΔΕΗ Fiber, το Ιντερνετ Οπτικών Ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας που τους ταιριάζει καλύτερα. Το ΔΕΗ Fiber Ιντερνετ 1 Gbps διατίθεται με 19,90 το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει περιόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Για πληροφορίες μπαίνετε στο day.gr / Fiber.
1: Και η short list των βραβείων βιβλίου Public 2026 ανακοινώθηκαν και τώρα η τελική απόφαση είναι στα χέρια σου. Μπε στο publicbookawards.gr και ανάδειξε τους μεγάλους νικητές ανάμεσα στα 10 επικρατέστερα βιβλία κάθε κατηγορίας. Ελληνικό μυθιστόρημα, παιδική λογοτεχνία, ποίηση, audiobooks και πολλά ακόμη. Ψήφισε τώρα στο publicbookawards.gr. Μία ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσαν λοιπόν τα Public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν Δίχως Ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκη αλλά και στη Λεμεσό διατίθενται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο.

0: Το Blue Moon το είδατε τελικά. Χριστικά, εσείς ερωτευμένοι δηλαδή, τα νέα παιδιά γι' αυτό.
1: Όχι, δεν το είδα, είχα καλεσμένο στο σπίτι, τρώγαμε πίτσες.
0: Δεν βγήκατε έξω να δείτε λίγο, ρε παιδάκι μου.
1: Το αφήσαμε το φεγγάρι, όχι.
0: Μα είναι δυνατόν, είσαστε και κορίτσια πράμα.
1: Όχι, όχι.
0: Δεν σας, οι δικοί σας, δεν σας είπαν τα αγόρια σας, πάμε να δούμε το
1: Ντουγάνια.
0: Είναι ωραίο όμως, είναι ωραίο φαινόμενο αυτό.
1: Το φεγγάρι, το θλιμμένο.
0: Το φεγγαράκι, ναι. Ωραίο.
1: Εσύ ήσουν από τα ζώδια, γιατί μου το
0: Λέων είμαι.
1: Άρα δεν ήσουν από τα ζώδια που επηρεάστηκαν χθες από το Blue
0: Moon. Έτσι λέει.
1: Έτσι μου είχε πει ο Μιχαλέλης.
0: Ισχύει, άμα στο πούμε.
1: Μιχαλέλης. Ισχύει, στοξότες, δίδυμοι και άλλο ένα. Ζυγή, νομίζω, κάτι τέτοιο.
0: Α, ναι.
1: Ο κ. Μιχαλέλης είναι αυτά. Εγώ δεν θέλω να μπαίνω σε ξένα χωράφια.
0: Τα ξέρει αυτά. Να στείλει μήνυμα, να μας πει. Εγώ δεν επηρεάστηκα, βέβαια. Δεν ένιωσα να.
1: Δεν είμαι κάτι. Όχι. Στον νυχθείον, λέει, χθες ήταν η τυχερή τους μέρα.
0: Μπα.
1: Ναι, είχες κανένα νυχθεί εδώ στο περιβάλλον σου που να ήταν η τυχερή του μέρα, ούτε εγώ.
0: Τουλάχιστον δεν ξέρω. Μπορεί να έχω, αλλά να μην ξέρω τι είναι.
1: Εσείς, κύριε Τζιβελεκίδη, πώς ζώδιο, πώς θα πάτε. Καλά είσαι. Μπράβο.
0: Τώρα εδώ έχουμε τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος είναι με τα κόμματα. Δεν ξέρω τι γίνεται εκεί. Πρέπει να σου πω, διά τον Καρανίκα. Αυτός ο Καρανίκας εδώ μεταξύ έχει κάνει μίμητες δηλώσεις κατά καιρούς, όπως ξέρεις.
1: Τσουπ πετάγεται.
0: Λέει λοιπόν ο Καρανίκας για το κόμμα Τσίπρα: ένα άρλεκιν για να αγαπηθούμε. Μπουρδολογία ακαδημαϊκού επίπεδου. Ψυχραιμία, κύριε Καρανίκα μου, και εσείς εντάξει τώρα, μην τρελαθούμε.
1: Εντάξει, ο άνθρωπος λίγο αιχμηρός.
0: Λίγο. Ο άλλοτε λοιπόν συνεργάτης και συνοδοιπόρος ήταν αυτός ο οποίος δάσκαλος, δεν είναι ο Καρανίκας. Και ο κύριος Καρανίκας έχει πει τις μπουρδίτσες του κατά καιρούς, όταν ήταν κυβέρνηση εννοώ, ΣΥΡΙΖΑ.
1: Εντάξει, δεν μπορεί να πει κανένας ότι ο κύριος Τσίπρας δεν έχει το επικοινωνιακό κομμάτι του. Έχει πάρα πολύ.
0: Αν μη τι άλλο έχει το επικοινωνιακό. Εξαιρετικά παπανδρεϊκό επικοινωνιακό.
1: Όχι και παπανδρεϊκό, βρε Σιμή. Το κάνει λίγο. Κράτη,
0: τι να κάνω, δεν είδες τις ομοιότητες. Έπιασε τη διακήρυξη έτσι όπως ο Ανδρέας έβαλε το κοριτσάκι πάνω με το πουκαμισάκι του μίλαγε. Ίδια είναι, τι όχι.
1: Άλλο να μιμήσει και άλλο να είσαι.
0: Να μιμήσει, είπαμε.
1: Εντάξει, να μιμείται, μπορεί να τον μιμείτε. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει να έχει ποτέ το κύμα που είχε ο Παπανδρέου, αλλά θα προσπαθήσω.
0: Άλλες εποχές, εσύ. Τώρα μην συγκρίνεις, άλλο πράγμα ο Ανδρέας. Ανδρέας ήταν ένας. Ανδρέας Παπανδρέου.
1: Κοίταξε να δεις.
0: Και εγώ, όπως καταλαβαίνεις, έχω κάνει πολύ κριτική στον Ανδρέα για την οικονομία γενικά. Το 81 μέχρι το 95, αλλά τέλος πάντων θα συζητήσουμε άλλη φορά αυτά.
1: Η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Τσίπρας έχει ένα κάνει γκέλ. Έχει μαγεύει σε εισαγωγικά τα πλήθη με το λόγο του, με την εμφάνισή του, με το αυτό του. Ανδρέας δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει.
0: Όχι, εσύ. Με την καμία όμως.
1: Όσα κοριτσάκια και να ανεβάσει, όσα κουνήματα και να κάνει, Ανδρέας δεν θα γίνει.
0: Είχαμε όμως μεγάλα θέματα στην Αλβανία με τους ομογενείς και τον γαμπρό του Τραμπ. Για
1: τι
0: το φέρετρο το οποίο θέλουν να φτιάξουν εκεί. Εδώ λοιπόν τα επεισόδια που έγιναν το Σάββατο στην περιοχή, είναι μια περιοχή που λέγεται Σβέρνετς, κοντά στον Αυλώνα. Υπάρχει αντιπαράθεση γιατί θέλουν να πάρουν τη γη των ανθρώπων, των Ελλήνων ομογενών, για να κάνουν φέρετρα. Οι άνθρωποι δεν θέλουν πολύ από αυτούς. Και γίνεται εκεί τώρα λιγάκι, υπάρχει ένα βρασμός. Είναι ο γαμπρός του Τραμπ που θέλει να κάνει τα φέρετρα εκεί. Και περιβαλλοντικές οργανώσεις αλλά και ο κόσμος αντιδρούν. Για να δούμε πώς θα πάει αυτό. Τι να σου πω τώρα. Η περιοχή που έγιναν οι αντιδράσεις αυτές έχει ελληνική εθνική μειονότητα, διαβάζω. Ωστόσο, στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν περιουσίες Ελλήνων, κυρίως οικογενειών βλαχικής καταγωγής, οι οποίες εδώ και δεκαετίες διατηρούν εκτάσεις για οικονομική δραστηριότητα στην περιοχή. Αυτά λοιπόν θέλουν να τα πάρουν τώρα για να κάνουν μεγάλα φέρετρα. Άμα δεν θέλουν οι άνθρωποι.
1: Δεν θεωρείς ότι πρέπει να αντιδράσει κάπως η ελληνική κυβέρνηση σε αυτό?
0: Δεν μπορεί να αντιδράσει, είναι αλβανική κυβέρνηση. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα.
1: Η αλβανική κυβέρνηση σε κάτι αντίστοιχο, αν υπήρχε, δεν θα αντιδρούσε, θεωρείς?
0: Ναι, δεν θα πετύχαινε και τίποτα.
1: Εντάξει,
0: εδώ
1: δεν
0: θυμάσαι από τους πήρε τα σπίτια τους, είπε δεν ισχύουν τα συμβόλαιά τους στους ανθρώπους. Όσοι ήταν κοντά στην παραλία, τους έριχνε τα σπίτια. Θυμάσαι με τις πολιτώσεις.
1: Ναι.
0: Και τους έπαιρνε την περιουσία. Δεν ισχύει.
1: Φυλάκισαν τον Μπελέρη. Έχουμε διάφορα τέτοια φαινόμενα από την Αλβανία. Το θέμα είναι πώς αντιδράει η ελληνική κυβέρνηση σε αυτό.
0: Θα αντιδράσει.
1: Είναι Έλληνες ομογενείς.
0: Θα αντιδράσει. Πρέπει να αντιδράσει. Αλλά και δεν θα γίνει τίποτα. Το λέω εγώ. Όπως σε βλέπω και με βλέπεις.
1: Γι' αυτό δεν είχε ρίξει κάποια στιγμή ένα χαστούκι ο Ράμα σε μια δημοσιογράφο. Τον είχε ρωτήσει γι' αυτό και τη γύρισε ένα χαστούκι.
0: Εντάξει, υπάρχει και στο Instagram, υπάρχει και βίντεο εκεί με την αστυνομία, κρατάει τους ανθρώπους και βλέπεις την παραλία κάτω και έχουν βάσει χρηματοπλέγματα, τους κρατάνε πίσω τους ανθρώπους. Η περιουσία όμως μπροστά από τα σηματοπλέγματα, κοντά στην παραλία, είναι δική τους. Δεν την αναγνωρίζει η αλβανική κυβέρνηση. Έχουμε ιστορίες.
1: Η αλβανική κυβέρνηση αναγνωρίζει ότι τη συμφέρει γενικά.
0: Η αλβανική κυβέρνηση νομίζω αναγνωρίζει μόνο τις επενδύσεις και το χρήμα. Αυτό καταλαβαίνω. Πάμε σε διάλειμμα. Πάμε σε διάλειμμα. Θα γυρίσουμε τον κύριο Πιστόλα. Είναι αναλυτής εκλογικής συμπεριφοράς. Να δούμε τι γίνεται με τις δημοσκοπήσεις και τα κόμματα.
2: Real FM. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
3: Shall not pass!
6: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, πας. Για πιστοποίηση, εκεί πας. Πας. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pass.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
7: Hey, κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
8: Hertz Leasing.
7: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
8: Hertz Leasing.
7: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
8: Hertz Leasing.
7: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
9: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
10: Σήμερα, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική και αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
11: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
12: Ακούω Real FM γιατί ενημερώνομαι σωστά.
11: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε και είναι μαζί μας ο κύριος Πιστόλας και να τον καλημερίσουμε. Είναι ο αναλυτής εκλογικής συμπεριφοράς. Γεια σας κύριε Πιστόλα.
1: Γεια σας κύριε Πιστόλα.
2: Καλή φώτιση. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Τι γίνεται κύριε Πιστόλα μου τώρα εδώ. Έχουμε νέα δεδομένα. Έχουμε τον κύριο Τσίπρα, την κυρία Καριστιανού. Και όλα αυτά αλλάζουν το σκηνικό, το εκλογικό και το πολιτικό.
2: Ναι, λογικό. Αν είχαμε περίπου 2 χρόνια από τις ευρωεκλογές, όπου ήμασταν σε ένα στάσιμο πολιτικό σκηνικό. Το μόνο δηλαδή που είχε να δείξει διαφορά ήταν το φούσκωμα ξεφούσκωμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Έχουμε και μέσα αυτό το σκηνικό είχαμε 70% του κόσμου λέει ότι ζητάει νέα κόμματα.
0: Ναι.
2: Οπότε είναι απολύτως λογικό να έχουμε αλλαγές.
0: Εσείς τι βλέπετε, έλειπε κάτι από το πολιτικό σκηνικό? Δηλαδή θέλω να πω ότι ο Τσίπρας έχει μια τύχη να αλλάξει τα δεδομένα στις εκλογές? Και τι εννοώ? Μπορεί να είναι δεύτερος, μπορεί να διεκδικήσει και άλλα πράγματα, ή εδώ θέλουμε δουλειά?
2: Έλειπαν 2 βασικά πράγματα. Το πρώτο είναι μια κυβερνητική εναλλακτική, δηλαδή ένα κόμμα το οποίο θα μπορεί να απειλήσει τη Νέα Δημοκρατία, το οποίο ακόμα λείπει. Και το δεύτερο είναι μια εκπροσώπηση, αν θέλετε, των δυσαρεστημένων συντηρητικών ψηφοφόρων από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό το πρώτο το είδαμε μια προσπάθεια να γίνεται από τον κύριο Τσίπρα τώρα. Προφανώς σε 2 φάσεις, όχι, δεν θα απειλήσει τώρα τη Νέα Δημοκρατία ο κύριος Τσίπρας, θα πάει τώρα για τη δεύτερη θέση και αν τα καταφέρει τότε θα προσπαθήσει να ανοιχτεί και σε άλλους ψηφοφόρους μετά το 2027. Και η κάλυψη του κενού στα δεξιά νομίζω θα έρθει, αν γίνει το κόμμα όπως διαβάζω, από τον κύριο Σαμαρά.
0: Και δεν έχουμε αρκετά κόμματα κύριε Πιστόλα, δηλαδή θέλω να πω,
1: χρειαζόμαστε κι άλλα.
0: Ναι, δηλαδή είναι ο κύριος Βελόπουλος στα δεξιά πλευρά της Νέας Δημοκρατίας.
2: Δεν είναι το ίδιο όμως.
0: Είναι η Νίκη. Είναι η Λατινοπούλου. Είναι...
2: Αυτό που είδαμε και στα αριστερά και στα δεξιά, τι έχουμε? Κατέρευσε ο δεύτερος πόλος το 2023. Από εκεί δημιουργήθηκαν πάρα πολλά κόμματα για να πάρουν κομμάτι από αυτό. Κομμάτι από το ΣΥΡΙΖΑ του 31% που κατέρευσε. Η Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Μητσοτάκης βασικά κινήθηκε και αυτός ώστε να μπει σε κάποιες εκλογικές ομάδες, σε κάποιες ομάδες ψηφοφόρων. Αυτό άφησε κενό στα δεξιά. Οπότε δημιουργήθηκαν και εκεί πολλά κόμματα. Αυτό ήταν το, αν θέλετε, το άπλωμα του τραχανά που γινόταν επί 3 χρόνια, του πολιτικού τραχανά. Τώρα θα έχουμε το μάζεμα. Η δημιουργία κόμματος Τσίπρα θα τελειώσει 3 με 4 κόμματα. Η δημιουργία κόμματος Σαμαρά θα τελειώσει άλλα 2 κόμματα. Δηλαδή. Δεν θα έχουμε περισσότερα, φτάνουμε στο μέγιστο που μπορεί να φτάσει και από εδώ και πέρα αρχίζει το μάζεμα.
0: Αλλά δηλαδή γίνονται 2, Τσίπρα, Σαμαράς, αν κάνει ο κύριος Σαμαράς το κόμμα, αλλά θα έχουμε και 3-4.
2: 5-6 κόμματα, ναι.
0: Μάλιστα, να ρωτήσω κάτι άλλο τώρα εγώ.
1: Καλώς.
0: Βλέπετε πιθανό το ενδεχόμενο, αυτό που μου έλεγες Κασιανή πριν, πες το, της συνεργασίας.
1: Η συνεργασία της Νέας Δημοκρατίας με το ΠΑΣΟΚ και άλλο ένα κόμμα, μας είχατε πει σε παλιότερα κύριε Πιστόλα, στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση, ότι δεν θα χρειαστεί να πάμε σε δεύτερη.
2: Εάν έχουμε τον κύριο Τσίπρα στη δεύτερη θέση, που είναι και το πιο πιθανό σενάριο, και έχουμε το ΠΑΣΟΚ πιο κάτω, τότε νομίζω ότι... Εάν πάμε σε δεύτερες εκλογές, τότε το ΠΑΣΟΚ θα έχει πρόβλημα και από τις 2 μεριές. Και οπότε και ο κύριος Ανδρουλάκης θα...

0: να μπορεί η Νέα Δημοκρατία και Πασόκ για την ώρα να φτάσουν σε 151. Αν φύγουν ειδικά κάποιο το Πασόκ. Οπότε θα χρειαστεί και ένα τρίτο κόμμα.
1: Μάλιστα. Βέβαια, κατανοούν στο Πασόκ ότι θα εξαγηλωθούν. Δηλαδή, δεν είναι και εύκολο να πάνε με τη Νέα Δημοκρατία.
2: Ενώ έχουν σκίσει τα αιμάτια του, τα έχουν μπει στα συνέδρια.
0: Αν πάνε,
1: ναι,
0: αν
1: αλλά...
0: πάνε σε δεύτερες εκλογές, δεν θα εξαγηλωθούν.
1: Δεν το ξέρω. Εσείς θα μας πείτε, δεν ξέρω.
0: Η γνώμη μου είναι ότι θα έχουν σοβαρό πρόβλημα αν πάνε προς δεύτερες εκλογές.
1: Άρα, λέτε, θα το προλάβουν με μια συνεργασία. Για να μην φύγουν από τη μέση.
2: Και αν δεν φτάνουν τα κουκιά, με ποιον θα τα ολοκληρώσουν, θα τα γεμίσουν?
0: Εκεί κανείς δεν μπορεί να το ξέρει αυτό, γιατί πολύ απλά είναι πάρα πολλά τα κόμματα τα οποία είναι κοντά στο 2-3-4% και κανείς δεν ξέρει ποια θα είναι μέσα και ποια θα είναι έξω. Mm-hmm. Γι' αυτό θα πρέπει να περιμένουμε. Έχουμε ακόμα δρόμο μέχρι τις εκλογές. Λογικά πάει για 27, οπότε θα έχουμε 9-10 μήνες. Νομίζω προς το τέλος θα ξεδιαλύνει όσο μπορεί η κατάσταση. Γιατί όταν βρίσκεσαι σε αυτά τα ποσοστά, πολλά παίζουν μέχρι την τελευταία στιγμή.
1: Πάντως, εμένα μου κάνει αίσθηση δημοσκοπήσεις, και τώρα το λέω με αφορμή, διαβάζω και ένα δημοσίευμα εδώ. Είναι οι πρώτες δημοσκοπήσεις που έχουν πια την συμπαράταξη, την αριστερή του Τσίπρα και την Καριστιανού μέσα, και βλέπουμε ότι μειώνεται δραματικά το ποσό των αναποφάσιστων. Δηλαδή, και κάποιοι ενδεχομένως που ήταν ασκεπείς πολιτικά, να το πω έτσι, πηγαίνουν ή προς τη Νέα Δημοκρατία ή προς τον Τσίπρα. Δηλαδή, αν αποφάσισε ήταν 12-15%, είναι 1,5% σε δημοσκοπήσεις. Βρήκαν δηλαδή.
0: 1,5% όχι, αλλά είναι μειωμένοι, και είναι λογικό να είναι μειωμένοι, και θα μειωθούν κι άλλο εάν γίνει το κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Mm-hmm. Όπως και θα έχουμε και μετατοπίσει ανάμεσα από τα κόμματα. Είδατε το ξεφούσκωμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου, με το που έκαναν κόμμα και οι δύο. Η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει το κόμμα της, έχει πλέον, θα αντιμετωπίσει υπαρξιακό πρόβλημα.
1: Ποιοι παίρνουν τελικά τις αποφάσεις τους? Όντως, Νέα Δημοκρατία, Τσίπρας παίρνει κάποιος, και η Καριστιανού βέβαια ενδεχομένως να παίρνει.
0: Όλοι παίρνουν αυτές τις αποφάσεις τους. Mm-hmm. Απλά για να αποφάσουν τι κάνουν, οι περισσότεροι περιμένουν να δουν όλους τους παίκτες.
1: Ναι.
0: Αν κάποιος παίκτης τον καλύπτει, φεύγουν τους αναποφάσεις από την τρίτη ζώνη και πηγαίνουν σε αυτόν. Αλλά χωρίς να έχεις δει όλους τους παίκτες, τους τελικούς παίκτες του παιχνιδιού, δεν μπορείς να ξέρεις τι καραμπόλες μπορεί να γίνουν. Παράδειγμα, τώρα έκανε ακόμα ο κύριος Τσίπρας. Κάποιοι μείναν απ' έξω. Ο κύριος Δούρο, ο κύριος Πολάκης, ο κύριος Παστής, θα κάνουν αυτοί. Αν αυτοί πάρουν το ΣΥΡΙΖΑ, ενδεχομένως να δούμε έστω μία μικρή μετατόπιση ψηφόρων από τον που πήγαν από το ΣΥΡΙΖΑ στο ΕΛΑΣ, να πάνε πίσω στο ΣΥΡΙΖΑ. Και να έχουμε μία μείωση της διαφοράς με το Πασόκ, για παράδειγμα.
1: Εγώ βλέπω εκτός Βουλής πάντως, και ΣΥΡΙΖΑ βλέπω εκτός Βουλής, και Νίκη εκτός Βουλής. Ενδεχομένως, εδώ είδα την κυρία Κωνσταντοπούλου, που είχε 9, 10, 11 και είναι 3%, 3,2, εξαϊλώθηκε.
0: Και χωρίς να έχουμε μέσα το κόμμα σαν τους Παρτιάτες που φαίνεται ότι θα προωθήσει ο Ηλίας Κασιδιάρης, γιατί αν γίνει αυτό, αρκετοί ψηφοφόροι το έχουν παρκάρει σε άλλα κόμματα.
2: Δεν έχει. Η κυρία Κωνσταντοπούλου, ας πούμε, δεν κινδυνεύει από ένα τέτοιο κόμμα τύπου Σπαρτιάτες.
0: Κινδυνεύει γιατί έχει αντισυστημική ψήφο. Κινδυνεύει γιατί έχει πολύ αντισυστημική ψήφο. Είναι, αν το δείτε, υπάρχουν αντισυστημικοί ψηφοφόροι του Κασιδιάρη, οι οποίοι το 23 πάρκαραν και 24 σε ευρωεκλογές κυρίως, πάρκαραν στην Φωνή Λογικής και στην Κύριο Κωνσταντοπούλου.
1: Μάλιστα. Άρα, συμπερασματικά, τι μπορούμε να πούμε για το πολιτικό σκηνικό όπως αυτήν την ώρα διαμορφώνεται, κύριε Πιστόλα?
0: Ότι έχουμε τη μάχη της Νέας Δημοκρατίας, τη βασική της μάχη που είναι αυτά να περάσει το 25, και το μεγάλο επίτευγμα για μένα για εκείνη να φτάσουν το 30. Mm-hmm. Έχουμε τη μάχη της δεύτερης θέσης, η οποία θα είναι μεταξύ Πασόκ και Τσίπρα, με τον κύριο Τσίπρα να έχει το προβάδισμα. Έχουμε ένα μεγάλο ερωτηματικό για την κυρία Καριστιανού, για το αν θα μπορέσει να κρατηθεί σε αυτά τα ποσοστά τα οποία έχει. Mm-hmm. Έχουμε δύο κόμματα τα οποία δεν απειλείται η είσοδο της στη Βουλή, Κουκουέ και Ελληνική Λύση. Mm-hmm. Περιμένουμε να δούμε το κόμμα Σαμαρά, και από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα κόμματα είναι στο όριο.
1: Μάλιστα.
0: Του μπαίνω, δεν μπαίνω.
1: Ενδιαφέροντα τα στοιχεία.
2: Θα είναι οι εκλογές.
1: Μεγάλο
2: ματς. Μεγάλο ντέρμπι.
1: Να είστε καλά, κύριε Πιστόλα.
0: Να είστε καλά.
1: Ήταν ο κύριος Απόστολος Πιστόλας, ο αναλυτής εκλογικής συμπεριφοράς. Real FM.

0: Αλέξανδρος Τσουβέλας στο Ενώπιος Ενωπίο.
1: Μια καρέκλα να τα πω!
0: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
2: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με φέρατε.
0: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
1: Δεν είδες μωρέ τι είπε ο Χατζη Νικολάου.
0: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζη Νικολάου και το Ενώπιος Ενωπίο. Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
3: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος, έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
4: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
3: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Το θρηλυκό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
6: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο Focus. Τι έγινε?
7: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
6: Το πρόγραμμα αποφύτων.
7: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
6: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
7: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
8: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
9: Real FM. Η ώρα είναι 10.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
10: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Νέα γυναικοκτονία στη χώρα μας, αυτή τη φορά στην Καλαμάτα. Άνδρας 41 ετών σκότωσε με χμηρό αντικείμενο την 39χρονη σύζυγό του στο σπίτι τους, όπου βρίσκονταν και τα δύο ανήλικα παιδιά τους. Ο δράστης έχει συλληφθεί. Περισσότερα στο ενικός.gr. Το Ιράν θέλει πραγματικά να κλείσει μια συμφωνία και θα είναι καλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι ειρηνευτικές συνομιλίες ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη συνεχίζονται με φόντο τις εκατέρωθεν επιθέσεις σε αμερικανικές και ιρανικές στρατιωτικές βάσεις. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς παρατείνεται το διέξοδο για τον ρευματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Το Brent διαπραγματεύεται αυτή την ώρα λίγο κάτω από τα 94 δολάρια το βαρελί. Σε ισχύ είναι τα αυξημένα μέτρα της τροχιάς για την επιστροφή των εκδρομέων του Αγίου Πνεύματος. Απαγορεύεται η κυκλοφορία των φορτηγών στις εισόδους των εθνικών οδών από τις 4 το απόγευμα έως τις 11 το βραδύ. Ανοιχτά είναι σούπερ μάρκετ και εμπορικά καταστήματα, κλειστές τράπεζες και δημόσιες υπηρεσίες. Έντος του Ιουνίου αναμένεται να ενεργοποιηθεί η νέα ρύθμιση των 72 δόσεων για χιλιάδες οφειλέτες του Δημοσίου και των Ασφαλιστικών Ταμείων. Αφορά χρέη που είχαν βεβαιωθεί έως τα τέλη του 2023. 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Τουρκία όταν η περαστικό λεωφορείο τυλίχθηκε στις φλόγες έπειτα από τροχαίο.
16: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Πάνω από 1,5 εκατομμύριο οπαδοί της Arsenal αποθέωσαν στο Λονδίνο τους ποδοσφαιριστές της ομάδας και τον Μικέλ Αρτέτα στη φιέστα που έγινε για την κατάκτηση της Premier League. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
15: Γενικά έθριο σε όλη τη χώρα με τοπικές βροχές από το μεσημέρι στα ορεινά υπηρετικά. Άνεμοι μεταβλητοί έως 4 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και θα παραμείνουμε στις 12 με την κυρία Βραχά στο ένα μικρόφωνο.
1: Και τον κύριο Ρογκάκο στο άλλο.
0: Τη Ρίζα Μπιζόγλη να βίζαμε να ξεκουραστεί λιγάκι, να κάτσει εκεί να κάνει φράπα θα είναι. Φράπα θα είναι το
1: βράδυ. Είναι ούτως ή άλλως φράπα η κυρία Μπιζόγλη.
0: Θα κάνει τα σπά της, τα τέτοια της, τα ωραία της, θα βάλει κρέμες της, θα κοιμηθεί λίγο παραπάνω, να τσιτώσει το δέρμα.
1: Βάζει κρέμη η Ρίτσα, δεν το πιστεύω.
0: Καλά. Όλες βάζετε. Τι δεν το πιστεύεις.
1: Δεν το πιστεύω.
0: Καλά.
1: Η Ρίτσα είναι από φυσικού της. Γυμνάζεται, τρέφεται σωστά.
0: Άλλο το φυσικό.
1: Και είναι από φυσικού της, έτσι.
0: Μωρέ, και εγώ από φυσικού μου είμαι, αλλά γίνει μούρη μου πλησέ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα πολλά σας μηνύματα. Κλαίγονται όλοι. Κλαίγεται και αυτός που βγάζει 4.000 το μήνα και θέλει οικονομική βοήθεια. Λέει και πλακάκια στο πατρικό του. Ελλάδα, ρε φίλε, λέει ο Αντώνης.
1: Ρε, να σου πω κάτι. Αυτό διάβασα και το πρώτο.
0: Άκου, δεν είναι πολλά τα λεφτά τώρα, συγγνώμη.
1: Για τρία παιδιά. Δεν είναι πολλά.
0: Δεν είναι πολλά, είναι μεικτά τα λεφτά. Είναι μεικτά. Άρα δεν είναι πολλά τα λεφτά. Πες.
1: Και για να έχεις και τρία παιδιά να μεγαλώσεις. Πώς θα μεγαλώσεις, με ένα χιλιάρικο θα τα μεγαλώσεις τρία παιδιά.
0: Σωστό. Ο Τζίμις από το Ρότερνταμ λέει: Ρογκάκο, τα μεγάλα πνεύματα ανταμώνουν μόνο του Αγίου Πνεύματος.
1: Μπράβο. Ορίστε, γι' αυτό είμαστε σήμερα.
0: Ρωτάει, βέβαια.
1: Μας στέλνουν τις καλημέρες τους ο Ανέστης από Ρόδο και ο αγαπημένος μου Αυγολέμονος. Τα ξέρεις, του έχω μεγάλη λατρεία το Αυγολέμονο.
0: Ποιανού?
1: Το Αυγολέμονο.
0: Του Αυγολέμονου.
1: Πεθαίνω.
0: Να είναι καλό ο Αυγολέμονος. Ο Γιάννης, καλημέρα. Μπορεί εφόσον δεν τηρεί το δίκαιο, δεν μπαίνει η Ευρώπη και δεν παίρνει φράγκο, αλλά από Μητσοτάκη θα συμφωνήσω με τον κύριο Γκάκο, δεν θα κάνει τίποτα.
1: Για το θέμα της Αλβανίας.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει. Το θέμα είναι να κάνεις ως κυβέρνηση ελληνική για τους ομογενείς σου αυτό που μπορείς να κάνεις. Αυτό μπορείς, αυτό κάνεις. Να φτάσεις όμως μέχρι εκεί που μπορείς.
0: Λέει ο Ντένις. Καλημέρα, λέει κύριο Γκάκο. Αν θέλει η κυβέρνηση, πολλά μπορεί να κάνει. Μην ξεχνάτε ότι θέλει η Αλβανία να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι έλεγε και ο Κυριάκος για τα Σκόπια, λέει ότι θα το κάνει. Το βέτο, ρωτάει, θα κάνει βέτο. Εγώ νομίζω ναι. Λέω εγώ τώρα έτσι.

Επανήλθε ο Real Blogger. Η φαρπαγή των περιουσιών των Ελλήνων της Αλβανίας για τουριστική αξιοποίηση από τον Πριοκομένο, τον γιο του Ανισόρο που λέει της Ουάσιγκτον, έχει αρχίσει εδώ και πολύ καιρό. Πράγμα που ήταν γνωστό από την πρώτη στιγμή. Αλήθεια είναι αυτό. Τι να δρανίσει, παιδιά. Λέει ο Real Blogger, αδράνισε. Μα δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Είναι η αλβανική κυβέρνηση. Κάνεις διαβήματα, θα τις κόψεις την πορεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα χάσουν την περιουσία τους οι άνθρωποι. Οκ. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Μακάρι κάτι να γίνει όμως.

0: Λέω Κώστας, Νίκο Κασιανή, καλημέρα, καλό μήνα, καλή εκπομπή. Για να μην ξεχνάτε, 400.000 περίπου συνταξιούχοι περιμένουν και διεκδικούν μόνο την οριστική κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης. Αλήθεια είναι αυτό. Ο Κώστας στέλνει συνέχεια για την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης. Έχω να σας πω κάτι για την προκαταβολή φόρου. Θα δείτε και στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Αντένα, θα τα πούμε και εκεί. Ορίζοντα τετραετίας για πλήρη κατάργηση προκαταβολής. Για να δούμε αν ισχύει αυτό.
1: Ορίζοντα τετραετίας στην επέτειο.
0: Σιγά σιγά.
1: Δεν ξέρουμε και ποιος θα είναι η κυβέρνηση, αλλά.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ας ψηφιστεί.
0: Λέμε ρε παιδί μου, αυτά που ξέρουμε μέχρι τώρα. Ο Θανάσης λέει: οι δημοσκόποι έχασαν, λέει, την ψυχραιμία τους. Α, ναι, μας το είπε ο Ζούπης ότι αν συνεχίσει το Πασόκ, ο Ανδρουλάκης έχει απέναντί του όλες τις εταιρείες μετρήσεων. Έχασε την ψυχραιμία των δημοσκόπους και μέσα από τις απειλές ομολογεί ότι δημοσκοπής είναι μούφα. Δεν το είπε έτσι, Θανάση μου. Δεν το είπε έτσι ακριβώς. Μούφα λέει και εσύ δημοσιογράφη. Άντε, μούφα και εμείς, μούφα και οι δημοσκόποι. Αλλά δεν το είπε έτσι ο Ζούπης.

0: Και στον Νίκο τον Λεβαδιακό να πούμε καλημέρα. Τον αγαπητό τον είπες, ε?
1: Τον αγαπητό τον είπα, δεν τον είπα.
0: Σε ησυχία δεν αφήνεται, λέει, την αγαπημένη μου Κατσιανή κάθε μέρα εκεί είναι. Πότε ξεκουραστεί το κορίτσι?
1: Λίγα λόγια, αγαπητέ μου, να σε έδε την πρώτη εβδομάδα, μιλούς πολλά.
0: Καλή εβδομάδα, λέει ο αγαπητός. Κουλουράκι φάγαμε σήμερα, λέει κύριο Ρογκάκο. Φάγαμε, φάγαμε. Και το κουλουράκι.
1: Κουλουράκι. Και κρουασίνια μας έχει φέρει εδώ κύριο Ρογκάκο σήμερα. Τα αγαπημένα μου είναι, να ξέρεις.
0: Φάει κανένα δύο.
1: Κάτσε, βρε άνθρωπο, δεν έχει ανοίξει το μάτι ακόμα.
0: Έλα μου.
1: Δεν μπορώ
0: τώρα.
1: Εγώ το πρωινό το ξύπνημα να ξέρεις είναι το χειρότερό μου.
0: Δεν σ' αρέσει, ε? Ούτε εμένα. Τι να κάνω.
1: Θα διεκδικήσω την εκπομπή τη Κατσαμπέκη το βράδυ.
0: Βραδινή.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία. Ο Σωτήρης λέει, Τριφυλάρα, καλημέρα παιδάκια, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Δεν σε κάνει Έλληνα το χρώμα ή αν είσαι απόγονος που κολοκοτρώνει. Ο σεβασμός και η αγάπη της χώρας που μεγαλώνει σε κάνει πολίτη εκείνης. Έχει δίκιο.
1: Πολύ αρέτα, λέει ο Σωτήρης.
0: Σε πολύ λίγο θα έχουμε τον κύριο Νικό Παπά μαζί μας από τον ΣΥΡΙΖΑ να δούμε όλες τις εξελίξεις στην κεντροαριστερά και πού πάμε. Πού πάμε, ρε παιδιά.
1: Πού πάμε, μωρέ, πού πάμε. Έτσι.
0: Η Φανή λέει, καλημέρα, καλό μήνα, σας παρακολουθώ, πάντα μιλάμε για κόμματα. Πιστεύετε ότι εμένα θα μου λύσουν τα προβλήματα που έχω 200 ευρώ για να περάσω το μήνα μου? Και γιατί, κύριε Ρογκάκο, δεν λέει κανείς για την απογείωση φωλιογράφων που με τυρανάνε 5 μήνες τώρα για να ανοίξουν τη διαθήκη? Δίκιο τώρα, ό,τι και να σου πούμε, Φανή μου. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Εντάξει, τα προβλήματα παραμένουν. Ό,τι και να πολιτικολογούμε εμείς εδώ και όσο και να το πολιτικολογούν τα κόμματα και οι παράγοντες, τα προβλήματα των πολιτών στην καθημερινότητά τους παραμένουν και δυστυχώς δεν βρίσκονται και στο επίκεντρο.
0: Αυτά είναι τα προβλήματα. Η ακρίβεια, πώς θα βγάλουν το μήνα τους οι άνθρωποι και πώς θα πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους.
1: Σε παρακαλώ, πες στον Παπαδάκη να πάει να πιει κανένα καφέ και να σταματήσει να ακούει ρεαλ. Μου στείλε μήνυμα τώρα, σας ακούω, καλημέρα.
0: Τον λείπει ο Παπαδάκη, το Σπύρο.
1: Σπύρο, ναι, ναι.
0: Εδώ, δεν τον είδαμε.
1: Ναι, πες σε παρακαλώ να κάνει κάτι άλλο, γιατί φτάνει, φτάνει. Μα πήγαινε να πιει ένα καφέ με το κορίτσι σου, με Σπύρο μου.
0: Άμα ήθελε να ακούει, ας καθόταν να κάνει για την εκπομπή. Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα κανένα. Ε, δεν έχουμε. Εσύ, Κατερίνα, μου δώσουν έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Νίκο Παπά από τον ΣΥΡΙΖΑ και τον ευχαριστούμε πολύ που είναι μαζί μας.
1: Γεια σας, κύριε Παπά, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας, κύριε Βραχά, κύριε Ρογκάκο.
0: Τι κάνετε, κύριε Παπά, πώς πάμε?
2: Προσεχώς καλύτερα.
0: Προσεχώς καλύτερα.
2: Έτσι, προσεχώς καλύτερα, ναι. Προσεχώς καλύτερα.
0: Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, το νούμερο ένα θέμα είναι ο Τσίπρας, η ίδρυση του κόμματός του και τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και τι θα κάνετε εσείς. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, ο Τσίπρας προχωρά και προχωρά με την είδηση αυτού κόμματος που όντως αυτήν την ώρα δείχνει να έχει μια δυναμική, κύριε Παπά. Το θέμα είναι από εδώ και κάτω τι γίνεται με τον ΣΥΡΙΖΑ και με το πολιτικό σκηνικό.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ οφείλει να υπηρετήσει τις λογικές τοποφάσεις που μιλούν ξεκάθαρα για την ανάγκη μιας εκλογικής συμμαχίας προοδευτικής με όσους θέλουν και όσους μπορούν, βεβαίως να προασπίσει την παρουσία του ως συντεταγμένη πολιτική δύναμη και να συμβάλλει με τις δυνάμεις του σε αυτή την μεγάλη ανάγκη. Προφανώς υπάρχουν νέα δεδομένα. Πρέπει να τα εξετάσουμε με ρεαλισμό, ψυχραιμία και όχι αποστρέφοντας το βλέμμα από τα γεγονότα. Να ακούσουμε με προσοχή τις δημόσιες τοποθετήσεις του καθενός από τους δυνητικούς συνεργαζόμενους την συμμαχία την οποία επιθυμούμε να χτίσουμε και να ξεκινήσουμε την προετοιμασία μας ούτως ή άλλως για τις επερχόμενες εκλογές. Κάθε κόμμα είτε καταφέρνει να χτίσει μια μεγάλη συμμαχία είτε μια λιγότερο μεγάλη συμμαχία για τις εκλογές ετοιμάζεται.
0: Θεωρείτε ότι αυτή η συμμαχία την οποία λέτε, για την κεντροαριστερά προφανώς μιλάτε, κύριε Παπά, θα μπορούσε μέρος αυτής της συμμαχίας να είναι και ο Τσίπρας? Δηλαδή θέλω να πω ότι όλοι μαζί θα μπορούσατε να είσαστε, γιατί δεν βλέπω τέτοια διάθεση από την άλλη.
2: Αυτό το έχουμε πει, αλλά δεν μπορώ να διαψεύσω την παρατήρησή σας. Ακούμε με προσοχή τις τοποθετήσεις των εκπροσώπων του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Προφανώς αυτή τη στιγμή δεν έχει διατυπωθεί θετική διάθεση. Αυτό θα πρέπει εμείς να το λάβουμε υπόψη. Δεν μπορούμε να κάνουμε ότι δεν το βλέπουμε. και να λάβουμε τα μέτρα μας. Να εξετάσουμε πάρα πολύ συστηματικά γιατί υπάρχει αυτή η δημοσκοπική εικόνα, να μιλήσουμε τη γλώσσα της αλήθειας και να αναλάβουμε την ηγετική ευθύνη για να πάμε συντεταγμένα στην εκλογική μάχη.
0: Μήπως έχει καθυστερήσει λιγάκι, μήπως έχετε καθυστερήσει να πάρετε αποφάσεις. Δηλαδή δεν βλέπω τον κύριο Φάμερο να κινείται, δεν βλέπω κάτι να κινείται και αυτό ξέρετε. Τώρα ας μιλήσουμε ανοιχτά. Πολλοί λένε ότι και ο κύριος Φάμελος και άλλα στελέχη θα πάνε στον Τσίπρα. Τώρα να το πω έτσι ανοιχτά εγώ. Ισχύει τέλος πάντων. Το βλέπετε να πηγαίνει προς τα εκεί, γιατί είχε εξαϊλωθεί ο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ακούστε με λίγο. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι οι στελέχοι τα οποία έχουν μία πρώτη ευθύνη θα κάτσουν κάτω να διαπραγματευτούν ως άτομα το επόμενο πολιτικό τους βήμα. Εάν υπήρχε τέτοια διάθεση, τέτοια υποψία, το έντιμο είναι να παραιτηθείς από τη θέση σου, να παραδώσεις την έδρα σου και να πας στο δρόμο που επέλεξες. Αυτό, αλλά δεν θα είναι ποτέ νοητό, νομίζω, να ένα συντεταγμένο κόμμα να μπει ανεφόρον και χωρίς να προασπίσει τις προγραμματικές του προτεραιότητες και τη διάταξη δυνάμεων τη δικιά του σε μια συμμαχία, έτσι δεν είναι? Η οποία δεν είναι συμμαχία, δηλαδή η κατά μόνος προσχώρηση στην οποία ας πούμε μας καλεί εδώ και ένα χρόνο ο Νίκος Ανδρουλάκης. Mm-hmm. Έχουμε πει ότι δεν είναι λύση, έτσι δεν είναι? Mm-hmm.
1: Κύριε Παπά, εσείς είστε ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τελούς.
2: Εγώ είμαι ΣΥΡΙΖΑ διότι πιστεύω ότι αυτό το κόμμα έχει το ιδεολογικό και πολιτικό πλωστάσιο για να ξαναγεννήσει μια μεγάλη προοδευτική αλλαγή. Δεν έχω δει σε κάποιο άλλο κόμμα κυοφορούμενο, εκολαπτώμενο, νεοειδρυθέν, ιστορικό, αυτό το ιδεολογικό και πολιτικό πλωστάσιο που να μπορεί να χτίσει μια πλατιά συμμαχία και να εφαρμόσει πρόγραμμα που να στηρίζει τις λαϊκές τάξεις. Αυτό το ιδεολογικό πλωστάσιο μπήκε σε εφαρμογή και αξιοποιήθηκε στις αρχές της περασμένης δεκαετίας και μας έκανε κυρίαρχη πολιτική δύναμη. Και με όρους ιστορικούς θα σας έλεγα, και επειδή πάρα πολλοί από εμάς ως δρόντες της ιστορίας φέρουμε αυτά τα βιώματα, θα έπρεπε με πολύ μεγάλη προσοχή να τα αναλύουμε, να τα διαβάζουμε και να τα αξιοποιούμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν είναι ο φορέας ο οποίος έχει αυτό το οπλοστάσιο και είναι ο φορέας ο οποίος μπορεί να γεννήσει την εκλογική συμμαχία που θα αλλάξει τα πράγματα. Δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή να εξελίσσεται μια δυναμική η οποία να οδηγεί σε πολιτική αλλαγή. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να προβληματίσει άπαντας.
0: Εγώ βλέπω πάντως τον Τσίπρα, κύριε Παπά, να μην θέλει να έχει καμία σχέση με το παρελθόν του. Δηλαδή βλέπω στελέχη νέα στην πρώτη γραμμή, βλέπω στελέχη τα οποία είναι άγνωστα σε εμάς και όσα στελέχη από τον παλιό πολιτικό του χώρο θα πάνε κτλ. Τους βλέπω να είναι στον εξώστη. Δεν τους βλέπω μπροστά δηλαδή, δεν θέλει μπροστά ο Τσίπρας να πάνε, ναι, τα στελέχη αυτά.
2: Κοιτάξτε να δείτε, ο καθένας μπορεί να κάνει τις δικές του πολιτικές επιλογές. Εγώ σας λέω ότι η παράταξη αυτή έχει συσσωρεύσει μια εμπειρία την οποία δυστυχώς την παραμέρισε από το 19 και μετά και ειδικά από το 23 και μετά. Έχει στελέχη τα οποία ξέρουν τι πάει να πει η εφαρμοσμένη πολιτική και μάλιστα σε δύσκολες συνθήκες, με πάρα πολύ στενά οικονομικά, με πάρα πολύ περιορισμένες δυνατότητες χρήσης υλικών πόρων, και αυτό είναι μια, θα σας έλεγα, περιουσία την οποία με δικές μας ευθύνες καθαρά, έτσι δεν είναι δυνατό να κατηγορήσουμε κανέναν άλλον, την έχουμε παραμερίσει, την έχουμε βάλει στην άκρη. Αντί λοιπόν να κάτσουμε να δούμε, να σκεφτούμε τι μας έκανε κυρίαρχη πολιτική δύναμη όταν χρειάστηκε η κοινωνία μια αλλαγή, ποιο ήταν το μείγμα και της ανθρωπογεωγραφίας και των ιδεών και των προγραμματικών προτάσεων που μπήκε μπροστά και έφερε την αλλαγή. Βεβαίως και ανανέωση να υπάρξει και νέα πρόσωπα να υπάρξουν, χωρίς όμως να ακυρώνουμε την ίδια μας την ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ από το 10 μέχρι το 14 ήταν ένα πετυχημένο πολιτικό πείραμα και ένα πετυχημένο ιστορικό πείραμα και από το 15 στο 19. Mm-hmm. Αυτό το πράγμα είναι απαράγραπτο. Μια δύναμη της αριστεράς η οποία δεν κατάφερε μέχρι τότε να πρωταγωνιστήσει, ανέγνωσε την πραγματικότητα ακριβώς επειδή είχε τα εργαλεία με το σωστό τρόπο, απάντησε στην κοινωνική και πολιτική ανάγκη, κυβέρνησε επιτυχώς την Ελλάδα μεταξύ 15 και 19, με λάθη, με παραλήψεις, με πιστογυρίσματα, κανένας δεν τα αρνείται.
1: Και με αρχηγό τον Αλέξη Τσίπρα, κύριε Παπά. Αυτό δεν μας το έχετε πει τόση ώρα.
2: Βεβαίως. Και ήταν μπροστά ο Αλέξης Τσίπρας ως φορέας των ιδεών που σας περιγράφω. Προσέξτε. Mm-hmm. Δεν, τώρα ήταν, τις... δεν ήταν ένα πρόσωπο εν κενό.
3: Τις πετά αυτές τις αρχές, κύριε Παπά. Τις πετά αυτές τις αρχές. Δηλαδή το παρελθόν του.
2: Αυτή τη στιγμή δεν έχει ξεδιπλώσει όλο το προγραμματικό πλαίσιο. Εγώ θα σας πω ότι αυτή τη στιγμή με καλύπτει πλήρως το προγραμματικό πλαίσιο, το ιδεολογικό πλαίσιο, οι αρχές του καταστατικού, το προήμιο του καταστατικού που μας τοποθετεί ιστορικά, όπως το έχουμε ψηφίσει όλοι μαζί στο ΣΥΡΙΖΑ και όταν ήταν και ο Αλέξης Τσίπρας μαζί. Εγώ... Αυτό μπορώ να πω μέχρι στιγμής. Θα κριθεί και το κόμμα του από τα προγραμματικά προτάγματα, από τον τρόπο με τον οποίο θα τοποθετηθεί. Και θα δούμε. Εμείς παραμένουμε τοποθετημένοι στην ανάγκη για να συγκροτηθεί μια συμμαχία. Δεν έχουν γίνει βήματα. Το πληρώνουμε αυτό. Και το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται πρέπει να τα συζητήσουμε όλα ανοιχτά και ξεκάθαρα.
3: Αν σας έλεγα πού κατατάσσετε πια τον Αλέξη Τσίπρα ιδεολογικά, γιατί όλοι θέλουμε να πάρουμε από το κέντρο, όλα τα κόμματα προφανώς θέλουν. Η μία ερώτηση είναι αυτή, πού τον κατατάσσετε πολιτικά πια τον Αλέξη Τσίπρα, και το δεύτερο είναι αν θεωρείτε ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει ευθύνες για το πού βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή την ώρα.
2: Δεν υπάρχει κανένας από εμάς που να μην έχει ευθύνες. Τελεία και παύλα. Ουδής είναι ανεύθυνος της σημερινής μας εικόνας. Όλοι μας είχαμε γνώμη και για τις εξελίξεις τις εσωκομματικές σε κάθε στροφή από το 19 και μετά που είχαμε τα αρνητικά γεγονότα των διασπάσεων, των αποσκυρτήσεων. Το που τοποθετεί το Αλέξη Τσίπρας νομίζω πρέπει να απευθυνθείτε στον ίδιο και στα στελέχη του. Εγώ σας λέω ότι με πάθος, με βαθιά πίστη στις ιδέες μας υπηρετώ το κόμμα της σύγχρονης αριστεράς, το φορέα των ιδεών και των παραδόσεων που μπορούν να κάνουν ξανά την αριστερά ηγεμονική δύναμη, mm-hmm. η οποία να ακουμπάμε τις ιδέες της στην πλειοψηφία του λαού.
3: Τώρα, αν σας έλεγα να μας κάνετε μία πρόβλεψη για τις εκλογές, για μετά τις εκλογές, βλέπετε το πολιτικό σκηνικό να ταράζεται, θέλω να πω, βλέπετε το Μητσοτάκη, ας πούμε, να μην είναι πια πρωθυπουργός, βλέπετε το Τσίπρα να είναι μπροστά αρχηγικά ή το Πασό κάπως, τι βλέπετε?
2: Αυτή τη στιγμή δεν έχει διαφανεί κάτι σοκαριστικό ως προς,
3: γιατί βλέπω το Μητσοτάκη δυναμικές. Να μην ταράζεται πάρα πολύ και ακόμη και από τα νέα κόμματα που γίνονται.
2: Λέω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή δεν έχει διαφανεί κάτι σοκαριστικό και κάθε μέρα που περνάει πείθομαι ότι η μόνη δυνατότητα πολιτικής αλλαγής θα προκύψει μέσα από μια ενωτική διαδικασία. Αν δεν προκύψει ενωτική διαδικασία, δεν θα φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ και καλούμε τον κόσμο να ενισχύσει τις δυνάμεις, τη δύναμη που αυτή την ανάγκη την υπηρέτησε συστηματικά και με την αποτελεσματικότητα βέβαια, γιατί και εκεί κρινόμαστε. Διότι ξέρετε, κύριε Ρογκάκο, κυρία Βραχά, ότι δεν αρκεί να εύχεσαι και να διακηρύσεις ότι είσαι υπέρ των συνεργασιών, πρέπει κάτι να κάνεις για να υλοποιήσεις την πολιτική σου. Πόσο μάλλον δεν δικαιούσε όταν έχουμε πάρα πολύ σημαντικά γεγονότα να προσποιήσεις ότι αυτά δεν έχουν συμβεί. Έχει συμβεί ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν, με πρώτη την ηγεσία του, οφείλει να τοποθετηθεί με τρόπο καθαρό.
1: Έχετε παράπονα για τον κύριο Φάμελο, που καταλαβαίνω από τις δηλώσεις σας τώρα, κύριε Παπά. Καταλαβαίνω ότι έχετε παράπονα από τον κύριο Φάμελο, λέω, με αυτά που μας λέτε τώρα.
2: Νομίζω ότι είμαστε όλοι πίσω από τις ανάγκες αυτή τη στιγμή. Η ανάγκη, και όπως φαίνεται και στην δημοσκοπική εικόνα, η οποία δεν έχει ξαναυπάρξει για το χώρο που έχω τη χαρά στη ζωή μου να έχω υπηρετήσει. Δεν έχει ξαναυπάρξει τέτοια δημοσκοπική εικόνα. Είμαι σε αυτό το χώρο από το 1993.
3: 1,5-2,5% έδειξαν δημοσκοπήσεις.
2: Λοιπόν, αυτό τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε ότι δεν το βλέπουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε και να λέμε ότι φταίνει άλλοι γι' αυτό. Ούτε να επιμένουμε ότι τα έχουμε καλώς καμωμένα και θα συνεχίσουμε ακριβώς με το ίδιο τέμπο, με τον ίδιο ρυθμό, με την ίδια ρητορική, με την ίδια τοποθέτηση όπως μιλάγαμε ένα χρόνο πριν. Δεν γίνεται, δεν είναι ίδια η συνθήκη, ο πολιτικός περίγυρος και το πολιτικό περιβάλλον.
1: Κύριε Παπά, βλέπετε τον ΣΥΡΙΖΑ με άλλο επικεφαλής μέχρι τις εκλογές?
2: Το ΣΥΡΙΖΑ το βλέπω ως πρωταγωνιστή μιας εκλογικής συμμαχίας. Είναι δευτερεύον το ποιος θα είναι επικεφαλής. Αυτό το έχουμε κάνει όλοι ξεκάθαρο. Εάν δεν υπάρχει εκεί μια συνένεση, μπορούμε να σκεφτούμε μια δημοκρατική διαδικασία η οποία θα αναδείξει και το πρόσωπο της συμμαχίας μας που θα ηγηθεί. Δεν είναι εκεί το μείζον ζητούμενο. Το μείζον ζητούμενο είναι.
1: Ο εταίρος, φαντάζομαι, είναι το μείζον ζητούμενο.
2: Ναι, βεβαίως, έχετε δίκιο. Και αυτή τη στιγμή πρέπει να πούμε και να διαγνώσουμε ειλικρινώς ότι από τις συγκροτημένες πολιτικές δυνάμεις δεν υπάρχει ανταπόκριση που θα θέλαμε.
3: Δεν υπάρχει άνθρωπος για να συνεργαστείτε, αυτό καταλαβαίνω κι εγώ.
2: Υπάρχουν πολλές δυνάμεις που μπορούμε να συνεργαστούμε. Είχαμε λάβει στην προηγούμενη.
3: Διάθεση κεντρική, δεν βλέπω. Διάθεση
2: δεν βλέπω. Επιτροπή, θα σας πω λίγο. Είχαμε μια μεγάλη συζήτηση στην προηγούμενη Κεντρική Επιτροπή αν έπρεπε εμείς να στείλουμε επιστολές στα κόμματα τα άλλα με τα οποία θέλουμε να συνεργαστούμε. Δυστυχώς δεν υπήρξε συνένεση πάνω σε αυτή την πρωτοβουλία. Θεωρώ ότι θα ήταν καλύτερα τα πράγματα αν είχε συμβεί. Λάβαμε όμως μια επιστολή για συνεργασία από τον Νίκο Κοτζιά. Θα περιμένω και εγώ να ακούσω τι έχει συμβεί στους δύο μήνες που μεσολάβησαν σε σχέση με τις πρωτοβουλίες που είχαμε υποσχεθεί ότι θα πάρουμε για υλοποίηση μιας συμμαχίας. Ο Νίκος Κοτζιάς μας έστειλε μια επιστολή. Μας είπε, ελάτε να φτιάξουμε έναν οδικό χάρτη για να φτάσουμε στη συνθήκη της συμμαχίας. Προτείνω 1, 2, 3, 4 βήματα. Πρέπει να δούμε τι έχουμε κάνει. Εγώ δεν έχω την πληροφόρηση, δεν έχω την αρμοδιότητα να κάνω επαφές.
3: Εντάξει, δεν αλλάζει και δραματικά τώρα το πολιτικό. Δεν έχουμε και χρόνο τώρα να συζητήσουμε. Τώρα ο Κοτζιάς, καλά έκανε ο Κοτζιάς και έστειλα. Δεν αλλάζει και δραματικά τα πράγματα τώρα. Μια συμμαχία με τον Κοτζιά.
2: Αυτό είναι, που μπορεί.
3: Είναι
2: αυτό
3: μόνο, που... μόνο πώς θα είναι, τυπικό είναι η επιστολή και μπράβο
2: όχι,
3: που θέλει ο κύριος Κοτζιάς.
2: Θα σας καλούσα να μην υποτιμάτε έτσι. Ούτε δεν υποτιμώ. Το υποτιμάτε λίγο.
3: Όχι. Δεν υποτιμώ την κίνηση. Αλλά ακόμη και αν συνεργαστείτε με τον κύριο Κοτζιά και κάνετε κάτι, αυτό θέλω να πω. Δεν αλλάζει δραματικά τους σχετισμούς στους εκλογικούς.
2: Μα δεν είναι ζήτημα απλά αριθμητικό. Είναι ζήτημα μιας ποιοτικής μετάβασης.
3: Σωστό,
2: από
3: σωστό.
2: Τη συνθήκη αυτό, ξέρετε, επειδή το έχω βιώσει και την προηγούμενη δεκαετία. Και στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν φτιάξαμε τη συμμαχία η οποία κατέκτησε την πλειοψηφία του λαού από το ένα βράδυ στο επόμενο πρωί. Σιγά σιγά ήρθαν δυνάμεις, ορίμασε η ιδέα της συμπόρευσης. Δεν έχουν όλοι τις ίδιες ταχύτητες ετοιμότητας πολιτικής, ορίμανσης πολιτικής.
3: Αλήθεια.
2: Για να μπουν σε μια συμμαχία.
3: Αλήθεια.
2: Λοιπόν, ξεκινάς λοιπόν, ενδεχομένως να υπάρξει κάποιος χρόνος, ενδεχομένως να μην έχουμε, αν γίνουν εκλογές τον Οκτώβριο.
3: Δεν τον έχετε τον χρόνο. Και το Μάρτι να γίνουν, δεν τον έχετε.
2: Όχι. Τον έχουμε μια χαρά άμα γίνουν το Μάρτι, άρα αρχίσουμε από τη Δευτέρα το πρωί να δουλεύουμε όπως πρέπει. Εάν συνεχίσουμε στο ίδιο μοτίβο να κάνουμε ότι δεν βλέπουμε το τι συμβαίνει γύρω μας, φοβάμαι ότι δεν τον έχουμε το πρώτο.
3: Κύριε Παπά, ευχαριστούμε θερμά.
2: Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
3: Ήταν ο κύριος Νίκος Παπάς, ο βουλευτής και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ.
4: Real FM. Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
5: Uh-huh.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
5: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
7: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
6: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
8: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
9: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Άνδρας 41 ετών ομολόγησε ότι σκότωσε με μαχαίρι την 39χρονη σύζυγό του στο σπίτι του στην Καλαμάτα. Έχει συλληφθεί και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα. Το Ιράν θέλει πραγματικά να κλείσει μια συμφωνία και θα είναι καλή για τις ΗΠΑ, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι ειρηνευτικές συνομιλίες συνεχίζονται με φόντο τα εκατέρωθεν χτυπήματα σε αμερικανικές και ιρανικές στρατιωτικές βάσεις. Περισσότερα στο real.gr. Σε ισχύ είναι τα αυξημένα μέτρα της τροχιάς για την επιστροφή των εκδρομέων του Αγίου Πνεύματος. Απαγορεύεται η κυκλοφορία των φορτηγών στις εισόδους των εθνικών οδών από τις 4 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ.
13: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
12: Ομαλά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.
13: Real FM.
14: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
15: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και στις 12 θα παραμείνουμε εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο των πόλεων. Ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας. Οι αλλαγές είναι πάντα ένα δύσκολο κεφάλαιο, είναι απαιτητικές, χρονοβόρες, ενώ πολλές φορές δοκιμάζουν τα όρια και την υπομονή σου. Εκτός βέβαια αν μιλάμε για αλλαγή παρόχου, γιατί με την Προτέρια όλα γίνονται εύκολα και γρήγορα. Αυτό βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της εταιρείας με πρωταγωνιστή τον μοναδικό Δημήτρη Πιατά, που ως παράξενος και γκρινιαριστείος κάνει τη ζωή του ανιψιού του δύσκολη. Μέχρι που ο ανιψιός κάνει τη μεγάλη ανατροπή και αλλάζει πάροχο. Και μαντέψτε, αυτή η αλλαγή αρέσει στο θείο. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνε και εσύ πελάτης Προτέρια εύκολα και γρήγορα στο protérgia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή στο 18311.
1: Νίκο μου, θες να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική να δεν έχει περάσει ακόμα από την περιοχή σου?
0: Ναι.
1: Θέλεις. Ευτυχώς έχεις το COSMOTE 5G Wi-Fi για να μπορείς να συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι, εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Βάλε και εσύ τώρα το COSMOTE 5G Wi-Fi και απόλαυσε γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Με κάθε νέα σύνδεση COSMOTE 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο. Για περισσότερα μπαίνετε στο COSMOTE.gr.

0: Η Nextis Now και Dam Consulting Firms διοργανώνουν για δεύτερη χρονιά το υψηλού κύρου συνέδριο Ελλάδα 2030, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 8 και 9 Ιουνίου στο Ateneum Intercontinental. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιός, ενώ την έναρξή του θα κηρύξει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάδειξη των προοπτικών και στρατηγικών για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας την επόμενη τετραετία, μέσα από ουσιαστικό διάλογο, καινοτόμες προσεγγίσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις. Στόχος είναι η σεβάθος ανάλυση των προκλήσεων και των ευκαιριών που θα διαμορφώσουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας έως το 2030. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα greece2530.gr, η οποία ανανεώνεται διαρκώς.
1: Και ακούστε προσεκτικά, γιατί δεν σας μένουν πολλές ώρες ακόμη. Τριήμερο στο Ναύπλιο είναι ο διαγωνισμός του Real FM για αυτή την εβδομάδα. Ο Real FM και η Select Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Ναύπλιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Select Rent a Car. Για περισσότερα, μπαίνετε στο selectrentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξεγνιαστική ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Και δίνουμε και ένα διπλό στρώμα προφάιλ της GrecoStrom. Το Μάιο η GrecoStrom απογειώνει τον ύπνο σας με μοναδικά sleep combos. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της GrecoStrom. Για να πάρετε μέρος, μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε τον Real Player και ακολουθείτε τις οδηγίες που είναι πανεύκολες. Τρέξτε, γιατί η κλήρωση θα γίνει αύριο, τέτοια ώρα περίπου, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Παπαδημητρίου.
0: Αυτά.
1: Αυτά.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα για να γυρίσουμε με τον κύριο Βάρδα Καστάνη από το Πασόκ. Και βεβαίως στα βρακάκι θα έχουμε για τα αθλητικά σας.

0: Real FM. Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
1: Θεία, ήρθα!
0: Ένας θείος.
2: Α, ήρθες.
0: Καμία αλλαγή.
2: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
0: Και μια μεγάλη ανατροπή.
1: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
2: Τι έκανες?
1: Έβαλα προτέργεια.
2: Καλά έκανες. Μπράβο.
0: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
2: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
1: Έτσι.
2: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
1: Να, εδώ.
2: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
4: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
5: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
6: Το μέλλον σου χωράει παντού. Ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
9: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
8: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
9: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
10: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
11: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
12: Σήμερα, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική και αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: whatever may come, the world keeps revolving.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε και είναι μαζί μας ο κύριος Γιάννης Βαρδακαστάνης. Είναι από το ΠΑΣΟΚ, είναι γραμματέας του ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα κύριε Βαρδακαστάνη.
2: Καλημέρα, καλησπέρα στους ακροατές μας, καλό μήνα.
1: Τι κάνετε, πώς πάμε, τι γίνεται, όλα καλά?
2: Όλα καλά, όλα καλά.
1: Μάλιστα, μπράβο, εδώ τώρα με τον Τσίπρα, καλά δεν τα λες, ψιλοκαλά τα λες κύριε Βαρδακαστάνη.
2: Αφήστε να κάτσει ο κουνιαχτός. Να αναδεχτεί.
1: Μωρέ, να κάτσει, αλλά.
2: Ακούστε λίγο. Τώρα μιλάμε σοβαρά.
1: Τώρα σοβαρά μιλάμε, αυτό λέω και εγώ. Γιατί δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, κύριε Βαρδακαστάνη. Μισό λεπτό για να απαντήσετε εν συνόλο. Βλέπουμε με το που βγήκε ο Τσίπρας, τον βλέπουμε στο 13, 14, 15% και βλέπουμε στο 10% τον Πασόκ. Δεν μπορεί να μην σας ανησυχεί αυτό.
2: Ακούστε. Πρώτον, θα πρέπει οι δημοσκόποι να εξηγήσουν πώς είναι δυνατόν να είναι σωστοί μεταξύ εκλογικών αναμετρήσεων και στις εκλογές να πέφτουν έξω. Δεν το έχουν εξηγήσει ποτέ, γιατί οι δημοσκόποι δεν έχουν κάνει ποτέ αυτοκριτική, από τους άλλους του να κάνουν. Εμείς μελετάμε τις δημοσκοπήσεις, μελετάμε σοβαρά, προσεκτικά, αλλά πέστε μου πώς είναι δυνατόν να βγαίνουν οι δημοσκοπήσεις να μετρούν κόμματα πριν να ανακοινώσουν καν την ύπαρξή τους. Ακούστε λίγο. Αφήστε να κάτσει ο κουνιαχτός να δούμε 2-3 κύματα δημοσκοπήσεων. Έτσι λένε οι πιο σοβαροί άνθρωποι, οι αναλυτές. Και μετά θα τα πούμε. Εμείς παράγουμε πολιτική κάθε εβδομάδα για την ελληνική κοινωνία, για τους πολίτες. Αυτό κάνουμε. Mm-hmm. Και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Αυτό θα συνεχίσουμε.
1: Μωρέ, το κάνετε, αλλά δεν ξέρω πόσο το εκλαμβάνει ο κόσμος, κύριε Βαρδακαστάνη.
2: Αφήστε τον κόσμο να το εκφράσει την ώρα που πρέπει στην κάλπη. Μην τους τύπο καταλαβαίνουμε.
1: Τι να κάνουμε, να καταργήσουμε τις δημοσκοπήσεις? Μα δεν γίνεται αυτό, κύριε Βαρδακαστάνη μου.
2: Δεν καταργούμε τις δημοσκοπήσεις, αλλά δεν τις κάνουμε και εκλογές τις δημοσκοπήσεις.
1: Εκλογές δεν τις κάνουμε, αλλά δεν μπορούμε να μην έχουμε το εργαλείο αυτό το οποίο το δεχόμαστε όλοι. Δηλαδή, αλλιώς να μην συζητάμε. Ας βγαίνουμε να λέμε τότε να μην συζητάμε, κύριε Βαρδακαστάνη.
2: Εσείς οι δημοσιογράφοι περιμένετε να βγει δημοσκόπηση για να κουβεντιάσουμε πολιτικά σε αυτή τη χώρα?
1: Όχι βεβαίως, αλλά είναι άλλο τις θέσεις ενός κόμματος να τις συζητήσουμε και βεβαίως το ΠΑΣΟΚ. Μην το λέτε αυτό.
2: Τι θα βγάλει ο ένας, τι θα βγάλει ο άλλος.
1: Μην το λέτε αυτό, κύριε Βαρδακαστάνη.
2: Συζητάμε περί ανέμων και υδάτων και για τα προβλήματα της κοινωνίας. Γιατί συζητήσαμε ποτέ, με συγχωρείτε, συζητήσατε εσείς ποτέ οι δημοσιογράφοι για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τα κόκκινα δάνεια και το ιδιωτικό χρέος?
1: Βεβαίως.
2: Συζητήσατε για τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την αυτοδιοίκηση?
1: Βεβαίως.
2: Συζητήσατε για τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τη στέγαση?
1: Σε ό,τι μας αφορά συζητήσαμε. Το θέμα δεν είναι αν συζητήσαμε, κύριε Βαρδακαστάνη. Το θέμα δεν είναι αν συζητήσαμε εμείς. Το θέμα είναι ότι αυτές οι θέσεις στο ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να τις περάσει στον κόσμο.
2: Δεν μπορεί να τις περάσει όσο πρέπει στον κόσμο.
1: Αυτό.
2: Για ποιο λόγο, ξέρετε για ποιο λόγο?
1: Δεν ξέρω, ρωτώ.
2: Γιατί υπάρχει μια συστημική αντιμετώπιση του ΠΑΣΟΚ, το να εγκλωβίσει το ΠΑΣΟΚ σε τέτοιες συζητήσεις αυτή που κάνουμε τώρα.
1: Καλά, εντάξει τώρα, κύριε Βαρδακαστάνη. Δηλαδή,
3: συγγνώμη,
1: να μην συζητάμε τις δημοσκοπήσεις. Να μην συζητάμε.
3: Στα καφενεία να πάτε για τον Τσίπρα θα συζητάνε τώρα, σε αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Δεν είναι μόνο οι δημοσιογράφοι.
1: Δηλαδή, τώρα εντάξει, να είμαστε και εμείς στην πραγματικότητα.
2: Δηλαδή, το πρώτο θέμα που θα κουβεντιάσετε με τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ είναι τις δημοσκοπήσεις?
1: Ναι.
2: Είναι
1: και οι δημοσκοπήσεις.
2: Τις μελετάμε προσεκτικά, τις αναλύουμε προσεκτικά και σας λέμε ότι θα περιμένετε και εσείς, όπως και εμείς, όπως και όλοι.
1: Δεκτών.
2: Θα δούμε το δεύτερο, το τρίτο κύμα.
1: Δεκτών.
2: Γιατί προσέξτε, το σκηνικό αυτό το ζήσαμε και πέρυσι με τον Κωνσταντοπούλου. Το θυμάστε το 17 και 18. Τις 100 το θυμάστε.
1: Βεβαίως.
2: Πού είναι τώρα ο Κωνσταντοπούλου?
1: Καλά, ήρθε ο Τσίπρας. Τι που είναι ο Κωνσταντοπούλου?
2: Με σας παρακαλώ πάρα πολύ. Αφήστε να τα δούμε.
1: Λοιπόν, πάμε στα άλλα θέματα να μιλήσουμε με τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, λοιπόν. Πώς πάει η διεύρυνση? Τι γίνεται?
2: Η διεύρυνση, εμείς πριν 10 μέρες ανακοινώσαμε άλλα 30 ονόματα που αποφάσισαν να συνταχθούν μαζί μας. Είχαμε εκδήλωση της Επιτροπής Διεύρυνσης και συμπαράταξη συνεργασία με τον τομέα αυτοδιοίκηση του ΠΑΣΟΚ για την αυτοδιοίκηση, με παρουσία εκατοντάδων στελεχών της αυτοδιοίκησης από την Αττική και όχι μόνο στο ξενοχείο Κάραβελ την περασμένη Τετάρτη.
1: Ποια είναι τα ονόματα αυτά, κανένα δύο γνωστά, τρία έχουμε.
2: Έχουμε την κυρία Αδαμοπούλου.
1: Μάλιστα.
2: Πρώην βουλευτή. Την κυρία Αμπατζή, πρώην βουλευτή επίσης. Τον κύριο Χαρακίδη, πρώην βουλευτή. Τον κύριο Τριανταφυλόπουλο, πρώην βουλευτή. Τον κύριο Χατζιακόβου.
1: Μάλιστα.
2: Και λοιπά.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, καλά πάει και η διεύρυνση. Άλλο θέμα τώρα. Για πάμε να δούμε, θα συνεργαζόσασταν ποτέ με τη Νέα Δημοκρατία, κύριε Βαρδακαστάνη?
2: Γιατί... Συγχωρείτε, γιατί κάνετε μια ερώτηση που αμφισβητεί την απόφαση 5.500 συνέδρων?
1: Γιατί το λέω αυτό? Διότι αν φτάσουμε να έχουμε τις εκλογές, να έχουμε το Τσίπρα απέναντί μας και απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και στο Πασόκ, ο Τσίπρας, δεν είναι μόνο απέναντι στο Πασόκ, και αν η χώρα θα πρέπει να κυβερνηθεί, θα δείξει το Πασόκ τέλος πάντων μια ευελιξία και με το δικό του πρόγραμμα.
2: Ωραία, να μπορέσει τώρα να... αφήστε να απαντήσω προσεκτικά.
1: Βεβαίως.
2: Και αναλυτικά. Πρώτον, να ρωτάτε τη Νέα Δημοκρατία, αφού το Πασόκ έχει πάρει απόφαση στο συνέδριό του ότι δεν θα συνεργαστεί μαζί της, με ποιο κόμμα θα συνεργαστεί αυτή? Θα συνεργαστεί με τον Βελόπουλο, ας πούμε? Λέω για παράδειγμα. Γιατί δεν ρωτάτε ποτέ τη Νέα Δημοκρατία? Ποτέ δεν ακούσω, δεν λέω για εσάς προσωπικά. Γιατί δεν ρωτάτε? Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει την ερώτηση εκπρόσωπή τη. Έχω βρεθεί πολλές φορές με εκπροσώπους της Νέας Δημοκρατίας και στη τηλεόραση και στο ραδιόφωνο. Δεν έχουν ρωτηθεί ποτέ αν θα συνεργαστούν και με ποιον. Το Πασόκ έχει πει ότι δεν συνεργάζεται με τη Νέα Δημοκρατία. Το Πασόκ διεκδικεί να είναι πρώτο κόμμα στις εκλογές. Και μετά θα καλέσει τα κόμματα που έχουν σχέση με το πρόγραμμά του να δηλώσουν τι δέχονται ή τι δεν δέχονται από το πρόγραμμά του, για να δούμε με ποιους μπορούμε να συνεργαστούμε. Αυτή είναι η θέση μας και δεν αλλάζει ούτε πόντο, που λένε στην πατρίδα.
3: Κύριε Βαρδακαστάν, διακρίνω έναν εκνευρισμό. Τι είναι αυτό που σας τον έχει προκαλέσει?
2: Από εσάς, από εσάς.
3: Σας στέλνει δημοσκοπήσεις, σας στέλνει δημοσιογράφοι, σας στέλνει ερωτήσεις μας. Υπάρχει κάποιος αναβρασμός στο Πασόκ που σας έχει προκαλέσει αυτόν τον εκνευρισμό αυτή τη στιγμή?
2: Όχι, μακριά από μένα. Είμαι πάρα πολύ ψύχρεμος, είμαι ήρεμος, σας πληροφορώ. Είμαι και σε ένα καταπληκτικό περιβάλλον με φίλους εδώ τώρα.
1: Χαιρετίσματα στους φίλους.
2: Πάρα πολύ ήρεμος. Λοιπόν, ακούστε με λίγο. Για τις δημοσκοπήσεις, το έχω πει πολλές φορές, τις μελετάνε προσεκτικά, μα πάρα πολύ προσεκτικά. Αλλά δεν μπορεί, και μάλιστα έχω πει πολλές φορές, ότι οι πολύ αξιόλογοι επιστήμονες που τις διεξάγουν πρέπει να εφαρμόσουν και αυτή την ίδια πολιτική, όπως ζητούν, πρακτική, όπως ζητούν και από τους πολιτικούς και από τα κόμματα, να ανανεώνουμε το λόγο μας, τα προγράμματά μας κλπ. Και αυτοί θα πρέπει να δουν λίγο τα εργαλεία τους, αν τα εργαλεία τους δημοσκοπούν όπως πρέπει την ελληνική κοινωνία. Αυτό λένε και οι ίδιοι αναλυτές. Ακούγα αναλυτές σήμερα το πρωί στην τηλεόραση που λέγανε ακριβώς αυτό που σας λέω. Δεν λέω κάτι δύσκολο και σας είπα και το εξής. Δείτε τα αποτελέσματα του 23 και των πρώτο και των δεύτερων εκλογών. Δείτε τι είχαν δώσει οι δημοσκοπήσεις και τι βγήκαν. Λοιπόν, δεν είναι θέσφατο, είναι μια φωτογραφία, τη μελετάμε, αλλά ξέρετε, η επόμενη στιγμή έχει άλλη φωτογραφία.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, τα μελετάμε πολύ προσεκτικά. Συνεπώς, μακριά από μένα, αυτό που είπατε, είμαι όχι ψύχρεμος, ανήκω στην κατηγορία του ψυχρού αίματος.
1: Κύριε Βαρδακαστάνη, να περάσετε πολύ όμορφα με τους φίλους, χαιρετισμούς στην παρέα.
2: Είμαι στο Ηράκλειο, είμαι με καταπληκτικούς φίλους.
1: Μπράβο, μπράβο. Να πείτε την καλημέρα μας.
3: Και για μας, κύριε
2: Θα μεταφέρω την καλημέρα και σε όλους που μας παρακολουθούν. Θέλω να πω το εξής. Ο κάθε πολίτης θα επιλέξει αυτόν που θέλει. Αλλά ας μελετήσει τι του λέει και για τη ζωή του.
1: Σωστό.
2: Γιατί τελικά αυτό θα έχει μετά την κάλπη. Θα έχει ποιος θα διαμορφώνει τη ζωή του. Αυτό πρέπει να προσέξει και να αφήσει το κουρνιαχτό να μην καλύπτει τη σκέψη του και την αντίληψή του για την πολιτική. Είναι άλλο πράγμα η επικοινωνία για την πολιτική και άλλο η πολιτική για την επικοινωνία. Γεια σας.
1: Γεια σας, κύριε Βαρδακαστάνη. Ήταν ο κύριος Ιωάννης Βαρδακαστάνης, ο γραμματέας του Πασόκ Κινάλ. Εντάξει, παιδί, τώρα είναι σε δύσκολη θέση το Πασόκ. Ο κύριος Βαρδακαστάνης είναι προσεκτικός πολύ κτλ.
3: Και... Εντάξει, είχε λίγη μια ένταση ο κ. Βαρδακαστάνης με το καλημέρα σας. Φαίνεται... Δεν του είπαμε και τίποτα. Τις πέτρες να ρωτήσεις για το Τσίπρα συζητάνε αυτές τις μέρες. Δεν τον ρωτήσαμε για κάτι παράλογο.
1: Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε εδώ τι γίνεται.
3: Για

0: Η Φανή, καλημέρα λέει. Καλό μήνα, κύριε Ρογκάκο. Εγώ θα μπω στον εξωδικαστικό εκεί. Δώστε ένα περισσότερο, γιατί με τις 72 και 786 δεν βγαίνει. Βεβαίως, εξωδικαστικό είναι ένα πολύ καλό εργαλείο για όσους χρωστούν και πηγαίνει καλά. Ο Ντίμ λέει, η μπιζόγλη φράπα. Οκ, ο Ρογκάκος Μπραντ Πιτ λέει, τι πίνετε εκεί στο ράδιο, λέει. Ο Ντίμ.
1: Προς το παρόν καφεδάκι.
0: Με τον Μπραντ Πιτ, σωστό. Δεν είπα εγώ ότι είμαι ο Μπραντ Πιτ, ρε παιδιά. Είπαμε ότι να πάμε κι εμείς να κάνουμε τι, κάτι έλεγα.
1: Σαν τον Μπραντ.
0: Σαν τον Μπραντ.
1: Ναι, δεν το θυμάμαι. Αλλά εγώ. Μπραντ. Θυμάμαι ο Μιχαλέλης που σε αποκαλούσε,
0: ναι.
1: Μπραντ.
0: Ναι.
1: Ο Μπραντ Ρογκάκος.
0: Η Ρίτσα. Η Ρίτσα μας λέει, καλημέρα, σχετικά λέει με τα βάουτσερ των παιδικών σταθμών με τα λιγμένα τρόφιμα, θα μας πείτε κάτι. Οπ, τι είναι αυτό.
1: Δεν τους παιδικούς,
0: α, είχαν κάποια στιγμή γίνει κάποιος έλεγχος για κάποια τρόφιμα. Καλημέρα Ρίτσα. Λοιπόν, πάμε για τα highlights. Να δούμε τι θα γίνει.
2: Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την bwin. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
0: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας, παρέα με την bwin. Η bwin, περήφανος μεγάλος χορηγός του πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακού, σε βάζει στον πιο ερυθρόλευκο διαγωνισμό. Μπαίνεις στο Instagram της bwin και διεκδικείς ένα από τα 10 συλλεκτικά winning t-shirts των πρωταθλητών Ευρώπης, υπογεγραμμένα από τους παίκτες της ομάδας. Πάμε στο Σταυρακάκη. Καλημέρα, κύριε συνάδελφε.
1: Γεια σας,
3: καλημέρα,
1: Δημήτρη.
3: Καλό μήνα, Νίκο. Στην τελική ευθεία από σήμερα η προετοιμασία του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού εν ώψη της έναρξης των τελικών της Basket League την προσεχή Τετάρτη. Αφήνουν πίσω τους τα ημιτελικά και την πρόκριση απέναντι στην ΑΕΚ ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός πέρασε το εμπόδιο του ΠΑΟΚ και ετοιμάζονται για τον πρώτο τελικό την Τετάρτη στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στις 9 το βράδυ. Στις 3 νίκες είναι η κατάκτηση του τίτλου. Στο ποδόσφαιρο τώρα την αποθέωση γνώρισαν οι παίκτες και η τεχνική ηγεσία αλλά και η διοίκηση της Παρίσι Σεν Ζερμέν χθες το βράδυ, χθες το απόγευμα στο Παρίσι, στη φιέστα που οργανώθηκε για την κατάκτηση του Champions League για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Ευτυχώς που αποθέωσαν την ομάδα που ήταν σε ανοιχτό λεωφορείο. Αρχικά πέρασε από το πεδίο του Άρεως, συνέχεια πήγε στο Μέγαρο των Ειδησίων και εκεί τους υποδέχτηκε ο Εμμανουέλ Μακρόν. Η Γαλλία πέτυχε σε δύο χρόνια αυτό που δεν είχε κάνει σε 70 χρόνια ποδοσφαίρου. Δύο τίτλους, ανέφερε ο Γάλλος πρόεδρος στους παίκτες της Παρίς Σεν Ζερμέν, συμπληρώνοντας αυτή η νίκη ανήκει σε εσάς. Παράλληλα ανέφερε για τα επεισόδια που έγιναν το Σάββατο το βράδυ, αυτό δεν είναι ποδόσφαιρο. Αυτό δεν μας αρέσει, θα είμαστε ασυμβίβαστοι με όσους συνελήφθησαν, είπε χαρακτηριστικά. Μετά το προεδρικό Μέγαρο, οι παίκτες της Παρί πήγαν στο Parc des Princes, εκεί ήταν 40.000 φίλοι της ομάδας, τους αποθέωσαν και οι πανηγυρισμοί συνεχίστηκαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Στο Λονδίνο τώρα είχαμε και εκεί πανηγυριά, παρά το γεγονός ότι η ομάδα της Arsenal ήταν η φιναλίστ, δεν τα κατάφερε, είχαμε φιέστα. Για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.
1: Του πρωταθλήματος της Premier League.
3: Όπου μετά από 22 χρόνια η Arsenal πήρε το πρωτάθλημα, υπολογίζεται, Κασιανή και Νίκο και κυρίες και κύριοι, ήταν 1,5 εκατομμύρια οπαδοί της Arsenal, ήταν στους δρόμους του Λονδίνου, πανηγύρισαν και παράλληλα στήριξαν την ομάδα και τους παίκτες και τον Αρτέτα.
0: Και μπράβο στους Λονδρέζους.
3: Και παρά το γεγονός ότι βέβαια, παρά το γεγονός ότι δεν κατάφεραν να πάρουν το Champions League, ήταν εκεί και πανηγύρισαν και για το πρωτάθλημα, αλλά και στηρίζοντας την ομάδα τους έτσι για την πολύ μεγάλη επιτυχία να είναι στο τελικό του Champions League.
1: Μπράβο και στις δύο ομάδες. Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη Σταυρακάκη.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Διάλειμμα.
1: Πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Θοδωρής Αξελός.
0: Έχουμε ακόμη την κυρία Σιρεγγέλα από τη Νέα Δημοκρατία μετά.

0: Και έχουμε βεβαίως και τον κύριο Δαμαντιάδη, τον εμπορικό αναλυτή. Να δούμε τι γίνεται με τους πολέμους εκεί κάτω, πώς επηρεαζόμαστε.
1: Πάμε να δούμε.
2: Real FM.
3: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick. Γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
4: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση.
3: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
6: Hertz Leasing.
5: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
6: Hertz Leasing.
5: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
6: Hertz Leasing.
5: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
7: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
8: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
9: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
8: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν για αυτόν.
10: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα, καθώς έχουν περάσει ανεμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατεία ενημέρωσης της GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
2: Real FM. Η ώρα είναι 11.
11: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
12: Πολιτικές εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
14: Κοινωνία.
12: Οικονομία.
15: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
16: Διεθνείς ειδήσεις.
12: Αθλητικά.
17: Καλώς ήρθατε!
16: Πολιτισμός.
18: Ηθοποιός σημαίνει φως.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να ζήσετε την εμπειρία της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
20: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξέλο. Σε ισχύνε τα αυξημένα μέτρα της τροχιάς για την επιστροφή των εκδρομέων του Αγίου Πνεύματος. Απαγορεύεται η κυκλοφορία των φορτηγών στις εισόδους των εθνικών οδών από τις 4 το απόγευμα στις 11 το βράδυ. Ανοιχτά είναι σούπερ μάρκετ και εμπορικά καταστήματα, κλειστές τράπεζες και δημόσιες υπηρεσίες. Άνδρας 41 ετών ομολόγησε ότι σκότωσε με μαχαίρι την 39χρονη σύζυγό του στο σπίτι του στην Καλαμάτα, όπου βρίσκονταν και τα δύο ανήλικα παιδιά του. Έχει συλληφθεί και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Συνεχίζονται οι ειρηνευτικές συνομιλίες ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη στη σκιά των εκατέρωθων επιθέσεων σε αμερικανικές και ιρανικές στρατιωτικές βάσεις. Το Ιράν θέλει πραγματικά να κλείσει μια συμφωνία και θα είναι καλή για τις ΗΠΑ, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ανώδικα κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς παρατείνεται το διέξοδο για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Το Brent διαπραγματεύεται αυτή την ώρα κοντά στα 94 δολάρια το βαρέλι. Εντός του Ιουνίου αναμένεται να ενεργοποιηθεί η νέα ρύθμιση των 72 δόσεων για χιλιάδες οφειλέτες της εφορίας και των ασφαλιστικών ταμείων. Αφορά χρέη που είχαν βεβαιωθεί έως τα τέλη του 2023. 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Τουρκία όταν η περαστικό λεωφορείο τυλίχθηκε στις φλόγες έπειτα από τροχαίο. Ανάμεσα στα θύματα είναι και βρέφος 9 μηνών.
19: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
21: Γιατρέ μου.
22: Πείτε μου.
21: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
22: Μάλιστα.
21: πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
1: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
20: Ο Ολυμπιακός κέρδισε τον ναυτικό όμιλο Βουλιαγμένης με 13-12 στον τρίτο τελικό της Α1 Πόλο γυναικών. Οι Ερυθρόλευκες προηγούνται με 2-1 νίκες και θέλουν ακόμη μία για να κατακτήσουν τον τίτλο. Επόμενο παιχνίδι αύριο στο κολυμπητήριο του Λεμού. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
14: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
20: Γενικά έθριος σε όλη τη χώρα με τοπικές βροχές από το μεσημέρι στα ορεινά επιρροτικά. Άνεμοι μεταβλητοί έως 4 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε μέχρι τις 12. Θα είμαστε παρέα με την Κασιανή.
1: Και τον Νίκο.
0: Ρε Νίκο, γιατί θα καταργηθεί με όριο τετραετίας και όχι από το 26 η προκαταβολή φόρου, λέει ο Real Blog. Δεν φτάνει, λέει, που ξεμάξαμε τόσα χρόνια. Έχεις δίκιο. Αλλά δεν τους βγαίνει το δημοσιονομικό, Real μου. Γι' αυτό μάλλον το κάνουν. Ο Κώστας, καλημέρα, καλό μήνα. Πολλά συγχαρητήρια στο Διονύση μας για το μετάλλιο χθες ο Αγώνας Κολύμβης. Βεβαίως. Με αγάπη, Κώστας. Σωστό. Συγχαρητήρια πολλά στο Διονύση.
1: Μπράβο, μπράβο, πολλά μπράβο.
0: Κατερίνα Κάβουρα, αυτό που βλέπω, ο Ερντογάν δεν έχει βάλει γλώσσα μέσα, λέει. Ξύνεται. Στην κλίτσα του Τσοπάνη, προφανώς εννοεί. Σας ευχαριστώ πολύ. Το κορίτσι μας είναι αξιολάτρευτο. Η κυρία Μπιζόγλη λείπει, αλλά η κυρία Βραχά είναι, λέει, άξια αντικαταστάτρια. Θέλω να την ακούσω, λέει, το βράδυ. Την Μπιζόγλη. Και το σουλάρι Αρκαδία.
1: Ο Παναγιώτης μας, μάλιστα.
0: Ο Παναής.
1: Έχουν και πανηγύρι τώρα τον Ιούλιο.
0: 18 Ιουλίου, από τώρα ξεκινάει ο Παναγιώτης.
1: Καλά
0: μας.
1: Κάνει.
0: Είναι από τώρα μέχρι τις 18 Ιουλίου.
1: Καλά κάνει.
0: Ξαναξεκινάει μετά από Φλεβάρι Μάρτι. Μπράβο, Παναγιώτη. Ο Γιάννης από το Ήλιο λέει: βάλτε τον Κινούση, λέει. Για τον κύριο Παπά, άνθρωποι είμαστε και σφάλματα κάνουμε, λέει.
1: Εντάξει τώρα, και ο κύριος Παπάς, ότι ήταν όλα καλώς καμωμένα στη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ήταν λίγο προκλητικός.
0: Εντάξει μου. Έχουμε και τον Μπιλ. Καλό μήνα, αγαπητοί φίλοι. Πείτε στον κύριο Παπά ότι όλοι έχουν μπει στο χρονοτούλα από τη ιστορία. Σας είδαμε, σας μάθαμε όλους. Ο λαός ξέρει πλέον τα βήματά του. Με αγάπη, καλό καλοκαίρι. Γεια σου, Μπιλ. Πολλά τα μηνύματα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν έχετε πάει βολτούλες. Α, μια και το είπαμε αυτό.
0: Πάνε, αλλά ακούνε εμάς.
1: Αυτή την ώρα δεν έχουμε προβλήματα στην κυκλοφορία. Όμως να ξέρετε, έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Από τις 4 και μετά στις εισόδους των Εθνικών Οδών απαγορεύεται η κυκλοφορία των φορτηγών από τις 4 μέχρι τις 11 το βράδυ. Να είστε προσεκτικοί στην επιστροφή, είναι αυξημένα τα μέτρα της τροχιάς, υπάρχουν περιπολίες. Για εσάς που παίζει να πάτε και από τη Λέα, το λέω, είναι βαρύτα, είναι τσουχτερά τα πρόστιμα.
0: Όχι στη Λέα, δεν
1: όχι
0: πάμε στη Λέα.
1: Θα φάτε την κίνηση που αναμένεται για την επιστροφή του τριμέρου, γιατί φύγαν αρκετοί.

0: Και έχουμε και την Dua Lipa, η πιο αναδρομητική νύφη που φόρεσε νυφικό ταγιέρ. Ορισμός του Sick. Έκανε ότι έχει γίνει σε γάμο 60 χρόνια πριν. Νύφη αλλά Bianca Jagger. Η Dua Lipa. Για να τη δω. Και καπέλο, ωραίο, μεγάλο.
1: Σαν πριγκίπισσα.
0: Το ταψί το λεγόμενο. Ναι.
1: Αυτά που φοράνε, ξέρεις πως είναι, Κατερίνα.
0: Παιδιά.
1: Αυτά που φοράνε στους γάμους στους βασιλικούς, αυτά τα τεράστια, τα καπέλα.
0: Πολύ ωραίο ταγιέρ. Πολύ ωραίο ταγιέρ με χρυσά κουμπιά.
1: Κούκλα. Δύο ανθόσπαρτα.
0: Είναι ωραία κοπέλα, μωρέ.
1: Κούκλα.
0: Λοιπόν, ό,τι και να φορέσει δηλαδή, ό,τι και να φορούσε, θα ήταν εξαιρετική. Μπράβο της, να ζήσουν τα παιδιά.

0: Αναταραχή στο Πασόκ διαβάζω τώρα για τις νέες δημοσκοπήσεις. Να δεν το πάμε και στον κύριο Βαρδακαστάνη. Σε άλλη γραμμή ο Δούκας λέει: ζητά συνεργασία με τον Τσίπρα. Ωρε, τι θα γίνει. Καλά τώρα και ο Δούκας. Ψυχραιμία, ρε παιδιά. Αφήστε και τον άλλον, τον Ανδρουλάκη, τέλος πάντων, να κάνει ό,τι είναι να κάνει. Μην τον πάτε. Από τότε που επανεξελέγει, τον έχουμε τρελάνει και αυτόν τον άνθρωπο.
1: Εντάξει, και ο κύριος Δούκας είναι και δήμαρχος Αθηναίων, μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Ναι.
1: Μην την ξεχνάει αυτή του την ιδιότητα, δεν είναι μόνο μέλος του ΠΑΣΟΚ και πρώην υποψήφιος πρόεδρος του κόμματος, είναι και δήμαρχος Αθηναίων.
0: Ας ασχοληθεί με το Δήμο.
1: Ας ασχοληθεί λίγο με το Δήμο.
0: Να αφήσει και τον άλλο να κάνει τη δουλίτσα του, εννοώ τον Ανδρουλάκη. Λοιπόν, η σημασία είναι ότι οι βουλευτές αντιπολίτευσης, και μιλάω για τον κύριο Παπάφιλε, τη στιγμή ο τρόπος που μιλάει έχει τόση μεγάλη διαφορά από την αναζωνία των υπουργών και των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, λέει, που είναι καταφανέστατο το πόσο προσγειωμένοι, λέει, και δεν είναι αλαζόνας, τέλος πάντων. Μια χαρά. Η Σοφία Μαραγκίδου, καλοτάξει τον νέο μήνα, Κασιανή και Νίκο, που θα μας οδηγήσει σε ένα όμορφο καλοκαίρι κοντά σε ωραίους ανθρώπους όπως όλους εσάς στο Real FM. Η Σόφη Μαραγκίδου. Την αγάπη μας και στους φίλους όλων, Ρίτσα και Δημήτρη, να, που λείπουν τα παιδιά, Σόφη. Το Άγιο Πνεύμα μας φωτίσει όλο το ελληνικό κοινοβούλιο και τους συναδέλφους που προανέφερες, Μπιζόγλη και Μιχαλέλη, να τους φωτίσει η Σόφη. Λοιπόν, για πάμε να υποδεχθούμε την καλεσμένη μας, είναι η κυρία Μαρία Σιρεγγέλα, η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα, κυρία Σιρεγγέλα.
2: Καλημέρα, κύριε Ρογκάκο, και καλημέρα φυσικά και στην κυρία Βραχά.
1: Καλημέρα, κύριε Σιρεγγέλα.
0: Πώς πάμε εκεί στο κόμμα?
2: Θεωρώ ότι πάντα υπάρχουν δυσκολίες.
0: Τι δυσκολίες? Ήρθε ο Τσίπρας τώρα και πάει μπροστά. Ποια Νέα Δημοκρατία τώρα? Πάει μπροστά ο Τσίπρας.
2: Εμάς δεν μας ενδιαφέρει.
0: Όχι μπροστά από τη Νέα Δημοκρατία.
2: Ναι, ή τι κάνει το ΠΑΣΟΚ, ή τι κάνει το νέο κόμμα του Τσίπρα, ή τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, αν θα είναι κόμμα την άλλη εβδομάδα, δεν θα είναι, τι θα γίνει με την Νέα Αριστερά. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να δώσουμε ακόμα μεγαλύτερη σημασία στην καθημερινότητα του κόσμου. Γιατί νομίζω ότι ο κόσμος αυτό τον ενδιαφέρει.
0: Πώς δεν σας νοιάζει τώρα, κυρία Σιρεγγέλα? Σας νοιάζει και σας κόφτει λίγο τώρα. Γιατί βλέπω τον Τσίπρα με το 13-15% αλλάζουν τα δεδομένα.
2: Εντάξει, δεν θεωρώ ότι ο κύριος Τσίπρας, περιμέναμε 2 χρόνια να γίνει αυτό το φοβερό rebranding που το λέγαμε και το ξαναλέγαμε. Εγώ δεν έχω δει κάτι συγκεκριμένο αυτή τη στιγμή από αυτή την πλευρά του νέου αυτού κόμματος. Πρέπει να δούμε και τις προτάσεις που θα κάνει, γιατί αν είναι οι προτάσεις που έκανε το 19, που είχε βγει τότε και ο κύριος Τσακαλώτος και είχε πει, μάλλον το 23, που βγήκε ο κύριος Τσακαλώτος και είχε πει ότι δεν έχουμε κοστολογήσει πρόγραμμα. Λέει, η αντιπολίτευσή μας δεν χρειαζόταν να κοστολογηθεί. Πρέπει να δούμε και τις προτάσεις, τι προτείνει. Γιατί άκουσα προηγουμένως και τον κύριο Βαρδακαστάνη που έλεγε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ. Από το ΠΑΣΟΚ δεν έχω δει κοστολογημένες προτάσεις. Και πολλές φορές βλέπω και διαφορετικά πράγματα ανάλογα το κάθε στέλεχος που βγαίνει. Άλλα θα πει το ένα στέλεχος τη μία μέρα, άλλα θα πει την άλλη. Είτε έχει να κάνει με την οικονομική πολιτική ευρύτερα, είτε έχει να κάνει με τα κοινωνικά θέματα ή οτιδήποτε άλλο. Και τη στέγαση.
0: Να ρωτήσω κάτι. Εάν η Δημοκρατία δεν πάρει αυτοδυναμία στις εκλογές, που δεν φαίνεται να παίρνει αυτοδυναμία όποτε γίνουν αυτές, έχει μία σκέψη στο πίσω μέρος του μυαλού για κάποια συνεργασία?
2: Καταρχάς,
0: τώρα μην μου πείτε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην χάσει και ότι ήταν αυτοδύναμη. Εντάξει, λέμε αν δεν είναι.
2: Θα αποφασίσει ο ελληνικός λαός, έτσι. Ναι. Εμείς βλέπουμε τις δημοσκοπήσεις ως εργαλείο και θέλουμε να γίνεται ακόμα καλύτερο, να προχωράνε οι μεταρρυθμίσεις και το πρόγραμμα για το οποίο έχει εκλεγεί η Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση. Πιστεύουμε, και αυτό επειδή γινόταν και την προηγούμενη φορά, αν δείτε, τις δημοσκοπήσεις 6 μήνες και 8 μήνες και 1 χρόνο πριν τις εκλογές, βλέπαμε ότι η Νέα Δημοκρατία τότε δεν έπαιρνε αυτοδυναμία. Και πάλι μπαίναμε πάλι σε αυτή τη συζήτηση. Τι θα γίνει αν δεν υπάρξει αυτοδυναμία? Σαφώς τώρα η Νέα Δημοκρατία.
0: Εντάξει, είναι 7 χρόνια, κυρία Σιρεγγέλα.
2: Ναι. Δεν το συζητούμε.
0: Δεν
2: είναι
0: το ίδιο.
2: Δεν είναι το ίδιο. Αλλά σε κάθε περίπτωση όμως, αυτό που θα πρέπει εμείς να κάνουμε και αυτό που θεωρώ ότι κάνουμε με όλα τα προβλήματα και τις δυσκολίες, γιατί κανένας δεν μπορεί να πει ότι δεν υπάρχουν προβλήματα, ότι θα λύσει τα προβλήματα με ένα μαγικό ραβδί την επόμενη μέρα, είναι ότι η χώρα χρειάζεται σταθερές κυβερνήσεις. Ακόμα και σε χώρες που έχουν μια κουλτούρα συνεργασιών κυβερνήσεων, π.χ. η Γερμανία. Για να γίνει μια κυβέρνηση συνεργασίας, περνάνε 3 και 4 μήνες. Το είδαμε με την εκλογή του Μέρς και πάλι με δυσκολία. Και αυτό γιατί γίνεται, γιατί βάζουν κάτω τα προγράμματα, λένε, βγάζουν ένα συγκεκριμένο roadmap για μια τετραετία, τι θα περάσουν από το ένα κόμμα, το πρόγραμμα του ενός κόμματος, το πρόγραμμα του άλλου. Τώρα εδώ, αυτό βλέπουμε στη χώρα μας ότι δεν μπορεί να γίνει. Επίσης, βλέπουμε ότι υπάρχουν κόμματα που αντί να ασχοληθούν με το πρόγραμμά τους, ασχολήθηκαν στο συνέδριό τους για να πάρουν απόφαση να μην συνεργαστούν με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι δικαίωμά τους, είναι σεβαστό. Από εκεί και πέρα όμως, εμείς αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει αυτοδυναμία, να υπάρξει σταθερή κυβέρνηση στη χώρα.
0: Μάλιστα. Για να δούμε τώρα εδώ το ΠΑΣΟΚ. Βλέπουμε ότι τέλος πάντων είναι τρίτο κόμμα στις δημοσκοπήσεις τώρα. Βέβαια πρέπει να περάσει κανένας μήνας, δύο, για να δούμε τι πραγματικά γίνεται. Αλλά βλέπουμε εδώ ότι τώρα οι Καριστιανού και ο Τσίπρας έχουν αλλάξει όλο το σκηνικό και παίρνουν και από εσάς και παίρνουν και από άλλα κόμματα. Βλέπουμε το ΣΥΡΙΖΑ εξαϊλώνεται. Βλέπουμε την κυρία Κωνσταντοπούλου.
1: Έχει χάσει αρκετά.
0: 3,2% από 9-10 που έδιναν δημοσκοπήσεις. Θέλω να πω δηλαδή ότι ό,τι και να κάνετε, ξέρετε τι μου έλεγε ένας στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, πρωτοκλασσάτος στέλεχος. Μας βαρέθηκε και σαν φάτσες, λέει ο κόσμος. Δηλαδή τα βλέπει λίγο δύσκολα τα πράγματα και ο ίδιος.
2: Ενδεχομένως, όταν κυβερνάς 7 χρόνια, είναι λογικό ότι υπάρχει, όχι δεν το πω κόπωση, αλλά σαφώς ότι ο κόσμος βλέπει ότι 7 χρόνια ένα κόμμα. Αλλά να
0: πούμε. Και αλαζονικές συμπεριφορές βλέπουμε. Και πολλά
2: αυτό,
0: βλέπουμε, κυρία Σιδηγγέλα.
2: Αυτό είναι απαράδεκτο. Όποιος έχει αλαζονική συμπεριφορά, σαφώς να πάει σπίτι του. Ή θεωρώ ότι και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός θα τον στείλει σπίτι του. Αυτό θα πρέπει να είναι μακριά από εμάς. Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτό που πρέπει να βλέπουμε είναι τη μεγάλη εικόνα. Πώς ήταν η χώρα το 19 και πώς είναι τώρα. Σαφώς δεν έχουμε γίνει Σουηδία, αλλά σε κάθε περίπτωση όμως έχουν γίνει πάρα πολύ μεγάλα βήματα.
0: Η ακρίβεια βέβαια, έτσι, το πρόβλημά σας είναι η ακρίβεια, είναι η οικονομία,
2: ναι, είναι
0: εισοδήματα.
2: Ένα μεγάλο θέμα η ακρίβεια. Βλέπουμε όμως στο κομμάτι των εισοδημάτων ότι γίνονται προσπάθειες συνεχώς να αυξάνεται το μέσο εισόδημα. Ήδη ο μέσος μισθός στον ιδιωτικό τομέα έχει φτάσει στα 1.500 ευρώ που ήταν αυτό που είχαμε βάλει ως στόχο για το 27. Πέρα από αυτό, η ακρίβεια ναι, είναι ένα μεγάλο θέμα και εκεί θα πρέπει να δοθούν ακόμα και ήδη δίνονται και από το οικονομικό επιτελείο. Επειδή όμως η ακρίβεια δεν είναι ελληνική μόνο, είναι και ευρωπαϊκή, είναι και παγκόσμια. Ήδη γίνεται μία προσπάθεια, επειδή γνωρίζουμε πολύ καλά ότι υπάρχει το δημοσιονομικό πλαίσιο που δεν μπορούν να γίνουν από καμία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προχωρήσουν πάνω από το 3% όσον αφορά σε αυξήσεις ή να δώσουν στον κόσμο ακόμα περισσότερα πράγματα. Αυτό μπορεί να γίνει και ήδη υπάρχει μία συζήτηση με δυσκολίες σε αυτή τη φάση, αλλά αν συνεχιστεί όλη αυτή η κρίση με το Ιράν, θα πρέπει να δούμε λιγάκι και το κομμάτι της ρήτρας διαφυγής που είχε συμβεί την προηγούμενη φορά. Όταν στην προηγούμενη κρίση που ήταν η κρίση υγειονομική τότε λόγω του COVID. Mm-hmm. Πέρα από αυτό όμως, τουλάχιστον από το οικονομικό επιτελείο γίνονται προσπάθειες μεγάλες και ευρύτερα από την κυβέρνηση και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Και ακόμα και όταν συγκρινόμαστε και με άλλες χώρες, π.χ. βγαίνουν, ας πούμε, τα κόμματα της αντιπολίτευσης, βγήκαν και είπαν η Ιταλία έριξε το ειδικό φορό κατανάλωσης και όλα αυτά. Ναι, η Ιταλία έριξε το ειδικό φορό κατανάλωσης για 3 εβδομάδες. Γιατί και αυτή έχει συγκεκριμένο δημοσιονομικό πλαίσιο το οποίο δεν μπορεί να το υπερκεράσει, δεν μπορεί να το προσπεράσει. Ήδη γίνονται κάποιες προσπάθειες και θα γίνουν ακόμα περισσότερες. Ανάλογα όμως θα πρέπει να βλέπουμε και τι έρχεται. Γιατί το να δώσεις τα πάντα από την πρώτη στιγμή και να έρθει κάτι πολύ μεγαλύτερο κύμα στο μέλλον και εκεί να μην μπορείς να δώσεις, εκεί θα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα για τους πολίτες.
0: Το κόμμα του κυρίου Σαμαρά, εάν γίνει, σας ανησυχεί? Γιατί εδώ βλέπουμε κινήσεις από τον κύριο Σαμαρά. Μαθαίνω δε ότι έχουν πέσει και πέφτουν τηλεφωνήματα σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
2: Εγώ σέβομαι και ακούω τις δημοσιογραφικές πληροφορίες. Εγώ δεν έχω ακούσει όμως από το στόμα του Σαμαρά ότι θα...
0: Καλά, θα τα ακούσουμε όλοι μαζί. Αν τα ακούσουμε, θα τα ακούσουμε. Τώρα λέμε για πληροφορίες.
2: Εγώ επειδή προέρχομαι από την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, από...
0: Τα γενοφάσκια σας, έτσι.
2: Αυτό ακριβώς. Εγώ θα ήθελα και πραγματικά θα ήθελα και να το ευχηθώ, θα ήθελα και να το εκτιμήσω, ότι, να κάνω δηλαδή την εκτίμηση ότι στο τέλος η Νέα Δημοκρατία θα πάει ενωμένη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται λιγάκι με την Αλβανία. Είδαμε την είδηση αυτή εδώ με την Κασιανή. Εδώ γίνονται, τους δέρουν τους ανθρώπους για τις περιουσίες τους για να πάρει ο γαμπρός του Τραμπ κάτι εκτάσεις να κάνει ξενοδοχεία. Το θέμα είναι τι πρέπει να κάνει η κυβέρνηση ελληνική.
2: Ήδη έχει γίνει από την πλευρά του Υπουργείου Εξωτερικών, έγινε διάβημα προς τις αλβανικές αρχές για να δουν τι ακριβώς έχει συμβεί εκεί. Και σαφώς, ξέρετε, η Αλβανία είναι από τις χώρες που έχουν ήδη κάνει αίτηση για να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να μπορέσει να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να πληρεί τα κριτήρια της Κοπενχάγης. Δηλαδή τα κριτήρια που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση, πέρα από το ευρωπαϊκό κεκτημένο, αλλά και τα που έχουν να κάνουν και με τα ανθρώπινα δικαιώματα και με εθνική μειονότητα. Γιατί εδώ να πούμε ότι στην Αλβανία η μειονότητα, η ελληνική, είναι εθνική μειονότητα, δεν είναι θρησκευτική μειονότητα. Άρα ένας λόγος παραπάνω ότι εκεί θα πρέπει να είναι ακόμα περισσότερο προσεκτική. Σαφώς οι εικόνες που είδαμε είναι απαράδεκτες. Σαφώς το Υπουργείο Εξωτερικών άμεσα μπήκε στη λογική να θέσει στις αλβανικές αρχές στο αντίστοιχο Υπουργείο το τι πρέπει ακριβώς να γίνει. Και είναι κάτι που το παρακολουθούμε και δεν θα αφήσουμε σε καμία περίπτωση, η Ελλάδα θα αφήσει την ελληνική μειονότητα μόνη της.
1: Κυρία Σιρεγγέλα, τον Έντι Ράμα το ξέρετε καλύτερα από ότι εμείς. Δεν είναι άνθρωπος που ακούγεται στα διαβήματα, ούτε στα βέτο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε στα λόγια και στη διπλωματία. Χρειάζεται κάτι πιο χειροπιαστό για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε τους ομογενείς μας εκεί.
2: Αυτά έτσι και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν τίθεται και βάζουν και λένε πως είναι η πορεία της κάθε χώρας η οποία έχει αιτηθεί να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως ένα επιπλέον κράτος μέλος, και εκεί βλέπουμε ότι και από την πλευρά της Ευρώπης ότι λογικά θα υπάρξουν κάποιες κυρώσεις, αν φυσικά επιβεβαιωθούν όλα αυτά που λέμε και εμείς όσον αφορά για την εθνική μειονότητα. Είναι πραγματικά λυπηρό, γιατί είναι κατά βάση το δικαίωμα στο να έχεις, το να έχεις μια περιουσία οπουδήποτε και αν είσαι, είναι αναφέρετο δικαίωμα και από τις βασικές αρχές που διέπουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, που διέπουν βέβαια και τα κριτήρια τα οποία θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τόσο τα κριτήρια αυτά που λέμε της Κοπενχάγης, όσο και τα κριτήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την ίδρυσή της.
0: Πάντως είναι τρομερό πώς ιδιωτικοποιεί την ακτή, δηλαδή πάνω στην άμμο. Υπάρχει ιδιωτικοποίηση των ακτών και εκεί λέει η εταιρεία του Κούσνερ,
1: ναι,
0: και της Αλβανίας, ότι λέει είναι ιδιωτική γη. Πρώτα απ' όλα είναι δημόσια γη της Αλβανίας.
2: Αλλά και πώς. Και έχει να κάνει και με περιβαλλοντικά
0: θέματα. Και έχει να κάνει και με τις περιουσίες
2: των ανθρώπων εκεί. Σαφώς θα υπάρξουν ακόμα περισσότερες αντιδράσεις και από την ελληνική πλευρά. Αλλά εδώ να πούμε ότι το Υπουργείο Εξωτερικών αντέδρασε άμεσα.
0: Τραυματίστηκε και ένας Έλληνας.
2: Την ίδια ακριβώς. Ναι, τραυματίστηκε. Γίνανε και κάποιες ελλείψεις από τις αλβανικές αρχές όσον αφορά τους ανθρώπους που και καλά φύλαταν εκεί την. Ήταν από ό,τι έχω καταλάβει μια ιδιωτική εταιρεία που φύλαγε εκεί το σημείο που γινόντουσαν τα έργα. Πέρα από αυτό όμως δεν θα το αφήσει η ελληνική πλευρά, διπλωματικά θα το προχωρήσει.
0: Ευχαριστούμε, κυρία Σιρεγγέλα.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Ήταν η κυρία Μαρία Σιρεγγέλα, η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, και την ευχαριστούμε θερμά.

0: Αν κατάλαβα καλά με την κυρία Σιριγκέλα, όλα καλά, έτσι, Κασιανή. Δεν υπάρχει, όλο εντάξει.
1: Και ακρίβεια μια χαρά και να σκώ.
0: Δεν ανησυχούν και από τον Τζίπρα και τα λοιπά, αυτό καταλαβαίνω εγώ. Προσεκτική μεν, κυρία Σιριγκέλα είναι πολύ προσεκτική πολιτικός, αλλά την είδα έτσι, δεν την είδα να ανησυχεί πολύ.
1: Κοίταξε. Δεν ανησυχούν για τον Τζίπρα γιατί δεν φαίνεται να έχει το κύμα ακολούθων που μπορεί να, να διακινδυνεύσει τη Νέα Δημοκρατία ως προς την πρωτιά. Mm-hmm. Δεν την απειλεί τη Νέα Δημοκρατία ως προς την πρώτη θέση. Mm-hmm. Δεν έχει αυτό το κύμα όπως μέχρι στιγμής, έτσι όπως φαίνεται μέχρι στιγμής. Οπότε δεν την ενοχλεί. Τώρα αν θα την ενοχλήσει ο κύριος Τσίπρας αργότερα, αν κάνει mm-hmm. κάποια συνεργασία με κάποιο άλλο κόμμα και πάει πολύ δυναμικά, δεν το ξέρει.
0: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε για το τελευταίο μας ημίωρο εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο των Πολέων.

0: Real FM.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
2: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
4: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
3: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
5: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
7: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
8: Το αυτοκίνητο στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Σε ισχύ είναι τα αυξημένα μέτρα της τροχίας για την επιστροφή των εκδρομέων του Αγίου Πνεύματος. Απαγορεύεται η κυκλοφορία των φορτηγών στις εισόδους των εθνικών οδών από τις 4 έως τις 11. Περισσότερα στο real.gr. Άνδρας 41 ετών ομολόγησε ότι σκότωσε με μαχαίρι την 39χρονη σύζυγό του στο σπίτι του στην Καλαμάτα. Έχει συλληφθεί και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα. Συνεχίζονται ειρηνευτικές συνομιλίες ανάμεσα Ουάσιγκτον και Τεχεράνη στη σκιά των εκατέρωθεν επιθέσεων σε αμερικανικές και ιρανικές στρατιωτικές βάσεις. Το Ιράν θέλει πραγματικά να κλείσει μια συμφωνία και θα είναι καλή για τις ΗΠΑ, δήλωσε ο Τραμπ.

0: Ήρθαμε, επιστρέψαμε για το τελευταίο ημίωρο. Μετά πρέπει να πούμε, ναι, έχει μια εξαιρετική συνέντευξη ο Βάσος Παπαδημητρίου με τον Τάσο Τελόγλου. Μιλάμε για εξαιρετική συνάδελφη και οι δύο βέβαια. Άρα επειδή είναι καλεσμένος ο Τάσος, ας πούμε μια κουβέντα για τον Τάσο παραπάνω. Είναι τρομερός συγγραφέας, δημοσιογράφος. Ο Τάσος είναι της ερευνητικής δημοσιογραφίας. Με πολλές επιτυχίες πάνω του. Αλλά ένας άνθρωπος ο οποίος είναι συνετός. Κάνει πραγματική δημοσιογραφία, κάνει πραγματική έρευνα. Είναι ένας άνθρωπος που είμαστε πολύ τυχεροί που τον έχουμε συνάδελφο τον Τάσο στην Ελλάδα. Πολύ.
1: Οπότε τα ραδιοφωνάκια εδώ μετά τις 12.
0: Βέβαια, βέβαια. Σας έχει τύχει και εσάς να μην είχατε κάτι και μόλις το αποκτήσατε να σκέφτεστε πώς ζούσατε τόσο καιρό χωρίς αυτό?
1: Βέβαια.
0: Για κάποιους αυτό το κάτι λοιπόν είναι ένα κατοικίδιο. Για κάποιους άλλους μία σχέση. Για τον Δημήτρη Πιατά, στη νέα διαφήμιση της Προτέρια είναι ο νέος του συγκάτοικος, ο ανιψιός του, αλλά και η Προτέρια. Αν δεν την έχετε δει ακόμα, να ζητήσετε την στα social media της Προτέρια και θα καταλάβετε με τον πιο ανατρεπτικό και χιουμοριστικό τρόπο πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα.
1: Βρίσκεσαι σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμη η οπτική, είναι αλλά θες γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, βρέξει, χιονίσει, κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να συνδέεσαι πανεύκολα όπου κι αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα και να απολαύσεις παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους με τη δύναμη και αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει των μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Και τώρα με κάθε νέα σύνδεση COSMOTE 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο. Για να μάθεις περισσότερα μπαίνεις στο cosmote.gr.

0: Όμως, Synecdis Now και η DAM Consulting Firm συνδιοργανώνουν για δεύτερη χρονιά το υψηλού κύρου συνέδριο Ελλάδα 2030, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 8 και 9 Ιουνίου στο Ατενέο Intercontinental. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιός, ενώ την έναρξή του θα κηρύξει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Κωνσταντίνος Στασούλας. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάδειξη των προοπτικών και στρατηγικών για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας την επόμενη τετραετία, μέσα από ουσιαστικό διάλογο, καινοτόμες προσεγγίσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις. Στόχος είναι η σε βάθος ανάλυση των προκλήσεων και των ευκαιριών που θα διαμορφώσουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας έως το 2030. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα greece2530.gr, η οποία ανανεώνεται διαρκώς.
1: Η Real News κυκλοφορεί ακόμη στα περίπτερα με πλούσιο ρεπορτάζ και ένα πακέτο προσφορών. Το μυστικό του πατέρα, οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί συμπληρώσατε συλλογή με τα αστυνομικά bestseller από τη βιβλιοθήκη της Real και μαστορέματα, καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη Real Auto, το ένθετο για το αυτοκίνητο, ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά πάντου ισχύει και στην απλή έκδοση σήμερα και σήμερα, μάλλον με τη Real News.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας.
1: Είναι πάρα πολλά.
0: Λόγω της ημέρας είναι πάρα πολλά για την
1: για
0: ημέρα.
1: Για αργία βέβαια
0: που είσαστε όλοι έξω.
1: Έχουν πάει όλες τις παραλίες και λιάζονται.
0: Μπάνιο, 30 βαθμούς.
1: Μια χαρά.
0: Άλλοι από εμάς. Καλό μήνα και το καλοκαίρι έφτασε. Εδώ παπάς, εκεί παπάς. Πού είναι ο παπάς? Λέει για τον κύριο παπά που είχαμε πριν, λέει ο Νικόλος. Γεια σου.
1: Το φίλο το Μιχάλη από το Γερεβάν να χαιρετήσουμε, γιατί τους αγαπάμε πάρα πολύ τους Έλληνες που μας ακούν από το εξωτερικό. Ευχαριστούμε πολύ για την όμορφη παρέα μας, λέει ο φίλος ο Μιχάλης.
0: Θύελα σήκωσε ο παπάς, ο κύριος παπάς. Ο Βασίλης λέει: είμαστε σε μια πίθανη χώρα και λαός. Ακούω τον κύριο παπά να λέει ότι κυβέρνησα την Ελλάδα σωστά, ότι κάνανε λέει, την κολοτούμπα, φέραν τέταρτο μνημόνιο, υπερταμείο και δήμες συνόδου περιουσίας για 99 χρόνια σε κάποια ώρα τη αρχή χωρίς διεύθυνση της ΑΔΕ, προδοσία της Μακεδονίας, εισρωή λαθρών μεταναστών που λιάζονται κλπ. Μιλάει ο Τσίπρας για το νέο που έρχεται. Μήπως είμαστε λιτοφάγοι, λέει ο Νίκος. Καλημέρα, Νίκο. Όλα τα μηνύματα, ρε παιδί μου, συμφωνείς, διαφωνείς και τα λοιπά, ο καθένας
1: έχει την άποψή του.
0: Γεια σας, είμαι ανάπηρος, λέει ο Λοΐζος, τυφλός. Μπορείτε να ρωτήσετε τον κύριο Βαρδακαστάνη γιατί χρειαζόμαστε δύο μάρτυρες εμείς οι τυφλοί όταν πηγαίνουμε στις τράπεζες, στο ταμείο, πηγαίνουμε σε δικηγόρους να υπογράψουμε οτιδήποτε, είναι μεταφορά σπιτιών ή συμβόλαια, συμβολιογράφους. Χρειαζόμαστε, λέει, δύο μάρτυρες γιατί να γίνει το αυτοκίνητο, λέει, κύριε Καστάνη. Πέστε μου. Α, γιατί ταλαιπωρούνται τέλος πάντων.
1: Ταλαιπωρούνται οι άνθρωποι, ναι. Takes both my hands, never
0: a frown with golden brown. Αλέξης, καλημέρα. Είναι δυνατόν το 26 κάποιος από το Πασό και τη Νέα Δημοκρατία να λέει ότι το κόμμα τους το χτυπάει το σύστημα? Έχουν δίκιο τώρα. Τα κατεξοχήν συστημικά κόμματα. Συνεχίζουν, λέει, και προσπαθούν να μας δουλέψουν τελείως. Καλημέρα, Αλέξη. Το τον αντιλαϊκιστή το διάβασε 10:51. Πάω από κάτω προς τα πάνω εγώ.
1: Πάω από
0: τα παλαιότερα προς τα νεότερα.
1: 10:51. Τι μας είπε ο αντιλαϊκιστής? Έχει ρωτηθεί η Νέα Δημοκρατία πάρα πολλές φορές και έχει απαντήσει ότι αν δεν συνεργαστεί με το Πασόκ θα πηγαίνει συνεχώς εκλογές μέχρι να πιάσει την αυτοδυναμία.
0: Αλήθεια είναι.
1: Θα κάνουμε 8 εκλογικές αναμετρήσεις.
0: Το έχει πει.
1: Καλά, μέχρι να πιάσει την αυτοδυναμία μπορεί να έχει γίνει καμιά άλλη συνεργασία. Να έχει πέσει τόσο και να μπορέσει μια άλλη συνεργασία να πάρει την κυβέρνηση. Δεν το ξέρουμε αυτό.
0: Ο Γιώργος λέει: καλημέρα. Γιατί, λέει, κύριε Ρογκάου, κάνετε ερωτήσεις χωρίς πραγματικό αντικείμενο? Ο κόσμος, λέει, μπροστά στην πιθανότητα να δει τον Τσίπρα πάλι πρωθυπουργό, θα ψηφίσει Νέα Δημοκρατία. Και αν αυτό δεν συμβεί, θα πηγαίνουμε σε εκλογές μέχρι να το καταλάβει. Μέχρι να το καταλάβει. Γεια σου, Γιώργο. Σπάρα, η Σπάρα από το τεχνικό επιμελητήριο. Υπάρχει πλήρης απουσία των θέσεων του ΚΚΕ στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή κάνω λάθος? Επίσης, πλήρης απουσία των προβλημάτων του λαού με εκτίμηση Στέφανος Χαϊδάρη. Όχι, ρε Στέφανε, παίρνουμε, αλλά μας δίνει το κουκουέ όσους θέλει, όποιους ανθρώπους θέλουν να βγουν. Έχει δίκιο βέβαια, έχουμε και εμείς λίγο καιρό να βγάλουμε από το κουκουέ. Έχεις δίκιο.
1: Εμείς δεν βγάζουμε πολιτικά στην εκπομπή, αλλά εσείς που...
0: Και κάνεις πολύ ωραία συζήτηση με τους προσώπους του κουκουέ. Πολύ ωραίες συζητήσεις.
1: Κυρία Κομνηνάκα, ειδικά που είναι το τελευταίο χρονικό διάστημα, έχει αναδειχθεί πολύ από το ΚΚΕ, είναι ναι. Πολύ καλή συνομιλήτρια.
0: Τρομερή. Ο παράσχος το αμπέλι του. Ακούγοντας Real FM 10-12 ώρες την ημέρα, χρόνια τώρα, συμφωνώ με τον κύριο Βαρδακαστάνη. Η συζήτηση αναλώνεται κυρίως στη σκανδαλολογία και στις δημοσκοπήσεις. Η πολιτική και η θέση των κομμάτων είναι στο περιθώριο. Αυτό συμβάλλει στην απαξίωση πολιτικής και εν τέλει στην εποχή από τις εκλογές. Τα σέβη μου, τα δικά μας σέβη. Παράσχο μου, καλή δουλειά, καλή δουλειά.
1: Αμπέλια βλέπω.
0: Βέβαια, τρομερά αμπελάκια ο Παράσχος. Του έχω πει θα έρθει να μου δείξει και εμένα να κλαδεύω στο χωριό, κάτω αμπέλια. Στη Μάνη. Έχω ένα αμπελάκι μικρό.
1: Δεν είναι, θέλει η τέχνη να το κλαδεύει.
0: Το είχε φτιάξει ο πατέρας σε μένα. Έχει βάλει τα σίδερά του αυτά. Το κλαδεύει. Έχουμε έναν κύριο που το κλαδεύει, αλλά δεν ξέρουμε πολύ από αμπέλια.
1: Βγάζει καρπό.
0: Κάτι βγάζει, ναι. Τα έτρωγαν τα γριογούρουνα μέχρι πέρσι. Γιατί μπαίναν μέσα, αλλά τώρα το φράσω γύρω-γύρω.
1: Για να κρατήσει. Είναι έτσι. Για φάγωμα ή είναι για κρασί.
0: Για κρασάκι και για φάγωμα, αλλά και για κρασί. Πολύ ωραίο κρασάκι. Αλλά από τότε που έφυγε ο πατέρας, δεν βγάζουμε πολύ κρασί.
1: Και εμάς μας ξεράθηκαν από τότε που φύγε ο παππούς.
0: Για να δούμε τώρα. Να δούμε, να το φτιάξουμε. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Επιστρέφουμε με τον κύριο Αδαμαντιάδη, τον εμπορικό μας αναλυτή.

0: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
1: Πάμε να δούμε σπίτια.
2: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
0: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
2: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
0: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
2: Τακί, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
0: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλ, παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούμπις.
0: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
4: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Θεία, ήρθα.
4: Ένας θείος.
6: Α, ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέργεια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
8: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
9: Φέτος, η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Eretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
10: Σήμερα, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική και αγορά το 2026. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
11: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
12: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
11: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Παιδιά, πραγματικά ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα δεκάδες μηνύματά σας. Μέρα που είναι σήμερα. Είδες, Κασιανή.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ωραία. Να έρχεστε και εδώ και με τη ρίτσα θα έχετε πολύ ωραία. Να κάθομαι εγώ της αργή.
1: Πάρα πολύ καλά.
0: Είδες τι ωραία. Ο κόσμος είναι μαζί μας. Και τους αγαπούμε και μας αγαπούν. Ευχαριστούμε. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Αδαμαντιάδη, τον εμπορικό μας αναλυτή. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα κύριε Κουβεροκάκο.
0: Τι κάνετε, και η κυρία Βραχά, είμαστε εδώ να σας υποδεχθούμε σήμερα.
2: Καλημέρα στην κυρία
1: καλημέρα,
2: Βραχά.
1: Καλό μήνα κύριε Αδαμαντιάδη.
0: Ναι.
2: Και καλή φώτιση να έχουμε.
1: Καλή
0: ο Θεός να βάλει
1: πρώτο
0: το χέρι σου. Παναγία. Έχει ο Τραμπ φώτιση, έχει εκεί με τα εμπορικά και αυτά. Τι γίνεται. Προσεύχεται με τους πάστορες κάθε τόσο μέσα στο γραφείο του.
2: Ναι.
1: Να πολλαπλασιαστούν τα ψάρια.
2: Καλά μου το ξεκινήσατε. Λοιπόν, στην παρούσα φάση, εγώ δεν θα μιλήσω πολιτικά, θα μιλήσω μόνο εμπορικά. Εμπορικά αυτή τη στιγμή η Αμερική και ο πρόεδρος Τραμπ είναι χαμένος. Και προς τα εκεί πηγαίνει. Διότι θεωρώ ότι δεν περίμενε τη μαραθώνια πραγματικά συμπεριφορά που έχει το Ιράν, το οποίο φαίνεται ότι αρχίζει να εξαντλεί το κομμάτι την πολεμική εντός αγωγικών μηχανή της Αμερικής, γιατί πλέον φαίνεται σε όλους μας, δηλαδή και εμείς τώρα γνωρίζουμε ότι τελικά οι πόλεμοι έχουν αλλάξει και κοστίζουν πολύ παραπάνω.
0: Σωστό.
2: Το πρώτο που μπορούμε να πούμε. Το δεύτερο, ότι αν υπάρχουν κερδισμένοι και χαμένοι, το χαμένο τον είπαμε, υπάρχουν δύο πολύ μεγάλοι κερδισμένοι. Ο ένας είναι το Ιράν, σαφώς, και το δεύτερος είναι η Ρωσία αυτή τη στιγμή, για δύο ξεχωριστούς λόγους, το οποίο ενώνεται βέβαια. Έχει να κάνει με την τιμή του πετρελαίου, σαφώς.
0: Εδώ τώρα αυτό το πετρέλαιο, ρε παιδί μου, οκ, okay, δεν φταίει το πετρέλαιο, το πετρελαιάκι δεν φταίει. Φταίνει δηλώσεις πάνω κάτω, πέρα εδώ, θα έχουμε συμφωνία, δεν έχουμε συμφωνία. Το θέμα, ξέρετε ποιο είναι, κύριε Δαματιάδη, ότι αυτή ακριβώς η νευρικότητα των αγορών και η νευρικότητα βεβαίως και του παγκόσμιου εμπορίου χτυπάει πάντα στον κόσμο, στον τελικό καταναλωτή.
2: Έχει να κάνει, είναι το ντόμινο effect που όλοι γνωρίζουμε. Και μεταφέρεται αυτή όλη η νευρικότητα, μεταφράζεται σε πολλούς τομείς. Και κάθε μέρα ακούμε ειδήσεις και άλλες εκτός πετρελαίου. Ας πούμε, ακούμε ότι το 1 τρίτο των λιπασμάτων παγκοσμίως φεύγει από εκεί, άρα δεν περνάει όσο πρέπει, άρα μετάφραση τα οπροκυπευτικά ακριβαίνουν.
0: Αν σας ρώταγα ποια είναι η πρόβλεψή σας για το βραχυπρόθεσμο μέλλον. Έχουμε κάποια πρόβληση, θα μπορούσατε να μου πείτε κάτι.
2: Όσον αφορά το κομμάτι της οικονομίας.
0: Της οικονομίας και το εμπορικό κομμάτι.
2: Σήμερα, τώρα αυτή τη στιγμή να τελειώσει ο πόλεμος, οι τιμές θα συνεχίσουν να διατηρούνται ή να ανεβαίνουν τουλάχιστον μέχρι τέλος του χρόνου, του 2026.
0: Για 7-8 μήνες δηλαδή ακόμα.
2: Καταρχάς, ήδη και με βάση την Ελστάτ στο report του Απριλίου για την Ελλάδα συγκεκριμένα, τρέχουμε με έναν ρυθμό ανατίμησης το 5,4.
0: Αλήθεια.
2: Όταν ο μέσος όρος Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι στο 3. Άλλο θέμα γιατί έχουμε αυτή τη μεγάλη διαφορά. Έχουμε όμως. Οπότε φανταστείτε λοιπόν ότι κάθε μήνα το 5,3 που που συγκρίνεται με τον περσινό, θα έχουμε συνεχώς αυξανόμενες τιμές.
0: Άρα έχουμε μπροστά μας, τέλος πάντων, ένα δύσκολο εφτάμινο.
2: Έχουμε μπροστά μας ένα δύσκολο εφτάμινο, το οποίο μεταφράζεται και στην αγοραστική δύναμη, η οποία ροκανίζεται λόγω του πληθωρισμού, γιατί δεν είναι και μόνο... Είναι συνολικός, είναι ενίκεια, είναι καύσιμα, είναι τρόφιμα, είναι όλα.
1: Κύριε Δαμαντιάδη, θα μπορέσουμε ποτέ να έρθουμε στα πρώτου πολέμου επίπεδα, γιατί λέμε ότι θα είναι οι επόμενοι 7 μήνες δύσκολοι. Στα πρώτου πολέμου επίπεδα, στο 70 ευρώ δολάρια το βαρέλι, θα μπορέσουμε να φτάσουμε ποτέ ξανά?
2: Θέτεται δύο ξεχωριστά θέματα. Το ένα είναι αν θα επιστρέψει το βαρέλι στα 70

0: κύριε Ρογκά, που είστε εντός εισαγωγικών παλιός στο κομμάτι, έτσι, έχετε δει και έχετε δει τέτοιες καταστάσεις.
1: Έχει χρόνια στο κουρμπέτι.
0: Χρόνια στο κουρμπέτι ακριβώς. Ιστορικά, ό,τι και να έχει συμβεί, δεν έχουν επιστρέψει ποτέ οι τιμές στην ανατίμηση. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που ξεκίνησα από φοιτητής σε αυτή τη δουλειά και τώρα έφτασα 51 χρονών από 19. Μπορώ να σας πω πάρα πολλές περιόδους για διάφορους τρόπους που ανεβαίναν οι τιμές και ποτέ δεν γυρίσανε πίσω.
2: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δαμαντιάδη.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή φώτιση να έχουμε, υγεία.
2: Έτσι. Να είστε
0: καλή
2: καλά.
0: Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά, κύριε Δαμαντιάδη.
2: Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Παναγιώτης Αδαμαντιάδης, εμπορικός αναλυτής. Τον ευχαριστούμε πολύ.

0: Το τραγούδι το βάλαμε πρώτα απ' όλα γιατί μας αρέσει πάρα πολύ η Edith Piaf, αλλά και επειδή θα ήθελα Παπαδημητρίου με τον Γιον Τέλογλου.
1: Έχει και ένα... μια γαλλική φινέτσα ο Βάμπης μας.
0: Μια αστική

0: Λέει ο Άλκης, πείτε για το Χαλιγκάλι, λέει η μικρή μεγάλη, μόλις κυκλοφόρησε ο Ρογκάκος σε σπηλιές, ζείτε, λέει. Τι λέει. Καλημέρα, ρε Άλκη.
1: Γεια σου, ρε Άλκη. Κατάλαβες τι είναι ο Άλκης. Εγώ δεν κατάλαβα.
0: Ρογκάκο, πάτησε να το πούμε το φεγγάρι, επανέρχεται ο Άλκης. Βγάλε, λέει, έκτακτο. Προφανώς εννοεί, ρε παιδί μου, ότι δεν έχουμε ελαφρές ειδήσεις. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Τώρα μπορεί να μην καταλαβαίνω σωστά. Καλημέρα στη Λία. Δεν μπορούμε να διαβάσουμε όλα τα μηνύματα. Καλημέρα στο Γιάννη. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Ξαναέρχεται ο Άλκης. Ξαναχτυπά ο Άλκης. Φίλος, αδερφός ο Άλκης.
1: Αδερφός ο Άλκης.
0: Ο Ρογκάκο έλεγε που Γιουκλάκη έφτασε, λέει, στη Βαλκανική έκθεση, λέει, στη Βάρνα με τον Μπρέκα. Δεν μιλάμε για Κωνσταλέξη εδώ, λέει. Ο Σουδάνης μας ηρωνεύεται ο Άλκης.
1: Ο Άλκης μήπως έχει μπει σε κάποια χρονοκάψουλα ο άνθρωπος.
0: Όχι, ότι είναι άσχετα τα θέματα. Δεν πειράζει, μωρέ, δεν πειράζει. Μια χαρά είναι.
1: Να σε καλά, βρε Άλκη.
0: Καλημέρα. Α, τον είπε στο Μιχάλη από το Γερεβάν.
1: Βέβαια, το Μιχάλη από το Γερεβάν δεν θέλει.
0: Γιατί ξαναχτύπησε 11 και 12.
1: Να είναι καλά, Μιχάλης από το Γερεβάν.
0: Ιωάννα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα, παιδιά. Εγώ πάλι νομίζω ότι η ακροάτρια εννοούσε ακούσει την Κασιανή βράδυ, όχι τη Ρίτσα. Οπ. Μπορεί.
1: Όχι, καλά, μια πλάκα κάναμε.
0: Όπως είπε, λέει, ήθελε να είναι στη θέση, λέει, α, τη Κατσαμπέκη.
1: Κατσαμπέκη είναι αναντικατάστατη πρώτον. Δεύτερον, εγώ ποτέ δεν μπορώ να ξυπνάω πρωί και θα προτιμούσα μια βραδινή εκπομπή, έτσι να μην έχω το ξύπνο.
0: Μάλιστα. Άρα, υποσκάπτει την Κατσαμπέκη.
1: Όχι, να τη πάρει την εκπομπή. Όχι, του Παρδάλι μπορεί, τη Κατσαμπέκη, όχι.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήταν μαζί μας σήμερα. Κασιανή, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Κύριε Ρογκάκο, σας ευχαριστώ επίσης πάρα πολύ.
0: Κατερίνα, ευχαριστούμε. Για η Βουγιουκλιώτη, ο Θοδωρής ο Αξελός που είναι εδώ.
1: Και ο Τζβελεκίτης που ήταν νωρίτερα.
0: Η
1: τον Πανανού, ευχαριστούμε και αυτόν πολύ.
0: Που και η Δήμητρα, το κορίτσι μας. Κλείσει 10 καλεσμένους σήμερα. Και πολύ περισσότερο εσάς που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Αύριο, Νίκος Χατζηνικολάου, 10 ώρα το πρωί, συνεχίζει ο Μπάμπης ο Παπαδημητρίου με τον
1: Τάσο Τελόγλου.
0: Θα συζητήσουν πολλά με αφορμή το βιβλίο του. Καλή εκπομπή, να περάτε καλά, κάντε καμιά βουτιά και για εμάς.
2: Real FM. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στο Ενώπιο Σενοπείο.
3: Μια καρέκλα να τα πω!
2: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
4: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με φέρατε.
2: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
3: Δεν είδες, μωρέ, τι είπε ο Χατζη Νικολάου.
2: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζη Νικολάου και το Ενώπιο Σενοπείο. Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.

0: υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Ετήσεις έως 8 Ιουνίου.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
3: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
2: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
3: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
4: Real FM. Η ώρα είναι 12.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Σε ισχύ είναι τα αυξημένα μέτρα της τροχιάς για την επιστροφή των εκδρομέων του Αγίου Πνεύματος. Απαγορεύεται η κυκλοφορία των φορτηγών στις εισόδους των εθνικών οδών από τις 4 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ανοιχτά είναι σούπερ μάρκετ και εμπορικά καταστήματα, κλειστές τράπεζες και δημόσιες υπηρεσίες. Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί ο άνδρας 41 ετών που ομολόγησε ότι σκότωσε με μαχαίρι την 39χρονη σύζυγό του στο σπίτι του στην Καλαμάτα, όπου βρίσκονταν και τα δύο ανήλικα παιδιά τους. Περισσότερα στο ενικός.gr. Συνεχίζονται ειρηνευτικές συνομιλίες ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη στη σκιά των εκατέρωθεν επιθέσεων σε αμερικανικές και ιρανικές στρατιωτικές βάσεις. Το Ιράν θέλει πραγματικά να κλείσει μια συμφωνία και θα είναι καλή για τις ΗΠΑ, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ανώδικα κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς παρατείνεται το αδιέξοδο για τον δραματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Το Brent διαπραγματεύεται αυτή την ώρα λίγο πάνω από τα 94 δολάρια το βαρελί. Εντός του Ιουνίου αναμένεται να ενεργοποιηθεί η νέα ρύθμιση των 72 δόσεων για χιλιάδες οφειλέτες της εφορίας και των ασφαλιστικών ταμείων. Αφορά χρέη που είχαν βεβαιωθεί έως τα τέλη του 2023. 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Τουρκία όταν υπεραστικό λεωφορείο τυλίχθηκε συφλόγηση έπειτα από τροχαίο. Ανάμεσα στα θύματα είναι και βρέφος 9 μηνών.
11: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
12: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Ο Γεωργιανός Άσος της κατόχου του τίτλου Paris Saint-Germain Kvitsa Kvaratskhelia αναδείχθηκε από την UEFA πολυτιμότερος παίκτης του Champions League. Ολοκλήρωσε τη σεζόν με 10 γκολ και 7 assist σε 16 αγώνες. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
12: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
10: Γενικά έθριος όλη τη χώρα με τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά. Άνεμη μεταβλητή ως 4 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Κυρίες και κύριοι, πολύ καλημέρα σας, να περνάτε καλά, να σας έχει καλά το Άγιο Πνεύμα, να σας φωτίζει. Εμάς δεν μας φωτίζει και τόσο πολύ. Μην νομίζετε που λένε ότι το Άγιο Πνεύμα είναι η γιορτή και η μέρα που τιμούμε τους ανθρώπους που ασχολούνται με τα του Πνεύματος. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Οι άνθρωποι του Πνεύματος, για να μπορέσουν να κάνουν τη δουλειά τους σωστά, χρειάζονται πρώτα απ' όλα να σκύβουν το κεφάλι όταν βλέπουν κάτι το οποίο τους ξεπερνά. Όταν μάθεις να αναγνωρίζεις τι σε ξεπερνά, τι δεν καταφέρνεις, τι χρειάζεται μεγαλύτερη προσπάθεια για να το καταφέρεις και ποιος είναι ο δρόμος, τότε έχεις αργήσει και γίνεσαι πνευματικός άνθρωπος. Μέχρι τότε απλώς είσαι σαν όλους τους άλλους. Τάσο, γιατί βάζεις ακουστικά, δεν θες να μ' ακούς?
1: Όχι, για να σε ακούω καλύτερα.
0: Α, για να μ' ακούς καλύτερα.
1: Για να σε ακούω στέρεο.
0: Λοιπόν, είμαστε εδώ στον Real FM προφανώς, 97.8, το τηλεφωνικό κέντρο που θα σας απαντήσει η Εύη Βουγιουκλιώτη είναι το 211-200-8200, η Κατερίνα Βουτσά θα ρυθμίσει τους ήχους και τι άλλο, ναι, όλα καλά θα πάνε, διότι έχω κοντά μου, τον παρακάλεσα και δέχτηκε και τον ευχαριστώ και πολύ, τον Τάσο Τέλογλου, τον καλό μου συνάδελφο εδώ και πάρα πολλά χρόνια, να έρθει να περάσουμε μαζί αυτήν την ώρα, μέρα που είναι επί του Πνεύματος, με αφορμή το βιβλίο που έβγαλε πριν από πολύ λίγο καιρό, το οποίο το ονόμασε Πατριδογνωσία. Και ως εδώ καλά, Πατριδογνωσία, γιατί βρε παιδί μου, εσύ τι έπαθες ξαφνικά με την πατρίδα, και εσύ και ο Τσίπρας και όλοι σας?
1: Όταν ξεκίνησα να γράφω αυτές τις ιστορίες πριν από πάρα πολύ καιρό, σκεφτόμουν ένα ενιαίο τίτλο για το σύνολο αυτών των ιστοριών των 34. Ήταν περισσότερες, άφησα κάποιες έξω. Και η πρώτη λέξη που σκέφτηκα ήταν πατριδογνωσία. Είναι μια λέξη που μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν έχει σχέση με τον Τσίπρα. Έχει σχέση περισσότερο με την ομάδα των 47, που είναι μια ομάδα Γερμανών λογοτεχνών οι οποίοι όλοι υπηρέτησαν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και έγιναν μετά οι εμβληματικές φιγούρες της αντιναζιστικής γερμανικής λογοτεχνίας, όπως ο Γκράς, όπως ο Λέντς κλπ. Υπήρχε ένα βιβλίο του Λέντς που περιγράφει τα κομμάτια που αφήσανε στην Πολωνία πίσω, την Ανατολική Προσία, που λέγεται Landeskunde, δηλαδή πατριδογνωσία. Και εκεί ξεκινάει περιγράφοντας ένα μουσείο πατριδογνωσίας, και σκεφτόμουν αυτή την περιγραφή του Λέντς και μετά σκεφτόμουν όλους αυτούς τους ανθρώπους που με πήραν από το χέρι, μου δείξαν τα χωράφια τους και έτσι με βοήθησαν να γνωρίσω τη χώρα. Και ήρθα σε αυτό τον τίτλο αυτόματα και έκτοτε δεν τον εγκατέλειψα, παρά τις παροτρύνσεις πολλών, του Πέτρου του Τατσόπουλου και άλλων, ότι ο τίτλος αυτός είναι ακατανόητος, και πολλές φορές τα νέα παιδιά μου λέγανε «Α, πατριδογνωσία κύριε, ήταν ένα παλιό μάθημα στο δημοτικό».
0: Μπράβο, εκεί θα ερχόμουν. Ήταν ένα παλιό μάθημα, ένα πολύ ωραίο μάθημα, μια πολύ ωραία λέξη, την οποία όμως και εσύ ως νέος άνδρας και νέος άνθρωπος την πολέμησες. Διότι το πατριδογνωσία κάπως θα σου φαινόταν δεξιό, πολύ κοντά στη δικτατορία.
1: Όχι, όχι. Δεν μου φαινόταν καθόλου έτσι. Θυμάμαι το μάθημα της πατριδογνωσίας, το έχω διδαχτεί εξάλλου.
0: Εντάξει, τώρα δεν χρειάζεται να τα λέμε όλα, το έχουμε προλάβει εμείς.
1: Ναι. Και θυμάμαι ότι αυτή η λέξη πάντα με μάγευε. Απλά όταν γράφαμε τον τίτλο με την Ελένη Τιμπούρα, την επιμελήτρια του βιβλίου, ο σύζυγός ο Σωτήρης Ογκορίτσας, ο σκηνοθέτης, λέει: «Ρε παιδιά, τόσα λάθη κάνει ο Τέλογλου. Βάλτε το γνώ με όμικρο, θα μας κυνηγάνε, θα μας κυνηγάνε». Και βάλαμε έτσι το γάμα με κεφαλαίο. Αυτός ήταν ο πατέρας του γάμα με κεφαλαίο.
0: Πολύ ωραίο. Λοιπόν, το βιβλίο είναι, εγώ το ρούφιξα μεταξύ Σαββάτου και Κυριακής, λίγο μετά το μεσημέρι. Αλλά εντάξει, για μένα είναι κατανοητό, γιατί και μ' αρέσει να διαβάζω, και μ' αρέσει να διαβάζω όταν είναι ένα πράγμα που είναι καλογραμμένο και λέει για πράγματα τα οποία είτε τα ήξερα, είτε τα είχα παρακολουθήσει, αλλά όχι αρκετά καλά, και όλα αυτά με έκαναν να ξαναπάω πίσω, διότι ο υπότιτλος της πατριδογνωσίας του Τάσου Τέλογλου είναι «Ιστορίες ενός αιμονικού». Ότι είσαι αιμονικός μέχρι τώρα το λέγαμε μεταξύ μας οι φίλοι σου, τώρα ότι αποφάσισες να το βάλεις και υπότιτλο στο βιβλίο, αλλά είσαι αιμονικός με κάτι, και το κάτι αυτό, επειδή είναι και οδηγός για τους νεότερους στη δημοσιογραφία, είναι το γιατί συνέβη αυτό, από πού ξεκίνησε η ιστορία, ποιος είχε συμφέρον να κάνει αυτό και όχι το άλλο. Για πες το εσύ καλύτερα, γιατί όλες οι ιστορίες σου είναι ιστορίες, δεν θα πω διαφθοράς, και δεν είναι και όλες, αλλά είναι σχεδόν όλες, αλλά είναι ιστορίες όπου ο άνθρωπος είναι το αδύναμο μέρος, όπου ο άνθρωπος για να βάλει πράγματα στην τσέπη, που τα πράγματα είναι πράγματα, είναι λεφτά συνήθως, ή άντε να εξυπηρετήσει καταστάσεις, θα κρατήσει μια ορισμένη στάση ακόμη και όταν αυτό θα τον εκθέτει στα μάτια του νόμου.
1: Καταρχήν, αυτές οι ιστορίες όλες δεν ξεκίνησαν σαν ιστορίες διαφθοράς. Ξεκίνησαν σαν ιστορίες περιγραφής χαρακτήρων. Για μένα πάντα, επειδή υπάρχει μια παρεξήγηση με την ερευνητική δημοσιογραφία, η ερευνητική δημοσιογραφία δεν βρίσκω μια δικογραφία ή ένα χαρτί και το βάζω κάτω από τη μασχάλη και πάω και δημοσιεύω. Το πιο ενδιαφέρον κομμάτι της αρχίζει όταν βρεις το συντάκτη αυτού του χαρτιού. Δηλαδή, έχεις διαβάσει το χαρτί και πας στο συντάκτη και αναρωτιέσαι με υπό ποιες συνθήκες γράφτηκε αυτό το χαρτί. Εκεί αρχίζει η δημοσιογραφία. Με την έννοια ότι οι χαρακτήρες είναι απείρως πιο πολύπλοκοι από ένα χαρτί συνταγμένο. Είναι πραγματικοί άνθρωποι με σάρκα, με αδυναμίες, με κίνητρα που πολλές φορές είναι αντικρουόμενα, με τις καλές και κακές πλευρές του. Δεν υπάρχουν καλοί και κακοί άνθρωποι. Εκεί αρχίζει αυτό το συναρπαστικό ταξίδι μέσα στην ιστορία. Όταν μπει στα παπούτσια του άλλου, εκεί αρχίζει το ταξίδι αυτό.
0: Ναι, και κάτσε. Γιατί πολλοί τώρα που μας ακούνε θα λένε: εντάξει, τώρα καλός είναι ο Τάσος, καλός είναι ο Τέλογλου, αλλά πάσα του έκανε. Ο ένας επιχειρηματίας που ήθελε να βλάψει έναν άλλον επιχειρηματία. Ο ένας πολιτικός που ήθελε να βλάψει τον άλλον πολιτικό. Άρα σου κάνουν πάσες στις ιστορίες που κυνήγησες.
1: Μου έχουν κάνει πάσες, τις οποίες τις έχω πετάξει έξω.
0: Γιατί βρες, οι πάσες μπορεί να έχουν ζωή.
1: Μια εποχή είχαν έρθει κάποιοι εκ μέρους μιας εταιρείας, μεγάλης εταιρείας τσιμέντου, δεν θα πω πιάς, μιας από τις πολύ μεγάλες που έχει η χώρα, να μου πούν ότι τα εισαγόμενα τουρκικά τσιμέντα με τα οποία κτίζονταν σπίτια στην αρχή του μνημονίου στις Κυκλάδες ήταν κακά και τα σπίτια αυτά θα πέσουν λόγω
0: του ιστορικού
1: χαρακτήρα των Κυκλάδων.
0: Αυτή η ιστορία γράφτηκε.
1: Όχι από μένα.
0: Πάνω. Όχι από σένα, αλλά πάντως γράφτηκε.
1: Λοιπόν, όταν λοιπόν πήγα και βρήκα τον πρόεδρο του σωματείου αυτής της επιχείρησης, μου λέει: παιδάκι μου, αυτά τα λέμε για να μην γίνεται εισαγωγή τσιμέντων από την Τουρκία. Ακριβώς τα ίδια με τα δικά μας είναι. Και μετά πήρα τον ιδιοκτήτη της τσιμεντοβιομηχανίας αυτής που έτυχε να είναι παιδικός μου φίλος. Δώσαμε ένα ραντεβού λοιπόν στα Βόρεια Προάστια και μου είπε: καλά, τους είπα να τη δώσω σε κάποιον την ιστορία. Σε σένα βρήκα να τη δώσω.
0: Άρα
1: γίνονται πάσες.
0: Ναι, γιατί η διαφορά της ερευνητικής, όπως τη λέμε τώρα, εντάξει, τα λέμε και όταν τα ξαναλέμε και τα ξαναλέμε, μετά χάνουν τη λέξη το νόημά τους. Αλλά της δημοσιογραφίας γενικότερα θα έλεγα εγώ, είναι ότι όταν έχεις κάτι στο χέρι σου, πρέπει να ψάξεις γιατί το έχω εγώ, πώς έφτασε σε μένα. Και μερικές φορές πρέπει να πονηρευτείς πρώτα απ' όλα αυτό. Όχι ότι δεν υπάρχει λόγος να το ψάξεις και ενδεχομένως να το δημοσιεύσεις. Αλλά η ερώτηση που έχω να σου κάνω.
1: Πάντως θέλω να πω κάτι σε αυτό. Επειδή μιλάμε για πηγές. Έχουν τύχει και σε αυτές τις ιστορίες μερικές από τις πηγές μου να είναι χωρισμένες γυναίκες που τους πήραν τα παιδιά, λογιστές που δεν τους πληρώσαν την τελευταία δόση που πήγαν σε άλλο λογιστή, ανταγωνιστές. Όσο πιο ταπεινά είναι τα κίνητρα της πηγής, τόσο καλύτερη είναι η πηγή. Δεν έχω ηθικούς φραγμούς σε αυτό το πράγμα.
0: Ο δημοσιογράφος...
1: Είμαι επαγγελματίας.
0: Μπράβο. Και επειδή είσαι αιμονικός επαγγελματίας, οι πολλές υποθέσεις ξετυλίχθηκαν από αφορμές τις οποίες κανείς δεν φανταζόταν. Δηλαδή δεν ήταν μεγάλη υπόθεση, ήταν μια μικρή υπόθεση που ψάχνοντας τι έγινε μεγάλη. Ένα πολύ ωραίο είναι η ιστορία με τα πετρέλαια. Τα πετρέλαια δεν ήταν που υπήρχε ένα κύκλωμα που ήταν πολύ απλό κύκλωμα. Πολύ απλό, ήταν κανονικοί άνθρωποι που είδαν την ευκαιρία με τους τεράστιους φόρους που έχουν τα πετρέλαια να βρουν έναν τρόπο να παίρνουν πετρέλαιο χωρίς φόρο και να το πουλάνε και να βγάζουν λεφτά.
1: Και να εκμεταλλεύονται το παραμύθι ότι ενισχύουν τους αδελφούς μας Σέρβους, ενώ το πετρέλαιο δεν παίρνουν ποτέ τον προμαχό να πουλιόταν στην Ελλάδα.
0: Αυτό ήταν το πάρα πολύ ωραίο, ότι τα βρήκανε με τον Τελωνιακό με το Σφραγιδάκι. Και αυτή η αιμονή σου τώρα, Τάσο Τέλογλου, να συναντάς τους ανθρώπους. Αυτό θα μπορούσες κάλλιστα, και γι' αυτό μου αρέσει το βιβλίο έτσι όπως το έγραψες, ότι είναι ιστορίες ανθρώπινες. Δεν είναι ιστορίες του δημοσιογράφου που έκανε μεγάλες υποθέσεις και μεγάλες αποκαλύψεις. Δεν είναι από τη δική σου σκοπιά. Είναι από τη σκοπιά των ανθρώπων που με κάποιο τρόπο ήταν πρωταγωνιστές, δευτεραγωνιστές, παράγοντες της υπόθεσης. Όταν τους συναντάς τους ανθρώπους αυτούς όμως, αντιλαμβάνεσαι ότι εντάξει, μπορεί να υπάρχει διαφθορά, αλλά η διαφθορά είναι μέσα στο σύστημα. και το σύστημα είμαστε εμείς. Είναι μέσα στη ζωή τελικά. Δεν είναι όλα κακά, δεν είναι όλα για λογαριασμό των πολιτικών, παρόλο που οι πολιτικοί συνήθως από όλες τις υποθέσεις διαφθοράς, κάποιος πολιτικός με κάποιο τρόπο κάτι θα υποφεληθεί. Αυτό νομίζω ότι συμφωνείς μαζί μου σε αυτό.
1: Μια ανάγκη να γράψω αυτές τις ιστορίες ήταν και η εξής. Όταν βάλουμε την τελευταία τελεία μιας ιστορίας, η ιστορία πεθαίνει για μας και για το κοινό που μας διαβάζει, μας βλέπει στην τηλεόραση. Όμως στην πραγματικότητα δεν είναι έτσι. Η ιστορία συνεχίζεται. Αυτός ο τελωνιακός λοιπόν της Δυτικής Θεσσαλονίκης είχε την ιστορία μετά την ιστορία. Και όταν 15 χρόνια μετά το κυρίως δικαστήριο βγήκε στη σύνταξη, με πήρε τηλέφωνο και μου λέει: ξέρεις, εμείς έχουμε ένα λογαριασμό να λύσουμε. Κατάλαβα ότι ήθελε να μου πει κάτι που δεν μου είχε πει πριν. Και πήγα και τον βρήκα στο σπίτι του στη Θεσσαλονίκη. Πολλές ιστορίες εδώ πέρα είναι η ιστορία μετά την τελεία. Η ιστορία δηλαδή όταν έχω τελειώσει. Για να δω πού έπεσα μέσα, πού έπεσα εν μέρη έξω και πού έπεσα τελείως έξω. Γιατί και τα τρία ισχύουν. Όταν λοιπόν πήγα και τον είδα, μου λέξεις δεν ήμουν εγώ που σφράγιζα τα χαρτιά εξήχθη, με το εξήχθη. Λέω ποιος? Λέω ο προϊστάμενός μου, ο πιο μορφωμένος υπάλληλος του Τελωνίου Προμαχώνα, ο οποίος εντωμεταξύ είχε εκδημήσει. Του λέω γιατί δεν μου το είπες τότε. Μου λέει ήθελα να σου το πω, αλλά είχα κάποιες αναστολές, γιατί πώς θα με βλέπαν οι συναδελφοί μου, ήμουν ακόμα στην υπηρεσία κλπ. Δηλαδή η ευθύνη ήταν μισή δική του και μισή δική μου. Εγώ δεν είχα ρωτήσει αρκετά επίμονα, θα μπορούσα να δώσω μια ωραία διάσταση στην ιστορία. Ο πιο μορφωμένος υπάλληλος παίρνει τη σφραγίδα του υφισταμένου του και σφραγίζει εξήχθη. Προφανώς έχει πολλαπλά ωφέλη έναντι εκείνου που του παραχωρεί τη σφραγίδα ή την παίρνει χωρίς θέλησή του. Δεν το διευκρινίσαμε αυτό ακριβώς.
0: Όμως στην περίπτωση Τσοχατζόπουλου, που ήταν αποτέλεσμα μιας συλλογικής δουλειάς που κάνατε και με άλλους συναδέλφους, διότι αυτό που θέλω να τονίσω για όλους είναι ότι μπορεί ο Τάσος να ήταν πάντοτε στο κέντρο μιας έρευνας, αλλά υπήρχαν συνάδελφοι δίπλα που κάνανε όλη την δουλειά, όχι της υποστήριξης, που δουλεύατε μαζί.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι.
0: Όμως η περίπτωση του Χατζόπουλου βγαίνει σε μια πολιτικά πολύ κρίσιμη στιγμή. Δηλαδή πολύ κοντά σε εκλογική αναμέτρηση. Δεν θα μπορούσε κανείς να πει ότι okay, τα ξέρατε και περιμένατε την κατάλληλη στιγμή για να τη βγάλετε?
1: Δεν έγινε έτσι ακριβώς. Εγώ πίστηκα εκ των υστέρων ότι... Γιατί ο Τσοχατζόπουλος εξετάστηκε δύο φορές από Επιτροπή της Βουλής, αν θυμάσαι καλά. Μία φορά και τις δύο φορές ήταν ο Γιώργος Παπανδρέου επικεφαλής κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματός του. Και στην πρώτη περίπτωση και στη δεύτερη. Στην πρώτη περίπτωση ο Τσοχατζόπουλος ήταν ενεργεία βουλευτής. Αυτή ήταν η διαφορά. Αναρωτιόμουν αν αυτό έπαιξε ρόλο ή έπαιξε το γεγονός του μνημονίου. Δηλαδή το μνημόνιο, διότι η υπόθεση Τσοχατζόπουλου αποκαλύφθηκε λίγες μέρες μετά το Καστελόριζο. Το μνημόνιο λοιπόν απαιτούσε λίγο αίμα.
0: Ναι, και έδινε όλα τα επιχειρήματα στους πιο ανοήτους Γερμανούς ότι να ορίστε τι κάναν τα λεφτά που τους στέλναμε εμείς οι Ευρωπαίοι, δηλαδή οι Γερμανοί που βάζουν τα πολλά. Τα έτρωγαν οι πολιτικοί, βλέπετε ο Τσοχατζόπουλο. Ήταν ό,τι έπρεπε για να φουρνιστεί, ναι, το ψωμί που λεγόταν μνημόνιο πρώτο.
1: Αλλά γινόταν δύο, υπήρχαν δύο όμως συνθήκες που έπρεπε να συντρέχουν. Η μία συνθήκη ήταν η περίφημη ιστορία του φόρου του Παπακοσταντίνου, του Υπουργού Οικονομικών τότε, που έλεγε ότι αν έχεις το σπίτι σε offshore εταιρεία, πληρώνεις 15% της αξίας του κάθε χρόνο. Αυτός ο νόμος δεν υπήρχε πριν. Όταν λοιπόν εισήχθη και ψηφίστηκε αυτός ο νόμος κατ' επιταγή των πιστωτών.
0: Της Τρόικας δηλαδή.
1: Της Τρόικας, ναι. Τότε ο Τσοχατζόπουλος μετέγραψε το σπίτι αυτό από την offshore εταιρεία στη σύζυγό του, η οποία ήταν μια υπάλληλος με έναν χαμηλό μισθό της ΔΕΗ, που δεν δικαιολογούσε αυτή την ιδιοκτησία. Αυτή τη μεταγραφή την μάθαμε. Από κάποια διαρροή και στη συνέχεια η Μαριάννα Κακαουνάκη με τον Άγγελο Πετρόπουλο πήγαν στο υποθηκοφυλακείο και μπίνγκο, the rest is history.
0: Άρα χρειάζεται και τύχη, αλλά χρειάζονται τα μάτια των ανθρώπων που λένε όχι, πάει πολύ, με ποιον να μιλήσω, να μιλήσω με κάποιον. Και όταν θα ψάξει ο κόσμος να μιλήσει με κάποιον, ο άνθρωπος αυτός θέλει να είναι σίγουρος ότι ο δημοσιογράφος με τον οποίο θα μιλήσει δεν θα τον προδώσει, δεν θα τον δώσει. Δεν θα πουλήσει την ιστορία για να βγάλει λεφτά ο ίδιος, αλλά ότι η ιστορία θα πάει παρακάτω. και πολύ συχνά θα προχωρήσει. Άρα ότι η δημοσιογραφική ομάδα ή ο δημοσιογράφος, εσύ, ο Τάσος Τέλογλου, έχεις το ηθικό πρόκριμα για να σε πλησιάσει κάποιος. Γιατί σε πλησίασαν πάρα πολύ στη διάρκεια των τόσων πολλών ετών. Πάρα πολλές ιστορίες ήταν διότι κάποιος σε πλησίαζε και σου έλεγε «Σε ενδιαφέρει αυτό, έλα να σου πω και τα υπόλοιπα».
1: Ναι, έτσι γίνεται και πραγματικά πολλές από αυτές τις πηγές τις έχω 3 και 4 δεκαετίες. Στην παρουσίαση του βιβλίου στην Αθήνα ήρθε μια πηγή την οποία την είχα 4 δεκαετίες. Που ήταν η παλιότερη που ήταν μες στην αίθουσα. Μάλιστα κάποιος μου είπε, φίλος μου λέει, αν κανείς αποτυπώσει έναν προς έναν αυτούς που είναι εδώ, τους έκαψες. Αλλά πάντα στηριζόταν αυτό το πάρε δώσε στο ότι να το δώσω σε κάποιον που μπορεί να το πάει παρακάτω, ναι.
0: Που θα επιμείνει.
1: Ναι.
0: Που θα είναι αρκούντας αιμονικός.
1: Δεν σημαίνει βέβαια ότι πάντα σε κάθε περίπτωση, γιατί η έρευνα είναι, το γράφω και μέσα, είναι 97-98% τείχος. Αποκλείς ενδεχόμενα. Και μετά πρέπει να έχεις και την ευελιξία και την εντυμότητα να πεις αυτό δεν βγαίνει. Αυτή η υπόθεση που έκανα στην αρχή αυτής της ιστορίας δεν βγαίνει. Μήπως να δοκιμάσω από αλλού, να δοκιμάσω από κάπου αλλού. Δηλαδή πρέπει να έχεις ενσωματώσει και αυτή την αμφιβολία σου.
0: Στο βιβλίο σου μέσα, σε 2-3 περιπτώσεις τουλάχιστον θυμάμαι, λες έκανα λάθος εκεί. Όταν λες έκανα λάθος και το γράφεις τώρα, δεν το είχες πει ποτέ πριν?
1: Το είχα πει. Για παράδειγμα στην υπόθεση της δίκης του κυρίου Μαντέλη για τα 10 εκατομμύρια που,
0: του Υπουργού του Πασόκ,
1: που μου είχε δώσει την πληροφορία κάποιος συνήγορος, κάποιος από τους κατηγορούμενους, τους εμπλεκόμενους της Siemens, το ποσό το έδωσε η Siemens για να πληρωθεί ο Μαντέλης, αλλά αυτός που επρόκειτο να το δώσει κράτησε 9,5 εκατομμύρια. Αυτό δεν το ήξερα, γιατί δεν
0: πήρε
1: είχα πρόσβαση.
0: 10 από τη Siemens για να φύρει ένα μέλος της κυβέρνησης.
1: Ναι.
0: Ναι, κράτησε τα 9,5 και έδωσε τα
1: 450.
0: Τι είχε και κρατήσει, είχε χαρτώσιμο, τι είχε?
1: Όχι, νομίζω κράτησε παραπάνω από 9,5. Κράτησε ελαφρά παραπάνω από 9,5. Αλλά αυτά γίνανε μέσω ενός τρίτου λογαριασμού που την ύπαρξη του οποίου αγνοούσαμε τότε, αυτού του τρίτου λογαριασμού. Οι καλές δουλειές έτσι γίνονται. Αυτή είναι η ομορφιά του συστήματος.
0: Ναι. Είναι το σύστημα διεφθαρμένο, Τάσο Τέλογλου?
1: Στην Ελλάδα υπάρχει μια...
0: Άστατη στην Ελλάδα, γενικότερα το σύστημα τώρα. Το σύστημα
1: φυσικά,
0: με σίγμα κεφαλαίο.
1: Φυσικά είναι διεφθαρμένο. Η διαφθορά, ένα μέρος, γιατί πολύ, με ρώτησε τώρα μια φοιτήτρια από την Ολλανδία σήμερα το πρωί πριν έρθει σε ένα μπάμπι, με ρώτησε γιατί δεν στο ερώτημα διαφθορά ή σταθερότητα οι Έλληνες αποκτάνε σταθερότητα, και της λέω, μα δεν καταλαβαίνετε, λέω, και η διαφθορά είναι τμήμα της σταθερότητας.
0: Είναι.
1: Είναι.
0: Είναι. Δεν το καταλαβαίνουν εύκολα, ειδικά οι ορθολογιστές των βορείων χωρών και ειδικά όσοι δεν συμμετέχουν της ημετέρας παιδείας και κυρίως της ορθοδοξίας, δεν μπορούν να καταλάβουν ότι μερικές φορές η διαφθορά, η φοροδιαφυγή και τα λοιπά μπαίνουν και ισορροπούν το σύστημα, το οποίο αλλιώς στα μέρη μας δεν θα δούλευε.
1: Και αυτό,
0: δεν
1: και στα μέρη τους βέβαια. Και στα μέρη τους βέβαια.
0: Και το άλλο είναι ότι κάνουν ότι δεν βλέπουν τη δικιά τους. Ναι. Η οποία πολύ συχνά είναι νομιμοποιημένη για να μην τη βλέπουμε. Όμως πριν συνεχίσουμε, τι θέλεις? Ναι, ένα μικρό break και συνεχίζουμε, Τάσο.

0: Real FM.
1: Η καλύτερη ιδέα της ημέρας. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με επιτόκιο 1,15% και άμεση πρόσβαση στα χρήματά σου.
2: Σημαντική αύξηση καταγράφουν οι τραπεζικές καταθέσεις στην Ελλάδα, με τη μεσαία τάξη να πρωταγωνιστεί στην ενίσχυση της αποταμίευσης. Οι καταθέτες με αποταμίευσεις από 5.000 έως 50.000 ευρώ σημείωσαν άνοδο 30% την εξαετία 2019 με 2025. Η αύξηση ωστόσο συγκεντρώνεται κυρίως στην Αττική, ενώ στην ελληνική περιφέρεια η δυναμική των καταθέσεων παρουσιάζει μείωση.
0: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμού ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
4: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
5: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
4: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
5: Εννοείται, αγάπη μου.
4: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
5: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου, έφτασε.
4: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
5: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
6: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
4: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
7: Όχι.
4: Όχι.
7: Όχι. Αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
8: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
9: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
10: Και του έφρεγγε τούτα, μπαμπά.
11: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο έργο-ελλάς.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Άρχισε η επιστροφή των εκδρομέων του Αγίου Πνεύματος, η οποία αναμένεται να κορυφωθεί τις επόμενες ώρες. Απαγορεύεται η κυκλοφορία των φορτηγών στις εισόδους των εθνικών οδών από τις 4 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. Γεμάτα φτάνουν τα πλοία σε Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί ο 41 ετών άνδρας που ομολόγησε ότι σκότωσε με μαχαίρι την 39χρονη σύζυγό του στο σπίτι του στην Καλαμάτα. Παραμένει το αδιέξοδο στις συνομιλίες ανάμεσα στις Ουάσιγκτον και Τεχεράνη για τερματισμό του πολέμου στη σκιά των εκατέρωθεν επιθέσεων σε αμερικανικές και ιρανικές στρατιωτικές βάσεις. Περισσότερα στο real.gr.
0: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
15: Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: Εδώ είμαστε και να σας ευχηθώ καλό μήνα. Αν η επιχείρησή σας είναι ασφαλής απέναντι σε κάθε πιθανή ψηφιακή απειλή, πρέπει να το γνωρίζετε. Με τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που σου δίνει το Vodafone Business, θα το γνωρίζετε σωστά. Με το Lookout Mobile Security προστατεύετε τις κινητές συσκευές. Με το Trend Micro Worry Free τα laptop και τον server, ενώ με το Firewall Management έχεις έλεγχο στην πρόσβαση και στην προστασία του δικτύου. Μάθετε πώς να προστατεύετε συσκευές και δεδομένα της επιχείρησής σας στο Vodafone.gr / business ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Σας έλεγα νωρίτερα και παραμένει εδώ στο στούντιο μαζί μου ο Τάσος Τέλογλου, καλός συνάδελφος δημοσιογράφος, με αφορμή το βιβλίο που έγραψε με τίτλο «Πατριδογνωσία, ιστορίες ενός αιμονικού» από τις εκδόσεις Μετέχμιο, και το οποίο είναι ιστορίες όχι όπως γράφτηκαν, Τάσο Τέλογλου, είτε για τις ανάγκες των εφημερίδων στις οποίες εργάστηκες, είτε στα κανάλια στα οποία εργάστηκες. Ποιο είναι πιο δύσκολο να γράψεις? Πρόσεχε, θα μου πεις τώρα, γιατί εγώ έχω δει γραπτά σου με την παράκληση του διευθυντή, κάντο κάπως να διαβάζετε. Αυτό είναι εξαιρετικά καλογραμμένο. Τι έπαθες?
1: Είχα χρόνο.
0: Είχες χρόνο? Κάποιος σε βοήθησε κιόλας?
1: Είχα μια
0: γιατί όταν βιάζεσαι, ξέρω πώς γράφεις. Γράφεις τόσο στεγνά.
1: Με τα πόδια.
0: Όχι, γράφεις και στεγνά. Δηλαδή ο άλλος λέει έλεος, δεν μπορώ να το διαβάσω. Είναι μόνο πληροφορία. Μόνο πληροφορία. Μόνο πληροφορία. Τίποτε άλλο.
1: Και εδώ υπήρχε το πρόβλημα ότι μερικά ήταν αποκομμένα πληροφορία, αλλά η Ελένη Μπούρα, η επιμελήτριά μου στο Μετέχμιο, που είμαστε και δύο δεκαετίες, πάνω από δύο δεκαετίες φίλοι, το πήρε με πολύ αγάπη. Έκανε ορισμένες παρατηρήσεις στρατηγικές, γιατί εδώ δεν έχουμε μια ενιαία ιστορία. Μπορεί να διαβάσει και από το τέλος σε αυτό το βιβλίο. Είναι 34 αυτοτελείς ιστορίες. Όμως είχε ένα νόημα να μπαίνει μία ιστορία μες στην άλλη. Και μπαίνουν πολλές ιστορίες. Όλες σχεδόν μπαίνουν η μία μες στην άλλη. Δηλαδή να υπάρχει ένα νήμα που συνδέει αυτές τις ιστορίες μεταξύ τους. Φυσικά είναι χρονολογικές. Δηλαδή πάνε με τις δεκαετίες που σημάδεψαν, τέσσερις είναι τώρα πλέον, που σημάδεψαν αυτή την πορεία στη δική μου στη δημοσιογραφία, και έχουν και ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά. Δηλαδή με ενδιαφέρει ο χαρακτήρας, που δεν με ενδιαφέρει όταν έγραφα στην εφημερίδα ή στην τηλεόραση, είναι character driven δηλαδή. Οι χαρακτήρες αυτοί είναι χαρακτήρες που τους ξέρω πολλά χρόνια περισσότεροι. Αν εξαιρέσουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ας πούμε, την Διαμάντου την Κρητικού, ή τον ιδιοκτήτη της Intercom στη Λάρισα που το γνώρισα με τις πλημμύρες κλπ. Δηλαδή τις πιο πρόσφατες ιστορίες. Ή τους γιατρούς του COVID, που και αυτούς τους γνώρισα τελευταία, που τους ξέρω μόνο 4-5 χρόνια, ας πούμε. Οι άλλοι χαρακτήρες είναι χαρακτήρες δεκαετιών. Το γράψιμο λοιπόν είναι πιο δύσκολο εδώ πέρα, γιατί είναι πιο σύνθετο. Πρέπει να κάνεις ένα βήμα πίσω και να πας σε εκείνο που, όχι στην πληροφορία που σου δίνει η πηγή, αλλά σε εκείνο που σε συνδέει με την πηγή, σε εκείνο που σε βάζει στην ανθρώπινη κατάσταση της πηγής.
0: Στο είπα πριν αυτό.
1: Είναι πιο οντολογικό, ας το πούμε έτσι.
0: Ναι, ναι, είναι... δεν το λέω τώρα, έτσι μου ήρθε αυτή τη στιγμή. Δεν το λέω για να μεγαλοπιαστείς εσύ ή να μεγαλοπιαστούμε εμείς εδώ τώρα που μιλάμε στο ραδιόφωνο, αλλά έτσι δούλευε ο Μπαλζάκ. Ο Μπαλζάκ έπαιρνε ιστορίες, τις έψαχνε λίγο και έγραφε διάφορα, τα οποία τώρα χαρακτηρίζονται μεγάλα λογοτεχνικά κείμενα, αλλά περιμένανε όλοι να διαβάσουν πότε θα τυπωθεί η συνέχεια στις ιστορίες του Μπαλζάκ, γιατί είχαν στοιχεία πάντοτε και της ταπεινότητας των ανθρώπων και της διαφθοράς τους και της κακίας τους και όλα αυτά τα πράγματα. Όμως, Τάσο, τώρα ειλικρινά, πόσες φορές έχουν χαρακτηρίσει πράκτορα της γερμανικής πρεσβείας?
1: Και άλλων πρεσβείων.
0: Καλά,
1: και της Βρετανικής.
0: Περίμενε, παιδί μου, με τη σειρά.
1: Σε αυτή την ιστορία του Μαρατζίδη ήμουν και εγώ το 18.
0: Θα σε ρωτήσω, διότι δεν γίνεται να μην σε ρωτήσω επειδή είναι των ημερών. αλλά εγώ μου λέγανε, ακόμη και μέσα στο κόμμα, μου λέγανε, έλεγα ο Τάσος αυτά που όταν είχα μάθει για σένα, μου έλεγε ναι, αλλά έχει πολύ ιδιαίτερες σχέσεις με τους Γερμανούς. Και ρωτάω τότε στο κόμμα ποιους Γερμανούς, γιατί τότε είχαμε δύο Γερμανούς. Είχαμε τους κακούς, τη Δυτική Γερμανία, και τους καλούς που ήταν οι σύντροφοι της Ανατολικής Γερμανίας, που ήταν και πολύ ιδιαίτεροι και ιδιότροποι. Και μετά ασχολήθηκες μέχρι και να βγάλεις σκάνδαλα αυτής της πλευράς.
1: Καλά, μπορούσα να ασχοληθώ, διότι όταν πήγα στη Γερμανία άνοιξαν τα αρχεία. Οι Γερμανοί με την...
0: Έπεσε το καθεστώς, άνοιξαν τα αρχεία.
1: Με τη γνωστή τους μανία δεν πετάγαν τίποτα. Ακόμα και τις σημειώσεις του υπαρχηγού του Κάρλος τις έπαιρνε η ρεσεψιόν του ξενοδοχείου και τις έδινε φυσικά. Δεν υπήρχαν ρεσεψιόν στο ξενοδοχείο, τα μεγάλα. Στις ρεσεψιόν των μεγάλων ξενοδοχείων υπήρχαν και οι κατάλληλοι άνθρωποι των υπηρεσιών πληροφοριών. Και από τα αρχεία αυτά βρέθηκαν στη συνέχεια στο αρχείο που παραδόθηκε στις δυτικές υπηρεσίες και από εκεί πέρασε και σε εμάς. Ή πέρασε και στις υπηρεσίες τις δικές
0: μας. Ναι, ναι, αλλά πες μου, πώς αντιμετώπιζες αυτό να σε χαρακτηρίζει, γιατί ποιοι το κάναν κυρίως, έχεις καταλάβει?
1: Όχι. Νομίζω ότι
0: ούτε
1: στην
0: και έχει μεγάλη σημασία.
1: Όχι,
0: τελικά.
1: Αλλά... δεν έχει σημασία. Στην Ελλάδα μπορούν να σε χαρακτηρίσουν με όλους τους τρόπους, να σε βάλουν σε ένα κουτί με όλους τους τρόπους.
0: Ναι, αλλά από τη στιγμή που χαρακτηριστείς πράκτορας των Γερμανών, των Αμερικάνων, είσαι κάποιος.
1: Μπας περιπτώσει, δεν ξέρω γιατί το κάνουν οι άνθρωποι αυτό.
0: Γιατί το κάνουν όμως?
1: Δεν ξέρω. Δεν γιατί... έχω καταλάβει ποτέ γιατί το κάνουν. Νομίζω ότι ένα κομμάτι είναι ότι για να φτάνεις αυτού του είδους την πληροφορία σε μια χώρα που η πληροφορία είναι δύσκολη, ήταν δύσκολη, τουλάχιστον τα χρόνια που δουλέψαμε εμείς, και η αιμονή σε αυτό έγκυτο, ότι για να πάρεις τα στατιστικά στοιχεία των εξαγωγών αυτής της χώρας ήταν σαν να αποκαλύψεις κρατικό μυστικό. Θυμάμαι όταν πήγα στη Γερμανία μου τα στέλνασε φάξ σε 5 λεπτά. Τότε ήταν φάξ ακόμα. Προφανώς λοιπόν σου λέει για να έχει πρόσβαση σε αυτή την πληροφορία κάποια ειδική ιδιότητα θα έχει. Το γεγονός ότι μπορούσε να ψάξει λίγο παραπάνω, να βασανίσει λίγο παραπάνω το αντικείμενο με το οποίο σχολιώσουν, αυτό δεν περνούσε από το μυαλό των περισσότερων ανθρώπων.
0: Έτσι κάπως έγινε και τώρα που ασχολήθηκες το τελευταίο καιρό μαζί με την καλή συνάδελφο στο Inside Story, θυμίσαι μου το όνομά της.
1: Την Ελίζα Τριανταφύλου.
0: Την Τριανταφύλου. Εγώ και τα ονόματα έχουμε διαζύγιο μεγάλο. Λοιπόν, αλλά πολλοί σου λένε ότι το έχεις μάθει αυτό και πηγή σου είναι οι μυστικές υπηρεσίες, όχι συγκεκριμένα στη δικιά σου περίπτωση, οι οποίες επειδή μας ακούν και άρα είσαι πράκτορας μυστικών υπηρεσιών, όλο αυτό φτιάχνει ένα πολύ ωραίο πράγμα. Σου δίνουν το lead, σου δίνουν το σχοινάκι για να πας να ψάξεις μια υπόθεση. Τώρα που είπαμε για κατασκόπους και τα λοιπά, να ξέρεις ότι έξω από την πόρτα του στούντιο υπάρχει κατάσκοπος.
1: Ναι, τον βλέπω, ναι.
0: Υπάρχει κατάσκοπος που σε έχει εντοπίσει ότι είσαι εδώ, κουνάει την ουρά του, έτσι. Γιατί, καλά, πώς σας ήρθε να δώσετε στο σκυλί σας το όνομα Spy?
1: Τα παιδιά μου το πήραν από το Spider-Man.
0: Α, μάλιστα. Ωραία, πάμε πίσω τώρα στους Spy τους άλλους. Είναι η ενασχόλησή σας με τώρα με το κύκλωμα των υποκλοπών, το οποίο είναι μείζον θέμα για την κυβέρνηση και ειδικά για τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Και πάλι θα μπορούσε να πει κανείς ότι θα μπορούσατε να το αφήσετε να περάσει. Δεν έγινε και τίποτα. Κάθε τόσο γίνονται. Για να μην πω συνέχεια γινόντουσαν. Εσένα πόσες φορές έχουν ακούσει?
1: Εγώ πρώτη φορά ασχολήθηκα με τις υποκλοπές του 1989. Τότε μιλούσα με τον πατέρα μου γιατί ήθελα να μάθω τι είναι η κινητή τηλεφωνία, επειδή είχε βγάλει ούτε ένα διαγωνισμό της κινητής τηλεφωνίας. Και κάποιος είχε πετάξει κάτω από την πόρτα του σπιτιού που έμενα ένα φάκελο με μια επιστολή του Τόμπρα που διαβεβαίωνε την Πάναφων και την Ιντρακόμ ότι θα πάρουν τον πρώτο διαγωνισμό κινητής τηλεφωνίας. Εγώ δεν πίστευα ότι αυτό το έγγραφο υπήρχε. Και απευθύνθηκα σε μια πηγή που είχαμε στον ΟΤΕ και μου είπε ναι, αυτό το έγγραφο είναι πραγματικό. Και πήρα τον πατέρα μου να τον ρωτήσω τι είναι κινητή τηλεφωνία, γιατί δεν ήξερα. Προφανώς αυτό το τηλεφώνημα ακούστηκε στη σταθερή γραμμή και το επόμενο θέμα έκτακτο στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΤΕ ήταν να ακυρωθεί η τηλεφωνική ζεύξη Αθηνών Θεσσαλονίκης που κατά σύμπτωση την έχει κερδίσει Philips, η εταιρεία δηλαδή στην οποία δούλευε ο πατέρας μου. Και αυτό απαντά και σε ένα ερώτημα, γιατί κάποιοι άνθρωποι που παρακολουθούνταν σε αυτή τη φάση την τελευταία με το λογισμικό δεν κινήθηκαν νομικά. Διότι όταν μπλέκεις άλλους γύρω-γύρω, εγώ δεν ήξερα ότι θα μπλέξω τον πατέρα μου. Τότε έκανε 5 χρόνια να μου μιλήσει. Μπορεί να το σκεφτόμουν διαφορετικά.
0: Τώρα που το έπεσε, ήταν αυστηρός ο πατέρας σου?
1: Ήτανε, ναι. ήταν αυστηρός. Είχε περάσει βέβαια διαπυρός και σιδήρου, όπως όλη η γενιά αυτών που γεννήθηκε πριν από τον πόλεμο. Το πρώτο κεφάλαιο είναι αφιερωμένο σε αυτόν και στην περιπέτεια του πατέρα του, τη δολοφονία του από την όπλα. Και, αλλά ανήκε και σε μια γενιά τυχερή. Δούλεψε σε όλη τη ζωή για έναν εργοδότη.
0: Ναι, το είχε εκείνη η γενιά. Άρα τώρα για να τελειώσω με το θέμα των υποκλοπών, πιστεύεις ότι οι υποκλοπές είναι ένα θέμα από μόνο τους, όχι επειδή ο Ανδρουλάκης το έχει κάνει θέμα γιατί παρακολούθησαν τον Ανδρουλάκη?
1: Εμείς ξεκινήσαμε την Ελίζα να ασχολούμαστε όταν ο Θανάσης Κουκάκης πήρε τα αποτελέσματα του Citizen Lab, που είναι ο οργανισμός εκείνος που μπορούσε να ψάχνει τα λογισμικά αυτά τα υποκλοπής, ας πούμε.
0: Ναι, τα τύπου πρέτα το έρχεται.
1: Δεν είχαμε όμως εθνικό ακροατήριο τότε, όχι μόνο επειδή είμαστε ένα μικρό μέσο, αλλά επειδή ο Θανάσης ήταν ένας δημοσιογράφος και σου λέει δεν βλέπανε ποιο ήταν το δημόσιο ενδιαφέρον γι' αυτό. Και αποκτήσαμε εθνικό ακροατήριο όταν ο Νίκος Ανδρουλάκης έδωσε το τηλέφωνο του στην τεχνική υπηρεσία του Ευρωκοινοβουλίου, όπου διαπίστωσε ότι είχε γίνει αντίστοιχη.
0: Γιατί εκεί η υπηρεσία εύκολα βρήκε άκρη.
1: Ναι. Και είχε γίνει αντίστοιχη απόπειρα στο δικό του τηλέφωνο. Φυσικά υπάρχει ένα ζήτημα με αυτά τα λογισμικά. Πρέπει να τα έχουμε αυτά τα λογισμικά, διότι όταν μιλάμε όλοι με εφαρμογές, είναι σαν να λέμε ότι δεν θα ακούμε κανέναν, αν δεν τα έχουμε αυτά τα λογισμικά. Αλλά πρέπει να μπουν κάποιοι κανόνες στο πλαίσιο των οποίων οι υπηρεσίες θα χρησιμοποιούν αυτά τα λογισμικά για να ακούνε κάποιον, για παράδειγμα, που σχεδιάζει μια απαγωγή ή μια ληστεία από το κελί του στις φυλακές Κορυδαλλού. Και δυστυχώς ο νόμος, ο 5002, έβαλε κάποιες προϋποθέσεις, τις οποίες προϋποθέσεις όμως ακόμα η κυβέρνηση που ήταν η επισπεύδουσα για αυτό το νόμο δεν τις έχει ορίσει. Με αποτέλεσμα, ακόμα σήμερα, το αποτέλεσμα της φασαρίας, ας πούμε, και των καταγγελιών που έχουν γίνει και της δικής μας δουλειάς που έχει γίνει για τη χρήση αυτών των λογισμικών, να είναι ότι απλά οι υπηρεσίες δεν τα έχουν. Το οποίο δεν είναι, πάμε στο άλλο άκρο δηλαδή.
0: Ναι.
1: Δεν είναι αυτός ο σκοπός της ασκήσεως.
0: Ωραία, λοιπόν, αμέσως μετά θα έρθουμε σε μία ακόμη χρήσιμη αλλά και επίκαιρη ιστορία. Πριν από αυτό θέλω να μου πεις μία ιστορία που ξεχώρισες. Είναι πολλές τώρα, αλλά μία που την έχει ξεχωρίσει για κάποιους λόγους, επειδή και να είναι σχετικώς άγνωστη. Διότι η ιστορία του Τσοχατζόπουλου είναι γνωστή, τα πετρέλαια που τα κρύβανε οι τύποι στη Μεγάλη Δεξαμενή, κάπου εκεί στη Θεσσαλονίκη, δεν ήταν και τα εμπορευόντουσαν, και αυτοί τη θυμούνται πάρα πολλοί άνθρωποι. Αλλά θέλω να μου πεις μία ιστορία από αυτές που έχεις γράψει, η οποία δεν είναι και πολύ γνωστή και σε συγκίνησε αρκετά για να τη βάλεις μέσα στο βιβλίο. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις όμως, Τάσο.
2: Real FM. Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
3: Ετοιμάσου για το επόμενο βήμα σου. Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σπουδάζεις σε ένα σύγχρονο διεθνές περιβάλλον με ποιότητα και προοπτικές εξέλιξεις. Δωρεάν προπτυχιακές σπουδές, σίτηση και υποτροφίες. Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κάνε τώρα την αίτησή σου.
4: Hey, κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
5: Hertz Leasing.
4: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
5: Hertz Leasing.
4: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
5: Hertz Leasing.
4: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
6: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
7: Ρωμαίος,
8: Γιουλιέτα,
7: από του Μπόστ την Μπένα. Έργο παλιό.
8: Ασύγχρονο.
7: Που αφορά και σένα.
8: Ιουλιέτα, η Ρωμανέ.
7: Ρωμαίο Σακελαρίου.
8: Πιπίλα και Δρακόπουλο για γέλιο εκτό ορίου.
7: Σε ρόλο παραμάνα.
8: Χωρί καμιά ντροπή.
7: Ο Γιάννη Ζουγανέλη θα κάνει ανατροπή.
8: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
7: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
8: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
7: Τρεχάτε για να δείτε.
9: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου.
10: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. 1, 2.

0: Να σας πω ότι Next is Now και η Dome Consulting Firm συνδιοργανώνουν για δεύτερη χρονιά το υψηλού κύρου συνέδριο Ελλάδα 2030, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 8 και 9 Ιουνίου 2026 στο Ateneum Intercontinental. Το συνέδριο είναι κάτω από την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Την έναρξή του θα κηρύξει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας. Στόχος είναι η σε βάθος ανάλυση των προκλήσεων και των ευκαιριών που θα διαμορφώσουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας έως το 2030, κυρία μου. Αυτά, και συνεχίζουμε εδώ τη συζήτησή μας με τον Τάσο Τέλογλου. Σε ρώτησα, Τάσο, μία ιστορία που θα θεωρούσες ότι έτσι είναι σχετικά άγνωστη και την έβαλες γιατί είχες κάποιο λόγο πιο προσωπικό να μην λείψει αυτή η ιστορία. Έχεις μία τέτοια?
1: Ναι, μία τέτοια ιστορία είναι οι δύο ιστορίες της γενεολογίας μου. Είναι δύο ιστορίες. Η μία είναι ο φόνος του παππού μου από την όπλα το 1944 στην απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης. Ήταν διευθυντής ηλεκτρικής εταιρείας και δολοφονήθηκε όταν έστειλε τους Γερμανούς να βρουν τις πράξεις των τραμ, που είχαν κλαπεί από τα τραμ, και τις βρήκαν στο σωματείο. Τον τραμ μπήκε λίστα και δολοφονήθηκε. Αυτή την τις ακριβείς συνθήκες της δολοφονίας του δεν τις συζητάγαμε στο σπίτι, αλλά τις έμαθα από τον Νίκο Μπακόλα, ένα πολύ σημαντικό πεζογράφο της Θεσσαλονίκης, ο οποίος έμενε στη Σοφίτα ακριβώς απέναντι από το πατρικό μου σπίτι στην Οδογραφία.
0: Ήταν μια κλεψιά, δεν ήταν ούτε πράξη αντίστασης ούτε τίποτα άλλο. Κλέψανε λεφτά.
1: Κλέψανε λεφτά, ναι.
0: Βέβαια, υπάρχει πάντοτε η δικαιολογία και φαντάζομαι ότι και εσύ δεν την έχεις ακούσει τη δικαιολογία από κάποιους.
1: Αλλά πιο ενδιαφέρουσα ιστορία, γιατί αυτό τον παππού τον άλλο τον δεύτερο είχα γνωρίσει, είναι η συγγνώμη, η δεύτερη ιστορία του βιβλίου, που αφορά την ανατίναξη του αεροδρομίου των Γερμανών στην Πάρο. Ο παππούς μου ήταν διορισμένος κοινοτάρχης στην Μάρπισσα, συνομιλητής των χαρχών κατοχής, αλλά στην πραγματικότητα δούλευε για τους Άγγλους. Οι Άγγλοι δίναν μεγάλη σημασία στην Πάρο και στην Αντίπαρο, γιατί τα υποβρύχια πήγαιναν στην Αντίπαρο, καθοδόν προς τη Μέση Ανατολή, καθοδόν προς το Αιγαίο. Και τότε τους είχε δώσει εντολή η Αγγλία να τεινάξουν στον αέρα το γερμανικό αεροδρόμιο στην Πάρο. Εκείνος τους είχε πει ότι θα κάνουμε ό,τι πρέπει, αλλά δεν θα σκοτώσετε κανένα Γερμανό. Τα κάναμε μαντάρα οι Άγγλοι στη στρατιωτική επιχείρηση. Υπάρχει αναλυτική
0: περίπτωση. Για τον απλό λόγο των αντιπίνων που κάνανε πάντοτε οι Γερμανοί, ότι σκότωναν πάρα πολλούς ανθρώπους μετά.
1: Τότε λοιπόν, ούτε αυτή την ιστορία μου την είχε αφηγηθεί ποτέ ο παππούς μου. Δεν ήταν μια ιστορία κλαίους, δόξας, ήταν μια ιστορία αποτυχίας. Αλλά αργότερα μου την αφηγήθηκε ο γιος του, ο θείος μου, ο οποίος εξαιτίας της αφήγησης του οποίου κατέληξα στην ιστορία στρατού. Η ιστορία στρατού είναι ένα αρχείο των ενόπλων δυνάμεων στην είσοδο της Πλάκας, που μπορείς να βρεις θησαυρούς καμιά φορά. Εγώ έκανα μια αίτηση για να υπάρχει, αν έχετε τίποτα για την Πάρο. Μου κατέβασαν 2-3 φοριαμούς με στοιχεία για την Πάρο, γιατί ήταν σημαντική η ομάδα της αντίστασης στην Πάρο, επειδή ακριβώς συνδεόταν με τους Εγγλέζους. Και εκεί έμαθα για πρώτη φορά ότι ο παππούς μου είχε έναν αδελφό που τον είχε στρατολογήσει. Ήταν 6 αδέλφια, και για την ύπαρξη αυτού του αδελφού την αγνοούσα. Είχε πολεμήσει με τον Αμερικάνικο στρατό στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και κατέβηκε στην Πάρο μετά την κατάληψη της Αθήνας από τους Γερμανούς και τους οργάνωσε. Και όλες οι συνεννοήσεις για την ανατίναξη του αεροδρομίου, οι μυστικές επικοινωνίες με τους Άγγλους κλπ. Περιγράφονται σε αυτά τα χαρτιά. Υπάρχουν και καταπληκτικοί χάρτες που έχουν γίνει με το χέρι για τις θέσεις των Γερμανών. Τα έχω πάρει αυτά όλα. Και όταν απέτυχε η επιχείρηση αυτή, οι Γερμανοί βάλαν την ταρίφα τους, 125 άτομα από το χωριό έπρεπε να εκτελεστούν. Προσπαθούσαν οι Παριανοί να τους πείσουν ότι δεν είναι αυτό που νομίζετε. Δεν είχαμε πάρει εμείς μέρος, αλλά ήταν αδύνατο να ξέρουν οι Άγγλοι τα μονοπάτια που ήταν οι Γερμανοί κλπ. Χωρίς συμμετοχή του χωριού, οι Γερμανοί δεν τρώγαν κουτόχορτο. Και τελικά ο Φιλόθεος, ο ηγούμενος της Μονής Λογκοβάρδας, κατάφερε και έπεισε τον Γερμανό διοικητή που ήταν αντιναζιστής. Αυτός που εντωμεταξύ είχε αντικαταστήσει τον προηγούμενο, τον έπεισε να μην εκτελέσει τη διαταγή. Ο Φον Μέρεμπερκ, έτσι λέγονταν αυτός, δεν εκτέλεσε τη διαταγή διότι βρήκε μια εικόνα από την Κρυμαία από όπου κατάγεται

0: ομάδες. Και κάποια στιγμή, ενώ ο φιλόθος είναι ημίτυφλος και δεν ακούει καλά και λοιπά σε προχωρημένη ηλικία, του λέει ένας κολλητός του εκεί στο μοναστήρι, του λέει, είναι μια εντυπωσιακή ξανθιά γυναίκα έξω και σας περιμένει να σας μιλήσει. Μπαίνει μέσα και είναι η κόρη του Φον Μέρενμπεργκ και του λέει, ήρθα εδώ για να μου πεις τι έγινε τότε. Και από τότε αυτή χρηματοδοτεί το μνημόσυνο που γίνεται κάθε 23 Ιουλίου στην Πάρο στη μνήμη της απόφασης του Φον Μέρενμπεργκ να μην εκτελέσει τη διαταγή για τον τουφεκισμό των 125.
1: Ωραία, δυστυχώς περνάει ο χρόνος γρήγορα, Τάσο. Το βιβλίο να είναι καλοτάξιδο, να περάσετε όλοι καλά που στηρίξατε αυτή την προσπάθεια. Μπράβο σου, εγώ δεν το είχα καταλάβει. Μου είχες πει την ιδέα ότι θα τα γράψεις κάποια στιγμή, αλλά όταν είδα το βιβλίο με έπιασε μεγάλη ζήλια. Γιατί δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε. Εσύ το πρόλαβες, μπράβο σου, συγχαρητήρια. Και δεν μου λες τώρα έτσι ένα πιο επίκαιρο. Τι είναι αυτή η ιστορία με το Μαρατζίδη?
0: Υπήρχε μια αγγλική οργάνωση που χρηματοδοτείται από το Foreign Office μετά την εισβολή στην Κρυμαία που λεγόταν Integrity Initiative. Αυτή λοιπόν επιστούσε την προσοχή στην κοινή γνώμη την ευρωπαϊκή για τις υβριδικές δυνατότητες της Ρωσίας. Ήρθε κάποια στιγμή και στην
1: Αθήνα. Θέμα για το οποίο συζητάμε 15 χρόνια και βάλε.
0: Από τότε βέβαια συζητάμε. Ναι. Ήρθαν λοιπόν αυτοί στην Αθήνα, εγώ τους συνάντησα στο ΕΛΙΑΜΕΠ αυτούς. Δηλαδή στο φως της μέρας κάναν τις συναντήσεις αυτές και πήγαν και στη Θεσσαλονίκη όπου συναντήθηκαν με το ΠΑΜΑΚ, υπήρχε η μονάδα έρευνας κοινής γνώμης τότε του ΠΑΜΑΚ και κάναν κάποια δημοσκόπηση για την ρώσικη επιρροή στη Βόρεια Ελλάδα.
1: Εγώ έχω συνεργαστεί με την μονάδα αυτή του Μαρατζίδη μερικά χρόνια, αρκετά, για να γίνονται δημοσκοπήσεις και έρευνες τέτοιες.
0: Στη συνέχεια λοιπόν όταν αποφάσισε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ μετά την απόλυση του Κοντζιά και την απέλαση των δύο Ρώσων διπλωματών να ξαναφτιάξει τη σχέση της κάπως με τη Ρωσία, οι Ρώσοι διέρευσαν στο διαδίκτυο σε ένα λογαριασμό που ήταν ανώνυμος, βέβαια είναι μέρος της υβριδικής αυτής, το σύνολο των mail που είχαμε ανταλλάξει με αυτήν την οργάνωση και εγώ είχα ανταλλάξει mail. Και όλοι αυτοί χαρακτηριστήκαμε συλλήβδιν ως πράκτορες της αγγλικής
1: κυβέρνησης.
0: Intelligence Service. Αυτή τη ιστορία τώρα ξαναζεστάθηκε εν ώψη των εξελίξεων με το κόμμα Τσίπρα.
1: Για να πληγεί ο Μαρατζίδης βασικά.
0: Για να πληγεί ο Τσίπρας βασικά. Αλλά εδώ υπάρχει ένα ζήτημα, διότι ο Τσίπρας έχει χρησιμοποιήσει, δηλαδή το 18 ήταν κυβέρνηση. Όταν για πρώτη φορά σερβιρίστηκε αυτό το φαγητό. Και τότε δεν το είχε αποδοκιμάσει.
1: Ναι. Δυστυχώς σε όλο αυτό το χώρο της αριστεράς από τον οποίο προέρχεται και ο Τσίπρας, εντάξει, εμείς φύγαμε νωρίτερα, είδαμε φως και είπαμε κάτσε, υπάρχει άλλος δρόμος. Αλλά το να σε χαρακτηρίσουν πράκτορα της Intelligence Service, παρόλο ότι η Intelligence Service έπαιξε σπουδαίο ρόλο στο να νικήσει η καλή πλευρά, δηλαδή να νικήσουμε το χιτλερισμό, τον ναζισμό, τον φασισμό, παρόλα αυτά το εφηλιοπολεμικό που επικράτησε μετά ήταν αρκετό για να κάνει την Intelligence Service κακιά. Και υπάρχουν και πολλοί άλλοι λόγοι. Φυσικά ο ρόλος των Εγγλέζων δεν ήταν πάντοτε ο καλύτερος και ο πιο καθαρός. Αλλά αρκεί αυτό και το ότι χρησιμοποιείται ακόμη σήμερα και από έναν άνθρωπο ο οποίος και αυτός έχει τη διαδρομή του στην δημοσιογραφία, δεν μπορούμε να το αρνηθούμε για τον Κώστα Βαξεβάνη, αλλά είναι λυπηρό. Είναι λυπηρό και δεν μπορώ να καταλάβω και τι μπορεί να εξυπηρετεί. Δεν εξυπηρετεί τίποτα απολύτως. Διότι είναι μια τρύπα στο νερό.
0: Κανένας δεν θα ψηφίσει με αυτά τα κριτήρια.
1: Ναι, δεν νομίζω κι εγώ. Λοιπόν, Τάσο, σε ευχαριστώ πολύ που ήρθες ως εδώ με την καλή σου παρέα, τη Sky, η οποία σε περιμένει. Πώς και πώς, δεν την αφήσαμε την σχηλίτσα να μπει στο στούντιο. Για να μην διακόψει την ροή της εκπομπής. Σιγά μια χαρά τη βλέπω εγώ. Λες ψέματα έτσι. Λες ψέματα για τα ζώα. Ότι είναι ανήσυχη, ότι είναι αυτά, ότι γαβγείς. Μια χαρά. Πέρασε και ωραία και εκείνη. Να δώσεις πολλούς χαιρετισμούς στην οικογένεια. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Real FM.
1: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τις

0: Βουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
1: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
2: Real FM. Η ώρα είναι μία.
3: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
4: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να ζήσετε την εμπειρία της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
10: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Σε αδιέξοδο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν να ανακοινώνουν ότι εξαπέλυσαν εκατέρωθεν επιθέσεις. Η Τεχεράνη θέλει πραγματικά να κλείσει μια συμφωνία και θα είναι καλή για εμάς, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Για παραβίαση της εκεχηρίας κατηγορεί την Ουάσιγκτον ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Ιρανικής πλευράς. Παράλληλα, το Ισραήλ εντείνει την εκστρατεία του στο Λίβανο. Ο Μπένιαμιν Νετανιάχου διέταξε τον στρατό να επιτεθεί σε στόχους στα νότια προάστια της Βηρυτού, που θεωρούνται προπύργια της Χεσμπολά. Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί ο 41 ετών άνδρας που ομολόγησε ότι σκότωσε με μαχαίρι την 39χρονη σύζυγό του στο σπίτι του στην Καλαμάτα. Στο διαμέρισμα τη στιγμή της δολοφονίας βρίσκονταν και τα δύο ανήλικα παιδιά τους. Περισσότερα στο ενικός.gr. Απολογούνται σήμερα οι 17 συλληφθέντες από τη Βόρεια Ελλάδα για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, 4 φέρονται να είναι αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης και άλλοι 4 υπαρχικοί. Εντός του Ιουνίου αναμένεται να ενεργοποιηθεί η νέα ρύθμιση των 72 δόσεων για χιλιάδες οφειλέτες της εφορίας και των ασφαλιστικών ταμείων με χρέη που είχαν βεβαιωθεί έως τα τέλη του 2023. Με τα μαθηματικά συνεχίζονται αύριο οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Σε ισχύ έχουν τεθεί έκτακτα μέτρα της τροχέας για την επιστροφή των εκδρομέων του Αγίου Πνεύματος που αναμένεται να κορυφωθεί τις επόμενες ώρες. Απαγορεύεται η κυκλοφορία των φορτηγών στις εισόδους των εθνικών οδών από τις 4 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ.
0: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
11: Γιατρέ μου.
12: Πείτε μου.
11: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
12: Μάλιστα.
11: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
13: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar.
12: Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Η Γαλλία πέτυχε σε 2 χρόνια αυτό που δεν είχε κάνει σε 70 χρόνια ποδοσφαίρου. 2 τίτλους, ανέφερε ο Εμμανουέλ Μακρόν στους παίκτες της Paris Saint-Germain στη συνάντηση που είχε μαζί τους στο Μέγαρο των Ηλυσίων για να τους συγχαρεί για την κατάκτηση του Champions League. Είναι και αυτή, είναι δική σας, πρόσθεσε ο Γάλλος Πρόεδρος. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
14: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
10: Γενικά έθριο σε όλη τη χώρα με τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά. Άνεμοι μεταβλητοί έως 4 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.
14: Real FM.
15: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, πας. Για πιστοποίηση, εκεί πας. ΠΑΣ. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pas.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
16: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο Βράχων, Δευτέρα 15 Ιουνίου.
17: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.

0: Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Ο Μάνος Νηφλής έπρεπε να κάνει οπωσδήποτε μια δουλειά επίγουσα και βεβαίως θα πάει να την κάνει. Θα μας αναφέρει αν την έκανε σωστά και όλα αυτά πάντα. Να τον ελέγξουμε όπως συνήθως. Και ξέρω όμως ότι εκεί που είναι θα μας ακούει και πρέπει να μάθει οπωσδήποτε πού βρίσκεται το brand. Έτσι πάει αυτό το πράγμα και δεν το ξεχνάμε να του το λέμε, διότι το θέλει να το ξέρει, παιδί μου, το τραβάει η ψυχή του. Αν δεν μάθει τι γίνεται με το brand, δεν μπορεί να κυλήσει η μέρα του. Λοιπόν, εδώ είμαστε πάντα με την Κατερίνα Βουτσά. Στο μεταξύ, στο τηλεφωνικό κέντρο ήρθε η Φράνσις Παράσχη. Εσείς καλείτε στο 211-200-8-200, γράφετε στούντιο papakirialfm.gr αν χρειάζεται να γράψετε κάτι. Εδώ βλέπω τα μηνύματά σας. Το brand λοιπόν είναι στα 93 και 8, εκεί περίπου στα 94. Είναι σταθερό, όπως λέω εδώ και πολύ καιρό. Δεν το βλέπω, είναι κάτω από τα 100, εκεί γύρω στα 100 κοκλάζει, αλλά είναι κάτω από τα 100 και γενικότερα έχει μειωθεί λίγο και το περιθώριο κέρδους που βγάζουν ανάλογα τα δηληστήρια. Τα δηληστήρια, όπως είναι αναμενόμενο, όταν η τιμή του brand ανεβαίνει, βγάζουν μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους, να ξέρετε. Εξού και οι ανακοινώσεις των δύο μεγάλων εταιριών που έχουμε στον χώρο της διήλυσης ήταν για πολλαπλασιασμό των κερδών τους κατά το πρώτο τρίμηνο, στη διάρκεια του οποίου ο ένας από τους τρεις μήνες τουλάχιστον έχει περάσει με υψηλές τιμές στο πετρέλαιο. Αυτό συμβαίνει κάθε φορά, εξού και η κυβέρνηση είχε τη δυνατότητα στην προηγούμενη φορά που συνέβη να βάλει έκτακτη φορολόγηση στα κέρδη που είχαν δημιουργηθεί λόγω των αυξομοιώσεων των χρηματιστηριακών, γιατί ξέρετε τώρα πώς πάει, άμα έχεις απόθεμα και το απόθεμά σου αυτό ξαφνικά πάρει τα πάνω του και κοστίζει δύο φορές καλύτερα, βγάζεις ένα κέρδος. Εν πάση περιπτώσει, να ξέρετε όμως, επειδή το λέω, γιατί ποτέ δεν μπορείς να πεις ότι αν χρειαστεί δεν θα γίνει, δεν είναι η συνταγή ούτε της Ευρώπης, αλλά επιπλέον μην παίρνετε φόρα, το λέω προς τους νεοναυτιλόμενους πολιτικούς που λένε διάφορα, τόσα κέρδη, να τους βάλουμε μια φορολογία. Παραπάνω από τα μισά κέρδη των εταιριών που διηλίζουν καύσιμα στην Ελλάδα, οι δύο μεγάλες που έχουμε, είναι επειδή κάνουν εξαγωγές, δεν είναι επειδή προμηθεύουν την ελληνική αγορά. Απ' την άλλη, προσφέρουν στην ελληνική αγορά μια απόλυτη ασφάλεια καυσίμου. Και ένα από τα τεράστια ζητήματα που έχει σε περιόδους κρίσης είναι η ασφάλεια καυσίμου. Η ασφάλεια καυσίμου είναι κρατική υπόθεση, είναι θέμα άμυνας, είναι θέμα ζωής και θανάτου. Το ότι το έχεις εσύ δεν είναι μικρό πράγμα και το έχεις επειδή αυτές οι εταιρείες έχουν δουλέψει καλά τα πολλά τελευταία χρόνια και έχουν φτιάξει μια πολύ πολύ καλή υποδομή. Αυτό δεν λέει κάτι για την τιμή. Η τιμή κυρίως, και κοίταγα πάλι τα στοιχεία, γιατί βγαίνουν κάθε εβδομάδα αυτά, κοίταγα τα στοιχεία, η προμήθεια της ελληνικής αγοράς από τα δηληστήρια είναι, θα έλεγα, στη μέση και λίγο κάτω από τη μέση σε σύγκριση με άλλα δηληστήρια άλλων ευρωπαϊκών κρατών. Από εκεί και πέρα είναι τι φόρους έχεις βάλει. Όταν το 10, στις αρχές του 10, Μάρτιο μήνα, έπεσε πανικός στην τότε κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου, έπρεπε να βρεθούν λεφτά. Έπρεπε να βρεθούν λεφτά γιατί κατάλαβε επιτέλους ότι υπάρχει πρόβλημα. Και πήρε, μεταξύ άλλων μέτρων, πήρε και αυτό, να αυξήσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, τον οποίο τον αύξησε κι άλλη μια φορά, όταν πλέον είχαμε μπει βεβαίως στο πρώτο μνημόνιο, διότι είχαμε κινδυνεύσει να σκάσουμε και έπρεπε να πάρουμε τα επίγοντα και έκτακτα δάνεια με αντάλλαγμα την λήψη ορισμένων μέτρων που ονομάσαμε μνημόνιο. Και από εκεί και πέρα αυξήθηκε άλλη μια φορά, το αύξησε και η κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου το 16, αρχές 17 δεν θυμάμαι τώρα, 16 νομίζω, άλλη μια φορά, και είμαστε εκεί που είμαστε και δεν έχει έκτοτε μειωθεί. Μπορεί να μειωθεί? Μπορεί, φυσικά. Μια απόφαση είναι κυβερνητική. Γιατί δεν μειώνεται? Γιατί υπάρχει ακόμη φοροδιαφυγή, και όσο υπάρχει φοροδιαφυγή κάπου αλλού θα τα παίρνει το κράτος. Ένα ποσοστό του ΦΠΑ οφείλεται στη φοροδιαφυγή. Βέβαια θα μου πείτε, στο μεταξύ η φοροδιαφυγή έχει μειωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Το λέει η ίδια η κυβέρνηση, το λέει η καλή δουλειά που έχει κάνει η ΑΔΕ. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Το ότι έχει μειωθεί σημαίνει ότι είμαστε στον σωστό δρόμο. Έχουμε προχωρήσει αρκετά στον σωστό αυτό δρόμο? Και ναι και όχι. Το ναι αποδεικνύεται από το ύψος των φορολογικών εσόδων που έχουν αυξηθεί πάρα πολύ, βοηθούμενα βεβαίως και από το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει επιστρέψει σε μια αύξηση της οικονομίας της καλύτερη από ό,τι παλαιότερα, σίγουρα, και επειδή υπάρχει πληθωρισμός. Ο πληθωρισμός αυξάνει τα έσοδα του κράτους, αυτό είναι αδιαφυσβήτητο, για πολλούς λόγους. Αυξάνονται τα εισοδήματα, άρα αυξάνεται ο φόρος επί των εισοδημάτων, αυξάνονται οι τιμές, άρα αυξάνεται το ΦΠΑ επί αυτών των τιμών, άρα αυξάνονται τα έσοδα του κράτους. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Όμως η μάχη με τη φοροδιαφυγή δεν έχει τελειώσει. Να, χθες πάλι μιλάγαμε για μια υπόθεση με τα POS που έχουν προμηθευτεί ορισμένοι και τα έχουν διασυνδεδεμένα με τρόπο ώστε εσείς πληρώνετε, πληρώνετε φυσικά και το ΦΠΑ, πληρώνετε τα πάντα, το περνάτε στην κάρτα σας, το παίρνει η κάρτα σας από το μισθό σας ή από όπου αλλού έρχονται τα εισοδήματά σας. Ο φόρος όμως αυτός πηγαίνει αλλού. Πηγαίνει στην τσέπη αυτών των ανθρώπων. Και είναι ένα κύκλωμα. Δεν μας έχει δώσει πόσο μεγάλο είναι αυτό το κύκλωμα, αν είναι πολύ μεγάλο. Και καλό είναι να δίνονται στοιχεία για να μαθαίνουμε κι εμείς και να καταλαβαίνουμε τι μας γίνεται. Άρα, σας είπα ότι η ιστορία με τις βενζίνες φαίνεται ότι υπάρχει μία ηρεμία, δηλαδή τι, ότι εκεί γύρω στο δίφραγκο θα είναι η βενζίνη, η 95 οκτανίων. Και εκεί που είναι γύρω στο 1,80 θα είναι το πετρέλαιο που έχει πέσει το κόστος και επομένως η κυβέρνηση μπορούσε να μειώσει την επιδότηση, διότι είναι επιδοτούμενο το καύσιμο αυτό, το πετρέλαιο, προκειμένου να μην επιβαρύνεται πολύ το κόστος μεταφοράς. Διότι στην Ελλάδα τα πάντα, όλα τα προϊόντα έχουν κόστος μεταφοράς οδικό, άρα πετρέλαιο, και αυτό επιβαρύνει τις τιμές κατά τη μεταφορά. Δεν νομίζω βέβαια. Αλλά θα μου πείτε, τι ξέρεις εσύ? Δεν ξέρω, όχι. Αυτά πρέπει να τα ξέρει το Υπουργείο. Διότι όταν ακούω για ελέγχους γενικώς και αορίστως, λέω, παιδιά, με τον έλεγχο δεν μειώνεται ο πληθωρισμός. Με τον έλεγχο, τον σωστό να έλεγχο, αυτό που μπορεί να μειωθεί είναι η εσχροκέρδεια ή η εκμετάλλευση ειδικών συνθήκων. Για παράδειγμα, άκουγα επί μέρες, με το που ξέσπασε, με το που άρχισε ο Νετανιάχου και ο Τραμπ να βομβαρδίζουν τους Ιρανούς και τους άλλους εκεί, άρχισε αμέσως να ανεβαίνει το κόστος μεταφοράς. Λέω, εντάξει, ωραία, ανέβηκε. Αλλά τόσο πολύ σας ανέβηκε εσάς? Και τώρα που σταθεροποιήθηκε, αφού ανεβάσατε τις τιμές και σταθεροποιήθηκε το κόστος μεταφοράς και βάλαμε εμείς οι φορολογούμενοι το χέρι στην τσέπη για να σταθεροποιηθεί, γιατί εμείς πληρώνουμε τις επιδοτήσεις του κράτους, δεν τις πληρώνει ο Μητσοτάκης, ούτε ο Πιερακάκης που τις αποφασίζουν. Τώρα τι γίνεται? Γιατί συνεχίζει η αύξηση ορισμένων προϊόντων? Και ακριβώς επειδή το είπαμε, το ξαναείπαμε, και επειδή ευτυχώς και οι αρμόδιες αρχές, οι κυβερνητικές αρχές είπαν, παιδιά, θα σας πράξουμε πιο προσεκτικά, άσε να μαζεύονται. Βοηθάει όμως και το γεγονός ότι σε πάρα πολλά πλέον προϊόντα, στα νοπά φρούτα, τα ζαζαβατικά και όλα αυτά, έχει αρχίσει να υπάρχει πληθώρα, επάρκεια δηλαδή, άρα υπάρχει περισσότερο προϊόν, δεν υπάρχει λόγος να το κρατάς πολύ ακριβό. Παρ' όλα αυτά υπήρξε κύμα κερδοσκοπίας που κράτησε 2 εβδομάδες, 3 εβδομάδες. Αυτό είναι τόσο, δεν θα είναι και για πάντα και δεν συμβαίνει πάντα. Άρα η έλεγχη είναι καλή στις αγορές στις οποίες υπάρχουν περιθώρια κερδοσκοπίας, όχι γενικώς και αορίστως έλεγχη. Το είπε άλλωστε και ο Γιάννης Γιώτης που είναι και πρόεδρος, ο βιομηχανός που είναι και πρόεδρος των βιομηχάνων τροφίμων, ότι μην ψάχνετε στα τυποποιημένα τρόφιμα, που είναι και πολύ εύκολο να βρεις τα πάντα, γιατί είναι τα πάντα μηχανοργανωμένα και είναι πολύ εύκολο να τα ψάξει η αρχή, και καλά θα κάνει να τα ψάξει, για να τα έχει ψάξει όμως. Αλλά είπε ο άνθρωπος, και εγώ τον πιστεύω γιατί τον γνωρίζω και ξέρω και πώς σκέφτεται αυτός ο άνθρωπος, ότι εδώ οι αυξήσεις είναι πάντα υπό έλεγχο, τον δικό μας έλεγχο. Δηλαδή δεν θέλουμε να χάσουμε την αγορά, δεν θέλουμε να χάσουμε τον καταναλωτή, άρα θα πάμε ήσυχα. Δεν θα πάμε επιθετικά να βγάλουμε τώρα λεφτά. Και νομίζω ότι όταν το λέει ο Γιώτης έχει ένα λόγο που το λέει έτσι, διότι μόνο και μόνο από τα πόσα χρόνια είναι αυτή η εταιρεία στο κουρμπέτι, όταν λέει ότι δεν πάω να βγάλω λεφτά σήμερα και αύριο να είμαι εκτός αγοράς, ξέρω τι λέει. Γι' αυτό και θα μιλήσουμε για την αγορά και την κατάστασή της με τον Παναγιώτη Πετράκη, τον οποίο τον γνωρίζετε όλοι, τον ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κύριε Πετράκη, γεια σας.
1: Καλησπέρα κύριε Δημητρίου.
0: Λοιπόν, έχει υπάρξει μια σταθεροποίηση περίεργη στο θέμα της ενέργειας, δηλαδή μια σταθεροποίηση σε υψηλό επίπεδο. Αυτό σημαίνει ότι οι επιπτώσεις, οι πληθωριστικές, όσες φάγαμε, φάγαμε και τώρα θα είμαστε πιο ήρεμοι?
1: Όχι. Δυστυχώς, οι επιπτώσεις πληθωριστικές τώρα αρχίζουν και ενεργοποιούνται στην παγκόσμια οικονομία, όχι μόνο στην ελληνική, διότι τώρα ουσιαστικά ενεργοποιούνται τώρα χρησιμοποιούνται η ενέργεια η οποία έχει αποκτηθεί με τα υψηλά συμβόλαια τα οποία υπήρχαν των 100, 110, 120. Άρα σιγά σιγά μπαίνουμε στη διαδικασία της διάχυσης αυτών των επιπτώσεων. Τώρα, επειδή όμως ένα μέρος των αυξήσεων τις οποίες παρακολουθούσαμε μέχρι τώρα είχε κερδοσκοπικό χαρακτήρα, δηλαδή ουσιαστικά εκμεταλλευόντουσαν διάφοροι τις συνθήκες οι οποίες υπήρχαν και ανεβοκατέβαζαν τις τιμές, μάλλον ανέβαζαν τις τιμές μόνο, αυτό το κομμάτι το κερδοσκοπικό μοιραία μειώνεται. Δεν ξέρω αν το προσέξατε, μου έκανε μια εντύπωση ότι μειωθήκαν οι τιμές στα πρατήρια της βενζίνης. Λες και πέρασαν κατευθείαν οι μειώσεις στα ακροατήρια, αλλά τέλος πάντων αυτό είναι θετικό.
0: Ναι, αυτό θα ήταν από τα θαύματα, ότι έπεσε το μπρεν, μειώθηκε η βενζίνη στο πρατήριο.
1: Ναι, ήταν όφελος αυτό. Επειδή είναι στα θετικά, δεν το λέμε συνήθως, αλλά έτσι είναι γεγονός. Άρα, νομίζω ότι θα είμαστε σε μια. Αφήστε. Ότι δεν έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία εκεί κάτω, στο Χορμούζ εννοώ, τους βλέπουμε ότι δεν παλινοδούν κατά τρόπο εντυπωσιακό. Συνεπώς δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ακριβώς ποια θα είναι η κατάληξη, αλλά έτσι κι αλλιώς εγώ έχω πει από καιρό ότι αυτό που βλέπετε, έτσι θα πάμε μέχρι και τις ενδιάμεσες εκλογές. Δεν βλέπω δηλαδή να υπάρχει κάποια εντυπωσιακή μεταβολή, ούτε και υπογραφή ενός καταπληκτικού συμφώνου ειρήνης σαν αυτό που έκανε το 2015 ο Ομπάμα. Δεν ξέρω αν ήταν και καταπληκτικό, αλλά τέλος πάντων είχαν υπογράψει και οι δύο μεριές κάτι. Τώρα κινδυνεύουμε να μην κινδυνεύουμε. Είμαστε σε μια διαδικασία που πιθανόν να μην δούμε καν υπογραφή, αλλά να έχουμε αυτό το χαμηλής έντασης. Πόλεμο, ας πούμε, ας το πούμε έτσι. Οπότε αυτός είναι θετικός για την εξέλιξη των πραγμάτων στις τιμές εννοώ, αλλά πάντως μην περιμένει κανείς εντυπωσιακές μεταβολές προς τα κάτω. Δεν υπάρχει αυτό, διότι έχουν καταστραφεί περιοχές, έχουν καταστραφεί πετρελαιοπάρκους.
0: Θα πάρει χρόνο όλη αυτή η διαδικασία.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό είναι το συμπέρασμα. Τελικά.
0: Παρά τα αυτά, κύριε Πετράκη, ήσασταν φοιτητής και ακολούθως είχατε ξεκινήσει την ακαδημαϊκή σας καριέρα όταν ζήσαμε την άλλη τότε πολύ μεγάλη πετρελαιοπάρκη.
1: 72-79 λεπτά.
0: Ναι. Ακριβώς. Και τότε ήταν πραγματικά μια τρομακτική. Είχε αλλάξει τον κόσμο. Έτσι. Αυτή τη φορά, για κάποιους λόγους πολύ συγκεκριμένους. Ναι.
1: Ναι, ακριβώς. Δεν είναι έτσι τα πράγματα.
0: Ναι, ευτυχώς που δεν είναι έτσι βέβαια.
1: Σωστά,
0: αλλά...
1: σωστά.
0: Γιατί ίσως οι πιο νέοι δεν μπορούν να το θυμούνται, δεν υπάρχει κανείς λόγος. Τα δυσάρεστα πρέπει να τα ξεχνάμε. Αλλά τότε κυριολεκτικά άλλαξε, αλλά εν μέρη άλλαξε και προς το καλύτερο. Διότι
1: έτσι,
0: τότε ήταν που είπαμε ότι παιδιά με το πετρέλαιο δεν πάμε πουθενά, πρέπει να δούμε και άλλα καύσιμα. Εδώ όμως αυτή η διαδικασία του πρασινίσματος της οικονομίας παίρνει χρόνια πολλά. Έχει αρχίσει και κουράζει. Μια γενιά θα τη φάμε σίγουρα.
1: Πολύ σωστά. Διότι πρώτον, να πούμε κάτι κύριε Παπαδημητρίου, υπάρχουν κατεστημένα συμφέροντα. Τεράστια κατεστημένα, οργανωμένα και συγκροτημένα συμφέροντα που έχουν κάνει τεράστιες επενδύσεις και τα οποία με διάφορους τρόπους βρίσκουν τρόπο να αντιστέκονται σε αυτού του είδους την διαδικασία. Να πούμε και κάτι, και ο πόλεμος στο Χορμούζ αυτό είναι. Σε ένα βαθμό. Έχει δηλαδή ουσιαστικά ένα αντίκτυπο στο ότι επιμηκύνει την διάρκεια χρήσης ακριβού πετρελαίου. Έτσι ώστε αυτοί που έχουν τα αποθέματα, λέγεμε δηλαδή, μην ξεχνάτε ότι πήγε ο Τραμπ και έκανε ολόκληρη ιστορία στη Βενεζουέλα, αλλά τι θα τα κάνει από ένα σημείο και μετά, εάν υποθέσουμε ότι τα αποκτήσει, αλλά είναι και οι βιομηχανίες πετρελαίου που στηρίζονται στο Τέξας και όλα αυτά, ξέρετε, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το φυσικό αέριο το οποίο έχουν διαλύσει το σύμπαν εκεί με το tracking και βγάζουν φυσικό αέριο, αλλά σιγά σιγά ο κόσμος δεν απομακρύνεται. Συνεπώς να καταλάβουμε ότι πρέπει να υπάρξει αυξημένη κοινωνική πίεση, διότι μόνο αυτό τελικά μπορεί να λειτουργήσει για την απομείωση των παραδοσιακών πηγών ενέργειας, και αυτό μιλάω για την παγκόσμια βάση. Εμείς στην Ελλάδα π.χ. χρησιμοποιούμε τις ΑΠΕ πάρα πολύ, βεβαίως εκεί δημιουργούνται άλλου είδους κινδύνες.
0: Ναι, αλλά εδώ και ο Πρωθυπουργός, εγώ δεν τον περίμενα, γιατί ο Μητσοτάκης σπανίως εκφράζει αυτό που νιώθει. Αλλά κάποια στιγμή την προηγούμενη εβδομάδα είπε αισικτήρ με την αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας, διότι παράγει η Ελλάδα μεγάλες ποσότητες, είμαστε καθαροί εξαγωγής, που δεν το περίμενε κανείς ποτέ ότι θα συμβεί αυτό. Και παρόλα αυτά, επειδή δεν λειτουργεί καλά η αγορά, δεν μπορούμε, δεν έχουμε την πιο ακριβή. Αυτά που λένε κάποιοι.
1: Δεν είναι η πιο ακριβή.
0: Ναι, αλλά θα μπορούσε να είναι λίγο πιο κάτω, ναι, και αυτό είναι το θέμα.
1: Διότι όλο το σύστημα τιμολόγησης της ενέργειας στην Ευρώπη, αυτό έθιξε ο Μητσοτάκης και δεν είναι η πρώτη φορά.
0: Ναι, και ειδικά εδώ, στη δικά μας γωνιά, στην νοτιοανατολική πλευρά της Ευρώπης.
1: Γιατί? Διότι δεν έχουμε επαρκή δίκτυα, διότι δεν έχει αναπτυχθεί η τεχνολογία της αποταμίευσης ενέργειας, δηλαδή εννοώ μπαταρίες κτλ. Όχι στην Ελλάδα ειδικά. Γενικά αυτό είναι κάτι το οποίο υστερεί, με αποτέλεσμα όταν παράγεται πλούσια πολλή ενέργεια να χάνεται. Μιλάμε για τις ΑΠΕ. Άρα από την άλλη μεριά αυτός ο κανόνας του ότι τιμολογείται κάθε οριακή μονάδα ενέργειας με την πιο ακριβή εκείνη τη στιγμή τιμή, διότι
0: αυτό που είπε και ο Μητσοτάκης, ναι.
1: Έτσι, αυτή είναι η πηγή του κακού, το οποίο βεβαίως έχει μια οικονομική λογική, διότι αποθαρρύνει τη χρήση των ακριβών πηγών ενέργειας, αλλά από την άλλη μεριά οδηγεί τους καταναλωτές να πληρώνουν πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να πληρώνουν πολύ λιγότερο, διότι σε τελευταία μέρα οι καταναλωτές έχουν πληρώσει και τις ΑΠΕ να αναπτυχθούν. Όλα αυτά είναι μια κοινωνική υπάρχει και μια κοινωνική επένδυση. Συνεπώς πραγματικά χρειάζονται διαφορετικά πράγματα. Πάντως εν γέννη ο κόσμος απομακρύνεται από τις παραδοσιακές πηγές ενέργειας και πρέπει να απομακρυνθεί, διότι κάνουν, οι κάτοχοι τους κάνουν πολύ κακή χρήση. Αυτή η ιστορία εκεί στην περιοχή κάθε 3-5 χρόνια να μπαίνει φωτιά με πυρήνα ουσιαστικά τη χρήση αυτών των ροών και τους μονίμους εκβιασμούς που γίνονται σε όλο τον κόσμο, αυτό πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει. Και νομίζω ότι είμαστε σε μια διαδικασία και δεν έχει ολοκληρωθεί.
0: Επειδή δεν έχω άλλο χρόνο, αλλά την επόμενη φορά θα συζητήσουμε και δεν θα περάσει πολύ καιρό, πρέπει να κάνουμε μία σκέψη που θα είναι αυθαίρετη. Γιατί όταν προσπαθείς να προβλέψεις το μέλλον, μόνο με αυθαίρετες υποθέσεις μπορείς να το προβλέψεις. Αλλά πες ότι τελειώνει ο πόλεμος του Πούτιν στην Ουκρανία. Ναι. Που φαίνεται ότι είναι σε ένα αδιέξοδο και κάποια στιγμή πρέπει να τα βρούνε και ίσως αυτό να συμβεί. Πες ότι βρίσκεται και άκρη που είναι δύσκολο, διότι από τη μια είσαι στους μουλάδες και από την άλλη είσαι στον αρχιμουλά. Που είναι ο Τραμπ με τον τρόπο του, είναι παρόμοια κατάσταση. Άντε τρέχα να συνεννοηθούν όταν.
1: Πολύ σωστά.
0: Είναι δύσκολη κατάσταση. Αλλά και αυτό μπορεί να συμβεί κάποια στιγμή. Μετά το ερώτημα είναι, θα γίνουν όλα ωραία και ρόδινα. Γιατί αν είναι αυτό, να περιμένουμε, ρε παιδί μου, δεν λέω.
1: Σωστά. Πολύ. Να πούμε μία λεπτομέρεια εδώ. Εμείς εκεί στο Πανεπιστήμιο Αθηνών διαθέτουμε πάρα πολλούς πόρους για την εκτίμηση του μέλλοντος, την επόμενη δεκαετία, 15 ετία. Άρα πραγματικά είμαστε όριμοι να κάνουμε μαζί και μια συζήτηση. Καταρχήν, δύο θέματα, έτσι πολύ γρήγορα. Πρώτον, η μακροχρόνια προοπτική της μείωσης των ρυθμών ανάπτυξης στη Δύση δεν είναι τωρινό φαινόμενο. Είναι εδώ και μια πενταετία το έχουμε εκτιμήσει. Και αυτοί που λένε ότι ξέρεις, πέτυχε ο ρυθμός ανάπτυξης στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, ας δούνε τις προβλέψεις που έχουμε δημοσιεύσει εδώ και 3 χρόνια και θα δούνε αυτή τη μείωση. Έτσι κι αλλιώς είναι ένα ευρύτερο φαινόμενο, λέγεται κοσμική ύφεση.
0: Πρέπει
1: είναι
0: να σας αφήσω όμως. Ναι.
1: Και το δεύτερο θα είναι κάπως καλύτερο. Μάλλον, συγγνώμη, εάν συμβούν αυτά τα δύο που είπατε, ναι. Θα έχουμε μια καινούργια κατάσταση προς το θετικό τρόπο που πρέπει να την εκτιμήσουμε.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία και αυτό το λαμβάνουν υπόψη τους και οι πολιτικοί που ψάχνουν τώρα ποιο χρόνο θα γίνουν οι εκλογές. Θα τα πούμε, κύριε Πετράκη, όπως συχνά μας κάνετε την τιμή να είστε μαζί μας. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Real FM. Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
3: Ο Λουίς Ενρίκε, που οδήγησε την Paris Saint-Germain το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στην κατάκτηση του δεύτερου συνεχόμενου τίτλου της στο Champions League, κερδίζοντας με 4-3 στα πέναλτι την Arsenal στον τελικό της Βουδαπέστης, μπαίνει σε ένα κλειστό κλαμπ προπονητών που έχουν πάρει 3 τρόπαια στη συγκεκριμένη διοργάνωση. Ο Καταλανός τεχνικός μετρά 2 Champions League με την Paris Saint-Germain το 2025 και το 2026 και άλλο ένα το 2015 όταν ήταν στον πάγκο της Μπαρσελόνα. Κάτι που έχουν πετύχει να κάνουν το 3-3 ο Pep Guardiola, ο Bob Paisley και ο Zinedine Zidane. Στη σχετική λίστα προηγείται με 5 κατακτήσεις στο Champions League ο Κάρλο Αντζελότη, 3 φορές με τη Real Madrid και 2 με την Μίλαν.
4: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
8: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Σε αδιέξοδο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν εξαπέλυσαν εκατέρωθεν επιθέσεις. Για παραβίαση της εκεχηρίας κατηγορεί η Τεχεράνη την Ουάσιγκτον. Περισσότερα στο real.gr. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγείται ο 41 ετών άνδρας που ομολόγησε ότι σκότωσε με μαχαίρι την 39χρονη σύζυγό του στο σπίτι του στην Καλαμάτα. Απολογούνται σήμερα οι 17 συλληφθέντες από τη Βόρεια Ελλάδα για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
13: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
12: Καθυστερήσεις στην Ποσειδόνος από Άλυμο προς Γλυφάδα και στην Αττική Οδό από Πλακεντίας έως Μαραθώνος.
14: Real FM. Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
15: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
16: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
17: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
16: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
17: ΕΣΧΑ?
16: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
17: Οκ, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
16: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.

0: Η Σιάμο φροντίζει για την ασφάλεια του σπιτιού σας και είναι προτεραιότητα για τη Σιάμο, που είναι μια αξιόπιστη ελληνική επιλογή. Από το 1977 πρωτοπορεί στις θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, συνδυάζει καινοτομία, υψηλή ποιότητα και σύγχρονες τεχνολογίες, έχει πιστοποιημένα προϊόντα, τα εξελίσσει συνεχώς, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας για κάθε σπίτι. Η Σιάμο σας εξασφαλίζει την καθημερινή σας ηρεμία, γιατί η πραγματική ασφάλεια δεν είναι απλώς επιλογή, είναι επένδυση ζωής. Και μιας που είπαμε για τους παλιούς που φροντίζουν να είναι επένδυση ζωής, α, ορίστε, έχουμε τον κατάλληλο άνθρωπο. Ο Κώστας Τσουκαλάς είναι εκπρόσωπος τύπου ΠΑΣΟΚ. Κύριε Τσουκαλά, τι κάνετε?
1: Μια χαρά, εσείς?
0: Μήπως τελικά το ΠΑΣΟΚ, επειδή ακριβώς είναι επένδυση ζωής, λένε όλοι οι πολίτες, εκεί θα είναι το ΠΑΣΟΚ. Αν δούμε ότι τα πράγματα πάνε στραβά, έχουμε το ΠΑΣΟΚ. Μέχρι τότε μπορούμε να δοκιμάζουμε κάθε άλλον που κάνει την εμφάνισή του με τον οποιοδήποτε τρόπο.
1: Νομίζω ότι για τους πολίτες, ξέρουν ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια, τη σταθερότητα και τις μεγάλες αλλαγές. Και παρά την περιδίνηση ή μπορεί, ξέρετε, δημοσκοπικά οι συγκυριακές επαναδιατάξεις, ο κόσμος στο τέλος θα επιλέξει το γνήσιο που μπορεί να εγγυηθεί και σταθερότητα και κοινωνικό πρόσωπο.
0: Αν όμως δεν το κάνει αυτό, κύριε Σκαλά, αν βρεθείτε να σας προσπεράσει ο Τσίπρας?
1: Δεν νομίζω ότι θα πάσει κάποιο τέτοιο σενάριο. Ξέρετε, για να... Μάλλον οι εκλογές πρέπει να καταγράφουν την πραγματική σύγκρουση, όχι την ψευδοσύγκρουση.
0: Συμφωνώ μαζί σας απολύτως. Αν και διαφωνώ που τάχετε, που τσακώνεστε με τους δημοσκόπους, αλλά εν πάση περιπτώσει, μεγάλα παιδιά είστε, θα το καταλάβετε κάποτε.
1: Ποια προγράμματα έχει σήμερα η χώρα, οικονομικά, κοινωνικά, θεσμικά? Αυτά θα συγκρουστούν. Κόμματα τα οποία, ναι, μεν κυνηγάνε με τεχνητή πόλωση, αλλά φαίνεται να συμφέρουν τη διαιώνιση της κυριαρχίας της κυβέρνησης, νομίζω ότι ο κόσμος έχει πάντα στο τέλος το ένστικτο να καταλαβαίνει τι συμβαίνει.
0: Κύριε Τσουκαλά, πάντως το δίλημα θα μπει κάποια στιγμή. Και έτσι είναι και φτιαγμένο το δημοκρατικό μας σύστημα.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, ότι κάποια στιγμή πρέπει να καθίσετε να συζητήσετε σε μια κυβερνητική προοπτική. Δεν χρειάζεται να το κάνετε πριν τις εκλογές, αλλά μετά τις εκλογές θα ξέρετε πλέον πόσα.
1: Το ΠΑΣΟΚ είναι ακριβώς η προοδευτική επιλογή για κυβέρνηση.
0: Ναι, αλλά προοδευτική είναι και η άλλη. Μέχρι και κάθε ένας που εμφανίζεται στο πολιτικό στερέωμα, τον εαυτό το χαρακτηρίζει προοδευτικό. Και όσους δεν συμφωνούν μαζί του, αντιδραστικούς.
1: Το να είσαι προοδευτικός δεν είναι σημαία ευκαιρίας για να υψώνεται συγκυριακά και χωρίς ουσία. Έχει να κάνει με το περιεχόμενο που βάζει στην πολιτική σου. Έχει να κάνει με το πώς πιστεύεις ότι πρέπει να λειτουργήσει και να διαμορφωθεί η ανάπτυξη στη χώρα. Πώς πρέπει να ενσωματωθούν αναδιανεμητικά χαρακτηριστικά σε αυτήν. Πώς πρέπει να στηριχθεί η κοινωνία μέσα από παρεμβάσεις στην εργασία, στην κοινωνική ασφάλιση, στην προστασία των δανειοληπτών. Όλα αυτά είναι η πραγματική ζωή. Και ειδικά όταν έχουμε μια ακρίβεια η οποία επιμένει, ένα κοκτέιλ πληθωριστικών πιέσεων, γεωπολιτικών εντάσεων, οι οποίες δημιουργούν έντονη την ανασφάλεια και ενδεχομένως νομισματικών συσφίξεων, μιλάω διεθνώς, όχι στη χώρα μας, αλλά έχουν συνέπειες.
0: Θα έρθει και στη χώρα μας, γιατί η Κεντρική Τράπεζα θα αυξήσει τα επιτόκια.
1: Ακριβώς.
0: Άρα έρχεται τον άλλο μήνα, θα ξεκινήσει αυτή η διαδικασία.
1: Όλο αυτό λοιπόν θέλει κάποιον που να ξέρει που πρέπει να πάει τη χώρα, τι πρόσημο βάζει στις πολιτικές του και όχι πειραματισμούς. Δεν υπάρχει πολυτέλεια για χαμένη ψήφο και ανούσια.
0: Τώρα, κύριε Ζουκαλά, πείτε μου με το χέρι στην καρδιά, όταν βλέπετε τον Τσίπρα στο θυσίο να ανοίγει τα χέρια όπως τα άνοιγε ο Ανδρέας Παπανδρέου, να κρατάει τη δική του διακήρυξη όπως τη διακήρυξη που κράτησε τις 3 του Σεπτέμβριου ο Ανδρέας Παπανδρέου, αυτή την μιμητική, τι λέτε, πώς τον χαρακτηρίζετε? Νιώθετε έτσι μια αποστροφή προς το πρόσωπο ή λέτε ότι να είδες, ακολουθεί το σωστό παράδειγμα?
1: Δεν νιώθω καμία αποστροφή, ούτε προσωποποιώ τα πράγματα. Νομίζω ότι οι πολίτες αντιλαμβάνονται τι είναι μιμητισμός, τι είναι πραγματική πολιτική, τι είναι εργαλειοποίηση συμβόλων και τι είναι πραγματικά έκφραση διαχρονικών δημοκρατικών παραδόσεων του λαού μας.
0: Γιατί είναι εργαλειοποίηση? Ο Τσίπρας γελάει, είναι χαρούμενος.
1: Όχι, που ξαναβγήκε. Εσείς μου πείτε,
0: ο δικός σας είναι πιο μουντός, αν και τελευταία τον έχω πιάσει να προσέχει λίγο και να...
1: λοιπόν.
0: Και όχι, είναι και τρελό, διότι όσοι τον έχουν γνωρίσει λίγο, να έχουν ανταλλάξει κατηδίαν μια κουβέντα με τον Ανδρουλάκη, είναι χαρούμενος άνθρωπος, έτοιμος να
1: είναι,
0: σε πειράξει. Ναι, αλλά
1: είναι,
0: το δημόσιο πρόσωπό του είναι λίγο θυμωμένο.
1: στο τέλος η ψήφος θα έχει να κάνει με το πώς διαμορφώνονται καλύτερα έργα τη ζωή μας. Δεν θα έχει να κάνει με το ποιος παρουσιάζει σύμβολα ή εργαλειοποιεί ή μπορεί να επιλέγει μία λογική marketing. Ο Νίκος Ανδρουλάκης πράγματι έχει επιλέξει μία πολύ πολιτική λογική, να μιλάει πολιτικά και να μην παίζει με αυτούς τους όρους. Νομίζω ότι επειδή η ψήφος του κόσμου είναι ένα πολύ σοβαρό πράγμα, η συνέπεια, η αξιοπιστία, η μεθοδικότητα και το σχέδιο, αν υπάρχει όχι, αυτά θα αξιολογηθούν από τους πολίτες.
0: Δεν έχετε έτσι αλλάξει γνώμη για τις πολύ βαρύς χαρακτηρισμούς που χρησιμοποιήσατε πριν από μερικούς μήνες, δεν πάει καιρός, με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία είναι μια βαρύτατη υπόθεση σκανδάλου. Αλλά να έρχεται τώρα, ή τουλάχιστον οι δικηγόροι των κατηγορουμένων αποκαλύπτουν ότι μια έκθεση που έχει κάνει η κυρία Τιχεροπούλου, για την οποία όλη την υπερασπιστήκαμε, απέναντι στη βαναυσότητα της κεντρικής διοίκησης, της κυβέρνησης και της διοίκησης του ΟΠΕΚΕΠΕ, που ήθελε να την πετάξει εκτός και την κυνήγησε και ακόμη σήμερα δεν την έχει αποκαταστήσει.
1: Έχετε δει την έκθεση Τιχεροπούλου?
0: Ορίστε.
1: Έχετε δει την έκθεση?
0: Όχι, όχι, είπα πολύ, ήμουν πολύ προσεκτικός,
1: ναι,
0: είπα,
1: ναι, συμφωνώ.
0: Αυτά που λένε οι δικηγόροι, έτσι.
1: Ναι. Θα σας πω εγώ...
0: Επειδή στη ζωή μου λέω, αν δεν το έχω δει ρε παιδί μου, δεν μπορώ να το να πω ότι το έχω δει με τα μάτια μου.
1: Και εγώ επειδή το έχω δει, θα σας απαντήσω και εγώ με βάση αυτό. Εγώ
0: θα μπορώ να αυτό εξής. Δεν ήταν μέσα στη δικογραφία που έστειλε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στη Βουλή, διότι αυτή τη δικογραφία την είδατε βεβαίως.
1: Θα σας πω. Κάποιες λοιπόν σκληρές φράσεις, γιατί μου είχε δύο σκέλη. Το ερώτημά σας. Κάποιες σκληρές φράσεις. Δεν είναι, ξέρετε, η επιλογή μας. Εμείς είμαστε ακόμα της μετριοπάθειας και που θέλει τις συνενέσεις, όχι τις συνεννοήσεις, τις κυβερνητικές, τις συνενέσεις για να έχουμε έναν πολιτικό πολιτισμό. Δυστυχώς η κυβέρνηση με τις πρακτικές της, πάρα πολύ συχνά, αυτές τις σκληρές φράσεις τις επιβεβαιώνει απόλυτα. Πάμε τώρα στην ουσία για την υπόθεση της κυρίας Τιχεροπούλου. Εδώ λοιπόν τι έχουμε. Μια Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, την οποία καθιδρίζει η κυβέρνηση, η οποία φαίνεται ότι κάνει τόσο τη δουλειά της αμερόληπτα, όπου παράλληλα με την δική της έρευνα έδωσε, για να είναι σίγουρη, και μία έρευνα στην κυρία Τιχεροπούλου για να δει ακριβώς τα ποσά. Αυτό είναι απόδειξη ότι καμία μεροληψία δεν υπήρχε, αλλά αντιθέτως προσπάθησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ακριβώς για να φτάσει στην αλήθεια, να βλέπει το σύνολο των ζητημάτων. Είναι ακριβώς δηλαδή απόδειξη του ανάποδα από εκείνο που λέει η κυβέρνηση. Ότι εδώ υπήρξε πραγματικά η προσπάθεια, όχι να πάνε κάποιοι άνθρωποι, ντε και καλά, στη δικαιοσύνη χωρίς στοιχεία, αλλά να γίνει μια δουλειά εξαντλητική για να δούμε αν υπάρχουν στοιχεία. Η άρση ασυλίας, ξέρετε τι είναι? Είναι η απουσία προστασίας του πολιτικού προσώπου, όχι για να ασκηθεί ποινική δίωξη αναγκαστικά, για να συνεχιστεί η ποινική διερεύνηση. Άρα εδώ λοιπόν τι έχουμε? Εμείς τι είπαμε? Ότι πρέπει να αρθεί η ασυλία για να γίνει έρευνα και να δούμε αν αυτοί οι άνθρωποι φαίνεται να έχουν κάτι για να ασκηθεί ποινική δίωξη ή δεν έχουν κάνει κάτι.
0: Μα περί αυτού δεν υπήρχε θέμα, κύριε Τσουκαλά. Δεν, ούτε και οι ίδιοι είπαν όχι, μην άρετε, παρόλο που κάποιοι είπαν.
1: Η κυβέρνηση για αυτό μας εγκαλεί. Η κυβέρνηση μας εγκαλεί που επιμέναμε στην άρση ασυλίας λέγοντας ότι τελικά δεν έπρεπε να υπάρξει αυτή. Εγώ αυτό καταλάβω από την κριτική.
0: Εντάξει, εσείς τα καταλαβαίνετε γιατί είστε μέσα στην πειρά της πολιτικής σύγκρουσης. Πάντως, εγώ θέλω να σας πω ότι...
1: Όταν δούμε την έκθεση, για να το κλείσω.
0: Απαντήστε μου και σε αυτό αν γνωρίζετε, γιατί δεν το γνωρίζω και προσπαθώ να αποσπάσω μια πληροφορία. Η έκθεση Τιχεροπούλου, την οποία επικαλούνται τώρα οι συνήγοροι των κατηγορουμένων, είναι, που δεν είναι ακόμη κατηγορούμενοι καν τώρα σε λίγο καιρό, φαντάζομαι θα γίνουν, αν γίνουν τελικά.
1: Οι άνθρωποι είναι υποέλεγχοι.
0: Των ελεγχομένων. Των ελεγχομένων. Σωστό είναι να λέμε τα πράγματα με τη σωστή. Έτσι. Εν πάση περιπτώσει, αυτή η έκθεση ήταν μέσα στη δικογραφία που έστειλε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία?
1: Αυτή η έκθεση, μα δεν ήταν μέρος της αρχικής δικογραφίας, ήρθε μετά την αρχική δικογραφία.
0: Α, μάλιστα.
1: Ας πω κάτι για να το ξέρετε. Και το λέω ως νομικός με την εμπειρία που έχω. Είναι πάρα πολύ συχνό φαινόμενο και στην ελληνική δικαιοσύνη, όταν αρχικά ανήκει ένας φάκελος στην προδικασία, τα ποσά που ελέγχονται να είναι εκεί, μετά όμως τις έγγραφες εξηγήσεις των διοκόμενων ή των ελεγχόμενων ή άλλα έγγραφα που έρχονται από τις υπηρεσίες, τα ποσά ελέγχου πάντα να μειώνονται. Είναι πολύ συχνό φαινόμενο. Δεν νομίζω να είναι θέση της κυβέρνησης όμως.
0: Όχι, όχι, συμφωνώ μαζί σας.
1: Από κακούργημα πάει πλημέλημα, δεν πρέπει να έρθει η ασυλία.
0: Όχι, δεν το συζητούμε αυτό. Μα ούτε, ούτε ο Μητσοτάκης το συζήτησε. Τους έστειλε όλους κανονικά στο απόσπασμα. Αλλά άλλο σας λέω εγώ.
1: Δεν είναι απόσπασμα η άρση ασυλίας. Η άρση ασυλίας είναι ότι φεύγει η προστασία για να γίνει διερεύνηση και αν φανεί ότι.
0: Και σε αυτό έχουμε συμφωνήσει άπαντες ότι έτσι πρέπει να γίνεται.
1: Αποχρώσεις να ασκηθεί ποινική δίωξη, αν δεν υπάρχουν αποχρώσεις. Εκεί να μην ασκηθεί ποινική
0: και σε αυτό, κύριε Τσουκαλά, έχουμε συμφωνήσει όλοι ότι πρέπει να γίνεται έτσι και ότι πρέπει να γίνεται αυτοματοποιημένα και να μην χρειάζονται όλες αυτές οι διαδικασίες που τελικώς είναι κακές και για όλους. Αλλά όλη αυτή η διαδικασία τώρα όμως λέει ότι ενδεχομένως εσείς θα μπορούσατε να έχετε υπάρξει πιο προσεκτικοί στους χαρακτηρισμούς, ώστε να μην μπορεί η άλλη πλευρά, η κυβερνητική, να λέει ότι ομοιάζεται στην ζωή Κωνσταντοπούλου.
1: Νομίζω ότι έχει καμία σχέση η φρασιολογία του Πασόκ με τη φρασιολογία της κ. Ξαντοπούλου. Νομίζω ότι αυτό είναι μια τάση που έχει η κυβέρνηση. Τη μία να θέλει να σε πει πράσινο ΣΥΡΙΖΑ, την άλλη πράσινη ζωή, ενώ η ίδια έχει τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος νομίζω ότι σε επίπεδο τοξικού λόγου έχει περάσει τους πάντες.
0: Άρα την πρόταση της κυρίας Κωνσταντοπούλου.
1: Ούτε στη φρασιολογία, ούτε με την κυρία Κωνσταντοπούλου, ούτε με τον κύριο Γεωργιάδη προφανώς.
0: Άρα κύριε Τσουκαλά, την πρόταση της κυρίας Κωνσταντοπούλου για να πάτε σε πρόταση μομφής εναντίον της κυβέρνησης, δεν θα την ακολουθήσετε, καταλαβαίνω.
1: Νομίζω ότι το αν θα γίνει πρόταση μομφής ή όχι, δεν έχει να κάνει με το αν το λέει η κυρία Κωνσταντοπούλου ή όχι. Αν είναι κάποια στιγμή να το κάνουμε, να το κάνουμε γιατί το πιστεύουμε εμείς. Να το κάνουμε.
0: Επειδή καλά, σας το προτείνει. Δεν μπορεί να το προτείνει. Η πολιτική αρχηγός είναι. Λέει, έλα εδώ να το κάνουμε.
1: Επειδή είστε πάρα πολύ έμπειρος και σας θεωρώ και πάρα πολύ έξυπνο. Αυτό αντιλαμβάνομαι ότι το να λέει κάποιος κάτι δεν σημαίνει ότι το λέει κάποιος αν εσύ κάποια στιγμή το κάνεις επειδή το είπε αυτός. Μας έχουν πει να κάνουμε πρόταση μορφής και ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυρία Κωνσταντοπούλου πάρα πολλές φορές. Το αν θα την κάνουμε, πότε θα την κάνουμε, είναι η απόφαση που έχει να κάνει με τον Πασόκ και με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Και βέβαια με τη συγκυρία που θα υπάρχει.
0: Μια στιγμή ρωτήσω την. Έχουμε χρόνο. Μισό λεπτό. Μία ερώτηση. Έστω, εγώ δεν λέω ότι θα γίνει έτσι προς Θεού, αλλά τώρα αυτή την εποχή θα υποστείτε αυτές τις ερωτήσεις. Τι να κάνουμε. Έστω ότι βγαίνει μπροστά ο Τσίπρας και σας κάνει μία πρόσκληση. Έλα εδώ, Νίκο Ανδρουλάκη, να συζητήσουμε, να δούμε μήπως μπορούμε να φτιάξουμε μία πλειοψηφία και ένα κοινό πρόγραμμα για να κυβερνήσουμε. Θα πάτε να συζητήσετε.
1: Πρώτα απ' όλα, εμείς έχουμε τη δική μας πολιτική, που είναι η μόνη.
0: Με τη δική σας θα πάτε, δεν λέω να πάτε μαλλινού. Με τη δική σας πολιτική.
1: Μου ζητάτε να έρθω και να απαντήσω. Σε ένα υποθετικό ερώτημα, το οποίο δεν υπάρχει, διότι εγώ ακούω τους εκπροσώπους του κ. Τσίπρα, του κόμματος Ελλάς, που λένε καμία συνεργασία ούτε προεκλογικά ούτε μετεκλογικά. Και δεν ξέρουν και αν είναι όμορος χώρος με το Πασόκ. Ξέρω ότι όμορος χώρος σημαίνει γειτονικός. Ένα κόμμα στο Πασόκ.
0: Ξαρτέται ποιο ρωτάτε. Αν ρωτάτε κόμμα την κυρία εκπρόσωπο.
1: Την εκπρόσωπο ρωτάω.
0: Είπε δεν είστε όμορος. Αν ρωτάτε τον κύριο εκπρόσωπο, που ίσως σας ξέρει και καλύτερα, λέει είστε όμορος. Εξαρτάται ποιο ρωτάτε.
1: Άκουσα την εκπρόσωπο. Η οποία είπε δεν είναι όμορος. Ξέρω ότι όμορος σημαίνει γειτονικός. Όταν το Πασόκ είναι κόμμα και το αριστερό, οι όμοροι χώροι είναι το κέντρο, η αριστερά και το αριστερά. Άρα, αν εξαιρεί το νέο κόμμα τον εαυτό του από αυτήν την χωροταξία την πολιτική, δεν ξέρω και αν θα υπήρχε έτσι κι αλλιώς κάποια δυνατότητα συνεννόησης. Όμως έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει, διότι το ίδιο αυτό το κόμμα λέει ποτέ καμιά συνεργασία ούτε μετεκλογικά. Άρα, τι λέμε εμείς, όχι στα πειράματα, όχι στη χαμένη ψήφο, όχι στην ψήφο που κρατάει τη Νέα Δημοκρατία, ναι στην ψήφο που τη διώχνει. Αυτή είναι μόνο το Πασόκ.
0: Μένουμε σε αυτό, κύριε Τσουκαλά. Σας ευχαριστούμε όπως πάντα που απαντάτε στις ερωτήσεις μας. Να είστε καλά.
2: Real FM. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
3: Φέτος, η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ. μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Eretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
2: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Ήρθα!
2: Ένας θείος.
5: Ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέργεια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία.
7: Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία.
8: The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της στέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη στέγη. Εισιτήρια στο onassis.org.
9: Σήμερα, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική και αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Λοιπόν, να σας πω ότι δεν μπορεί να είστε ήσυχοι όταν ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές μπορούν να πλήξουν την επιχείρησή σας. Όμως, αν χρησιμοποιήσετε το Vodafone Business, τότε μπορείτε να είστε ήσυχοι. Σας προσφέρει τις υπηρεσίες Cyber Security, την συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή για να προστατεύσετε την επιχείρησή σας από hackers και ιούς, και θα βρείτε λύσεις online προστασίας όπως τις χρειάζεται η επιχείρησή σας στο vodafone.gr/business. Τι άλλο έχουμε εδώ?

49χρονος, η 39χρονη. Είναι φοβερά και το πώς ξεφεύγει ο άνθρωπος και μπορεί να φτάσει μέχρι το έγκλημα. Πρέπει να είμαστε πολύ πιο κοντά σε ανθρώπους οι οποίοι είναι σε θέση να καταλάβουν ότι κάπου έχουμε αρχίσει και το χάνουμε. Και είναι πολύ καλύτερο φυσικά όσοι νομίζουν και έχουν το, γιατί δεν το έχουν, αυτό είναι το πρόβλημα, το καταλαβαίνουν, να απευθύνονται σε ανθρώπους που μπορούν να τους βοηθήσουν. Μπορούν πραγματικά να τους βοηθήσουν, μπορούν να τους γλιτώσουν από ένα έγκλημα. Αυτά, δεν έχω πολλά ακόμη να σας πω και νομίζω ότι αύριο που θα είναι εδώ και ο Μάνος θα έχουμε ακόμα περισσότερα να σας πούμε. Ο καιρός είναι πολύ όμορφος, έχει πολύ ζέστη, προστατευτείτε από τον ήλιο, καίει ο ήλιος, έτσι δεν λέω, ένα χρωματάκι να το πάρουμε, αλλά όχι να καούμε, ακόμη δεν ξεκίνησε το καλοκαιράκι. Να είστε καλά, θα τα πούμε συντόμως, δηλαδή αύριο. Γεια σας.

0: Real FM. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στο Ενώπιος Ενωπίο.
1: Μια καρέκλα να τα πω!
0: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
2: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με φέρατε.
0: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
1: Δεν είδες μωρέ τι είπε ο Χατζη Νικολάου.
0: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζη Νικολάου και το Ενώπιος Ενωπίο. Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
3: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαβγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Ντουροστίκ DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα DuroStick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. DuroStick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
4: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
3: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
6: Hertz Leasing.
5: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
6: Hertz Leasing.
5: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
6: Hertz Leasing.
5: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
7: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
8: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
9: Αχα.
8: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
9: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
8: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
10: Ρωμαίος,
11: Ιουλιέτα,
10: από του Μπόστ την Μπένα.
11: Έργο παλιό,
10: ασύγχρονο,
11: που αφορά και σένα.
10: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
11: Ρωμαίος Σακελαρίου.
10: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
11: Σε ρόλο παραμάνας,
10: χωρίς καμιά ντροπή,
11: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
10: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
11: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει.

0: Ζουλιέτα.
1: Τρεχάτε για να δείτε.
2: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
3: Real FM. Η ώρα είναι 2.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Σε αδίέξοδο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν να ανακοινώνουν ότι εξαπέλυσαν εκατέρωθεν επιθέσεις. Η Τεχεράνη θέλει πραγματικά να κλείσει μια συμφωνία και θα είναι καλή για εμάς, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Για παραβίαση της εκεχηρίας κατηγορεί την Ουάσιγκτον ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Ιρανικής πλευράς. Το Ισραήλ στο μεταξύ εντείνει τις επιθέσεις του στο Λίβανο με απολογισμό 6 νεκρούς. Ο Μπένιαμιν Νετανιάχου διέταξε τον στρατό να πλήξει στόχους στα νότια προάστια της Βηρυτού που θεωρούνται προπύργια της Χεσμπολά. Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί ο 41 ετών άνδρας που ομολόγησε ότι σκότωσε με μαχαίρι την 39χρονη σύζυγό του στο σπίτι του στην Καλαμάτα. Στο διαμέρισμα τη στιγμή της δολοφονίας βρίσκονταν και τα δύο ανήλικα παιδιά τους, περισσότερα στο ενικός.gr. Καλά στην υγεία τους είναι οι 12 επιβαίνοντες τουριστικού σκάφους που συγκρούστηκε έξω από τη Μαρίνα Ζέας με αλλιευτικό το οποίο κατεστράφει ολοσχερός. Ο ψαράς περισυνελέγει άμεσα από το λιμενικό. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης. 83 άτομα διασώθηκαν σε δύο επιχειρήσεις ανοιχτά των καλών λιμένων. Σε ισχύ έχουν τεθεί έκτακτα μέτρα της τροχέας για την επιστροφή των εκδρομέων του Αγίου Πνεύματος που αναμένεται να κορυφωθεί τις επόμενες ώρες. Από τις 4 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ απαγορεύεται η κυκλοφορία των φορτηγών στις εισόδους των εθνικών οδών. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στην Ποσειδόνος από Άλυμο προς Γλυφάδα και στην Αττική Οδό από Πλακεντίας έως Μαραθώνος.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Την δεύτερη καλύτερη επίδοση για φέτος στην Ευρώπη. Στα 400 μέτρα με εμπόδια στις κατηγορίες K18 και K20 σημείωσε η Ελένη Ιακωβάκη με 57 δευτερόλεπτα και 57 εκατοστά στο διεθνές meeting Στίβου Βενιζέλια στα Χανιά. Κατέριψε παράλληλα τα πανελλήνια ρεκόρ στις συγκεκριμένες ηλικιακές κατηγορίες. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
9: Γενικά έθριο σε όλη τη χώρα με τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά. Άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

Κυρίες δεσποινίδες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Είμαι ο Γιώργος Κολοκοτρώνης, ακούτε Real FM στους 97 και 8. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200, email studio papakirialfm.gr, SMS, real κενό, γράφετε αυτό που θέλετε και το στέλνετε στο 19600. Ο κύριος Αντώνης Μορτάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου, η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό κέντρο για ερωτήσεις, σχόλια, επιθυμίες, παρατηρήσεις, όχι σήμερα βέβαια ζωντανά στον αέρα. Αφιέρωμα στον πολύ μεγάλο Μάριο Τόκα, ο οποίος γεννήθηκε 8 Ιουνίου. Είχα προγραμματίσει αυτό το αφιέρωμα και λίγο είναι για την τεράστια προσφορά του και έφυγε μόλις στα 53 του. Ο Μάριος Τόκας των Ελλήνων, ο Μάριος Τόκας των Κυπρίων, ένας τεράστιος καλλιτέχνης που μας άφησε πολύ μεγάλο έργο. Και αν ζούσε σήμερα, καταλαβαίνετε τι μουσικές στιγμές θα μας είχε χαρίσει ακόμα. Μέχρι τις 5 θα ακούσουμε εκπληκτικά τραγούδια, σας το υπογράφω αυτό. Και για να μην λέω πολλά, και επειδή γιορτάζει και η κυρία Άννα μας, ξεκινάω εκτάκτως με το Ανούλα του Χιονιά, με τον Αντώνη Καλογιάννη. Ένα τραγούδι που έχει γράψει ο Σαράντης Αλιβιζάτος, ό,τι ακούμε βέβαια, μουσική είναι του Μάριου Τόκα.

ακούσουμε και άλλα ορχιστρικά του Μάριου Τόκα. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε όπως τα είχα έτσι βάλει, έκανα μια έτσι παρασπονδία για την κυρία Άννα. Δήμητρα Γαλάνη, όποιο δρόμο και να πάρω, σε στίχους του Ανδρέα Νεοφυτίδη και αμέσως μετά, αν δεν γεννηθείς αστέρι, πολύ γνωστό κομμάτι με την Κατερίνα Κούγα, το έχει γράψει ο Φίλιππας Γράψας.

Γεια σου Νίκο μου από τη Χαλκίδα. Η επιθυμία σου για μένα είναι διαταγή. Θα το βάλω τώρα που ζητάς το συγκεκριμένο τραγούδι, για το οποίο είχε δώσει συνέντευξη ο Μάριος ο Τόγας, πολλές συνέντευξεις, μακρινό 1987, και είχε πει: παρόλα τα δεινά ενός λαού και τις καταστροφές, μαζί με τον αγώνα πιστεύω ότι οι νύχτες μας εξακολουθούν να μυρίζουν για σεμί και ο απλός άνθρωπος εξακολουθεί να ερωτεύεται και να τραγουδά. Ο έρωτας και ο αγώνας δεν νομίζω ότι είναι δύο εχθρικές έννοιες. Καταλάβατε λοιπόν ότι μιλάω για το «Η νύχτα μυρίζει για σεμί» με το Θέμη Αδαμαντίδη σε στίχους του 40 Λυπηζάτου.

Και θα κλείσουμε το πρώτο ημίωρο με έναν άλλο Κύπριο, τον Μιχάλη τον Κατσιγιάννη. Θα ακούσουμε στη Λεωφόρο της Αγάπης ένα τραγούδι που εδώ τους στίχους έχει γράψει ο Ανδρέας Νεοφυτίδης, πάντα στη μουσική του Μάριου Τόκα.

0: Real FM.
1: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
2: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν!
3: Τι!
5: Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
7: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
8: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
2: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Πυρά και απειλές ανταλλάσσουν Ουάσιγκτον για Τεχεράνη για παραβίαση της εκεχηρίας, κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν. Επιθέσεις κατά του Λιβάνου εξαπέλυσε το Ισραήλ. Εντολή στον στρατό να πλήξει στόχους της Χεσμπολάχ, νότια της Βηρητού, έδωσε Νετανιάχου. Περισσότερα στο real.gr. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγεί το 41 ετών άνδρας που ομολόγησε ότι σκότωσε με μαχαίρι την 39χρονη σύζυγό του στο σπίτι του στην Καλαμάτα. Τουριστικό σκάφος συγκρούστηκε έξω από τη Μαρίνα Ζέας με αλλιευτικό, το οποίο κατεστράφει ολοσχερός. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Ο Μάριος Στόκας λοιπόν γεννήθηκε 8 Ιουνίου του 1954 στη Λεμεσό. Κατάλαβε πολύ γρήγορα ότι είχε κλείσει στη μουσική. Από τα μαθητικά του χρόνια ασχολήθηκε με τη μουσική και έγραφε τραγούδια, ξέρετε, για το σχολείο, παραστάσεις, παρέες κλπ. Όταν έγινε η εισβολή των Τούρκων 1974 ήταν στρατιώτης. Και είχε πει τότε ότι είναι μια περίοδος που μου άφησε τραυματικές εμπειρίες. Τα γεγονότα εκείνα και η γεμάτη πίκρα ζωή είναι πηγές έμπνευσης για κάποια από τα έργα μου. Και επειδή ήταν βαθιά πολιτικοποιημένος, ο Τόκας άρχισε να γυρίζει από πόλη σε πόλη, έκανε συναυλίες, ξέρετε, για να ψυχώσει τους συμπατριώτες του, να μαζέψει χρήματα για την ανακούφιση των προσφύγων και όλα τα σχετικά. Ήταν στο στρατό 38 μήνες, απολύθηκε και ήρθε στην Αθήνα, ήταν Σεπτέμβριος του 1975. Εκεί σπούδασε στο Εθνικό Οδείο και στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, γνώρισε τον Γιάννη Ρίτσο και σιγά σιγά μέσα σε μια πενταετία, ειδικά μετά το 80, άρχισε να απογείωνε καριέρα, συνεργάστηκε με όλους τους μεγάλους ποιητές, όλους τους μεγάλους συνθέτες, όλους τους μεγάλους τυχουργούς και φυσικά όλους τους μεγάλους ερμηνευτές. Πραγματικά είναι τεράστιο το έργο του, θα έπρεπε να κάνουμε 2 και 3 αφιερώματα. Έτσι λοιπόν μέσα σε ένα τρίωρο θα προσπαθήσουμε να ακούσουμε τα πιο σημαντικά ή αν θέλετε αυτά τα οποία είναι πιο γνωστά, θα ακούσουμε και κάποια τα οποία δεν παίζουν πολύ στο ραδιόφωνο, αλλά εν πάση περιπτώσει τα πιο γνωστά κομμάτια που αγαπάτε και θα θυμηθείτε όσοι έχετε να τα ακούσετε καιρό. Τόλης Βοσκόπουλος, ένας έρωτας θεός, στίχους του Ανδρέα Νεοφετίδη, και αμέσως μετά ακολουθεί με μεγάλη επιτυχία του Μανώλη Μητσιά, τον Αλίτη. Εδώ ο Μάριος Στόκας έχει γράψει και στίχους και μουσική.

Μάρη από τη Λεμεσό, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Αυτό θα γίνει μετά το δελτίο ειδήσεων των 3. Είναι προγραμματισμένο, δεν υπάρχει περίπτωση να μην το έκανα. Ευχαριστώ πάρα πολύ πάντως. Γιάννης Πάριος, Ζηλεύω. Και αμέσως μετά Χαρούλα Αλεξίου, Ξεχασμένη Αποσκευή. Και τα δύο τραγούδια συνεργασία είχαμε του Μάριου Τόκα με τον Ανδρέα Νεοφυτίδη.

0: Real FM.
1: Σήμερα, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto, το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Λοιπόν, έχω μια κυρία, τη Σουζάνα από την Νιρεμβέργη. Μου έχει στείλει ένα συγκινητικό μήνυμα. Κυρία Σουζάνα, όλα θα πάνε καλά. Να είστε γεροί, να είστε δυνατοί. Να χαίρεστε την οικογένειά σας, τα εγγόνια σας. Σας καταλαβαίνω απόλυτα. Και φυσικά με μεγάλη μου χαρά θα βάλω το τραγούδι το οποίο ζητάτε. Το είχα στη λίστα μου. Από μια εξαίρετη φωνή, την Αλέκα Κανελίδο. Η κυρία Σουζάνα έχει ζητήσει το Να μη σε δω ποτέ να κλάψεις. Εδώ είχαμε συνεργασία του Κώστα Φασουλά με τον Μάριο Τόκα.

Άστο να παίζει Αντώνη μου σιγά σιγά έτσι ωραία, γιατί είναι πολύ όμορφο. Ο Real Blogger μου λέει: συμβαίνει πολλές φορές τα τραγούδια που δεν ακούγονται συχνά από τα ραδιόφωνα να είναι και από τα καλύτερα του κάθε δημιουργού. Συμφωνώ και επαυξάνω, Real Blogger. Γεια σου Δημήτρη από το Μόντρεαλ, σε ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ και τον κύριο Μπρόκο, να είστε καλά. Νίκο μου, να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Ο αγαπητός καλησπέρα, μουσικό ταξίδι, ανυπομονώ, χρόνια πολλά στους πατεράδες. Να και ένας που είπε για τους μπαμπάδες, να είσαι καλά αγαπητέ και εσύ φαντάζομαι θα είσαι αγαπητός στα παιδιά σου. Χρόνια σου πολλά. Λέει ο Κοσμάς, πάντα μας εκπλήτεις υπέροχα, δεν κάνω τίποτα Κοσμά μου. Βλέπω ότι είσαι στην Πρέβεζα, Καστροσικιά Πρέβεζα. Η Πρέβεζα με τεράστιες παραλίες, πολύ όμορφες, να περάσεις καλά Κοσμά.

Ο Γιάννης και η Βάσο από τα Σεπόλια, μετά από μια δύσκολη εβδομάδα, μεσημέρι Κυριακής, χαλαρώνουμε με κρασάκι και εξαιρετικές μουσικές του Μάριου Τόκα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή εβδομάδα και σε απολαύσουμε ωραίο μάτσο στο Euro. Πολλά γκολ βλέπουμε και αυτό είναι ευχάριστο. Λοιπόν, θα ακούσουμε πολύ Μητροπάνο, εννοείται. Μάριος Τόκας, ίσον Μητροπάνος, Τερζής, Μητσιάς, έτσι. Λοιπόν, ξεκινάμε με το μια στάση εδώ, σε στίχους του Φίλιππου Γράψα.

0: Real FM.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Hey, κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
3: Hertz Leasing.
2: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
3: Hertz Leasing.
2: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
3: Hertz Leasing.
2: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
4: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
5: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
6: Αχα.
5: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
6: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
5: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, protection. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
8: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8.

0: Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Δοκιμάζεται η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, καθώς Ουάσιγκτον και Τεχεράνη εξαπολύουν εκατέρωθεν επιθέσεις, ενώ οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου φαίνεται να οδηγούνται σε αδιέξοδο. Το Ιράν κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι παραβιάζει την κατάπαυση του πυρός. Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι η Ιρανική πλευρά θέλει πραγματικά μια συμφωνία, η οποία, όπως υποστηρίζει, θα είναι ευνοϊκή για την Αμερική. Το Ισραήλ στο μεταξύ εντείνει τις επιθέσεις του στο Λίβανο με απολογισμό 6 νεκρούς. Ο Μπένιαμιν Νετανιάχου διέταξε το στρατό να πλήξει στόχους στα νότια προάστια της Βηρυτού που θεωρούνται προπύργια της Χεζμπολάχ. Για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατηγορείται ο 41 ετών άνδρας που ομολόγησε ότι σκότωσε με μαχαίρι την 39χρονη σύζυγό του στο σπίτι του στην Καλαμάτα. Στο διαμέρισμα τη στιγμή της δολοφονίας βρίσκονταν και τα δύο ανήλικα παιδιά τους. Περισσότερα στο ενικός.gr. Καλά στην υγεία τους είναι οι 12 επιβαίνοντες τουριστικού σκάφους που συγκρούστηκε έξω από τη Μαρίνα Ζέας με αλλιευτικό, το οποίο κατεστράφει ολοσχερός. Ο ψαράς περισυνελέγει άμεσα από το λιμενικό. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης. 83 άτομα διασώθηκαν σε δύο επιχειρήσεις ανοιχτά των καλών λιμένων. Σε ισχύ έχουν τεθεί έκτακτα μέτρα της τροχέας για την επιστροφή των εκδρομέων του Αγίου Πνεύματος που αναμένεται να κορυφωθεί τις επόμενες ώρες. Από τις 4 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ απαγορεύεται η κυκλοφορία των φορτηγών στις εισόδους των εθνικών οδών.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Ο μέσος της ΑΕΚ, Ορμπελίν Πινέδα, και ο αμυντικός του ΠΑΟΚ, Χόρχε Σάντσες, συμπεριλαμβάνονται στην αποστολή της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου του Μεξικού για το Παγκόσμιο Κύπελο που αρχίζει στις 11 Ιουνίου. Στην αποστολή της Εθνικής Ομάδας της Ουρουγουάης βρίσκεται ο Φακούντο Πελίστρη του Παναθηναϊκού. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Γενικά αίθριο σε όλη τη χώρα με τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά. Άνεμοι μεταβλητοί έως 4 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Λοιπόν, περνάμε στη δεύτερη ώρα. Όσοι τώρα ήρθατε στην παρέα μας, είμαι ο Γιώργος Κολοκοτρώνης. Έχουμε ξεκινήσει από τις 2, θα ολοκληρώσουμε στις 5 και έχουμε ένα τρίωρο αφιέρωμα στο Μάριο Τόκα. Μας έχει στείλει η κυρία Σόφη ένα πάρα πολύ όμορφο μήνυμα με μια εκπληκτική φωτογραφία, ένα παράθυρο που βλέπει στο Αιγαίο, και λέει: θερμές ευχές κύριε Κολοκοτρώνη για τη σημερινή σας πιο σημαντική γιορτή και μην παραπονιέστε, γιατί όποιο παιδί, αυτό είναι προσωπικό, δεν το διαβάζω, ευχαριστώ πολύ κυρία Σόφη μου. Ο Μάριος Τόκας, λατρεμένος συνθέτης, και αν δεν είχε φύγει τόσο νωρίς, για απίστευτες μελωδίες χαρίζει στη μουσική σκηνή. Αφιερωμένος στο νησί της Αφροδίτης, στο τραγούδι «Η δική μου πατρίδα». Καλό Κυριακάτικο μεσημέρι και στον Αντώνη από την Σόφη, και ευχές για την Άννα που είχε τα γενέθλια της. Φυσικά λοιπόν, «Η δική μου πατρίδα», το οποίο έστειλε μήνυμα νωρίτερα και ο Μάριος από τη Λεμεσό, θα ακούσουμε τρία τραγούδια, τα οποία είναι για την Κύπρο. Το κομμάτι το συγκεκριμένο πραγματικά σου σηκώνεται η τρίχα από τους στίχους που έχει γράψει η Νέσχη Γιασίν, είναι τουρκοκύπρια, και ακούμε τον ίδιο τον Μάριο Τόκα και δεν χρειάζονται πολλά πολλά. Και αμέσως μετά θα σας διαβάσω και τι είπε ο Μάριος Τόκας όταν βραβεύτηκε με το μετάλλιο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πάμε να ακούσουμε «Η δική μου πατρίδα». Είναι ζωντανή ηχογράφηση.

αυτά που μου γράφετε, δεν θα μπορέσω να κάνω εκπομπή από τη Λευκωσία. Συγγνώμη.

Λοιπόν, συνεχίζω. Όταν λοιπόν βραβεύτηκε με το μετάλλιο της Κυπριακής Δημοκρατίας το 2001, ο Μάριος Στόκας είχε πει: «Δεν ισχυρίζομαι ότι εξόφλησα το χρέος μου, κανένας ποτέ δεν ξοφλά το χρέος του στην πατρίδα. Λέω μόνο πως σε ό,τι έκανα κατέθεσε ένα κομμάτι από την ψυχή μου και προσπάθησα να συνθέσω σε ήχους την ελληνική φωνή του αδικημένου νησιού μας και την ελπίδα του αδικαίου λαού μας. Δεν επεζήτησα οποιαδήποτε τιμή για αυτό που έκανα και να αποδέχομαι τώρα με πολλές ευχαριστίες τη μεγάλη τιμή που μου αποδίδεται είναι για να αισθάνομαι πιο μεγάλη την υποχρέωση να συνεχίσω το έργο μου, να συνεχίζω με τα δικά μου όπλα, τα όπλα της μουσικής, την προσπάθεια σε ένα κοινό αγώνα για τη σωτηρία και τη δικαίωση της τόσο πονεμένης και τόσο αγαπημένης πατρίδας μας». Είναι τεράστιο το έργο, το έχει γράψει πολλά για την Κύπρο μας. Θα ακούσουμε τώρα τον Γιώργο Νταλάρα να τραγουδά το «Κερίνια 1974», ένα ποίημα του Κώστα Μόντι. Ο Κώστας ο Μόντις είναι ο εθνικός ποιητής της Κύπρου. Και αμέσως μετά θα ακούσουμε ένα πολύ αγαπημένο δικό μου κομμάτι, την «Τριάντα Φιλιά», που θα ακούσουμε τον Δημήτρη Μητροπάνο με τον Κώστα Χατζηχριστοδούλου, ο οποίος και αυτός συνεργάστηκε πάρα πολύ στενά με τον Μάριο Τόκα. Εδώ η στίχη είναι του Βάσου Βενιζέλου. Απίστευτα κομμάτια.

Ο Μάριος Στόκας αγαπούσε πολύ τις λαϊκές φωνές. Γι' αυτό και είχε κάνει δίσκους με τον Μητροπάνο, τον Βοσκόπουλο, τον Αδαμαντίδη και τον Πασχάλη Τερζή, τώρα που έρχεται. Μάλιστα, έχω απομονώσει κάποιες δηλώσεις της κόρης του. Είχε τρία παιδιά της Χαράς, η οποία είχε πει και τον πατέρα της ότι θαύμασε πολύ τις λαϊκές φωνές, δεν χώριζε ποτέ τα τραγούδια σε λαϊκά και έντεχνα. Το αρνιόταν έντονα και θύμωνε όταν το κάναν οι άλλοι. Θύμωνε όταν κάποιοι σνομπάραν έναν τραγουδιστή επειδή ήταν πολύ λαϊκή η φωνή του ή επειδή δεν του είχε τύχει στην καριέρα του να πει τόσα λόγια ή έντεχνα τραγούδια. Ήταν ο πρώτος που πρότεινε τον Πασχάλη Τερζή σε μια περίοδο που όλοι του κατηγοριοποιούσαν ως έναν πολύ λαϊκό τραγουδιστή. Ακούμε λοιπόν το «Μια βροχή» σε στίχους της Ευγενίας Ασλανίδη.

Μου λέει ο Κώστας από το Βούπερταλ, κάποτε με αυτό το τραγούδι προφανώς θα εννοείς όταν το έστειλες στο μια στάση εδώ με το Μητροπάνο. Λέει τότε που ήμασταν νέοι και όμορφοι, με τον κολλητό μου σταματούσαμε τρεις τα ξημερώματα στη μέση του δρόμου και χορεύαμε. Χρόνια αργότερα είπα στην ιστορία στο γιο μου, αυτό στα 20 του έκανε το ίδιο, στέλνοντας βιντεάκι με τους κολλητούς. Πολύ καλά κάνει το παιδί έτσι. Λοιπόν, κάτσε να δω κάποια άλλα. Α, ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα, τρυφερό μήνυμα από τον Χρήστο. Καλησπέρα, λέει. Μπορεί να μην έκανα πατέρας, αλλά έχω κάνει γιος. Μπράβο, ρε φίλε. Γι' αυτό χρόνια σας πολλά, ρε μπαμπάδες, γιατί εσείς τραβάτε μεγάλο λούκι και στο παραμικρό σας κατηγορούν. Χρόνια πολλά και πάλι να είστε καλά και εμείς οι γη σας ευχαριστούμε για όλα. Μπράβο, ρε φίλε. Πολύ συγκινητικό σήμερα γενικά. Κυρία Ελένη μου που μου έχετε στείλει αυτό το μήνυμα και λέτε ότι από την αρχή η συγκίνηση είναι διάχυτη και τα μάτια υγρά και λοιπά για το ντόκα, εάν είσαστε εδώ και έχετε τον υπολογιστή απέναντι και βλέπετε τι μου στέλνουν από την Κύπρο, δεν θα μπορούσατε να κάνετε εκπομπή. Από πολλά πολεμισό, Λευκοσία, τώρα έρθετε από Πάφο, τι να σας πω. Λοιπόν, έχω χάσει, δεν ξέρω πού είμαι. Για πες μου, Αντώνη, θύμισε μου, γιατί δεν είναι. Αυτό είναι, δεν ξέρω. Είναι σήμερα η εκπομπή. Δεν το περίμενα να εξελιχθεί έτσι. Το σημάδι, παριός. Λοιπόν, ενώ ευχάριστα το λέω έτσι. Ευχάριστα το λέω. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ είναι λίγο. Λοιπόν, το σημάδι, τεράστια επιτυχία του Γιάννη Πάριου. Το έχει γράψει ο Σαράντης Αλυπιζάτος. Πάμε.

0: Real FM. Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
1: Φέτος, η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Ερέτρια Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
2: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
3: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
4: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Ήρθα!
4: Ένας θείος.
6: Ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέργεια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 στο Κόντρα.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Δοκιμάζεται η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή. Ουάσιγκτον και Τεχεράνη εξαπολύουν εκατέρωθεν επιθέσεις. Τον Λίβανο σφυροκοπά το Ισραήλ. Εκενώνονται τα νότια προάστια της Βηρυτού μετά την εντολή Νετανιάχου για νέες επιθέσεις σε στόχους της Χεζμπολάχ. Περισσότερα στο real.gr. Για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατηγορείται ο 41 ετών άνδρας που ομολόγησε ότι σκότωσε με μαχαίρι την 39χρονη σύζυγό του στο σπίτι του στην Καλαμάτα. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι πρώτοι 7 από τους συλληφθέντες στη Βόρεια Ελλάδα που απολογήθηκαν σήμερα για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕΝ.

0: στους 97,8.
1: Λοιπόν, θα κάνουμε μια μικρή παρένθεση στο μουσικό αφιέρωμα στο Μάριο Τόκα, γιατί έχουμε Euro και έχει ξεκινήσει με πολλά γκολ. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, ο καλός συνάδελφος και φίλος, ο Δημήτρης Σταυρακάκης, ο οποίος θα μας ενημερώσει. Δημήτρη.
2: Με πολλά γκολ αλλά και προβλήματα εξωγηπαιδικά, γιατί Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Λίγη ώρα πριν το σημερινό παιχνίδι που αρχίζει στις 4, το Πολωνία-Ολλανδία στο Αμβούργο, κοντά στην Fan Zone, φίλαθλοι των Ολλανδών πήγαιναν, κατευθυνόντουσαν προς το γήπεδο ειρηνικά με πομπή και τραγουδούσαν. Όμως η αστυνομία εντόπισε έναν άνδρα που κρατούσε στο χέρι του αιχμηρό αντικείμενο, μάλλον αξίνα ή κασμά, και είχε και έναν εμπριστικό μηχανισμό. Προσπάθησαν να τον ακινητοποιήσουν, δεν ήξεραν τις προθέσεις του συγκεκριμένου άνδρα οι αστυνομικοί. Έριξαν μια προειδοποιητική βολή. Στη συνέχεια κινήθηκε αυτός απειλητικά προς τους αστυνομικούς και για να τον ακινητοποιήσουν τον πυροβόλησαν. Ο άνδρας νοσηλεύεται σύμφωνα με την ανακοίνωση της γερμανικής αστυνομίας. Είναι κάτι που έχει γίνει λίγη ώρα πριν, γιατί στις 4 για τον τέταρτο όμιλο η Πολωνία χωρίς Λεβαντόφσκι παίζει με την Ολλανδία ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι στο Αμβούργο. Σήμερα έχουμε στις 7 η ώρα για το τρίτο όμιλο στη Στουτγκάρδη η Σλοβενία με τη Δανία και ένα ενδιαφέρον παιχνίδι για τους φιλάθλους της Αγγλίας σίγουρα, Σερβία-Αγγλία στο Κιζερκίλχεν στις 10 η ώρα επίσης για το τρίτο όμιλο. Τρία πολύ πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια σήμερα, είναι η πρώτη αγωνιστική για τις ομάδες αυτές. Θες η πρεμιέρα για τους κατόχους τίτλου τους Ιταλούς 2-1 την Αλβανία για τον δεύτερο όμιλο. Οι Ιταλοί κατάφεραν και προηγήθηκαν οι Αλβανοί προηγήθηκαν με τον Μπαράμι στο πρώτο λεπτό, όμως μετά έβγαλε αντίδραση η Ιταλία με τον Μπαστόνι και τον Μπαρέλα στο 11 και στο 16. Επέτυχε τα δύο γκολ και πήρε την νίκη με 2-1 απέναντι στην Αλβανία. Για το δεύτερο όμιλο, οι Ισπανοί έδειξαν τα δόντια τους 3-0 τους Κροάτες σε ένα παιχνίδι που σκόραραν ο Μωράτα, ο Ρουίζ, το Καρβαχάλ. Στο ημίχρονο ήταν 3-0. Το 88 ακυρώθηκε γκολ του Πέτκοβιτ. Πρώτα έγινε πέναλτι, το έβγαλε ο τερματοφύλακας των Ισπανών. Στη συνέχεια το γκολ το ΒΑΡ όμως ακύρωσε τη φάση αυτή για τους Κροάτες. Έτσι, οι Ισπανοί 3-0 τους Κροάτες για τον δεύτερο όμιλο. Και νωρίτερα το μεσημέρι, χθες, η Ελβετία έκανε μια πολύ μεγάλη νίκη 3-1 την Ουγγαρία, που ουσιαστικά κάνουν ένα σημαντικό βήμα για την πρόκληση του 16. Ο Ντουά, ο Εμπιστέρ και ο Εμπολό, τα γκολ για τους Ελβετούς, ο Βάρκα για τους Ούγκρους. Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και μέσα στα γήπεδα, Γιώργο, κυρίες και κύριοι, και δυστυχώς έξω από τα γήπεδα, γιατί είχαμε αυτό το περιστατικό που σας προανέφερα πριν από λίγο.
1: Ωραία, Δημήτρη μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή Κυριακή να έχεις. Να είσαι καλά. Στο Ευρωπαϊκό 2024 με την Interbetter μπορείς να βρεις το ακριβές σκορ και να κερδίσεις μετρητά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Γιάννη από το Ηνωμένο Βασίλειο, πολλά ευχαριστώ. Τι άλλο να σου πω, πολλά ευχαριστώ. Όσο για τη φωτογραφία τα λέει όλα. Κρίμα που δεν μπορεί να τη δει ο κόσμος. Δεν έχει σημασία, τη βλέπω εγώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, η κολλασμένη με τον Τόλι Βοσκόπουλο το έχει γράψει η Άννα Γιαργυρού και αμέσως μετά το Σαν Τρελό Φορτηγό που μου το ζήτησε και η Πανάγου δημόσια πριν από λίγο. Φυσικά τη το αφιερώνω του Γιάννη Πάρκου, ο οποίος έχει γράψει και τους στίχους.

0: Real FM.
1: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
2: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
1: Το πρόγραμμα αποφύτων.
2: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
1: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
2: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
3: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
4: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνη εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
5: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία.
7: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
8: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
7: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

Η Real News στο www.pressreader.com. Η Real News έχετε σπίτι μας με ένα μόνο κλικ. Διαβάζουμε την εφημερίδα στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή μας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας στο www.pressreader.com και διαβάστε τη Real News. Real News, η αληθινή εφημερίδα.

Ακολουθούν Κατερίνα Κούκα, «Δεν σκοτώνουν την αγάπη», σε στίχους του Φίλιππου Γράψα, και αμέσως μετά ο Μανώλης Μητσιάς. Και αν μας τυρανά τα γέρη, εδώ και η στίχη και η μουσική είναι του Μαρίου Τόκα.

Μου γράφει ο Ηλίας, είμαι 35 χρόνια παντρεμένος με τη γυναίκα μου που μου έχει χαρίσει δύο πανέμορφες κόρες και έχω μια εγγονή, την Ήρυδα και έναν εγγονό, το Φώτη. Η γυναίκα είχε γενέθλια σήμερα και της αφιέρωσα το τραγούδι το Γιασεμί. Ευχαριστώ, σ' ακούμε πάντα κλπ. Κλπ. Να είσαι καλά, Ηλία, και εσύ και η γυναίκα σου και τα παιδιά σας και τα εγγόνια σας. Όλη η εκπομπή αφιερωμένη στη σύζυγο, αφού έχει τα γενέθλιά της. Λοιπόν, φαντάσου, νομίζω θα της αρέσει. Πασχάλης Θερζής, στίχους του Κώστα Φασουλά.

0: Real FM. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στο Ενώπιο Σενοπείο.
1: Μια καρέκλα να τα πω!
0: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
2: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με φέρατε.
0: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
1: Δεν είδες μωρέ τι είπε ο Χατζη Νικολάου.
0: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζη Νικολάου και το Ενώπιο Σενοπείο. Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
3: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
4: Και του έφρεγγε τούτα, μπαμπά.
5: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον ένφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
9: Ετοιμάσου για το επόμενο βήμα σου. Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σπουδάζεις σε ένα σύγχρονο διεθνές περιβάλλον με ποιότητα και προοπτικές εξέλιξεις. Δωρεάν προπτυχιακές σπουδές, σύντηση και υποτροφίες. Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κάνε τώρα την αίτησή σου.
0: Real FM.
10: Η ώρα είναι 4.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
16: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Ομαλά εξελίσσεται η επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου, καθυστερήσεις σημειώνονται στον Κηφισό, στον κόμβο μεταμόρφωση, στην Αττική.

0: Εδώ από Κάντζα έως Μαραθώνος και στα διόδια Ελευσίνας. Από αυτή την ώρα έως τις 11 το βράδυ θα βρίσκονται σε ισχύ τα έκτακτα μέτρα της τροχέας με απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών στις εισόδους του Εθνικού Οδικού Δικτύου. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι πρώτοι 7 από τους 17 κατηγορούμενους από τη Βόρεια Ελλάδα που απολογήθηκαν σήμερα για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η ζημία για τον οργανισμό ανέρχεται σε 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 34 ετών ο διεθνής ποδοσφαιριστής Μάριος Οικονόμου, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά πριν από 10 ημέρες σε τροχαίο στα Ιωάννινα και νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της πόλης. Αγωνίστηκε σε ΑΕΚ, ΠΑΣ Γιάννενα, Πανετολικό, καθώς και σε ομάδες στην Ιταλία και τη Δανία. Περισσότερα στο ενικός.gr. Δοκιμάζεται η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, καθώς Ουάσιγκτον και Τεχεράνη εξαπολύουν εκατέρωθεν πυρά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν θέσεις ραντάρ και μη επανδρομένων αεροσκαφών στο Ιράν, ενώ το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι δέχθηκε η Ιρανική επίθεση με ντρόνους και πυράβλους. Εκενώνονται στο μεταξύ τα νότια προάστια της Βηρυτού μετά από την εντολή του Μπένιαμιν Νετανιάχου στον Ισραηλινό στρατό για νέες επιθέσεις σε στόχους της Χεζμπολάχ. Σε 6 ανέρχονται νεκροί από τα πλήγματα στο Λίβανο. Για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατηγορείται ο 41 ετών άνδρας που ομολόγησε ότι σκότωσε με μαχαίρι την 39χρονη σύζυγό του στο σπίτι του στην Καλαμάτα. Στο διαμέρισμα τη στιγμή της δολοφονίας βρίσκονταν και τα δύο ανήλικα παιδιά τους.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Δεν προπονήθηκε στον Ολυμπιακό ο Τάιλερ Ντόρσεϊ που ταλαιπωρείται από τραυματισμό και είναι αμφίβολη η συμμετοχή του για τον πρώτο τελικό της Basket League με τον Παναθηναϊκό την προσεχή Τετάρτη στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
2: Real Weather.
0: Γενικά έθριο σε όλη τη χώρα με τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά. Άνεμοι μεταβλητή έως 4 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

Να κάνουμε και μία αναφορά μπαίνοντας την τρίτη και τελευταία ώρα στο διαγωνισμό του Real FM που αφορά τέσσερις τυχερούς. Έχουμε ένα τρίμερο στην Άνδρο. Διεκδικήστε ένα τρίμερο στο ξενοδοχείο Περάκη, στη μαγευτική Άνδρο και ταξιδέψτε με τη Fast Ferries με πλοία που αναχωρούν καθημερινά από Ραφίνα. Πληροφορίες στο hotelperakis.com και το fastferries.com.gr. Τρεις μέρες στην Κύθνο, ένα τρίμερο στο ανακαινισμένο Κύθνος Bay, στην πανέμορφη Κύθνο και ταξιδέψτε με το πλοίο Διονύσιος Σολωμός. Πληροφορίες στο kithnosbay.gr και στο zanteferries.gr. Smart τηλεόραση FNU 50 ιντσών και κλιματιστικό Μιγιάτο General Wi-Fi Inverter 9000 BTU. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε στο λογαριασμό στο Instagram Papakirial Group Greece, βρείτε το post του διαγωνισμού και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει αύριο Δευτέρα 17 Ιουνίου στην εκπομπή της Κάτιας Μακρύ και του Μάνου Νίφλη. Ευτυχώς αυτό το μήνυμα που ήρθε τώρα και δεν ήρθε πολύ νωρίτερα γιατί δεν μπορούσα να κάνω εκπομπή. Αν ζούσε σήμερα ο Μάριος Στόκας, θα τον γιορτάζαμε στον πιο τρυφερό πατέρα του κόσμου. Ευχαριστούμε θερμά για το υπέροχο αφιέρωμα που κάνετε στον πατέρα μας. Άγγελος Στόκας, να είστε καλά. Να είστε και είστε περήφανοι για τον πατέρα σας, όλη η οικογένεια. Δεν είχα την τιμή να τον γνωρίσω από κοντά. Αλλά επειδή πηγαίνω πάρα πολύ συχνά στην Κύπρο, γνωρίζω πρόσωπα, πράγματα, καταστάσεις, ο Μάριος Στόκας είχε έναν ήρωα, ένα πρότυπο. Ποιος ήταν αυτός? Ο άνθρωπος. Ο Μάριος Στόκας, η ψυχή του Μάριου Στόκα, εκφραζόταν μέσα από τη μουσική. Και ξέρω πάρα πολύ καλά, έχοντας διαβάσει τη βιογραφία του, ότι άκουσε στα 12 του live ζωντανά το Μίκη Θοδωράκη και ήθελε να του μοιάσει και άρχισε να ασχολείται με τη μουσική. Ασχολήθηκε με τον άνθρωπο. Ο Μίκης Θοδωράκης όταν έφυγε είπε ότι το έργο του ήταν ανάμεσα στη θάλασσα και τον ουρανό. Ασχολήθηκε με το χθες, το σήμερα και το αύριο. Ένας άνθρωπος καθημερινός, απλός, τρυφερός, ευγενικός. Ο οποίος έχω διαβάσει και τις συνεντεύξεις και εσάς κύριε Άγγελε και των αδελφών σας και της μάνας. Έχω δει και αφιέρωμα στην ΕΡΤ και άλλα αφιερώματα. Έχω διαβάσει συνεντεύξεις στο Λευτέρη Παπαδόπουλο. Πιστέψτε μου ότι είναι μεγάλη μου τιμή αυτό που κάνω σήμερα. Και το θεωρώ και χρέος μου. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να αναδεικνύονται. Αυτοί οι άνθρωποι ποτέ δεν έχουν φύγει από κοντά μας. Ζούνε μέσα από τα τραγούδια τους. Δεν θέλω να το βαρύνω άλλο. Σας ευχαριστώ θερμά. Σ' αγαπώ σαν το γέλιο του Μάη. Αντώνης Καλογιάννης, Σαράτης Αλυπιζάτος, Μάριος Στόκας.

Μου ζητάτε κάποια τραγούδια τα οποία πραγματικά στενοχωριέμαι που δεν μπορώ να τα παίξω, αλλά προηγούνται άλλα πολύ πιο γνωστά, τα οποία τα ζητάει ο κόσμος, θέλει να τα ακούει ο κόσμος. Για παράδειγμα, είναι δυνατόν να μην ακούσουμε Μητροπάνω, τα Λαδάδικα, την εθνική μας μοναξιά, σαν να ζητώ στη Θεσσαλονίκη και τόσα άλλα, το Θάλασσες. Λοιπόν, η εθνική μας μοναξιά και σαν να ζητώ στη Θεσσαλονίκη και τα δύο τα έχει γράψει ο Φίλιππος Γράψας.

Να ευχαριστήσω τον κύριο Γιάννη Μαλαχιά, τον μουσικό της παρέας, για τα θερμά του λόγια. Πραγματικά ευχαριστώ. Και ζητάει ένα τραγούδι το οποίο το είχα απολογίσει, το Χιλάκι Κόκκινο, το οποίο τυχαίνει να είναι και το αγαπημένο του γιού του Μαριού Τόκα, του Άγγελου. Χιλάκι Κόκκινο με τη Γιάννα Κομνηνού, είναι από τα Βοριαδάκια. Μεγάλη επιτυχία του 1982. Εκεί είχαν συνεργαστεί ο Μάριος Τόκας με τον Σαράντι Αλιβιζάτο. Πάμε.

Μου λέει ο Μιχάλης στο live που έβαλε η δική μου πατρίδα, ο Τόκας τραγουδάει μαζί με την Τουρκοκύπρια στιχουργό. Υπάρχει ένα live από το μαγαζί που ο Βοσκόπουλος προσφωνεί τον Μάριο και τραγουδάει το Πάμε. Και το τρίτο, πάρτε μια μεγάλη αγκαλιά, όσοι τυχεροί έχετε τους πατεράδες σας, και άλλη μία για όλους εμάς που τους χάσαμε νωρίς. Να είσαι καλά, Μιχάλη, πολύ τρυφερό το μήνυμά σου. Ευχαριστώ πολύ. Η Ιωάννα μας λέει: έχω βρεθεί παλιά σε μαγαζί που τραγουδούσε ο Μητροπάνος και ποιος σηκώθηκε να χορέψει το «Σαν να ζητώ» στη Θεσσαλονίκη. Φίλε, αυτό το τραγούδι δεν χορεύεται. Είναι κάτι σαν εθνικό ύμνο, το είπε ο αείμνηστος Δημήτρης Μητροπάνος. Εντάξει, τώρα όταν λέμε Μάριος Τόκας, νομίζω στους περισσότερους από εσάς πάει δίπλα το όνομα Δημήτρης Μητροπάνος. Είχαν χημεία. Είχαν χημεία πάνω απ' όλα. Έλα κρυφά, έλα λαθρέα, μας τραγουδάει ο Γιάννης Πάριος σε στίχους του Ανδρέα Νεοφυτίδη και μετά ακούμε Στέλιο Διονυσίου, Ψηλά τα χέρια, σε στίχους του Φίλιππου Γράψα.

0: Real FM. Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
3: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
4: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
5: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
6: Ρωμαίος!
7: Ιουλιέτα!
6: Από του Μπόστ την Μπένα!
7: Έργο παλιό,
6: ασύγχρονο,
7: που αφορά και σένα.
6: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
7: Ρωμαίο Σακελαρίου.
6: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο παραμάνας.
6: Χωρίς καμιά ντροπή.
7: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
6: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
7: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
6: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
7: Τρεχάτε για να δείτε.
8: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Το μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Ομαλά εξελίσσεται η επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου. Καθυστερήσεις σημειώνονται στον Κηφισό, στον κόμβο μεταμόρφωσης και στην Αττική Οδό από Κάτζα έως Μαραθώνος και από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 34 ετών ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής Μάριος Οικονόμου, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαίο στα Ιωάννινα. Για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατηγορείται ο 41χρονος άνδρας που ομολόγησε ότι σκότωσε με μαχαίρι την 39χρονη σύζυγό του στο σπίτι του στην Καλαμάτα. Περισσότερα στο real.gr. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι πρώτοι 7 από τους 17 κατηγορούμενους από τη Βόρεια Ελλάδα που απολογήθηκαν σήμερα για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΕΠΕ.

Έχουμε λιγότερο από μισή ώρα. Δεν μπορώ να ικανοποιήσω όλο τον κόσμο που ζητάει πάρα πολλά τραγούδια και χαίρομαι. Λοιπόν, ένα από αυτά τα οποία ζητάτε το είχα απολογήσει, αλλά προς το τέλος. Πάμε τώρα, Τούλης Βοσκόπουλος. Στάζεις έρωτα του 40 Λιμπιζάτου.

πήρε του ερωτά σου τον πλανήτη. Σε είδα εκεί βασίλισσα και αρχόντισσα του πόθου αναδυόμενη Αφροδίτη. Μεσάνυχτα στο φωτεινό.

γυμνή στα μεταξένια μαξιλάρια. Σε είδα σαν βασίλισσα και αρχόντισσα του πόθου αυγουστιάτικα φεγγάρια. Με κέρδισες στου

Ακολουθούν Γιάννης Πάριος, αγαπώ τις γυναίκες, σε στίχους του Ανδρέα Νεοφυτίδη και του Άγγελέ μου και Φωνιά, με την Κατερίνα Κούκα, η στίχη του 40 Λιβιζάτου.

0: Real FM.
1: Τάκης και Μπούμπης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
1: Τάκης και Μπούμπης.
4: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
5: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες. Βρες μου μία λύση.
4: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
5: ΕΣΧΑ?
4: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
5: Okay, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
4: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
6: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
7: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
8: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
9: Αχα.
8: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
9: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
8: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
10: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
11: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
10: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
11: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
12: Σήμερα, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική και αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Κομματάρα, η αυλαία με τον Πασχάλη Τερζή, το έχει γράψει ο Γιάννης ο Πάριος αυτό το τραγούδι και αμέσως μετά το Θάλασσες με τον Δημήτρη Μητροπάνο σε στίχους του 40 Λιβιζάτου.

Επιστροφές καταστροφές, έτσι, με τον Πασκάλη Τερζή. Το έχει γράψει ο Γιάννης Πάριος. Πάρη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Κυρία Ζωή, για τα συγκινητικά σας λόγια. Να είστε καλά. Ο νεόφυτος, ο οποίος από Τσαχαρνές που λέει χρόνια πολλά σε όλους τους πατεράδες, και μιλάμε για τα υγιή στοιχεία. Ξέρω τι θέλετε να πείτε, κύριε νεόφυτε. Να είστε καλά.

Κυρία Μαλία μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Με τιμάτε εσείς που ζήσατε τόσα χρόνια με τον Μάριο. Και να ξέρετε ότι εγώ είμαι ερασιτέχνης, μουσικός παραγωγός, δεν είμαι επαγγελματίας. Μελέτησα πολύ, διάβασα πολύ, έκανα ό,τι καλύτερο ήταν δυνατόν. Και χαίρομαι που το επικροτείτε εσείς και πολλοί κόσμος, και ειδικά από την Κύπρο που με συγκίνησαν πολύ.

Φτάσαμε στο τέλος. Θέλω να σας ευχαριστήσω για μία ακόμα φορά. Να έχετε καλή εβδομάδα. Υγεία στα σπίτια σας. Κλείνουμε με τα λαδάδικα. Το έχει γράψει ο Φίλιππος ο γράψας. Ο Μάριος Στόκας έφυγε μόλις 53 ετών. Ήταν ένας κολοσσός. Θα τον αγαπάμε πάντα. Θα τον τραγουδάμε πάντα. Να είστε καλά.

0: Real FM.
1: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
2: Hertz Leasing.
1: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
2: Hertz Leasing.
1: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
2: Hertz Leasing.
1: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
3: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
4: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
5: Όχι.
4: Όχι.
5: Όχι. Αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
6: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
7: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
0: Real FM. Η ώρα είναι 5.
8: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
9: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
10: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να ζήσετε την εμπειρία της McLaren Mastercard Formula 1 Team.

0: με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Να διακόψει την ανταλλαγή μηνυμάτων με την Ουάσιγκτον αποφάσισε η Τεχεράνη ως αντίδραση στις εξελίξεις στο μέτωπο του Λιβάνου. Παράλληλα απειλεί να προχωρήσει σε πλήρη αποκλεισμό του στενού του Ορμούζ. Εκενώνονται στο μεταξύ τα νότια προάστια της Βηρυτού μετά από την εντολή του Μπενιαμίν Νετανιάχου στον Ισραηλινό στρατό για νέες επιθέσεις σε στόχους της Χεζμπολάχ. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 34 ετών ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής Μάριος Οικονόμου, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά πριν από 10 ημέρες σε τροχαίο στα Ιωάννινα και νοσηλευόταν στην εντατική. Αγωνίστηκε σε ΑΕΚ, ΠΑΣ, Γιάννινα, Πανετολικό, καθώς και σε ομάδες στην Ιταλία και τη Δανία. Περισσότερα στο ενικός.gr. Στο Ευρωπαϊκό Αμυντικό Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα SAFE εντάχθηκε η Κύπρος. Γίνεται το έκτο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υπογράφει τη σύμβαση. Η στήριξη της Κομισιόν θα φτάσει πολύ σύντομα στις ένοπλες δυνάμεις και τη βιομηχανία της χώρας, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Επίτροπος Άμυνας. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι πρώτοι 7 από τους 17 κατηγορούμενους από τη Βόρεια Ελλάδα που απολογήθηκαν σήμερα για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΕΠΕ. Η ζημία για τον οργανισμό ανέρχεται σε 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατηγορείται ο 41 ετών άνδρας που φέρεται να ομολόγησε ότι σκότωσε με μαχαίρι τη σύζυγό του στο σπίτι του στην Καλαμάτα. Στο διαμέρισμα τη στιγμή της δολοφονίας βρίσκονταν και τα δύο ανήλικα παιδιά τους.
0: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
2: Γιατρέ μου.
3: Πείτε μου.
2: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
3: Μάλιστα.
2: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό.
4: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Στην Αθήνα έφτασε το μεσημέρι ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού Γιάκομπ Νίστρουπ. Ο 39χρονος Δανός τεχνικός θα συναντηθεί με τη διοίκηση της ΠΑΕ προκειμένου να συζητηθεί ο σχεδιασμός της ομάδας εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
5: Real Weather.
1: Γενικά έθριος αύριο σε όλη τη χώρα με νεφώσεις από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά και με μονωμένες καταιγίδες στα βόρεια. Άνεμη δυτική έως 6 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Μια μέρα πάμε να γλιτώσουμε από το χουδαλάκι και μας βρήκε θηλυκός χουδαλάκης.
1: Και με τραγούδι αφιερωμένα εξαιρετικά, Γιώργο.
0: Να, να, λόγω, λόγω. Ελένη Κατσαμπέγκη σήμερα.
1: Γιώργος Παγάνης, όπως πάντα.
0: Τάκης Μαυράκης στη ρύθμιση των ήχων. Είναι ζωντανή εκπομπή γιατί έχουμε φράνει στις παράσεις το 2.1200-8.200, να ξέρετε.
2: Θα ζήσω ελεύθερο πουλί.
1: Και βεβαίως Γρηγόρη Διβάνη στα δελτία των ειδήσεων.
0: Και Σοφία Γαλάνη στην επιμέλεια, την οποία και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εννοώ ότι μου λείπει ο Γιώργος Χουδαλάκης, γιατί μπορεί και να μ' ακούει κιόλας και σίγουρα ακούνε και ο κόσμος ο οποίος τον λατρεύει. Μου λείπει, αλλά εδώ ήρθε η Κατσαμπή και μου λέει σήμερα, μου λέει, είναι τα γενέθλια. Τι είπες?
1: Ναι, σαν σήμερα είναι, έφυγε από τη ζωή ο Χριστάκης το 1981. Χρήστος Σύρπος το όνομά του. Αυτό το τραγούδι όμως, Γιώργο, ξέρεις, πιάνει σε όλους τους άντρες, έχω να πω έτσι. Ναι. Κάτι σας βγάζει αυτό το τραγούδι.
0: Τι πιάνει όλους τους άντρες,
1: ρε. Κάτι σας
0: τι
1: βγάζει.
0: Τι εννοείς ότι πιάνει όλους τους άντρες.
1: Κάτι σας βγάζει, ρε.
0: Τι μας βγάζει, ρε, που έχουν
1: ελεύθερο πουλί.
0: Η μοντέρνα εκδοχή του άντρα είναι, θα με διορθώσει ο Τάκης Μαυράκης να κάνω λάθος, ο άντρας ο οποίος θα πει στη γυναίκα του, αγάπη μας, θα πιάνω την εγώ σήμερα. Έτσι δεν είναι, Τάκη? Μάθε μου λίγο τι κάνω με τη χλωρίνη.
1: Ξέρεις, συνήθως η γυναίκα εκεί λέει, επειδή ξέρει την επόμενη σκηνή ότι όλα θα είναι μέσα στα νερά και στο χαμό, λέει άστο μωρέ, θα το βάλω στο πλυντήριο να τελειώνουμε.
0: Αυτό είναι το θέμα. Εγώ δηλαδή ως φορές το έχω κάνει, πιάνει αυτό.
1: Πιάνει.
0: Θες να καθαρίσω εγώ? Όχι, άστο.
1: Όχι, άστο, άστο, άστο, άστο.
0: Θες να κάνω μια απόπειρα? Όχι, δεν χρειάζεται.
1: Δεν χρειάζεται.
0: Άστο, να ξεκινήσω από τα δικά σου αν είναι. Όχι, ρε παιδί μου, άστο, κάνε κάτι άλλο.
1: Αντιθέτως, έχω να πω, Γιώργο, είναι πολύ ωραίο άντρας να μαγειρεύει.
0: Και εγώ το κάνω αυτό, αλλά τελευταία φορά πήγα να φτιάξω μια ωραία σάλτσα γαλλική που λεστάκι μαυράκι. Και την έκανα την κουζίνα ολοκένουργια. Αρκεί να σας πω μόνο ένα πράγμα εσύ που είσαι, δηλαδή, και ξέρεις από. Η κουζίνα μύρισε αυγό.
1: Πώς το έκανες αυτό?
0: Μετά μύριζε αυγό και το υπόλοιπο σπίτι. Και βγαίνοντας έξω από το σπίτι, μύριζε αυγό και κάτω από το μπαλκόνι. Μόνο αυτό σου λέει, τίποτα άλλο.
1: Μαγιονέζα έκανες.
0: Δύο μέρες καθαρίζανε οι άνθρωποι.
1: Είσαι καταστροφή.
0: Γιατί αν το έκανα εγώ, δεν θα καθάριζε. Θα μύριζε ακόμα αυγό. Εμείς θα πάμε μαζί σας μέχρι τις 8 ζωντανά, γιατί μας είπανε, εμείς δεν ξέρουμε κάτι σχετικό, ότι επίκειται επιστροφή. Έτσι μας είπανε.
1: Δεν φαίνεται και πολύ πράγμα.
0: Δεν βλέπουν να επιστρέφει κανένας, εσύ, Ελένη.
1: Δεν ξέρω τι γίνεται, Γιώργο. Λες το βραδάκι να έχει. Λες να μην φύγαν τελικά τόσοι όσοι νομίζαμε.
0: Έχουν φύγει αρκετοί, γιατί την Αθήνα, αν και με απασχολούσαν κάτι δικά μου ζητήματα τα οποία και πάλευα, την είδα ψηλό, όχι άδεια, δεν πω άδεια. Αντιμπό ημιγεμάτη. Γιατί δεν αδειάζει και ποτέ η Αθήνα.
1: Δεν αδειάζει, όχι. Ναι. Νομίζω ότι πολλοί θα προτίμησαν έτσι κοντινούς προορισμούς. Δηλαδή, εγώ περιμένω να δω κίνηση έτσι λιγάκι στα κοντινά. Στα παράλια της Αττικής, στα κοντινά.
0: Να γυρνάνε την παραλία εκεί, λες.
1: Κάτι τέτοιο νομίζω.
0: Συμφωνή.
1: Κορινθία κτλ.
0: Και Σαρωνικό, εγώ πιστεύω ότι έχει αρκετό πράγμα. Μαθαίνω και για Κυκλάδες, ειδικά για την Πάρο, ότι έγινε χαμός.
1: Κόσμος πολύς,
0: Ναι. Τώρα. Να σου πω στην Πελοπόννησο και στα δικά μου τα μέρη. Κοίταξε, Ιόνιο είναι εκεί που είμαι εγώ και μου λέγανε ότι είναι 23 βαθμούς. Αλλά 23 βαθμοί όλοι γνωρίζουμε ότι είναι η θάλασσα παγωμένη. Αν δεν πάει τουλάχιστον 26,
1: δεν γίνεται.
0: 26 με 32, συμφωνείς, Τάκη?
1: Δεν γίνεται.
0: Δεν βουτάς. Είναι απλά τα γνωστά τα. Δηλαδή, αλλιώς είναι ταλαιπωρία. Βουτάς άμα είσαι σε ένα πλοίο το οποίο χτυπάω Παναγία μου, ξέρω να μην συμβεί ποτέ, να βαγεί, ας πούμε. Εκεί βγάζει τα βούτα.
1: Καλά, τώρα και εσύ, βρε Γιώργο.
0: Στους 23 βαθμούς.
1: Ναι. Νομίζω όμως ότι όποιος είναι στην παραλία και έτσι κάθεται λίγο στον ήλιο και ζεσταίνεται και σιγά σιγά μπαίνει στη θάλασσα, μια χαρά περνάει, μια χαρά βουτάει.
0: Μου θυμίζεις
1: δύο
0: τύπους σαν και εμένα που λένε, είναι στην παραλία όπως λες και εσύ, και λέει ένας, δεν πάμε να βουτήξουμε. Λέει άλλος, και δεν πάμε. Και δεν πήγαν.
1: Αρχίσαμε. Αυτό με τα ανέκδοτά σου, να ξέρεις ότι ήθελα πάρα πολύ να το ζήσω.
0: Γιατί?
1: Ήθελα, ζήλευα δηλαδή.
0: Να το ζήλευα. Τι έφυγε, αλλά ζήλευα. Και ο Χουδαλάκης, να ξέρεις, στην αρχή αντιδρούσε σαν. Πώς θα το πω τώρα. Σαν να είσαι κάπου σε ένα σπίτι, σε ένα αυτοκίνητο, να ανοίγει το κλιματιστικό και να σε χτυπάει απότομα, δυνατά. Γιατί η πρώτη έκφραση του Γιώργου πάντα είναι, ξέρεις, ότι είναι παγωμένος. Στην αρχή του έπαιρνε 4-5 δευτερόλεπτα να αντιδράσει. Τώρα αντιδράει με τη μία κατευθείαν.
1: Πώς αντιδρά όμως?
0: Γελάει.
1: Τι καλά.
0: Λοιπόν, τώρα. Θα τα κάνουμε όλα. Θα πάμε σιγά σιγά, ας κάνουμε παρέα. Έχουμε κανονίσει και καλεσμένους, έχουμε και τα θέματα, τα βάλουμε όλα. Να δούμε δηλαδή τι γίνεται με την ακρίβεια. Αν πείτε, δεν ξέρετε τι γίνεται, γίνεται.
1: Έχει θέματα, η αλήθεια είναι. Η αργία έχει θέματα.
0: Θα δούμε και λίγο τι λένε οι προβλέψεις. Γιατί τώρα, όπως και να το κάνουμε, τριήμερο Αγίου Πνεύματος, δεν μπορείς να πεις ότι δεν είναι καλοκαίρι. Καλοκαίρι. Είμαστε καλοκαίρι. Τι λένε οι προβλέψεις για τον τουρισμό. Θα συζητήσουμε, μην το ξεχνάτε, μην το ξεχνάτε, γιατί και εμείς είμαστε παλιοχαρακτήρες και δεν θέλουμε. Έτσι, θέλω να σας θυμίζουμε, μάλλον τα άσχημα, τις υποχρεώσεις, όχι τα άσχημα, τις υποχρεώσεις. Mm. Σε 14 ημέρες λήγει η προθεσμία για τη δήλωση καθαρισμού, όσοι έχετε κήπο ή ξέρω εγώ.
1: Τα οικόπεδά σας.
0: Ναι.
1: Αυτό ισχύει, νομίζω, Γιώργο μου, και για τα δημόσια. Θύματα, έτσι, δηλαδή πρέπει και οι Δήμοι να ανταποκριθούν σε αυτό. Γιατί εγώ βλέπω λίγο στην περιοχή μου ότι οι Δήμοι δεν έχουν σπεύσει να το
0: καλά
1: κάνουν.
0: Καλά κάνεις και το λες.
1: Δεν το κάνουν.
0: Να πούμε στους
1: Δήμους. Οι ιδιοκτήτες το κάνουν.
0: Ναι, να πούμε στους Δήμους ότι δεν είναι μόνο η υπόθεση. Ψάχνουμε και ζητάμε από την κυβέρνηση να μας νομοποιήσει δεύτερο έμφυα. Επειδή έτσι τον είδαμε τον πρώτο τον έμφυα που θα τον καταργούσαμε, που δεν τον καταργήσαμε, αλλά. Απλά το περικόψαμε. Τώρα ζηλέψαμε και θέλουμε και εμείς δεύτερο έμφυα. Τώρα, όπως λέει η Ελένη, δεν ξεκινάτε σιγά σιγά να καθίζετε κανένα αλσίλιο. Mm. Επίσης, εκεί κάτω στους δήμους της περιφέρειας, της πανέμορφης, να σας πω ότι η γράνα που περιβάλλει, όπως λέει η Ελένη, κόπεδα, οι στρέμματα ή οι ελαιώνες, είναι δική σας ευθύνη αυτή που είναι στο δρόμο.
1: Απολύτως δική σας ευθύνη.
0: Είναι δική σας ευθύνη.
1: Και μας έχει δείξει η εμπειρία, Γιώργο, ότι αυτό είναι ένα σύνηθες σημείο από το οποίο ξεκινούν πυρκαγιές. Αυτό
0: μπράβο.
1: Ακριβώς το σημείο.
0: Έτσι,
1: επίσης, είναι πολλές δημόσιες περιοχές του Δήμου ευθύνη, οι οποίες έχουν ακόμα κάποια μπάζα, έχουν κάποια άχρηστα αντικείμενα που είναι καταπληκτική έφλεκτη ύλη.
0: Βεβαίως, και είναι και καλή. Καλά το λες, είναι καλή περίοδο τώρα να ξεκινήσουν και περίπολα, όχι μόνο από το πυροσβεστικό σωματοποιείο, τα κάνει. Ή από την πολιτική προστασία, όποιοι Δήμοι έχουν πολιτική προστασία, οργανωμένους μηχανισμούς, ας ξεκινήσουν και οι υπόλοιποι Δήμοι να κοιτάνε, για παράδειγμα, στον Παρνάσο, να κοιτάνε στον Ταΐγετο, λέω, να κοιτάνε. Ας πάμε και στην Αττική τώρα. Ας πάμε και στον Ημίτο, στην Πεντέλη, στην Πάρνηθα, γιατί έχουν ξεκινήσει, δεν σταμάτησαν και ποτέ. Κάποιοι ιδιώτες πετάνε μπάζα εκεί. Δεν είναι άσχημο να κάνετε εκεί σκά περίπολο. Αυτοκίνητα έχετε. Κατά τα άλλα, θέλω να σε ρωτήσω, έχεις καταλάβει που βρισκόμαστε με το Ιράν, οι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν, τι παίζει?
1: Κοίταξε, προσπαθώ να το καταλάβω.
0: Τι καταλαβαίνεις?
1: Έχουμε μια ανατροπή, έτσι, της τελευταίας ώρας, θα το πω εγώ αυτό, όπου πηγαίνουμε πάλι σε μια ρήξη αρκετά μεγάλη και όποιες ελπίδες υπήρχαν να υπάρξει μια τουλάχιστον συντένεση ως προς τις διαπραγματεύσεις, ένα βασικό σημείο, μια αρχή συνεννόησης. Δεν νομίζω ότι τις τελευταίες ώρες αυτό είναι εφικτό.
0: Ναι.
1: Φαίνεται ότι εδώ το Ιράν βάζει όλα τα πράγματα στο τραπέζι, δηλαδή βάζει και το θέμα της Γάζας και το θέμα των επιθέσεων του Ισραήλ στο Λίβανο και ζητά διευθέτηση και για αυτά για να προχωρήσει τις διαπραγματεύσεις.
0: Διαβάζω και εγώ στο real.gr αυτή την ώρα πρώτο θέμα. Το Ιράν πάγωσε τις επαφές με τις ΗΠΑ εξαιτίας των Ισραηλινών επιθέσεων στο Λίβανο. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση στέλνει μήνυμα στο Ισραήλ: σταματήστε την κλιμάκωση. Όπου εδώ έχει στο Ισραήλ να κατέχει ένα κομμάτι του Λιβάνου, στο νότιο Λίβανο, κατά από την Τύρο. Την αρχαία Τύρο, την πανέμορφη ιστορική πόλη. Λοιπόν, τη Χεσμπολάχ να ρίχνει ρουκέτες στο Ισραήλ, τους Αμερικανούς να απειλούν τους Ιρανούς, τους Ιρανούς να απειλούν τους Αμερικανούς και όλους τους υπόλοιπους που είναι συμμαχοί τους. Και από αυτό περιμένουμε κάποια στιγμή να προκύψει και η χειρία.
1: Και τον Τραμπ να δηλώνει. Τι τελευταία του δήλωση τώρα,
0: Πόσο τελευταία είναι?
1: Είναι κάποιες ώρες τώρα. Περιμένω να βγάλει κάτι καινούργιο. Είναι η ώρα του.
0: Ναι.
1: Να λέει ότι αισιοδοξεί πως θα υπάρξει συμφωνία, ότι τη θέλει το Ιράν την συμφωνία και η συμφωνία αυτή θα είναι υπέρ των ΗΠΑ. Αυτή είναι η εκτίμηση, η τελευταία που έχει κάνει ο Τραμπ.
0: Μάλιστα.
1: Δεν φαίνεται όμως αυτό το πράγμα τώρα να.
0: Δεν δικαιώνεται η αισιοδοξία του προς το παρόν.
1: Δεν δικαιώνεται. Το ΔΕ Ισραήλ όλο αυτό το διάστημα, σε αυτή τη ζώνη που περιέγραψες, επεκτείνεται συστηματικότατα.
0: Ναι, γιατί από παλιά θυμάμαι, ο στόχος τους ήταν να φτάσουν στον ποταμό Λιτάνη, ο οποίος είναι στο νότιο Λίβανο, εκτιμώντας ότι σε εκείνη την έκταση, από τα σύνορα του Ισραήλ μέχρι τον ποταμό Λιτάνη, κυρίως επιχειρεί η Χεσμπολάχ και από εκεί πυροδοτεί τις περισσότερες ρουκέτες. Και θεωρούσαν ότι αν ελέγξουν την περιοχή αυτή θα σταματήσει ο κίνδυνος από τις ρουκέτες.
1: Και δεν είναι καθόλου τυχαία με βάση αυτό που λες Γιώργο, η σημερινή εντολή που έδωσε ο Νετανιάχου, τις νότιες περιοχές της Βηρητού που θεωρούν ότι είναι προπύργια της Χεσμπολάχ, να τις αδειάσουν και ενωθούν αυτές τις περιοχές προαναγγέλλοντας νέα χτυπήματα. There's a name for it.
0: Τώρα που το λες, θυμάμαι, βέβαια έχουν περάσει 20 χρόνια ακριβώς από τότε. Ιούλιο του 2006 ήμουν εκεί, στο Λίβανο. Στη Βηρητό που λες υπάρχει συνοικία Ντάχια, αν θυμάμαι καλά, αν τη λέω σωστά, νομίζω Ντάχια είναι, η οποία ελέγχεται και 100% από τη Χεσμπολάχ. Δεν είχε τότε, δεν ξέρω τώρα, δεν είχε checkpoint, δεν είχε δηλαδή σύνορα, δεν είχε σταθμού σημεία ελέγχου. Αστικός ιστός, όπως περνάς από το ένα τετράγωνο πήγαινε στο επόμενο και μετά αναλάμβανε πολιτοφύλακες η Χεσμπολάχ. Αλλά εκεί μέσα υπάρχουν και πολίτες, υπάρχουν οικογένειες που ζουν, πολυκατοικίες, μιλάμε για πολυκατοικίες, έτσι. Δηλαδή δεν είναι όλοι εκεί η Χεσμπολάχ. Η Χεσμπολάχ ελέγχει το κομμάτι αυτό, αλλά δεν είναι όλοι η Χεσμπολάχ. Και όταν βαράνε οι μεν, χτυπάνε οι Ισραηλινοί, χτυπάνε και οι πολίτες. Και η Χεσμπολάχ, όταν έχει στρατιωτικούς στόχους, χτυπάει οι πολίτες. Αυτή η ιστορία κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει. Να σταματήσει. Για όνομα του Θεού. Στα πολιτικά γίνεται ένας χαμός με τη δήλωση του κυρίου Δούκα, του Δημάρχου Αθηναίων.
1: Να, άλλο ένα ζήτημα για το οποίο, τι να σου πω τώρα, δηλαδή εγώ αυτό που έχω καταλάβει είναι ότι το κόμμα Τσίπρα λέει ξεκάθαρα όχι στο ενδεχόμενο συνεργασίας με ΣΥΡΙΖΑ. Το ΠΑΣΟΚ λέει όχι σε συνεργασία με το κόμμα Τσίπρα. Ο Δούκας λέει όχι με αστερίσκους.
0: Λέει όχι. Σου φάνηκε να λέει πουθενά όχι.
1: Σήμερα έκανε μια νεότερη δήλωση.
0: Τι είπε όχι.
1: Έκανε μια νεότερη δήλωση σήμερα. Πήγε να το ισιώσει αυτό το πράγμα, να το ισορροπήσει. Η πρώτη του δήλωση ήταν το παράδειγμα του Δήμου της Αθήνας.
0: Να το κάνουμε όπως με τον Ζαχαριάδη.
1: Έτσι.
0: Ναι, και στην Αθήνα.
1: Αυτό.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν ήταν. Καθαρά. Ναι. Σήμερα πήγε να το μαζέψει αυτό πίσω ο Δήμαρχος. Πήγε να το ισιώσει. Είπε ότι όχι, πηγαίνουμε σε μια αυτόνομη πορεία κτλ. Τι γίνεται ακριβώς?
0: Γίνεται αυτό το οποίο, να σου θυμίσω ότι η συζήτηση αυτή είχε σταματήσει το 23 απότομα. Δηλαδή στις πρώτες εκλογές του 2023 που συζητούσε ο τότε ΣΥΡΙΖΑ υπό τον Αλέξη Τσίπρα με το ΠΑΣΟΚ την εποχή και πάλι του Νίκου Ανδρουλάκη για το ενδεχόμενο συνεργασίες και δεν τα βρήκανε. Και εγώ θέλω να ρωτήσω και να ρωτιέμαι δηλαδή και πες μου εσύ τι καταλαβαίνεις. Έχει αλλάξει κάτι από το 23 σε αυτό το επίπεδο? Έχουν αλλάξει πολλά θα μου πεις. Έχει αλλάξει κόμμα Αλέξη Τσίπρας. Στο ΠΑΣΟΚ ο Ανδρουλάκης έχει πετύχει μια δεύτερη εντυπωσιακή νίκη. Αλλά επί της ουσίας τι αλλάζει ανάμεσα στους δύο άνδρες πολιτικούς για την διάθεση συνεργασίας?
1: Εγώ πιστεύω ότι είναι δύο κόμματα σε αναμονή. Έτσι πιστεύω. Και για το ΠΑΣΟΚ και για το κόμμα Τσίπρα.
0: Σωστά το λες. Πολύ ωραία το λες.
1: Είναι σε αναμονή.
0: Ναι.
1: Οπότε εκεί υπάρχουν και πολλαπλές δηλώσεις και εκτιμήσεις. Δεν μπορεί να υπάρχει μία γραμμή μοναδική.
0: Ναι.
1: Εκεί δημιουργούνται και τα μπερδέματα.
0: Εντάξει, θα μπερδευτεί ακόμα περισσότερο το πράγμα. Γιατί κατά την ταπεινή μου άποψη, εξακολουθώ να θυμάμαι το ποσοστό το τελευταίο που πέτυχε ο Αλέξης Τσίπρας, το 17,8 ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Αν με ρωτάς εμένα, πιστεύω ότι είναι το εφαλτήριό του. Δηλαδή από εκεί θα ξεκινήσει, από το 17,8.
1: Κάπου εκεί πιστεύεις ότι θα.
0: Ναι, αν τον βρίσκουν δημοσκοπήσεις στο 14, ξέρω, στο 15, στο 13, στο 16, που βρίσκουν, η δική μου άποψη είναι το εφαλτήριο το 17,8. Δηλαδή, ακόμα και τώρα βλέπω ότι αρκετός κόσμος που τον ψήφισε τότε ο ΣΥΡΙΖΑ εξακολουθεί να του ασκεί γοητεία ο Αλέξης Τσίπρας. Αλλά ο προβληματισμός μου για τον Τσίπρα, όχι ότι παρακολουθώ τα θέματα της αριστεράς ή της κεντροαριστεράς, τα παρακολουθώ ως δημοσιογράφος επαγγελματικά. Αυτό που συζητάμε με τον Γιώργο δηλαδή, και το θέτω σαν προβληματισμό, είναι αν του αρκεί το 17,8, κατά την άποψή μου θα πρέπει να βρει έναν τρόπο να στείλει μήνυμα και σε άλλους. Με το αριστερή που έβαλε μέσα, έχω την εντύπωση ότι περιχαρακώνεται σε έναν κόσμο τον οποίο το γνωρίζει πάρα πολύ καλά, τον κόσμο της αριστεράς, και αναρωτιέμαι ποιο θα είναι το μήνυμα που θα στείλει στο κέντρο, και πρόσεξε, και στην κεντροδεξιά. Γιατί ο Μητσοτάκης δεσπόζει στο χώρο του κέντρου και θα χρειαστεί κάποιο κόσμο ο Τσίπρας να τον προσελκύσει. Και τα ίδια ερωτήματα έχω και για το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Αν κινείται και αυτό στην αριστερά, αφήνει το κέντρο στη Νέα Δημοκρατία και στον Κυριάκο Μητσοτάκη? Εκτιμά ότι αυτή είναι μια σωστή επιλογή? Αν θεωρείται είναι σωστή επιλογή, εγώ δεν πέφτει λόγος.
1: Κοίτα λοιπόν, με βάση αυτά που λες Γιώργο, πώς δημιουργείται ένας χώρος ο οποίος πιάνει από τις παρυφές της δεξιάς κέντρο και αριστερά.
3: Βέβαια. Βέβαια.
1: Ένας τέτοιος χώρος.
3: Τεράστιος.
1: Και από πλευράς ψηφοφόρων είναι τεράστιος χώρος. Που είναι η πολύφερνη νύφη.
3: Ακριβώς. Βγάλε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, γιατί εκτιμώ ότι σε ένα ποσοστό.
1: Είναι τοποθετημένο.
3: 9 στους 10 θεωρώ ότι δεν πρόκειται να. Πώς να το πω τώρα. Να κοιτάξουν με διάθεση αναλυτικής έρευνας ή μελέτης όσα θα πει ο Αλέξης Τσίπρας. Αφαίρεσέ τους. Από εκεί πέρα υπάρχει, θεωρείς, κόμμα από το κέντρο, όπως είπες, μέχρι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Υπάρχει κόμμα που να μην φοβάται τι θα πει ο Αλέξης Τσίπρας και τι ζημιά μπορεί να το προκαλέσει?
1: Όχι, δεν υπάρχει.
3: Και,
1: δεν
3: το άλλο, υπάρχει. Και το άλλο που θέλω να σου πω είναι ότι η Νέα Δημοκρατία με Άντωνη Σαμαρά, που ήταν περισσότερο δεξιά, αν θες, σε όλα τα επίπεδα, πήγε 18% το 12 το Μάιο και μετά πήρε 26%.
1: Βέβαια.
3: Ο Μητσοτάκης όμως έχει άλλη προοπτική και έχει άλλη λογική. Η λογική του είναι κέντρο. Δηλαδή κέντρο δεξιά.
1: Φυσικά και η διεύθυνση του προς τα εκεί πηγαίνει.
3: Ναι. Και άρα ο Μητσοτάκης έχει να μιλήσει ένα 10% αν βρίσκεται στο 30%. Αναρωτιέμαι με τους υπόλοιπους τι θα γίνει. Δηλαδή, σου είπα τις δυσκολίες των μηνυμάτων που πρέπει να σταλούν και η μεγάλη εικόνα είναι, Ελένη μου, την επόμενη μέρα των εκλογών τι κάνουμε.
1: Αυτή είναι η μεγάλη ερώτηση του ενός εκατομμυρίου που λένε. Όπως επίσης τώρα πες με εμένα ρομαντική, πες με ότι στο σινεφάκι μου. Εγώ, βρεσί Γιώργο, θέλω να δω και τα προγράμματά τους.
3: Τι
1: θέλω να δω
3: τις
1: ιδεολογικές τους κατευθύνσεις. Δηλαδή, τους οριοθετούμε εμείς εκεί που τους οριοθετούμε, ή οι ίδιοι με τις διακηρύξεις τους οριοθετούνται κάπως. Πρόγραμμα, βρε παιδιά. Πρόγραμμα. Τι λέτε γι' αυτό, για εκείνο, για το άλλο.
3: Τάκη, ξέρεις, γιατί καλά κάνεις και το.
1: Ειλικρινά το θέλω να το ακούσω.
3: Γιατί έχω ακούσει ένα σωρό, να μην πω τώρα τη λέξη. Και όταν έρχεται η ώρα, σου λέει ένας κύριος σεβαστός, μία κυρία σεβαστή, είτε είναι δεξιά, είτε είναι κεντροδεξιά, κεντροαριστερή, είτε αριστερή. Εντάξει, ρε παιδί μου, αλλιώς το είχαμε φανταστεί. Και προχωράμε παρακάτω, δεν έγινε και τίποτα. Όχι, ρε παιδιά, ρεαλισμός πριν. Όχι, άμα φάμε τα μούτρα μας και μετά. Εντάξει, ρε παιδιά, τι κάνουμε. Μάθαμε όμως. Το μάθαμε. Την επόμενη φορά το κάνουμε καλύτερα.
1: Ας πω, όπως ξέρεις πολύ καλά, Γιώργο, από την δημοσιογραφική εμπειρία που έχουμε, όταν τους το βάζεις στο θέμα του προγράμματος.
3: Είμαστε μικρά παιδιά τώρα.
1: Εντάξει,
3: εσύ και εγώ είμαστε μικρά παιδιά.
1: Ναι, αυτό. Όταν θέτεις τα ερωτήματα επί του προγράμματος και επί του συγκεκριμένου, συνήθως γίνονται και μεγαλύτερες γκάφες. Να το πούμε κι αυτό.
3: Γιατί εκεί, άμα κάποιος ή κάποια θέλει κάτι να κρύψει. Λίγο να πιεστεί, λίγο να βγει, τσουκ, μετά, πώς γίνεται η ζημιά. Ρε Σιτάκη, ξέρεις τι δεν είπαμε. Στούντιο papakirialfm.gr, στούντιο papakirialfm.gr για τα μηνύματά σας. Είπαμε για τη Φράνση Παράκη στο 211-200-8200.
1: Το είπαμε.
3: Στο 211-200-8200.
1: Αυτό δεν το είπαμε.
3: Και το στούντιο papakirialfm.gr.
1: Δεν το είχαμε πει.
3: Εγώ τα λέω αυτά. Γιατί δεν τα λες εσύ? Για πες, στούντιο papaki.
1: realfm.gr.
3: Ωραία το είπες.
1: Είδες.
3: Τώρα, ρε εσύ, Αντώνη, μου στέλνουν εξής και στο Messenger μερικές φορές κάποιοι φίλοι όταν κάνουμε εκπομπή και μου λέει: όταν χάσεις κάτι, τότε θα το εκτιμήσεις. Ισχύει, το έχω πάθει με 50 ευρώ. Τι σχέση έχει αυτό με αυτά που συζητάμε με την Κατσαμπέκη? Για την ακρίβεια, αν το στείλω αυτό.
1: Λες.
3: Ρε εσύ, θες μετά που θα γυρίσουμε να ρωτήσουμε τη Γαλάνη αν έχει κίνηση κάπου και δεν βλέπω πουθενά στο χάρτη? Και την περιμένει η τροχιά.
1: Να ρωτήσουμε τη Σοφία και να τη ρωτήσουμε και πόσοι φύγαν τελικά, δεν ξέρω.
3: Φύγανε. Φύγανε. Και το άλλο που είδα βιντεάκια πάρα πολλά, Τάκη, Μαυράκη, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που είναι διάφορα και διάφορα. Λέει, κοίτα, εδώ είμαι. Έχει το κινητό σηκωμένο και τραβάει και δείχνει θάλασσα, παραμυθένια νερά, αμμουδιά. Κοίτα, εδώ είναι κόσμος. Αλλά στα βιντεάκια αυτά δεν έχω δει ούτε ένα να βουτάει. Περπατάγαν όλοι στη θάλασσα.
1: Ξέρεις, τώρα είναι τα πρώτα μαυρίσματα. Έτσι, δηλαδή κάθεσαι στην παραλία. Ναι, αυτό είναι. Λίγο χρώμα.
3: Α, το χρώμα ψάχνουν.
1: Το χρώμα.
3: Εντάξει, okay. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
1: Πάμε.
3: Η Κατσαμπέκη θα είναι.
1: Όχι, βρε παιδί μου. Δεν είπαμε ο Γρηγόρης Διβάνης.
3: Ναι, με συγχωρείς, ο Γρηγόρης Διβάνης.
4: Real FM. Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
5: Ο Λουίς Ενρίκε, που οδήγησε την Paris Saint-Germain το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στην κατάκτηση του δεύτερου συνεχόμενου τίτλου της στο Champions League, κερδίζοντας με 4-3 στα πέναλτι την Arsenal στον τελικό της Βουδαπέστης, μπαίνει σε ένα κλειστό κλαμπ προπονητών που έχουν πάρει 3 τρόπαια στη συγκεκριμένη διοργάνωση. Ο Καταλανός τεχνικός μετρά 2 Champions League με την Paris Saint-Germain το 2025 και το 2026 και άλλο ένα το 2015 όταν ήταν στον πάγκο της Μπαρσελόνα. Κάτι που έχουν πετύχει να κάνουν το 3-3 ο Pep Guardiola, ο Bob Paisley και ο Zinedine Zidane. Στη σχετική λίστα προηγείται με 5 κατακτήσεις στο Champions League ο Carlo Ancelotti, 3 φορές με τη Real Madrid και 2 με την Milan.
6: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
7: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
6: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
7: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
9: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
8: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
10: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
11: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
10: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν για αυτόν.
12: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα καθώς έχουν περάσει ανεμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατεία ενημέρωσης της GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
13: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
17: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Να διακόψει την ανταλλαγή μηνυμάτων με την Ουάσιγκτον αποφάσισε η Τεχεράνη λόγω της κλιμάκωσης των Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο. Εκενώνονται τα νότια προάστια της Βηρυτού εν ώψη νέων επιθέσεων. Άνοδο 6% καταγράφει η τιμή του πετρελαίου Brent, διαμορφώνεται στα 97 δολάρια το βαρέλι. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 34 ετών ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής Μάριος Οικονόμου, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαίο στα Ιωάννινα. Για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατηγορείται ο 41 ετών άνδρας που ομολόγησε ότι σκότωσε με μαχαίρι τη σύζυγό του στο σπίτι του στην Καλαμάτα. Περισσότερα στο real.gr.
18: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
17: Μικρές καθυστερήσεις στα διόδια Ελευσίνας και στην κάθοδο του Κηφισού στον Κόμβο μεταμόρφωσης, ενώ είναι σε εξέλιξη η επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου.

0: Τον έπιαζα το... ο Τόμι ο Τζέρι, ποιος ήταν το ποντικάκι?
1: Κάνε λίγο υπομονή να ακούσει το τραγούδι.
0: Τον έχει πιάσει τώρα εδώ, γιατί πριν τον κυνηγούσε.
1: Βιάζεσαι, βιάζεσαι. Άκου λιγάκι.

0: Ναι, ναι, μιλάμε για τα γνήσια, τους καθαρούς λίθους, ε.
1: Προφανώς.
0: Όχι τα άλλα τα οποία απλά γυαλίζουν.
1: Όχι, παιδάκι μου.
0: Εκείνα δεν τα θέλουμε.
1: Καθαρά, ολοκάθαρα εντάξει, τώρα λέμε.
0: Εντάξει, μετά για να ξέρω εσύ.
1: Όχι, παιδί μου. Γιατί σαν σήμερα το 1926 γεννήθηκε η Μέρλιν Μονρό.
0: Γιατί αποκαλύψει την ηλικία της, ε.
1: Από αυτές τις στιγμές που θα έπρεπε να υπήρχε κάμερα στο στούντιο, ναι, να γράφει το ύφος της απογοήτευσης που έχω στα μάτια μου.

0: Τα ακούσαμε όλο.
1: Ναι.
0: Για την Marilyn Monroe.
1: Βέβαια.
0: Υπάρχει αστικός μύθος ότι ζει. Η Marilyn Monroe ζει. Όπως και ο Elvis ζει. Και ο Michael Jackson τώρα τελευταία έχουν πει ότι ζει. Ζουν αυτοί όλοι.
1: Ζουν.
0: Τους έχουν πάει σε άλλο πλανήτη.
1: Μύθοι, πραγματικοί μύθοι.
0: Ένα βιντεάκι το οποίο κυκλοφόρησε πρόσφατα, δεν ξέρω αν το είδες, από Βραζιλία, που είναι ένας τύπος ο οποίος είναι σαν τον Michael Jackson. Αν ζούσε τώρα στην ηλικία που είναι, θα ήταν, ας πούμε, σήμερα. Και αυτός είναι τσαντισμένος που τον τραβάνε και σηκώνεται και κατεβαίνει από τη στάση. Και είναι όλοι πεπισμένοι ότι αυτός είναι ο Michael Jackson και είναι Βραζιλιάνος σήμερα.
1: Ναι. Τρομερό βιντεάκι. Ναι.
0: Αχ, Παναγία μου. Λοιπόν, πάμε στη Σοφία Γαλάνη που την έχουμε και περιμένει.
1: Τι γίνεται στους δρόμους. Σοφία μας, καλησπέρα.
0: Γεια σου, Σοφία.
2: Καλησπέρα και στους δύο. Επιστρέφουν σταδιακά εκδρομής του τριημέρου. Έχουμε πυκνή ροή οχημάτων και στα διόδια της Ελευθύνας και στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου από τον Ισθμό και μετά φυσικά στο ρεύμα προς Αθήνας. Βέβαια χωρίς προβλήματα ιδιαίτερα προς ώρας. Τις επόμενες ώρες βέβαια εκτιμάται ότι η κίνηση θα αυξηθεί κατακόρυφα. Γιατί αρκεί να σας πω ότι το Σαββατοκύριακο πάνω από 136.000 αυτοκίνητα έφυγαν. Πάνω από 136.000
0: αυτά για την κυρία, έτσι, για την κυρία Κατσαμπέκη που λέει φύγανε, δεν έχει φύγει κανένας.
1: Ναι, είχα μία απορία,
2: όχι,
1: Σοφία.
2: Όχι και κανένας.
1: Γιώργο μου.
0: Κανένας δεν είπε, αλλά και εγώ δημοσιογράφος είμαι.
2: Εγώ στοιχεία της τροχέας μεταφέρω. Είναι πάνω από 136.000 αυτοκίνητα που έφυγαν όλο το τριήμερο από την Αθήνα και πέρασαν από τα διόδια. Που σημαίνει ότι όλοι αυτοί σταδιακά επιστρέφουν σήμερα. Αυτή τη στιγμή είναι νωρίς ακόμα, βέβαια. Οι περισσότεροι, όπως καταλαβαίνετε, ξεκινάνε μετά το μεσημέρι. Βέβαια, για κάποιους αυτό είναι και το μοιραίο λάθος, γιατί θα σχηματιστούν οι γνωστές ουρές που βλέπουμε στα διόδια. Τουλάχιστον αυτό εκτιμάει η τροχέα.
0: Σοφία μου, συγγνώμη, σε διακόπτω και το βλέπω τώρα στο χάρτη και έχεις δίκιο. Μετά τους Αγίους Θεοδόρους. Εκεί έχουμε ήδη μποτιλιάρισμα.
2: Ακριβώς.
0: Και νομίζω ότι όπως μπορώ να το περίπου να το υπολογίσω είναι γύρω στο 1,5 χιλιόμετρο. Αυτό προφανώς όσο περνάει η ώρα θα μεγαλώνει.
2: Και που είστε ακόμα, ναι. Θα πω. Δηλαδή, ναι. Άμα το ξαναζητήσουμε και άμα το δούμε κατά τις 8 με 9 το βράδυ, εκεί εκτιμάει η τροχέα ότι θα υπάρξει μεγάλη συμφόρηση. Γιατί βέβαια να πούμε ότι είναι και σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών άνω των 3,5 τόνων από τις 4 έως τις 11 το βράδυ για διευκόλυνση της κυκλοφορίας. Ωστόσο, έχουμε πολλά αυτοκίνητα τα οποία θα επιστρέψουν. Η τροχέα είναι επιποδός και στο εθνικό δίκτυο και στους σταθμούς των διοδίων. Υπάρχουν περιπολικά. Πολλά σε όλα τα σημεία και η τροχιά διαμηνεί, να το πούμε, όχι επιθετική οδήγηση για τους οδηγούς αυτό. Όχι κατανάλωση αλκοόλ και όταν λέμε όχι επιθετική οδήγηση, τι εννοούμε? Επειδή οι περισσότεροι τώρα προφανώς θα βιάζονται να φτάσουν, κάποιοι άλλοι μπορεί να θέλουν να ξεκινήσουν νωρίτερα, δεν τους βγήκε και ξεκινήσαν λίγο αργότερα. Επειδή θα υπάρξει λοιπόν και η γνωστή εκεί και η συμφόρηση όσο πάμε προς τα διόδια και έπειτα, όχι επιθετική οδήγηση, απαρέγκλητα να τηρεί το κώδικα οδικής κυκλοφορίας, όχι υπερφόρτωση στα αυτοκίνητα. Για όσους ξεκινάνε τώρα ή ετοιμάζονται να ξεκινήσουν, να έχουν ελέγξει τα αυτοκίνητά τους, τα οχήματά τους, τις μοτοσυκλέτες τους. Φυσικά, κράνος απαραίτητα για τους οδηγούς των δικύκλων. Γενικώς, ψυχραιμία, υπομονή και όλα θα πάνε καλά, διαμηνύουν τα στελέχη της τροχέας.
1: Να θυμίσουμε, Σοφία, ότι και στο τρίμερο της Πρωτομαγιάς, πάλι σε αυτά τα σημεία που ανέφερες, είχε δημιουργηθεί το πρόβλημα με μποτιλιάρισμα. Είναι αυτοί οι κοντινοί προορισμοί που επιλέγει ο περισσότερος κόσμος. Θυμόσαστε και την Πρωτομαγιά, ήταν ωραίες χιλιόμετρων εκεί σε πέρα. Αυτά τα σημεία. Και επίσης να πούμε ότι υπάρχουν και κάποια έκτακτα δρομολόγια των ΚΤΕΛ για να εξυπηρετήσουν τον κόσμο που θέλει να επιστρέψει. Δεν ξέρω αν έχει, Σοφία, κάποια εικόνα από πλευράς λιμανιών.
2: Τα λιμάνια σε κάθε περίπτωση έχουν πάρα πολύ κίνηση, γιατί φύγανε όντως πάρα πολλοί άνθρωποι όλο το τρίμερο. Δηλαδή και από την Ραφίνα και από το Λαύριο και από τον Πειραιά είχαμε χιλιάδες ανθρώπους που έφυγαν και προς τις Κυκλάδες και προς την
0: Μποτιλιάρισμα στον Πειραιά, γύρω-γύρω από το λιμάνι. Ναι.
1: Πρέπει να φτάνουν τώρα κάποια πλοία.
2: Βέβαια, είναι η ώρα που θα πήξουν, το λέω πολύ απλοϊκά, θα πήξουν και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι. Είναι η ώρα που
0: ακτή
2: κατεβαίνουν. Ακτή
0: Τζελέπη, Δημητρίου Γούναρη, αυτή την ώρα, ακτή Κονδύλι καλύτερα. Και από την άλλη, από ό,τι βλέπω στα κριτικά επίσης, και εκεί της Έγινας. Έγινα, δηλαδή αυτή την ώρα εκεί που πιάνουν τις Έγινας γίνεται χαμός στα τους Αρωνικούς.
2: Ο Αργοσαρωνικός εκεί είναι, ο σταθμός εκεί του Αργοσαρωνικού είναι και πάρα πολύ δημοφιλής, Γιώργο, όπως ξέρεις, γιατί ο Αργοσαρωνικός είναι και το μόνο εύκολο για τον Αθηναίο να φύγει, να πάει στα κοντινά νησιά. Δηλαδή, Ήδρα, Πέτσες, Έγινα, Αγκίστρια είναι νούμερο ένα σε προτιμήσεις. Οπότε και εκεί υπάρχει αστυνομία, να το πούμε, και είναι και το λιμενικό σώμα, βέβαια, για την τήρηση της τάξης και υπάρχει και αστυνομία έξω από το λιμάνι προκειμένου να μην υπάρξουν ευτράπελα. Γενικώς κίνηση υπάρχει. Καλό είναι που έφυγε ο κόσμος. Ψυχραιμία από εδώ και πέρα.
0: Καλό είναι που έφυγε ο κόσμος. Ας ξανάρθει τώρα. Ας μας ξανάρθει τώρα.
1: Ας επιστρέψουν σιγά σιγά, παιδιά.
2: Λίγο ηρεμήσαμε λιγάκι. Ήταν λίγο πιο άδεια η Αθήνα τώρα.
1: Ναι.
2: Τώρα
1: είναι.
2: Βέβαια.
1: Ναι, να γυρίσουμε.
2: Τρέχουμε τα γνωστά.
1: Έτσι.
0: Μάλιστα. Εντάξει, Σοφία μας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να πούμε, Γιώργο, και ένα μήνυμα που έχουμε. Λοιπόν, σήμερα το μεσημέρι, περίπου στις 2, σε διαδρομή μεταξύ από Πέραμα στη Λεωφόρο Ειρήνης προς το μετρό της Νίκαιας, ξεχάστηκε στο πίσω κάθισμα σακ βουαγιάς μαύρου χρώματος, ο οποίος περιείχε σημαντικά έγγραφα και χρήματα. Όποιος γνωρίζει κάτι, ας επικοινωνήσει εδώ με το Real FM στο 211-200-8200.
0: Ελένη, μου το ξαναλέσεις άλλη μια.
1: Ναι, να επαναλάβουμε. Είναι η διαδρομή μεταξύ. Η διαδρομή από Πέραμα στη Λεωφόρο Ειρήνης προς το μετρό της Νίκαιας. Στο πίσω κάθισμα σακ βουαγιάς είχε σημαντικά έγγραφα και χρήματα. Παρακαλούμε θερμά, επικοινωνήστε μαζί μας για να επιστραφεί. 211-200-8200.
0: Πάντως τέτοιες μέρες, να ξέρεις, όσες φορές έχω βρεθεί στην παραλία εγώ, γιατί σου πάνε πολύ νωρίς για μένα για να βουτήξω, είναι εκεί που κάθομαι, δηλαδή στην ξαπλώστρα, είναι που με πιάνουν οι λιγούρες κατευθείαν. Δηλαδή, αν κάτσω στην ξαπλώστρα σε 10 λεπτά, 15, δεν αισθάνομαι καλά.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα, πρε Γιώργο, και εμένα.
0: Δεν αισθάνομαι καλά, μου λένε οι άλλοι, και τι θες τώρα να κάνουμε. Του λέω, δεν αισθάνομαι καλά, ρε παιδιά. Τι θες να κάνω, μου λέει. Μπριζόλες με πατάτες, λέω, παιδιά. Μπορείς να μου κάνεις τώρα.
1: Α, το πας σκληρά εσύ.
0: Το πας σκληρά, γιατί άμα κάθομαι εκεί πέρα και δεν μπορώ να κάνω μπάνιο, τι να κάνω δηλαδή. Να φάω θέλω.
1: Φερ, παιδί μου, ναι, να φας, αλλά μπορείς να φας να πιεις τσιπουράκι, να φας με ζεδάκια, το πας μπριζόλα πατάτα.
0: Αφού αυτό θέλω, πολύ... τι κάνουμε.
1: Σκληρά το πας.
0: Αυτό θέλω.
1: Αυτό θέλεις, εντάξει.
0: Ο Γιάννης, γεια σου ρε εσύ Γιάννη, like. Εδώ είσαι πουλάκι μου, εσύ. Δεν έφυγες. Ωραία, ο Τζίμις από το Ρότερνταμ. Ναι. Τζίμι, σου έχω νέα, ρε Τζίμι. Σου έχω νέα, ρε. Για δες από εκεί τι γίνεται, γιατί είσαι λίγο μπερδεμένος. Μόνο από εδώ κοιτάς. Για παίξε λίγο μπαλίτσα από εκεί να μου πεις κανένα νέο κι εσύ. Κάτι για κατασκόπους, διαβάζω κάτι ιστορίες. Περιμένω να με ενημερώσεις. Θα περιμένω να μου στείλεις κανένα μήνυμα, βρε. Όχι, ρε Τζίμι, γιατί είσαι και στην Ολλανδία. Εγώ για την MI6 την ξέρω. Είναι James Bond, 007. Ποιος είναι ο καινούριος, ξέρεις?
1: Αχ, δεν ξέρω, όχι.
0: Ποιος έρχεται? Ο προηγούμενος, αυτός ξανθός, ο σκληρός με τα μπλε μάτια, ο ανέχφραστος, άνιωθος.
1: Άνιωθος.
0: Αχάμπαρο θα το λέγανε.
1: Κοίταξε, εγώ αν βγάλω τον Σον Κόνερι.
0: Και το ανάλο,
1: ναι.
0: Το Ρότζερ Μουρ.
1: Και το Ρότζερ Μουρ, ναι. Δεν μπορώ να πω ότι παρακολουθεί. Δεν.
0: Τα άλλα τα έχει χάσει.
1: Δεν μου αρέσει.
0: Τον Πίρς Μπρόσναν τον έχει χάσει, δηλαδή. Τον Πίρς Μπρόσναν.
1: Δεν με συγκινεί.
0: Τέτοια είσαι.
1: Δεν με συγκινεί καθόλου, αλήθεια το λέω. Δεν. Όχι, όχι. Ήθελε κάτι άλλο ο ρόλος. Έτσι πιστεύω. Έτσι πιστεύω. Λοιπόν,
0: ο Άκης από το Αμβούργο, συγγνώμη, μου λέει, ναι, η Ελένη μας με το γιο, να είσαι άντρας, βρε Γιώργο. Βούτα και σε κρύο νερό, Γιώργο. Μην ακούσεις φήμες. Άλλο το λέει, ξέρουμε. Το κρύο λέει κάποια πράγματα. Ναι. Άκη μου, αυτού του είδους ασκήσεις δεν θέλω να τις κάνω. Μπορεί να τις κάνεις εσύ, άμα θες, που είσαι και στη Γερμανία, φαντάζομαι εκεί.
1: Συγγνώμη, μπορώ να ρωτήσω κάτι. Δηλαδή, ούτε πατουσίτσα.
0: Πατουσίτσα,
1: βρε παιδί μου. Αστράγαλος.
0: Αστράγαλος, μόνο άμα θέλω να ξυπνήσω.
1: Πρόσεχε με ερώτηση. Γάμπα.
0: Τώρα το τραβάς πολύ.
1: Πες μου, πες μου.
0: Ανάλογα παιδί, τη διάθεση. Και ανάλογα τον καιρό. Δηλαδή, αν έχει 38 βαθμούς, τη γάμπα θα την βρέψουμε.
1: Ο γόνατο είναι το όριο.
0: Γόνατο δεν είναι. Πρέπει να είμαι στα πολύ γενναία.
1: Στα πολύ γενναία.
0: Ναι, δηλαδή, πέρσι είχα πάρει τις κόρες μου εκεί στο Πολυλίμνιο, κάτι καταράχτες εκεί. Mm. Και εγώ τους έλεγα, νόμιζα, είχα χρόνια να πάω. Ήμουνα 17 χρόνια τα πήγα την προηγούμενη φορά και τις πήγα πέρσι. Ο παιδιά, εντάξει, είναι μια ωραία εντυπωσιακή διαδρομή, θα σας αρέσει. Και σκάμε εκεί πέρα και με πιάνει πανικός. Γιατί ήταν βράχος πάνω στο βράχο, ήταν αυτό, είχε νερά, γλίστρα. Και λέω τώρα, Παναγία μου, Χριστέ μου, να μην τους δείξω ότι πανικοβάλλομαι. Και κάποια στιγμή βρίσκομαι μέσα στις λίμνες εκεί που είναι ποταμίσχες και είμαι, όχι, μιλάμε γόνατο και μυρός. Και να έχω παγώσει και να μου λέει, παπά, τι έγινε, είναι τίποτα, μ' αρέσει.
1: Διότι ο μπάς είναι γενναίος.
0: Να είμαι ανέξαρτο, λέω να έτσι, δεν μπορούσα να γελάσω.
1: Γιατί μπαμπά μελάνιασες?
0: Για να φύγουμε μετά έπρεπε να κάνω ξύσμαλάκι στο πόδι, γιατί δεν πάταγα τον γκάζι, πάταγα το φρένο και δεν καταλάβαινα τίποτα.
3: Real FM. Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Τάκη μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
6: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
5: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
6: Εννοείται, αγάπη μου.
5: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
6: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
5: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
6: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
7: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
8: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
9: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
10: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
11: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
12: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
13: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
14: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
13: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8. Real.

0: βλέπεις εδώ τι σου λέει ο αλχημιστής, Γιώργο.
1: Τι λέει ο αλχημιστής μου?
0: Ο σωστός άντρας μπαίνει στη θάλασσα όταν το καρπούζι έχει 0,10 λεπτά το κιλό.
1: Έτσι.
0: Για να βάζουμε τα πράγματα
1: έχει
0: στη θέση.
1: Έχει δίκιο ο αλχημιστής. Αυτό που λέει ο αλχημιστής είναι, με συγχωρείς, είναι μελετημένο. Έχουν περάσει αιώνες επιστημονικής γνώσης. Αλχημιστή. Μαρία, τι είναι αυτά που λες, μεγάλε? Τα λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Υπάρχει και άρθρο συγκεκριμένο στη Real News. Μην λες ότι δεν έχει γίνει συζήτηση. Μεγάλη συζήτηση έχει γίνει. Λοιπόν, καλά, Λάζαρε, έχω καταλάβει ποιος είσαι. Είσαι ο φίλος μου, ο Σάκης, Νίκος Τάκης, αυτός με τα 17 ψευδόνυμα. Ωραίο είναι και το. Και είσαι αυτός που υπογράφει ως Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο ίδιος είσαι. Και εσύ δεν πήγες διακοπές, πήγαινε, ρίξε καμιά βουτιά θάλασσα. Αλλά αν είσαι εδώ στην παρέα μας, εμένα μου αρέσει να παραμένεις. Απλά πήγαινε κάπου να βλέπεις κάτι όμορφο και να ακούς την Κατσαμπίκη και τον Παγάνη. Καλύτερο.
0: Λοιπόν, τώρα θα σου κάνω πάσα το ερώτημα που απευθύνεται σε μένα. Κάνε, διότι εγώ δεν θα το απαντήσω. Δεν μπορώ να το απαντήσω. Να, δεν ξέρω. Να, δεν έχω τις πληροφορίες και τα στοιχεία και τα δεδομένα. Ναι. Ο κύριος οικονόμου κάνει το ερώτημα. Ναι. Έτσι. Λέει ότι θα γίνουν εκλογές, κυρία Ελένη, έχετε πληροφόρηση, θα γίνουν Σεπτέμβρη. Ρωτάω λοιπόν εγώ τον Γιώργο. Τι λες, Γιώργο?
1: Έχει μείνει λίγο πίσω ο φίλος μας. Σε αυτό το 27 που λέγανε, 27 Σεπτεμβρίου που πέφτει Κυριακή. Γιατί υπολόγιζαν ότι θα πάει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ και εκεί όταν θα τελειώσει θα πει και τώρα πάμε σε εκλογές.
0: Ναι.
1: Ο ίδιος ο Μητσοτάκης, φίλε, λέει ότι θα γίνουν κανονικά στη λήξη της τετραετίας. Δηλαδή Μάρτιο, Απρίλιο, το 27. Mm-hmm. Αν με ρωτάς εμένα, εγώ πιστεύω ότι εκεί θα γίνουν οι εκλογές. Η δική μου εκτίμηση είναι εκεί που λέει ο Πρωθυπουργός. Άλλοι λένε ότι θα γίνουν Οκτώβριο. Mm-hmm. Θα τα δούμε. Μπροστά είναι, παιδιά, όλα τα θέματα.
0: Εσύ πιστεύεις εξάντληση της τετραετίας?
1: Εγώ πιστεύω την εξαντλήσει τετραετία.
0: Και εγώ αυτό πιστεύω.
1: Και το θα το κάνει πιστεύω. Γιατί ένας ακόμα λόγος, νομίζω,
0: πολύ λόγοι, ναι.
1: Πάρα πολύ. Mm-hmm. Ένας ακόμα λόγος είναι ότι και ο Αλέξης Τσίπρας και η κυρία Καριστιανού, mm-hmm, ήδη έχουν όχι έχουν προαναγγείλει, έχουν ιδρύσει τα κόμματά τους.
0: Βέβαια.
1: Αρχίζουν τώρα και μετρώνται. Έχουμε δημοσκοπικές καταγραφές. Λογικό είναι ότι μέσα στη διαδικασία θα μπουν και στην ανάλυση των θέσεων. Και θα πρέπει ο κόσμος να έχει αρκετό καιρό για να ακούσει και στελέχη από τα νέα κόμματα.
0: Βεβαίως, να τα κρίνει, να δει που υπάρχουν ασάφειες, που υπάρχουν. Ακριβώς. Άρα σε χρόνους τόσο κοντινούς, αυτή η διαδικασία δεν μπορεί να γίνει.
1: Δεν θα φανούνε.
0: Και δεν νομίζω ότι αυτό συμφέρει τη Νέα Δημοκρατία.
1: Και είναι όταν λες, γιατί εγώ είμαι πάντα της άποψης ότι τα προβλήματα πρέπει να τίθενται, να μπαίνουν στο τραπέζι, αλλά όπως πολύ σωστά είπες και εσύ, μετά να υπάρχει από δίπλα και η πρόταση με μια ευκρινή, ρεαλιστική προσέγγιση για το πώς λύνονται. Γιατί το να κάνουμε, ας πούμε, δηλώσεις του τύπου θέλουμε ειρήνη στον κόσμο, θέλουμε να λύσουμε το θέμα της ακρίβειας.
0: Όλοι το θέλουμε.
1: Όλοι το θέλουμε. Το θέμα είναι πώς θα το κάνουμε.
0: Και όταν μπαίνουν συγκεκριμένα ερωτήματα και για ζητήματα και πιο κοινωνικά, ακριβώς, και ιδεολογικά, ακριβώς, και αντίληψεις περί της κοινωνίας.
1: Ζητήματα. Μου έλεγες έξω, πολύ ωραία μου το είπες. Συγγνώμη, θα το αποκαλύψω γιατί είναι. Έχουμε σοκαριστεί και λένε και εγώ με αυτή την ιστορία, μία ακόμα γυναικοκτονία στην Καλαμάτα αυτή τη φορά και με αυτόν τον τύπο ο οποίος λέει ότι πάλευε με το θύμα, με τη σύζυγό του και της πήρε το μαχαίρι και την κάρφωσε. Καλά, δεν είναι η πρώτη φορά που ένας άντρας δολοφόνος φωνιάς ξεφτιλίζεται κατά αυτόν τον τρόπο. Ή θα λένε ότι έχουν ψυχολογικά προβλήματα, ή θα λένε ότι είχαν να κάνουν, ξέρω εγώ, με τέρατα, ή με την Spider Woman, με την Cat Woman, δεν ξέρω εγώ με ποια.
0: Η οποία τους είχε βάλει κάτω και ήταν έτοιμο.
1: Μπράβο, και καταφέρανε και αποσπάσανε το μαχαίρι και λυτρωθήκανε. Ρε ξεφτύλα, στο διπλανό δωμάτιο ήταν τα παιδιά σου. Και λέει η Ελένη πολύ σωστά, το ένα παιδί 10, το άλλο 8. Πού είναι τα παιδιά τώρα, Γιώργο, ξέρεις, μου λέει. Τη λέω πού είναι. Μου λέει στο νοσοκομείο. Mm. Είναι δυνατόν το 2026 να μην υπάρχει φορέας, να μην υπάρχουν δομές για αυτά τα πολυτραυματισμένα πλάσματα?
0: Δηλαδή αυτά τα δύο παιδάκια αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι σε ένα δωμάτιο νοσοκομείο με ποια υποστήριξη? Δηλαδή δεν μπορεί να λειτουργήσουν οι κοινωνικές δομές, δεν μπορούν να λειτουργήσουν κοινωνικές δομές.
1: Να
0: δεν
1: πω
0: γίνεται.
1: Άλλη μια φορά συγχαρητήρια στον Γιαννόπουλο και στο χαμόγελο του παιδιού, ο οποίος το κρατάει το πράγμα και δεν είναι δημόσιο ο Γιαννόπουλος. Είναι ΜΚΙΟ και το κρατάει δεκαετίες. Και να πω ντροπή μας, παιδιά, που ως πολιτεία δεν έχουμε φτιάξει κι εμείς μια. Ως πολιτεία, επαναλαμβάνω. Πολιτεία, η Ελλάδα εννοώ. Το δημόσιο. Είναι ένα φορέα κρατικό για αυτές τις περιπτώσεις.
0: Γιατί, Γιώργο, διαπιστώνουμε πάρα πολύ ωραία και πολύ ευκρινώς ότι τα παιδιά πλέον είναι πάρα πολύ συχνά θύματα. Και σε αυτή την ιστορία είναι θύματα.
1: Εννοείται
0: τα παιδιά. Και σε περιπτώσεις άλλες κακοποίησης άμεσης κακοποίησης. Το λέμε και το συζητάμε, το καταγράφουμε, το κουβεντιάζουμε, μάλιστα. Και δεν πρέπει να κινητοποιηθούμε
1: σαφώς
0: κάποια στιγμή.
1: Γιατί είχαμε την περίπτωση της το Παλούδι, είχαμε και άλλα κορίτσια και άλλες κοπέλες, όπως εκείνο το κορίτσι που δολοφονήθηκε από εκείνο τον απίστευτο μην πω
0: τι. Τι, εκεί που στράβωσε η φάση.
1: Το παιδί που
0: στράβωσε η φάση. Λες.
1: Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, και έπρεπε να έρθει το μαρτύριο, η κοπέλα που μαρτύρησε η Κυριακή Γρίβα λίγα μέτρα πριν από το αστυνομικό τμήμα του Αγίων Αναργύρων για να αλλάξει ο κανονισμός και να αλλάξουν και ο τρόπος που αντιμετωπίζει η αστυνομία αυτές τις περιπτώσεις. Σε αυτό το κομμάτι με τα θύματα, τα ανήλικα, τι πρέπει να γίνει δηλαδή για να φτιάξετε κάτι για τα παιδιά, τι πρέπει να συμβεί?
0: Σε τελική ανάλυση, οργανώστε ένα δίκτυο ανάδοχων οικογενειών ή ανθρώπων
1: ακριβώς
0: που θέλουν να ασχοληθούν με την αναδοχή.
1: Που υπάρχουν εκατοντάδες τέτοιες οικογένειες.
0: Και να μπορούν οι άνθρωποι αυτοί να παίρνουν τα παιδιά σε
1: ακριβώς
0: πρώτη φάση.
1: Ακριβώς.
0: Υπάρχει μια αγκαλιά για αυτά
1: κάποιος
0: τα παιδιά.
1: Κάποιος να το οργανώσει, ρε παιδιά, αυτό. Λυπάμαι που φωνάζουμε έτσι και τα λέμε, αλλά μου το είπε έτσι και πραγματικά στεναχωρήθηκα και φρίκαρα. Μου λέει πού είναι τα παιδιά τώρα, ξέρεις? Λέω πού είναι? Μου λέει στο νοσοκομείο.
0: Και ας μην ανοίξουμε το μεγάλο ζήτημα με τα παιδιά στα αζήτητα, στα νοσοκομεία παιδών.
1: Άστα αυτό.
0: Έτσι. Γιατί πίσω από αυτές τις περιπτώσεις τέτοιες ιστορίες κρύβονται.
1: Παιδί μου, όταν ο Χατζηνικολάου στο παρελθόν έκανε την εκπομπή που κάνει και σήμερα, είχα την τιμή και τη χαρά κάποια στιγμή να κάνω ρεπορτάζ. Και είχαμε κάνει τότε το θέμα με τα αζήτητα παιδιά. Και είχα βρει φωτογραφίες εγώ για την εκπομπή. Και προσπαθούσαμε να μασκάρουμε. Ήταν άλλα τα χρόνια, τώρα σου λέω πριν από 20 χρόνια. Αυτό ξέρω ότι τώρα κάπως έχει ρυθμιστεί. Αλλά ρε παιδί μου, αν δεν καταλαβαίνει αυτός που είχε τη χαρά και την ευλογία να φέρει ένα παιδάκι στον κόσμο, όπως είπες, υπάρχουν οικογένειες πάρα πολλές. Πάρα πολλές οικογένειες που θα ήθελαν να την ευχαριστήσουν. Αυτό δεν μπορεί να συντονιστεί κάπως.
0: Εγώ ξέρω ότι σε άλλες χώρες η αναδοχή λειτουργεί και ως προς αυτό και λειτουργεί άψογα. Υπάρχουν οικογένειες οι οποίες είναι διαθέσιμες να παίρνουν τέτοια παιδιά και να τα προστατεύω.
1: Λοιπόν, Ελένη, πάμε να περάσουμε στη δεύτερη ώρα εκπομπής. Mm-hmm. Θα αλλάξουμε λίγο. Παρακολουθούμε βεβαίως την επικαιρότητα, παρακολουθούμε και εσάς όσους επιστρέφετε. Τι θα έλεγες να κάνουμε μια κουβέντα με τον Θεμιστοκλήτο Μπάκα, τον πρόεδρο του Πανελλαδικού Δικτύου ή Real Estates.
0: Ναι.
1: Να δούμε λίγο τι γίνεται.
0: Γιατί έχουμε κάποιες εξελίξεις σε σχέση με το στεγαστικό.
1: Ακριβώς.
0: Μπήκε και εδώ το Δουνουτού.
1: Για να

0: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στο Ενώπιο Σενοπείο.
1: Μια καρέκλα να τα πω!
0: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
2: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με φέρατε.
0: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
1: Δεν είδες, μωρέ, τι είπε ο Χατζη Νικολάου.
0: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζη Νικολάου και το Ενώπιο Σενοπείο. Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
3: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, πας. Για πιστοποίηση, εκεί πας. ΠΑΣ. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pas.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
6: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
7: Άλκη στις Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκη στη Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο Βράχων, Δευτέρα 15 Ιουνίου.
8: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
9: Real FM. Η ώρα είναι 6.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
10: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Πυρκαγιάννης εξέλιξη στους Αγίους Θεοδόρους σε έκταση με ξερά χόρτα πλησίων της Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου. Δεν απειλούνται κατοικίες, ενώ λόγω της επιχείρησης της πυροσβεστικής σημειώνονται καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα προς Αθήνα. Φορτηγό πλοίο στον Περσικό κόλπο δέχτηκε πλήγμα από βλήμα ενώ έπλεε 40 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των ακτών του Ιράκ. Η Τεχεράνη αποφάσισε να διακόψει την ανταλλαγή μηνυμάτων με την Ουάσιγκτον λόγω της κλιμάκωσης των Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Νότιο Λίβανο, απειλώντας παράλληλα να προχωρήσει σε πλήρη αποκλεισμό του στενού του Ορμούζ. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 34 ετών ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής Μάριος Οικονόμου, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά πριν από 10 ημέρες σε τροχαία στα Ιωάννενα και νοσηλευόταν στην εντατική. Αγωνίστηκε σε ΑΕΚ, ΠΑΣ Γιάννενα, Πανετολικό καθώς και σε ομάδες στην Ιταλία και τη Δανία. Περισσότερα στο ενικός.gr. Στο Ευρωπαϊκό Αμυντικό Πρόγραμμα SAFE εντάχθηκε η Κύπρος. Γίνεται το 6ο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υπογράφει τη σύμβαση. Η στήριξη της Κομισιόν θα φτάσει πολύ σύντομα στις ένοπλες δυνάμεις και τη βιομηχανία της χώρας, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Επίτροπος Άμυνας. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι πρώτοι 7 από τους 17 κατηγορούμενους από τη Βόρεια Ελλάδα που απολογήθηκαν σήμερα για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η ζημία για τον οργανισμό ανέρχεται σε 4,5 εκατομμύρια ευρώ.
16: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι, γιατί έχεις προσφέρει.

0: πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Δεν προπονήθηκε στον Ολυμπιακό ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, που ταλαιπωρείται από τραυματισμό και είναι αμφίβολη η συμμετοχή του στον πρώτο τελικό της Basket League με τον Παναθηναϊκό την προσεχή Τετάρτη στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather.
2: Γενικά έθριος αύριο σε όλη τη χώρα, με νεφώσεις από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια. Άνεμοι δυτικοί έως 6 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Αυτό το τραγούδι, παιδιά μου, το θυμηθείτε, Ελένη.
1: Παρακαλώ.
0: Αυτό το καλοκαίρι στα Beach Bar θα γίνεται χαμός.
1: Σε ποια δεκαετία?
0: Αυτή τώρα που ζούμε.
1: Α, εντάξει. Πάντως, να σου πω, εγώ βλέπω από το γιο μου και από τις παρέες του ότι κάποια από αυτά 80s, 90s έχουν επιστρέψει στη μόδα. Τα ακούνε τα παιδιά.
0: Και
1: μάλιστα τα βάζουν. Μου το βάζει ο γιος μου, ξέρω να το ακούω. Και μου λέει, αυτό το ξέρεις? Του λέω, θα έρθεις να μου πεις εμένα. Εσύ, αν αυτό το ξέρω. Μου ήταν μεγάλη επιτυχία, ας πούμε.
0: Εγώ βέβαια, όσες φορές έχω επιχειρήσει 90s, 80s και αυτά που μου αρέσουν κιόλας και να τα βάλω στις κόρες μου όταν είμαι στο αυτοκίνητο. Και ξεκινάνε, λέω, σας αρέσει? Ναι. Και μετά από 30 δευτερόλεπτα, λέω, σας αρέσει? Δεν μιλάνε, γιατί έχουν φορές ακουστικά και οι δύο και ακούνε τα δικά τους. Λοιπόν, να περάσω το διαφημιστικό περιβάλλον, να ευχαριστήσουμε την Cosmote Telecom που είναι και σήμερα μαζί μας. Το Box Delivery App, ό,τι θες το βρίσκεις σε φαγητό, καφέ ή τα ψώνια του σούπερ μάρκετ. Και δεν θα έρθει έτσι, οι παραγγελίες σου θα είναι γεμάτοι πόντους που μόνο το Box μπορεί, στο Box μπορείς να εξαργυρώσεις σε επόμενες παραγγελίες και να βγαίνεις κερδισμένος κάθε φορά.

0: Να πούμε και για το νεράκι, έτσι. Βεβαίως, ζεστή μέρα σήμερα. Ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκη της αφής της Rainbow Waters συνδυάζει μοναδικά την τεχνολογία με το design και τη βιωσιμότητα. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, απλά με το πάτημα ενός κουμπιού, απολαμβάνεται απεριόριστο φιλεταρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος, κρύο, ακόμη και ζεστό. Είναι σαν να έχετε την προσωπική σας πηγή νερού στην κουζίνα σας, με νερό πιο φρέσκο και πιο ποιοτικό, ακόμη και από το εμφιαλωμένο. Έτσι, βάζετε οριστικά τέλος στα πλαστικά μπουκάλια μιας χρήσης, φροντίστε την οικογένειά σας και το περιβάλλον, επιλέξτε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Τι περιμένετε, μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και ξεδιψάστε ξέγνιαστα.
1: Ωραία τα είπες. Να ευχαριστήσουμε και την ελληνική εταιρεία Αντιρροστίκ, η οποία είναι κοντά μας και σήμερα. Αν σχεδιάζετε ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας σας, μόνωση, στεγάνωση, εκτεταμένη ανακαίνιση κάθε είδους επισκευή, καλέστε στο 210-55-16-500 την τεχνική υποστήριξη της Αντιρροστίκ. Εντελώς δωρεάν, ο τεχνικός σύμβουλος της εταιρείας θα σας καθοδηγήσει και θα σας προτείνει τις βέλτιστες λύσεις με τα κατάλληλα προϊόντα Αντιρροστίκ, ενώ θα σας προτείνει επίσης και το κοντινότερο σε εσάς κατάστημα για να τα προμηθευτείτε.

0: Λοιπόν, να υποδεχτούμε 10 λεπτά μετά τις 6 τον καλό φίλο, τον Θεμιστοκλή Μπάκα, ο οποίος είναι μέλος του πανελλαδικού δικτύου E-Real Estates. Καλώς τον. Καλό μήνα.
1: Καλό μήνα, χρόνια πολλά, με φώτιση σε όλο τον κόσμο.
0: Χρόνια πολλά. Κάναμε μπανάκι, ακούω θάλασσα, έτσι.
2: Σχεδόν. Όχι, κάτι μισό λεπτά. Γιατί ο Γιώργος προηγουμένως...
0: Δικός μου το Θέμης, δε. Μέχρι
2: το γόνατο. Εντάξει, ωραία.
1: Ακριβώς, αν δεν κάνει πολύ ζεστή θάλασσα, δεν θα με δει φέτος.
0: Θέμη μου, εμείς είμαστε κίνημα. Είμαστε πολύ
1: ενεργοί. Ακριβώς, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου.
0: Λοιπόν, έλα, Ελένη, ξεκίνα.
2: Να ξεκινήσω λοιπόν. Κύριε Μπάκα, εμείς διαβάσαμε μία είδηση τις προηγούμενες ημέρες ότι θα βάλει κάποιους όρους το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σε σχέση με το στεγαστικό ζήτημα που υπάρχει στην Ελλάδα. Θέλετε να μας το εξηγήσετε λίγο?
1: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή το Διεθνές, το δούμε του ουσιαστικά, αναφέρει το εξής, ότι δεν είναι δυνατόν σε μία χώρα με τόσο βαθιά στεγαστική κρίση να υπάρχουν τόσα πολλά κλειστά ακίνητα. Και το αναφέρει αυτό τουλάχιστον δύο φορές στην έκθεσή του. Αυτό που αναφέρει το δούνο του και ουσιαστικά η πρόταση που έχει κάνει στην ελληνική κυβέρνηση είναι να υπάρχει ένας φόρος αδράνειας. Δηλαδή ένας φόρος ο οποίος θα επιβάλλεται στα ακίνητα τα οποία είναι κλειστά. Ιδιαίτερα στις περιοχές όπου υπάρχει μεγάλη στεγαστική πίεση και μεγάλη αύξηση του τιμών ενοικίασης.
0: Μ' αρέσει η προσέγγιση που έχει το δούνο του, είναι ολιστική. Δηλαδή,
2: ναι, ναι.
0: Πώς θα λυθεί το θέμα, βάλε ένα φόρο.
2: Απλά λοιπόν, πράγματα.
1: Τώρα, ναι. Εδώ σε αυτό. Ότι οι χώρες οι οποίες έχουν βάλει ήδη φόρους τέτοιου είδους είναι η Ισπανία, είναι αυτή τη στιγμή η Λετωνία, είναι η Γαλλία και είναι αυτή τη στιγμή και ο Καναδάς. Να αναφέρουμε εδώ το εξής. Η Ισπανία τι λέει? Αν έχω ένα ακίνητο το οποίο είναι κλειστό τουλάχιστον ένα έτος στον ίδιο σε έναν Δήμο, μπορώ να επιβάλλω, λέει, φόρο ως αυξημένο κατά 50% από τον ένφια. Ας υποθέσουμε ότι υπάρχει και ο ένφια στην Ισπανία. Ταυτόχρονα, αν αυτό το σπίτι, αυτό το ακίνητο είναι πάνω από δύο σπίτια στον ίδιο Δήμο, μπορεί να φτάσουμε ακόμα και το 100% ως αύξηση του ένφια και να είναι πάνω από 4 ακίνητα, περίπου 150%. Να αναφέρουμε εδώ το εξής όμως. Υπάρχουν δύο διαχωρισμοί. Ποιες είναι οι περιοχές οι οποίες είναι οι περιοχές που δηλώνονται ως πιεσμένες? Είναι οι περιοχές οι οποίες τα τελευταία 3 έτη έχουν μια αύξηση του τιμών ενοικίασης, η οποία είναι πάνω από 5% από τον πληθωρισμό, συσσωρευτικά. Ή αλλιώς, περιοχές οι οποίες το κόστος στέγασης είναι πάνω από 30% του μέσου εισοδήματος της περιοχής. Τότε σε αυτές τις περιοχές επιβάλλεται αυτός ο φόρος, όταν το ακίνητο είναι κλειστό. Αλλά τι λέει, δεν μπαίνει φόρος στα ακίνητα τα οποία είναι τουριστικά ακίνητα, δεν μπαίνει φόρος στα ακίνητα τα οποία είναι δηλωμένα ως εξοχικά, δεν μπαίνει φόρος στα ακίνητα τα οποία αυτή έχουν αγοραστεί με στόχο την ανακαίνιση και μεταπόληση, ή αλλιώς δεν μπαίνει και φόρος στα ακίνητα τα οποία αυτή τη στιγμή ανακαινίζονται, είναι σχετικές έτσι ανακαίνισης, για να μισθωθούν. Αυτό που έκανε η Ισπανία ήταν το εξής. Έδωσε και αυτή ένα κίνητρο στους ιδιοκτήτες που λέει ότι μηδενικός φορολογικός συντελεστής ενταενίκει που θα εισπράξετε για 3 έτη αν βγάλετε στην αγορά το δικό σας σπίτι το οποίο είναι κλειστό. Αυτό το οποίο έχει υιοθετήσει ήδη η Ελλάδα από το 2024. Χωρίς να ξέρουμε μέχρι στιγμής εάν αυτό το μέτρο πραγματικά έχει αποδώσει. Άρα έχει αποδώσει. Ναι, ναι. Δεν το γνωρίζουμε ακόμα.
2: Όμως κύριε Μπάκα, μήπως αυτά τα ακίνητα είναι κλειστά, διότι η αδράνεια οφείλεται στο γεγονός ότι μπορεί να μην έχουν τα χρήματα οι ιδιοκτήτες να το φέρουν σε μία μορφή τέτοια που να μπορούν να το νοικιάσουν?
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Υπάρχουν δύο κατηγορίες. Υπάρχουν ακίνητα τα οποία έχουν πολυοδομικά και νομικά προβλήματα, δηλαδή τα οποία μπορεί να έχουν θέματα τα οποία δεν τους επιτρέπεται να μισθωθούν. Δηλαδή, μπορεί να είναι πολύ κληρονόμοι, να μην το έχουν βρει μεταξύ τους, να μην συμφωνούν κιόλας. Σπίτια που μπορεί να έχουν υπαίθριους φόρους και να μην έχουν τακτοποιηθεί, άρα δεν μπορούν να μισθωθούν. Ακίνητα τα οποία έχουν επέλθει πλέον σε μεγάλο ποσοστό στην ιδιοκτησία τραπεζών, funds και servicer. Επομένως, αυτά τα ακίνητα παραμένουν κλειστά. Και υπάρχει και η κατηγορία του ιδιοκτήτη, ο οποίος ο άνθρωπος μπορεί να υπάρχει πολύ υψηλή ζήτηση, ας προθέσουμε, στο Παγκράτη, στο Μέτς, στην Καλυφαία, στο Κουκάκι, περιοχές με υψηλή ζήτηση, αλλά αυτός ο άνθρωπος δεν έχει την οικονομική δυνατότητα πραγματικά να μπει σε διαδικασία να ανακοινήσει ένα σπίτι το οποίο είναι κλειστό και στην πλειονότητά του αυτά τα κίνητα είναι κατασκευή του 70 και του 80, που σημαίνει ότι χρειάζεται αρκετά χρήματα πολλές φορές για να κάνει μια πραγματική ανακαίνιση για ένα σπίτι το οποίο είναι αναβαθμισμένο και να μπορεί να μισθωθεί. Εδώ θα έπρεπε εμείς, σαν χώρα, να έχουμε μπει στη διαδικασία να έχουμε δώσει γενναία ακίνητα στις ανακαινήσεις και να τις ελέγχουμε. Δηλαδή, αρχικά, θα πρέπει να ξέρουμε σαν χώρα πλέον να έχουμε ένα δεδομένο πόσα ακίνητα τελικά είναι κλειστά πραγματικά. Γιατί ακούμε νούμερα, 116.000 ακίνητα, κατοικίες μάλλον, δηλωμένες ως κλειστές σύμφωνα με την ΕΣΤΑΤ. ακούμε νούμερα περίπου 526.000 κατοικίες δηλωμένες ως κλειστές στο νομό Αττικής. Mm-hmm. Τεράστια νούμερα αυτά. Αυτά τα σπίτια τελικά πώς είναι τα πραγματικά κλειστά. Εδώ χρειαζόμαστε να δούμε μια διαστάδιο στοιχείο μεταξύ Αλεξάνδρου Αρχή Δημοσίων Εσόδων, πάροχη ενέργειας και ύδατος, για να δούμε από τις καταναλώσεις του ρεύματος ή του νερού ότι ένα σπίτι όντως είναι κλειστό. Γιατί δεν μπορεί να έχει αυτή τη στιγμή ένα ρεύμα 150 ευρώ το μήνα ή 200 και αλλιώς είναι κλειστό.
2: Εύκολη δεν είναι αυτή η επιβεβαίωση.
1: Εύκολο είναι αυτό.
0: Τώρα αυτό που μας λέει ο Θέμης, εσύ Ελένη, για να καταλάβω, Θέμη, μου λες ότι έχει επιβληθεί αυτός ο φόρος σε εμάς.
1: Όχι, σε εμάς δεν έχει επιβληθεί αυτός ο φόρος. Είναι στις προτάσεις του Δούνιου του αυτός ο φόρος.
0: Ναι.
1: Έχει έρθει αυτός ως πρόταση.
0: Εγώ λοιπόν η Ελένη που έχουμε κλειστό το σπίτι 3 χρόνια. Γιατί έχουμε υπολογίσει ότι το κόστος ανακαίνησης είναι ένα κόστος που δεν μπορούμε να τα αναλάβουμε. Τώρα έχουμε κάποια συνέπεια ανεξάρτητα
1: σήμερα,
0: από αυτή τη συζήτηση.
1: Όχι, όχι καθόλου. Απολύτως τίποτα. Καμία συνέπεια. Γι' αυτό λέμε το εξής. Χρειαζόμαστε ένα μέτρο γενναίο. Τι σημαίνει γενναίο?
0: Ναι.
1: Καλό είναι το ανακαινίζω νοικιάζω. Κανείς δεν λέει όχι σε οποιοδήποτε πρόγραμμα σχετίζεται με την ανακαίνιση σπιτιών, την ενεργειακή αναβάθμιση ή ακόμα και να βγουν ακίνητα στην αγορά. Αλλά με 300 ευρώ τετραγωνικό μέτρο ανακαίνιση, την ενεργειακή αναβάθμιση σε ένα σπίτι το οποίο είναι δηλωμένο κλειστό την τελευταία τριετία και ξέρουμε πολύ καλά όλοι μας ότι τα σπίτια που είναι παραμένουν κλειστά, πραγματικά κλειστά, είναι σπίτια που η συγκρινότητά του είναι τουλάχιστον 46 ετών, δεν βγαίνει το εξίσωση. Δηλαδή δεν μπορεί να κάνει ανακαίνιση τώρα σε ένα σπίτι 100 τετραγωνικά μέτρα με 30.000 ευρώ επιδότηση. Το αντιλαμβανόμαστε όλοι μας. Εδώ βλέπουμε ότι το κόστος πιο σε οικοδομικά υλικά λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και τώρα λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή βλέπουμε αυξήσεις που αγγίζουν ακόμα και το 20-30% τελευταία τριετία. Σκεφτείτε ότι μόνο το αλουμίνιο βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε υψηλότερες τιμές της τελευταίας δεκαετίας. Όλα αυτά επιβαρύνουν πραγματικά το κόστος κατασκευής και το κόστος ανακαίνησης εν μέρη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Λένη, έχεις άλλη ερώτηση για το θέμα αυτό?
2: Όχι, να πάμε σε αυτό που μου έλεγες όμως.
0: Ναι, βεβαίως.
2: Για το πώς πήγε, έχει πάει η κίνηση μέχρι στιγμής από πλευράς ενοικιάσεων, βραχυχρόνιας μίσθωσης.
0: Ναι, και
2: άρα
0: πώς...
2: και τουρισμού.
0: Και τουρισμού, πώς έχει πάει το πράγμα μέχρι τώρα.
1: Λοιπόν, βλέπουμε το εξής όθαρο τριήμερο, το Αγίου Πνεύματος, που κάνει και η ανεπίσημη έναρξη της καλοκαιρινής περίοδου.
0: Ξεκινήσαμε δηλαδή. Καλή επιτυχία.
1: Εννοείται, καλή επιτυχία στη χώρα μας. Να αναφέρουμε ότι πάνω από 45.700 επιβάτες αναχώρησαν την Παρασκευή από τα λιμάνια Πειραιά, Ραφίνα, Λαύριο προς Κέρκο Σαλονικό. Μετά αναχώρησαν το Σάββατο άλλοι 74.500 επιβάτες την επόμενη ημέρα. Παράλληλα, είδαμε ότι στους δρόμους είχαμε κινητικότητα πολύ μεγάλη, περίπου στις 59.000 με 60.000 περίπου οχήματα. Άρα, υπολογίζουν περίπου 145.000 με 150.000 ταξιδιώτες. Γενικότερα, η συνολική έξοδος εκτιμάται ξεπέρασε τις 250 με 300.000 μετακινήσεις ταξιδιωτών πανελλαδικά. Παράλληλα, έχουμε και στοιχεία που αναφέρουν ότι οι πληρότητες έως 93% στις πτήσεις εσωτερικού από την Αθήνα και οι πληρότητες περίπου 90% στις διεθνείς πτήσεις ενώ στη Θεσσαλονίκη προς το εσωτερικό στο 95%. Γενικά, ήταν ένα καλό τριήμερο αυτό και είναι ένα καλό τριήμερο αυτό, ιδιαίτερα όμως στην υπηρετική Ελλάδα. Στην υπηρετική Ελλάδα καταγράψαν ποσοστά ακόμα και 95% και 97%. Δηλαδή Καλαμάτα, Γιάννενα.
0: Και έχουμε και γάμους τώρα, θέλουμε. Είμαστε, πώς το λένε, έχουμε γίνει upper class τώρα εμείς.
1: Τώρα δεν είναι μόνο οι γάμοι. Τώρα
0: και δεν είναι Καλαμάτα επίσης, να διορθώσω. Η Πύλος είναι, γιατί έβλεπα στα δελτία χθες και λένε Καλαμάτα. Ένα Καλαμάτα, πανέμορφη Καλαμάτα, εγώ τη λατρεύω, αλλά για την Πύλο μιλάμε.
1: Όλα αυτά οι ποιοτικοί προορισμοί είχαν πολύ ψηλά ποσοστά πληρωτήτων και λίγο τσιμπημένες τιμές. Αντιθέτως, οι νησιωτικοί προορισμοί, οι κοντινοί, ήταν πολύ καλά. Δηλαδή η Έγινα, η Κύθνος, η Λευκάδα, ένας προορισμός νησιωτικός που δεν χρειάζεται αυτοκίνητο. Υψηλά ποσοστά, η νησιωτική Ελλάδα, όπως είναι και η Μύκονος, έχει χαμηλές πτήσεις. Το 53% το ποσοστό προκρατήσεων.
0: Στην Πάρο γινόταν χαμός. Τι έχεις εσύ?
1: Ακριβώς. Ναι. Στην Πάρο πάλι είχε πολύ μεγάλη, πολύ υψηλή πληρότητα. Το θέμα ποιο είναι? Στη Μύκονο, τη φετινή χρονιά και γενικότερα στην νησιωτική Ελλάδα, τι βλέπουμε φέτος? Βλέπουμε ότι οι επαγγελματίες του κλάδου έχουν συγκρατήσει τις τιμές. Δηλαδή, ένα παράδειγμα, στη Μύκονο για ένα σπίτι με 2 υποδωμάτια για 4 άτομα, δηλαδή να μένει ο καθένα κάθε ζευγάρι στο δικό του δωμάτιο, όχι όλοι μαζί κοινόβιο σε 40 τετραγωνικά μέτρα, στρωματσάδα, 359 ευρώ συνολικά τι διανυκτερεύσει. Ενώ στη Μύκονο.
0: Τρεις διανυκτερεύσεις.
1: Ναι. Ενώ στον Ορνό, στη Μύκονο, για ένα σπίτι το οποίο ήταν 2 υποδωμάτια με ιδιωτική πισίνα, 650 ευρώ τι διανυκτερεύσει. Δηλαδή νούμερα τα οποία μπορεί κάποιο να λέει, ρε Θέμη, μπάκα τώρα τι μα δει. 650 ευρώ μόνο το σπίτι. Εγώ θα σου πω το εσύ. Σκεφτείτε τα κοστολόγια του παρελθόντος όταν συζητάγαμε με την Μύκονο. ήταν 650 ευρώ τη μέρα και λέγαμε είναι και φτηνό.
2: Ναι, με αυτό το συγκρίνουμε. Με αυτό το συγκρίνουμε, βέβαια.
1: Ακριβώς. Επομένως, μιλάμε για ένα καλό τριήμερο. Εκεί που, που ουσιαστικά κρατούμε μια αναμονή είναι ότι στα κοσμοπολίτικα νησιά τη χώρα μα, δηλαδή Σαντορίνη, Μύκονο, περιμέναμε πιο πολύ κόσμο τη Μέση Ανατολή. Είχαμε συνηθίσει αυτή την έναρξη τη καλοκαιρινή σεζόν του Αγίου Πνεύματο να έρχονται αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι αφήνουν πραγματικά πάρα πολύ μεγάλα ποσά, ιδιαίτερα σε αυτά τα δύο νησιά. Δεν είχαμε τον κινητικότητα. Δεν σημαίνει όμως ότι δεν θα έχουμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Και μην ξεχνάμε κάτι σημαντικό. Τα Αγίου Πνεύματο πέρυσι ήταν αργότερα, επειδή το Πάσχα έπεσε νωρίτερα φέτος.
0: Σωστό.
1: Και αντιλαμβανόμαστε ότι πρώτη του μήνα, σήμερα δηλαδή, του Αγίου Πνεύματος, είναι και η έναρξη που σημαίνει το τριήμερο ξεκίνησε την Παρασκευή. Επομένως, δεν είχαμε την κινητικότητα την περσινή, που δεν σημαίνει κάτι ότι δεν θα έχουμε το επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάντα αναλυτικός, πάντα στη λεπτομέρεια και θεωρώ και χρήσιμος. Ο Θεμιστοκλής Μπάκας, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Estates. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε, κύριε Μπάκα.
1: Να είμαστε καλά. Γεια σας.
0: Come over here. Επειδή ήρθε η Μαρία Χριστοδούλου και δεν τη χαιρετήσαμε, γεια σου Μαρία μας.
2: Γεια σου Μαρία.
0: Επειδή και είπε Σαντορίνη ο Θεμιστοκλής, σκέφτηκα και εγώ να πάω Σαντορίνη, να μετά λέω δύο εφαίστεια στο ίδιο νησί. Πολλά δεν πέφτουν.
2: Δεν ήταν καλό τώρα αυτό, Γιώργο. Όχι, δεν ήταν.
0: Επίσης δεν είναι στο Διονυσί, το εφαίρεστο είναι σε άλλο νησί.
2: Σωστό. Λοιπόν, να πούμε για όσους επιστρέφουν. Ναι. Έχουμε μία πυρκαγιά, η οποία να το πούμε ότι δεν απειλεί κάποιον οικισμό. Η πυρκαγιά αυτή είναι σε χαμηλή βλάστηση στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας. Υπάρχουν όμως κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου στο 61,2 χιλιόμετρο, 61,2 χιλιόμετρο προς Αθήνα.
0: Πολύ χειρότερα από πριν που κοιτούσα πάντως.
2: Ναι, ναι. Έχει, εκεί έχει κλείσει η δεξιά λωρίδα, είναι κλειστή η δεξιά λωρίδα. Και επίσης να πούμε ότι έχει διακοπεί και η κυκλοφορία του προαστιακού στην περιοχή. Όλα αυτά όμως για προληπτικούς λόγους, έτσι.
0: Λόγω πυρκαγιάς.
2: Για την πυρκαγιά.
0: Στα... Ναι. Είπες ότι είναι πυρκαγιά σε,
2: σε χαμηλή βλάστηση,
0: σε χαμηλή βλάστηση, ναι. Κοντά στην Εθνική. Όμως, λέει η Ελένη, στο 61ο είπες.
2: 61ο προς Αθήνα.
0: Ωραία. Όπως το βλέπω εγώ, το μποτιλιάσμα ξεκινάει λίγο πριν τους Αγίους Θεοδόρους. Mm. Κόψτε ταχύτητα, παρακαλώ. Δηλαδή, εσείς που έρχεστε, γιατί πιο πίσω δεν υπάρχει τίποτα και γυρίστε με κανονική ταχύτητα. Θα το βρείτε μετά από στροφή.
2: Και επίσης, λίγη προσοχή και στην Παλαιά Εθνική, γιατί βλέπω ότι και αυτή έχει κοκκινήσει. Βεβαίως, λίγο. Βεβαίως. Οπότε, στο ίδιο σημείο εκεί, στους Αγίους Θεοδόρους, ναι. Προσοχή και στην Παλαιά Εθνική.
0: Άρα, μετά τα δηληστήρια που θα τα έχετε στο δεξί σας χέρι. Στη μεγάλη στροφή, τη δεξιά, παρακαλούμε πάρα πολύ, μειώστε ταχύτητα, γιατί πιθανό. Βέβαια, θα κοιτάτε και τους πίνακες τηλεματικής. Mm. Γιατί έχει και η Ολυμπία Οδός έχει πίνακες τηλεματικής. Mm-hmm. Αλλά μειώστε ταχύτητα εκεί, πιθανότατα να ταλαιπωρηθείτε για λίγο. Υπομονή.
2: Και ένα μικρό, πολύ μικρό επίσης πρόβλημα υπάρχει στον Κηφισό, στην είσοδο του Κηφισού, στο ύψος της μεταμόρφωσης. Για πολύ λίγο, για λίγα χιλιόμετρα δεν είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα, αλλά βλέπω. Και εκεί υπάρχουν κάποιες μικρές καθυστερήσεις.
0: Ναι, ναι. Μεγαλύτερο είναι το πρόβλημα των Αγίων Θεοδόρων. Εκεί θα πρέπει να κάνετε λίγο κουράγιο. Και όπως πολύ σωστά είπε η Ελένη νωρίτερα, άρε Ελένη, είσαι φοβερή. Ναι, λοιπόν, το μποτιλιάρισμα αυτή την ώρα στην παραλιακή ξεκινάει από βουλιαγμένη. Θα πάτε με πολύ χαμηλές ταχύτητες και επομένως παρακαλώ κάντε και εκεί υπομονή μέχρι την είσοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης. Όσοι κινείστε από Βουλιαγμένη προς Γλυφάδα δηλαδή, θα βρείτε μποτιλιάρισμα σε όλο το μήκος της, από το ύψος Βουλιαγμένης μέχρι την είσοδο, μέχρι τη λεωφόρο Ευελπίδων δηλαδή. Σωστά. Μέχρι εκεί θα βρείτε μποτιλιάρισμα. Παρακαλούμε και εκεί να κάνετε υπομονή.

0: Βλέπω εδώ γυρνάνε και τζιά, γιατί βλέπω μποτιλιάρισμα επίσης. Έλα. Κάτσε ρε, Αττική Οδός είναι αυτή.
1: Αυτό κοίταζα και εγώ, Γιώργο. Ναι. Αυτή πρέπει να είναι η Αττική Οδός, και εγώ αυτό οδός βλέπω. Mm-hmm.
0: Να πούμε όμως που μην τους μπερδεύουμε τους ανθρώπους.
1: Είναι στο ύψος της τροχέας της Αττικής Οδού, από ό,τι βλέπω, έτσι.
0: Σωστά.
1: Είναι στο ρεύμα προς Ανθούσα.
0: Μάλιστα,
1: για να έχετε μια κατεύθυνση.
0: Έτσι, κοντά στην Παιανία θα λέγαμε. Mm-hmm. Κοντά στην... ναι, Σπάτα βασικά. Σπάτα. Σπάτων. Από εκεί. Yeah. Και θα πάτε με μποτιλιάρισμα μέχρι το ύψος Παλίνης. Και εδώ παρακαλώ, μεγάλη προσοχή. I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me.

0: Δεν μου λες εσύ, Ελένη.
1: Παρακαλώ με.
0: Αυτή τη ρακέτα ανελεκτική τη χρησιμοποιείς για να κουνούπιασαι?
1: Όχι καθόλου. Δεν μ' αρέσει καθόλου η ηλεκτρική ρακέτα για τα κουνούπια και ειδικά ο ήχος που βγάζει με αποθεί πάρα πολύ, Γιώργο.
0: Έχεις κάποια ευαισθησία με τα κουνούπια, γιατί σε βλέπω πολύ ευαισθησία.
1: Με τη ρακέτα.
0: Όχι με τα κουνούπια.
1: Εντάξει, τα κουνούπια είναι τα κουνούπια. Κάνουν
0: είσαι
1: δουλειά τους.
0: Αυτή η ρακέτα. Των κουνούπιών.
1: Εντάξει, τα κουνούπια ρε, τα δέχομαι ως ένα κομμάτι της φύσης το οποίο
0: δέχεσαι,
1: υπάρχει εκεί. Τι να κάνω,
0: πολύ
1: τώρα κουνούπια.
0: Είσαι.
1: Είμαι ανεκτική με τα κουνούπια, ναι. Αυτό μπορώ να το πω. Αυτή τη ρακέτα δεν τη χωνεύω.
0: Γιατί
1: δεν τη... Με ανατριχιάζει.
0: Κάνει
1: αυτό. Δεν ήθελα να το κάνει. Το έλεγα εγώ έτσι με πολλά λόγια, αλλά εσύ το έλειξε.
0: Δεν σ' αρέσει το βζζζ.
1: Έκανε το βζζζ και το έλειξε το θέμα, το καθάρισε. Με μία κουβέντα, με έναν ήχο.
0: Εγώ έχω πάρει.
1: Μπράβο.
0: Δεν θα με ρωτήσεις.
1: Τι έχεις πάρει?
0: Αυτή τη ρακέτα. Και
1: Και
0: χάνω 3-1 σετ.

0: Real FM.
1: Η καλύτερη ιδέα της ημέρας. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με επιτόκιο 1,15% και άμεση πρόσβαση στα χρήματά σου.
2: Σημαντική αύξηση καταγράφουν οι τραπεζικές καταθέσεις στην Ελλάδα, με τη μεσαία τάξη να πρωταγωνιστεί στην ενίσχυση της αποταμίευσης. Οι καταθέτες με αποταμίευσεις από 5.000 έως 50.000 ευρώ σημείωσαν άνοδο 30% την εξαετία 2019 με 2025. Η αύξηση ωστόσο συγκεντρώνεται κυρίως στην Αττική, ενώ στην ελληνική περιφέρεια η δυναμική των καταθέσεων παρουσιάζει μείωση.
0: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Η τόκη υποκίνεται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
6: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
5: Το πρόγραμμα αποφύτων.
6: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
5: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
6: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
7: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
8: Πού είναι,
9: τώρα εδώ ήτανε.
8: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
10: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκων νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκων φροντίδα.
11: Hey, κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
12: Hertz Leasing.
11: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
12: Hertz Leasing.
11: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
12: Hertz Leasing.
11: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
13: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
17: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Πυρκαγιάνε σε εξέλιξη στους Αγίους Θεοδόρους σε έκταση με ξερά χόρτα πλησίων της Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου. Κλειστή η δεξιά λωρίδα στο ρεύμα προς Αθήνα. Σημειώνονται καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων ενώ διεκόπησαν τα δρομολόγια του προαστιακού. Περισσότερα στο real.gr. Φορτηγό πλοίο δέχτηκε επίθεση στον κόλπο 40 ναυτικά μίλια από τις ακτές του Ιράκ, αναφορές για μεγάλη έκρηξη. Με πλήρη αποκλεισμό του Ορμούζ απειλεί η Τεχεράνη που διέκοψε την ανταλλαγή μηνυμάτων με την Ουάσιγκτον λόγω της κλιμάκωσης των Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο. Άνοδο 6% καταγράφει η τιμή του πετρελαίου Brent, διαμορφώνεται στα 97 δολάρια το βαρέλι.
14: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
17: Αυξημένη στην παραλιακή αποβουλιαγμένη προς Βούλα και στην κάθοδο του Κηφισού στον κόμβο μεταμόρφωσης. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας και από Παιανία έως Μαραθώνος.

0: Ρε εσύ Κατσαμπέκη.
1: Παρακαλώ.
0: Δεν έχεις κάνει εσύ στην παραλία εκεί, πώς το λένε, ή να κάνεις να χορέψεις, να κάνεις καμιά βόλτα εκεί, εκείνα τα χρόνια.
1: Να χορέψω στην παραλία εκεί.
0: Ναι.
1: Δεν έκανα τέτοια πράγματα εγώ, Γιώργο Παγάνη.
0: Θα μου πεις.
1: Όχι.
0: Η Ελένη είναι.
1: Όχι, τέτοια πράγματα δεν είναι.
0: Παλιά λέω, δεν λέω τώρα παιδί.
1: Τα παλιά τα χρόνια λέμε τώρα. Λοιπόν, τώρα μια και λέμε για παλιά τα χρόνια.
0: Το κομμάτι λέω, γιατί ήταν πόσο παλιό είναι, ρε Μαρία Χριστοδούλου αυτό.
1: Είναι ρε παιδί μου, εντάξει. Τα έχει τα χρονάκια του. Τα έχει τα χρονάκια του.
0: Δεν είναι και τόσο παλιό.
1: Όχι. Να, εδώ πέρα μας λέει όμως ο Γιάννης, λέει πάλι καλά που σου λένε για τραγούδια. Εγώ λέει το σοκ το έπαχτα όταν έδειχνε η τηλεόραση κάτι για το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
0: Πολεμούσε.
1: Και γυρίζει μικρή και μου λέει, ζούσες τότε. Και εμένα με έχουν ερωτήσει πάντως. Εμένα, ας πούμε, μου είχαν πει πιτσιρίκια όταν ήταν τα παιδιά μου. Βλέπαμε μια ασπρόμαυρη ταινία και γυρίζω και μου λένε, έτσι ήταν οι άνθρωποι ασπρόμαυροι.
0: Ναι, ναι. Και ο Χουδαλάκης έτσι όπως είναι, έχει παίξει ασπρόμαυρη ταινία. Όπως είναι τώρα όμως. Τι. Όχι.
1: Έχει παίξει.
0: Λοιπόν, Γιωργάρα, είπαμε είναι σήμερα. Είπε να πάρει ένα ρεπό να ξεκουραστεί. Αύριο θα είναι εδώ πέρα και με την Ελένη Κατσαπίκη, να ξέρετε. Και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 για μία μισή ώρα ακόμα. Κάπου εδώ μπαίνει εσύ και λες και εγώ με τον Γιώργο Παγάνη.
1: Μισό λεπτό και όχι. Ναι. Μισό
0: λεπτό. Θα το ξαναπάμε.
1: Το πες λοιπόν, Γιώργο Παγάνη. Όχι, το είχες μία πίκρα όταν είπες θα είμαστε μέχρι τις 8.
0: Όχι, δεν είχα καμία πίκρα. Μια χαρά, μια χαρά.
1: Εντάξει.
0: Αλλά εκεί πρέπει να μπει εσύ.
1: Μέχρι τις 8 λοιπόν θα είμαι μαζί με τον Γιώργο τον Παγάνη.
0: Ωραία το είπες. Ναι, και εγώ το πίστευα. Ο φίλος ο Δημήτρης ο Μαντζάς, γεια σου Δημήτρη, ο οποίος επιστρέφει να υποθέσουμε πως αυτοί που έφυγαν άδεια σε η πόλη και τώρα γυρνάνε είναι το ένα δεύτερο που θα φύγουν και για διακοπές ή οι άλλοι που δεν πάνε πουθενά διακοπές. Αλλά μάλλον κρύβονται κιόλας τον Αύγουστο γιατί στην Αθήνα δεν κυκλοφορεί κουνούπι. Και μια καλόπιστη εννοείται διόρθωση στον κύριο Παγάνη, αν μου επιτρέπει, το σημερινό είναι κυκλοφοριακή συμφόρηση, traffic jam, όχι μποτιλιάρισμα, bottleneck. Η καθυστέρηση οφείλεται στον καθολικά τεράστιο όγκο αυτοκινήτων σε σχέση με τη χωρητικότητα των δρόμων πριν τα τούνελ της Κακιάς Σκάλας. Όντως, η συμφόρηση επιτείνεται και από μποτιλιάρισμα λόγω των τούνελ. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, Δημήτρη μας. Σε ευχαριστούμε. Λοιπόν, θες να υποδεχτούμε τον επόμενο καλεσμένο?
1: Βεβαίως θα τον υποδεχθούμε. Είναι ο κύριος Γιώργος Χότζογλου, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επιστημισμού και Τουρισμού.
0: Έχει διτή ιδιότητα, γιατί πλέον είναι και πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών. Καλώς τον.
2: Καλησπέρα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς, κύριε πρόεδρε.
2: Σε λίγες μέρες η δεύτερη ιδιότητα.
0: Δεν έχει βγει ακόμα, είπαμε, ο Αποστόλης.
2: Όχι, Αποστόλης ακόμα είναι σε επάλξεις και θα είναι στις επάλξεις. Δεν γίνεται να είμαι χωρίς τον Αποστόλη.
0: Καλά, δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτό πλέον είναι εγγύηση χρόνια τώρα, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, θα ρωτήσεις πρώτη. Ξεκίνα.
1: Η πρώτη ερώτηση είναι η βασική ερώτηση για να ανοίξουμε την κουβέντα. Mm-hmm. Τι εικόνα έχετε αυτή τη στιγμή, που θεωρώ ότι θα έχετε με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν και την πρόβλεψη που υπάρχει για την περίοδο την τουριστική?
2: Αναφέρεστε αν θα πάμε καλά σαν χώρα?
1: Αν θα πάμε καλά, ναι.
2: Ναι, ναι, ναι. Τα στοιχεία είναι ενθαρρυντικά. Δείχνει όλη αυτή η κατάσταση που υπάρχει, η εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με τα μέχρι σήμερα δεδομένα, να μην μας επηρεάζει τόσο. Βέβαια, αν γενικευτεί, τότε θα κάνουμε διαφορετικού είδους κουβέντα. Αυτό όμως που φαίνεται να μας επηρεάζει είναι ότι είμαστε μια πανάκριβη πλέον χώρα. Είμαστε πανάκριβη χώρα σε σχέση με τους ανταγωνιστές στον τουρισμό. Δηλαδή κάποιος για να κάνει διακοπές μαζί με την οικογένειά του στην Ελλάδα σε ένα πεντάστερο resort με all inclusive παροχές που ξέρουμε ότι το προτιμούν οι τουρίστες, θα πρέπει να δαπανίσει από 400 έως 550 ευρώ τη βραδιά. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι το πράγμα έχει ξεφύγει.
0: Σε all inclusive λέτε, πρόεδρε?
2: Σε all inclusive παροχές, ναι. Τη στιγμή που η Τουρκία έχει τη μισή τιμή, η Αλβανία ανεβαίνει ραγδαία, υπάρχουν και άλλες χώρες που είναι πιο ανταγωνιστικές όσο αφορά βέβαια το οικονομικό σκέλος, γιατί σε φυσική ομορφιά δεν νομίζω ότι μπορεί να μας ανταγωνιστεί κάποιος εύκολα. Όμως δεν φτάνει αυτό. Πρέπει κάποια στιγμή να συνειδητοποιήσουμε ότι το καλοκαίρι και ο τουρισμός γενικά θα ξεφύγει σιγά σιγά από το μότο ήλιος, ρακέτες, χταποδάκι και ούζο. Θα πρέπει να πάρουμε γενναίες αποφάσεις, να δούμε επιτέλους τι σόι τουρισμό θέλουμε στη χώρα μας. Και μία από τις γενναίες αποφάσεις, θα μου επιτρέψετε να πω, είναι αυτός ο περιορισμός ή η κατάργηση του Airbnb.
0: Μάλιστα.
2: Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση άλλο. Δεν έχει φέρει μόνο προβλήματα στη στεγαστική πολιτική, ας το πούμε έτσι, τη στεγαστική κρίση. Δεν μπορεί ένας νεοδιοριζόμενος δάσκαλος, αστυνομικός, γιατρός να πάει κάπου και να βρει ένα σπίτι. Αλλά θα σας δώσω μια πληροφορία την οποία ίσως να την έχετε, να την έχουν πιάσει τα δημοσιογραφικά σας ραντάρ. Έχουμε πάλι πρόβλημα σε Μύκονο και Σαντορίνη με τα κοντέινερ. Επανεμφανιστήκαν τα κοντέινερ. Λαμαρίνες που μπαίνουν μέσα οι εργαζόμενοι και βράζουν στην κυριολεξία.
0: Όπα. Αυτό τα έχετε εντοπίσει, δηλαδή έχετε και γεωγραφικό στίγμα, έχετε συγκεκριμένες καταγγελίες.
2: Βεβαίως. Και μην ξεχνάμε ότι είναι καταλήματα τα οποία έχουν απαγορευτεί.
0: Βεβαίως.
2: Έτσι.
1: Τα οποία στείνονται τώρα, για αυτή την περίοδο στείνονται, έτσι.
2: Ναι. Είχαμε δει, η αλήθεια είναι πέρσι κάποια μεμονωμένα. Στην αρχή δεν το πολύ πιστεύαμε, αλλά φέτος φαίνεται ότι έχει ξεφύγει το πράγμα.
1: Μπορείτε να μας περιγράψετε πώς είναι η διαμονή εκεί, δηλαδή ποιες είναι οι συνθήκες για τους εργαζόμενους?
0: Όπα, τον χάσαμε, δεν ήταν καλή γραμμή, Μαρία. Να τον κλείσουμε και να τον ξανακαλέσουμε.
1: Ναι.

0: Χάθηκε. Θα τον έχουμε σε λίγο πάλι. Ρε εσύ, με το μετεωρίτη πήρες χαμπάρι τι έγινε εκεί πάνω στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Όχι, αυτό το έχω χάσει αλήθεια.
0: Από τις Βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Όχι.
0: Όπου ένας μετεωρίτης διέσχισε τον ουρανό με ταχύτητα 75.000 μιλίων την ώρα, δημιουργώντας ένα ισχυρό διπλό κρότο που έγινε αισθητό στη Μασαχουσέτη, στο Rhode Island, αλλά και σε άλλες περιοχές. Και το επιβεβαίωσε, λέει και η NASA. Την εμφανίστηκε πάνω από την Νέα Αγγλία στις 2 το μεσημέρι, προκαλώντας σύντονες σχέσεις στους κατοίκους, οι οποίοι άκουσαν εκρήξεις.
1: Δεν υπήρχε προειδοποίηση γι' αυτό. Συνήθως γι' αυτά υπάρχουν προειδοποίησεις από την NASA. Δηλαδή, τα παρατηρούν αρκετά νωρίτερα.
0: Τι να σου πω, ξέρω εγώ. Λοιπόν, τον έχουμε. Τέτοιοι είσαστε. Τέτοιοι είσαστε. Έτσι είναι η κυρία Χριστοδούλου. Έτσι, μετά να μας λέτε μόνο ότι χάνουμε παντού, ξέρετε. Επειδή είναι Παναθηναϊκός,
1: ναι,
0: δηλαδή.
1: Είδες,
0: να μας στεναχωρείς, ξέρεις μόνο. Τέτοιες. Ω, σου έκανε τη τιμή ο Κώστας.
1: Ένα.
0: Ναι, ναι.
1: Για
0: γιατί συνήθως εμένα λέει Πρετοριανό, Ήπατο κτλ. Λέει και το Χουδαλάκι τώρα τελευταία. Σε έβαλε και σένα τώρα μέσα. Σε λέει και σένα, λέει εκλεκτά λαλίστατα κριντζάκια.
1: Κριντζάκια, μάλιστα.
0: Ναι. Ωραίο.
1: Ναι.
0: Της επιτελικής καθεστωτικής επικοινωνιακής αποβλάκωσης. Τα υπόλοιπα μπορώ να τα πω. Γιατί θα είναι, απαγορεύονται. Τα διαβάζει η Ελένη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Επιμορφώσου. Πες μου τι συμπέρασμα βγάζεις στο τέλος.
1: Θα σου πω. Ξέρεις ποιο είναι το συμπέρασμά μου.
0: Ναι.
1: Επωνύμως απογοητευμένος, αειδιασμένος και εξαγριωμένος είναι ο κύριος Κώστας.
0: Κάθε μέρα είναι σε αυτή την κατάσταση, ναι, πριν να ηρεμήσει.
1: Αυτό είναι το συμπέρασμά μου.
0: Ο Άλεξ λέει το καλύτερο σχόλιο του μικρού μου όταν ήταν 5 ετών. Έτσι ζούσατε όταν ήσουν μικρός. Για το Ice Age. Τι είναι το Ice Age, ξέρεις?
1: Η εποχή των παγετώνων.
0: Α, το Ice Age.
1: Ναι.
0: Oh,
1: πρέπει να σου πω ότι ναι, ως ταινία, σειρά ταινιών, ήταν από τα αγαπημένα μου παιδικά.
0: Ναι.
1: Ειδικά αυτό το απίστευτο ζωάκι με το Βελανίδι που...
0: Α, ναι! Πολύ άτυχο αυτό.
1: Έσωσε συνέχεια το Βελανίδι.
0: Σαν το κογιώτη στο
1: ναι, δηλαδή γινόταν ο χαμός, ναι, και εκείνο η έγνοια του, ναι, ήταν το Βελανίδι του, ρε παιδί μου, ναι, το χάσει.
0: Όπως το κογιώτη με το...
1: Ναι. Μπιπ.
0: Μάσα, το βλέπεις όταν ήσουν μικρή αυτό.
1: Τώρα μιλάμε για πιο σύγχρονο παιδικό. Πας πάλι πίσω.
0: Εκεί
1: τι είναι αυτό, ναι.

0: και βέβαια σε αυτό το κλίμα βεβαίως ο Γιάννης, ναι, λέει το πρώτο σοκ το είχα πάθει σε ένα σφαιριστήριο. Οπα. Που έπαιζα game και μου λέει ένας πιτσιρικάς, θείο, θα παίξεις κι άλλο.
1: Για δεν του είπες τιάφι κι εσύ, κατευθείαν ήταν η μόνες, για θείο, τιάφι. Φίλος ο Γιάννης, άλλος Γιάννης, λέει, δίνω 8.000 ευρώ το χρόνο για το σπίτι που νοικιάζω, mm, ο οποίος λέει, δεν μπορεί, ο ιδιοκτήτης μάλλον, δεν μπορεί να ανακάνει ανακαίνιση και να το πουλήσει. Αυτό θα ρίξει τις τιμές, αυτό θα δημιουργήσει προσφορά. Κάτι μου έχει διαφύγει, κάτι δεν έχεις βάλει, φίλε Γιάννη, αν θες να το επαναλάβεις, να το καταλάβουμε λίγο. Περίμενε, γιατί έχουμε και τον... Ναι, ναι. Ναι, λοιπόν, θέλω λίγο να σας πω το εξής, γιατί είναι η ώρα τέτοια, συγγνώμη. Με συγχωρείτε, κυρία Κατσαμπέκη.
0: Παρακαλώ, κύριε Παγάνη μας.
1: Περίμενε, που τα έχω τα χαρτιά μου εδώ
0: πέρα. Τα χαρτιά, κατάλαβα.
1: Να, δω τα έχω τα χαρτιά μου. Λοιπόν, να σας πω ότι η Real News είχε αποκλειστικά ρεπορτάζ, είχε συνεντεύσεις, είχε επίσης αρθρογραφία, είχε, νομίζω όπως κάθε Κυριακή, έτσι και αυτή. Όσοι την εμπλέξατε και την ενημέρωσή σας, πολύ καλά κάνετε. Να σας πω ότι αυτή που έρχεται η Real News για την επόμενη Κυριακή έχει πάρα πολύ πράγμα. Η Κρυμμένη Επιστολή, το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου, φώνει με άρωμα χαρτιού, που κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με την πολύ δυνατή Real News, η οποία Real News κρατάει και το πολύ δυνατό χαρακτήρα που έχει και τις αποκαλύψεις και την ενημέρωση. Γίνεται και καλοκαιρινή περισσότερο με το βιβλίο και με ωραία περιοδικά. Αν θέλετε να είστε έτσι, να κάνετε μια βόλτα, ας πούμε, Σαββατοκύριακο ή να πάτε στην παραλία. Οπομένως σας την προτείνουμε ανεπιφύλακτα. Τον έχουμε.
0: Τον έχουμε τον κύριο Χατζόγλου.
1: Τι έγινε, μήπως ήταν κάποια συνέπεια του κομίτη που πέρασε πάνω στις ΗΠΑ, πρόεδρε?
2: Όχι, όχι, ευθύνομαι εγώ, απολογούμε, γιατί είμαι καθοδόν για τον πύργο Ηλίας. Γιατί έχουμε σύσκεψη με το σωματείο τώρα στις 7 η ώρα το απόγευμα.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί, για να απαντήσω στο ερώτημα της κυρίας Καταβέγγε, που με ρώταγε για τις συνθήκες, έχουμε,
0: ναι,
2: προκηρύξει, έχουμε προκηρύξει 24 ώρες απεργίας στις 24/6. Για τους εργαζόμενους του επισητισμού και του τουρισμού, γιατί δεν πάει άλλο η κατάσταση. Δεν μπορεί να στεχιστεί αυτό το πράγμα. Έχουμε, θυμάστε πάρα πολύ καλά, έχουμε υπογράψει κρατικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας και μάλιστα στα πλαίσια της κοινωνικής συμφωνίας. Εντάξει, θα πανηγυρίσαμε, βγήκαμε, είπαμε όλα καλά, αυξήσεις, θα την εφαρμόσει κανείς? Ή μάλλον, για να το πω καλύτερα, θα την ελέγξει κανείς? Αν εφαρμόζεται τη σύμβαση αυτή.
0: Ναι, αυτό είναι το κλειδί τώρα, γιατί αυτό δημιουργεί μια συνθήκη πολύ θετική. Δηλαδή, πάνω σε αυτό θα μπορούσαν να λειτουργήσουν καλύτερα οι εργαζόμενοι στον επισητισμό. Όμως χρειάζονται ελεγκτικοί μηχανισμοί για αυτό το πράγμα. Έτσι,
2: ακριβώς,
0: δεν μπορεί να εφαρμοστεί.
2: Χρειάζονται ελεγκτικοί μηχανισμοί να εποπτεύουν τα συμφωνηθέντα και τα υπογραφέντα. Αλλά αντιμετωπίζουμε, βέβαια, το νούμερο ένα πρόβλημα είναι η επιβίωσή μας στους χειμερινούς μήνες. Δεν γίνεται να συνεχίσουμε με 3 μήνες ταμείο ανεργίας. Θυμίζω ότι είναι μνημονιακή διάταξη του 2013 αυτή. Και επειδή μην βιαστεί κανείς ότι θέλει να πει ότι, θέλουμε εμείς να δουλεύουμε 5-6 μήνες και τους υπόλοιπους 6 να μαζούν με επιδόματα, έχουμε καταθέσει μια πρόταση από το 2018 επί Υπουργείας της κυρίας Αχτσιόγλου να μετατραπεί το εποχικό ανεργίας σε αναλογικό, να συσχετιστεί με τα ένσημα που συλλέγουμε το καλοκαίρι, για να χτυπήσουμε τη μαύρη και ανασφάλιστη εργασία, για να δει παραπάνω έσοδα ο ΕΦΚΑ στα ταμεία του, παραπάνω εισόδημα εργαζόμενου τους σημερινούς μήνες. Mm-hmm. Και φυσικά το τελευταίο, η ψηφιακή κάρτα εργασίας. Έχετε ακούσει στο δημόσιο διάλογο ότι υπάρχει καθολική εφαρμογή,
0: ναι,
2: στον κλάδο, το μεγαλύτερο ψέμα που έχει υποθεί.
0: Γιατί, τι εννοείται?
2: Σίγουρα γιατί. Γιατί αν ένα ξενοδοχείο, ιδιοκτήτης ενός ξενοδοχείου, ενός εστιατορίου, δεν είναι η κύρια δραστηριότητά του αυτή και έχει παραδείγματος χάρη μια κατασκευαστική εταιρεία, μια γεωργική εταιρεία, μια χωματουργική εταιρεία, και το ξενοδοχείο ή το εστιατόριο είναι υποκατάστημα, δεν υποχρεούνται να εφαρμόζει το σύστημα ψηφιακής κάρτας εργασίας. Έχουμε αθέμητο ανταγωνισμό, χαμένες εργατοώρες και δυστυχώς βλέπουμε ότι σιγά σιγά πληθαίνουν οι επιχειρήσεις, ειδικά οι ξενοδοχειακές, που αλλάζουν τον κώδικα, στον κωδικό κυρίας δραστηριότητας. Είναι λυπηρό. Το έχουμε πει στην κυρία Κεραμέως από την πρώτη στιγμή που εφαρμόστηκε το μέτρο. Είμαστε υπέρμαχοι της ψηφιακής καταστασίας, αλλά θα πρέπει να γίνεται επιτέλους σωστά και καθολικά για όλους.
1: Θυμάμαι πέρσι που μας είχατε πει, και με αυτό να κλείσουμε, Πρόεδρε. Είχατε ξεκινήσει με ένα κενό πέρσι, το θυμάμαι, το είχατε πει εδώ στο Real FM. 80.000 ατόμων. Φέτος, ποιο είναι το κενό?
2: Είμαστε στα ίδια ακριβώς επίπεδα με αυξητικές τάσεις. Γιατί θα έχουμε, παραδοσιακά έχουμε, ένα κύμα παρετήσεων τον Ιούνιο από συναδέλφους οι οποίοι δεν αντέχουν αυτή την εντατικοποίηση. Ένας δουλεύει για πέντε αυτή τη στιγμή.
1: Μάλιστα.
2: Και το ανησυχητικό, αυτό που με τρομάζει και με ανησυχεί, είναι ότι δεν παρέχουμε καλές υπηρεσίες. Χαλάμε το καλό brand name της χώρας που πασχίσαμε δεκαετίες να το φτιάξουμε. Και δυστυχώς είμαστε στη φάση που δεν παρέχουμε καλές υπηρεσίες.
1: Λοιπόν, θα τα λέμε συχνά. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Γιώργο Χότζογλου, τον πρόεδρο της Παναγιώτης Ομοσπονδίας Επιστημισμού Τουρισμού. Ευχαριστούμε, Πρόεδρε.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Real FM. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
4: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
5: Και του έφρεγγε τούτα, μπαμπά.
6: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Ergo My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Ergo My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και επωφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον ένφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
7: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς στη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
8: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
10: Σταύρος Τσαρχάκος στο παρόν. Φεστιβάλ Αθηνών, γιορτές αποχαιρετισμού. 5 και 6 Ιουνίου, Ηρώδιο. Στο παρόν του Σταύρου Τσαρχάκου, η Λίνα Νικολακοπούλου, ο Δημήτρης Μπάσης, η Ιρό Σαΐα και τα παιδιά της Ήρου από τη σχολή Εγχορτές και Οργάνης. 5 και 6 Ιουνίου, Ηρώδιο.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και να πούμε ότι είναι υποέλεγχο η φωτιά στους Αγίους Θοδόρους, αναφερθήκαμε νωρίτερα σε αυτό, και έχει αποκατασταθεί και η κυκλοφορία τόσο στην Εθνική Οδό όσο και στον προαστιακό, τα δρομολόγια. Ήταν μια φωτιά η οποία ξέσπασε στο 21ο χιλιόμετρο στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, στους Αγίους Θεοδόρους.
1: Ωραία, βλέπω, γιατί κατά τα άλλα δεν είχαμε κάποιο θέμα.
0: Δεν είχαμε κάποιο θέμα. Ωστόσο, βλέπεις, Γιώργο, ότι η κίνηση παραμένει πάντως στο σημείο. Έτσι, παραμένει. Θέλει προσοχή.
1: Φοβάμαι ότι αυτό τώρα είναι κακό, έτσι, δεδομένο, γιατί όσοι προστίθεται προϊόντος του χρόνου, μάλλον θα το κάνουν χειρότερο. Πολύς είναι ο κόσμος ο οποίος καθυστερούσε την επιστροφή, περιμένει να ανοιχτώσει. Υποθέτω ότι εκεί στους Αγίους Θεοδόρους αργότερα θα έχετε μια καθυστέρηση. Παρακαλούμε, οπλιστείτε με υπομονή.

0: Και αν δεν έχεις δοκιμάσει το Box Delivery App, τώρα είναι η στιγμή. Γιατί έχεις και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη σου παραγγελία και προσφορές θα βρεις σε όλα τα αγαπημένα σου καταστήματα και μαζεύεις πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία.
1: Έτσι, ρε παιδί μου, πες τα, παιδί, να ξέρουμε
0: τα λέω, τα λέω.
1: Πες τα. Στο ίδιο περιβάλλον, κοντά μας και σήμερα η ελληνική εταιρεία Durostik με 38 χρόνια εμπειρίας στις σκόλες πλακιδίων και με μια ευρεία γκάμα πιστοποιημένων προϊόντων, η Durostik είναι η επιλογή για συγκολήσεις με ασφάλεια και αποδεδειγμένη διάρκεια στον χρόνο. Για μικρά ή μεγάλα πλακίδια σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους, αλλά και για επικόλυση πλακιδίων πάνω από τα παλιά σπλακάκια, η Durostik έχει τη λύση για κάθε χρήση. Να σας πούμε ότι εμείς θα συνεχίσουμε για μία ακόμα ώρα, έτσι, μέχρι τις 8 θα πάμε. Μετά είναι ο Μανός.
0: Μετά είναι ο Μανός Μόνος.
1: Μετά είναι Μανός, ο Μανός Παντάλης, ζωντανά κι αυτός. Κυρία Χρυστοδούλη, έχουμε χρόνο ή όχι? Γιατί τέτοια είσαι. Έχουμε δύο λεπτά.
0: Έχουμε δύο λεπτά.
1: Πες ένα λεπτό εσύ για να σου πω εγώ κάτι άλλο.
0: Λοιπόν, εγώ αυτό που θέλω να πω, γιατί είναι χρωστούμενο, έτσι.
1: Να το πεις.
0: Ποιοι είμαστε στο στούντιο? Είναι ο Γιώργος Παγάνης.
1: Με φινιδίασες τώρα.
0: Έμα.
1: Ελένη Κατσαμπέκη είναι εδώ και θα είναι μαζί μας μέχρι τις 8.
0: Η Μαρία Χριστοδούλου στη ρύθμιση του ήχου.
1: Στούντιο papakirialfm.gr για τα μηνύματά σας. Εκεί υπάρχει και η Φράνσις Παράσχη στο 211-208-200, να ξέρετε.
0: Και η παραγωγή το Σοφάκι, η Σοφία Γαλάνη.
1: Την καλησπέρα μας και την αγάπη μας στη φίλη μας την Παναγιώτα. Χρόνια πολλά λέει και καλή φώτιση σε όλους μας με υγεία, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Ένα πιο χαρούμενο καλοκαίρι. Να είσαι καλά, Παναγιώτα μας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εύχη σου.
0: Με αφορμή ένα μήνυμα εδώ που μας στέλνει ο κύριος Γιάννης, συγκλονίζει, λέει, ο Ανδρουλάκης από ΕΠΑΛ.
1: Οπα.
0: Θα κάνω δικές μου δημοσκοπήσεις, θα απαντώ στα δικά μου ερωτήματα. Τον είδες αυτό τον υποψήφιο, τον ΕΠΑΛ, που είπε, εγώ λέει στην έκθεση, απάντησα στο δικό μου θέμα.
1: Ναι.
0: Δεν απάντησα στα θέματα της Επιτροπής των
1: Εξετάσεων. Έκανα, λέει, τις δικές μου πανελλήνιες.
0: Τις δικές μου πανελλήνιες. Μπράβο
1: του, μπράβο του.
0: Και μίλησε για το σύστημα.
1: Όπου φαντάζομαι να
0: πει τα αρνητικά του συστήματος. Και είπε ότι το όνειρό του, μάλλον δεν κάνει όνειρα, είπε ότι δεν κάνω όνειρα. Αλλά αυτό που θέλω είναι να φύγω εκτός Ελλάδος.
1: Πώς θα φύγεις εκτός Ελλάδος, άμα δεις κανονικό σύστημα
0: πανελλαδικής? Να ζήσεις στο εξωτερικό. Να μην είναι στη χώρα.
1: Να πραγματοποιήσεις τα όνειρά του. Να τα καταφύγει να πραγματοποιήσει τα νερά. Και ο Αντώνης έχει στείλει μήνυμα εδώ πέρα νωρίτερα. Λέει: καλησπέρα σας και καλό μήνα. Έχουμε μαζέψει τα κλαδιά και παρακαλάμε το Δήμο για να έρθει να τα πάρει. Και εδώ και τις εβδομάδες δεν έρχονται και ούτε θα έρθουν. Πέρσι αναγκαστήκαμε να πληρώσουμε ιδιωτικά, λέει. Να τα απομακρύνουμε. Μην νομίζετε ότι τα μαζεύει και ο Δήμος. Ευχαριστώ. Αντώνη,
0: έχει ελήφθη, πολύ δίκιο.
1: Διαβάστηκε και θα το κοιτάξουμε. Στείλε μας και ποιος είναι ο Δήμος, να έχουμε και μια καλή. Θες να φύγουμε, εσύ? Θες να φύγουμε. Λοιπόν, κοίταξε, επειδή σου είπα ένα κλασικό δικό μου, θα σου πω τώρα.
0: Μισό, να φτιάξω λίγο τα ακουστικά καλά.
1: Στα τελευταία δευτερόλεπτα του διόρου.
0: Πάμε.
1: Αν και εμείς θα συνεχίσουμε, να το πω τώρα.
0: Πάμε δυνατά.
1: Ωραία. Έλα. Θέλω λοιπόν να σκεφτείς και να μου πεις τι είναι κόκκινο και καθαρίζει το δάσος.
0: Κόκκινο και καθαρίζει το δάσος.
1: Ναι.
0: Τι ξέρω.
1: Να το πάρει το ποτάμι.
0: Ναι.
1: Να το πάρει.
0: Ναι.
1: Η κόκκινη σκουπίτσα. Μαρία.
0: Δεν το ζω.
1: Είδες.
0: Δεν το ζω.

0: εσείς.
1: Δεν το ζω.
0: Ειδήσεις και επιστρέφουμε.
2: Real FM.
3: Είμαι χρόνια μάστορα.

0: Ντουροστίκ. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
2: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
3: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
4: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
5: Real FM. Η ώρα είναι 7.
6: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
10: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
12: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
15: Άμεση ενημέρωση παντού.
16: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να ζήσετε την εμπειρία της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
18: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Στην κυκλοφορία δόθηκε πριν από λίγο η δεξιά λωρίδα της Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου που είχε κλείσει λόγω φωτιάς στους Αγίους Θεοδόρους, η οποία τέθηκε υπό έλεγχο. Η κίνηση των οχημάτων στην περιοχή παραμένει αυξημένη, ενώ κανονικά λειτουργεί πλέον ο προαστιακός. Η επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου είναι σε εξέλιξη και σημειώνονται καθυστερήσεις στην παραλιακή από Βουλιαγμένη προς Βούλα και στην Αττική Οδό από το ύψος των Διωδίων Κοροπίου έως τον Κόμβο Μαραθώνος. Φορτηγό πλοίο στον Περσικό κόλπο δέχτηκε επίθεση 40 ναυτικά μίλια από τις ακτές του Ιράκ και υπάρχουν αναφορές για μεγάλη έκρηξη. Η Τεχεράνη αποφάσισε να διακόψει την ανταλλαγή μηνυμάτων με την Ουάσιγκτον λόγω της κλιμάκωσης των Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Νότιο Λίβανο, απειλώντας παράλληλα να προχωρήσει σε πλήρη αποκλεισμό του στενού του Ορμούζ. Άνοδο 6% καταγράφει η τιμή του πετρελαίου Brent που διαμορφώνεται στα 97 δολάρια το βαρέλι. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 34 ετών ο ποδοσφαιριστής Μάριος Οικονόμου, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαίο στα Ιωάννινα και νοσηλευόταν στην εντατική. Περισσότερα στο ενικός.gr. Στο Ευρωπαϊκό Αμυντικό Πρόγραμμα SAFE εντάχθηκε η Κύπρος. Γίνεται το 6ο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υπογράφει τη σύμβαση. Η στήριξη της Κομισιόν θα φτάσει πολύ σύντομα στις ένοπλες δυνάμεις και τη βιομηχανία της χώρας, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Επίτροπος Άμυνας. Ελεύθεροι υποόρους αφέθηκαν 10 από τους 17 κατηγορούμενους που απολογήθηκαν σήμερα για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Θεσσαλονίκη. Αρνήθηκαν κάθε εμπλοκή στην υπόθεση, ενώ αύριο αναμένεται να απολογηθούν οι υπόλοιποι 7, μεταξύ των οποίων και οι φερόμενοι ως αρχηγοί της οργάνωσης.
17: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
19: Γιατρέ μου.
20: Πείτε μου.
19: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω

0: Κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
2: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Δεν προπονήθηκε στον Ολυμπιακό Tyler Dorsey που ταλαιπωρείται από τραυματισμό και είναι αμφίβολη η συμμετοχή του στον πρώτο τελικό της Basket League με τον Παναθηναϊκό την προσοχή Τετάρτη στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
3: Real Weather.
4: Γενικά έθριος αύριο καιρό σε όλη τη χώρα με νεφώσεις από το μεσημέρι στα επιρωτικά και με μονωμένες καταιγίδες στα βόρεια. Άνεμη δυτική έως 6 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: 8 λεπτά μετά τις 7. Να πούμε τρίτη ώρα εκπομπή, θες να πούμε πρώτη τις επόμενες.
1: Όχι, μωρέ, τρίτη να
0: τρίτη
1: πούμε.
0: Ώρα
1: ναι. Καλύτερα τρίτη. Τρίτη.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε με την Ελένη Κατσαμπέκη και θα είμαστε μέχρι τις 8 ζωντανά να σας συνοδεύσουμε όσους επιστρέφετε και μας ακούτε.
1: Και με τον Γιώργο Παγάνη, βεβαίως.
0: Και τις υπόλοιπες και τους υπόλοιπους. Μαρία Χριστοδούλη εδώ στη ρύθμιση των ήχων. Γεια σας, Μαρία. Έχουμε τη φράση παράσχηση στο 211-200-8200 και για τα μηνύματά σας, τα mail σας, δηλαδή studio@realfm.gr. Να ευχαριστήσουμε τη Σοφία Γαλάνη για τη δημοσιογραφική επιμέλεια και την πολύ πολύ σημαντική συνδρομή της σε αυτήν εδώ την εκπομπή.
1: Και το ερώτημα που νομίζω ότι θα λέμε το επόμενο διάστημα και ίσως μέσα στο καλοκαίρι είναι πού το πάει ο Ερντογάν.
0: Το πάει ο Ερντογάν. Ο Ερντογάν το πάει εκεί που θέλει να το πάει. Αλλά επειδή εμείς είπαμε δεν έχουμε άνεση στο να τον ερμηνεύουμε και χρειάζεται κάποιος επιστήμονας ο οποίος να παρακολουθεί διαχρονικά και την Τουρκία και τις παραδόσεις της, κυρίως την πολιτική. Τον έχουμε στο τηλέφωνο και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κύριος Δημήτρης Σταθακόπουλος, Οθωμανολόγος. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά και καλό μήνα.
2: Καλό μήνα, αγαπητοί, χρόνια πολλά. Καλησπέρα και στους τηλεακράτες σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Ξεκίνα, εσύ, Ελένη, άμα θες.
1: Να ξεκινήσω, λοιπόν. Θα πάμε στο γενικότερο και να μας δώσετε έτσι μια αίσθηση. Υπάρχει ένα μήνυμα του Ερντογάν, δεν ξέρω αν το είδατε, πριν από λίγο δημοσιεύτηκε, σε σχέση με τα τεκτενόμενα στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.
2: Ναι, ναι.
1: Λέει λοιπόν ότι η κυβέρνηση δεν θα εμπλακεί στις εσωκομματικές αντιπαραθέσεις στο κόμμα της αντιπολίτευσης.
0: Όχι, δεν θα εμπλακεί, μωρέ. Απλά θα βάλει στη φυλακή όσους είναι ενδεχόμενο να κερδίσουν.
1: Ναι. Δεν θα επιτρέψει αναταραχές στους δρόμους.
0: Ναι.
1: Έτσι. Πόσο αυτό πατάει στην πραγματικότητα?
2: Λοιπόν, κοιτάξτε, τα πράγματα είναι λίγο πιο σύνθετα από ό,τι έχουν παρουσιαστεί μέχρι τώρα στην Ελλάδα. Και συμβαίνει το εξής. Μόλις έχασε τις εκλογές ο Κιλιτσάρογλου, έγινε το συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Κομμάτου του ΣΕΧΑΠΕ για να δούνε την επόμενη μέρα. Γιατί υπήρξε κρίση ηγεσίας. Εκεί πέρα έχασε ο Κιλιτσάρογλου και ανέλαβε ο ΖΕΛ. Προσέφυγε στο διοικητικό πρωτοδικείο προκειμένου να ακυρώσει τη διαδικασία και την εκλογή ο ΖΕΛ. Ο Κιλιτσάρογλου το έκανε αυτό. Έχασε στο πρωτοδικείο και στη συνέχεια πήγε στο εφετείο. Οπομένως το 36ο τμήμα του εφετείου, του διοικητικού εφετείου Άγκυρας, δικαίωσε τον Κιλιτσάρογλου και τον επαναφέρει. Από τη στιγμή που ο ΖΕΛ δεν παρέδιδε τα γραφεία βάσει νομολογίας πλέον της δικαστικής απόφασης Προέδρου, έπρεπε να επέμβει η αστυνομία ούτως ώστε να κάνει πώς γίνεται η εκτέλεση, δηλαδή ότι έρχεται η αστυνομία και ο δικαστικός επιμελητής. Αυτό έγινε. Δηλαδή,
1: να εκτελέσει την απόφαση του δικαστήριου.
2: Να εκτελέσει την απόφαση για να αποβάλουν τον ΟΖΕΛ. Ο ΟΖΕΛ βεβαίως δεν ήθελε, γιατί θεωρούσε ότι όλα αυτά είναι δάκτυλος του Ερντογάν, δηλαδή ότι επηρέασε τη δικαιοσύνη ο Ερντογάν, και γι' αυτό γίνανε οι φασαρίες που γίνανε. Τώρα, από εκεί και πέρα, ο Ερντογάν έχει καταφέρει το εξής. Πρώτον, να έχει στην ηγεσία τώρα με δικαστική απόφαση τον Κιλιτσάρογλου, τον οποίο έχει κερδίσει 13 φορές μέχρι τώρα σε δημοτικές, περιφερειακές και προεδρικές εκλογές. Είναι αλεβίτης, άρα οι Σουνίτες δεν το ψηφίζουν οι Τούρκοι, και είναι και κουρδικής καταγωγής. Οπομένως, γενικώς όσοι δεν συμπαθούν τους Κούρδους στην Τουρκία, πάλι δεν θα τον ψηφίσουν. Άρα λοιπόν έχει εξασφαλίσει ποιον θέλει να έχει αντίπαλο στις επόμενες εκλογές, όποτε και αν γίνουν αυτές. Πιθανολογώ ότι θα τις κάνει νωρίτερα από τη λήξη τους, που είναι το Μάιο του 28, σε δύο χρόνια. Θα τις κάνει μάλλον το φθινόπωρο του 27, για να ενεργοποιήσει το άρθρο 116 του τουρκικού συντάγματος, το οποίο λέει ότι αν γίνουν πρόωρες εκλογές, τότε ο πρόεδρος μπορεί να ξαναείνει υποψήφιος, παρότι το σύνταγμα στο άρθρο 111 το απαγορεύει να είναι τρίτη φορά υποψήφιος. Εν τούτοις το 116 έχει ένα παράθυρο, όχι παραθυράκι, παράθυρο μεγάλο, που λέει αν γίνουν πρόορες εκλογές, τότε μπορεί να ξανά είναι υποψήφιος, για να συμπληρώσει την μη περατοθήσα δεύτερη θητεία του. Όχι για το εναπομείναν χρονικό διάστημα, αλλά να κάνει μια πλήρη θητεία, πάλι άλλη μια πενταετία. Άρα λοιπόν, με διαλυμένη την αντιπολίτευση, με τον Κιλιτσάρογλου, τον οποίο έχει νικήσει κατά κράτος πάμπολες φορές. Με την αντιπολίτευση διαλυμένη, μάλιστα ο ΖΕΛ συνομιλεί με τον φυλακισμένο Ιμάμογλου, όπου σκέφτονται να κάνουν ένα άλλο κόμμα και να κατέβουν ξεχωριστά στις εκλογές. Άρα λοιπόν, περαιτέρω διάσπαση της αντιπολίτευσης. Νομίζω ότι ο μονοκράτορας αυτή τη στιγμή Σουλτάνος στην κυριολεξία, επί 1/4 του αιώνα, 25 χρόνια της Τουρκίας, είναι ο Ερντογάν, ο οποίος δεν έχει σκοπό στα 72 του ή στα 73 που θα είναι του χρόνου, τα 74 όταν λήγει η θητεία του, να παραδώσει σκυτάλη σε άλλονα ή να συνταξιοδοτηθεί. Δεν υπάρχει καμία τέτοια αναφορά, υποψία ή δείγμα ή αποχρώσα ένδειξη που να λέει ότι ο Ερντογάν έχει κανονίσει την επόμενη μέρα και τον διάδοχο του, ούτε κατά διάνοια. Αυτό θέλει να συνεχίσει να είναι.
0: Μάλιστα. Η Real News κυκλοφόρησε αυτό το τριήμερο με τίτλο «Καυτός Ιούνιος στο Αιγαίο». Και είχαμε βεβαίως ρεπορτάζ αναλυτικό και πώς αποκρυπτογραφεί η Αθήνα τις προκλητικές δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας της Τουρκίας, τον Γιασάρ Γκιουλέρ, αλλά και το μήνυμα του Ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και την αντίστροφη μέτρηση για την κατάθεση του νομοσχεδίου της Γαλάζιας Πατρίδας. Και εγώ θέλω να ρωτήσω, οι πληροφορίες που έχουμε για την κατάθεση αυτού του νομοσχεδίου, ποιες είναι? Έχουμε κάτι παραπάνω από αυτά που ήδη γνωρίζαμε τις προηγούμενες ημέρες?
2: Όχι, έχουμε αυτά που γνωρίζαμε τις προηγούμενες ημέρες και ότι με το που έλεξε χθες το Κουρμπάν Μπαϊράμ, ότι αυτή τη βδομάδα τώρα που τρέχει, αυτό θα έρθει. Τώρα, αν θα έρθει αυτή τη βδομάδα, την επόμενη, την μεθεπόμενη, δεν το ξέρουμε. Πάντως, πιθανολογώ ότι θα είναι ένας νόμος πλαίσιο, ένας νόμος ο οποίος θα ορίζει θέματα της θάλασσας, θα προσπαθήσει να είναι κάπως εναρμονισμένος, χωρίς να ενσωματώνει το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, ούτως ώστε να έχει κάποια νομικά ερίσματα ως άλοθη, ότι σέβομαι τα 6 ναυτικά μίλια, ότι ούτε εγώ θα πάω στα 12 ναυτικά μίλια, αλλά μην πάει και η Ελλάδα στα 12 ναυτικά μίλια, ότι θα πάω στα 12 ναυτικά μίλια σε περιοχές που είναι μεγάλη ανοιχτή θάλασσα, όπως είναι στην Μαύρη Θάλασσα, ότι μπορώ να κάνω και εγώ θαλάσσια πάρκα, όπως σαν αυτά που έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη να τηρήσει στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο ευρύτερα, όπου είναι η αρμοδιότητα της Ελλάδος, τη υποδείξη και τη εντολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πει και αυτός ότι και εγώ θα κάνω θαλάσσια πάρκα και να προστατεύω και εγώ τον υδάτινο πλούτο και το θαλάσσιο πλούτο και τις Ποσειδονίες, που είναι τα φύκια αυτά που δίνουν το οξυγόνο ουσιαστικά στις θάλασσες. Και οποιοδήποτε περνάει μέσα από αυτά τα πάρκα θα πρέπει να παίρνει την εντολή μου. Ιδάλλως θα ενσωματώσει κατά πάσα πιθανότητα το κάζους μπέλι που το έχει ενεργό με απόφαση της τουρκικής εθνοσυνέλευσης από το 1995, 30 χρόνια τώρα, θα το βάλει και αυτό μέσα, ότι οποιοδήποτε πάει να παραβιάσει αυτό το νόμο θα είναι αιτία πολέμου, κάζους μπέλι. Στη συνέχεια, ανάλογα με το πώς θα κλιμακώνει ο ίδιος ή πώς θα διαμορφώνει την κατάσταση, θα υπογράφει προεδρικά διατάγματα ή νόμους εφαρμοστικούς, όπως λέμε και στην ελληνική ορολογία την νομική, για να εφαρμόζει και να κλιμακώνει, για την ιδιολεξία, την κατάσταση στη θάλασσα, αλλά όπως είπε ο Γκιουλέρ, και στο Γιοξέλ. Γιοξέλ σημαίνει ουράνια πατρίδα, Γιοξέλ Βατάν, και στον αέρα. Επομένως, ναι, όπως κύριε Παγάνη είχαμε πει και πριν λίγο καιρό πάλι μαζί.
0: Το είχατε πει και επιβεβαιωθήκατε, μέχρι τώρα έχετε επιβεβαιωθεί δηλαδή, αλλά θα σας
2: ναι,
0: πω.
2: Και ναι, θεωρώ ότι θα έχουμε ένα θερμό καλοκαίρι, ίσως αντίστοιχο του 20, και θα πω και μια πληροφορία η οποία μπορεί να είναι ράδιο αρβίλα ή στα πλαίσια των ψυχολογικών επιχειρήσεων. Κυκλοφορεί μια, έτσι αν θέλετε, στα γραφεία των ειδικών εδώ της Βαλκανικής ευρύτερα και στην περιοχή μας, στην Ανατολική Μεσόγειο, ότι η Τουρκία το φθινόπωρο θα αποτολμήσει κάτι που σχετίζεται με ελληνικό νησί ή και με την Κύπρο. Αυτό μπορεί να είναι στα πλαίσια των ψυχολογικών επιχειρήσεων, όπως είπε προηγουμένως, Ράδιο Αρβίλ, απλώς για να μετρήσουν, να βολιδοσκοπήσουν, να ζυγίσουν αντιδράσεις Ελλάδος ή να μας ασκήσουν μια ψυχολογική πίεση. Ισχύει αυτό, δηλαδή διδάσκεται στρατιωτικές σχολές, λέγονται ψυχολογικές επιχειρήσεις. Μπορεί να και να μην συμβεί τίποτα, αλλά ένα θερμό καλοκαίρι σίγουρα θα το έχουμε και απευχόμαστε το ατύχημα ή ομιγέννητο το δυστύχημα.
1: Οι αντιδράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφορούν καθόλου την Τουρκία? Την απασχολούν?
2: Όχι, δεν την απασχολούν, διότι η Τουρκία, το έχω πει πάρα πολλές φορές, έχει το εξής. Και όσοι θεωρούν ότι θέλει να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ακολουθεί οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πλανώνται. Γιατί η Τουρκία είναι στο προθάλαμο εδώ και πολλά χρόνια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παίρνει κονδύλια ευρωπαϊκά για να ανεβάσει επίπεδο, να πλησιάσει το ευρωπαϊκό κεκτημένο, για να μπορέσει κάποια στιγμή να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως υπάρχει κάτι πολύ μεγάλο το οποίο διαφεύγει σε όλους σχεδόν, στους περισσότερους. Ότι το ευρωπαϊκό κεκτημένο έχει μέσα και τα ανθρώπινα ατομικά δικαιώματα. Η Τουρκία έχει τους Κούρδους. Δεν είναι καθόλου διατεθειμένη να αναγνωρίσει τους Κούρδους ως ξεχωριστή εθνική ομάδα μέσα στην Τουρκία, γιατί κάτι το οποίο θα τις επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ευρωπαϊκό κεκτημένο, όπως είπα προηγουμένως. Άρα λοιπόν η Τουρκία ουδέποτε θέλησε να είναι μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη συμφέρει ο προθάλαμος, διότι έχει ωφέλη που έχει μια χώρα έτοιμη για να μπει, χωρίς τις υποχρεώσεις που έχει μια χώρα που είναι μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, τη συμφέρει αυτή η κατάσταση η αρμαφρόδητη στην οποία βρίσκεται τώρα.
0: Να ρωτήσω κάτι. Το ενδεχόμενο όλο αυτό που μας περιγράφεται και οι προκλήσεις μέσα από τις παραβιάσεις, μέσα από όλα όσα ενεργοποιεί ξανά η Άγκυρα, να συμβαίνει διότι θέλει με αυτόν τον τρόπο να εκβιάσει ώστε το ΝΑΤΟ να της παραχωρήσει πρωτοβουλίες και οπλικά συστήματα με αντάλλαγμα την ηρεμία, τα ήρεμα, αυτό που λέμε ήρεμα νερά. Το θεωρείτε πιθανό?
2: Ναι, βέβαια. Το τερπνόμενο το ωφελείμε. Αυτή τη στιγμή ο Ερντογάν παίζει μια παρτίδα η οποία θέλει να του βγει σε δύο σκέλη. Το ένα είναι το γεωπολιτικό, το οποίο σαφώς σχετίζεται και με το ΝΑΤΟ, σχετίζεται και με την Ευρωπαϊκή Ένωση, σχετίζεται με χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει καλές σχέσεις, όπως η Ιταλία, η Ισπανία, η Γερμανία. Διμερείς σχέσεις που έχει με αυτές τις χώρες. Θέλει να κάνει το μπούλινγκ αυτό το οποίο ασκεί κατά της Ελλάδος, ούτως ώστε ανέμακτα να κερδίσει ό,τι μπορεί και με ψυχολογικές επιχειρήσεις, αυτό όπως τα προηγούμενα, bullying δηλαδή, με εκφοβισμό, να κάνει την Ελλάδα να υπαναχωρεί και να αποδέχεται τα γκριζαρίσματά του, τα οποία τώρα πάει να τα κάνει και τα de facto πάει να τα κάνει και de jure, δηλαδή να τα

0: νομιμοποίηση με τον νόμο για την Μαβί Βατάν, για την Γαλάζια Πατρίδα. Και από την άλλη μεριά θέλει να χρησιμοποιήσει όλο αυτό για να ενεργοποιήσει το άρθρο 116, όπως είπα προηγουμένως, του τουρκικού συντάγματος, για μείζον εθνικό θέμα, ούτως ώστε να δικαιολογήσει πρόωρες εκλογές. Δικαιολογώντας πρόωρες εκλογές και αφού εξασφαλίσει τα 3/5 της τουρκικής αυτοσυνέλευσης, 360 βουλευτές από τους 600, θα μπορέσει να κάνει αυτές τις πρόωρες εκλογές. Μάλιστα, από τη στιγμή που του χρωστάει χάρη ο Κιλιτσδάρογλου, δεν αποκλείεται αυτή την πλειοψηφία που χρειάζεται των 3/5 να την πετύχει, αν όχι από όλους τους βουλευτές του ΤΣΕΧΑΠΕ, από μέρους των βουλευτών του ΤΣΕΧΑΠΕ και από αρκετούς βουλευτές και πολιτευτές, οι οποίοι βέβαια δεν ψηφίζουν στη Βουλή αλλά επηρεάζουν κόσμο, οι οποίοι προέρχονται από το ΙΠΑΡΤΗ, από τον ΤΕΒΑ και από το ΤΣΕΧΑΠΕ, οι οποίοι έχουν προσχωρήσει. Έχω γράψει ένα άρθρο μου σε γνωστό site, δεν ξέρω, μπορώ να πω το όνομα.
1: Να το πείτε, ναι.
0: Ναι, έχω γράψει ένα άρθρο στο Βρούν, είναι το τελευταίο μου άρθρο στο Μιλιτέρ, του Πάρη του Καρβουνόπουλου, όπου εξηγώ γιατί προσχωρούν βουλευτές και πολιτευτές και στελέχοι και δήμαρχοι από άλλα κόμματα, ακόμα και από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα το Κεμαλικό, προσχωρούν στο ΑΚΕΠΕ. Τι γίνεται, πώς συμβαίνει, δηλαδή αν το κάνουν για λόγους επιβίωσης, πολιτικής επιβίωσης, αν το κάνουν γιατί χρηματίζονται, αν το κάνουν γιατί τους ασκούνται πιέσεις κτλ. Είναι πολλοί παράγοντες, είναι πολύ παραγωγικό, αλλά συμβαίνει. Και αυτό πάλι δεν έχει παίξει στα ελληνικά ΜΜΕ, ότι έχουμε ισχυροποίηση του ΑΚΕΠΕ και καθόλου πτώση του. Άρα λοιπόν, αν λάβουμε υπόψη ότι στην Τουρκία δεν παίζει ρόλο τι ψηφίζεις, αλλά ποιος μετράει τις ψήφους, αντιλαμβανόμαστε ότι ο Ερντογάν ως μονοκράτορα αυτή τη στιγμή παίζει μόνο στον μπάλα και θα στήσει το παιχνίδι, το τερέν, όπως αυτός θέλει για να ξανά κερδίσει. Διότι δεν είναι διατεθειμένος, εκτός και του συμβεί κάτι έκτακτο με την υγεία του, δεν ξέρω κάτι άλλο. Δεν είναι διατεθειμένος όμως επί νορμάλ καταστάσεις σε 2 χρόνια το πολύ να παραδώσει την εξουσία στον οποιοδήποτε, να είναι μόλις 74 ετών.
1: Τώρα, κύριε Σταθακόπουλε, θα καθόμαστε να ασχολούμαστε με δημοκρατίες και εκλογές, αν είναι δυνατόν τώρα.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Δηλαδή.
0: Επομένως, όποιος πάει να ερμηνεύσει την Τουρκία ή δεν αντιλαμβάνεται την Τουρκία, γιατί σκέφτεται δυτικότροπα, σύμφωνα με τα δυτικά εγχειρίδια σκέψης, κάνει λάθος. Γι' αυτό ευτυχώς, μετά από 2 αιώνες που υπάρχουν οι τουρκικές σπουδές τα Πανεπιστήμια της Ευρώπης, εδέησε στην Ελλάδα το 2004 να γίνει και ένα τμήμα τουρκικών σπουδών για να μελετάμε ακαδημαϊκά και εμείς την Τουρκία. Δεν είναι διεθνείς σχέσεις, δεν είναι διεθνείς σπουδές η Τουρκία. Η Τουρκία είναι sui generis, είναι μια ιδιότυπη κατάσταση ιδιογενής, η οποία μελετάται μόνη της και η Ελλάδα έχει υποχρέωση να τη μελετάει, δηλαδή τον αντίπαλό της, τον αντίδικό της, το αντισυμβαλόμενό της, αν θέλετε, να τον μελετάει σε βάθος και προσέξτε, να μην τον ερμηνεύουμε βάσει δικιάς μας λογικής και αξιακού κώδικα, αλλά πώς αυτοί σκέφτονται για να μπορούμε να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε αυτά τα οποία κάνει και τα οποία απεργάζεται.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Ελένη μου, έχεις άλλο ερώτημα?
2: Έχω ένα ερώτημα. Κύριε Σταθακόπουλε, εγώ αναρωτιόμουν αν τελικά ψηφιστεί αυτός ο νόμος για τη Γαλάζια Πατρίδα, όπως το ξέρουμε με τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής, αυτές που είναι. Πρακτικά, για τον Έλληνα, ας πούμε, ψαρά στο Αιγαίο, τι μπορεί να σημαίνει, μπορεί να δοθεί μια
0: εντολή? Πρόβλημα τεράστιο και γι' αυτό αναφέρθηκα σε θερμό καλοκαίρι. Θεωρώ ότι οι ψαράδες μας θα πρέπει να βγαίνουν συνοδεία των πλοίων και των πλοιαρίων του λιμενικού και απέφχομαι το να ξαναδούμε όπως το 20 να βγουν και οι φρεγάτες και οι κανονιοφόροι στο Αιγαίο ή στην Ανατολική Μεσόγειο ή νότια της Κρήτης, μεταξύ Καρπάθου και Κρήτης.
1: Μάλιστα. Και με την, προφανώς με το λιμενικό, το τουρκικό. Έτσι, εκεί θα είναι τα στήματα.
0: Ναι.
2: Οι οποίοι θα εφαρμόζουν τον νόμο, το νόμο τους. Θα εφαρμόζουν τον νόμο τους.
0: Αυτοί θα λέμε, έχουμε εντολή να εφαρμόσουμε τον νόμο μας. Δεν ξέρουμε τι λέει το Διεθνές Δίκαιο, δεν ξέρουμε τι λέτε εσείς. Εμείς εφαρμόζουμε τον νόμο μας εκεί που έχουμε εξουσία. Έχουμε πάρει το εντέλεσθε. Γιατί αν δεν το εφαρμόσουμε, αν δεν το κάνουμε, θα πάμε κατηγορούμενοι.
1: Θα πάνε κατηγορούμενοι. Ωραία. Να φτιάξουμε κι εμείς ένα νόμο εδώ πέρα που να λέει ότι η Αγία Σοφιά είναι χριστιανικός ναός και να επιχειρήσουμε να τον επιβάλλουμε. Έτσι, δεν βγάζουμε άκρη, βέβαια.
0: Δεν έχει άδικο. Λογκαμάνο, όπως λέμε στα νομικά, θα μπορούσε. Μακραχύρι, να γίνει αυτό.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Δημήτρη Σταθακόπουλο.
0: Και εγώ να είστε καλά.
2: Καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε.

0: Όσοι δεν διαβάσατε πάντως το ρεπορτάζ αυτό το αποκαλυπτικό του Χρήστου Μαζανίτη, από το οποίο και προκύπτει ο τίτλος Real News, καυτός Ιούνιος στο Αιγαίο, σας προτείνω αύριο το πρωί που θα ανέβει στο real.gr να το διαβάσετε. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Το λέω γιατί υπάρχουν και λεπτομέρειες μέσα. Υπάρχει και ο Βαγγέλης Αρετέος και ο Παναγής Γαλιατσάτος με εξαιρετικές αναλύσεις.
1: Και δίνεται μια συνολική εικόνα της κατάστασης αυτή τη στιγμή που υπάρχει. Ακριβώς, χαρτογραφεί ακριβώς την κατάσταση αυτή τη στιγμή.
0: Και είναι προφανές το παιχνίδι που κάνει ο Ερντογάν. Το παιχνίδι το εξήγησε ο κ. Σταθακόπουλος. Στο εσωτερικό είναι προφανές ότι δεν έχει καμία διάθεση να πάει σε αυτό το πράγμα που λέγονται εκλογές, να καθίσει να περιμένει από την κάλπη αποτελέσματα. Σου λέει, να πάμε εκεί που εμπιστευόμαστε. Ποιον έχουμε κερδίσει 13 φορές, αυτόν θα ξαναβάλουμε.
1: Και να πάρουμε άλλη μία θητεία.
0: Ακριβώς. Μετά υπάρχουν τα θέματα τα άλλα που βάζει. Δηλαδή, αυτός τώρα είναι εκτός των ευρωπαϊκών προγραμμάτων χρηματοδότησης για αυτό που λέμε ευρωπαϊκή άμυνα. Είναι εκτός των F-35 παρά τις διαβεβαιώσεις περί του αντιθέτου από τον πρόεδρο και τον Μπαράκ, τον πρέσβη των ΗΠΑ στην Τουρκία. Και εκεί είναι εκτός. Τον έχει βιδώσει. Λέει, είμαι εκτός και θα κάνω και το καλό παιδί. Τώρα θα δείτε τι θα κάνω. Τα κάνω όλα.
1: Ναι, και κρατάει μία στάση για να κερδίσει.
0: Ναι,
1: όσο μπορεί. Από όπου μπορεί.
0: Διαπραγματεύεται. Αλλά θα διαπραγματευτεί ξανά πάλι έχοντας απέναντι εμάς. Γιατί αυτό ξέρει ο άνθρωπος, αυτό κάνει με επιτυχία τόσα χρόνια.
1: Σκληρό παζάρι.
0: Θες να φύγουμε, έτσι. Θες να φύγουμε. Σε βλέπω.
1: Μας διώχνει.
0: Μας διώχνει. Μαρία Χριστοδούλου το κάνει με ένα πολύ ωραίο τρόπο.
1: Γλυκό.
0: Πάρα ναι. πολύ. Αυτό ναι, το... ναι. Είναι αυτό που λέμε στο χωριό μου pocket face. Poker face.
1: Poker face. Το λέτε στο χωριό
0: σας. Ναι, το λέμε στο χωριό μου το poker face. Και το άλλο λέμε.
1: Ποιο?
0: Πώς σε λένε? Έμι. Για πες τα βρέξει αύριο.

0: Real FM.
1: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
5: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
6: Το πρόγραμμα που φύτων.
5: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
6: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
5: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
7: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
8: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
9: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
8: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σε εξέλιξη είναι η επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου. Αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στην Αθηνών Κορίνθου, σε Αγίους Θεοδόρους και Νέα Πέραμο και στην παραλιακή αποβουλιαγμένη προς Βούλα. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από τα Διόδιο Κοροπίου έως τον Κόμβο Μαραθώνος. Φορτηγό πλοίο δέχτηκε επίθεση στον κόλπο 40 ναυτικά μίλια από τις ακτές του Ιράκ και υπάρχουν αναφορές για μεγάλη έκρηξη. Τον πλήρη αποκλεισμό του Ορμούζ εξετάζει τη Τεχεράνη, που διέκοψε την ανταλλαγή μηνυμάτων με την Ουάσιγκτον λόγω της κλιμάκωσης των Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο. Εκενώνονται τα νότια προάστια της Βηρητού μετά από την προαναγγελία νέων επιθέσεων. Με αντίπεινα στο βόρειο Ισραήλ απειλούν οι φρουροί της Επανάστασης. Περισσότερα στο real.gr.

0: Άρα, εσύ, Jim Morrison, Doors.
1: Αυτά είναι τα ωραία.
0: Εγώ τους έχω... Τι? Μ'
1: Λίμωνο, γιατί
0: Μαρία λέει κανεί. Άλλο περίμενε η Μαρία να πω. 34 λεπτά μετά τις 7. Να, Μαρία.
1: Γιώργος Παγάνης στο ένα μικρόφωνο.
0: Ναι, Ελένη Κατσαμπέκη στο άλλο, μέχρι τις 8. Δεν τις έχω γνωρίσει. Εσύ, Τζον Τζον, να ετοιμαζόμαστε για πόλεμο να πάμε να αγοράσεις γαλέτες. Και τα άλλα που αγοράζετε κάποιοι. Δεν θέλω να πω τα ίδια τα συγκεκριμένα τα οποία εξαντλούνται. Λοιπόν, όχι, εντάξει.

0: στη γραμμή. Του Real Blogger του άρεσε πάρα πολύ η ανάλυση που έκανε ο κύριος Σταθακόπουλος. Και το αναρωτιέται, λέει, τον ακούει κανείς. Υποθέτω.
1: Πιστεύω τον ακούνε. Πιστεύω ότι τον ακούνε. Αυτοί πρέπει να
0: και επίσης μου αρέσει και το άλλο μήνυμα που έχει στείλει ο φίλος ο Real Blogger. Λέει: αν δεν βγει στο Αιγαίο, ένας Γιάννης Αλιάρης, ο κυβερνήτης φρεγάτας Λίμνος, για μια φιλική υπακούμβηση απέναντι δεν πρόκειται να το μαζέψουν. Δυστυχώς στην πράξη αυτό που περιγράφει ο Real Blogger συνέβη. Για να μην κοροϊδευόμαστε. Θυμίζω συνέβη το καλοκαίρι του 20, έτσι, του 2020.
1: Και εδώ ο Ρέστη σημειώνει και το μεγάλο εσωτερικό ζήτημα της Τουρκίας, δηλαδή την ακρίβεια. Λέει, πεθαίνουν της πείνας στην Τουρκία, ένα μεροκάμα το θες για ένα κιλό κρέας στην Τουρκία. Για όλα αυτά έχουμε συνηθίσει ο Ερντογάν να δίνει λύσεις μέσα από κρίσεις. Και τώρα μέσα και από εκλογές, τις οποίες τις πηγαίνει στα μέτρα του, όπως το θέλει εκείνος.
0: Αναστασία μας, να σας ενημερώσουμε για την απουσία του αγαπημένου μας, του Νίκου του Μπογιόπουλου. Σήμερα είναι Αγίου Πνεύματος, αύριο είναι κανονικά. Δεν είναι, πώς το λένε, μια ανάσα πήρε ο Νίκος.
1: Μια μικρή ανασούλα, βέβαια. Και να απαντήσουμε και στο Real Blogger. Λέει, Λενάκη, τι βλέπω, μάλλον τι ακούω.
0: Απιστίες. Τέτοια είναι ρε Real Blogger. Τέτοια είναι. Τέτοια είναι, για να ξέρεις δηλαδή. Για να ξέρεις.
1: Και επειδή είμαστε και σε ρυθμούς έτσι τριημέρου, να πούμε ότι ήρεμα εξελίσσονται τα πράγματα στην επιστροφή. Είπαμε ότι αυτή την ώρα η Αθηνών Κορίνθους, η Αγίου Θεοδόρου και Νέα Πέραμο έχει αυξημένη κίνηση και στην παραλιακή αποβουλιαγμένη προς Βούλα. Υπάρχουν καθυστερήσεις στην Αττική Οδό 20-25 λεπτών από τα Διόδια Κοροπίου έως τον Κόμβο Μαραθώνος.
0: Είναι τριήμερο του Αγίου Πνεύματος τώρα και επειδή λες για την κίνηση που έρχεται την παραλιακή, αυτό το πρέπει να έχει φάει τουλάχιστον 3 ώρες πριν να βουτήξεις. Να ξέρεις, εμένα μου στήχησε πέρσι. Έκανα 4 μπάνια.
1: Δεν μπορούσες να βρεις αυτό το 3ωρο.
0: Όχι, το 3ωρο το βρίσκα, το μπάνιο δεν
1: είναι.
0: Το άλλο θέμα που έχουμε, κυρία Ελένη, θέλω να σε ενημερώσω, είναι ότι εκπνέει σε 2 εβδομαδούλες η προθεσμία για τη δήλωση των καθαρισμένων αγροτεμαχίων, των κήπων, των αλσιλίων και τα συναφή.
1: Βεβαίως.
0: Και έχουμε εδώ πέρα τον Μιχάλη Τοξοδουλή, τον ενεργειακό επιθεωρητή, τον οποίο τον καλούμε για να μας λέει πάντα, παιδιά, λίγη προθεσμία, το νου σας, για να φάτε πρόστιμο. Καλώς τον.
1: Καλησπέρα.
0: Χρόνια πολλά. Καλό μήνα.
2: Καλησπέρα, χρόνια πολλά σε εσάς, στο σταθμό και στους φίλους ακροατές.
0: Λοιπόν, το θέμα μας είναι αυτό. Λίγη η προθεσμία, έβρεχε μέχρι προχθές κυριολεκτικά. Κάπου θα μπουν μέσα τα τρακτέρι, θα μπουν μέσα οι μηχανισμοί και ενδεχομένως θα δούνε μικρές ζούγκλες, μικρούς Αμαζονίους. Αλλά όμως η προθεσμία είναι μέχρι 15. Δεν υπάρχει ούτε θα πάρει κάποια έτσι παράταση.
2: Όχι, δεν υπάρχει καμία παράταση. Με την τελευταία ΚΙΑ, τον Απρίλιο, 26 Απριλίου, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, δόθηκε η παράταση μέχρι τις 15 Ιουνίου. Παλιά ήταν μέχρι 30 Απριλίου. Και είναι η καταληκτική ημερομηνία και είναι υποχρεωμένοι όλοι οι ιδιοκτήτες των οικοπαίδων, και όχι μόνο οι ιδιοκτήτες, αλλά και επικαρποτές και μισθωτές και υπομισθωτές και νομείς. Οι πάντες, οι οποίοι έχουν οικόπεδα και εντός σχεδίου και εντός οικισμού, πρόσεξε, μέχρι 100 μέτρα λέει τα όρια, ακόμα και αν έχεις εκτός σχεδίου κάποιο οικόπεδο με κτίσμα, σου λέει ο νόμος, το οποίο δεν υπάγονται και στη δασική νόμος, είσαι υποχρεωμένος να τα καθαρίσεις. Θα γίνει αποψήλωση, απομάκρυνση και εναπόθεση σε συγκεκριμένο σημείο, το οποίο ο Δήμος θα πρέπει να ορίσει, ή η περιφέρεια, εν πάση περιπτώσει, και να τα απομακρύνεις. Δεν μπορείς απλά να τα κουρέψεις, να τα αποψηλώσεις και να τα αφήσεις έξω από το οικόπεδο. Έτσι, αυτά αλλιώς θα υπάρχουν πρόστιμα και μάλιστα τσουκτερά πρόστιμα. Εντάξει.
1: Και όταν ο Δήμος δεν τα μαζεύει, τι
2: όταν
1: γίνεται.
2: Όταν ο Δήμος, κάνουμε καταγγελία στο Δήμο. Τι να κάνουμε. Υπάρχουν πάρα πολλοί Δήμοι οι οποίοι έχουν αφήσει 2,5 μέτρα έχει φτάσει το ξερό χορτάρι και δεν θέλω τώρα να πω ποιους Δήμους έχω εντοπίσει δημόσια, αλλά ξέρουν οι Δήμοι ποιοι είναι.
0: Αττικής λέτε.
2: Αττικής, ναι.
0: Γιατί εγώ λέω και Πελοποννήσου, για παράδειγμα.
2: Ναι, εσείς λέτε και Πελοποννήσου. Εγώ λέω Αττικής που κινούμε από τα βόρεια, κυρίως τα βόρεια προάστια. Υπάρχει πάρα πολύ ξερό χορτάρι.
0: Να πάνε να τα μαζέψουνε. Να πάνε να τα μαζέψουν, γιατί μετά δεν θα έρθουν να μας κάνουν, πώς το λένε, παρατήρηση και να μας πούνε.

0: ότι θα σας επιβάλλουμε πρόστιμο.
1: Εγώ που συνορεύω με ένα δημοτικό οικόπεδο και το καθαρίζω, τι νόημα έχει αν το δημοτικό οικόπεδο είναι. Ναι, τι νόημα έχει.
2: Κανένα νόημα δεν έχει.
0: Σωστό, σωστό.
2: Γιατί θα μεταφερθεί από εκεί η φωτιά.
1: Και πρέπει να πούμε ότι τα πρόστιμα είναι τσοχτερά. Ένα ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για μη καθαρισμό οικοπέδου. Ξεκινάει το ελάχιστο πρόστιμο από τα 200 ευρώ και φτάνει μέχρι 2.000 ευρώ. Εν τω μεταξύ, αν κάνεις καθαρισμό χωρίς δήλωση, δηλαδή κάποιος καθαρίζει, παιδί μου, κάθε χρόνο, αλλά δεν το δηλώσει στην ψηφιακή πλατφόρμα που είναι το, νομίζω, ακαθάριστα τελεία apps, applications, δηλαδή .gov.gr. Αν δεν το δηλώσεις, θα πρέπει να ξέρεις το ΚΑΕΚ σου καταρχήν, πέρα από τους κωδικούς του τάξης net που υποτίθεται ότι όλοι έχουν. Αν δεν υπάρχει ΚΑΕΚ, θα πρέπει να το εντοπίσεις από το γεωχωρικό χάρτη που έχει η πλατφόρμα.
0: Το οποίο βέβαια, Μιχάλη μου, να το πούμε ότι δεν είναι και πολύ. Δηλαδή κάποιος πρέπει να έχει τις γνώσεις τις δικές σου. Αν κάποιος είναι ένας απλός ιδιοκτήτης σπιτιού, δυστυχώς αυτό δεν το γνωρίζει πώς θα το κάνει.
2: Νομίζω όμως ότι αυτό δεν αναφέρεται στα συμβόλαια.
0: Όχι, δεν αναφέρεται.
1: Λέει όμως το εξής. Καταρχήν οι περισσότεροι τα κάνουν λογιστές, να ξέρεις, Γιώργο. Το λέω έτσι από πίσω.
0: Να σου πω, Μιχάλη, μίλησα με λογιστές και μου είπαν οι λογιστές αυτά τα πρέπει να τα κάνουν οι ενεργειακοί πιστωτές, γιατί εμείς δεν ξέρουμε. Οι μηχανικοί. Και είμαστε σε αυτή τη φάση τώρα.
1: Για εσάς
0: είναι πάργο, για τους λογιστές είναι άγνωστη περιοχή.
1: Η πιο κατάλληλη ειδικότητα είναι η τοπογράφη μηχανική. Το λέω έτσι δημόσια. Λοιπόν, τέλος. Λοιπόν, πάντως υπάρχει ειδική ρύθμιση για, νομίζω, για ηλικιωμένους ή για, για ευπαθή ευάλωτες ομάδες, τέλος πάντων, δεν θυμάμαι ακριβώς πώς το λέει η διάταξη, που μπορείς σε hard copy να πας σε ένα ΚΕΠ και να το υποβάλεις στο ΚΕΠ. Ή να σου την κάνει ο υπάλληλος του ΚΕΠ την αίτηση. Ναι. Το προβλέπει αυτό, νομίζω, η ΚΙΑ. Αν για κάποιους ηλικιωμένους που δεν μπορούν, εν πάση περιπτώσει, να κάνουν μόνοι τους τη δήλωση, σε αυτό το λεγόμενο Εθνικό Μητρό Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών, όλο αυτό το μακρινάρι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, το θέμα είναι ότι εάν κάνεις ψευδή δήλωση, πρόσεξε, γιατί ξέρω περίπτωση φίλου, ο οποίος έκανε ψευδή δήλωση και υπήρξε καταγγελία, έφαγε πρόστιμο 5.000 ευρώ.
0: Έτσι, μπαμ μπαμ.
1: Ναι, όχι μόνο αυτό, αλλά έχει και... Νομίζω και φυλάξη του 6 μηνών, τουλάχιστον 6 μηνών, να ξέρει.
0: Δηλαδή είναι,
1: ναι, τουλάχιστον 6 μηνών. Θέλει λίγο προσοχή. Δηλαδή, καλύτερα να μην το κάνει, να μην το καθαρίσει, που λέει ο λόγο, παρά να κάνει ψευδή δήλωση.
0: Όχι, εγώ το έχω καθαρίσει, παράδειγμα, τώρα, μια που τα συζητάμε και το έλεγα πριν στην αρχή, αλλά οι γράνε, για παράδειγμα, που περνάνε στον δρόμο, είναι δική μου δουλειά του Δήμου. Να, α πούμε, ένα θέμα. Ναι. Η γράνα η οποία χωρίζει το δρόμο από το χτήμα. Είναι του ιδιώτη ή του Δήμου.
1: Γιώργο, να σου πω τώρα, αν περιμένεις ο Δήμος, η πολιτεία, το κράτος να κάνει καλό, είναι για να προστατεύσεις αυτή την περιουσία.
0: Το κάνεις μόνος και τελειώνεις.
1: Θα το κάνεις μόνος και τελειώνεις και το ξέρεις ότι είσαι πάρα πολλά πράγματα. Ο πολίτης παίρνει και τις πρωτοβουλίες.
0: Ωραία, στην ίδια λογική να σε ρωτήσω. Ο Κρουνός, που δεν υπάρχει σε πολλές περιοχές, είναι δική μου δουλειά ή του Δήμου?
1: Όχι, είναι ευθύνη της περιφέρειας του Δήμου, έτσι. Δεν γίνεται να έχουμε τώρα μια τεράστια έκταση χορτολιβαδική ή ακόμα και με δέντρα, σου λέω εγώ.
0: Και να μην υπάρχει κρουνός, Μιχάλη μου.
1: Ναι, ναι, δεν υπάρχει κρουνός. Και αν ακόμα υπάρχουν κρουνείς, το λέω με πλήρη γνώση, είναι σκουριασμένοι και διαβρωμένοι.
0: Μη λειτουργικοί. Σωστό.
1: Μη λειτουργεί. Τι να το κάνω εγώ να βλέπω ένα κρουνό που δεν λειτουργεί?
0: Ακριβώς. Άρα λοιπόν εδώ, επειδή εγώ φωνάζω και δεν ξέρω αν συμφωνείς, Ελένη, και οι Δήμοι και οι περιφέρειες, εγώ λέω και οι Δήμοι και οι κοινότητες, τι είναι στα μάτια του πολίτη, είναι ένα κομμάτι του κράτους. Κοίτα, δεν μπορεί να ανακολουθεί το κράτος τοπική αυτοδιοίκηση.
1: Ισχύει αυτό που λες, Γιώργο, διότι το καλό παράδειγμα πρέπει να το δίνει η περιφέρεια και γενικότερα η τοπική αυτοδιοίκηση. Γιατί, να σου πω κάτι, εάν οι ίδιοι δεν κάνουν τις αποψηλώσεις που έχουν μεγάλες εκτάσεις, δεν έχουν. Βέβαια, θα έρθει τώρα κάποιος της τοπικής αυτοδιοίκησης και θα μου πει: τι λες, κύριε Χρυστοδουλίδη, ρωτάτε αν έχουμε εμείς λεφτά, αν έχουμε τα μηχανήματα, αν έχουμε το προσωπικό, αν έχουμε τους εργολάβους που δεν γίνονται μέσα στους χρόνους που θέλουμε. Δεν μπορούμε να βρούμε, σου λέει. Άκουγα κάποιο δήμαρχο που έλεγε ότι δεν μπορούν να βρουν συνεργεία για να κάνουν τις αποψηλώσεις.
0: Σοβαρά, ρε Μιχάλη, συγγνώμη που σου μιλάω στον Νικόλα, επειδή μιλάμε και σε εκτιμώ πολύ.
1: Τους έχω ακούσει που το λέγανε.
0: Δεν μου λες. Και ο γέροντας, η γερόντισσα που έχει 6 στρέμματα και θα πρέπει να νοικιάσει τρακτέρ με 240 ευρώ, να τα βρει τα λεφτά? Ο Δήμος δεν μπορεί να τα βρει. Ο παππούς και η γιαγιά που έχουν που πρέπει να πάνε να πληρώσουν να μισθώσουν ένα τρακτέρ με καταστροφή.

0: φέα, να τα βρουν τα 240 ευρώ. Ωραία λογική έχουν οι τοπικοί άρχοντες αυτοί τους οποίους περιγράφεις.
1: Δυστυχώς υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι επικαλούνται τέτοια προσχώματα, δηλαδή τέτοιες δικαιολογίες. Δεν έχω κόσμο, δεν έχω μηχανήματα, δεν έχω πόρους, δεν, αλλά η γιαγιά, όπως λες, αν αφήσει το χωράφι της ακαθάριστο, θα φάει τα πρόστιμα, έτσι.
2: Ναι. Εγώ αυτό που βλέπω, κύριε Χριστοδουλίδη, στα βόρεια του νομού...
1: Γιατί εγώ μένω στα βόρεια, σας το λέω.
2: Ωραία.
1: Γιατί,
2: επειδή μένω και εγώ, θα είμαστε μάλλον γείτονες κάπως, ίσως να μιλάμε και για τις ίδιες περιοχές, από ό,τι κατάλαβα. Εκεί λοιπόν οι εκτάσεις είναι πολύ μεγάλες, γιατί είναι πολύ μεγάλες οι δημόσιες εκτάσεις, έτσι, που θα πρέπει να καθαρίσει ο Δήμος. Το θέμα είναι ότι εγώ αυτό που παρατηρώ είναι πως πάντα τελευταία στιγμή, δηλαδή δεν θα έπρεπε αυτό εδώ και ένα μήνα τουλάχιστον, εντάξει, έβρεχε, ο Γιώργος σωστά το λέει αυτό, αλλά όμως κάποια πράγματα δεν θα έπρεπε εδώ και ένα-δύο μήνες, όπως να μαζευτούν κάποια μπάζα, να απομακρυνθούν, να γίνουν κάποιες εργασίες με τα κλαδιά, για παράδειγμα, να καθαριστούν τα πεύκα.
1: Βέβαια, και όχι μόνο να γίνει τώρα, που έστω και την ίδια τη στιγμή, αλλά ο νόμος προβλέπει ότι μέχρι τη λήξη της αντιπυρικής περίοδου, που είναι 31 Οκτωβρίου, είναι υποχρεωμένοι και οι Δήμοι και οι περιφέρειες, αλλά και εμείς οι πολίτες, να συνεχίσουμε να διατηρούμε καθαρά τα οικόπεδα. Όχι, το έκανες μια φορά και αδελιά.
0: Και καθάρισες.
2: Ναι. Εγώ στη δική μου την περιοχή, ας πούμε, είναι η δεύτερη φορά που καθάρισα.
0: Παιδί μου, εμένα στη Μεσσηνία, τον άνθρωπο τον φωνάξαμε 6 φορές. Τι λες τώρα, 6 φορές.
2: Και πρέπει να το διατηρείς μέχρι τέλους. Σε αυτή την κατάσταση.
1: Πάντως πέρσι, που από τα στατιστικά, αν θυμάμαι καλά, περίπου ένα 75-77% των περιοχών που υπόκειται σε καθαρισμό είχαν καθαριστεί. Ένα 25% δεν καθαρίστηκαν. Ελπίζω με τον ίδιο ζήλο και την ίδια προσπάθεια να ξεπεράσουμε το 75%.
0: Μακάρι.
1: Υπάρχουν και εξαιρέσεις, βέβαια, σε αυτή την οικία την φετινή. Εξαιρούνται γενικά γεωργικές και γεωργικές καλλιεργίες, γενικά χωράφια, καλλιεργήσιμα χωράφια και βοσκίσιμες γιές. Αυτές απαλλάσσονται, όπως επίσης απαλλάσσονται και ο περιβάλλοντας χώρος σε μια πολυκατοικία ή γενικά κήποι οι οποίοι ποτίζονται, δηλαδή, κατάλαβες.
2: Ναι,
1: δηλαδή οι οποίοι τους κρατάς σε μια κατάσταση καλή, θα έλεγα, με αυτή την έννοια, ας πούμε, έτσι.
0: Μάλιστα.
2: Να κάνω μια τελευταία ερώτηση.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, τώρα στα διεθνή έχουμε ένα πάγωμα, θα λέγαμε, των συνομιλιών, μια αρκετά κρίσιμη κατάσταση.
1: Μεταξύ Αμερικής και Ιράν.
2: Και Ιράν, ναι. Το οποίο έχει φέρει ένα συν 6% τουλάχιστον στο Brent.
1: Και στο πετρέλαιο και 6,5% στο φυσικό αέριο.
2: Αυτό θα το δούμε.
1: Δυστυχώς είδαμε 2-3 μέρες λίγο να αποκλιμακώνονται οι τιμές στα πρατήρια, ενώ στην Αγγλία. Νομίζω ότι από εδώ και πέρα θα ξεπεράσει τα 100 δολάρια το Brent και τα 50 πλησιάζει το φυσικό αέριο. Δύσκολη. Πιστεύω ότι οι επόμενες μέρες είναι δύσκολες. Αν και εγώ πιστεύω ότι όλη αυτή η ιστορία θα συνεχιστεί και όλο το καλοκαίρι. Δεν πιστεύω ότι θα βρεθεί μια συμβαστική και βιώσιμη λύση για πολλούς και διάφορους λόγους που δεν έχουμε το χρόνο τώρα να τους αναλύσουμε. Ας προετοιμαστούμε ότι τα fuel pass και οι οριζόντιες επιδοτήσεις στην Αγγλία για το diesel δεν θα είναι μόνο μέχρι 30 Ιουνίου, αλλά θα πάει και όλο το καλοκαίρι. Αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση. Τα πράγματα βαίνουν, θα έλεγα, δυστυχώς άσχημα.
0: Λοιπόν, Μιχάλης Χριστοδουλίδης, δεν είναι μόνο για τα δυσάρεστα, είναι και για τα πιο ευχάριστα και νομίζω προϊόντος του χρόνου και του καλοκαιριού θα έχουμε δυνατότητα να συζητήσουμε μαζί του.
1: Να πω και κάτι άλλο τελευταίο. Ναι. Ξεκινήσανε οι υπάροχοι σήμερα να ανακοινώνουν τα τιμολόγια του ρεύματος. Είναι στα ίδια υψηλά επίπεδα με τον προηγούμενο μήνα. Τουλάχιστον δεν τα αυξήσαν. Εντάξει.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό είναι καλό τώρα, έτσι.
1: Εντάξει, αυτό το καλό. Έτσι, ναι.
0: Από αυτά που έχεις, από το μενού δηλαδή,
2: ναι,
0: είναι το καλύτερο.
2: Το καλό είναι αυτό.
0: Μιχάλης Χριστοδουλίδης, ο ενεργειακός επιθεωρητής, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Σας ευχαριστώ.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας. Real FM.
3: Μπούπι, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε.
4: Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
4: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες.

0: Ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
1: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
0: Wow. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλ, παρακαλώ.
2: Τάκης και Μπούμπις.
0: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
7: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco και μάθε περισσότερα. ΕΚΟ, μεγάλος χορηγός του ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης.
8: Ρωμαίος,
9: Ιουλιέτα,
8: από του Μπόστ την Μπένα.
9: Έργο παλιό,
8: μα σύγχρονο,
9: που αφορά και σένα.
8: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
9: Ρωμαίος Σακελαρίου,
8: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
9: Σε ρόλο παραμάνας,
8: χωρίς καμιά ντροπή,
9: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
8: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
9: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
8: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
9: τρεχάτε για να δείτε.
10: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
11: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
12: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
11: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

Λοιπόν, να σας πω ότι έρχεται ένα συνέδριο το οποίο νομίζω ότι έχει εργασίες οι οποίες βγάζουν αποτέλεσμα και βγάζουν και χρήσιμα συμπεράσματα. Συνέδριο Ελλάδα 2030. Η Nexis Now και η DAM Consulting Firm συνδιοργανώνουν για δεύτερη χρονιά το Υψηλού Κύρου Συνέδριο Ελλάδα 2030, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 8 και 9 Ιουνίου 2026 στο Athenaeum Intercontinental. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Ανάπτυξης.

0: Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιός, ενώ την έναρξή του θα κηρύξει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνος Τασούλας. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάδειξη των προοπτικών και στρατηγικών για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας την επόμενη τετραετία, μέσα από ουσιαστικό διάλογο, καινοτόμες προσεγγίσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις. Στόχος είναι η σε βάθος ανάλυση των προκλήσεων και των ευκαιριών που θα διαμορφώσουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας έως το 2030. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα Greece. Είναι greece2530.gr, greece2530.gr, η οποία ανανεώνεται διαρκώς.
1: Έρχεται και κλήρωση αύριο για το διαγωνισμό μας του Real FM. Δύο τυχεροί θα κερδίσουν 3 ημέρες στο Ναύπλιο. Ο Real FM και η Selecta Rent-A-Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Ναύπλιο με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarendecar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα, για ξέχνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Και δεύτερο δώρο, διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Το Μάιο η Greco Strom απογειώνει τον ύπνο σας με μοναδικά sleep combos. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της Greco Strom. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση, όπως είπαμε, θα γίνει αύριο, 2 Ιουνίου, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.

0: Φίλε Δημήτρη Μαντά, δεν νομίζω ότι η επιβολή προστίμων έχει να κάνει όταν είστε αριστερός ή δεξιός. Υποθέτω ότι όσοι είναι δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, περιφερειάρχες, την τήρηση του νόμου επιδιώκουν. Και φαντάζομαι ότι για να την επιδιώκουν θα πρέπει να τηρούν και αυτή τον νόμο. Γιατί σημειώνεις εδώ ότι ο αριστερός Δήμος Χαλανδρίου ήταν πρωτοστάτης στα πρόστιμα, όπως ίσως θα θυμάστε, ιστερόγραφος, στον δρόμο που μένουν συμπτωματικά. Από εκεί ξέρεις και το Μιχάλη, από το 2019 που ήρθα μέχρι σήμερα, ο δρόμος δεν έχει καθαριστεί ουσιαστικά ποτέ. Δύο τις φορές έχουν εμφανιστεί κάποιοι εργαζόμενοι με σκούπες να παίζουν σε σκέτς χωρίς να κάνουν τίποτα. Εντυπωσιακό. Εντυπωσιακό. Γιατί είναι, ακούς την, δηλαδή στην κουβέντα που κάναμε με τον Μιχάλη, είναι πολύ αυστηρή η αντιμετώπιση των παραβάσεων από το συγκεκριμένο νόμο.
1: Ναι, είναι αυστηρή για εμάς, τους ιδιώτες.
0: Τους ιδιώτες.
1: Ναι, δεν ξέρω τι γίνεται με τους δήμους πάντως.
0: Αν προβλέπετε καταγγελία και πότε θα εξεταστεί, ναι, και τα συναφέρετε.
1: Αλλά πάντως εδώ, πέραν των καταγγελιών και των προστιμών, υπάρχουν και, Γιώργο μου, κάποιοι λόγοι τέλος πάντων πολύ πρακτικοί και πολύ ουσιαστικοί για τον κόσμο που ζει εκεί. Ένα κομμάτι φυσικά είναι η καθαριότητα. Ένα άλλο όμως είναι η ασφάλεια. Η φωτιά, θυμίζω ότι είχε φτάσει στο Χαλάνδρι. Το θυμίζουμε αυτό το πράγμα. Έτσι. Συζητάγαμε το καλοκαίρι πέρσι για το πώς οι φωτιές φτάνουν στον αστικό ιστό. Ήταν ένα ζήτημα πολύ μεγάλο. Αυτό που είχε προκύψει πέρυσι.
0: Πόσα καλοκαίρια, το ένα πάνω στο άλλο. Καταστροφές, απώλειες. Ας κάποια στιγμή λοιπόν να μπορέσουμε όλοι μαζί να το σκεφτούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε.

0: Τώρα θα φύγουμε δηλαδή εμείς. Ελένη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την εκπομπή.
1: Εγώ σε ευχαριστώ, Γιώργο.
0: Ωμέγα 3 λιπαρά από καρύδι παίρνεις, φροντίζεις, γιατί είναι πολύ σημαντικά αυτά.
1: Είναι σημαντικά.
0: Παίρνεις εσύ.
1: Όχι, δεν παίρνω, δεν αλλά παίρνεις. Ξέρω ότι είναι σημαντικά. Προσπαθώ μέσα από τροφές, έτσι και όχι σκευάσματα.
0: Μπράβο, και εγώ το ίδιο κάνω.
1: Ναι.
0: Εγώ έφαγα σήμερα το μεσημέρι 2 κομμάτια μπακλαβά για να πάρω επαρκή ποσότητα ωμέγα 3 λιπαρών από το καρύδι.
1: Μ' αρέσει.
0: Και εσύ το ίδιο κάνεις, πες μέσα από τροφές.
1: Να σου πω κάτι, Γιώργο, πραγματικά τώρα που το ζω, καταλαβαίνω την απόγνωση που φέρνεις μερικές φορές.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Μπακλαβά.
1: Μπακλαβά.
0: Ναι, γιατί έχει ωμέγα 3 λιπαρά.
1: Για λόγους δηλαδή υγείας το κάνεις. Μην σου πω και ιατρικούς δηλαδή.
0: Εννοείται, ρε, τι κοροϊδευόμαστε.

0: στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
1: Δεν είδες μωρέ τι είπε ο Χατζη Νικολάου.
0: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζη Νικολάου και το ενώπιο σενοπείο. Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
2: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Real FM. Η ώρα είναι 8.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου. Αυξημένη είναι η κίνηση αυτή την ώρα στην Αθηνών Κορίνθου, σε Αγίους Θεοδόρους και Νέα Πέραμο και στην παραλιακή από Βουλιαγμένη προς Βούλα. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό από τα Διόδιο Κοροπίου έως τον Κόμβο Μαραθώνος. Με επανέναρξη του πολέμου απειλεί Τεχεράνη λόγω της κλιμάκωσης των Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Νότιο Λίβανο. Μετά από την προαναγγελία νέων επιθέσεων εκενώνονται τα νότια προάστια της Βηρυτού, ενώ οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποιούν με αντίπεινα στο Βόρειο Ισραήλ. Στον Περσικό κόλπο φορτηγό πλοίο δέχτηκε χτύπημα από βλήμα αφού είχε προηγηθεί η αναγγελία του Ιράν μέσω του κρατικού πρακτορείου ειδήσεων ότι διακόπτει την ανταλλαγή μηνυμάτων με τις ΗΠΑ και πως εξετάζει να προχωρήσει σε πλήρη αποκλεισμό του Ορμούζ. Άνοδο 6% καταγράφει η τιμή του πετρελαίου Brent που διαμορφώνεται στα 97 δολάρια το βαρέλι. Υπέρ της επιστροφής στο καθεστώς της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ τάχθηκε ο Πρωθυπουργός, εγκαινιάζοντας τη Διεθνή Ναυτιλιακή Έκθεση Ποσειδόνια 2026. Τόνισε ότι η ελληνόκτητη ναυτιλία πρέπει να διαφυλαχθεί ως εθνικό και ευρωπαϊκό κεφάλαιο. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 34 ετών ο ποδοσφαιριστής Μάριος Οικονόμου, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαίο στα Ιωάννινα και νοσηλευόταν στην εντατική. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ελεύθεροι πόρους αφέθηκαν 10 από τους 17 κατηγορούμενους που απολογήθηκαν σήμερα για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Θεσσαλονίκη. Αύριο αναμένεται να απολογηθούν οι υπόλοιποι 7, μεταξύ των οποίων και οι φερόμενοι ως αρχηγοί της οργάνωσης.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Στην Αθήνα έφτασε το μεσημέρι ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού Γιάκομπ Νίστρουπ. Ο 39χρονος Δανός τεχνικός θα συναντηθεί με τη διοίκηση της ΠΑΕ προκειμένου να συζητηθεί ο σχεδιασμός της ομάδας εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Περισσότερο

0: στο φιλαθλός.gr.
1: Real Weather.
0: Γενικά αίθριος αύριο καιρό σε όλη τη χώρα, με νεφώσεις από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά και με μονωμένες καταιγίδες στα βόρεια. Άνεμη δυτική έως 6 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι και καλή φώτιση. Τώρα θα μου πείτε όλα μαζί, δύσκολο. Έτσι, η απόλυτη επιτυχία. Αλλά γιατί όχι, μπορεί κάποιοι να το καταφέρουν. Εδώ είμαστε, Real FM 97,8, 10 λεπτά μετά τις 8. Η απιστία πήγε σύννεφο απόψε, έτσι, το έχετε καταλάβει. Γιατί η κυρία Ελένη... Και μην ακούτε τώρα αυτά που λένε, το πρόγραμμα βγήκε έτσι και αυτά. Κυρία Ελένη, πρωτομηνιά, και ξέρετε από ό,τι γίνεται πρώτου μήνα, πάει μετά, πριόνε κορτέλα θα μας πάει. Όχι, αύριο κανονικά πρώτος μαζί θα μας, τώρα τι να το κάνεις, άμα μία φορά μα γίνει, μετά. Μετά δεν αλλάζουν αυτά. Λοιπόν, μέχρι τα μεσάνυχτα θα είμαστε μαζί απόψε. Βγάλανε και πολλές συνεντεύξεις. Πολύ πράγμα. Εμείς θα πάμε λίγο πιο χαλαρά. Θα ασχοληθούμε λίγο με την κίνηση, λίγο με τις δημοσκοπήσεις, λίγο με το Ιράν. Με τη δημοσκόπηση μάλλον, γιατί δεν είναι πολλές. Αλλά φαντάζομαι, επειδή θα ανοίξουμε γραμμές, ναι, μετά τις 10, για να πάμε 10-12 τις γραμμές, έτσι για να έχουμε ένα διωράκι να τα πούμε. Φαντάζομαι ότι... Γιατί και την Παρασκευή, δηλαδή, αυτά λέγαμε. Σας έλεγα ότι την επόμενη εβδομάδα αυτή, δηλαδή, που ήδη διανύουμε, θα είναι μια εβδομάδα που θα έχουμε σίγουρα τουλάχιστον μια δημοσκόπηση. Θα έχουμε παραπάνω από μια, σας λέω, για να ξέρετε. Αλλά η πρώτη βγήκε ήδη. Οπότε έχουμε να συζητήσουμε πολλά και διάφορα. Ενδιαφέροντα πολύ. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου είναι στη ρύθμιση των ήχων, η κυρία Φράνσις Παράσχη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο και ο κύριος Γρηγόρης Διβάνης είναι στην αίθουσα σύνταξης και τα δελτία ήδη. Έχουμε και τίτλους. Έχουμε και κανονικά. Ναι. Μέχρι 11 έχει δελτία. Δεν έχει μέχρι 12. Λόγω αργίας. Εντάξει. Κατανοητό. Μανώλης Παρδάλης στο μικρόφωνο. Θέλω να σας πω ότι σήμερα, δεν ξέρω, την Παρασκευή είχα την εικόνα ότι έχει φύγει πολύς κόσμος και είχα αυτή την εικόνα και από τα μηνύματά σας, γιατί τώρα κυκλοφόρησα εγώ και ιδιαίτερα την Παρασκευή, λίγο από τις ειδήσεις, τα εθνικά οδικά δίκτυα, αυτά που βγαίνανε κτλ. Θέλω να σας πω ότι σήμερα είχε πάρα πολύ κίνηση στις παραλίες της Αττικής. Είχε πολύ καλό καιρό πρώτα απ' όλα. Είχε πάρα πολύ κίνηση στις παραλίες της Αττικής. Δεν ξέρω προς τα νότια τι γινότανε, αλλά προς τα βόρεια, εκεί προς Λούτσα, Αρτέμιδα, γινότανε ο χαμός. Με δεδομένο δε το ότι είναι εργάσιμη ημέρα, δηλαδή δεν είναι μια ημέρα καθολική αργία, αφορά το δημόσιο, τις τράπεζες, εμάς, εντάξει τώρα πώς είμαστε εμείς, το δικός μας ο κλάδος, τους φαρμακοποιούς, αυτά είναι. Η εκπαιδευτική, και ναι, και η εκπαιδευτική παίζει ρόλο. Με δεδομένο λοιπόν ότι ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας εργαζόταν, είχε πάρα πολύ κίνηση. Και οι παραλίες ήταν, να μην πω ασφιχτικά, γεμάτες, είχαν όμως είχαν την κίνησή τους. Τώρα θέλω να σας πω ότι αυτή την ώρα έχουμε κίνηση στην Αθηνών Κορίνθου, στους Αγίους Θεοδόρους, μου λέει ο Γρηγόρης, έχει βελτιωθεί όμως η κατάσταση, και στη Νέα Πέραμο και στην παραλιακή από Βουλιαγμένη προς Βούλα. Έχουμε επίσης καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από τα Διόδια Κοροπίου έως τον κόμβο Μαραθώνος. Για ό,τι προκύπτει στο δρόμο, αν βρίσκεστε κάπου και έχετε κολλήσει σε κίνηση, αν παρατηρείτε κάτι που εκτιμάτε ότι καλό θα ήταν να το μοιραστείτε με όποιον μπορεί να ακούει αυτή την ώρα το αληθινό ραδιόφωνο. 211-200-8200 είναι το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να καλέσετε και να αφήσετε το μηνυματάκι σας που αφορά την κίνηση, κάποιο θέμα που έχει προκύψει στο δρόμο, στην κυρία Παράσχη, στο κορίτσι μας, τη Φράνσις, ή να στείλετε το μήνυμά σας studio@kirialfm.gr στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Πιο δύσκολο είναι αυτό εφόσον βρίσκεστε στο δρόμο και είστε εν κινήσει. Και για άλλα θέματα το studio@kirialfm.gr και για σχόλια, καλησπέρες, καλό μήνα κτλ. Γεια σας κύριε Σωτήρη. Καλές διακοπές όποτε πας. Εντάξει. Κύριε Σωτήρη, βάζετε τώρα θέμα φοβερό. Μπορεί λέει ο μουσικός παραγωγός να βάλει την κομματάρα Lips Like Sugar. Ποιο είναι αυτό? Το σου λέει κάτι? Σαν τίτλο σε μένα δεν μου λέει κάτι. Καλό μήνα κύριε Σωτήρη, να είστε καλά. Lips Like Sugar. Άμα το βρούμε. Άκουσα το, ναι κύριε Γιώργο, το άκουσα το τρέιλερ Τσουβέλας. Δεν ξέρω πότε τη γράφει την εκπομπή, για να είμαι ειλικρινής. Έχω να δω το Τσουβέλα από κοντά, που ήτανε, πρέπει να έχουν περάσει, βάλτε, είμαι εδώ 19 χρόνια, πάνω από μια 20 ετία, σε εφημερίδα ήμουν εγώ που είχε και ραδιόφωνο και ήταν στο ραδιόφωνο. Καμία σχέση με το Τσουβέλα των τελευταίων ετών. Με χιούμορ πολύ και τότε, αλλά δεν είναι καμία σχέση. Εμένα προσωπικά μου αρέσει ο τρόπος που κάνει stand-up comedy και γενικότερα έχει, ρε παιδί μου, έχει ένα... Αλλά, εντάξει, το είναι και ιδιαίτερο το stand-up comedy και στην Ελλάδα γενικώς. Υπάρχει και πολλοί κόσμος που δεν έχει καταλάβει και τι είναι. Αλλά άλλο ζητημένο αυτό. Γεια σας κυρία Γιώτα. Καλό μήνα. Κάτι πήγε λάθος στο μήνυμά σας κυρία Γιώτα. Ξαναδιαβάστε το. Κάτι ορθογράφος δεν έγραψε σωστά. Και βγήκε πολύ πονηρό το μήνυμα, αλλά δεν πειράζει. Δεν το διαβάζω όμως. Λοιπόν, καλησπέρα κύριε Αντώνη. Καλό μήνα και σε εσάς, να είστε καλά. Αύριο, δεν ξέρω όμως αν όλα τα σχολεία δίνουν το ίδιο μάθημα. Νομίζω πως όχι, γιατί είναι προαγωγικές. Αύριο έχει και προαγωγικές κανονικά. Βέβαια. Οπότε και τα παιδιά σήμερα, αν πήγανε για ένα μπάνιο, πήγανε και ένα τριωράκι. Μη σας πω και στη ζούλα. Γιατί πέφτει διάβασμα τώρα αυτή την περίοδο. Opinion poll. Τώρα θέλω να δω τι θα πούνε στο Πασόκ. Εδώ τώρα αρχίζουν τα δύσκολα, διότι όταν βγήκε η Real Polls και έλεγε τέταρτο κόμμα το Πασόκ, βγήκαν και διαμαρτυρήθηκαν και πώς είναι δυνατόν και δεν έχει βγει ακόμα το κόμμα του Τσίπρα, γιατί δεν είχε, όταν ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης, ήταν μία μέρα πριν την παρουσίαση του κόμματος. Μάλλον η μέτρηση ήταν μέχρι και μία μέρα πριν την παρουσίαση του κόμματος. Ξέραμε βέβαια ότι είχε ανακοινωθεί παρουσίαση. Οπότε είχε εν πάση περιπτώσει μία λογική. Λέω, δεν ξέρω. Αδίδυμο θέλατε να γράψετε. Εντάξει, δεν πήγε το μυαλό μου καν. Γεια σου λέει Μανώλη, νόμιζα πως δεν θα έκανες εκπομπή λόγω της ημέρας. Αυτές τις ημέρες κύριε Κώστα περιμένουμε για να κάνουμε εκπομπή, τι νομίζετε? Και τώρα που λείπει και η Ελένη, αφού μας φόρεσε το κέρατο κανονικά το προηγούμενο τριωράκι, επειδή λέει τα κριντζάκια συνάδελφοί σου έχουν εξοδοτηθεί να μας μεταλλάξουν σε δούλους υπηκόους των μελών της μαφιόζικης κάστας και ειδικά των άριστων αχρίων καθεστώτος. Μπορείς, λέει, να μας ενημερώσει αν δεν δηλώσω ότι καθάρισα την αυλή του σπιτιού μου. Μπορεί να μου επιβληθεί σύμφωνα με τον νόμο πρόστιμο επειδή δεν δήλωσα ότι την καθάρισα. Δεν το ξέρω, κύριε Κώστα, να το ρωτήσω. Φαντάζομαι, δεν το ξέρω, όχι, δεν μπορώ να σας απαντήσω, αλλά φαντάζομαι ότι δεν μπορεί να επιβληθεί πρόστιμο σε κάποιον που έχει καθαρίσει και δεν το έχει δηλώσει. Ή ακόμα κι αν επιβληθεί, αποδεικνύοντας ότι έχει καθαρίσει, λέω, δεν ξέρω. Αν ξέρει κάποιος ακροατής να μας συνακροατής να συνδράμει, καλό θα είναι. Θα το ρωτήσω, δεν ξέρω αν θα βρω τώρα κάποιον. Αμ, τα ξέρω, χιλίαρχε, τι νομίζεις, παρακολουθώ εγώ από νωρίς. Απ' τα ξημέρωτα, όπου λέει, απ' τα ξημέρωτα σήμερα. Πού να στα λέω, λέει, με τη λεγάμενη. Λοιπόν, να το ρωτήσω αυτό. Τι γίνεται αν κάποιος έχει καθαρίσει και δεν το έχει δηλώσει. Βέβαια, απ' την άλλη, αν το καθαρίζει, γιατί να μην το δηλώσει, έχει το κεφάλι σου ήσυχο. Δεν είναι κάτι, ρε παιδί μου, το ξεχνάς. Το καθάρισες, μπες μέσα και κάνε και μια δήλωση. Αν πάει στα κομμάτια, φαντάζομαι πάντως ότι δεν επιβάλλονται έτσι τα πρόστιμα. Ξέρω εγώ τι να πω τώρα, εδώ είμαστε, δεν είμαστε. Καλά, το τι γίνεται με οικόπεδα που είναι αρμοδιότητα δήμων και το τι γίνεται γενικώς με διάφορα θέματα που αφορούν τους δήμους. Ίσως να μην είναι σήμερα η μέρα για να ασχοληθούμε. Έχουμε καλέσει για αυτά τα μεγάλα, τα big bag, πώς τα λέτε, δεν ξέρω πώς να τα αποτρώμε. Αυτές οι τσάντες οι πάρα πολύ μεγάλες που τις ψυχώνει γερανός. Big bag τα λένε, εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια αντίστοιχη ελληνική λέξη. Τα οποία το ένα έχει άμμο, το άλλο έχει χαλίκι και κάτι άλλο. Είναι τρία στη σειρά. Τα οποία είναι παρατημένα, τοποθετημένα σε ένα δρόμο συγκεκριμένου δήμου. Πρέπει να είναι και ένα εξάμηνο. Πρέπει να έχουν καλέσει στο δήμο. Πρώτα απ' όλα απαγορεύεται. Το να τα αφήσεις για μια εβδομάδα, 2-3 μέρες, 15 μέρες, γιατί γίνονται οικοδομικές εργασίες, εντάξει, εκεί δεν μπορεί να πεις τίποτα, γιατί κάπου πρέπει να τα αφήσεις. Δεν είναι, ρε παιδί μου, ότι τη μέρα που θα το χρειαστούμε θα έρθει το φορτηγό να ξεφορτώσει. Μπορεί να έρθει και μια εβδομάδα νωρίτερα. Αλλά εδώ τώρα μιλάμε για ένα εξάμηνο και το οποίο καταλαμβάνει μια μισή θέση παρκαρίσματος. Ως γνωστόν, πάνω στο οδόστρωμα. Το οδόστρωμα δεν ανήκει σε κανέναν για να μπορεί να κλείνει θέσεις. Έχουμε καλέσει άπειρες φορές. Όσο πήγατε εσείς, ήρθαν και από το Δήμο. Τι γερμανικό νούμερο είναι αυτό, 812. Εγώ δεν χρειάζομαι, κύριε Έλλης, εγώ δεν είναι, τι να την κάνω. Είναι υπερτιμημένη ξεκούραση. Μια ιδέα είναι. Και όλο το Σαββατοκύριακο, τι νομίζετε. Και με πήρε και τηλέφωνο Σταυρακάκη και δεν το σήκωσα. Δεν το είδα μετά δηλαδή. Διαβάσατε λοιπόν, μια 49χρονη στη Θεσσαλονίκη είχε δεμένες τρεις γάτες στο σπίτι της. Της επιβλήθηκε πρόστιμο 17.600 ευρώ. Είναι με τον καινούριο νόμο. Δεν υπάρχει υπερβολικό. Εφόσον κρίθηκε ότι κακοποιεί τα ζώα με τον τρόπο με τον οποίο του συμπεριφέρεται και η γάτα δεν μπορεί να είναι δεμένη, όπως δεν μπορεί να είναι ο σκύλος στο μπαλκόνι ή σε ταράτσα ή μόνιμα δεμένος. Τέλος πάντων, υπάρχουν πολλά. Λοιπόν, δεν υπάρχει υπερβολικό. Μακάρι να ήταν όλα τα πρόστιμα για τις παρανομίες υψηλά, μπας και βαρέσουν καμπάνες και καταλάβουμε τι γίνεται. Γιατί άμα δεν ξέρω πώς σκέφτεται ο κόσμος, σου βάζει ένα πρόστιμο, ας πούμε, 100-200 ευρώ και εντάξει, μάλλον δεν έγινε και τίποτα. Σήμερα εντωμεταξύ στην Κηφισία, σε όλες τις ζωφωνιάδες, έβλεπα σήμερα επίτηδες, έβλεπα τις, τα όρια ταχύτητας και προσπάθησα να τα παρακολουθήσω σε διάφορους δρόμους που κινήθηκα, προσπάθησα να τα παρακολουθήσω με το αυτοκίνητο. Δεν είναι εύκολο. Σου έχει κάποια σημεία, ας πούμε, που σου λέει 60 χιλιόμετρα. Και αν πηγαίνεις με 60, το πιο πιθανό είναι να έρθει ο άλλος και να σκάσει από πίσω σου. Το πιο πιθανό. Έχει όμως και κάποια έχει κάποια σημεία που λέει 80%, πήγαινα και με περνάγανε σαν σταματημένο. Λέω, τι έγινε, παιδιά? Τι ακριβώς παίζει? Άρα όχι, δεν το θεωρώ υπερβολικό, κυρία Έλλης. Σύμφωνα, λέει, με τον κύριο Χρυστοδουλίδη στην προηγούμενη εκπομπή, είπε πως έχει πρόστιμο, αλλά όχι τόσο μεγάλο σε αυτό του μη καθαρισμού. Ναι, θα το ρωτήσω, δεν ξέρω. Πάντως, λέει, όσοι ζούμε το burnout στη δουλειά, σήμερα ήταν μια υπέροχη μέρα που είχαμε αργία, κύριε Παρτάλη. Κύριε Θανάση, το καταλαβαίνω, το σέβομαι και μακάρι ο κόσμος να έχει αυτή τη δυνατότητα. Α, έτσι πάει, κυρία Σόφη. Καλό μήνα. Την παρακάλεσε ο Γιώργος και είπε να κάνει, να τον στροφεύσει. Εντάξει. Αύριο δεν είναι, αύριο την παρακαλέσει κάποιος άλλος πάλι, θα του κάνει παρέα. Δεν πάμε, δεν κάνουμε δουλίτσα. Ναι, από την καλή της καρδιά αυτό, έτσι δεν πάμε πουθενά. Δεν έφυγε, λέει, και πολλοί κόσμος για το τρίμερο και επίσης δεν ξέρω αν είναι η μέρα του Αγίου του Πνεύματος, μπορούμε να τη θεωρήσουμε ημέρα αργίας. Είναι ημέρα αργίας για ορισμένους. Μάλιστα, θρησκευτικά, μου το είχε στείλει νομίζω ο Γιάννης την περασμένη εβδομάδα και δεν έχει άδικο, του Αγίου Πνεύματος είναι η δεύτερη μεγαλύτερη γιορτή μετά το 15 Αυγούστου. Θεωρείται πάρα πολύ σημαντική θρησκευτικά γιορτή. Αλλά επειδή είναι του Αγίου Πνεύματος, σου λέει να κάτσουν οι άνθρωποι του Πνεύματος. Δηλαδή, δημοσιογράφοι, εντάξει, γελάμε, τραπεζικοί, πνεύμα, μόνο πνεύμα. Οι εκπαιδευτικοί, ναι, το καταλαβαίνω. Δημόσιο, είναι όπνευμα. Όχι απλώς πνεύμα. Λοιπόν, η φαρμακοποίη, εντάξει. Μανώλη, λέει, καλό μήνα. Καλό μήνα, κύριε Σταύρο. Θα δεχόμαστε ακόμα, λέει, Τούρκους τουρίστες ενώ απειλούν με εισβολή με αφορμή τη γαλάζια πατρίδα? Εννοείται, κύριε Σταύρο. Οι τουρίστες, οι Τούρκοι απειλούν. Ο Ερντογάν απειλεί. Άμα το πάμε έτσι, θα αρχίσουμε και κόβουμε. Στο τέλος εσείς και εγώ θα πάμε να κλείσουμε και στο ξενοδοχείο και στην ταβέρνα. Και μήπως πάτε μόνο εσείς, εγώ δεν είμαι πολύ σίγουρος. Αφήστε το καλύτερα. Λοιπόν, δεν έχει, κύριε Μιχάλη, ακόμα δημοσιευθεί. Αύριο όμως που θα έχουμε τον κύριο Ρίζο θα ξαναρωτήσω. Μέχρι την Παρασκευή πάντως δεν είχε δημοσιευθεί. Σας το λέω υπευθύνως. Τίτλοι, επιστρέφουμε.
1: Real FM. Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Ήρθα.
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέργεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
4: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
4: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Φέτος, η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Eretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σε εξέλιξη η επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου, αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στην Αθηνών Κορίνθου στα Μέγαρα, στην παραλιακή αποβουλιαγμένη προς Βούλα και στην Αττική Οδό από τα Διόδια Κοροπίου έως τον Κόμβο Μαραθώνος. Λίγη σιωπή θα έκανε καλό, ήταν το σχόλιο του Ντόναλντ Τραμπ για τις πληροφορίες στα ιρανικά μέσα ενημέρωσης ότι η Τεχεράνη διέκοψε την ανταλλαγή μηνυμάτων με την Ουάσιγκτον. Το Ισραήλ ανέλαβε την επιχείρηση που είχε προαναγγείλει στη Βηρυτό μετά από παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών, μεταδίδουν Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Περισσότερα στο real.gr. Υπέρ της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ τάχθηκε ο Πρωθυπουργός εγκαινιάζοντας τη Διεθνή Ναυτιλιακή Έκθεση Ποσειδόνια 2026. Τόνισε ότι η ελληνόκτητη ναυτιλία πρέπει να διαφυλαχτεί ως εθνικό και ευρωπαϊκό κεφάλαιο.

Εδώ είμαστε 40 λεπτά μετά τις 8. Ο κύριος Νίκος, γεια σας κύριε Νίκο, καλό μήνα. Σήμερα μου λέει έφυγε από τη ζωή ο Νίκος Περατινός, πολυπρωταθλητής αγώνων αυτοκινήτων σε ηλικία 79 ετών. Δεν το ήξερα για να μην ειλικρινείς. Δεν τον ήξερα για να μην ειλικρινείς. Γιατί δεν παρακολουθώ γενικά το μηχανοκίνητο. Αλλά ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Νίκο και θα το ψάξω. Γεια σας κύριε Κώστα. Καλό μήνα, σε όλους θα λέω καλό μήνα. Μου στέλνει εδώ ένα μήνυμα, μου λέει, εντάξει μου λέει, τι είπες, μου λέει μια φορά καλό μήνα. Δηλαδή αν μου γράφει άλλος καλό μήνα να μην του πω. Κάποιοι λέει πουλάνε πνεύμα, γιορτάζουν και αυτοί. Κύριε Κώστα, με αυτοί δεν χρειάζεται το Άγιο Πνεύματος για να γιορτάσουν, γιορτάζουν κάθε μέρα. Έχει τέτοιους που πουλάνε πνεύμα, άπειρους. Πόσους μήνες λέει χρειάζονται, όχι για να γεννήσουν, για να καθαρογράψουν εννοείται. Πώς πρέπει λέει να τη βγάλει η Ευρωπαία η εισαγγελέα στροπή τους. Τι να βγάλει. Τώρα. Μου γράφει ο κύριος Σελής. Θεωρείται λέει πρόβλημα την αγορά κινήτων από αλλοδαπούς πολίτες που γίνεται στη Βόρεια Ελλάδα. Γιατί μόνο στη Βόρεια Ελλάδα γίνεται. Εγώ πιστεύω λέει μόνο η αγορά από Τούρκους είναι το πρόβλημα. Η Τουρκία είναι 87 εκατομμύρια και αποτελεί κίνδυνο για την Ελλάδα. Η Βουλγαρία των 6 εκατομμυρίων για μένα δεν είναι κίνδυνος, πόσο μάλλον τα Σκόπια. Εγώ ίσα ίσα νομίζω κάνει καλό η αγοραπολισία κινήτων στην τοπική οικονομία. Λοιπόν, ακούστε τώρα κύριε Έλλης τι γίνεται. Γενικώς θέλω να σας πω ότι οι ξένοι έρχονται και αγοράζουν και γη και ακίνητα. Αν δείτε εδώ τις πολυκατοικίες στην Αττική και τις πιο παλιές θα δείτε, να μην σας πω 2 στα 3, 1 στα 3 διαμερίσματα το έχει Αλβανός. Μην σας πω 2 στα 3, στο ένα μένει και το άλλο το εκμεταλλεύεται. Φύγαμε από τους Αλβανούς, πάμε τώρα στους Τούρκους. Πριν από 30 χρόνια, 40 χρόνια πήγαιναν υπομάκοι οι οποίοι είναι Έλληνες πολίτες. Έλληνες. Και δεν είναι και όλοι μουσουλμάνοι. Και τα παιδιά τους τα βαφτίζουν χριστιανόπουλα. Κάποιοι όχι όλοι. Πήγαιναν λοιπόν και γύρευαν τότε από την Εθνική Τράπεζα, γιατί τότε η Εθνική ήταν που ήταν ας πούμε η εγκύτρια δύναμη. Γύρευαν δάνειο. Μόνιμοι κάτοικοι, Έλληνες κάτοικοι. Με εισοδήματα, ξυλουργός ο άλλος, βυρσοδέψη, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, επαγγέλματα των τοπικών κοινωνιών και της εποχής. Αγρότες, κτηνοτρόφοι. Ζητούσαν λοιπόν δάνειο για να χτίσουν το σπίτι τους. Προσέξτε, είχαν το οικόπεδο, λεφτά δεν είχαν, γιατί ήταν η περιουσία τους, η γη τους. Αλλά δεν φτάναν τα λεφτά για να χτίσουν. Και η Εθνική Τράπεζα, τότε η τράπεζα τους αντιμετώπιζε ως Τούρκους και δεν τους έδινε δάνειο. Τι γινόταν λοιπόν τότε? Ερχόταν η Τουρκία, γιατί κάποιοι εξ αυτών ήταν δηλωμένοι στην μουσουλμανική μειονότητα. Γιατί είναι, οι άνθρωποι είναι μουσουλμάνοι. Λοιπόν, ευχαριστώ κύριε Γρηγόρη. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία. Λόγω σύγκρουσης οχημάτων στο 38ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου, στο ρεύμα προς Αθήνα, στο ύψος των Μεγάρων. Τώρα, αυτό που μόλις σας είπα, μου το έφερε ο Γρηγόρης Διβάνης, τον ευχαριστώ. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία λόγω σύγκρουση οχημάτων στο 38ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου στο ρεύμα προς Αθήνα στο ύψος των Μεγάρων. Πολύ πολύ μεγάλη προσοχή. Ερχόταν λοιπόν τότε η Τουρκία και έπιανε το παρδάλι και του λέγε, τι θες? Θέλω ένα δάνειο, ξέρω εγώ, 10 εκατομμύρια δραχμές. Μπορεί να λέω πολλά τώρα ή μπορεί να λέω λίγα, δεν ξέρω. Ωραία, πάρε 15. Θα στο χτίσω εγώ.
του φτιάχνε το σπίτι. Τώρα πώς του το φτιάχνε μια άλλη ιστορία. Και του έκανε δώρο. Του δίνε δάνειο δηλαδή. Το οποίο το αποπλήρωνε μπορεί και ποτέ. Του έκοβε μια δόση. Τι να σας πω τώρα. Ούτε πιτό, τίποτα. Και του έκανε δώρο. Τώρα ξαναλέω 40 χρόνια πίσω. Ένα δορυφορικό πιάτο. Τότε που τα δορυφορικά πιάτα δεν ξέραμε καλά τι είναι. Για να μπορεί στο σπιτάκι που δεν του ενέκρινε η ελληνική τράπεζα να το χτίσει, του Έλληνα πολίτη, αλλά του το έκανε δώρο επί της ουσίας η Τουρκία, καλά να πάθουμε, για να μπορεί να βλέπει τουρκικά κανάλια. Λέτε λοιπόν τώρα αυτοί που έρχονται με χρήμα και είναι πίσω από εταιρείες ή μπροστά από εταιρείες, δεν ξέρω εγώ τι, να είναι πιο επικίνδυνοι από αυτούς που κάνανε εκείνες τις δουλειές? Θέλετε να σας πω εγώ χωριά, όχι στη Βόρεια Ελλάδα, στην Κρήτη, που αδειάζουν τα σπίτια γιατί φεύγουν ηλικιωμένοι, πεθαίνουν, τα παρατάνε, πάνε να τους παίρνουν τα παιδιά τους στην Αθήνα να ζήσουν και πάνε και αγοράζουν τα σπίτια σε τιμές εξωφρενικά χαμηλές ή σε τιμές που εμείς δεν μπορούμε να προσεγγίσουμε, αλλά εκείνοι με τα δικά τους εισοδήματα μπορούνε, και αλλοιώνεται αυτομάτως ο πληθυσμός του χωριού, και εκεί που είχε 20 σπίτια με ντόπιους τώρα έχει 10 με ντόπιους και 10 με ξένους, οι οποίοι ξένοι πάνε και κάνουν τις διακοπές τους και όλο το υπόλοιπο διάστημα μπορεί να τον νοικιάζουν κιόλας. Αφήστε, κυρία Λύς, μεγάλη κουβέντα. Σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Το κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια
1: μου. Και σηκώνω ψηλά.
3: Μπράβο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
2: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
6: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
7: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
6: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
7: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
6: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
7: αντιμετώπιση καταστροφών,
6: ορεινή διάσωση,
7: υγρό στοιχείο,
6: τηλεπικοινωνίες
7: και διάσωση με σκύλο.
6: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
7: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
8: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
7: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
6: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε 54 λεπτά μετά τις 8. Λοιπόν, υπενθυμίζω ότι έχουμε δυσχέρεια στην κυκλοφορία λόγω σίγουρου σφυγμάτων στο 38 χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου, στο ρεύμα προς Αθήνα, στο ύψος των Μεγάρων. Μου στέλνει εδώ ένας φίλος ένα μήνυμα, μου λέει: είστε σίγουρα χριστιανός? Δεν μπορείς να βαφτίσεις, λέει, τα παιδιά σου, δηλαδή να τα προσφέρεις στον Χριστό, αν δεν είσαι και ο ίδιος και σύζυγός σου μέλη της Εκκλησίας του Χριστού. Είναι η Εκκλησία του Χριστού. Αλλιώς, λέει, αυτό που μόλις περιέγραψε, μια ξεκάθαρη τελετή μαύρης μαγείας, όπως αυτές που έκαναν οι Κατσούλας και οι Δημητροκάλης. Μήπως γνωριζόσαστε? Λοιπόν, εσείς που στείλατε το μήνυμα, είστε σίγουρα χριστιανός? Όχι ότι με ενδιαφέρει ή με αφορά. Αν δηλαδή ο ένας από τους δύο γονιούς δεν είναι χριστιανός ορθόδοξος, δεν μπορεί να βαφτίσει το παιδί του. Αλήθεια. Μάλιστα. Ω Χριστέ μου. Οκ, ό,τι πείτε. Φαντάζομαι σας παρακολουθεί ο γιατρός γι' αυτό, έτσι. Δεν ξέρω, λέω. Καλησπέρα, Μανώλη από Κωνσταντσά. Δεν ήρθε όντως, κύριε Κωστή, το μήνυμα. Πριν λίγα έστειλα κάτι, έγραφα κάτι για πολιτικούς, τον μπλόκαραν. Ποιος τον μπλόκαρε? Δεν μπλοκάρουν. Δεν ξέρω. Θέλω, λέει, να προσθέσω για την αγορά κινήτων από ξένους. Υπάρχει περίπτωση να αγοράσει Έλληνες ακίνητο στο όνομα της αλλοδαπής συζύγου του? Παραδείγματος χάρη, εγώ το αγοράζω τώρα και δεν γουστάρω να φαίνομαι και το βάζω στο όνομα της αλλοδαπής συζύγου. Δεν θέλω σχέση με τέτοιες ληστρικές κυβερνήσεις. Τέτοια να γράφετε, κύριε Κωστή, να μην ξαναπεράσει μήνυμα. Κύριε Νίκο, για το πρόγραμμα του σταθμού το καλοκαιρινό, γενικώς για το πρόγραμμα του σταθμού δεν αποφασίζω εγώ. Έχω θέσει αυτόν στη διάθεση σου της υπηρεσίας. Προφανώς θα λείψω για 2 εβδομάδες. Δηλαδή 2 εβδομάδες έχω ζητήσει να λείψω. Και αυτές γιατί πρέπει να πάρω άδεια. Αν μπορούσα δεν θα περνάω ούτε αυτές. Αλλά γνωρίζω ότι βασινό μου πρέπει να πάρεις ένα μέρος της θερινής σου άδειας μέσα στο καλοκαίρι. Φαντάζομαι ότι θα τα λέμε. Τώρα, ώρες και τέτοια δεν είναι η υπηρεσία ότι πει. Παρέμβαση εισαγγελέα για το επεισόδιο Δημητριάδη Μαρινά. Έγινε κάτι γι' αυτό? Δεν έγινε. Α, ο εισαγγελέας αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Εντάξει, κύριε Λάζαρε, μια χαρά. Γεια σας, κύριε Νικόλε. Αυτό, λέει, που καθορίζει τη δυναμική ενός έθνους είναι ο πληθυσμός και όχι ο πλούτος του. Ο πλούτος είναι οι άνθρωποι και όχι το κεφάλαιο. Τώρα ενεργά έχουμε μείνει λίγοι και φτωχοί. Εντάξει. Θεωρώ ότι ποτέ δεν είμαστε λίγοι. Τώρα το φτωχοί είναι μια κουβέντα. Ακούσαμε, μου γράφει εδώ Φόρτσα Παγιά σου, Φόρτσα Παγιά, καλό μήνα. Είσαι, λέει, στην Ελλάδα εδώ και βρίσκει ηλιοπάνθρωπο νέο. Ανοίγει το παράθυρο στην Ελλάδα και είναι χαρά Θεού. Παρένθεση αποσκεπτικά. Εγώ, λέει, σου λέω, είσαι πάνφτωχος. Είσαι αυτό που λες τα όρια της φτώχειας στην Ελλάδα. Και είσαι στην Αθήνα και έχεις δίπλα στο Φάληρο και πας να κάνεις μπάνιο στη θάλασσα τζάμπα. Ή δεν τα πληρώνουμε για να κάνουμε μπάνιο? Δεν ξέρω. Και αρχίζουμε, λέει, πάλι παρένθεση αποσκεπτικά. Και αρχίζουμε και κλεγόμαστε. Δεν μου αρέσει το ένα, δεν μου αρέσει το άλλο. Μιζέρια συνέχεια, βρε, άντε. Ο Γεωργιάδης, λέει, το πού, ρε, παιδιά, στείλτε μου το βίντεο. Και αυτό, λέει, είναι το μάθημα που έκανε στους φτωχούς Έλληνες. Έχεις, και μετά όταν πας σπίτι, τι βάζεις στο πιάτο να φας άμα είσαι πάμφτωχος στα όρια της φτώχειας? Ήλιο, θάλασσα από το Φάληρο, τι βάζεις? Το ανοιχτό παράθυρο? Δεν μας τρελάνετε. Α, ήρθε και το νούμερο, εντάξει, ωραία. Έπεσε ο μύθος της λειψιδρίας. Χτύπησε. Είναι σοβαρά. Δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.
1: Real FM. Αυτή την άνοιξη μια συναντήση.

0: 8311. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
2: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ.
4: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Μετεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στο ρεύμα εισόδου της Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου λόγω σύγκρουσης οχημάτων στο 38 χιλιόμετρο στο ύψος των Μεγάρων. Παραμένει αυξημένη κίνηση στην παραλιακή από Βουλιαγμένη προς Βούλα και στην Αττική Οδό από τα Διόδια Κοροπίου έως τον Κόμβο Μαραθώνος. Λίγη σιωπή θα έκανε καλό ήταν το σχόλιο του Ντόναλντ Τραμπ για τις πληροφορίες στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης ότι η Τεχεράνη διέκοψε την ανταλλαγή μηνυμάτων με την Ουάσιγκτον. Η είδηση προκάλεσε ισχυρή άνοδο άνω του 6% στην τιμή του πετρελαίου Brent, η οποία υποχωρεί αυτή την ώρα στα 94 δολάρια το βαρέλι. Οι Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι το Ισραήλ ανέβαλε την επιχείρηση που είχε προαναγγείλει στη Βηρυτό μετά από παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών. Περισσότερα στο nikos.gr. Υπέρ της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ τάχθηκε ο Πρωθυπουργός εγκαινιάζοντας τη Διεθνή Ναυτιλιακή Έκθεση Ποσειδόνια 2026. Τόνισε ότι η ελληνόκτητη ναυτιλία πρέπει να διαφυλαχτεί ως εθνικό και ευρωπαϊκό κεφάλαιο. Ελεύθεροι πόρους αφέθηκαν 10 από τους 17 κατηγορούμενους που απολογήθηκαν σήμερα για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Θεσσαλονίκη. Αύριο αναμένεται να απολογηθούν οι υπόλοιποι 7, μεταξύ των οποίων και οι φερόμενοι ως αρχηγοί της οργάνωσης.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Οι σκέψεις μας και τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια απευθύνονται στην οικογένειά του.

Εδώ είμαστε 9 λεπτά μετά τις 9. Δεύτερη ώρα στο αληθινό ραδιόφωνο Real FM 97,8. Πάντα η κυρία Μαρία Χριστοδούλου μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων. Κυρία Βάσια Κούτρα είναι πλέον στο τηλεφωνικό μας κέντρο και καταγράφει τα μηνύματά σας στο 211-200-8200. Αν κάτι συμβαίνει στο δρόμο και θα θέλατε να το μοιραστείτε μαζί μας ή οτιδήποτε άλλο από τις μετά το... και στο δημόσιο τομέα, για να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω πώς μπορεί να πάθει κανείς burnout. Όχι ότι δεν θα μπορεί, φαντάζομαι, ξέρω εγώ. Λοιπόν, κύριε Σωτήρη, περιμένω διευκρινήσεις για το θέμα της λειψιδρίας που μου έχετε στείλει. Δεν έχω καταλάβει τι εννοείται. Γεια σας, κύριε Νίκο. Δεν ξέρω, λέει, αν κάνει για την εκπομπή ερώτηση. Δεν υπάρχει, όλες οι ερωτήσεις κάνουν τι πάνε να πει. Αλλά ποια ομάδα βλέπεις φαβορή για το παγκόσμιο, για το Μουντιάλε? Τι να σας πω τώρα, κύριε Νίκο. Πρώτα απ' όλα, δεν τις έχω δει όλες τις ομάδες. Δεν τις ξέρω κιόλας. Για να σας πω τι μπάλα παίζουν. Αύξησε και τον αριθμό η διοργανώτρια. Δεν θα διαρκέσει 30 μέρες, θα διαρκέσει κοντά 1,5 μήνα, 40 μέρες πόσο θα διαρκέσει. Για να είναι πιο... να αποκτήσει μεγαλύτερο ενδιαφέρον και να έχει περισσότερες συμμετοχές. Και να ταυτίσουν πιο πολλοί παίχτες. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Τώρα μέσα στο κατακαλό καιρό, εντάξει, τέλος πάντων. Πέραν των παραδοσιακών δυνάμεων Αργεντινή-Βραζιλία, δεν ξέρω τώρα, βέβαια Βραζιλία να δούμε τι θα γίνει με τον Νεϊμάρ, αλλά Αργεντινή είναι το τελευταίο του Μέση, νομίζω θα παίξει ρόλο. Πορτογαλία δεν φτάνει, ένας παίκτης δεν φτάνει για να κάνει, έχει πολλούς καλούς παίκτες, αλλά ένας δεν φτάνει για να κάνει διαφορά. Από τις ευρωπαϊκές δεν μου κάνει καμία εντύπωση, για να είμαι ειλικρινής. Οι λατινοαμερικάνικες ομάδες έχουν ενδιαφέρον. Παίζουν ωραία μπάλα. Και τεχνίτες είναι και σκληροί σε ορισμένες περιπτώσεις. Υπέρ του δε. Σας λέω, είχε κίνηση. Και βλέπω από πίσω κάποιος να μου παίζει τα φώτα. Είμαστε εντωμεταξύ σταματημένοι πολλά αυτοκίνητα στη σειρά. Τι θέλει να περάσει από πάνω. Μπαίνει αντίθετο ρεύμα και αρχίζεις πως περάσεις. Και από απέναντι έρχεται λεωφορείο. Νομίζω να το κοπείω κάτι, δεν θυμάμαι. Και έχει σταματήσει το λεωφορείο στάση και συνεχίζει αυτός.

Βγάζει το λεωφορείο φλας, πάντα βγάζει φλας το λεωφορείο όταν έχει σταματήσει σε στάση, για να προειδοποιήσει ότι συνεχίζει την πορεία του. Και ο τύπος συνεχίζει και φτάνει και κοκαλώνει το αυτοκίνητο και κοκαλώνει και το λεωφορείο. Αρχίζουμε εμείς εντωμεταξύ από δίπλα σιγά σιγά τσούκου τσούκου και περνάμε. Και αρχίζει τώρα και ξεκινάει ένα διάλογο, δεν άκουγα βέβαια, για να μην ειλικρινείς, με τον οδηγό του λεωφορείου, γιατί τον έκλεισε στο αντίθετο, στο ρεύμα που κανονικά κινούνταν το λεωφορείο. Ταυτόχρονα είναι βρίζει και κάνει διάφορα, δηλαδή είναι εκτός αυτού, προσπαθεί το κόμμα. Το πρώτο μάλλον θα είναι η Νέα Δημοκρατία. Τότε δεν ξέρω τώρα ποιο θα είναι δεύτερο. Βλέπω πάντως, επειδή δεν έχω πει τίποτα για τις, είπα για τη δημοσκόπηση στην αρχή, βλέπω κάποια πράγματα. Πρώτα απ' όλα στο Πασόκ έχουν τεράστιο πρόβλημα. Σε δεύτερη δημοσκόπηση καταγράφεται πλέον στην τέταρτη θέση. Δεν είναι μόνο ότι χάνει ποσοστά και μπορεί να πάει και σε μονοψήφιο. Είναι ότι χάνει σημαντικά ποσοστά και ο κύριος Ανδρουλάκης στη δημοτικότητά του. Βλέπω τι θα μετρήσει, λέει, περισσότερο στην τελική σας επιλογή ψήφου. Μέχρι δύο επιλογές. Το πρώτο είναι η εγγύηση ανόδου του βιωτικού επίπεδου. Το δεύτερο, αλλά δεν ξέρω τώρα τι έχει ψηφίσει, μπορεί να κάποιος έχει ψηφίσει αυτό και να έχει ψηφίσει κάποιο άλλο ως δεύτερο. Η ανάγκη σταθερότητας υπέρ το δέον. Ναι, ευχαριστώ κύριε Κώστα. Το τρίτο, η ανάγκη για αλλαγή. Το τέταρτο, η μεταρρυθμίση στο κράτος δικαίου. Το πέμπτο, το σκάνδαλο το ΠΚΠΜ. Το έκτο, το πρόσωπο του αρχηγού. Το έβδομο, οι υποκλοπές. Όγδο, η ιδεολογική τοποθέτηση. Ένατο, η διαχρονική πολιτική ταύτιση με το κόμμα. 3%, τίποτα, δεν ασχολούμαστε καν με αυτό. Δεν γνωρίζω, δεν απαντώ, 1,5%. Η μεταρρυθμίση στο κράτος δικαίου, φαντάζομαι ότι περιλαμβάνουν μέσα και τα Τέμπη. Δεν ξέρω. Ωστόσο, το πρώτο, η εγγύηση ανόδου του βιωτικού. Ποιος μπορεί να εγγυηθεί την άνοδο του βιωτικού επίπεδου? Προσέξτε, να την εγγυηθεί, όχι να την υποσχεθεί. Όταν ιεράρχησε τον προβλήμα. Τέταρτο, εθνικά θέματα ελληνοτουρκικά. Το οποίο δεν υπάρχει μέσα στα κριτήρια ψήφου. Πέμπτο, η κατάσταση στο ΕΣΥ. Έκτο, ακούστε τώρα, τιμές. Κόστος ενέργειας, καύσιμα, αέριο, ρεύμα. Αυτό γιατί δεν είναι στην ακρίβεια, στην ιεράρχηση των προβλημάτων? Στην ακρίβεια και στον πληθωρισμό δεν συμπεριλαμβάνονται οι τιμές και το κόστος της ενέργειας. Πες ρε Μαρία, γιατί αρχίζω και τρελαίνομαι. Δηλαδή, ακρίβεια πληθωρισμός είναι μόνο το σούπερ μάρκετ. Και τιμές κόστος ενέργειας είναι άλλη κατηγορία. Ε, τι όχι. Έτσι λέει εδώ. Γιατί αν τα βάλεις μαζί, το 55 γίνεται 67. Και αν βάλεις μαζί και το οικονομία ανάπτυξη, που όταν υπάρχει ακρίβεια, η οικονομία χωλαίνει και δεν υπάρχει ανάπτυξη, το 67 γίνεται 100. Καληνύχτα σας. Κατάλαβες τώρα τι γίνεται? Η διαφθορά 11,5 και η κατάσταση παιδεία 8,3. Η ιεράρχηση των προβλημάτων. Μάλιστα. Πολύ καλά. Ανδρουλάκης, Μάιος 26, 5,8. Καταλληλότητα για πρωθυπουργός. Ιούνιος 26, 4,8. Καριστιανού, Μάιος 26, 5,1. Ιούνιος 26, 7,7. Τσίπρας, Μάιος 26, 9,9. Ιούνιος 26, 13,2. Μητσοτάκης, Μάιος 26, 28,9. Ιούνιος 26, 29. Αυξάνει 0,1%. Τα αφήσατε ξεκλείδωτα.

Ελλάς του Τσίπρα το Μάιο δεν καταγράφεται, τον Ιούνιο 15,5. Ελπίδα της Χαριστιανού το Μάιο δεν καταγράφεται, τον Ιούνιο 12,6. Και τα δύο μαζί δεν πιάνουν το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. 15 και 12, 27. 05, 06, 28,1. Τόσο, εντάξει. Για το Δούκα που μου γράφεται ότι πάει για αρχηγός του Πασόκ, εγώ άκουσα μια συνέντευξή του που λέει ότι ναι, το Πασόκ έχει αποφασίσει αυτόνομη κάθοδο και τα λοιπά και τα λοιπά, και η πρωθυπουργική η νίκη στις εκλογές, αλλά διάλογο από τώρα με το κόμμα του Τσίπρα, έτσι ώστε αν έρθει η στιγμή, πώς θα πάει για αρχηγός του Πασόκ αν λέει τέτοια. Πρώτον. Δεύτερον, αυτό με την προϋπόθεση ότι το Πασόκ θα είναι δεύτερο, αν όχι δεύτερο τρίτο, αν είναι τέταρτο, το έχουν ξεπεράσει οι εξελίξεις. Μετά δεν θα θέλει κανείς από όλους αυτούς να γίνει πρόεδρος. Γιατί άντε μετά μάζεψε. Δεν θα θέλει, θα θέλει, αλλά τέλος πάντων. Δύσκολα είναι αυτά. Μην κουράζεστε, λέει ο Μητσοτάκης, θα ξαναβγεί γιατί διασφαλίζει την αδημορρησία όλων αυτών που τρώνε. Δεν κουράζομαι, κύριε Θοδωρέ. Κουβέντα κάνουμε. Ο Τσίπρας λέει, αν γίνει ξανά πρωθυπουργός, θα θέσει πάλι θέμα δραχμής. Οι Ευρωπαίοι θα μας αποκαλέσουν πάλι τεμπέληδες. Πού να ξέρω εγώ, κύριε Διονύση. Δεν άκουσα τίποτα σε αυτά που λέγε. Δεν άκουσα καμιά αναφορά περί δραχμής. Έχω ακούσει ότι τώρα ξέρει, έμαθε. Τι να σας πω. Είμαι μεγάλος, μου γράφει εδώ ο κύριος Σταύρος. Και τελευταία μπήκα στη διαδικασία να κατεβάσω ένα παιχνιδάκι και να χαλαρώνω στο κινητό μου. Καλά κάνατε. Παλιά σε μια αρκετά μικρότερη ηλικία έπαιζα ένα παιχνίδι ονόματι Σίζαρ. Ένα δημιουργικό παιχνίδι στρατηγικής, το οποίο μάλιστα σου μάθαινε και μερικά στοιχεία κοινωνίας και οικονομίας. Όταν δηλαδή έδινες χρήματα φτώχαινες, όταν έβαζες φόρους οι πολίτες φεύγανε. Λοιπόν, δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο. Όλα έχουν αγριάδα πόλεμο βία και μετά λέμε γιατί είναι οι άνθρωποι είναι βίαιοι. Ευχαριστώ. Υπάρχουν παιχνίδια στρατηγικής, κύριε Σταύρο. Τώρα δεν ξέρω αν στο κινητό ευδοκιμούν. Υπάρχουν ακόμα. Αλλά γενικώς πιο εύκολο πράγμα είναι να πυροβολείς, να τσεκουρώνεις και τέτοια, παρά να κάθεσαι να σκέφτεσαι, α, να δώσω χρήματα τώρα και δεν θα έχω μετά γι' αυτό, και άμα βάλω φόρους θα φύγουν και θα μου επιτεθούν. Αυτά θέλουν σκέψη, δεν είναι. Είναι δυνατόν? Είμαστε για να σκεφτόμαστε. Γεια σου ρε Μάνο. Καλή φώτιση. Ρε Μάνο, αφού ξέρεις ότι το μήνυμα που στέλνεις δεν μπορώ να το διαβάσω. Τέτοια διαφορά δεν παίζει. Για να είμαι ειλικρινής, το λέω πολύ υπεύθυνα, αλλά διατηρώ και εγώ τις επιφυλάξεις μου για το 1-2. Δεν ξέρω, νωρίς πολύ είναι ακόμα. Χάρηκα. Να ανησυχείτε, στείλτε μήνυμα. Λειψιδρία, λέει, της πλάκας. Δείτε στοιχεία για το Μόρνο και θα καταλάβετε. Θα μπω τώρα να τα δω. Δεν τα έχω δει. Λοιπόν, ο Τραμπ λέει δεν έχει ενημερωθεί, πριν από καμιά ώρα έλεγε ότι δεν έχει ενημερωθεί για για νέους όρους από την Τεχεράνη και τα λοιπά και τα λοιπά, και ότι λίγη σιωπή δεν θα έβλαπτε. Τώρα λέει συνεχίζεται ο διάλογος και υπάρχει, λέει, και συμφωνία του Ισραήλ με τη Χεσμπολάχ για εκατέρωθεν παύση πυρών. Τι γίνεται ρε παιδιά? Μπραντεφέρ Τσίπρα Ράμα για τα επεισόδια στην Αλβανία. Τι λες τώρα? Δημόσια αντιπαράθεση. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέφρασε την έντονη ενισχύα του για το περιστατικό, τα επεισόδια του περασμένου Σαββάτου στο Σβέρνετς.

0: με τον τραυματισμό μέλους της ελληνικής εθνικής μειονότητας κατά τη διάρκεια της που συνδέεται με αμφιλεγόμενη επενδυτική δραστηριότητα στην περιοχή. Ξέρετε ποιος επενδύει εκεί. Πάνε να φτιάξουν σε ένα σημείο που θεωρείται και βιότοπος και διάφορα και ιστορικό. Η Τραμπ, η Βάνκα. Μετά του συζύγου, ναι. Κάτι πάνε να κάνουν τώρα εκεί πέρα και υπάρχουν αντιδράσεις. Λοιπόν, και το Υπουργείο Εξωτερικών αντέδρασε, το ελληνικό, αντέδρασε και ο Τσίπρας και πιαστήκανε με το ράμα στα μηνύματα, στα social media, βέβαια. Απάντησε ότι, ωραία, έχει τώρα, θα γίνεται από εδώ. Άμα αρχίσουμε με αυτά, καλογεριάτικα. Και του πάω Τσίπρας το πάει και My dear friend Teddy. Oh. Αγγλικά, I must admit, I hope you are also doing well. I must admit that I'm also surprised by the fact that you rushed to respond with allegations of nationalist rhetoric to the statement by the Hellenic left alliance. Σου μιλάς τώρα, εντάξει, είμαστε, έχουμε πιάσει, είμαστε σε άλλο επίπεδο. Πάμε σε τίτλους.
1: Real FM.
2: Γιατρέ μου,
3: πείτε μου.
2: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
3: Μάλιστα.
2: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
1: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
4: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
5: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Όμαλα εξελίσσεται η επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου. Αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στην παραλιακή αποβουλιαγμένη προς Βούλα και στην Αττική Οδό από τα Διόδια Κοροπίου έως τον Κόμβο Μαραθώνος. Οι συνομιλίες με το Ιράν συνεχίζονται με ταχύ ρυθμό, υποστηρίζει σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ. Νωρίτερα, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ανέφερε ότι η Τεχεράνη διέκοψε τον διάλογο με την Ουάσιγκτον λόγω των Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο. Παράλληλα, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ. Αναβλήθηκε η προγραμματισμένη επίθεση στη Βηρυτό μετά από παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών, μεταδίδουν Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Περισσότερα στο real.gr. Με τα μαθηματικά συνεχίζονται αύριο οι πανελλήνιες εξετάσεις για τους υποψηφίους στο Νεπάλ. Αρχίζουν αύριο οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις για τους μαθητές των γυμνασίων.

37 λεπτά μετά τις 9, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Καλό μήνα σε όλες και όλους. Αμέσως μετά το δελτίο των 10 ανοίγουμε και τις γραμμές. Ο Παντελής ο Χάρος έχει στείλει μήνυμα, καλό μήνα. Εγώ λέει θα το πω πάντως με πρόθεση, δεν προσβάλλω κανέναν. Όποιος λέει πιστεύει σε αυτές τις δημοσκοπήσεις ή χαζός πρέπει να είναι δημοσιογράφος. Κανένας δημοσκόπος δεν έχει αναφέρει ποτέ το πρώτο κόμμα, την αποχή. Η αποχή είναι συνειδητή επιλογή, δεν είναι πάμε για μπάνιο. Ευτυχώς οι πιο πολλοί δεν θέλουμε αυτά τα σκατά που επιπλέον στη Βουλή. Το διάβασα όπως το έστειλες, Παντελή. Ναι, με τη μόνη διαφορά ότι δεν λογίζεται η αποχή ως κόμμα. Και άρα το κόμμα το οποίο συγκεντρώνει την πλειοψηφία επί των ψηφισάντων και όχι επί εκείνων που απέχουν, μπορεί και να σχηματίσει κυβέρνηση ή μπορεί να χρειαστεί συνεργασία. Δεν ξέρω ρε μάνα, τι να σου πω. Μου φαίνεται μεγάλο το ποσοστό. Α, δούμε. Προβλέψεις, κύριε Νίκο, εγώ γενικώς δεν κάνω προβλέψεις. Το συζητάμε. Μανώλη, λέει, σε 10 λεπτά ο κύριος Ανδρέας από τον Πειραιά. Μπορεί ο Τραμπ να προαγγείλει εθνικές εκλογές, έχει ξεφύγει ο τύπος εκτός και αν έχει και αυτός το δικό του φρύτον γάτο. Καλά, δεν πρόκειται, εθνικές εκλογές δεν θα προαναγγείλει, αλλά ότι έχουμε χορτάσει από διαφοροποιήσεις, από, όχι από ώρα σε ώρα, πολύ πιο γρήγορα. Τι να σας πω, κύριε Στράτο, δεν είναι θέμα να είσαι προστός. Δεν είναι κάτι επιτυδευμένο. Αυτό είμαι τώρα. Γεια σου Νίκο από το Βερολίνο. Όχι, δεν υπάρχει τίποτα για το, με το νομοσχέδιο. Και δεν νομίζω ότι θα έχουμε και κάτι άμεσα από την Τουρκία. Μένω σε αυτό που λένε πολλοί που γνωρίζουν, ότι η Τουρκία περίμενε άλλη αντίδραση από την Ελλάδα για να το μαζέψει λίγο. Δεν της ήρθε αυτή η αντίδραση και δεν προχωράει, διότι σου λέει κάτσε εδώ πέρα, τι πάμε να κάνουμε τώρα. Άμα δεν αντιδρούν οι άλλοι, δεν έχει πλάκα. Ξέρω εγώ τι να πω, δεν ξέρω. Αν δεν αντιδρούν, εν πάση περιπτώσει, όπως θα θέλανε εκείνοι. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω. Λοιπόν, κάτι μου στείλε πριν ο Γιάννης και δεν πρόλαβα, το πέρασα λίγο. Λοιπόν, θα το βρω όμως. Για τη γιορτή του Αγίου Πνεύματος. Γιατί ήταν ενδιαφέρον, δηλαδή το διάβασα. Οι κάμερες, μου λέει ο κύριος Νίκος, που μπήκαν στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, μπήκαν για τι πράγμα ακριβώς. Ο άλλος και να συμμορφωθεί βλέποντας την κάμερα, δηλαδή μετά την κάμερα θα είναι το ίδιο πειθαρχημένος. Ξέρω εγώ. Θα είναι. Δεν ξέρω. Εδώ αρχίζει και τίθεται πλέον ζήτημα. Λοιπόν, είπα μετά. Ωραία. Είπα εγώ για το Αγίου Πνεύματος ότι είναι μετά το 15 Αυγούστου. Και μου γράφει εδώ ο Γιάννης, όχι μετά το 15 Αυγούστου, πριν. Είναι μεγαλύτερη γιορτή. Ανήκει στις δεσποτικές γιορτές που είναι οι μεγαλύτερες, ενώ ο 15 Αυγούστου ανήκει στις θεομητορικές που είναι μικρότερες από τις δεσποτικές. Θα σου το πω λίγο απλά που πιστεύουμε οι άλλοι, όχι εγώ, εντάξει, δεν έχει σημασία, στον Τριαδικό Θεό, Πατήρι, ως Άγιο Πνεύμα, που είναι αδιαίρετο και ομόσιον. Άρα όλες οι γιορτές που σχετίζονται με τον Τριαδικό Θεό είναι οι δεσπόζουσες. Οι υπόλοιπες σέπονται. Άρα
μεγαλύτερη γιορτή από το 15 Αύγουστο. Αλλά το 15 Αύγουστο έχουμε αργία για όλους, ενώ το Άγιο Πνεύματος είναι μόνο για εμάς τους πνευματώδεις. Έλα πες. Για όλους θα πρέπει να είναι, και εγώ το πιστεύω. Δηλαδή, από τη στιγμή που δεν λειτουργούν οι τράπεζες, δεν υπάρχει λόγος να λειτουργεί το σύμπαν όλο. Εν τω μεταξύ, όταν δεν λειτουργούν οι τράπεζες, θα σας πω αυτό το μυστικό, δεν λειτουργούν και οι εισπρακτικές. Δηλαδή, του Αγίου Πνεύματος ξέρεις ότι δεν πρόκειται να σε πάρουν τηλέφωνο. Από αύριο όμως θα γίνει πάλι ο κακός χαμός. Εμένα με πήραν εντωμεταξύ την Παρασκευή και λέω, μου λέει να τα πούμε, μου λέει από εβδομάδα. Λέω ναι, βεβαίως. Αλλά από Τρίτη, με καλά, λέω αλίμονο. Δευτέρα, τι, δεν το συζητάμε. Το Πασόκλι θα πάρει 20% σε εκλογές, ειδικά το κόμμα Χαριστιανού δεν θα μπει στη Βουλή, μου γράφει εδώ ο κύριος Γιάννης. Εντάξει, κύριε Γιάννη, τι να σας πω. Ξέρετε, εσείς καλύτερα, εγώ δεν ξέρω. Δημοσκοπή. Εγώ, ό,τι λένε δημοσκοπής διαβάζω και εγώ. Για τις δημοσκοπήσεις εγώ. Όχι, γιατί το λέτε, κυρία Γιώτα. Γεια σου, ρε ξηρομερίτη, καλό μήνα. Φάγαμε, λέει, τα ποινοτική ήταν με το μάζεμα των Patriots από Κάρπαθο. Τι εννοείται, κύριε Μιχάλη? Χρόνια πολλά, να είσαι καλά, ρε φίλε. Τι ταπεινωτική τα φάγαμε και δεν ξέρω. Δεν στείλαμε εκεί πέρα. Δεν έχουν επιτήρηση της περιοχής τώρα. Δύο φάντομ. Συνέβη κάτι καινούριο που δεν μου έχει ξεφύγει, δεν νομίζω. Μου λες, λέει εδώ πέρα, μου γράφει ένας φίλος, μου λες πως είναι δυνατόν η ακρίβεια να είναι το πρώτο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες σε ποσοστό 55%, αλλά μόνο το 37% να ψηφίσει με βάση το τι θα ή πως θα εγγυηθεί. Εγώ ξαναλέω, εγγύηση προεκλογική δεν υπάρχει. Δεν έχω αδέρφια, αλλά αν είχα, ο αδερφός μου ίδιος να μου εγγυούνταν κάτι, η μάνα μου να μου εγγύητο κάτι, όχι. Λυπάμαι, οι εγγυήσεις δεν ξέρω. Εγγύηση, λέω, καλά. Σε αυτό, λέει, που πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι, μου γράφει ο κύριος Πάνος, είναι ότι το 2023 η κυβέρνηση έβγαλε η αποχή, απλά μαθηματικά. Δεν είναι. Δεν έβγαλε η αποχή κυβέρνηση, κύριε Πάνο. Κυβέρνηση έβγαλε το ποσοστό των πολιτών που πήγε να ψηφίσει. Αν η αποχή ήταν 10% μικρότερη, εγώ δεν μπορώ να σας πω τώρα αν αυτό το 10% θα πήγαινε σε άλλα κόμματα πλην της Νέας Δημοκρατίας. Φαντάζομαι ότι και εσείς, κανείς δεν μπορεί να το πει. Αν ήταν 15% μικρότερη, 5-20, δεν ξέρω τι, δεν ξέρω πού θα πήγαινε αυτό το ποσοστό. Και ούτε καμία δημοσκόπηση μπορεί αυτό με οποιοδήποτε τρόπο να το καταγράψει. Υπό μία έννοια, όσο μεγαλύτερη είναι η αποχή, τόσο πιο εύκολο είναι για το πρώτο κόμμα να σχηματίσει κυβέρνηση. Αλλά δεν πάβει να είναι πρώτο κόμμα. Το τι θα ψήφιζε ο κόσμος, και το δεύτερο και το τρίτο, το τι θα ψήφιζε ο κόσμος αν δεν απήχε, είναι μια κουβέντα εντελώς θεωρητική και δεν έχει και βάση. Και αν αυτό το 10% που απήχε πήγαινε και ψήφιζε Νέα Δημοκρατία, θα μου πείτε και γιατί δεν πήγε να ψηφίσει. Δεν ξέρω. Και αν ψήφιζε αυτό το 10% ΣΥΡΙΖΑ, τότε πάλι μπαίνει η ίδια ερώτηση. Γιατί δεν πήγε να ψηφίσει? Δεν είναι τόσο απλό όσο το περιγράφεται. Το Πασόκλι θα πάρει 51% όποτε γίνουν εκλογές. Εντάξει, ο Stranger. Ό,τι πείτε.
Γιάννη, είσαι σίγουρος ότι δεν έχουν φύγει οι Patriot? Δεν το ξέρω. Είχα την αίσθηση ότι έχουν φύγει. Από Κάρπαθο και Εύρο. Καλά. Οι Τούρκοι τώρα να πανηγυρίζουν, εντάξει. Αυτά είναι λίγο για εσωτερική κατανάλωση. Τι κάνουν τώρα και τι πανηγυρίζουν και τι δεν πανηγυρίζουν, αφήστε το. Αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι αφήνουν να διαρρεύσει και σε επίπεδο, όχι πάντως επίσημα, λένε ότι λένε γαλάζιες πατρίδες κτλ. Κτλ. Αλλά κρατήστε και μια πισινή, γιατί ούτε ο Τούρκος τη θέλει τη σύγκρουση, να ξέρετε. Δεν λέω, μπορεί να φτάσουμε και να μην ξέρουμε τι να κάνουμε. Γενικώς όμως βλέπω ότι δεν είναι ούτε ο Τούρκος θέλει. Νομίζω είναι κάτι που το ξέρουμε. Κύριε Τάσο μου, σας έχω πει για τις δημοσκοπήσεις. Καλό μήνα. Καλό καλοκαίρι. Σας έχω πει για τις δημοσκοπήσεις. Δεν τρελάθηκε ο κόσμος. Την Παρασκευή συζητούσαμε και σας έλεγα μέσα στην εβδομάδα. Και βγήκε πρωτομηνιά. Μέχρι την Παρασκευή μας έρχεται, θα έχουμε άλλη μία, ίσως και δύο δημοσκοπήσεις, να ξέρετε. Τώρα από εδώ και πέρα θα βαράνε τα ποσοστά συνέχεια. Και με κάθε εξαγγελία και με κάθε όποιος αναπνεί θα βγαίνει δημοσκόπηση. Α, πρέπει να γίνουν πρώτα υποδομές για να μπορούν τα μαχητικά να είναι μόνιμα. Εντάξει. Δεν το είχα την αίσθηση ότι έχουν φύγει. Θα το δω, δεν το αμφισβητώ όμως αυτό που μου λες Γιάννη, ότι δεν έχουν φύγει από την Κάρπαθο. Θα το δω. Γιατί για τα δύο Phantom είχε επισήμως, είχε ανακοινωθεί επί της ουσίας ότι θα αντικαταστήσουν τους Patriot. Αλλά δεν ξέρω αν δεν υπάρχει ακόμα, αν η υποδομή δεν είναι έτοιμη γι' αυτό. Φαντάζομαι ότι θα είναι και θέμα χρόνου όμως. Γεια σας κυρία Κατερίνα, καλό μήνα, να είστε καλά. Όχι, εταιρείες δεν μπορώ να σας πω. Γιατί δεν ξέρω ούτε με τη σειρά, ούτε ξέρω απλά ότι θα έχουμε μέσα στην εβδομάδα τουλάχιστον δύο δημοσκοπήσεις. Οι οποίες δεν εννοώ ούτε ποσοστά ξέρω. Μου λένε όμως ότι σε μία από τις δύο σίγουρα το Πασόκ ακροβατεί μεταξύ τρίτης και τέταρτης θέσης. Φλερτάρει επικίνδυνα με την τέταρτη θέση. Και ξέρετε, η πρώτη που βγήκε υπήρχε μια κάποια δικαιολογία ότι δεν είχε ανακοινωθεί το κόμμα Τσίπρα επίσημα. Αυτή που βγήκε τώρα δεν έχει τέτοια δικαιολογία. Αν βγει κι άλλη μετά και το βγάζει εκεί τρίτο τέταρτο, λέω τρίτο τέταρτο για να γλυκάνω λίγο τον πόνο, θα υπάρχει πρόβλημα. Ναι, από το διδημότυχο έχουν. Α, εντάξει. Άρα ίσως να διάβασα αυτό εγώ. Τη μετακίνηση από το διδημότυχο. Γεια σας κύριε Ορέστη. Τι να σας πω κύριε Ορέστη, ξέρω εγώ. Τα αυτά που σκέφτομαι λέω, δεν λέω κάτι άλλο. Δεν έχω και λόγο δηλαδή να πω κάτι άλλο. Γεια σου Νίκο μου. Καλό μήνα. Να είσαι καλά. Ξέρεις λέει πόσο κάνει μια δημοσκόπηση και πόσο έχουν γίνει. Α, και να ξέρεις λέει, αν ξέρεις λέει, πες μας ποιος τις πληρώνει σε παρακαλώ και γιατί και πού τα βρίσκουν τα λεφτά. Λοιπόν, θα σας πω.
Τα κόμματα δεν ξέρω που τα βρίσκουν τα λεφτά. Έχουν από τις επιδοτήσεις τους. Ξέρω εγώ, έχουν από τα μέλη. Δεν ξέρω. Πόσο κάνει μια δημοσκόπηση, δεν ξέρω. Να το ρωτήσω. Αλλά βέβαια έχει να κάνει και με το ποιος την παραγγέλνει, έτσι. Δημοσκοπήσεις, ας πούμε, παραγγέλνουν, αλλά όχι σε κυλιόμενες και τέτοια, για συγκεκριμένα θέματα, μεγάλες εταιρείες, πολυεθνικές και τέτοια, για να δούνε πού θα πάνε να επενδύσουν. Με πολύ συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο. Τώρα τα κόμματα, να ξέρετε, και η κυβέρνηση και τα υπόλοιπα κόμματα, παίρνουν και αυτές τις κυλιόμενες που δεν ξέρω, πάνε πακέτο με τις μεγάλες. Σου λέει πακέτο δημοσκόπηση και ένα μήνα κυλιόμενες. Βρίσκουν τι, το μοντάρουν. Βγαίνει το χρήμα από τα ταμεία, τώρα μην ψάχνετε. Μπριζολάκια 13. Γεια σου, ρε Μπριζολάκια. Γεια σου, Λιμανόλα, με τα πιτόγυρά σου. Καλό μήνα. Ποια πιτόγυρα? Τι λες? Ήδη λέει δύο μπάνια. Κάναμε, επιτέλους καλοκαίριασα. Και σε χαίρομαι, Μπριζολάκια, γιατί μετράς τα μπάνια σου. Μετράς και τα παγωτά, πες την αλήθεια. Εγώ είμαι 0 μπάνια τα τελευταία 5 χρόνια. 0. Αλλά έχω χάσει το μέτρημα στα παγωτά. Πραγματικά. Λοιπόν. 0, παιδιά. Ε. Και σινεμά, ναι. Και σινεμά. Θερινά. Καιρό να πάω θερινό. Θέλω τώρα, πότε βγαίνει, μέσα Ιουλίου βγαίνει η Οδύσσεια. 16-17. Δεν ξέρω αν κάνει παγκόσμια πρεμιέρα. Ή θα βγει στην Αμερική και θα έρθει λίγο πιο μετά εδώ. Με μικρές διαφορές έρχονται πια. Α, θέλω να πάω να το δω. Έχουν γραφτεί, ρε παιδιά, ξεγυρίστηκε και εδώ τώρα. Ένα μέρος. Πρώτα λέει θα γίνει το γήπεδο του Παναθηναϊκού και μετά υποδομές στην Κάρπαθο. Τα αεροπλάνα λέει που έστειλαν σε δουλειά να βρισκόμαστε ήταν μοιράς. Καλό βράδυ, πάνω εδώ, Dr. House. Dr. House. Πού θα δεις Dr. House? Τι είναι αυτά? Εδώ να κάτσεις. Κύριε Μανώλη, λέτε να φάει τα μούτρα του το ξανθό γένος. Μη βιώσιμος οικονομικά ο πόλεμος, λένε οι Ρώσοι οικονομολόγοι. Κάνε τα. Εν τω μεταξύ, οι Αμερικάνοι έχουν πάρει τις σπάνιες γαίες στην Ουκρανία. Στην Ουκρανία. Τους έχουν παρατήσει το έλεος του Θεού, δεν ασχολούνται καν. Οι Ρώσοι σφυροκοπάνε, οι Ουκρανοί, εντάξει, ό,τι προλαβαίνουν οι Ουκρανοί. Και δεν ασχολείται κανείς με Ρωσία, κανείς. Κανείς, δηλαδή, θα γίνει κάνα χοντρό κάνα βράδυ. Και θα νομίζουμε ότι είναι Ιράν και δεν θα έχει γίνει εδώ δίπλα. Δίπλα, καταλαβαίνετε τώρα που πάει το δίπλα. Κανείς πραγματικά. Απόψε λέει στο καφενείο άκουσα και αυτό. Αν είναι στις δεύτερες εκλογές απέναντι στο Μητσοτάκη, ο Τσίπρας δεύτερος θα ψηφίσουν λέει Μητσοτάκη. Προδότης ο Τσίπρας, έχει περάσει στη Μακεδονία. Ο Κοντζιάς λέει στο Χαριτάτο σήμερα είπε με το team που έχει τώρα δεν μπορεί να κυβερνήσει. Θυμήστε μου λίγο, ο Κοντζιάς δεν έκανε τη Σιμόνη Ρεμπρεσπών? Ναι. Και τα έχει βάλει τώρα με τον Τζίπρα. Εντάξει, εκεί. Είναι πιθανόν στη Βόρεια Ελλάδα, στη Μακεδονία να έχει θέμα ο Τσίπρας. Α, έχει ρε παιδιά, την έχω δει τη σειρά, 10 κύκλοι ήταν ή 11. Τους έχω δει και τους 11 κύκλους τουλάχιστον 3 φορές. Τους ξέρω απ' έξω, μπας που λέω και τα επεισόδια, το κάθε επεισόδιο τι έχει. Εντάξει, φοβερή σειρά. Αλλά μετά την τρίτη φορά που την είδα, λέω, φτάνει. Θα βάλεις τραγουδάκι να πάμε σε δελτίο. Βάλε, ναι.

0: Real FM.
1: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στο Ενώπιο Σενοπείο.
2: Μια καρέκλα να τα πω!
1: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
3: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με φέρατε.
1: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
2: Δεν είδες μωρέ τι είπε ο Χατζη Νικολάου.
1: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζη Νικολάου και το Ενώπιο Σενοπείο.

0: Καμία αλλαγή.
1: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
0: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
1: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέργεια.
1: Καλά έκανες. Μπράβο.
0: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
1: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
2: Έτσι.
1: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
2: Να, εδώ.
1: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
0: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Real FM. Η ώρα είναι 10.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Χωρίς δυσκολία συνεχίζεται η επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου. Η κίνηση είναι αυξημένη αυτή την ώρα στην Αττική Οδό, στα Διόδια Κοροπίου και από Παιανία έως Μαραθώνος και στην παραλιακή από Βουλιαγμένη προς Βούλα. Οι συνομιλίες με το Ιράν συνεχίζονται με ταχύ ρυθμό, υποστηρίζει σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ, διαψεύδοντας το δημοσίευμα του Ιρανικού Πρακτορείου Ειδήσεων, σύμφωνα με το οποίο η Τεχεράνη διέκοψε τον διάλογο με την Ουάσιγκτον λόγω των Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο. Παράλληλα, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ. Όπως μεταδίδουν Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, η προγραμματισμένη επίθεση στη Βηρυτό αναβλήθηκε μετά από παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών. Περισσότερα στο ενικός.gr. Το μήνυμα ότι η Ελλάδα διεκδικεί την επιστροφή στο προηγούμενο καθεστώς στα στενά του Ορμούζ χωρίς διόδια ή τέλη διέλευσης έστειλε ο Πρωθυπουργός, εγκαινιάζοντας τη Διεθνή Ναυτιλιακή Έκθεση Ποσειδόνια 2026. Τόνισε ότι η ελληνόκτητη ναυτιλία πρέπει να διαφυλαχθεί ως εθνικό και ευρωπαϊκό κεφάλαιο. Απολογούνται αύριο 7 από τους 17 κατηγορούμενους για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Θεσσαλονίκη, μεταξύ των οποίων και οι φερόμενοι ως αρχηγοί της οργάνωσης. Οι 10 φέθηκαν ελεύθεροι υπό όρους. Με τα μαθηματικά συνεχίζονται αύριο οι πανελλήνιες εξετάσεις για τους υποψηφίους στο Νεπάλ. Αρχίζουν αύριο οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις για τους μαθητές των γυμνασίων.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Δεν προπονήθηκαν σήμερα στον Παναθηναϊκό οι Κώστας Λούκας και Νίκος Ρογκαβόπουλος που ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα. Αμφίβολη είναι η συμμετοχή Ρογκαβόπουλου στον πρώτο τελικό της Basket League με τον Ολυμπιακό την προσεχή Τετάρτη. Αντίθετα, ξεπέρασαν τους τραυματισμούς και υπολογίζονται από τον Εργίνα Ταμάν, η Παναγιώτης Καλαϊτζάκης και Κένεθ Φαρίδ. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
3: Real Weather.
8: Γενικά έθριος αύριο καιρό σε όλη τη χώρα με νεφώσεις από το μεσημέρι στα επιρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια. Άνεμοι δυτικοί έως 6 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε 9 λεπτά μετά τις 10. Καλό μήνα σε όλους και όλους. Είπαμε μέχρι τις 12 απόψε μαζί. Έχουμε ξεκινήσει νωρίτερα από τις 8 και από τώρα ανοίγουμε και γραμμές, τις γραμμές μας για την επικοινωνία μας, για να μιλήσουμε ζωντανά εδώ στον αέρα του αληθινού ραδιοφώνου. Ο κύριος Νίκος Λικούρης είναι πλέον μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων. Καλό μήνα, κύριε Νίκο. Εισέρχεστε στο διάλογο ευπρεπώς ενδεδειμένοι. 211-200-8200. Η κυρία Βάσια Κούτρα περιμένει τα τηλεφωνήματά σας. Στούντιο papakirialfm.gr. Η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Ο κύριος Κώστας από το Λαγκαδά. Έλατε, κύριε Κώστα, καλό μήνα.
1: Καλησπέρα, Μανώλη, και σ' όλους τους ακροατές.
0: Γεια σας, κύριε Κώστα.
1: Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε? Με αφορμή τα σχόλια των συνακροατών για την εξωτερική πολιτική, για την άμυνα, δεν έχουν καταλάβει ακόμη ότι είμαστε προτεκτοράτο. Δεν έχουν καταλάβει. Είναι δυνατόν τώρα εγώ ή ο κάθε εγώ, τέλος πάντων, ένας απλός πολίτης, να δίνουμε συμβουλές τι θα κάνει το Υπουργείο Άμυνας, το Υπουργείο Εξωτερικών? Δεν μπορώ να καταλάβω. Λοιπόν, με αφορμή όμως αυτό, άκουσα σήμερα στο ραδιόφωνο σας έναν που επικοινώνησε απογευματινή εκπομπή με έναν αναλυτή, σοβαρό άνθρωπο από την Κωνσταντινούπολη. Τι έλεγε λοιπόν για την υπόθεση που, για τον πρόεδρο του κόμματος της αντιπολίτευσης? Δεν έχει καμιά σχέση ο Ερντογκάν, όχι ότι έχω εγώ καμιά, δεν με ενδιαφέρει, αλλά λέω δεν μας ενημερώνουν σωστά. Και ο Ερντογκάν έριξε τον πρόεδρο της αντιπολίτευσης και έβαλε τον αυτό που τον συμφέρει, που τον νίκησε 13 φορές. Καμία σχέση. Αυτός που πήρε το κόμμα μετά από την ενδοκομματικές εκλογές που κάναν μεταξύ τους, έκανε ένσταση και το εφετείο δικαίωσε αυτόν που έκανε ένσταση. Και επειδή δεν έβγαινε ο νυν πρόεδρος από τα γραφεία του κόμματος, επενεύει η αστυνομία όπως γίνεται σε όλες τις τέτοιες υποθέσεις. Λοιπόν, πρώτον αυτό. Δεύτερον, ο όποιος μιλάει πρέπει να έχει γνώση. Έχει πάει η Τουρκία να δει ότι εκεί είναι χώρα. Είναι χώρα, δεν είναι χώρος όπως το Κρετινιστάν εδώ. Δεν ξέρουν είναι οι Έλληνες. Είναι λωτοφάγοι. Εκεί είναι χώρα.
0: Συγγνώμη, κύριε Κωστά. Ναι. Τώρα. Είναι χώρα η Τουρκία και δεν είμαστε εμείς?
1: Άκουσε, Μανώλη.
0: Η ερώτηση που έκανε είναι σαφής.
1: Ναι, από τα σύνορα, από την Τουρκία, περνά σε 2 λεπτά. Τώρα έμαθα, και ας μας το επιβεβαιώσει κάποιος, αν δεν αληθεύει, γιατί μου είπανε φίλοι, λέει, η Κώστα λέει, δεν μπορούμε να πάμε πλέον με αμάξι. Γιατί, λέει, βάλανε τα δακτυλικά αποτυπώματα και τη φωτογραφία και μια παράγκα και που έχουν ένα τέτοιο στους κήπους και γίνεται, λέει, μια κόλαση για να μπει στην Ελλάδα. Μέχρι τώρα δεν υπήρχε αυτό. Τώρα δεν έχω πάει εγώ ακόμη, αλλά δεν μπορώ να πάω γι' αυτό το λόγο. Γιατί...
0: Καλά, το να υπάρχει έλεγχος πιο αυστηρός δεν είναι κακό.
1: Ναι, δεν με κατάλαβες. Στην Τουρκία, στο επαναλαμβάνω, αυτό το είχαν με φωτογραφία μόνο και συνεχίζουν να έχουν μόνο με φωτογραφία. Αλλά περνάς σε 2 λεπτά, περνάς στα σύνορά τους.
0: Από δεν ξέρω αν ισχύει. Δεν μου έχει στείλει κάποιος.
1: Το λέω εγώ και αναλαμβάνω την ευθύνη. Γιατί όχι, έχω πάει...
0: Εσείς το λέτε και να... Όχι, για το τι γίνεται όταν έρχονται εδώ. Δεν το ξέρετε.
1: Μπράβο. Τώρα εφαρμόσανε, λέει, και στην επιστροφή την Ελλάδα φωτογραφία και αποτυπώματα αναχειρός. Και καταλαβαίνεις τι γίνεται. Δεν υπάρχουν καταρχήν.
0: Και αυτό είναι. Αυτό δείχνει. Ναι, και αυτό δείχνει το αν είμαστε χώρα ή όχι.
1: Εννοείται, από τα σύνορα φαίνεται όταν μπαίνεις. Την οργάνωση. Την οργάνωση. Μανώλη, πέρα από αυτό, πάνε στην Τουρκία. Έχω πάει 10 φορές, έχω γυρίσει όχι όλη την Τουρκία, αλλά τη μισή. Από την Άγκυρα και μέχρι τα παράλια. Τέλος πάντων, δεν με ενδιαφέρουν αυτά. Απλά να έχουμε γνώση γιατί μιλάμε. Λοιπόν, εδώ τώρα. Εδώ. Ένα τεράστιο πρόβλημα που υπάρχει, εγώ γι' αυτό πήρα, δεν με ενδιαφέρουν αυτά. Τώρα αυτά τα αφήνω στους ειδικούς, εντός εισαγωγικών και εκτός εισαγωγικών. Λοιπόν, εδώ πρέπει να καταλάβουμε κάτι. ότι υπάρχει η κάστα των πολιτευομένων και υπάρχει ο απλός λαός. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που συμβαίνει εδώ. Φτιάξαν και τον νόμο για τα περί προσωπικών δεδομένων και δεν μαθαίνεις τίποτα.
0: Καλά, ο νόμος, τι εννοείται το νόμο περί προσωπικών δεδομένων, δεν καταλαβαίνω.
1: Ο νόμος περί προσωπικών δεδομένων όπως εφαρμόζεται, γιατί στην Αγγλία βγαίνουν τα ονόματα. Όταν κατηγοριοποιάσουν κάποιον, ας πούμε, για κάτι, βγαίνουν στις ειδήσεις και λένε, εκτός αν είναι κάτω από 17 χρονών.
0: Όχι, δεν ισχύει για όλα τα δικήματα.
1: Ναι, δεν, εδώ ακριβώς λέω, ο τρόπος που τον εφαρμόζουν είναι νόμος της μαφίας, της ομερτά.
0: Δεν θα συμφωνήσω, κύριε Κώστα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Και δεν θα συμφωνήσω.
1: Η χώρα μας, ενώ και στην Ιταλία βγαίνουν ονόματα.
0: Ναι, δεν με ενδιαφέρει τι γίνεται στην Ιταλία. Μισό λεπτό, κύριε Κώστα. Ναι. Θα σας θυμίσω κάτι που είναι, δεν είναι ελληνική αρχή. Είναι παγκόσμια αρχή της δικαιοσύνης. Κανείς δεν είναι ένοχος. Κανείς δεν είναι ένοχος μέχρι την καταδίκη του.
1: Ωραία.
0: Να με συλλάβουν εμένα για κάτι που έχω κάνει και θα βγάλουν τα προσωπικά μου δεδομένα, βγάλουν τη φάτσα μου και μετά θα θωθώ.
1: Δεν είπα για αυτά, ρε Μανώλη.
0: Αλλά τι.
1: Εδώ μιλάμε, άκου να δεις.
0: Ναι, για πείτε μου.
1: Βγήκε ο ΠΕΚΕΠΕ. 25 κατηγορούμενοι ήταν 32. Οι 7 λέει τι κάνανε. Επιστρέψανε τα λεφτά και από κακούργημα που ήταν υποτίθεται για 250.000, γιατί πάνω από 150.000 πρέπει να ξέρεις ότι είναι κακούργημα, κάτω από 150.000 είναι πλημέλημα. Οι 7 λοιπόν πήγαν, επέστρεψαν τα λεφτά, τους βάλαν μια ποινή 2-3 ετών με αναστολή και το κακούργημα έγινε πλημέλημα. Άρα και οι άλλοι 25 θα πάνε για πλημέλια. Και τώρα...
0: Γιατί, από πού προκύπτει αυτό? Αυτό δεν είναι συνολική η ευθύνη και η καταδίκη. Μπορεί για κάποιον να προκύπτουν κακουργηματικές...
1: Εδώ λέει συνολικά. Είναι το ΔΕΤΟΚ και όλα είναι. Απλά εγώ το διάβασα το ΔΕΤΟΚ. Ανέβασα το ΔΕΤΟΚ τώρα, είναι σε όλα. Είναι απόφαση που βγήκε 5 Μαρτίου. Έτσι, άμα το χτυπήσεις... Ο ΠΚΠ δίκη με 25 κατηγορούμενες για παράνομες επιδοτήσεις στις ΣΕΡΕΣ. Ήταν 32
0: και σήμερα, φέθησαν οι 10 ελεύθεροι, αύριο θα απολογηθούν άλλοι 7.
1: Αυτό είναι σημερινό.
0: Ναι, αυτό λέω.
1: Αφορμή φυσικά, γι' αυτό εγώ τώρα το ανέφερα. Δηλαδή, εδώ δεν στήγε. 4,5 εκατομμύρια αυτή τώρα. Η σημερινή είναι για 4,5 εκατομμύρια. Αλλά θέλω να σου πω... Ξεκινώντας η πρώτη δίκη που έγινε, εγώ αναφέρω το αποτέλεσμα της πρώτης δίκης, αυτή 5 Μαρτίου που έγινε. Δηλαδή, εδώ κλέβουν, ληστεύουν, επιστρέφουν, δεν πάνε φυλακή και κυνηγάνε τον απλό πολίτη. Βγήκε ο πρώην πρωθυπουργός, ο Καραμαλής, και λέει νόμιμες, νομιμοφανείς παρακολουθήσεις δεν νοούνται. Νομιμοφανείς τις είπε. Τις παρακολουθεί. Υπάρχει πρόβλημα θεσμών στη χώρα. Θεσμικό είναι το πρόβλημα της χώρας.
0: Ωραία. Συγγνώμη.
1: Λοιπόν, βγήκε ο κύριος.
0: Ο πρώην πρωθυπουργός που τα είπε σε μια ομιλία. Ας βγει να τα καταγγείλει.
1: Μα βγήκε. Και τα είπε. Βγήκε και τα είπε ο άνθρωπος. Δεν αναφέρουμε στα εθνικά θέματα γιατί είναι δικά τους τέλος πάντων. Μας ενδιαφέρει εδώ τα θεσμικά όσον αφορά τι γίνεται με τους δούλους υπηκόους. Γιατί εδώ μας έχουν για δούλους υπηκόους. Είμαστε λαλίστατοι για να βγάζουν από το πρωί κανένα δυο θέματα για να μιλάνε δούλοι και τρέχουν όλοι να σχολιάσουν και να είναι όλοι οι δήμονες. Σε αυτά που θέλει να βγάλει το σύστημα, να αναλώνονται τα καρούμπαλα που λέω κι εγώ. Λοιπόν, βγήκε ο Κύρτσος και τι λέει. Τελειώνω. Άρθρο του Κύρτσου. 2,5 εκατομμύρια αφημί κόκκινα δάνεια. συνολικά 2.900.000.
0: Ναι, αυτό είναι γνωστό.
1: Γιατί είναι και 2 και 3 δάνεια σε κάποιον. Έτσι, γι' αυτό είναι 2,5 εκατομμύρια. 2,5 εκατομμύρια Έλληνες με κόκκινα δάνεια σε ένα σύνολο 10 εκατομμυρίων.
0: Λοιπόν, μου στέλνει εδώ ο κύριος Λεωνίδας. Τα δαχτυλικά αποτυπώματα στα σύνορα είναι οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις χώρες Σέγγεν.
1: Μανώλη, δεν κατηγορώ αυτό.
0: Μισό λεπτό.
1: Δεν έχουν υποδομές.
0: Εφαρμόζονται παντού. Να σας πω, θα με αφήσετε να διαβάσω το μήνυμα.
1: Βεβαίως.
0: Εφαρμόζονται παντού το ίδιο. Οι αεροπορικές εταιρείες μάλιστα προειδοποιούν για καθυστερήσεις στον έλεγχο εξαιτίας αυτού. Ορίστε. Δεν είναι θέμα.
1: Μάλλον, εγώ νομίζω αεροπορικός δεν γίνεται τίποτα.
0: Τώρα σας λέω, εντάξει. Ωραία.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, εγώ θέλω να σου πω. Φυσικά να το εφαρμόσουμε, έτσι. Αλλά έχουν υποδομές. Πάνε δε στις παράγκες που έχουμε, τις σημεντένιες παράγκες εκεί με τα τέτοια και βγάλε συμπέρασμα εσύ. Τι κόλαση θα γίνεται εκεί. Και δες απέναντι τους Τούρκους.
0: Ξαναλέω, δεν φαίνεται από εκεί το κράτος και αν έχουμε οργάνωση ή όχι. Εγώ επιμένω.
1: Καλά. Αν πας, θα με θυμηθείς. Γιατί γυρνώντας από Τουρκία, γυρνάς σε τετακοσμική χώρα. Καρουμπαλιστάν.
0: Εσείς γιατί δεν μένατε στην Τουρκία, κύριε Κωστά.
1: Δεν με κατάλαβες. Εγώ θέλω να πηγαίνω βόλτα. Δεν κατάλαβα.
0: Όχι, λέω γιατί δεν μένετε, αφού είναι τόσο καλύτερα.
1: Δεν μπορώ να με ταλαιπωρούν 5 ώρες. Ξέρεις την τελευταία φορά. Έτσι, χωρίς τα αποτυπώματα. 4 ώρες.
0: Τι ώρα.
1: Πεζόδη κατάσταση. Να περάσουμε τα σύνορα με αμάξι. Όταν επιστρέφαμε. 4.30 από τις 2 το βράδυ μέχρι τις 6 Μανώλη.
0: Ναι, αν πρέπει να γίνονται αυτοί οι έλεγχοι, κύριε Κώστα, να γίνονται.
1: Από τις 2 μέχρι τις 6.
0: Εγώ δεν έχω ακούσει.
1: Βρε, άμα πας, θα καταλάβεις γιατί Κρετινιστάν μιλάμε.
0: Όχι, όχι, εγώ δεν θεωρώ ότι αυτό είναι. Όχι, δεν θεωρώ την ένδειξη Κρετινιστάν. Θεωρώ ότι οι Τούρκοι είναι μπάτες σκυλιαλέστε και εδώ πέρα γίνονται έλεγχοι για το ποιος μπαίνει.
1: Εγώ μιλάω για υποδομές και για συγκρότηση κράτους. Δες τα σύνορα πώς ελέγχουν στο Πελωνίο οι Τούρκοι και πώς ελέγχουν οι δικοί μας. Και τι υποδομές έχουμε.
0: Εντάξει, είναι καλύτερη Τούρκη.
1: Είναι
0: καλύτερη Τούρκη, εντάξει.
1: Λοιπόν, καλό σας βράδυ.
0: Γεια σας, κύριε Κώστα, ευχαριστώ. Η κυρία Γεωργία από τον Άγιο Δημήτριο Λάδη, κυρία Γεωργία.
2: Καλησπέρα, κύριε Παρδάλη, καλησπέρα, Μάνο.
0: Γεια σας.
2: Να πω 2-3 σχόλια. Και θα ήθελα και κάτι να μιλήσω πιο έπειτα, πιο προσωπικό. Πρώτα απ' όλα θέλω να μιλήσω πάλι για τις Πανελλήνιες.
0: Να.
2: Αυτό το τρομερό πράγμα που έχουμε εμείς εδώ. Εμένα μου αρέσει γενικά η τέχνη και μου αρέσουν τα πάντα στην τέχνη. Τα πάντα, αρκεί να είναι τέχνη. Ξεχωρίζω όμως, ας πούμε, την αναγέννηση. Ίσως γιατί τη γνώρισα πιο καλά.
0: Να.
2: Εδώ βλέπω το σουρεαλισμό στην Ελλάδα. Εκτός από το ναΐφ, που είμαστε ναΐφ.
0: Δηλαδή,
2: ναΐφ.
0: Τι είναι
2: ναΐφ
0: αυτό?
2: Σημαίνει μάταλα. Δεν έχουμε δηλαδή. 3 ραλούν και 2 χορεύουν. Εγώ θα πω ότι βρίσκω και στοιχεία σουρεαλισμού εδώ στην Ελλάδα. Και τι θέλω να πω. Οι καθηγητές που δεν δέχονται, που δεν είναι αξιολογηθούν, είναι αυτοί που θα αξιολογήσουν τα παιδιά μας. Αν αυτό δεν είναι σουρεαλισμός ή Αλμαντόβαρ, εγώ να μην με λένε Γεωργία Ιζέτα. Για τις Πανελλήνιες αυτό. Θέλω να ρωτήσω και για το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων της Ηλιούπολης, αφού δεν κατάφεραν να πάρουν μοριοδότηση για τα παιδιά τους.
0: Ευτυχώς.
2: Ναι, μη τυχόν θέλουν να κάνουν ένα αίτημα για πρίκα στις ανήπανδρες θυγατέρες τους και για μειωμένη θητεία στα αγόρια τους. Μήπως αυτό γίνει δεκτό.
0: Ήτανε ατυχές το αίτημα.
2: Όχι απλώς ατυχές, δραματικό. Εμετικό. Εμετικό.
0: Εμετικό εγώ δεν το χαρακτηρίσω, ατυχές θα το χαρακτηρίσω.
2: Και δεν ξέρω αν απαντήσανε ποτέ.
0: Ποιος?
2: Την κατακραυγή του κόσμου, Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων.
0: Δεν ξέρω τι να σας πω, δεν έχω δει κάτι.
2: Δεν έχω ακούσει ούτε κι εγώ. Ας μην μιλήσω έτσι όπως ξέρω να μιλάω.
0: Αν μπορεί να υπάρχει κάτι και να μην το έχω δει, αλλά δεν έχω δει κάτι.
2: Εγώ δεν μπορώ να δω ό,τι ακούω από εσάς. Αυτό είναι λοιπόν για τις Πανελλήνιες, γιατί με καίει αυτό το θέμα. Και εύχομαι να είναι οι τελευταίες Πανελλήνιες αυτές που δίνουν τα παιδιά.
0: Πάμε παρακάτω. Αποκλείεται.
2: Βέβαια, τις είχε υποσχεθεί ο Ανδρέας Παπανδρέου όταν ήρθε, τις υποσχέθηκε ο Τσίπρας, όλα τα αριστερά κόμματα τις υπόσχονται. Κατάργηση των Πανελληνίων. Σταθερά, από το 81. Σταθερά. Πάω σε ένα άλλο. Για την περίφημη ανεξαρτησία μας και τα λοιπά. Οι Αμερικανοί διαμέσου αυτού του τύπου του Τραμπ, ο οποίος, εντάξει, νομίζω ότι όλοι ξέρουμε ποιος είναι και τι είναι και το επίπεδό του, κάνανε μία απευθείας παρέμβαση στα εσωτερικά μας.
0: Ποιοι τα κάτι κάνανε αυτοί, συγγνώμη?
2: Οι Αμερικανοί, ο Τραμπ συγκεκριμένα.
0: Για ποιο πράγμα?
2: Κάνανε προχθές το βράδυ, έβγαλε μία εκεί το, κατά τις 3 η ώρα που βγάζει τα τσιτάτα του και μετά πάει για γκολφ, 3 ώρα Ελλάδος.
0: Ναι.
2: Και είπε ότι παροτρύνει τον εισαγγελέα που έδωσε την άδεια να, που θέλει να παρέμβει κατά της απόφασης της αποφυλάκησης Γιωτόπουλου.
0: Ναι.
2: Ο Τραμπ μπαίνει στα δικά μας.
0: Πάντα το State Department ασχολείται με την τρομοκρατία.
2: Έτσι, μπράβο. Όχι με την τρομοκρατία.
0: Με την τρομοκρατία, με την τρομοκρατία.
2: Ναι, εντάξει, ας πούμε. Γενικά την παρέμβαση στα εθνικά ζητήματα ενός άλλου κράτους.
0: Δεν είναι η πρώτη φορά.
2: Εμείς όμως από περηφάνεια τίποτα. Του Μπέκη δεν το πήραμε χαμπάρι αυτή τη φορά.
0: Μου έχει στείλει εδώ κυρία Σόφη και μου έχει στείλει και...
2: Α, ναι, χαίρομαι.
0: Μισό λεπτό και μου έχει στείλει και ο κύριος Έλλης ότι τον ΑΕΦ...
2: Έλλης. Ναι. Α, ο Έλλης, αυτός είναι δημοσιογράφος.
0: Α, δεν ξέρω. Ότι το ναΐφ είναι στα ελληνικά σημαίνει αφελής.
2: Ακριβώς. Κνόβαλο λέγεται στην Οδύσσια. Στην Οδύσσια λέγεται κνόβαλο, που σημαίνει
0: εγώ να αφελής. Το λέω αφελής.
2: Ναι, αφελής, κανένα πρόβλημα. Μάταλα. Γι' αυτό σας είπα, μάταλα. Τρεις λαλούν και δύο χορεύουν. Και λέμε για το Γιωτόπουλο, ας πούμε, που εδώ δεχτήκαμε και αποφυλακίστηκε ο Κουφοντίνας, ο οποίος ήταν στιγνός δολοφόνος, ο Κουφοντίνας.
0: Ναι.
2: Ο Γιωτόπουλος έχει μία αξιοπρέπεια, δεν θα κρίνω αν αυτά που λέει σωστά ή όχι, αλλά τήρησε την σειρά του. Δεν μίλησε, δεν έκανε, δεν είπε τίποτα. Εν αντιθέσει με τους γιαλατζί που είχε δίπλα τους, που καμία σχέση δεν είχαν με τρομοκρατική οργάνωση, ο δε Κουφοντίνας σκότωσε εν ψυχρό το μάτι στη ληστεία στα Άνω Πετράλωνα τον αστυνομικό που του πήρε το όπλο και τον πυροβόλησε εν ψυχρό. Ναι. Δεν κινδύνευε από τον αστυνομικό.
0: Ναι,
2: εγώ αν κατηγορήσω κάτι το Γιωτόπουλο, αν θα του θυμίζα κάτι, θα ήταν ο Αξαρλιάν. Τίποτα άλλο.
0: Ναι, βέβαια ο τρομοκράτης δεν είναι μόνο αυτός που σκοτώνει.
2: Ναι, είναι και ο ηθικός αυτούργος. Ναι. Κατά τη γνώμη μου, αλλά δεν είμαι νομικός, δικαιούται να βγει λόγω της ηλικίας, λόγω του προτέρου, λόγω του καλού βίου
0: που επέλεξε. Κατά την προσωπική μου άποψη πάλι, όταν λέμε ισόβια πρέπει να εννοούμε ισόβια.
2: Αυτό σας το έθεσα σαν θέμα στο προηγούμενο συζήτηση. Ας πούμε ισόβια, αυτοδικία ή σεβόμαστε τους νόμους.
0: Όχι,
2: θυμάστε που το έθεσα.
0: Ναι, η αυτοδικία δεν έχει καμία σχέση με το σύστημα της δικαιοσύνης.
2: Όχι, αλλά εγώ το λέω σαν λύσεις.
0: Δηλαδή, δεν υπάρχει λύση αυτοδικία.
2: Να τοποθετηθούμε. Γίνεται, γιατί θεωρείται πλημέλημα και δικάζεται σαν πλημέλημα.
0: Εξαρτάται.
2: Μου το είχατε πει και την προηγούμενη φορά. Ωραία.
0: Ποιος σας είπε ότι η αυτοδικία, ο φόνος στην αυτοδικία αντιμετωπίζεται ως πλημέλημα?
2: Όχι πάντα. Όχι πάντα. Πάντως, πολλές περιπτώσεις έχουν αντιμετωπιστεί ως πλημελήματα. Γιατί πραγματικά ήταν παράδεκτος ο Φωνιάς.
0: Όχι, δεν υπάρχει. Μισό λεπτό. Δεν υπάρχει παραδοχή σε δολοφονία. Μπορεί να αναγνωριστούν ελαφρυντικά εμβρασμό ψυχής κτλ. Παραδοχή δεν υπάρχει πουθενά.
2: Όχι. Ούτε εγώ θα το υπερασπιστώ ποτέ. Δεν μπορώ να το υπερασπιστώ. Δεν μου επιτρέπει η μορφωσή μου.
0: Επίσης, ναι, τώρα. Και έχει δίκιο ο Γιάννης που μου το στέλνει. Ο Κουφοντίνας δεν είχε αποφυλακιστεί.
2: Α, είναι μέσα ακόμα. Χαίρομαι. Χαίρομαι ειλικρινά, γιατί αυτό ήταν εν ψυχρό δολοφονία που έκανε. Δεν την είχε πει ούτε ο Γιωτόπουλος. Όλο το υπόλοιπο τούρμο, όλο το υπόλοιπο τσίρκο ήταν αυτή η ξηρή, ο Τσελέντης, όλοι αυτοί που παίζανε μπουζούκι.
0: Συγγνώμη, όλοι αυτοί. Γιατί λέτε ότι ήταν τσούρμο? Όταν κάποιος κουβαλάει μια βόμβα.
2: Συγγνώμη να πω κάτι.
0: Ναι.
2: Γιατί αποδείχθηκαν κατώτεροι των καρατέ. Να το μιλήσω.
0: Κατώτεροι
2: να το πω,
0: με τόσους νεκρούς, εγώ δεν τους βλέπω.
2: Ωραία, να σας πω εγώ όμως την άποψή μου.
0: Ναι,
2: γιατί καταρχάς συμφωνώ μαζί σας επί της ουσίας.
0: Ναι.
2: Εάν όμως το συγκρίνω με τις Ερυθρές Αταξιαρχίες, με την Μπάντερ Μάιγχοφ,
0: τον ακούω
2: γιατί ήταν τρομοκρατικές ομάδες που έδρασαν σε μια Ευρώπη που εκείνο τον καιρό ταλανιζόταν.
0: Συγγνώμη,
2: από διάφορα
0: γιατί
2: πράγματα.
0: Πρέπει να συγκρίνουμε τους τρομοκράτες.
2: Ρε παιδί μου, επειδή το ζήσα. Δεν βγήκε κανείς να λέει δεν ήξερα τίποτα με παρέσυρο Γιωτόπουλος. Λες και ήταν αθώες παιδούλες. Δηλαδή όλοι τους βγήκανε και λέγανε εγώ δεν ξέρω τίποτα. Ο άλλος έπαιζε μπουζούκι με την Γλυκερία.
0: Συγγνώμη, μια ερώτηση.
2: Ναι, δηλαδή εγώ γνώρισα τον Τζελέντη. Και όταν είδα τον Τζελέντη στην Κεφαλονιά, όταν γνώρισα τον Τζελέντη, λέω έλα με χειρότερα. Αν αυτός είναι τρομοκράτης, εγώ είμαι κάλας.
0: Α, έτσι, μ' αυτή είναι η... πώς το λένε, έτσι ακριβώς.
2: Των Ερυθρών Ταξιαρχιών όμως, οι αντίστοιχοι και της Μπάντερ Μάιγχοφ φάγανε τα λευκά κελιά. Δεν είπε κανείς, δεν απαρνήθηκε.
0: Για ποιο λόγο
2: το φταίξιμό
0: συγκρίνουν...
2: του. Εγώ για ποιο λόγο του συγκρίνω.
0: Να.
2: Γιατί έχω κόλλημα. Νομίζω ότι δεν είμαστε πολύ καλοί σαν λαός. Δεν αξίζουμε σε τίποτα. Ότι είμαστε ντενεκέδες, ξεγάνωτοι.
0: Ακόμα και τρομοκράτες.
2: Ναι, ναι. Δηλαδή ότι πραγματικά δεν είμαστε, ρε παιδί μου, ντρέπομαι.
0: Κυρία Γεωργία, περιμένετε γιατί πρέπει να πάω σε τίτλους. Ευχαριστώ.
2: Ναι.
3: Real FM. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Οι συνομιλίες με το Ιράν συνεχίζονται με ταχύ ρυθμό, υποστηρίζει σε ενάρτηση τον Ντόναλντ Τραμπ, διαψεύδοντας δημοσίευμα του Ιρανικού Πρακτορείου Ειδήσεων για πάγωμα του διαλόγου. Περισσότερα στο real.gr. Συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Αναβλήθηκε η προγραμματισμένη επίθεση στη Βηρυτό μετά από παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών, μεταδίδουν Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Με τα μαθηματικά συνεχίζονται αύριο οι πανελλήνιες εξετάσεις για τους υποψηφίους στο Νεπάλ. Αρχίζουν αύριο οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις για τους μαθητές των γυμνασίων.
3: Real Night στους 97,8.
0: Τριαντάνε λεπτά μετά τις 10. Ούτε τους τρομοκράτες που δεν έχουμε. Δεν ξέρω τι να πω, δεν ξέρω. Ιωσήφ ο Κουφοντίνας είχε βγει με άδεια. Έχεις δίκιο μεταξύ 17-19. Και πιθανόν ακόμα να βγαίνει, δεν ξέρω. Πια δεν γίνεται θέμα όταν βγαίνει. Όταν παίρνουν άδεια. Αλλά δεν είχε αποφυλακιστεί. Και πριν να βγει με τις άδειες που έχει πάρει, του είχαν απορρίψει πολλές. Αλλά εφόσον προβλέπεται άδεια για τους κρατούμενους, προβλέπεται άδεια τώρα. Ναι, ο Κουφοντίνας και η Ξηρή είχαν παραδεχτεί τη συμμετοχή τους. Ο Γιωτόπουλος ήταν... Ελάτε, κυρία Γεωργία.
2: Ωραία, προχωράμε. Να πάμε σε κάτι πιο ευχάριστο. Σήμερα είναι 100 χρόνια από τη γέννηση της Μαρίλιν Μονρό. Εγώ δεν την είχα έτσι πάντα σε πολύ υπόλοιψη, μάλλον επειδή είμαι μελαχρινή. Ο πατέρας μου που είχε τύχει να τη δει στην Κορέα μου είπε ότι δεν έχει ξαναδεί γυναίκα να λάμπει τόσο σε μια παρουσίαση που κάναν στους φαντάρους τότε τους Αμερικάνους. Η Καθημερινή είχε ένα ένθετο αυτή τη εβδομάδα και το οποίο ειλικρινά το διαβάζω από χθες και δεν το χορταίνω. Mm. Αφιερωμένο στη Μέρινη Μωρόε, η Καθημερινή βάζει πάντα καλές φωτογραφίες, κατά τη γνώμη μου. Και είναι ένα φωτογραφικό άλμπουμ. Θα σας πω δύο κουβέντες μόνο. Θα ήθελα να τις πω. Η μία είναι τα λόγια της Μέρινη Μωρόε, ότι κανείς δεν μου είπε ότι ήμουν όμορφη όταν ήμουν μικρή. Σε όλα τα κορίτσια πάντως θα πρέπει να λένε ότι είναι όμορφα, ακόμα και αν δεν είναι. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Το δεύτερο, ξεφυλίζοντας το, έπεσα σε μια φωτογραφία την οποία κατά τύχη είχα στο δωμάτιό μου το φοιτητικό, επειδή είχα ένα φίλο από αυτούς που συγκατοικούσα που ήταν συνεφίλ, ήταν η Λωρίν Μπακόλ, ο Χάμφρι Μπόγκαρτ, ζευγάρι αυτοί οι δύο, και η Μέριλιν Μονρόε. Ο Μπόγκαρτ μπροστά στη Λωρίν Μπακόλ, εγώ ήμουνα με τη Λωρίν Μπακόλ. Μου άρεσε σαν γυναίκα η Λωρίν Μπακόλ. Θεωρούσα ελαφριά τη Μονρόε, αν και τώρα που διαβάζω πράγματα έχω πέσει έξω.
0: Γιατί στους ρόλους της είναι εξαιρετική η Μονρόε.
2: Ναι, πραγματικά.
0: Ποτέ δεν ήταν.
2: Αλλά τότε, ας πούμε, εγώ ήθελα τη Μπακόλ. Ήμουνα μικρή, ναι, και ίσως.
0: Πολύ
2: και
0: σύνθετη
2: δίλευα.
0: Ήταν η ρόλη της και ας μην φαινότανε.
2: Ναι, μπορεί και να ζήλευα, επειδή ήταν ξανθιά. Ναι, τι να πω. Και είναι η Λωρίν Μπακόλ, είναι ο Μπόγκαρτ, ο οποίος στρίβει, νομίζω, ένα τσιγάρο και έχει καρφωθεί στον μπούστο της Μονρόε. Καταπληκτική φωτογραφία, την είχα στο δωμάτιό μου. Δεν ξέρω γιατί. Ήθελα τέτοιον άντρα, ποιος ξέρει. Και στο τέλος του αφιερώματος υπάρχει το Candle in the Wind που έγραψε ο Έλτον Τζον για την Μέριλιν Μονρόε, και στο οποίο είπε «Γεια σου Νόρμα Τζιν», που ήταν το κανονικό της όνομα, παρότι δεν σε γνώρισε. Το Candle in the Wind.
0: Ωραία,
2: ήθελα λοιπόν να το αναφέρω.
0: Ευχαριστώ κυρία Γεωργία, καλό βράδυ.
2: Τελειώσαμε.
0: Βέβαια.
2: Εγώ δεν είπα όμως για τα υπόλοιπα που έχω το παράπονο από εσάς.
0: Δεν θα πείτε όμως, γιατί έχει περάσει η ώρα.
2: Α, δεν με αφήνετε να παρέμβω πάλι.
0: Μιλάτε από τη σκέψη. Όχι, δεν γίνεται κυρία Γεωργία, ευχαριστώ. Καλό βράδυ,
2: γεια
0: σας.
2: Γεια
0: σας, γεια σας.
2: Α, μισό λεπτό.
0: Όχι, δεν υπάρχει.
2: Μία ερώτηση, το Σάββατο έχει αγώνα.
0: Τι αγώνα να έχει το Σάββατο?
2: Τύπου Arsenal Paris Saint-Germain.
0: Όχι.
2: Άρα είναι ελεύθερο το Σάββατο. Το απόγευμα δεν έχει αγώνα στις 7. Επειδή περιμένω μία επίσκεψη, γι' αυτό ρωτάω.
0: Δεν ξέρω τι να σας πω.
2: Δεν έχει κάποιον αγώνα, να ξέρετε.
0: Εγώ να ξέρω.
2: Ασχολείστε με τα ποδοσφαιρικά. Περιμένω μία επίσκεψη, γι' αυτό λέω. Δεν ήρθε αυτό το Σάββατο γιατί είχε τον αγώνα Paris Saint-Germain Arsenal, ξέρω εγώ τι ήταν. Εγώ ήμουν Paris Saint-Germain, κερδίσαμε.
0: Τι να σας πω, ρωτήστε αυτόν που περιμένετε ή αυτήν που περιμένετε, δεν ξέρω.
2: Ναι, θα το ρωτήσω. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.
0: Επίσης. Πού να ξέρω εγώ αν έχει αγώνα το Σάββατο. Μπορεί να έχει μπάσκετ, ξέρω εγώ. Τι με μπλέκετε εμένα με τις επισκέψεις. Έλα Χριστέ και Απόστολα. Καλά, εννοείται η Ιωσήφ ότι και ο Ντράγκη και οι υπόλοιποι είχαν κάνει παρέμβαση τότε. Αν βγει ο Τσίπ. Παρέμβαση ήταν και αυτό, τι δεν ήταν. Γεια σας κυρία Ιωάννα. Δεν μπορώ, λέει, να ακούω την κυρία Γεωργία, η οποία κρίνοντας από τον εαυτό της χαρακτηρίζει όλους τους Έλληνες τενεκέδες ξεγάνοντους. Έχουμε ελαττώματα όπως όλοι οι λαοί, αλλά όχι αυτό. Εντάξει, προφανώς δεν είναι. Το τενεκέδες ξεγάνοντους ήταν μια φράση που χρησιμοποιούσε ο Ευάγγελος Γιαννόπουλος. Δεν ξέρω καν γιατί το συζητάμε πραγματικά. Να υποβάζουμε τόσο πολύ τον ίδιο μας τον. Δεν ξέρω την εθνικότητά μας, τι ξέρω τι. Βγαίνει, λέει, κάποιος που μιλάει ελληνικά και εκθιάζει τις υποδομές της Τουρκίας. Μιλάμε για την Τουρκία που πριν ελάχιστα χρόνια με τους σεισμούς είχαν δεκάδες χιλιάδες νεκρούς λόγω των ελαττωμάτων. Ποια ελαττωματικά, κύριε Γρηγόρη μου, δεν ήταν ελαττωματικά. Είχαν πάει και είχαν χτίσει πολυκατοικία και δεν είχαν βάλει θεμέλια. Λέγκο την είχαν κάνει. Βασούλα, κάτω, τσιμέντο και από πάνω χτίσανε. Τα σίδερα ήταν από συνδετήρες, δεν είχε. Οπότε μόλις έγινε ο σεισμός έφυγε όλο το κτίριο. Τώρα δεν ξέρω αν ήταν εκλεκτή του Ερντογάν η Εργολάβη. Πάντως για να χτίσουν αυτά που χτίσανε κάποιο δόντι είχαν. Τι να σας πω, δεν ξέρω. Ρε ξηρομαρίτη, λες να είμαστε τενεκέδες και μην το έχουμε βάρει χαμπάρι. Νίκο, όχι, ε. Και εγώ δεν το πιστεύω. Η κυρία Αμαλία από τα Σεπόλια, λέτε.
6: Καλησπέρα, Μανώλη μου.
0: Γεια σας, κυρία Αμαλία.
6: Σε παίρνω για πρώτη φορά.
0: Ωραία.
6: Οπόψε, σας ακούω κάθε βράδυ, βέβαια, μαζί με την Ελένη. Καλό μήνα, με υγεία. Να χαίρεσαι το νεκτάριο και να τον καμαρώσει.
0: Εμάς τι να κάνει η Ελένη, σήμερα έκανε απιστίες. Τώρα τέλος πάντων.
6: Τι να κάνουμε νωρίτερα με τον Μπαρζάλι που ήταν, τι να κάνουμε. Σας ακούω πάντα.
0: Ελάτε.
6: Αυτό που μου κέντρισε απόψε, όχι την περιέργεια αυτό, μου θύμισες κάτι και είπες. Δεν έχεις κάνει διακοπές 5 χρόνια, αλλά δεν ξέρεις πόσα παγωτά έχεις φάει.
0: Ναι.
6: Το ίδιο συμβαίνει και με μένα.
0: Αλήθεια.
6: Ναι.
0: Ωραία.
6: Βέβαια. Εντάξει, όχι μπορεί, ίσως είσαι και γιος μου ηλικιακά, γιατί εμένα ο μεγάλος μου γιος είναι 53, ο μικρός 45, κάπου εκεί σε
0: πολύ. Ναι, ηλικιακά είμαι.
6: Ναι, μα γι' αυτό το έχω καταλάβει. Ναι.
0: Αλλά είμαι προς το μεγάλο γιο.
6: Προς το μεγάλο γιο, ναι, ναι. Να είσαι καλά παιδί μου, να είσαι καλά.
0: Εσείς.
6: Ναι, και άλλα παγωτά, δεν ξέρω πώς έχω φάει και εγώ τώρα με τον καιρό. Οπότε άνοιξε ο καιρός κάπως. Γιατί δεν αγοράζω, τα φτιάχνω μόνη μου και δεν συμφέρει να αγοράζω.
0: Ναι, αλήθεια είναι. Καλέ, είναι κάποια παγωτά.
6: Ναι.
0: Είδα σήμερα στο σούπερ μάρκετ. Τα σούπερ μάρκετ είναι ανοιχτά σήμερα.
6: Ναι,
0: δεν
6: ναι.
0: είναι οι άνθρωποι του πνεύματος.
6: Δεν έχουν πνεύμα, όχι.
0: Όχι, αντίθετα οι τραπεζίτες έχουν.
6: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, στα σούπερ μάρκετ λοιπόν, έχουν τα, όχι τα no-name, αυτά τα εταιρικά.
6: Εταιρικά, ναι.
0: Ναι. Τα οποία είναι, το εταιρικό βέβαια πάλι κάποια εταιρεία το φτιάχνει, αλλά είναι σε μία τιμή, ας πούμε, συμπαθητική.
6: Εντάξει, ναι, ας πούμε.
0: Συμπαθητική, δηλαδή μπορεί να πάρεις και ένα παγωτό με 3-3,5 ευρώ.
6: Ναι.
0: Εννοώ για λίγο πιο μεγάλο από το ατομικό, έτσι, εκεί.
6: Τα επώνυμα όμως.
0: Τέσσερα σάντουιτς ή τέσσερα ξυλάκια, τα οποία είναι μικρά.
6: Ναι, τα μικρά.
0: Οικογενειακή συσκευασία, 8,5 ευρώ.
6: Ναι, Μανώλη, που δεν παρακολουθώ.
0: Το οποίο είναι, όταν λέω είναι μικρό, είναι μικρό. Δηλαδή, αν πάρεις ένα ξυλάκι κανονικό, είναι, έχει ένα μέγεθος χ.
6: Ναι.
0: Αν πάρεις ένα σάντουιτς παγωτό κανονικό, έχει ένα μέγεθος χ.
6: Ναι.
0: Το οικογενειακό είναι το μισό.
6: Το μισό, ναι, ναι.
0: 8,5 ευρώ.
6: Όμως είναι.
0: Τι 8,5 ευρώ, παιδιά.
6: Ναι, εντάξει. Σκέψου, εγώ, Μανώλη, δυστυχώς ζω μόνη μου, έχω χάσει τον άντρα μου.
0: Ναι.
6: Τα παιδιά μου έχουν τις οικογένειές τους και οι δύο, αλλά και πάλι με μια σύνταξη κυρίας τα φέρνω δύσκολα, γιατί ευτυχώς έχω μια εγγονή που είναι πρωτετής στο Πανεπιστήμιο στην Πάτρα και συνεισφέρω κι εγώ.
0: Ναι.
6: Οπότε γι' αυτό είμαι περήφανη όμως. Μπορεί να τα φέρνω δύσκολα, ναι, αλλά είμαι περήφανη, ναι, που βοηθάω την εγγονή μου.
0: Τουλάχιστον το ευχαριστιέστε.
6: Το ευχαριστιέμαι, ναι.
0: Ναι, σημαντικό.
6: Όταν δεν πέρασε Αθήνα πέρσι, αυτά, μου λέει ο γιος μου, μάνα, τι θα κάνουμε. Αν θέλει το παιδί να πάει, θα πάει. Εγώ όσο μπορώ και όσο ζω, θα είμαι δίπλα της. Και τώρα μάλιστα, επειδή τελειώνει, τώρα δίνει εξεταστική, ξεκινάει εξεταστική, μου λέει γιαγιά, τα κλειδιά τα έχεις στο σπίτι. Πάρε τα κλειδιά και πήγαινε λίγες μέρες και κάτσε κάτω. Το σπίτι εσύ το πληρώνεις. Θα δω, παιδί μου, τι λέω, θα δω. Να τελειώσουμε το καλό την εξεταστική σου γύρω στις 10 Ιουλίου. Αλλά γι' αυτό αισθάνομαι περήφανη, Μανώλη μου, που μπορώ και προσφέρω για την εγγονή μου και στο γιο μου.
0: Είμαι σίγουρος ότι και η εγγονή νιώθει περήφανη για τη γιαγιά της.
6: Νιώθει. Μου το λέει κάθε μέρα σε κάθε τηλέφωνο. Ναι, Μανώλη μου, ναι. Λοιπόν, σου εύχομαι να καμαρώσει το ρεκτάριο όπως επιθυμεί.
0: Υγεία να έχουμε, όπως επιθυμεί το παιδί, βασικά. Γιατί.
6: Υγεία να είσαι γερός και σιδερένιος, παιδί μου.
0: Να είστε καλά.
6: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ.
0: Γεια. Ο Μιχάλης από τα Χανιά. Έλα, Μιχάλη.
7: Γεια σου, Μανώλη. Καλή εβδομάδα. Να μας φωτίσει το Άγιο Πνεύμα. Το χρειαζόμαστε πραγματικά. Πιο πολύ από ποτέ. Όταν ακούμε τώρα ότι ο Γιωτόπουλος είναι να βγει να κάνει διαλέξη στο πανεπιστήμιο.
0: Ποιος είπε τέτοιο πράγμα?
7: Κυρία.
0: Δεν είπε τέτοιο πράγμα.
7: Λέει, είναι κυριλέ. Εγώ το λέω για να κάνει διαλέξη. Γιατί? Να μας φωτίσει. Είναι από την εμπειρία του, εμπειρικά. Να μην έχουμε μια καλή τρομοκρατική οργάνωση. Να είναι το τσούρμο που λέγει η κυρία. Κάνει λέει παρέμβαση ο Τραμπ. Και λέει είναι παρέμβαση, λέει, στα εθνικά μας. Δηλαδή η χώρα είναι μια αμερικάνικη βάση, αλλά κάνει παρέμβαση ο Τραμπ. Στο κάτω-κάτω σκότωσε, η 17 Νοέμβρη σκότωσε Αμερικάνους. Συμμετέχει η Αμερική σε αυτό, δηλαδή την αφορά.
0: Ναι, εντάξει. Δεν δικαιολογεί την παρέμβαση. Απλά δεν είναι τωρινό. Το State Department, στις ετήσιες εκθέσεις του έχει ειδικό κεφάλαιο για την τρομοκρατία στην Ελλάδα.
7: Αμερικανοί πολίτες σκοτωθήκαν.
0: Ναι, ξαναλέω. Και να μην είχαν σκοτωθεί Αμερικανοί πολίτες, η τρομοκρατία είναι ένα σημείο που πονάει πάρα πολύ τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πάντα έχει στις εκθέσεις της. Πολλό δε μάλλον όταν έχει...
7: καλά κάνει. Και να παρεμβαίνει και η Αμερική.
0: Καλά, γενικώς παρεμβάσεις στην Ελλάδα έχουν υπάρξει πολλές και θα συνεχίσουν να υπάρχουν.
7: Είμαστε περήφανοι, ξέρω εγώ, και δεν θέλουμε παρεμβάσεις. Είμαστε περήφανοι σαν λαός. Έχουμε εθνική ανεξαρτησία και δεν...
0: Όχι, μισό λεπτό. Μισό λεπτό, Μιχάλη, μην τα μπλέκεις. Όχι, να σου πω, κανείς δεν μας ταΐζει. Περίμενε.
7: Δεν μας ταΐζει κανείς.
0: Όχι, περίμενε τώρα. Περίμενε. Εγώ είμαι στον ιδιωτικό τομέα 35 χρόνια.
7: Ναι.
0: Έχω κερδίσει δικαστήρια 45 και 50 χιλιάδες που δεν θα τα πάρω ποτέ και έχω φορολογηθεί γι' αυτά. Δεν με ταΐζει κανείς, Μιχάλη μου, να με συγχωρείς πάρα πολύ.
7: Όχι εσένα, Μανώλη.
0: Ναι, όχι, είμαι και εγώ όμως Έλληνας πολίτης.
7: Ναι, η χώρα, το ITM, το 20 ευρώ που βγάζουμε το πρωί,
0: ναι,
7: το 50
0: τι?
7: Ευρώ που βγάζει ο άνθρωπος.
0: Το έχω δουλέψει για να...
7: αυτό.
0: Τα από πού έρχεται? Δεν κατάλαβα.
7: Από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
0: Ναι, και τι, το μου το χαρίζει.
7: Είσαι στην Ενωμένη Ευρώπη.
0: Δεν το έχω δουλέψει.
7: Μα δεν
0: δώρο μου το κάνει.
7: Δεν έχει σχέση το ένα μετάλλο.
0: Τι δεν έχει σχέση, τι είναι αυτό που λες?
7: Γιατί μπορεί να μην πληρωνώσουν σε ευρώ τώρα και να πληρωνώσουν σε δεν ξέρω εγώ.
0: Συγγνώμη, συζητάμε υποθετικά τι θα γινόταν αν.
7: Συζητάμε,
0: να με συγχωρείς ότι... πάρα πολύ, αλλά εγώ σου ξαναλέω 35 χρόνια το ματώνω για να πάρω το μισθό μου.
7: Ωραία, το σέβομαι και σου εξηγώ ότι για στη χρεοκοπημένη χώρα του 2010 κάποιος μας έδωσε 300 δις.
0: Ας μην τα δίνανε.
7: Α, μην τα δίνανε.
0: Ναι.
7: Α, ωραία, μάλιστα. Ωραία,
0: δώσανε εντάξει. 300 δις και πόσα θα πάρουν πίσω? Για πες μου.
7: Δεν ξέρω πόσα. Ωραία.
0: Ό,τι ωραία. Μας τα χαρίσανε. Μας τα χαρίσανε, Μιχάλη. Τι δώσαν 300 δις.
7: Για αυτή η χώρα, για να πηγαίνει ο κύριος που είπε πριν, δεν ξέρω, γιατί τώρα μπήκα ακρόαση.
0: Ναι. Όχι, μου λες μας δώσανε 300 δις. Και πόσα θα πάρουν πίσω? Τον κόλο μας έχουν πιάσει για 300 δις.
7: Όχι, μα
0: γκόμενες μας έχουν πιάσει. Τι λες, ρε Μιχάλη.
7: Ό,τι γίνεται στην Ελλάδα έχει ευρωπαϊκό πρόγραμμα, ευρωπαϊκό κονδύλι είναι. Από τον ΠΚΚ μέχρι το.
0: Άλλο αυτό. Περίμενε. Αν μιλάς για τα ευρωπαϊκά κονδύλια που είναι.
7: Που είναι για την ενίσχυση.
0: Μισό λεπτό. Που είναι για την ενίσχυση επαγγελμάτων ή χώρων που οι δικοί μας πάνε και τα δίνουν. Όλα τα λαμόγια στους δικούς τους είναι άλλο πράγμα.
7: Μα όλος αλλά... ο λαός παίρνει από αυτό. Λίγο πολύ όλοι στρέφονται από αυτό. Γιατί... Μανώλη, έτσι ζούμε.
0: Εσύ πώς, εγώ πώς στρέφομαι?
7: Γιατί από τους δήμους, από τις κοινότητες, από αυτό που κάνει. Τώρα έχουν αρχίσει άλλο, θα ψάξουν τα
0: βρεφονιπιακούς σταθμούς. Μιχάλη, να σου πω, τα σκέφτεσαι αυτά που λες?
7: Μα τα διαβάζω αυτά που λέω. Δεν είναι.
0: Ωραία, πες μου λοιπόν, εγώ από πού στρέφομαι?
7: Εσύ τρέφεσαι,
0: ναι,
7: από τη δουλειά που κάνεις,
0: ναι,
7: αλλά για να σε πληρώσει το αφεντικό σου,
0: ναι,
7: πρέπει να υπάρχει χώρα, πρέπει να υπάρχουν τράπεζες, πρέπει να υπάρχει ITM να βγάζει λεφτά.
0: Mm.
7: Τα επαναστατικά του 2015,
0: ναι,
7: που παρένθεση, καλώς έγινε ο Τσαμπουκάς.
0: Άρα τι μου λες επαναστατικά?
7: Ο Τσίπρας, γιατί δεν ήταν στην ουσία επαναστατικά,
0: mm,
7: ήταν ο ψευτοτσαμπουκάς που αν δεν είχαμε τον Τσίπρα,
0: mm,
7: να πούμε να ευχαριστώ στον Τσίπρα.
0: Άρα γιατί μου λες για τα επαναστατικά αφού του λέμε ευχαριστώ?
7: Τα ψεύτο επαναστατικά.
0: Ναι, έπρεπε τελικά ή δεν έπρεπε?
7: Φυσικά και έπρεπε. Γιατί αν δεν ήταν ο Τσίπρα, εκείνη την ώρα έπρεπε να την κάνει τη διαπραγμάτευση κάποιος.
0: Άρα μαγιά του Τσίπρα, που την έκανε.
7: Θα την έκανε ο άλλος.
0: Mm.
7: Φυσικά και μαγιά. Και ευχαριστώ θα του πω που του έκανε τη ρύθμιση.
0: Μην το ψηφίσεις κιόλας, δεν ξέρω.
7: Το θέλω στη συγκυβέρνηση τον Τσίπρα, Μανώλη.
0: Α, τον θες?
7: Το θέλω τον Τσίπρα στην κυβέρνηση. Γιατί αν δεν ήταν ο Τσίπρας, δεν θα είχα τη ρύθμιση, θα είχαμε χρεοκοπήσει τώρα αν δεν ήταν ο Τσίπρας. Ο ελεγχόμενος Τσαμπουκάς αυτός.
0: Ο Μητσοτάκης τον θέλει, τη ζωή τον Τσίπρα στην κυβέρνηση.
7: Ένα τέτοιο Τσίπρα, όπως τον είδα.
0: Τον θέλει ο Μητσοτάκης τον Τσίπρα.
7: Φυσικά και τον θέλει.
0: Τον θέλει.
7: Σίγουρα. Mm. Και τον Τσίπρα και το Πασόκ. Η μεγάλη συγκυβέρνηση που υφαίνεται. Αυτό το βλέπουμε.
0: Πού το βλέπεις αυτό?
7: Δεν υπάρχει καμία διαφορά Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και νέος Τσίπρας τώρα. Γιατί ο Τσίπρας πρέπει να καταλάβουμε κάτι. Ο Τσίπρας ήρθε στην εξουσία με ένα κόμμα διαμαρτυρίας. Τώρα δεν είναι κόμμα διαμαρτυρίας, είναι κόμμα εξουσίας. Το ΕΛΑΣ, δεν υπάρχει καλύτερο όνομα από αυτό που έκανε. Mm. Το ΕΛΑΣ σημαίνει ότι φέρνω, καταρχήν διώχνω αυτές τις συνιστώσεις, τις Ρώσες και τα ξέρω εγώ τι.
0: Δηλαδή εσύ μου λες τώρα θα συγκυβερνήσει ο Μητσοτάκης με τον Τσίπρα και τον Ανδρουλάκη.
7: 30-15-15, το 60% αυτό που λέμε σύγχρονη ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας, να το ξέρω εγώ τι, αυτό είναι από τη μια, και από την άλλη θα είναι οι γραφικότητες και οι παλαβομάρες.
0: Άρα περίμενε, άρα ο Ανδρουλάκης τώρα που είναι τέταρτος δεν πρέπει να τον πολύ ενοχλεί.
7: Με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, επαναλαμβάνω, Μητσοτάκη, Νέα Δημοκρατία, όχι Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκη θα φύγει και έχει κουραστεί. Δεν μπορεί το πρωθυπουργό.
0: Κουράστηκε.
7: Βέβαια, είναι πολύ δύσκολη δουλειά. Είναι τα ταξίδια, δεν μπορεί να είναι για πάντα. Και δεν είμαστε και χώρες σαν τη Ρωσία 25 χρόνια Πούτιν και Ερντογάν 30. Αυτό λοιπόν, το 60% του 15 είναι τώρα 60% το σόφρον. Αυτοί που κρατάνε τη χώρα όρθια. Ένας από αυτούς είναι και ο Τσίπρας.
0: Mm.
7: Είναι απαραίτητος ο Τσίπρας. Ένα κομμάτι, αυτό που αποκαλούμε αριστερό κομμάτι, πατριωτικό αριστερό κομμάτι, που έρχεται και από την ΕΔΑ, που λέει ο Τσίπρας και τα λοιπά. Γιατί το ΕΛΑΣ, μην ξεχνάμε ότι οι κομμουνιστές στο Αντάρτικο, το πάνε κομμουνιστικό στρατό, ΕΛΑΣ το είπανε. Υπάρχει λόγος γι' αυτό. Γιατί, για να προσελκύσουν τις δημοπαθείς πατριώτες. Ελλάς το είπανε, ελληνική σημαία βάλανε ο Ελλάς στην κατοχή. Δεν έβαλε σφυροδρέπανα, ούτε αστέρια. Ελληνική σημαία έβαλε. Λοιπόν, το άνοιγμα που κάνει ο Τσίπρας, που καλός ή κακός στην κοινωνία μας υπάρχει ένα κομμάτι που δεν ψηφίζει Μητσοτάκη και δεν ψηφίζει και Λαθό. Αλλά θέλει σαν κόμμα εξουσίας πλέον, όχι διαμαρτυρίας, να έχει το δικαίωμα, πώς να το πω, να πάρει για αυτούς κανένα ευρωπαϊκό κονδύλι, διάολε, να πάρει και ο αριστερός, είναι κακό.
0: Mm.
7: Αυτή λοιπόν η μεγάλη συγκυβέρνηση που υφαίνεται, που θα μας βρει το 27, επειδή παίρνουμε και την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα λοιπά, είναι η συγκυβέρνηση που θα αλλάξει το Σύνταγμα το τελευταίο 50 χρόνων. Εκεί είναι το ρεζουμέ. Πώς θα αλλάξει το Σύνταγμα. Θα ήθελα να δω ένα σόφρον κοινής αποδοχής αρχηγό της κυβέρνησης, τους τρεις. Θα ήθελα να δω ένα Γιάννη Σουρνάρα. Γιατί Γιάννη Σουρνάρα? Γιατί ξέρει 20 χρόνια Τράπεζα Ελλάδος διοικητής, τι μπαίνει, τι βγαίνει, πώς είναι τα οικονομικά. Εκείνη το όλο ρεζουμέ, τα οικονομικά της χώρας.
0: Ναι.
7: Έτσι όλα είναι οικονομία. Εγώ βλέπω σε έναν κόσμο, σε διεθνείς συνθήκες που τριγύρω μας γίνεται το έλα να δεις.
0: Μιχάλη,
7: αν
0: συνεργαστεί ο Μητσοτάκης με τον Τσίπρα και τον Ανδρουλάκη, εγώ σου μιλάω υπεύθυνα, σημείωσε τη μέρα και την ώρα, θα φύγω, θα πάω στο εξωτερικό να πλένω πιάτα.
7: Γιατί να πάω στο εξωτερικό?
0: Άσε μας ρε Μιχάλη,
7: δηλαδή,
0: που προσπαθούν να καθαρογράψουν εδώ και 5 μήνες μια ρήμαδο απόφαση για τα κόκκινα δάνεια και μου βγάλαν σε 16 μέρες απόφαση για τα φαντς και θα συγκυβερνήσουνε. Άσε με ρε Μιχάλη.
7: Τα κόκκινα δάνεια είναι σε όλες τις χώρες, είναι πρόβλημα.
0: Δεν με νοιάζουν οι ξένες χώρες.
7: Ε, ωραία, και τι να κάνουμε τώρα, τα κόκκινα δάνεια.
0: Καλά, εντάξει Μιχάλη. Γεια Μιχάλη, καλό μήνα. Ευχαριστώ. Έλα.
7: Εντάξει. Γεια.
0: Πάμε να συγκυβερνήσουν όλοι μαζί. Όλοι μαζί για το ΚΚ απέναντι και Χαριστιανού. Και ο Τουρνάρα εννοείται, ρε φίλε. Χωρί Τουρνάρα δεν μπορεί να κάνουμε κυβέρνηση χωρί Τουρνάρα. Άμα δεν θες να μας τρελάνεις τώρα, βραδιάτικα. Χαίρε Παναγία μου. Και όπως λέει εδώ και ο κύριος Μιχάλης, γιατί κύριε Μιχάλη, μου βουλωμένο γράμμα διαβάζει. Μανολάκη λέει τουλάχιστον, φέρε το μικρόφωνο κάπου στη μέση. Τελευταία, δεξιά το έχεις. Κάποτε οι μάσκες πέφτουν. Με καταλάβατε κύριε Μιχάλη. Τι να σας πω, να πω ότι δεν με καταλάβατε. Τόσα χρόνια με τη μάσκα του... Την αριστερόστροφη είμαι και έπεσε η μάσκα τώρα και φάνηκε ότι είμαι. Ποιο δεν μπορώ, ποιο δεξιά. Άμα πάω πιο δεξιά, τα πέσω στον κρέμα δεν έχει. Ρε, τι έχουμε πάθει. Δεν ξέρω, κύριε Θοδωρή. Πιάτα. Υπάρχει πιο αξιοπρεπής δουλειά από το να πλένεις πιάτα. Σου λέει τι κάνεις στη ζωή σου. Πλένω πιάτα. Πάω σου πει κανείς τίποτα. Άντε το πολύ μπορεί να σου πέσει κανένα πιάτο κάτω. Να σου τα αφαιρέσουν από το μισθό σου. Τι δουλειά κάνεις, μαζεύω σκουπίδια. Μπορεί να σου πει κανείς τίποτα. Όχι. Δεν μπορεί. Το άντε το πολύ πολύ να σου φύγει έτσι όπως να βγει καμιά σακούλα κάτω και να πεις σταμάτα να την πάρουμε να την μαζέψουμε. Κάντε μου τη χάρη που πέσαν οι μάσκες και έχω το μικρόφωνο δεξιά. Γεια σου ρε Νίκο από τα Γιάννητσα. Ναι, ξηρομερίτη είναι γιατί είμαστε, πες το, είμαστε ομορφόπεδα και λεβέντες. Γι' αυτό μας τάτωσαν τα λεφτά. Γιατί μας είδαν έτσι ωραία παλικάρια και ωραία δροσερές κοπελιές και λέει πάρτε ρε, δεν έχετε να φάγατε τόσα, πάρτε να έχετε. Και μας τα γυρνάτε όποτε μπορείτε, όποτε ευκολύνεστε. Θανασάκης ο απολυτευόμενος. Τι ωραία ταινία. Μυρίζεις λέει τέτοιο. Μυρίζεις λέει μπακαλιάρο. Μα τι λέει μπακαλιάρο θα βαφού. Μπακάλικο έχω μπακαλιάρο θα μυρίζω. Τι θες να μυρίζω. Τι έχουμε πάθει. Ελάτε κυρία Γιώτα.
8: Τι να πω εγώ μετά από όλα αυτά.
0: Καλομήνα.
8: Χρόνια πολλά καταρχάς. Καλό και δροσερό καλοκαίρι να έχουμε μακριά από φωτιές πάλι. Θα κατακαούμε φέτος.
0: Έχει εκλογές, δεν θα έχει πολλές φωτιές.
8: Εκλογές?
0: Ναι, δεν θα έχει πολλές φωτιές γιατί έρχονται εκλογές. Θα είναι μαζεμένο το πράγμα.
8: Λέτε, μόνο αυτό να τους μαζέψει. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα.
0: Επίσης.
8: Που αποσυντονίστηκα από τη μία γιατί δεν προλάβαμε να δείτε και μετά που είναι σήμερα θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο χαλαρά και αρχίζανε τα βαριά πολιτικά.
0: Χαλαρά είμαστε, τι, το Αγίου Πνεύματος μια χαρά είμαστε.
8: Οπότε καταλαβαίνω ότι έχει να γίνει την υπόλοιπη εβδομάδα. Καλά κάνει και μηγήκα απόψε δηλαδή.
0: Δεν ξέρω τι θα γίνει την εβδομάδα.
8: Λεξονταγίλα, έχετε μαζί σου.
0: Εγώ δεν παίρνω εγώ τέτοια πράγματα. Άντε καλέ.
8: Καλησπέρα σε όλο το Real εκεί, το νυχτερινό. Σε εσάς, στους ακροατές. Έχει χαθεί μαύρη φλίπα η Χριστίνα.
0: Ναι, έχει καιρό να στείλει και μήνυμα τώρα που το λέτε.
8: Ναι, καλά το κορίτσι.
0: Δεν το ξέρω. Θα τη στείλω ένα μήνυμα. Δεν ξέρω.
8: Να είναι καλά, θέλω. Η Χριστίνα, η κυρία Γεωργία από τη Χαλκίδα.
0: Εντάξει, καλά, η κυρία Γεωργία έχει πει ότι για να βγει πρέπει να υπάρχει λόγος. Και εγώ δεν αναζητώ, δεν θέλω να ενοχλώ τους ακροατές, γιατί θέλω να νομίζει και ο κάθε ακροατής.
8: Η κυρία Μάιρα. Ακόμα και την κυρία Μάιρα.
0: Η κυρία Μάιρα στέλνει μηνύματα. Αλλά δεν θέλω να νομίζει κανείς ότι τον ενοχλώ για να... Επειδή έχει, δεν παίρνει τηλέφωνο. Εδώ πέρα όποιος θέλει παίρνει, όποιος δεν θέλει δεν παίρνει. Δεν είναι.
8: Βέβαια.
0: Εγώ δεν μπορώ να χαϊδεύω και αυτιά εντωμεταξύ, οπότε.
8: Θέλω να ευχηθώ αύριο δίνουν τα παιδιά της τρίτης γυμνασίου, Νομίζω θα δώσω και ο γιος σας.
0: Τρίτη γυμνασίου δίνουν όλα τα παιδιά.
8: και ο γιος σας. Ναι, καλή επιτυχία να ευχηθώ και σε όλα τα παλιτέρα.
0: Ναι.
8: Καλή επιτυχία και στο γιο σας και σε όλα τα παιδιά.
0: Όλα τα παιδάκια να...
8: Καλή πρόοδο.
0: Να πάνε καλά και να μην έχουν άγχος.
8: Να μην έχουν άγχος, το άγχος σκοτώνει. Θέλω να πω, ρε παιδιά, ας δούμε λίγο κάποια θετικά πράγματα. Δεν μπορούμε όλα να είμαστε αγγελικά. Τόσο πάτο έχουμε πιάσει. Αν δεν δούμε, δεν βάλει λίγο θετική ενέργεια όλοι μας. Καλά, αφήστε τους πολιτικούς. Δεν θα στρώσουμε ποτέ. Θα βριζόμαστε συνέχεια, θα καταργιόμαστε την πατρίδα μας.
0: Κυρία Γιώτα, περιμένετε λίγο για την 11 η ώρα να πάμε σε δελτίο.
8: Μάλιστα.
0: Ευχαριστώ. Πριν πάμε στο δελτίο, μου έχει στείλει ο κ. Μιχάλης ένα μήνυμα. Κύριε Μιχάλη, τέτοια συμπάθεια πια. Δηλαδή, αν έχω τέτοιους ακράτες. Και ο Γεωργιάδης λέει τα ίδια, είπε κάποτε ότι θα έφευγε. Σαν εσένα. Άντε, καλό ταξίδι. Για μένα το λέει. Για μας λέει να φύγει η Μαυρίλα να δούμε λίγη ξαστεριά. Καλά, δεν φεύγω ακόμα. Ο λεγόμενος εδώ ο Πάνος έχει στείλει το μήνυμα του Πάνου. Θα το κρατήσω. Ο λεγόμενος λέει μεγάλος συνασπισμός. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχει σχέση με υποχώρηση στο Αιγαίο. Ο Πάνος έχει γράψει σε 10 λέξεις πολύ ενδιαφέρουσα σκέψη. Πολύ ενδιαφέρουσα λέω. Περί μεγάλων συνασπισμών και αποφάσεων. Πάμε σε δελτίο.
3: Real FM. Η ώρα είναι 11.
4: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από

0: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Οι συνομιλίες με το Ιράν συνεχίζονται με ταχύ ρυθμό, υποστηρίζει σε ανάρτησή τον Ντόναλντ Τραμπ, διαψεύδοντας δημοσίευμα του Ιρανικού Πρακτορείου Ειδήσεων, σύμφωνα με το οποίο η Τεχεράνη διέκοψε τον διάλογο με την Ουάσιγκτον λόγω των Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο. Παράλληλα, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ. Δήλωσε ότι επικοινώνησε με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και τα Ισραηλινά στρατεύματα δεν θα πραγματοποιήσουν προγραμματισμένη επίθεση στη Βηρυτό, ενώ και η Σιητική Οργάνωση του Λιβάνου αποδέχτηκε την πάυση των εχθροπραξιών. Περισσότερα στο ενικός.gr. Το μήνυμα ότι η Ελλάδα διεκδικεί την επιστροφή στο προηγούμενο καθεστώς στα στενά του Ορμούζ χωρίς διόδια ή τέλη διέλευσης έστειλε ο Πρωθυπουργός, εγκαινιάζοντας τη Διεθνή Ναυτιλιακή Έκθεση Ποσειδόνια 2026. Τόνισε ότι η ελληνόκτητη ναυτιλία πρέπει να διαφυλαχθεί ως εθνικό και ευρωπαϊκό κεφάλαιο. Απολογούνται αύριο 7 από τους 17 κατηγορούμενους για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Θεσσαλονίκη, μεταξύ των οποίων και οι φερόμενοι ως αρχηγοί της οργάνωσης. Οι 10 αφέθηκαν ελεύθεροι υπό όρους. Διοικητικά πρόστιμα άνω των 3.000 ευρώ για φωτιά σε ξερά χόρτα κατά παράβαση της νομοθεσίας επέβαλαν οι αρχές σε δύο περιπτώσεις Χαλκιδική και Πέλα. Με τα μαθηματικά συνεχίζονται αύριο οι πανελλήνιες εξετάσεις για τους υποψηφίους στο Νεπάλ. Αρχίζουν αύριο οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις για τους μαθητές των γυμνασίων.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Οι σκέψεις μας και τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια απευθύνονται στην οικογένειά του, τους φίλους, συμπαίκτες και όλους όσους είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν, αναφέρει η UEFA σε ανακοίνωσή της για τον χαμό του πρώην διεθνούς ποδοσφαιριστή Μάριο Οικονόμου που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 34 ετών. Είχε τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαίο και κατέληξε στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
0: Real Weather.
1: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο σε όλη τη χώρα, με νεφώσεις από το μεσημέρι στα υπηρωτικά και με μονωμένες καταιγίδες στα βόρεια. Άνεμη δυτική έως 6 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Για να καταλάβετε την παράνοια, 4 λεπτά μετά τις 11 είπαμε μέχρι τα μεσάνυχτα απόψε. Ο Τραμπ υποστηρίζει ότι οι συνομιλίες με το Ιράν συνεχίζονται με ταχύρυθμο την ώρα που οι Ιρανοί, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, θα μου πείτε, είναι αξιόπιστο το Ιρανικό, είναι το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Έτσι, δηλαδή δεν είναι ένα τυχαίο μέσο Ιρανικό, είναι το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Είτε θέλουμε είτε όχι, είναι το Πρακτορείο Ειδήσεων μιας χώρας. Λέει ότι έχουν διακοπεί οι συνομιλίες λόγω των Ισραήλ διάλογο με την Ουάσιγκτον. Βγαίνει ο Τραμπ και διαψεύδει το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων και λέει όχι, οι συνομιλίες συνεχίζονται με ταχύρυθμο. Και εσύ, προσέξτε τώρα, συνεχίζει, γιατί εδώ είναι το πιο ενδιαφέρον. Ανακοινώνει συμφωνία κατά... Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοινώνει συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ. Δεν υπάρχει Αμερική σε αυτό πουθενά. Ισραήλ και Χεσμπολάχ την ανακοινώνει ο Τραμπ. Και δηλώνει ότι επικοινώνησε με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και τα Ισραηλινά στρατεύματα δεν θα πραγματοποιήσουν προγραμματισμένη επίθεση στη Βηρυτό. Ενώ ο Τραμπ το λέει αυτό. Και η Ισιητική Οργάνωση του Λιβάνου αποδέχτηκε την πάυση των εχθροπραξιών. Λειτουργεί πλέον ο Τραμπ και ως αναμεταδότης των πληροφοριών που αφορούν τον Νετανιάχου, άντε εντάξει εκεί, και τη Χεσμπολάχ. Αυτά δεν ξέρω που τα έχουμε, δεν ξέρω που τα έχουμε.

0: μου έχει ξαναδεί πουθενά. Ελάτε, κυρία Γιώτα.
1: Τώρα ξέχασα γιατί ήθελα να πω.
0: Για με είδατε, αυτά είναι.
1: Τι μου κάνετε. Τέλος πάντων. Δεν ξέρω να στείλω χαιρετισμούς στους ακροατές, στα ακροάτριες, στην ακροατές, στην ακροάτριες μου και στα παιδιά του εξωτερικού. Τι ήθελα να πω. Λέτε να πάτε λατζέρες στο εξωτερικό ή σκουπιδιάρες. Ξέρετε τη δουλειά που είναι να είστε λατζέρες,
0: λατζέρες. Γιατί είπα εγώ ότι είναι εύκολη. Δεν, δεν υπάρχουν εύκολες δουλειές. Όλες οι δουλειές δύσκολες είναι.
1: Σωματικά, όχι καλά από τα χειρονοπτική εργασία είναι εύκολα. Αλλά αργότερα επιβαρύνεται η μέση, τα πόδια, όλο ο
0: οργανισμός. Ναι, αλλά βελτιώνει την ψυχολογία.
1: Ναι, να μου λέτε.
0: Γιατί?
1: Γιατί εγώ είχα πρώτη δουλειά που έπιασα, σας το έχω ξαναγράψει. Η πρώτη μου δουλειά ήταν στο Dynam. Σας έχω γράψει σε ποιο χώρο ήμουνα.
0: Τι σχέση έχει αυτό με τη λάτζα?
1: Για το σκουπιδιάρι που λέτε. Και τη λάτζα, και λάτζα έχω κάνει. Αν δεν είσαι 6-7 ώρες όρθια για να πλένεις πιάτα, προλαβαίνεις να προλαβαίνουν να έρθουν για να τα παίρνουν να πλημμένα και όλα και στεγνωμένα. Λοιπόν, τέλος πάντων. Λέτε πώς το είπατε, έχετε να πάτε 4-5 χρόνια για μπάνιο στη θάλασσα. Καλά, είμαστε μειοπαθείς. Είπα και εγώ κανένα 3-4 χρόνια έχω να πάω. Θα σας πω ένα ανέκδοτο, περίπου ανέκδοτο πάνω σε αυτό.
0: Ανέκδοτο που λέει... να έχει να κάνει με 4-5 χρόνια απουσία από τις θάλασσες δεν είναι ανέκδοτο. Είναι δράμα.
1: Είναι δράμα, αλλά δεν μπορείς. Άμα δεν μπορείς, πρέπει να βρει. Αν έχεις προβλήματα υγείας για να πας στη θάλασσα, δεν θα πρέπει να έχει
0: άλλο κανένα πολύ. Άλλο αν έχεις προβλήματα υγείας, είναι άλλο θέμα.
1: Άμα τα πόδια δεν βοηθάνε.
0: Άλλο, αυτό είναι άλλο πράγμα.
1: Λέει ένα ανέκδοτο. Εγώ λέει φέτος δεν θα πάω διακοπές. Θα κάτσω μπροστά από την πόρτα του ψυγείου να προσέχω τα τρόφιμα να μην λήξουν.
0: Συμπαθητικό.
1: Άρα έτσι μου είστε στο μυαλό, επειδή δεν διαβάζω πολύ. Όντως έχω σταματήσει να διαβάζω γιατί έχω πρόβλημα με το μάτι μου. Οπότε γι' αυτό είμαι τελείως ανενημέρωτη και δεν έχω και πολλά πράγματα να πω. Θέλω να πω κάτι στην κυρία Γεωργία.
0: Όχι, δεν θα κάνουμε διάλογο μεταξύ ευρωατών τώρα.
1: Δεν θα κάνω διάλογο, επειδή παραπονιέται συνέχεια για το ότι δεν μπορεί να κάνει email. Θα πρέπει να πάει σε κάποιο τεχνικό να τη φτιάξει λογαριασμό. Και email. Αυτό δεν θα σου πω άλλο. Να βρει ένα τεχνικό ή κάποιον δικό τη να του φτιάξει mail και λογαριασμό.
0: Έλα, και άμα τη φτιάξει, πρέπει να έχει κινητό τηλέφωνο, smartphone ή υπολογιστή.
1: Κινητό υπολογιστή που λέει ότι έχει το laptop. Εγώ πόσο καιρό έκανα. Δεν το έχω και ακόμα, δεν το έχω μάθει.
0: Εντάξει, δεν έχουν όλοι αφήσει αυτά.
1: Από πέρυσι τον Αύγουστο προσπαθώ και ακόμα λάθη κάνω. Και κάτι τελευταίο, συγγνώμη για την έκθεση που έγραψα στο μήνυμα. Κατά λάθος το δάχτυλα.
0: Το κατάλαβα, εντάξει, αυτά είναι δεύτερες.
1: Ορθογράφος
0: τώρα, τα ξέρω αυτά.
1: Έχω στείλει εγώ μηνύματα. Πρώτα, ήταν πολύ άσχημο.
0: Όχι, μα δεύτερες, εσείς το είπα κι εγώ. Αυτά...
1: Το ξαναδιάβασα μετά και πού.
0: Ναι, δεν πειράζει. Εντάξει, αυτό δεν τίποτα.
1: Έχω κάνει κι άλλη μια φορά.
0: Έχω στείλει εγώ τέτοια μηνύματα και μετά δεν μπορώ να τα πάρω πίσω. Σιγά. Ευχαριστώ, κυρία Γιώτα. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ. Γεια σας, καλό ξημέρωμα.
0: Γεια σας. Η κυρία Λευκή, έλατε.
2: Καλησπέρα, κύριε Παρδάλη.
0: Γεια σας, κύριε Λευκή. Καλό μήνα.
2: Επίσης. Υγεία σε όλους.
0: Αμήν.
2: Συμπαθέσα στην κυρία Γιώτα. Πολύ μου άρεσε που την άκουσα λίγο. Εγώ το Άγιο Πνεύμα με όθησε προς το τηλέφωνο, δευτεριάτικα.
0: Αλήθεια.
2: Ναι, τα πάω καλά με τα πνεύματα.
0: Καλό είναι αυτό.
2: Καλό είναι. Μόνο που δεν πάω στην εκκλησία, αλλά ακούω λειτουργία στο ραδιόφωνο.
0: Δεν έχει σημασία.
2: Ναι, δεν πάω στην εκκλησία. Γιατί είχα πει εδώ στην εκπομπή. Πάλι καλά θυμάμαι. Αρκετά πράγματα. Είχα πει ότι στον δρόμο, στον χώρο εργασίας που περπατάμε, που εργαζόμασταν, εγώ τώρα εντάξει, το κρέμασα το χατ Ναι.
0: Το καπέλο το κρεμάστε γιατί?
2: Χάπη, δεν το λες στα αγγλικά, αφού με μαλώνεις.
0: Ναι, γιατί το κρεμάσατε, γιατί το κρεμάσατε, δεν καταλάβω.
2: Γιατί εργαζόμουν για άλλους απλήρωτοι, έχουμε πει 500 φορές.
0: Ναι.
2: Για τα άπλιστα λιγούρια, είπα κιόλας. Με το φιλότιμο και δε άστο τώρα, από εδώ, άστη τώρα, αφού καθένας το χώρο του και γενικά βλέπει.
0: Να κάνω μία ερώτηση, κυρία Λευκή.
2: Παρακαλώ.
0: Δεν σκεφτήκατε ποτέ να κάνετε μια δική σας δουλειά?
2: Όχι, έχω πει στον αέρα, Εμμανουήλ, κύριε Παρδάλη μου.
0: Γιατί?
2: Μου, βάζω και το μου.
0: Ναι, δεν πειράζει. Γιατί?
2: Γιατί, δεν είναι πολύ παλιό αυτό που το έχουμε αναφέρει. Γιατί έλεγα εγώ για τους ελέγχους, που δεν έχω δει ποτέ την
0: πορεία. Όχι, αλλά να μην έχετε κάνει πάνω από το κεφάλι σας, αυτό εννοώ.
2: Ακούστε, ξαφνικά...
0: Εργοδότη εννοώ.
2: Ναι, ναι, είχα πει ότι επειδή τα ξέρω από μέσα τα πράγματα, ήμουνα γύρω στα 27 μου και σε τρία καταστήματα... Οι δύο ήταν πρώην, είχα πει, δεν είναι πολύ καιρός το είχα πει. Δύο συνάδελφοι ιδιωτικού τομέα σε μια γνωστή εταιρεία, είχα πει, η οποία φαλήρισε εικονικά, γιατί όλοι σφαλήριζουν μετά από χρόνια. Και ανοίξανε με τις αποζημιώσεις που είχαν πάρει, άνοιξαν μαγαζί χωρίς να έχουν ιδέα από ενδύματα. Καμία. Καμία σχέση το προϊόντα που ήταν. Η μία ήταν στο λογιστήριο και η άλλη ήταν στις παραγγελίες. Τέλος πάντων, και ασχετία, μόνο ένας είπε, τώρα δεν είναι δύο εβδομάδες που το είπα, ότι ένας ήταν μόνον, είπα, της εργασίας και οι άλλοι ήταν πρώην συνάδελφοι και άσχετοι. Ένας ήταν ράφτης, άσχετοι τελείως λένε.
0: Εντάξει, ο ράφτης δεν είναι άσχετος με το χώρο του ενδύματος.
2: Είναι με το ράψιμο, δεν ξέρει τώρα τι ξέρει. Ξέρει να κοντένει, να στενεύει, να ράβει.
0: Ναι,
2: εντάξει.
0: Αλλά έχει μια σχέση με το
2: χώρο. Να πουλήσει, είπαμε.
0: Να πουλήσει, όχι, αλλά...
2: Αυτό εννοώ, ναι, δεν τα μπερδεύω τα πράγματα, ούτε το βγάζω εκτός. Εγώ άμα δεν ήξερα...
0: Αλλά είναι πιο σχετικός από μένα, αυτό εννοώ.
2: Ορίστε.
0: Είναι πιο σχετικός από μένα, δηλαδή ο ράφτης
2: που... Εννοείται, είναι, ναι. Λέμε, αλλά δεν ξέρει να πουλήσει. Όπως και εγώ δεν μπορούσα να πουλήσω και οι συνάδελφοί μου, εάν δεν ξέραμε να κάνουμε τη μεταπίεση, είχα πει στο καλό ένδυμα. Το καλό ένδυμα θέλει μεταπίεση 95%, 99%. Είναι καθένα στο χώρο, το λέω, ξέρει και λίγο από τους άλλους χώρους.
0: Ναι,
2: δεν μπορείς. Άμα δεν ξέρεις αυτό, πώς θα το ετοιμάσεις να το πάρει ο ράφτης?
0: Σωστό.
2: Βέβαια,
0: αν ήταν να πάρετε τα μέτρα, να σημειώσετε κτλ.
2: Όλα, μανίκια, ναι, γύρους, ναι.
0: Σωστό, σωστό.
2: Μάκρυμα, κόντυμα, παντελόνια, στενέματα, μακρύματα, πολλά.
0: Έχετε
2: έχει κόπο πολύ αυτό το ένδυμα. Δεν είναι, είχα πει, επιλέξει. Το παίρνει, πάει. Αυτό συζητούσα και την Παρασκευή με μια πρώην συνάδελφο που έχει μαγαζί τώρα δικό της για παιδιά.
0: Ναι, όχι, okay. Μεταποίηση είναι μεγάλο πράγμα, έχετε δίκιο.
2: Ο άλλος το παίρνει. Δεν το παίρνει άμα δεν είναι, γιατί το δοκιμάζει όταν έρχεται να το παραλάβει.
0: Δεν είναι μόνο αυτό. Μπορεί να προκύψει. Εγώ τώρα, συγγνώμη, ανοίγω μια παρένθεση.
2: Ναι.
0: Έχω πάει και έχω παραγγείλει. Όχι τώρα.
2: Ναι.
0: Πολλά χρόνια πριν. Έχω παραγγείλει ένα κουστούμι.
2: Ναι.
0: Το οποίο έχω πει θα περάσω να το πάρω. Θα περάσουμε να κάνουμε μια τελευταία πρόβα.
2: Μπράβο. Να το πώς τα λέτε.
0: Ναι. Κάνα μήνα. Τέλος πάντων. Καμιά δεκαριά μέρες. Από τότε που ήθελα να το φορέσω.
2: Ναι.
0: Αλλά από το διάστημα που έχω πάει και το έχω δοκιμάσει μέχρι το διάστημα της πρόβας, έχω χάσει καμία δεκαριά κιλά.
2: Κάποιος έχει πάρει, κάποιος έχει χάσει.
0: Ναι. Και με το που πάω να κάνω την πρόβα, η πωλήτρια τρελάθηκε. Τρελάθηκα κι εγώ βέβαια, διότι δεν είχα καταλάβει.
2: Εσύ το ξέρεις ότι έχεις χάσει κάποια.
0: Ναι, δεν περί... Ναι.
2: Τόσα πολλά.
0: Ναι.
2: Μπράβο.
0: Μου λέει, δεν ξέρω, μου λέει, αν θα προλάβουμε.
2: Οι 7 στους 10 τα δοκιμάζανε πριν τα πάρω.
0: Ναι, δεν
2: για να μην πω οι 9 στους 10.
0: Ναι, δεν ξέρω, μου λένε, θα προλάβουμε. Διότι
2: και
0: είναι, λέει,
2: πολλοί δεν προλαβαίνανε.
0: Είναι, μου λέει, πολλή δουλειά.
2: Βεβαίως. Τι λόγο συνέχεια τώρα, λέει, τι παριστάνω εγώ δηλαδή.
0: Δεν είναι, μου λένε, 2 κιλά που μπορούμε να το μαζέψουμε εύκολα. Είναι, μου λέει, πολλή
2: τώρα...
0: δουλειά.
2: Λογικά πράγματα, όχι τα λέω εγώ, είναι όλα σωστά.
0: Ναι, όχι, είναι αλήθεια αυτό.
2: Κάποιοι δεν προλαβαίνανε και λέει θα το πάρω στο σπίτι και άμα δω ότι κάτι θα το φέρω, εννοείται. Εμένα έβλεπε ο πελάτης, δεν έβλεπε τον ιδιοκτήτη, τον πρώην συνάδελφο ή τον πρώην άσχετο με τη δουλειά, τον πρώην... τελείως άσχετη, λέμε.
0: Συγγνώμη, κυρία Λευκή, συγγνώμη, θα το χάσω. Ξηρομερίτη, εννοείται το κράτησα το μήνυμα. Εννοείται ότι δίνω πολύ μεγάλη βάση σε αυτό που έστειλε ο Πάνος. Ελάτε.
2: Ναι. Τέλος πάντων, και εσύ είχα πει και την προηγούμενη Τετάρτη που βγήκα. Λέω, θέλει χαμόγελο, θέλει κοινωνική παιδεία πάνω απ' όλα, θέλει αντοχές, θέλει πολλά. Το επάγγελμα. Τι νομίζω ότι άντε πήγε, θα πάω πολίτρια και άμα δεν, το λέω πολλά χρόνια αυτό, και άμα δεν βρω κάτι άλλο θα καθίσω, αλλιώς θα χωθώ κάπου αλλού και ειδικά στη μονιμότητα λέμε. Τι να έχω τώρα να μου λέει σήμερα είμαι εδώ και αύριο και στο τέλος της ημέρας ή αύριο το πρωί ή αύριο το βράδυ ή μια μέρα πριν λήξει ο χρόνος για να γλιτώσουν τις καινούργιες αποζημιώσεις μου φέρνει την απόλυση. Εδώ θέλουμε να μιλάμε κανένα δύο ώρες. Το λιγότερο.
0: Αυτά είναι δοκιμασμένες πρακτικές.
2: Βεβαίως. Τέλος πάντων, το θέμα είναι να πω την καλησπέρα μου, αφού θα την πάρω πρώτη. Την κυρία Γεωργία, την άκουσα. Τον κύριο Αυγολέμωνο, τον ανέφεραν και το μεσημέρι. Τον κύριο Αυγολέμωνο, ο συνάδελφος δεν τον ξέρει.
0: Ποιος?
2: Α, δεν τον ξέρει. Ο Ρογκάκος δεν τον ξέρει. Ενώ η Βραχά τον ξέρει και τον συμπαθεί, η νεαρή.
0: Μπορεί να μην το ξέρει ο...
2: Ναι, τέλος πάντων, στέλνει όμως. Καλά, δεν είπα ότι όλοι πρέπει να το ξέρουν ή εμένα να με ξέρουν, γιατί να με ξέρουν. Γιατί όλοι ακούνε τις εκπομπές. Να σου πω, κύριε Παρδάλη μου, το κύριε και με το να σου, δεν πάει, κάνω χιούμορ. Ναι. Όποιος έχει κότσια, λέω εγώ, το σκέφτομαι πολλά χρόνια αυτό.
0: Ναι.
2: Γιατί δεν κάνει ζωντανές εκπομπές, να ανοίγει το μικρόφωνο και να μην ξέρει τι θα πει ο ακροατής που θα βγάλει στον αέρα. Η ακροάτρια και ο ακροατής.
0: Καλά, δεν είναι.
2: Αλλά τι είναι.
0: Μπορεί,
2: να, έχω προσυζητήσει και
0: δεν
2: να.
0: Δεν είναι απαραίτητο να θέλει ο άλλος να μιλάει με ακροατής.
2: Να το βγάλω στον αέρα, να τη βγάλω στον αέρα, αλλά αφού συμφωνήσει τι θα πούμε.
0: Όχι, βέβαια.
2: Παλιό το παραμύθι αυτό. Έλειωσε η καραμέλα απλά ελληνικά.
0: Στη συνεντεύξη, δεν, εγώ έχω ξαναπεί. Επειδή μιλάω με πάρα πολλούς και πολιτικούς και όχι μόνο. Ποτέ δεν έχω κάνει συνέντευξη που να, που να έχω δεχτεί να δώσω ερωτήσεις.
2: Τι είναι η Ιταλία, που το ξέρω εγώ.
0: Ή να μου, εντάξει, ή να μου πει ας πούμε ο άλλος ότι ρώταμε και αυτό.
2: Και αυτό έχει υποθεί πολλά χρόνια, τα ακούω εγώ. Επειδή έχω πει συνέχεια όλη μέρα. Γιατί δεν έχω, αφού τα λες σε δημόσιο μέσο, δεν θα ακούσω, τι θα ακούσω, τι γράφει ο κάθε ανώνυμος. Γιατί, εγώ γιατί δεν ασχολούμαι με το Ιντερνετ. Δεν είπα ότι είχε προγράμματα εκπαίδευσης κομπιούτερς.
0: Εντάξει, δεν είναι κακό να γνωρίζει κανείς.
2: Και
0: αλλά...
2: δεν πήγα. Και ήταν και 20 λεπτά με τα πόδια που δεν μπαίνω εγώ στα μέσα μεταφοράς. Και ήταν κοντά στο σπίτι και με πίεζε η διευθύντρια. Μου λέει, πήγαινε λευκή, μου λέει. Γιατί να πάω, της λέω. Αφού στο χώρο εργασίας δεν έχουμε, λέω, κομπιούτερ. Το κάνω τι εγώ το κομπιούτερ. Στο σπίτι θα ασχολούμαι εγώ με αυτό, της λέω. Έχω εγώ χρόνο. Και να είχα δεν θα ασχολούμουν, λέω.
0: Ναι.
2: Και είχε και 2-400 επιδότηση έπαιρνε στο τέλος του τριμήνου.
0: Βέβαια.
2: Και εγώ θα τα χάρισα. Είμαι καλό κορίτσι. Έτσι. Λοιπόν, τώρα τι να συζητήσουμε. Και τέλος πάντων, στους δύο Γιάννες να πω την καλησπέρα μου. Στον κύριο Μυρμηδόνο. Βραχνιασμένη μη. Έβρεχε 2 ώρες με το τουλούμι.
0: Πότε, σήμερα?
2: Πότε. Τι το είπα έτσι ξεκάρφωτο. Μιλάμε για βροχή.
0: Εδώ πέρα έχουμε μόνο
2: ποτάμια.
0: Το πετσί μας δεν έχουμε βγάλει.
2: Ποτάμια.
0: Μάλιστα.
2: Τέλος πάντων, και η ανησυχία μου ήταν. Hello, boomerang.
0: Έχει στείλει.
2: Και αυτό τον αφήνω τελευταίο.
0: Ναι, έχει στείλει.
2: Ξέρετε, κύριε Παρδάλη μου, γιατί εγώ είχα ανησυχία και βγήκα και με έσπρωξε το Άγιο Γκάστ το πνεύμα.
0: Για πείτε μου.
2: Γιατί. Πού κοιμάται ο Πρωθυπουργός που δεν το είπα την προηγούμενη Τετάρτη?
0: Δίπλα
2: κοιμάται
0: τηλέφωνο.
2: Δίπλα στο τηλέφωνο.
0: Εννοείται.
2: Στο ράντζο.
0: Γιατί πρέπει
2: ράντζο
0: να...
2: έχει.
0: Γιατί δεν μπορεί να πάρει το τηλέφωνο στο κρεβάτι?
2: Δεν ξέρω εγώ τώρα, γιατί εγώ είμαι άσχετη με αυτά. Με τα τετραγωνικά από των 200 τετραγωνικών που έλεγε και βγήκε ο Χλυδάτος και είπα εγώ τι λέει, τι είναι αυτά που μας λέει, λέω. Και βγήκε και ο Χλυδάτος μετά και είπε τι είναι αυτά που λέει, λέει, τι 200 τετραγωνικά, λέει, το έχω ξαναπεί αυτό, αλλά το φέρνει κουβέντα, λέει, με την επανάληψη κάποιου θέματος. Και είχα το μεγάλη ανησυχία και την απορία μαζί, πολλά δεν έχω μαζεμένα.
0: Πολλά, αυτό βλέπω κι εγώ.
2: Δεν μπορώ, γιατί γελάς, πες τώρα.
0: Γιατί να μην γελάς.
2: Γιατί είμαι θυμωμένη.
0: Mm.
2: Ναι. Και ξαφνικά αυτές οι εργατικές κατοικίες που είναι για τον Κοσμάκη, για την Πλέμπα, για τους καημένους που τους θυμούνται, λέω εγώ, από το 10ο, λέω, κανένα δίμηνο πριν τις εκλογές, και απλώνουν και το χέρι, λέω, και τους χαιρετάνε.
0: Τώρα από πιο νωρίς.
2: Και νωρίτερα, ναι.
0: Ναι, τώρα πιο νωρίς.
2: Ναι, βέβαια, γιατί είναι 32% είναι η μπλε, γιατί η μπλε είναι ωραία, ενώ οι πράσινοι δεν πρέπει να επανέλθουν.
0: Το 32 που το είδατε.
2: Έτσι το λένε. Εγώ λέω 16-17.
0: Όχι, 32 δεν έχει δώσει το δημοσκόπηση ακόμα. Αλλά κάτι ξέρω.
2: Μεγάλη μου, ακούω ακόμα. Δεν έπαθαν ακόμη τα αυτιά μου. Και ξαφνικά, εγώ επιμένω εκεί 2 χρόνια τώρα. Από την αρχή, από το τετράμινο, το πρώτο έχω πει ότι δεν βλέπω να κάνουν τίποτε οι έμπειροι των 17,5 ετών πριν προϋπηρεσίας.
0: Ναι.
2: Είπα. Το λέω συνέχεια αυτό το πράγμα. Και ξαφνικά, κόλλησε η βελόνα η δική μου στο 17-18. Εκεί. Και εσείς μου κάνετε μονίμως την παρατήρηση. Έχει. Και είπα εγώ ότι πληρώνεις, θα πάρεις πόντους. Δεν πληρώνεις, δεν θα πάρεις. Οι πράσινοι είναι τσιγκούνιδες και δεν πληρώνουν. Ο Χλιδάτος δεν πληρώνει. Γι' αυτό είναι καθυλωμένος.
0: Ο Μπούμερα γροτάει, θα ψηφίσετε ΛΑΣ.
2: Και ξαφνικά εγώ έκλεισα τη φυλάκια Μπούμερα. Φυλάκια βροχερά.
0: Θα ψηφίσετε ΛΑΣ.
2: Από τη λίμνη των Ιωαννίνων.
0: Θα ψηφίσετε ΛΑΣ.
2: Εγώ θα ψηφίσω, είπαμε, 2 ανοιχτές παλάμες.
0: Ω, πολύ ωραία.
2: Και Κανσβάις. Τελείως λευκό λέμε.
0: Εντάξει, άλλο ένα άκυρο. Ευχαριστώ, κυρία Λευκή.
2: Το τελευταίο θέλω να πω.
0: Άντε, πείτε το.
2: Άμα τι φλιαρείς τόση ώρα, πες και τα αφήνεις όλο τελευταία. Και ξαφνικά είπαμε εδώ πέρα. Οι 2.500... Φωνάζεις,
0: πες. Ναι, πείτε.
2: Οι 2.500 αστυνομικοί, πού είναι, οι μετακλητοί πού είναι, τα ερπετά δεν είναι στο Μέγαρο να σκόρουν το τηλέφωνο.
0: Θέλετε βραδιάτικα του Αγίου Πνεύματος, νομίζω. Δεν είμαι σίγουρος ότι το Άγιο Πνεύμα σας όθησε να πάρετε τηλέφωνο. Γεια σας. Ο κύριος Δημήτρης από την Κέρκυρα, ελάτε κύριε Δημήτρη. Καλό μήνα.
3: Καλησπέρα μου.
0: Πριν που με πήρατε τηλέφωνο, ήμουν στον αέρα, είμαι από τις 8.
3: Ναι, καλά, λοιπόν. Την καλησπέρα μου, χρόνια πολλά και καλό καλοκαίρι και καλό μήνα.
0: Καλό καλοκαίρι, βέβαια.
3: Λοιπόν, εύχομαι το Άγιο Πνεύμα να βάλει μυαλό στο Κοσμάκη για να ξυπνήσει λίγο.
0: Δεν έβαλε μέχρι τώρα, τώρα θα βάλει.
3: Πρέπει ο Κοσμάκη να καταλάβει ένα πράγμα. Το φθηνό είναι ακριβό.
0: Το φθηνό είναι ακριβό, συμφωνώ.
3: Λοιπόν, δεύτερο. Δεν είναι πολύ πράγμα. Το πιο απλό πράγμα είναι να κάνεις παραγωγή. Αλλά το δυσκολό το πράγμα είναι να μπορείς να το μεταπουλήσεις. Είναι μεγάλο ταλέντο να κάνεις τον πολιτή.
0: Είναι μεγάλο ταλέντο. Επίσης είναι μεγάλο, είναι σημαντικό όμως, εύκολο δεν ξέρω αν είναι να κάνεις παραγωγή. Ποιοτική παραγωγή να είναι. Αυτό είναι το σημαντικό.
3: Σου έχω ξαναπεί παρελειμμένος ότι ώρα θέλεις έχω ντοκουμέντα.
0: Όχι, δεν το λέω για σας. Το λέω, γενικά το λέω.
3: Εγώ την πιάτσα στην Κέρκυρα, στο βόρειο συγκρότημα.
0: Δεν το λέω για σας. Απλά παραγωγή μπορεί να κάνουν πολλοί. Ποιοτική παραγωγή είναι το θέμα. Είναι πόσο μπορεί να κάνουν.
3: Πόσες φορές σου έχω χαρακτηρίσει τους δύο πόνους πανελλαδικά ότι είναι δολοφόνοι.
0: Εντάξει, δεν ισχύει για όλους αυτό.
3: Η πλειοψηφία.
0: Δεν το ξέρουν η πλειοψηφία.
3: Και πρωταθλητές είναι αυτοί που είναι στο σύστημα, το κρατικό σύστημα. Η φυτοφαρμακοβιομηχανία. Σκοτώνουν οργανισμούς χρήσιμους για την ατμόσφαιρα. Δεν το έχετε καταλάβει αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
3: Τις προάλλες σου είπα. Κυκλοφοράω πάντα όλο το καλοκαίρι ξυπόλυτο. Δεν φοβάμαι τίποτα.
0: Σας είπα εγώ ότι είναι λάθος αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν θα το επαναφέρουμε.
3: Λυπάμαι που δεν σε στεναχωρίζω.
0: Εμένα δεν με στεναχωρείτε.
3: Αλλά είναι αντίθετο από αυτό που.
0: Εμένα δεν με στεναχωρείτε. Δεν κυκλοφορώ εγώ ξυπόλυτος. Εσείς μην πάθετε ζημιά.
3: Τι να πάθω. Οποιαδήποτε χτύπημα, πάθω ένα χτύπημα ή ένα κάτι. Το κοπανάω με ένα παλούκι, ένα συμπαρνό και βγάζει αίμα και τελείωσε.
0: Εγώ σκέφτομαι, εγώ ανησυχώ κυρίως για τα ποντίκια.
3: Για τα ποντίκια.
0: Ναι.
3: Αφού έχουμε σκοτώσει τα φίδια που τρώνε τα μοντέλα, τι θα γίνει.
0: Δεν είναι. Κοιτάξτε, στο ζωικό βασίλειο όλα. Στο ζωικό βασίλειο όλα έχουν μια σύνδεση.
3: Η φαρμακοβιομηχανία και η φυτοφαρμακοβιομηχανία. Είναι μεγάλη πίζινα.
0: Προφανώς και είναι, εντάξει. Δεν μπορεί να μην είναι.
3: Είναι εγώ που σου μιλάω. Με ξέρει όλη η Κέρκυρα.
0: Κοιτάξτε, κύριε Δημήτρη, να σας πω κάτι. Εγώ που δεν έχω σχέση με αυτά. Βάζω σε, παίρνω μια γλάστρα για να μεταφυτεύσω ένα λουλούδι. Ωραία. Λοιπόν, παίρνω λοιπόν χώμα. Πάω και παίρνω ένα χώμα το οποίο έχει μέσα και λίγο λίπασμα, έχει και λίγο βιταμίνες, ξέρω ότι έχει. Και παίρνω και ένα σακουλάκι σίδηρο. Αν βάλω τη δοσολογία που μου λέει, το πιθανότερο είναι να αναπτυχθεί καλά το φυτό μου. Αν πάω και αδειάσω όλη τη σακούλα με το σίδηρο, θα μου σαπίσει το φυτό. Όλα έχουν μέτρο και όριο.
3: Εγώ χρησιμοποιώ κοπριά από κοντόπουλα.
0: Άλλο σας λέω τώρα. Εγώ σας λέω κάτι που δεν είναι βρόσιμο. Σας λέω απλά ένα παράδειγμα. Το ότι αυτό που μου πουλάνε δεν είναι κακό. Αλλά σου λέει βάλε ένα ποτηράκι.
3: Δεν μου λες.
0: Άμα τα βιάσεις όλο, θα πεθάνει το φυτό.
3: Το προϊόν που έχω είναι άγριστο.
0: Τι να κάνω. Συγγνώμη.
3: Έχεις δει κανέναν έμπορα να σου πει το προϊόν που έχω είναι σκουπίδια.
0: Όχι βέβαια. Όχι, μα άμα μου πίνει σκουπίδια θα το πάρω. Δεν γίνεται. Ο έμπορας να πουλήσει θέλει.
3: Εμένα δεν με πιάνουν κόστιο. Κανένα δεν μπορούν.
0: Αλλά μου έχουν πει μην πάρεις αυτό, πάρε αυτό. Άμα με πιάσει ο άλλος και μου πάω να πάρω ένα πεπόνι και μου πει μην πάρεις αυτό, πάρε αυτό.
3: Δεν μου λες.
0: Λοιπόν, εγώ τι θα πάρω, όχι, θα του πω, όχι, θέλω αυτό.
3: Όταν πιάσει ένα κρύωμα, μια γρήπη, πόσες μέρες θέλει να κάνει κύκλο η γρήπη να ξεδιμάνει.
0: Τέσσερις, πέντε μέρες, μια εβδομάδα το πολύ.
3: Όταν πιάσουμε την πρώτη μέρα γρήπη, για ξεκούσουμε τον οργανισμό μας με αντιβίωση, τι κάνουμε, κερδίζουμε τίποτα.
0: Η αντιβίωση είναι για συγκεκριμένες, για πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις. Γενικώς, στην Ελλάδα παίρνουμε πάρα πολύ αντιβίωση και με αποτέλεσμα να έχουμε κάνει πολύ ανθεκτικά τα μικρόβια. Ναι, ισχύει αυτό.
3: Εγώ αγαπητέ μου δεν παίρνω ποτέ αντιβίωση.
0: Γι' αυτό πλέον και είναι μόνο συνταγογραφούμενοι, γιατί παλιά παίρναμε αντιβίωση. Πηγαίναμε και πέραμε στο φαρμακείο, δώσουμε μια αντιβίωση.
3: Μου λες, το πιπέρι που σου είχα δώσει, αν κάνεις να φάγει το καυτερό, δεν περνάει η γρήπη αμέσως. Και δύο ποτήρια κρασί.
0: Κρασί εγώ δεν πίνω γενικά, αλλά με το πιπέρι κάνει καλό.
3: Δεν μου λες, είσαι μουσουλμάνος είσαι.
0: Όχι, δεν πίνω γενικά.
3: Γιατί.
0: Δεν πίνω.
3: Εγώ κουπανάω δύο ποτήρια κρασί, ένα φαγητό καυτερό και γίνουμε περδίκι. Και να πάει τώρα έχω αλλάξει μενού πρόγραμμα. Καθημερινά σχολιά από την οικοδομή που κάνω μια δουλειά τώρα κάπου. Μια μισή ώρα είμαι στη θάλασσα, κάνω το μπανάκι μου. Καθημερινά. Μπάνιο.
0: Καλά κάνετε. Γενικά δεν είμαι πολύ του ποτού. Μπορεί να τύχει να πιω ένα ποτηράκι, αλλά σπάνιο.
3: Δεν πίνω εγώ ευγενή ποτά. Βότιες και ουσκάτες.
0: Δεν είπα εγώ ευγενή ποτά. Ας πούμε, όταν ήμουν φαντάρος που ήμουν στο Κιλκί στη Νέα Σάντα, πίναμε το πρωί, εντάξει, κατά τις 10 ώρα, 10 και μισή, πίναμε ένα τσίπουρο, αλλά είχε ένα μέτρο χιόνι.
3: Εγώ σηκώνομαι μάνα 5,5 ώρα, πίνω ένα καφεδάκι που μου κάνει η κυρία Κατερίνα, η γυναίκα μου, 6 παρα 10 με στο κτήμα. Μέχρι 7,5 κάνω μια προετοιμασία και 7,5 πάω για δουλειά, γιατί δεν θέλω να κάνω θόρυβο και να ενοχλώ τη γειτονιά με το θόρυβο στην οικοδομή. Ναι. Πού είναι ένα λαγείο. Από τα λαγεία μου πότε γέρουνε. Τώρα έχει καταλήξει και είμαι ο Μωάμεθ. Φέρνουν το βουνό στο Μωάμεθ. Ορισμένοι οι όλοι. Επί του θέματος τώρα.
0: Ναι.
3: Εύχομαι το Άγιο Πνεύμα σήμερα μην ημέρα που δεν το πιστεύω να φωτίσει τα μυαλά των Ελλήνων.
0: Κάθε χρόνο τα ίδια λέμε.
3: Τι θέλω να πω με αυτό. Χτες ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ολυμπιδοφόρος, τα κανάλια Μούγκα, λιποθύμησε στη Θεσσαλονίκη.
0: Την ώρα της λειτουργίας και τον πήγαν νοσοκομείο.
3: Δεν πήρανε.
0: Τι μου εντάξει, το γράψανε. Τι να κάνουμε τώρα. Αδιαθέτης άνθρωπος.
3: Συγγνώμη, που θέλω να καταλήξω.
0: Ναι.
3: Σε μηδέν χρόνο, 13 ασθενοφόρα. Σε μηδέν χρόνο. Πριν 5 χρόνια, γιατί λέω να φωτίσει το μυαλό των Ελλήνων να σεβαστούν λίγο τον εαυτό τους και να τιμωρήσουν την καμόρα, την πολιτική καμόρα που διαχειρίζεται τη δίκη των Ελλήνων. Πριν 5 χρόνια, στο Άγιο Όρος τραυματίστηκε ο υπουργός, ο Κερκυραίος, ο Δένδια. Σε 0 χρόνο, σε 130. Βεβαίως, να πάνε δύο. Την ίδια όμως εβδομάδα που πήγε το 130 να πάρει το Δένδια, πέθανε η γυναίκα μεταφερόμενη εγκυμονούσα.
0: Με την καρέτσα, εντάξει, με την καρέτσα. Ναι, ναι, λοιπόν, το θυμάμαι.
3: Είναι λυπηρό και είναι κατάντια για τους Έλληνες να συγκοντάρουν ανθρώπους που έχουν ξεχωρίσει τον ελληνικό λαό σε 5 κατηγορίες ανθρώπων. Είναι κατάντια να στείλουν στο Ντουμπάι να φέρουν τα σκυλάκια των εκατομμυρίων που πάνε στο Ντουμπάι για βόρτα. Και έστειλε και ο Μητσοτάκης να φέρει την κόρη του από το Ντουμπάι με το αεροπλάνο. Μη πολύ ψωματά.
0: Εντάξει, και εγώ το παιδί μου θα ήθελα να το φέρω.
3: Το παιδί σου. Και δηλαδή, το ένα καλό παιδί και το άλλο από τη μάνα.
0: Όχι, όχι, όλα τα παιδιά.
3: Α, όλα τα παιδιά. Άμπρα.
0: Όλα τα παιδιά. Αλλά αν είχα και το τώρα μεταξύ μας, αν είχα και το παιδί μου, θα ήθελα να το φέρω.
3: Σε καταλαβαίνω, δηλαδή. Σε νιώθω και πολύ. Να πούμε όμως, επέθανε η μάνα στην καρότσα.
0: Δεν το συζητάω.
3: Δεν
0: υπάρχει διαβάθμιση στην ανθρώπινη ζωή. Δεν μπορεί να υπάρχει. Η μία ζωή πιο σημαντική από την άλλη.
3: Καταλαβαίνω. Δεν μπορεί να μου κάνει τον κόκορα ο Χατζηδάκης που δεν έχει ανάγκη με τη ζωή του και να παιδί και να είναι 55 χρόνια βουλευτής.
0: Κύριε Δημήτρη, να σας κάνω μία ερώτηση.
3: Ναι, βεβαίως.
0: Ο Χατζηδάκης δεν έχει δουλέψει που λέτε. Δεν βγαίνει μόνος του. Τον ψηφίζει ο κόσμος.
3: Εξαγορά.
0: Εγώ δεν την καταλαβαίνω αυτή τη λογική της εξαγοράς. Γιατί άμα μου δώσει εμένα λεφτά, ο Χατζηδάκης ξέρει αν εγώ θα πάω να τον ψηφίσω.
3: Περίμενε. Δυστυχώς, ο Κολμάκης είναι στενό μυαλό. Στενό κέφαλο.
0: Αυτό τώρα το λέω για οποιονδήποτε, έτσι. Απλά επειδή φέρατε το παράδειγμα του Χατζηδάκη. Λοιπόν.
3: Δεν μπορεί να μου κάνει τον κόκκινο πρόεδρο τη Βουλή ή γίνει 50 χρόνια βουλευτή. Ο Μαρκογιαννάκης, ο κάθε Μαρκογιαννάκης.
0: Ο Μαρκογιαννάκης, ναι.
3: 50 χρόνια στη Βουλή είναι. Έκανε και παρέμβαση στην κατακτοκομική σχολή. Πέρα τώρα, όταν ο Γκίκας, ο υφυπουργός, ναυτιλίασε και δολοφόνο οδηγό στην Κέρκυρα. Δολοφόνο. Σκότωσε τη γυναίκα του και την πεθερά του στο νοσοκομείο και τον είχε οδηγό. Δεν μπορεί ο Δήμαρχος της Κέρκυρας σε μια γιορτή σε ένα φεστιβάλ παρόν τη γυναίκα μου να με πει στα ελληνοκομμουνιστή ποιος, ο Μαχημάρης, ο Τσάτσος του Χατζόπουλου.
0: Είστε στα ελληνοκομμουνιστής.
3: Σε μια συζήτηση.
0: Συγγνώμη.
3: Με είπε στα ελληνοκομμουνιστή. Καταλαβαίνεις την τούπα. Τούπα σε έχω μέσα αυτά μου.
0: Καλά, ναι, εντάξει, μην μου πείτε, δεν χρειάζεται, εντάξει. Δυτικά σας θέματα.
3: Μπράβο. Ο κ. Μαχημάρης, ο Βορείου Κρήματος που κάποτε είχε υπάλληλο στην Αχαράβη, στο Βόρειο Συγκρότημα, στην τράπεζα Αλφα Μπανκ του Δήμου, ώρα εργασίας να μαζεύει έρανο για να αποφυλακιστεί ο Τζοχαντζόπουλος, ο κουμπάρος του.
0: Μάλιστα.
3: Μήναμε, όσα λεφτά χρωστάει το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία.
0: Πόσα χρωστάνε, μισό δις ο καθένας.
3: Μισό δις. Και κόβουν το ρεύμα σε μια γιαγιά 200 ευρώ.
0: Πρέπει
3: να πάνε στο διάολο όλοι.
0: Έχετε ρωτήσει το διάλογο αν σου θέλει.
3: Τι μπαμπά.
0: Έχετε ρωτήσει, λέω, το διάλογο αν σου θέλει.
3: Αμα. Και εγώ. Εμένα δεν με στεναχωράει. Καταρχήν τώρα εμένα ο νόμος δεν με πιάνει. Ούτε μου επιβάλλει να ψηφίσω. Εγώ το παράδειγμα. Εγώ τιμωρώ όταν ψηφάω. Το φάκελο που βάνω εγώ είναι 2 γραμμάρια, αλλά δυστυχώς με 100 κιλά τσιμέντο.
0: Νομίζετε τους νοιάζει. Νομίζετε τους νοιάζει.
3: Δεν μου λες. Σου έχω ξαναπεί, εγώ προσωπικά, σαν Έλληνας πολίτης, είχα πολύ περισσότερα δικαιώματα που υπηρέτησα την πατρίδα μου στον Εύρο στο δημόσιο 26 μήνες.
0: Σας εξηγώ απλά ότι...
3: Από τον Ανδρέα Παπανδρέου που έκαμε στο Αμερικάνικο Ναυτικό Ναύτη.
0: Ολοκληρώστε, κύριε Δημήτρη.
3: Λοιπόν, την καλημέρα μου σε όλους.
0: Να είστε καλά.
3: Περαστικά.
0: Καλό μήνα.
3: Εγώ κάθε πρωί απολαμβάνω τη μάνα γης.
0: Ωραίο είναι αυτό.
3: Τίποτα άλλο. Γεια σου, αγόρι.
0: Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Ο κύριος Τάσος από το δρόμο, έλατε, κύριε Τάσο. Δεν περίμενω, κύριε, στο δρόμο ήταν άνθρωπος. Για κάντε μια προσπάθεια, κυρία Βάσια. Θα έχει γυρίσει σπίτι τώρα. Δεν είπε, κύριε Τανάση, ότι έχει πιει τώρα. Για ξηρομερίδι τον μπούμερα, ψηφισάσε με μένα. Θα μου βάλεις, λέει, το ροκ, το ελληνικό, Τουρνάς Μητροπάνος, αφιερωμένο σε σένα, σε μένα, στον Μπούμεραγκ, στον Πάνο, στον Πλαταμόνιο και σε όλο το ακροατήριο. Ποιο είναι ρε στο ροκ το ελληνικό, Τουρνάς Μητροπάνος. Έτσι είναι ο τίτλος. Τουρνάς Μητροπάνος. Γιατί δεν μου θυμίζει κάτι. Δεν τον έχουμε, δεν πειράζει. Κάτσε να το βρω αυτό. Δεν απαντά, δεν πειράζει. Περίμενε άνθρωπος. Ελάτε, κύριε Δημήτρη, από τη Δράμα.
4: Μία μεγάλη καλησπέρα.
0: Γεια σας, κύριε Δημήτρη, χαιρετισμούς στη
4: Δράμα. Καλό μήνα.
0: Καλό μήνα.
4: Σου εύχομαι ολόψυχα να έχει την υγειά σου, να περνάμε ευχάριστα εμείς και εσύ να κάνεις υπομονή, να ακούς πολλά πράγματα.
0: Εγώ, άντε καλή, μια χαρά.
4: Το μόνο καλό φέτος που έχει η πατρίδα μου, Μανώλη, και εδώ η Δράμα μας, η νεκρή Δράμα μας, στεφανένη. Έχουμε έναν γκάμπο φέτος ευλογημένο. Ναι. Αν θα δεις, όλες οι παραγωγές έχουν φυτρώσει τέλεια. Δεν έπεσε ούτε ένα μπέκ νερό για να φυτρώσουν οι παραγωγές. Mm. Αν δεις τα σιταράκια τα ευλογημένα, είναι ολοπράσινα.
0: Ναι.
4: Δηλαδή, πραγματικά. Αλλά ήθελα να πω κάτι. Ναι. Όλοι λένε για το Άγιο Πνεύμα να φωτίσει το λαό μας.
0: Mm.
4: Αυτόν τον Τραμπ, τον Νετανιάρχου, αυτούς που σκοτώνουν τον κόσμο, αυτό το Άγιο Πνεύμα γέρασε και δεν τους σκοτώνει. Δεν τους ευλογεί. Εγώ έχω μία απορία πραγματικά. Όλοι λένε το Άγιο Πνεύμα και το Άγιο Πνεύμα. Αυτός ο Τραμπ και ο Νετανιάρχου που σκοτώνουν τον λαό και τον κόσμο, όχι μόνο αυτοί, όλοι που κάνουν πολέμους, δεν λέω μόνο για αυτούς. Σήμερα αυτή είναι τη δημοσιότητα. Τι γίνεται με αυτό το Άγιο Πνεύμα? Μήπως έχει κουραστεί και αυτό να ευλογεί και βαρέθηκε και λέει φτάνει τόσο.
0: Μα πού είσαι. Το Άγιο Πνεύμα.
4: Ναι.
0: Καλά, κάθε χρόνο τα ίδια λέμε για το Άγιο Πνεύμα.
4: Εδώ στο χωριό μου την εκκλησία την κάνουν αγιογραφίες. Λέω τον παπά, κάποτε ο Άγιος Γεώργιος ήταν πάνω σε άλογο με ξύφος. Τώρα λέω τον παπά, ο Άγιος Γεώργιος δεν έχει ξύφος ούτε άλογο. Λέει το άλογο ψώφισε, λέει. Με κατάλαβε.
0: Να
4: το λέω, τέλος πάντων, δεν μπορεί να μερικά πράγματα να τα καταλάβουμε.
0: Ναι.
4: Όλοι αυτοί που δεν έχουν το Άγιο Πνεύμα δουλεύουν, εργάζονται και κάνουν εργοστάσια και κάνουν πολιτισμό. Εμείς τα παιδιά μας τα κάναμε γκαρσόνια. Εγώ πραγματικά στενοχωριέμαι πάρα πολύ με αυτό το πράγμα.
0: Δικαιούται.
4: Δεν ξέρω τι συμβαίνει με αυτό το λαό πραγματικά.
0: Και τι να πούμε τώρα τι συμβαίνει, γιατί ξέρουμε εμείς τι συμβαίνει.
4: Τίποτα, τίποτα. Απλώς αυτό, αυτό είναι. Με έναν παπά μου στα γεράματα στα 86 πριν πεθάνει, πήγαινε, έπαιρνε αγιασμό από την εκκλησία για να πάει στον παράδεισο. Του λέω, ρε παππού, γιατί παίρνεις αγιασμό? Τι πειράζει. Μέχρι τα 86 δεν σκιάζονταν. Όταν ήταν η ώρα να πεθάνει, έπαιρνε αγιασμό να πάει στον παράδεισο. Τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή. Εύχομαι ολόψυχα σε όλο το ακροατήριό μας να είμαστε χαρούμενοι και το σταθμό μας να μας κρατάει δυνατούς πραγματικά για να είμαστε γεροί να ακούμε το ραδιόφωνο, να ακούμε και εσάς.
0: Να είστε καλά, κύριε Δημήτρη.
4: Εσείς να είστε καλά. Εγώ είπα κάτι. Θα φύγω ευτυχισμένος. Μπορεί να είμαι φτωχός όταν λέω. Όχι, φτωχός
0: είναι. Όχι, εγώ σας χαίρομαι γιατί είστε θετικός άνθρωπος.
4: Πραγματικά έχω ένα μπαξιά, άμα το δεις μέσα είναι μπελό. Τα παιδάκια μου είναι καλά, τα εγγόνια μου είναι καλά. Δεν έχω λεφτά. Δεν έχω δηλαδή πλούτη, ας το πούμε. Έχω να περάσω το μήνα, τον περνάω ευχάριστα.
0: Άμα περνάτε το μήνα σας είστε
4: πάρα
0: μια χαρά.
4: Πάρα πολύ ευχάριστα.
0: Και οι άνθρωποι αγαπημένοι σας είναι καλά.
4: Πάρα πολύ. Τι μιλάω ειλικρινά. Ειλικρινά. Τα λεφτά που παίρνω με φτάνουν, τα δίνω και τα εγγόνια μου, γιατί δεν έχω έξοδα στο χωριό. Αυτό που με στεναχωρεί ότι τον κόσμο τον έχουν ψεκάσει. Σήμερα αυτό έλεγα την κόρη μου, μιλούσα στη Θεσσαλονίκη. Το παιδάκι έχει ένα εργοστάσιο που κάνει καλλιντικά στη Νέα Σάντα. Ναι. Και με λέει, μπαμπάκα, λέει, το έπεσε, λέει, 8% ο τζίρος. Λέω, τι να κάνουμε, θα περνάμε δικαιολογημένα. Τώρα δεν θα πάρει η γυναίκα καλλιτικά, θα πάει να πάρει ένα αγκουράκι λίγο. Μερικά πράγματα τα δέχομαι. Έτσι, τι να κάνουμε. Πέρασαμε και χειρότερα. Εδώ στα χωριά ήμασταν παύτουχοι. Έτσι, τι να κάνουμε. Θα τα υποστούμε όλα.
0: Σωστό.
4: Να είστε καλά.
0: Και εσείς, κύριε Δημήτρη. Καλό
4: εσείς
0: μήνα.
4: Να είστε καλά. Εγώ είμαι πάρα πολύ καλά.
0: Ωραία.
4: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Λοιπόν, το βρήκες. Δεν το έχω ακούσει, δεν είμαι σίγουρος. Παλιό είναι πολύ αυτό. Λέγανε, λέει, για τους Μετάλλικα που παίξανε τρύπες, οι Maiden που παίξανε ξύλινα σπαθιά, λιωμένο παγωτό, δεν άκουσα κάτι. Δίκιο έχετε, κύριε Νίκο. Τι μου έχετε στείλει, κυρία Γιώτα. Καληνύχτα, λέει, έτσι είναι η ζωή, ένα ταξίδι. Καλά. Όλα σχετικά είναι. Έχουμε, μαθαίνω, μεταγραφή στην ΑΕΚ, κύριε Φουστέρη.
5: Ναι, ναι, καλησπέρα, Μανώλη.
0: Καλό μήνα, καλό μήνα.
5: Καλό μήνα, καλή εβδομάδα, με υγεία.
0: Αμήν.
5: Είναι μια είδηση η οποία έσκασε εντελώς ξαφνικά στα δημοσιογραφικά γραφεία. Ναι. Δεν έχει
0: πρώτη
5: μια ώρα
0: μέρα τώρα της μεταγραφικής περίοδου, έτσι.
5: Και μάλιστα, για να είμαστε και δίκαιοι και σωστοί και έντιμοι, ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, ο γνωστός Ιταλός επί των μεταγραφών, ήταν εκείνος ο οποίος έδωσε το στίγμα του. Ο Ρωμάνο, ο οποίος σε ένα ποσοστό 95% είναι εύστοχος όταν αποκαλύπτει κάτι μέσω του λογαριασμού του. Λοιπόν, η ΑΕΚ είναι πολύ κοντά με τον Ολεξάνδρ Ζουμπκόφ. Είναι 29 χρονών, είναι ακραίος επιθετικός, είναι Ουκρανός, έπαιζε στην Τραμζοσπορ και βάσει της πληροφόρησης του Ρωμάνο αλλά και με πηγές της ΑΕΚ που επιβεβαιώνουν τη δημοσίευση αυτή του Ιταλού δημοσιογράφου, ο ποδοσφαιριστής είναι μια ανάσα από την ΑΕΚ και μάλιστα δεν αποκλείται ακόμα και αύριο να είναι στην Αθήνα για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2030. Βάσει των όσων
0: μεταδίδει. Είναι 29 χρονών.
5: Είναι 29 χρονών, ναι. Είναι μια περίπτωση την οποία ο Χαβιέρη Μπάλτα, αυτό τώρα είναι πληροφόρηση της τελευταίας ώρας που όσο μπορούμε πιο πολύ την έχουμε διασταυρώσει, είναι μια περίπτωση που η Μπάλτα τη δούλευε πάρα πολύ καιρό. Και προφανώς για να γίνει σήμερα γνωστή, πάει να πει ότι την είχε φέρει σε πέρας, την είχε τελειώσει για να αποκαλύπτεται κιόλας και να επιβεβαιώνεται ότι ο παίκτης μπορεί και αύριο κιόλας να είναι στην Αθήνα. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος αγωνίζεται στο αριστερό άκρο της επίθεσης, γρήγορος τεχνίτης. Μία περίπτωση από το πάνω ράφι, αν κρίνει κανείς από όσα μεταδίδουν τώρα πριν από λίγο από την Τουρκία, ότι πρόκειται για μεταγραφή που αναμένεται να φτάσει συνολικά μαζί με τα μπόνους στα 6 εκατομμύρια ευρώ. Είναι ένα ποσό το οποίο είναι πολύ, πολύ υψηλό για τέτοιου είδους κινήσεις και μάλιστα στις αρχές του καλοκαιριού, διότι λέγαμε ότι η ΑΕΚ πλέον ως πρωταθλήτρια και αγωνίζεται πλέον στα play-off του Champions League τον Αύγουστο, είχε και την άνεση και την ευχέρεια προκειμένου να κάνει τις κινήσεις της χωρίς πίεση που έχουν άλλες ομάδες όπως είναι ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ ή και ο Ολυμπιακός. Παρ' όλα αυτά φαίνεται ότι ο Ριμπάλτα βαδίζει με συγκεκριμένο πλάνο, είχε κάνει τα κουμάντα του, να το πω έτσι, και ήρθε σε συμφωνία με αυτόν τον Ουκρανό, τον Ζουμπκόφ. Ο ποδοσφαιριστής αναμένεται στην Αθήνα πλέον, υπογράφει τετραετές συμβόλαιο, είναι η πρώτη κίνηση της ΑΕΚ αυτή. Βέβαια έρχεται σε μια μέρα που είναι πολύ δύσκολη, όχι μόνο για την ΑΕΚ, γενικότερα για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Είχαμε την απώλεια του Μάριου Οικονόμου. Εν πάση περιπτώσει όμως εμείς οφείλουμε να λέμε τις ειδήσεις πέρα από το σφίξιμο στην καρδιά που προκάλεσε αυτή η είδηση το μεσημέρι. Υπάρχουν και τα πεζά, υπάρχουν και οι μεταγραφές και μπαίνουμε στη διαδικασία να το αναλύσουμε για τους ακροατές μας.
0: Σωστό. Μιχάλη.
5: Ναι, Μανώλη.
0: Θα ήθελες να είσαι ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο.
5: Πολύ. Η αλήθεια είναι ότι είναι ένας άνθρωπος πάντως που κάποια στιγμή διάβαζα το βιογραφικό του.
0: Είχε δουλέψει. Τώρα βλέπω τις αναρτήσεις του και είναι ο τύπος είναι.
5: Είναι τρομερός.
0: Ναι, ναι.
5: Και μιλάμε τώρα ότι έχει αποκαλύψει θέματα με προπονητές σε Premier League,
0: σε
5: La Liga, σε όλα τα κορυφαία πρωταθλήματα.
0: Αλλά είναι ο Ρώσος, έχει και άποψη για πολλά πράγματα.
5: Έτσι ακριβώς. ψάχνεις να τον βρεις κάπου σκάρτο, μπόσκο κλπ. Δεν είναι. Ο άνθρωπος είναι. Ό,τι λέει είναι αυτό. Και έτσι ήρθε και η επιβεβαίωση από, από την ΑΕΚ. Δεν είχε νομίζω και νόημα από τη στιγμή που το εμφάνιζε εκείνο σαν τελειωμένο. Πολύ δύσκολα να είχε πέσει τόσο έξω. Οπότε πλέον περιμένουμε τον ποδοσφαιριστή στην Αθήνα για τις ιατρικές εξετάσεις και τις υπογραφές.
0: Βλέπω έχει βάλει και γκολ με τη Σαχτάρ και στη Ριάλ και στα δύο παιχνίδια.
5: Ναι. Είναι περίπτωση από ό,τι έχω προλάβει να δω από το Πάνο Ράφι σίγουρα.
0: Ναι, είναι από το Πάνο Ράφι.
5: Ήθελε να ποδοσφαιριστεί η ΑΕΚ σίγουρα από τα άκρα της.
0: Δεν είναι το όνομα, ρε παιδί μου, δεν είναι η μεταγραφή του αεροδρομίου.
5: Όχι.
0: Αλλά είναι ουσιαστική μεταγραφή.
5: Είναι ουσιαστική μεταγραφή και τα 6 εκατομμύρια θα μου επιτρέψουν να σου πω ότι είναι πολλά λεφτά.
0: Είναι ρόβι, βέβαια είναι πολλά λεφτά.
5: Βέβαια είναι τα μπόνους μέσα, είναι πολλά πράγματα.
0: Ναι.
5: Οι Τούρκοι δεν ήταν εύκολοι διαπραγματευτές. Αυτό το έμαθα πριν από 15-20 λεπτά που έκανε ένα τηλέφωνο. Είχε παιδέψει αρκετά το Ριμπάλτα ιστορία. Ο Ριμπάλτα όμως την έφερε σε πέρας.
0: Αλλά γενικά οι Τούρκοι κάνουν παζάρια πολλά.
5: Ναι. Ισχύει αυτό που λες. Και πλέον μιλάμε για μια μεταγραφή, η οποία βεβαίως αν δεν πέσουν υπογραφές ποτέ, μια μεταγραφή δεν είναι τελειωμένη.
0: Όπως φαίνεται
5: όμως ότι τα πράγματα είναι σε πάρα πολύ καλό δρόμο.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ, Μιχάλη μου. Καλό
5: καλή συνέχεια. Καλό μήνα. Με υγεία.
0: Βάλουμε το τραγουδάκι αυτό που ζήτησε ο Ξηρομαρίτης, το οποίο εγώ δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι το έχω ακούσει. Το ροκ το ελληνικό, ε. Βάλ' το.

διαβάσω μερικά μηνύματα ακόμα και θα βάλουμε τραγουδάκι για να κλείσουμε. Γεια σας από Σικάγο, η κυρία Ελισάβετ, Ελλάδα λέει αγαπημένη. Πρέπει να το, με αφορμή το τραγούδι πρέπει τώρα να το στείλε το μήνυμα η κυρία Ελισάβετ από το Σικάγο. Χαιρετισμούς κυρία Ελισάβετ. Κύριε Θανάση, τώρα δεν θα προλάβουμε και βάλαμε τώρα Μητροπάνο. Το κρατάω όμως το μήνυμα για αύριο, τόσο αναβαγός. Ωραίο, πολύ ωραίο. Αλλά αυτό τώρα που παίξαμε, εγώ δεν το έχω ξανακούσει. Εγώ δεν ξέρω πώς μου ξέφυγε. Πώς μου ξέφυγε, όχι, τα ξέρω τώρα, εντάξει. Αλλά αυτό δεν το έχω ακούσει. Τι να. Και Τουρνάς και Μητροπάνος. Μπράβο, ρε ξηρομερίτη. Γεια σας κύριε Νίκο, να είστε καλά. Λοιπόν, σήμερα βγάλαμε γραμμές από τις 10, γιατί κλείνουμε τώρα στις 12 τα μεσάνυχτα, λόγω της αργίας του Αγίου Πνεύματος. Ήμασταν από πιο νωρίς, από τις 8. Βλέπω απέναντί μου τώρα έξω από το στούντιο λίγο, από θα βγω θα το δω λίγο πιο καθαρά, βλέπω και το φεγγαράκι ωραίο. Τώρα πώς έβρε, θα μου πεις τα Γιάννα μακριά, αλλά ρε παιδί μου, σήμερα είχε ζέστη, ωραία μέρα. Ναι, καλοκαίρι, πραγματικά. Αλλά άμα σου λέει έβρεχε 2 ώρες τα Γιάννα. Λοιπόν, αύριο πρώτο θες κανονικά, στις 9, μετά τον Νίκο Μπογιόπουλο. Εντάξει, μην... Τετάρτη είναι το πρώτο παιχνίδι του μπάσκετ. Να είσαι καλά, ρε ξηρομερίτη. Καλό ξημέρωμα να έχεις. Τετάρτη είναι το πρώτο παιχνίδι του μπάσκετ, Παρασκευή το δεύτερο. Την Τετάρτη είναι στο ΣΕΦ, την Παρασκευή είναι στο ΆΚΑ. Νομίζω ότι μετά πάει Δευτέρα. Νομίζω, ναι. Λοιπόν, για τις 4 ώρες που προηγήθηκαν, Νίκος Λικούρης στη ρύθμιση στον ήχο, νωρίτερα η κυρία Μαρία Χριστοδούλου, η κυρία Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο, νωρίτερα η κυρία Φράνση Παράσχη, Γρηγόρης Διβάνης στην αίθουσα σύνταξης και τα δελτία ειδήσεων, η κυρία Κατσαμπέκη σήμερα ήταν με τον κύριο Παγάνη, αλλά εντάξει, ήταν η υπηρεσία, είπε, έβγαλε τις βάρδιες. Αύριο πρώτο Θεός, στα δικά μας. Έχουμε και Ρίζο, τον κύριο Ρίζο αύριο, το υπενθυμίζω. Έχω κρατήσει και κάποια μηνύματα που ήρθαν λίγο αργά την περασμένη Τρίτη που ήμασταν μόνοι μας, που δεν είχαμε την κυρία Ελένη. Αλλά στείλτε και άλλα, γιατί έχουμε να ρωτήσουμε αρκετά πραγματάκια. Μιχάλης Φουστέρης στην αθλητική σας ενημέρωση. Με τον Μιχάλη κλείσαμε και τις τηλεφωνικές μας επικοινωνίες. Καλό βράδυ να έχετε, καλό ξημέρωμα, καλό μήνα, καλή εβδομάδα. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που εξετάζονται αύριο, όλων των τάξεων και στις πανελλαδικές και τα ΕΠΑΛ, τα πάντα, και χωρίς άγχος. Είπαμε, δεν τρέχει τίποτα. Πετύχαμε, δεν πετύχαμε, θα πετύχουμε μετά. Δεν έγινε. Όχι, κανείς δεν χάνεται. Άμα έχουμε υγεία, μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Άντε, καλό ξημέρωμα μου.

0: Real FM. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στο Ενώπιο Σενοπείο.
1: Μια καρέκλα να τα πω!
0: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
2: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με φέρατε.
0: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
1: Δεν είδες μωρέ τι είπε ο Χατζη Νικολάου.
0: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζη Νικολάου και το Ενώπιο Σενοπείο. Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
3: Real FM. Η ώρα είναι 12.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Μου γράφει ο Νίκος στο πρώτο μήνυμα για το μουσικό πλέον σκέλος της εκπομπής. Αυτό το Taste of Honey με έχει σημαδέψει. Το έχω συνδεδεμένο στο κεφάλι μου μαζί σου. Και εγώ πλέον, Νικόλα μου. Στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης, το Real FM 97,8. Ανεξαρτήτως αν μας αρέσει το συγκεκριμένο χρώμα. Ελάτε λοιπόν να ανακατέψουμε την παλέτα για τις επόμενες δύο ώρες. Να διαλέξουμε χρώματα και μελωδίες. Στούντιο, atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας. Κυρίως όμως για επιλογές χρωμάτων και τραγουδιών.

Ξεκινώντας από το αγαπημένο τουλάχιστον δικό μου χρώμα. Από το μαύρο, Black is Black. Ηλός Μπράβος. Από το 1966. Τραγούδια λοιπόν που αναφέρονται στα χρώματα. Πάμε από το μαύρο αμέσως στο κίτρινο.

Κρίστη και Yellow River. Η πρώτη δική σας επιλογή για απόψε από την Μαριάννα. Γεια σου Τάνια, Rolling Stones και φυσικά Painted Black. Η Εύη, Chris Ria και Blue Cafe. Μαριέλα, Blue Velvet και Yellow Brick Road. Elton John, υπέροχο τραγούδι αυτό. Η Αεροφίλη, το πρώτο που μου λέει, μου ήρθε στο μυαλό, είναι το Red Red Wine από τους UB40. Έχουμε φυσικά να διαλέξουμε ανάμεσα σε πάρα πολλά. Πάμε για το πράσινο. Little Green Bag από George Baker Selection. Έγινε φυσικά διάσημο και από τη συμμετοχή του στο Reservoir Dogs του Quentin Tarantino.

Λοιπόν, εάν κρίνω από τα πρώτα μηνύματα, οι χρωματικές προτιμήσεις σας κινούνται γύρω από το μαύρο, το λευκό και το μπλε. Γεια σου Μαριλένα, a whiter shade of pale και Procol Harum. Αυτό θα ακουστεί οπωσδήποτε. Γεια σου Χάρη με το Yellow Submarine. Ο Βάγκος, Back in Black από ACDC. Ή Black Magic Woman, σταθερά εκεί πέρα στο μαύρο. Black Magic Woman και για τον Γιώργο στη Νέα Σμύρνη. Γεια σου Ελένη με το Itchy Bitchy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini. Λοιπόν, από το μαύρο πάμε στο άσπρο. Η Cream και το White Room, αμέσως τώρα για το Γιάννη.

Το πρώτο λευκό της βραδιάς λοιπόν είναι από τους Cream, το White Room. Γεια σου Κωνσταντίνε, στον Πειραιά. Η Black Velvet από Alana Miles. Η Black or White του Michael Jackson. Καλό ξημέρωμα στην Ελένη με Nights in White Satin από Moody Blues. Γεια σου Σόφη μου, δεν το πιστεύω μου λέει. Κι εγώ μαύρο διάλεξα το Back to Black με την Amy Winehouse. Γεια σου Ντίνα μου, επίσης βλέπω Yellow Submarine. Γεια σου Γιώργο, το Yellow River ακούστηκε λίγο νωρίτερα. Δημήτρη σωστός, πάρε μου λέει ένα sunshine το οποίο περιλαμβάνει όλα τα χρώματα. Και φυσικά μπορούμε να αναφερθούμε και στα τραγούδια που στον τίτλο τους αναφέρονται γενικότερα στον όρο χρώμα. Γιώργο φυσικά και παίζει το Nights in White Satin. Γιώργο έχεις απόλυτο δίκιο, είναι και το χρυσό, το Golden Brown, των Stranglers. Θα ακουστεί οπωσδήποτε. Στη συνέχεια, γεια σου Μάγδα, ανθολόγιο μου λέει τραγουδιών και δεν φτάνουν οι 2 ώρες. Ενδεχομένως, εάν χρειαστεί, να συνεχίσουμε και την επόμενη εβδομάδα με το δεύτερο μέρος. Πέτρο, πολύ όμορφη επιλογή με το Strange Color Blue, τον Μαντρουγκάντα. Γεια σου Ρένα, Prince και Purple Rain. Πολύ σωστή η προτροπή σου να βάλουμε λίγο Mauve, που δεν έχουμε ακούσει μέχρι τώρα. Αφιερωμένο επίσης στην Μάγδα, μου το έχει ζητήσει με την Etta James. Αλλά ας το ακούσουμε από τον Prince στην αυθεντική του εκτέλεση. Αφιερωμένο στο φιλαράκι μου τον Μανώλη τον Μπαρδάλη. Μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα.

πέρασε μισή ώρα εκπομπής για να τιμήσουμε και το κόκκινο. Γίνεται άραγε παλέτα χωρίς το κόκκινο χρώμα. Ποιας είναι από κόκκινο κρασί? Red Red Wine, τραγούδι του Neil Diamond από το 1968. Αρκετά χρόνια αργότερα, το 1983, το διασκευάζουν οι UB40. Επιλογή της Εροφίλης για απόψε. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, έτσι όπως θέτετε τα χρώματα. Γι' αυτό προφανώς και θα χρειαστεί και δεύτερη εκπομπή. Θα συνεχίσουμε, θα πάμε σε brown για τη συνέχεια και μάλιστα σε χρυσό, golden brown, όπως έχει ζητήσει λίγο νωρίτερα ο Γιώργος.

Όχι απλό brown, λοιπόν, golden brown. Από τους Stranglers και τον Γιώργο για απόψε. Γεια σου Νίκο Σταβίλια. Το White Album μου λέει των Beatles, όλα είναι χρυσά. Και είναι πολύ σωστό και έξυπνο αυτό που μου έχεις γράψει. Κωνσταντίνε, θέλεις να πάμε στο κόκκινο με το Lady in Red του Chris De Berg. Γεια σου Θεόφιλε. Εγώ μου λέει που γουστάρω Brown Sugar. Παίζει, φυσικά και παίζει. Stones δεν θα παίξουνε. Γεια σου Πέτρο μου στην Θεσσαλονίκη. Σε ευχαριστώ, χαίρομαι που είσαι μαζί μας απόψε. Θα συνεχίσουμε με απλό καφέ. Όχι επικρυσωμένο δηλαδή όπως νωρίτερα. Ο Βαν Μόρισον και το Brown Eyed Girl. Για την Κατερίνα και την Ελισάβετ.

Γεια σου Δώρα. Τώρα είδα το μήνυμά σου που είχε στείλει λίγο νωρίτερα για τον Golden Brown. Επίσης αφιερωμένο στην Μαρία Ρόζα. Γεια σου Μαριλένα, Roy Orbison και California Blue. Blue Jeans, αλλά από τη Lana Del Rey αυτή τη φορά, η επιλογή του Τόνι. Επιστροφή στο μαύρο. Και τη μαύρο, μαύρο βελούδο. Από την Alana Miles για τον Δημήτρη.

Επιστροφή στο μπλε με τον Elvis και τον Blue Suede Shoes για την Jane. Αναστασία, όχι, το Blue Café δεν έχει παίξει ακόμη. Θα έχουμε σίγουρα και δεύτερο μέρος. Ήδη έχω συμπληρώσει δύο σελίδες α4. Με πολύ όμορφες επιλογές. Ο τρόπος με τον οποίο προσθέτετε εσείς τα χρώματα στην απόψινή παλέτα. Γεια σου Μέρη με τον Blue Moon. Γεια σου Μαρία με την ελληνική πινελιά. Θα ακούσουμε και κάποια ελληνικά οπωσδήποτε. Εάν όχι απόψε, σίγουρα στην επόμενη εκπομπή. Ελένη, φυσικά το A Whiter Shade of Pale. Γεια σου Κωνσταντίνε με τους Beatles και το Yellow Submarine. Δεν θα πάμε όμως στους Beatles, θα πάμε στο αντίπαλο δέος. Οι Stones και το Brown Sugar για τον Θεόφιλο.

πάντως τα πιο όμορφα χρώματα που έχω δει στην απόψινή εκπομπή μέχρι στιγμής. Μου τα έστειλε με φωτογραφία ο φίλος μου ο Ιωάννης από την Κωνσταντινούπολη. Μια πανέμορφη φωτογραφία από την πόλη. Γεια σου Γιώργο με τους Pearl Jam. Γεια σου Φευρωνία με όμορφη επιλογή. Γεια σου Γιώργο με Alvin Lee και The Bluest Blues. Πολύ όμορφη και η σκέψη που έχει κάνει η Λιάνα στη σελίδα μου στο Facebook. Έχει δημοσιεύσει μια υπέροχη φωτογραφία όπου όλα τα χρώματα μπλέκονται μεταξύ τους και έχει γράψει «Βάζω χρώματα, βάλτε τίτλους τραγούδιων». Με μαύρο θα κλείσουμε την ώρα. Black Magic Woman, τραγούδι του Peter Green, τον Fleetwood Mac, αγαπημένο φυσικά από Σαντάνα, αφιερωμένο στον Γιώργο και σε όλους όσους το έχουν επιλέξει.

0: Real FM. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στο Ενώπιο Σενοπείο.
1: Μια καρέκλα να τα πω!
0: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
2: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με φέρατε.
0: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
1: Δεν είδες μωρέ τι είπε ο Χατζη Νικολάου.
0: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζη Νικολάου και το Ενώπιο Σενοπείο. Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
3: Real FM. Η ώρα είναι μία.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Επιστροφή με μπλε. Επιστροφή με τον μπλε καφέ. Του Chris Ria που διάλεξε η Εύη για απόψε. Σε μια εκπομπή όπου έχουμε απλώσει την παλέτα. Διαλέγουμε χρώματα και τραγούδια τα οποία αναφέρονται στα αγαπημένα μας χρώματα, προσπαθώντας να βάλουμε τις πιο όμορφες πινελιές στον καμβά. Στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στο Real FM 97,8. Λάσκαρης Αγοραστός στην επιμέλεια του ήχου και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο μικρόφωνο του Real. Yellow Submarine, φυσικά από τους Beatles, για την Ελένη και τον Μάνο.

στούντιο www.3lfm.gr και 211-200-8200. Για τα μηνύματά σας, κυρίως όμως για τις επιλογές των αγαπημένων σας τραγουδιών που αναφέρονται σε χρώματα. Φυσικά, όσα δεν ακουστούν απόψε, θα ακουστούν στο δεύτερο μέρος αυτής της θεματικής εκπομπής. The old hometown looks the same.

Green Green Grass of Home, ο Tom Jones. Το κομμάτι έχει διαλέξει ο Γιάννης και η Αναστασία. Γεια σου Θανάση με το Yellow Moon. Γεια σου Ντανιέλα με το True Colors. Τη Cindy Lauper, γιατί πολύ απλά όπως μου γράφει έχει όλα τα χρώματα. Amy Winehouse, Back to Black, για να γυρίσουμε στο μαύρο. Αφιερωμένο στην Άννα και στη Σόφη.

Το πολυτραγουδισμένο κόκκινο φεγγάρι. Λούνα Ρόζα, απόψε από τον Μάριο Φραγκούλη, επιλογή της Ναυσικάς. Το κόκκινο, το ματωμένο φεγγάρι. Που σύμφωνα με τους επιστήμονες οφείλεται στο γεγονός ότι ευθυγραμμίζεται με τη γη και τον ήλιο. Από το κόκκινο φύγαμε πίσω για το κίτρινο με τους Neville Brothers και το Yellow Moon.

0: Γεια σου Γιάννη, με Echo and the Bunnymen. Ή τους R.E.M. από ό,τι βλέπω, διπλή επιλογή. Γεια σου Μαρία, δύο πράσινα μάτια με μπλε βλεφαρίδες και μπαντιέρα ρόσα. Αυτά είναι, ωραίες επιλογές. Καλό ξημέρωμα να έχεις. Γεια σου Νικόλα μου στα Βίλια και δεύτερη όμορφη επιλογή. Σερ Γκένσμπουργκ για τη συνέχεια, Color Café. Σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ.
1: J'aime ta couleur café, tes cheveux café, ta gorge café. J'aime quand pour moi tu danses, alors j'entends murmurer tous tes bracelets, jolis bracelets, à tes pieds ils se battent.

Ένα καφέ γεμάτο χρώματα λοιπόν. Καφέ. Γεια σου Νούλη, στο χρυσό χρώμα μου λέει αναφερθήκαμε. Goldfinger από Shirley Bassey. Gold από Σπαντάο Μπαλέ. Πάρα πολύ όμορφες επιλογές έχουν έρθει και για gold και για silver. Προσπαθώντας εδώ να συμβουλευτώ τα χαρτιά μου, βλέπω επιλογή και Man on the Silver Mountain, αλλά και αυτά τα δύο που μου έστειλες είναι υπέροχα. Προς το παρόν με τα χρώματα των Minor Project θα πάμε μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα.

Της πάντα ο μπαλέ λοιπόν, με τον Gold για την Ούλη. Γεια σου Χρύσα, Rainbow φυσικά έτσι. Θα ακούσουμε τουλάχιστον μέχρι το τέλος. Ένα ουράνιο τόξο. Γεια σου Στέφανε στην Πάτρα. Τον ακροατή που το κινητό τελειώνει σε 686 με το Blue Hotel. Γεια σου Πάνω μου με το Purple Rain. Όπως και ο Βαγγέλης. Γιορτάζεις? Χρόνια πολλά και καλά Βαγγέλη. Γεια σου Κατερίνα. Επίσης το She's Like a Rainbow βλέπω σαν επιλογή. Ο Θοδωρής το Purple Rain. Γεια σου Θοδωρή. Γεια σου Echo με το Blue Monday, το New Order. Γιώργο, είναι η υπέροχη επιλογή που έστειλε στο Fade to Grey. Για να βάλουμε και λίγο γκρι στην απόψινή εκπομπή. Αλλά συμπληρώνει, όπως σου έχω ξαναπεί παλαιότερα, το αγαπημένο μου χρώμα είναι το αληθινό. Γι' αυτό η τελική επιλογή θα ήταν το True Colors από την Cyndi Lauper. Επιστροφή στο λευκό. Η Dido και το White Flag για την Άννα.

Γεια σου Γιάννη, στον Κολονό. Πολύ ενδιαφέρουσα η πρόταση που μου έχεις κάνει. Η αλήθεια είναι ότι δεν τη γνωρίζω, την Γαλλίδα τραγουδίστρια που μου έχει στείλει. Και το μήνυμά σου θα με παρακινήσει για να την ψάξω. Καλό ξημέρωμα και σε σένα, Θανάση. Γεια σου, Ντίνα μου. Blue Jeans, η Λάνα Ντελ Ρέι για τον Τόνι.

Να λοιπόν τα αλήθινα χρώματα στα οποία αναφερόταν λίγο νωρίτερα ο Γιώργος. Με τη Cyndi Lauper βέβαια το ζητήσατε αρκετή απόψε. Γεια σου Αθήνα, τι κάνεις τώρα, λίγο να, πριν να κλείσει η εκπομπή με τον Black Celebration, τον Dipes. Αγαπημένα από τα νιάτα. Καλό ξημέρωμα αιρετικέ με τον Richard Ashcroft. Γεια σου Ελπίδα με την κυτρινόμαυρη επιλογή. Είσαι και ΑΕΚ από ό,τι βλέπω. Καλό ξημέρωμα στον Γιώργο στην Λιβάδια. Γεια σου Βάγκο. Γεια σου Δημήτρη με τον Sting. Ο Elton John για τη συνέχεια. Goodbye Yellow Brick Road. Μαριέλα αυτή τη φορά θα παίξει.

Στέλιο, εγώ σε ευχαριστώ. Καλώς βρεθήκαμε. Γεια σου Μίνα, ένα δείπνο λέει που περιείχε χρώματα κάτω από την μπλε βελούδινη τέντα που προσδιόριζε τον υπόγειο αλλά επιβλητικό αισθησιασμό και τον ουρανό κατάστηκτο με ασημένιους προβολής, τα λευκά κεριά, τα μπορντό τραπεζομάντιλα και τα χρυσά μαχαιροπύρουνα. Και για το πέρας της νύχτας, μουσικά χρώματα. Πάντως μου λέει, ήσουν χθες μες στο μυαλό μου. Βρέθηκα σε μια εκδήλωση που ήταν αφιερωμένη σε μουσικά χρώματα και σκέφτηκα, να ένα ωραίο θέμα για την εκπομπή του Ιωσήφ. Είδες που τα μεγάλα πνεύματα συναντώνται. Μανώλη μου, καλό ξημέρωμα. Άγρυπνο φιλαράκι εδώ, μέχρι το τέλος. Για τις δύο προηγούμενες ώρες, στην επιμέλεια του ήχου, ήταν ο Λάσκαρης Αγοραστός και στο μικρόφωνο του Real, ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Καλό ξημέρωμα, γείτονα. Γεια σου, Μαρία, που το κινητό τελειώνει σε 470. Σε ευχαριστώ από την καρδιά μου.

0: Real FM. Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
1: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM.
1: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στο Ενώπιο Σενοπείο.
2: Μια καρέκλα να τα πω!
1: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
3: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με φέρατε.
1: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
2: Δεν είδες μωρέ τι είπε ο Χατζη Νικολάου.
1: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζη Νικολάου και το Ενώπιο Σενοπείο. Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night. Στους 97,8.